0: Την πτώση του αεροπλάνου εγώ προσωπικά την είχα αντιληφθεί από τη φωτιά που φαινόταν στο ύψωμα της Μακεδονίτσας.
1: Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, αυτούς τους ανθρώπους τι ζουν, είναι προδοσία. Τους τρώμε, εμείς. Πώς που θα πάει αυτό. Τα αεροπλάνα συνεχόνται. Αντί να τα σηκώσουν να φύγουν τα αεροπλάνα, τα φέρανε το ένα πίσω από το άλλο. Είχαν διαταγή να έρθουν τα παιδιά. Αυτοί οι πιλότοι για μένα ήταν ήρωες.
2: Όπως προκύπτει από τις μαρτυρικές καταθέσεις της προανάκρισης που διενεργήθη το καλοκαίρι του 1974 από αξιωματικούς της Μοίρας, τα Νοράντλας προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας δέθηκαν διασταυρούμενα πυρά κυρίως από φίλια μέσα. Το Νίκη 4, βαριά πληγωμένο, συνετρίβει εδώ στο λόφο της Μακεδονίτισσας, παρασύροντας το θάνατο 27 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Από την κόλαση βγήκε ζωντανός μόνο ο Θεσσαλονικιός καταδρομέας Θανάσης Ζαφυρίου.
3: Χιλιάδες ρεπές ρίχναν από κάτω τα τετράδημα. Ρίχναν και μετά που λέω ακούμε ένα μπαμ, το μπαμ που έγινε ήταν εμπόφορο από ό,τι το έμαθα μετά. Πήρε φωτιά το αεροπλάνο και εγώ ήταν όλοι, εγώ μου και εγώ όλοι φωνάζανε. Πιο πολλοί σκοτώθηκαν μέσα στο αεροπλάνο.
4: Στις ατράκτους που γαζώνονται από τα άναρχα πυρά κάθε λογής διαμετρήματος, στελέχοι και καταδρομής προσπαθούν εναγωνίως να ευθυγραμμίσουν τα κορμιά τους με τις διαπεραστικές αντιεροπορικές βολές. Γατζωμένοι στο σκαρί που αναταράσσεται, στέκονται όρθιοι για να μειώσουν τον όγκο των σωμάτων τους και να γλιτώσουν από τις φωνικές ρηπές. Δευτερόλεπτα πριν την τροχοδρόμηση, με το άκουσμα της εντολής κάθε κυβερνήτη που φωνάζει για άμεση εγκατάλειψη του αεροσκάφους, ρίχνονται έξω με την ορμή της ταχύτητας στον μικρό Διάβλο 27.
5: Προσγειωνόμαστε κάπου στη διαδρομή, ανοίγει τις πόρτες και βγαίναμε έξω κακήν κακούς. Ενώ τροχοδρομούσα ακόμα το αεροσκάφος.
0: Βγαίνω αμέσως από το αεροσκάφος και βλέπω να γίνεται μια κόλαση. Βλήματα, τροχιοδεικτικά, ρηπές να ακούγονται από παντού.
6: Τέλος φαντάρους, οπλίστε, γεμίστε, όταν πέσουμε κάτω, ακροβολιστείτε, όπου μας βαρέσουν, βαράτε, γιατί δεν ξέραμε τι είναι κάτω. Αφού μας βαρέσανε, λογικό είναι, λέω, να είναι Τούρκοι.
5: Μάλιστα, μας ρίξαν και κάτι σημείδες. Μας ρίξαν, γιατί δεν ξέραν ότι είμαστε Έλληνες, το βρίσκανε Τούρκοι.
7: Μα τώρα τι γίνεται εδώ, λέει ο Μελέτης. Να ανοιχτούμε περιμετρικά, να δούμε από αυτήν η πλευρά των προγεθυρωμάτων των Τούρκων. Ενδεχομένως από εκεί να μας ρίξουν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Είμαστε ζωντανά, εδώ στους ραδιομακελάριδες, στη στεντόρια φωνή της αλήθειας. Απέναντί μου ο κύριος Χαραλαμπίδης. Όχι ο Εφραίμ, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Έχουμε δύο Χαραλαμπίδες εδώ. Και ένα Χαραλαμπίδη που ξαναγώ, το Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Αυτός ο Στήσης, από τη Δόξα Δράμας. Τα έχουμε βάψει μαύρα σήμερα, γιατί πληροφορούμαστε ότι πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Δευτέρας, έχουν βληθεί στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, αλλά και στον κόλπο του Ομάν και τη Μαύρη Θάλασσα κάποια καράβια Ελλήνων εφοπλιστών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα πλοία Άσια, Νήσος Ίος, Κάβος Μαλέας και Αχελός. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι στη Μαύρη Θάλασσα, από ό,τι ενημερωνόμαστε, δύο δεξαμενόπλια βρέθηκαν στο στόχαστρο μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα περιβόητα πια drones. Πρόκειται για το Άσια σημαίας Λιβερίας, το οποίο ανήκει, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, στη εταιρεία του εφοπλιστή κυρίου Γιώργου Προκοπίου. Ενώ το Νήσος Ίος, σημαίας Νήσων Μάρσαλ, της εταιρείας Κυκλάδες Maritime, είναι συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου. Έχουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέσσερα ελληνόκτητα δεξαμενόπλια του κυρίου Αλαφούζου και του κυρίου Προκοπίου, τα οποία, όπως ξέρετε, αποτελούν το σκιώδη στόλο, το λεγόμενο και αποκαλούμενο σκιώδη στόλο, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό LNG σε όλο τον κόσμο. Πριν από λίγα 24 ώρα, σε μια κατάπτυστη εθνικά ενέργεια, σε μια ενέργεια που προσβάλλει όλους τους Έλληνες πολίτες, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, το πιόνι, η μαριονέτα, θέλει να λέγεται Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο άνθρωπος κουκλοθέατρο, κουκλόσπιτο, ο μπαρμπαμητούς της πολιτικής, ο οποίος άγεται και φέρεται από τα οικονομικά συμφέροντα, παρήχε την πλήρη προστασία του ως προστάτης, όπως είναι οι προστάτες της νύχτας, του υποκόσμου και της μαφίας, μαφία για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Έβαλε τα στήθια του μπροστά για να προστατέψει την εταιρεία του κυρίου Προκοπίου, που αποτελεί τον σκιώδη στόλο που μεταφέρει το LNG, το ρωσικό LNG, σε όλο τον κόσμο. Τώρα φαίνεται ότι την ίδια βρωμοδουλειά κάνει και ο κύριος Αλαφούζος. Και την αποκαλώ βρωμοδουλειά, διότι δεν είναι νόμιμη δουλειά. Βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ασκήσει αντίμετρα, μέτρα προστασίας, εμπάργκο, και έχει θέσει τους όρους του ευρωπαϊκού αποκλεισμού των συγκεκριμένων καραβιών από τη μεταφορά LNG, έρχεται ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος πνιγμένος στα οικονομικά συμφέροντα, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί είναι πιόνι, είναι μαριονέτα. Δεν κυβερνάει τη χώρα αυτός, τη χώρα την κυβερνάει η μαφία. Νομίζω ότι τα είπαμε και το Σάββατο αυτά, σε μια πολύ περιεκτική εκπομπή που έβγαλε μεγάλες αλήθειες. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να το παίξει προστάτης, νταβατζής εντός εισαγωγικών, με τους όρους Καραμαλή, στον κύριο Προκοπίου, και είναι ο μόνος πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ψηφίζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις στο σκιώδη στόλο που μεταφέρει το ρωσικό LNG. Και γίνεται ο Προκοπίου ο προστατευόμενος της κυβέρνησης. Το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί ξύπνησαν σήμερα
κάποιες λεγόμενες κεντροδεξιές εφημερίδες, οι οποίες μάλιστα βλέπω ότι στηρίζουν και τον κύριο Σαμαρά εντόνως, οι οποίες βλέπω ότι κριτικάρουν και τον κύριο Δημητριάδη εντόνως, οι οποίες βλέπω ότι κριτικάρουν και τον κύριο Λαβράνο εντόνως, γνωστά ονόματα αυτά, ενώ κάποτε ήταν φιλαράκια μαζί τους. Και τώρα δεν μπορώ να αντιληφθώ πως εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης που καθίβριζαν κυριολεκτικά τον κύριο Σαμαρά τώρα τον αβαντάρουν. Γιατί, παιδιά, έχει πέσει μπαγιωκό, έχει πέσει ταλιρό, ταλιροφωνιάδες, έχει πέσει μετρητό στα μαγαζιά σας για να βαντάρετε τον κύριο Σαμαρά, για να χτυπάτε το Μητσοτάκη, να χτυπάτε τον Προκοπίου, τον Αλαφούζο, που του βουλιάξαν τα καράβια σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα και στο Ομάν. Τα βάψαμε μαύρα σήμερα. Έχουμε φορέσει όλοι εδώ στο Mike FM πλερέζες για τον, μαύρες πλερέζες για τον κύριο Αλαφούζο. Όποιος αναλαμβάνει τα ρίσκα, τα συγκεκριμένα, αναλαμβάνει, κυρίες και κύριοι, και την υποχρέωση να είναι καλά οι ναυτικοί του, να μην πάθουν τίποτα. Φαίνεται ότι έχει αρχίσει ένας λυσαλαίος πόλεμος, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στον Περσικό, δεν περιορίζεται μόνο στον κόλπο του Ομάν, αλλά έχει επεκταθεί και στη Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα οι φίλοι Ουκρανοί του κύριου Μητσοτάκη να βουλιάζουν καράβια φίλων του εφοπλιστών στο μαύρο σκιώδη στόλο, ο οποίος κουβαλάει το LNG του Πούτιν σε όλο τον κόσμο. Και από πίσω μας παίζουν τους πατριώτες. Από πίσω μας κάνουν ότι είναι υπέρμαχοι της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Και από κάτω από το τραπέζι αβαντάρουν τους εφοπλιστές που κουβαλάνε το ρωσικό LNG. Τη μέγιστη υποκρισία. Μας έχουν κάνει ξεφτύλα οι Έλληνες κυβερνώντες σε όλη την Ευρώπη. Οι αβαντάρεις ξεκάθαρα και ανοιχτά τα φιλαράκια σου, όπως τον Προκοπίο και τον Αλαφούζο, για να πουλάνε το LNG, ή ψηφίζεις, κύριε Μητσοτάκη, τις ευρωπαϊκές κυρώσεις? Γιατί διαφορετικά, εάν είσαι ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που δεν ψηφίζεις ευρωπαϊκές κυρώσεις για να προστατέψεις τα φιλαράκια σου, τον κύριο Αλαφούζο και τον κύριο Προκοπίου, η υπόθεση πάει αλλού, η δουλειά πάει αλλού. Σημαίνει ότι στην καθομιλουμένη είσαι χαρτζηλικώνουν, δηλαδή σε ταΐζουν ή βοηθάνε δίνοντας μαύρο πολιτικό χρήμα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι φεσωμένο μέχρι το λαιμό, ή συμβαίνει κάτι άλλο. Τα λεφτά πάνε στην τσέπη των κυβερνώντων, όπως συνέβαινε και την αγία εποχή του 90-93, όταν τα λεφτά δεν πήγαιναν στο κόμμα, πήγαιναν στην τσέπη του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Σήμερα η εφημερίδα Μακελιό έχει τολμήσει και έχει βγάλει ένα χαοτικό πρωτοσέλιδο, το οποίο αφορά τον όψιμο υπερασπιστή της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, τον όψιμο πατριώτη, τον όψιμο εθνικιστή, ο οποίος κάλεσε τους Ισραηλινούς φίλους του και την Αμερικανοεβραϊκή Κομιτεία για να θάψει ό,τι ελληνικό και επαναστατικό υπήρξε την εποχή της διακυβέρνησής του. Και μιλάω για τον κύριο Σαμαρά. Πίσω από τον κύριο Σαμαρά υπάρχει μια σκιά που λέγεται υπασπιστής του. Ο υπασπιστής του κυρίου Σαμαρά είναι κοντοχωριανός μου και λέγεται Λάζαρος Γκλεζάκος. Είναι αξιωματικός Ελλάς. Επειδή ξέρετε
στη δημοσιογραφία, δύο τι να συμβαίνουν. Ή εμπιστεύεσαι τις πηγές σου μέχρι τέλος, ή οι πηγές που σου δίνουν πληροφορίες σε καταστρέφουν και σε εξαφανίζουν από το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Εγώ μέχρι σήμερα, γιατί δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το εγώ. Το εγώ το χρησιμοποιούν κάποιοι κούφιο κεφαλάκιδες που έχουν καβαλήσει το καλάμι και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Σεμνίωμαι. 36 χρόνια στη δημοσιογραφία, σεμνίωμαι. Προσπαθώ να ακολουθώ το δρόμο της ταπεινότητας. Αλλά όχι το δρόμο του αιχμηρού. Όχι, μάλλον να ξεκόψω από το δρόμο του αιχμηρού ρεπορτάζ. Θέλω να ρωτήσω δημόσια τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Μα ο κύριος Σαμαράς είναι το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο άνθρωπος που θα κατακερματίσει την Δημοκρατία. Κάποιοι ισχυρίζονται και μου έχουν στείλει και μηνύματα. Και μου λένε, δεν είναι καλύτερο να πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ο κύριος Σαμαράς για να εξαφανίσει τον κύριο Μητσοτάκη? Είναι και αυτό μια σκέψη. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Είναι και αυτό μια πρακτική. Είναι και αυτό μια πολιτική φιλοσοφία. Σαφώς. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Ο φάκελος που ανοίξαμε το Σάββατο με τον τίτλο, με την επικεφαλίδα, η οποία μετουσιώνεται σε ταμπλόιντ πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας, που είναι η μοναδική ταμπλόιντ εφημερίδα στην Ελλάδα, είναι η αντίστοιχη Βρετανική Sun, η αντίστοιχη Daily Mail, η αντίστοιχη Sunday Sun, κυριακάτικη Sun. Είναι μια εφημερίδα ταμπλόιντ που λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Έχουμε θέσει ένα ερώτημα. Ο κύριος Σαμαράς και ο επί 20 και πλέον χρόνια υπασπιστής του γνωρίζουν πολιτικά κόμματα που να παίρνουν μαύρο πολιτικό χρήμα? Δεύτερον, επειδή είναι σημαντικό το πρωτοσέλιδο, γνωρίζουν Έλληνες σωματέμπορους του τράφικινγκ να κουβαλούν αθρομετανάστες? Μην ξεχνάτε ότι ο κ. Σαμαράς είναι προασπιστής. Είναι υπερασπιστής του δόγματος, νόμος και τάξη. Είναι σκληρός δεξιός, όπως θέλει να εμφανίζεται. Ο οποίος χαντάκωσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά στις τελευταίες εκλογές του 2015. Και έδωσε τη δυνατότητα σε έναν άλλο ψευτολόγο της πολιτικής, τον κύριο Τσίπρα, με τους πετσίτιδες, τους παπάδες που καταδικάστηκαν στο ειδικό δικαστήριο, με τους λαβρεντιάδηδες. Ελάτε τώρα, κύριε Λαβρέντι, ελάτε, οι δυο μας μιλάμε τώρα. Σεις δεν χρηματοδοτούσατε τον κύριο Τσίπρα? Σεις με τον κύριο Πετσίτη, που έκανε τα ταξίδια στη Λατινική Αμερική, δεν χρηματοδοτούσατε τον κύριο Τσίπρα? Νομίμως, πάντα νόμιμα, ό,τι γίνεται με τους Έλληνες επιχειρηματίες είναι νόμιμο. Ο κύριος Λαβρεντιάδης ήταν ένας από τους ορκισμένους φίλους του κύριου Τσίπρα. Συνεχίζει και γίνεται αυτό? Γιατί αν συνεχίζεται και γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Δηλώνονται αυτά τα χρήματα? Κύριε Τσίπρα, σας καλέσαμε την Παρασκευή να μας πείτε, παίρνετε χορηγίες και χρήμα από μεγάλους επιχειρηματίες, καταξιωμένους, δυναμικούς επιχειρηματίες της χώρας? Γιατί ο κ. Λαβρεντιάδης είναι ένας πολύ σημαντικός επιχειρηματίας της χώρας. Και μάλιστα έχει τραβήξει και πάρα πολλά στη ζωή του. Προφυλακίστηκε, κατηγορήθηκε για το μεγάλο σκάνδαλο της Proton Bank των 700 εκατομμυρίων ευρώ, με τη διαφορά ότι αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Και από την κατηγορία, μιλάμε για έναν άνθρωπο αθώο, και από την κατηγορία μιας γλάστρας βόμβα που πήγε στο σπίτι ενός ξενοδόχου και τυνάχτηκε στον αέρα, γιατί ο ξενοδόχος είπε όχι, όχι, έκανα λάθος που είπα για τον Λαβρέντη. Δεν είναι ο Λαβρέντης. Τα παίρνω όλα πίσω. Έτσι δεν είναι? Θώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά βάσει των δημοσιευμάτων εκείνης της εποχής κυκλοφορούσε μαύρο πολιτικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα. Το ερώτημα είναι, ο κύριος Λαβρεντιάδης είναι χορηγός του κύριου Τσίπρα? Το ερώτημα είναι, παιδιά, πάμε σε εκλογές. Πρέπει να ξέρουμε
ποιος χρηματοδοτεί ποιον, γιατί θα χαθεί η μπάλα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι στη Βουλή υπάρχει ένα πλαφόν βάσει του συντάγματος. Δεν μπορεί κανένας να παίρνει χρήματα από επιχειρηματίες, πρώτον εάν δεν τα δηλώνει, και δεύτερον εάν δεν ξεπερνούν το πλαφόν που έχει θέσει η Βουλή. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα χρήματα να δηλώνονται. Γιατί αν δεν δηλώνονται, είναι χρήματα κάτω από το τραπέζι. Εγώ από το χάρτη, δεν είναι καταγγελτικός ο χάρτης που περιγράφω και ανοίγω μπροστά μας. Στην Αμερική, οι χρηματοδοτήσεις πολιτικών κομμάτων είναι νόμιμες. Απόλυτα διάφανες και νόμιμες. Μα γι' αυτό είναι νόμιμες, γιατί είναι διάφανες. Γιατί δηλώνονται οι χρηματοδοτήσεις. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζει ο ελληνικός λαός αυτό που γνωρίζει και ο αμερικανικός λαός. Ότι ο Elon Musk, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί και χρηματοδότησε με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, για να μην πω δισεκατομμύρια ευρώ, την προεκλογική εκστρατεία του κ. Τραμπ. Ναι ή όχι. Το δήλωσε. Και μάλιστα τον έκανε και υπουργό της κυβέρνησής του κ. Τραμπ. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί ένα σημείο στον πολιτικό ορίζοντα της χώρας. Ότι ο κύριος Λαβρεντιάδης, παράδειγμα, χρηματοδοτεί νομίμως τον κύριο Τσίπρα, του κάνει χορηγίες. Ο κύριος Μαρινάκης, ο εφοπλιστής, χρηματοδοτεί επίσης τον κύριο Τσίπρα, του κάνει χορηγίες. Εγώ τα εικάζω αυτά από τα δημοσιεύματα που βλέπω. Βλέπω δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κύριου Μαρινάκη να στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα. Και όποιος πάει απέναντί τους, τον αποκαλούν λαγό του Μητσοτάκη. Βρήκαμε τώρα. Λαγό του Μητσοτάκη. Όποιος πάει κόντρα στα συμφέροντα του κύριου Τσίπρα, τον αποκαλούν επίσης λαγό του Ανδρουλάκη ή λαγό της Καρστιανού ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο στην Ελλάδα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Το έχω πει 200 φορές από το Σάββατο. Ξέρετε γιατί? Γιατί κάποια από τα χρήματα που λαμβάνουν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, και δεν θέλω να ρίξω το ανάθεμα σε κανένα πολιτικό κόμμα, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα χρεωμένο μέχρι τα μπούνια, μέχρι το λαιμό. Χρωστάει πάνω από 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία ξεπεράσει το 1 δις. Ποιος χρηματοδοτεί τη Νέα Δημοκρατία? Και γιατί τώρα ο κ. Μητσοτάκης κάνει πλάτες στον εφοπλιστή Προκοπίου και δεν ψηφίζει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον του? Με αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα να κοπανίσουν τα καράβια του στη Μαύρη Θάλασσα. Και να κοπανίσουν και τα καράβια του Αλαφούζου. Και έχει παραπάει το πράγμα. Γιατί αλλοιώνεται το στοιχείο της δημοκρατίας. Διότι υπάρχουν κάτι έξυπνοι τύποι. Όπως είναι ο κύριος Δέτσης της εταιρείας MRB. Τον έχουμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα μας σήμερα. Όπως είναι ο κύριος Μαύρος, οι οποίοι βγάζουν δημοσκοπήσεις μαύρες και άραχνες. Καλπονοθευτικές δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει 30% και ότι ο Sky, κυβερνητικό ραδιόφωνο, που ακούστηκε αυτό, είναι πρώτο σε όλες τις λίστες ακροματικοτήτων. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Είναι η πρώτη φορά που ζω στη σύντομη δημοσιογραφική ζωή μου για 3 δεκαετίες κυβερνητικό ραδιόφωνο να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Και κόμμα το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα 7 χρόνια να είναι πρώτο επίσης στις δημοσκοπήσεις των πολιτικών κομμάτων. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει. Να σας πω τι συμβαίνει. Η εταιρεία MRB, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς κάνουμε τη δικιά μας. Έχει πάρει τα τελευταία χρόνια από δημόσιους διαγωνισμούς πάνω από 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία δίνει στην εταιρεία MRB, για να δείτε πώς γίνονται δημοσκοπήσεις, δημόσιους διαγωνισμούς πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή χρηματοδοτεί δημοσκοπική εταιρεία για να δίνει τη Νέα Δημοκρατία πρώτη στις δημοσκοπήσεις και να δίνει το Sky πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. 1 λεπτό. Αυτά είναι μία καραμπινάτη μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Αλλά δεν τολμάει να την κάνει κανένας πολιτικός. Γιατί είναι όλοι κότες. Γιατί είναι όλοι κότες.
και αναγκαζόμαστε να τα βγάζουμε εμείς. Καλά, δεν υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή να κάνει μία μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο, να καταγγείλει εφημερίδες σαν την Πολίτευση. Διάβαζα προχτές τη Βέδο Συντακτών. Έχει γράψει ένα απίστευτο άρθρο, καταγγελτικό για την εταιρεία MRB, η οποία μέσα σε 6 χρόνια από 0 προϋπολογισμό, 0 τζίρο, 0 κέρδη, έφτασε, κυρίες και κύριοι, να έχει τζίρο πάνω από 300 με 350 εκατομμύρια ευρώ. Πώς τα πήραν αυτοί αυτά τα λεφτά? Αυτοί δεν είναι επιχειρηματίες. Αυτοί είναι νεοχειροδανιστές. Είναι τοκογλύφοι. Αυτοί είναι οι νέοι ριχάρδοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Και για να θέσω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μοναδική εταιρεία αυτή η οποία κάνει αυτές τις δουλειές. Μιλάμε για την εταιρεία, διαφημιστική εταιρεία Τσούζ. Αυτό που λέμε Τσούζι. Μα πώς είναι δυνατόν μία εταιρεία και μια δεύτερη εταιρεία, η εταιρεία του Σάκαρη, ή πώς τη λένε αυτή, διαδικασία, ή δεν θυμάμαι πώς αλλιώς τη λένε, να είναι μία εταιρεία που να έχει αυξήσει το τζίρο της 500% πάνω. Και τώρα μαθαίνω ότι ο κύριος Σάκαρης, τον είδαμε στις εξέδρες του τουρνουά τένις των Αθηνών, στις εξέδρες μαζί με τα συμπεθέρια, τον κύριο Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόφσκη, τη γυναίκα του και τον ίδιο. Τους είδαμε. Έχασε όμως από ό,τι είδα η κυρία Σάκαρη. Και έχει κάνει σήμερα μια φοβερή ερωτική εξομολόγηση στον ιό. Σιγά τον κούκλο, μωρέ! Σιγά τον Αλέν Τελό, να πούμε! Σε λίγο θα μας πείτε ότι είναι και ο νέος Χάρισον Φόρντ, να πούμε. Το σκουμπρί με τα γαλιά. Το σκουμπρί με τα γαλιά. Όπως έλεγε και εσύ. Δανεικό είναι αυτό. Η Τζένι Καρέζη, τον Ντίνο Ηλιόπουλο στην ταινία Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Σκουμπρί με γαλιά είναι. Και οι άλλοι είναι λες και είναι πυγμάχος βαρέων βαρών. Κάτι πλάτες 8 μέτρα. Κόψτε τα ρε. Σας χαλάνε, κόψτε τα, μην τα πίνετε. Μην τα πίνετε. Διότι όταν τα πίνετε, βγάζετε σπυράκια στη μούρη, επιμηκύνετε το σαγόνι, βγαίνουν έξω τα ζυγωματικά, γουρλώνουν τα μάτια και αποκτάτε πολύ μεγάλη τριχοφυΐα. Για τις γυναίκες τα λέω αυτά. Μην τα πίνετε. Κάνουν κακό. Και δυσκολεύουν και στο τοκετό. Άντε, εγώ θα σας τα πω αυτά. Με τις χούφτες θα πίνετε. Με τις χούφτες.

0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σήμερα σε ένα όνομα. Είπαμε ότι τώρα ξεκινάει το πάρτι. Εμείς από εδώ θα λέμε όσα μπορούμε να πούμε. Όμως, κάθε μέρα στην εφημερίδα μας, αύριο θα δείτε τι θα βγάλουμε. Αύριο θα πρέπει πάλι να κρυφτούν μερικοί, οι οποίοι χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Διότι έχει, ξέρετε, έχουν πέσει στα χέρια μας κάτι χειρόγραφες σημειώσεις από ένα συμβόλαιο ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο είχε υπογράψει το θύμα ενός ολιγάρχη της χώρας που του βάλε μια βόμβα και τον τίναξε στον αέρα. Και εκεί λέγεται, μιλάμε για παραπλάνηση δικαστηρίου, έτσι, ξέχωρα από το μεγάλο τραπεζικό σκάνδαλο, όπου ο επιχειρηματίας φρόντισε να δώσει στο γιατρό του, από ό,τι μου λένε, τα παράνομα έγγραφα με τη μεγάλη κομπίνα σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και τα οποία να τα πάει στη Λατινική Αμερική. Έλα όμως που εμείς τα βρήκαμε. Και τώρα θα πρέπει, όχι, δεν είναι επιχείρηση εδώ αντεκδίκησης. Εδώ είναι δημοσιογραφικό ρεπορτάζ. Εδώ είναι αποκάλυψη. Δεν καλύπτεται η αποκάλυψη. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δεν ανήκω, εγώ προσωπικά δεν ανήκω πουθενά. Δεν με ενδιαφέρει οποιοδήποτε. Ό,τι βρίσκω μπροστά μου και το διασταυρώνω, θα το βγάζω στον αέρα. Τέλος. Και σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνα. Σταματάτε να παίρνετε τηλέφωνα. Δεν το σηκώνω. Η κλίση σας προωθείτε. Κύριε Χαραλαμπίδη, το ξέρετε την κλίση σας προωθείτε. Η κλίση σας προωθείτε. Δεν σηκώνω τηλέφωνα. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε και κάτι ακόμα. Εάν τυχόν σηκώσω, κάθε τηλέφωνο που θα με παίρνετε καταγράφεται. Κακά τα ψέματα. Το λέω νομίμως για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οποιοσδήποτε με παίρνει τηλέφωνο θα καταγράφεται από εδώ και πέρα. Διότι άντε μετά να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν πάει κατηγορούμενοι δημοσιογράφοι για εκβιασμό, γιατί επιχειρηματίες πάνε και κάνουν καταγγελίες. Το παίζουν μαγκάκι. Το παίζουν μαγκάκια. Το παίζουν μαγκάκιδες. Ό,τι κλίση υπάρχει θα καταγράφεται. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σταθώ σε ένα όνομα το οποίο είναι γνωστό στην εκκλησία, στους πολιτικούς, στους βουλευτές και έχει σχέση με τη μαφία. Αλλά όχι με τη μαφία που ξέρετε. Μιλάμε για την υπόθεση Λευκού Κολάρου. Ένας από τους πιο έξυπνους, διορατικούς, σατανικούς θα έλεγα, κάποντι κάποι, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Στην Ιταλία γίνεται κόλαση αυτήν την ώρα. Έχουν κατέβει εισαγγελίες, μελόνιο, στρατός και προσπαθούν να τσακίσουν τα πλοκάμια της Ιταλικής μαφίας. Μάλιστα ο αρχιεισαγγελέας, ο οποίος φυλάσσεται καλύτερα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί κινδυνεύουν να τον καθαρίσουν. Γκρατέρι, αν δεν κάνω λάθος. Έχει κατέβει στην Νότια Ιταλία και τους έχει πάρει όλους παραμάζεμα. Ένας από τους κάποντι κάποι της ελληνικής μαφίας ήταν ένας απότακτος αστυνομικός στον ΕΚΑΜ με το όνομα Σπύρος Παπαχρίστος. Την 1η Μαΐου του 18, ακούστε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί είναι διαβολικές σύμπτωσεις. Ο άνθρωπος αυτός είχε μια τεράστια ατζέντα και μιλούσε με ανώτατους, απότακτος αστυνομικός στον ΕΚΑΜ, ο οποίος είχε εκδιωχθεί από το σώμα γιατί έκανε βρώμο δουλειές με τη δίωξη ναρκωτικών και τον είχαν συλλάβει να παίρνει μαύρο χρήμα και να διακινεί μαύρο χρήμα. Δηλαδή ουσιαστικά να αποτελεί το μαύρο ταμείο της μαφίας ανάμεσα στους πολιτικούς και στους παραβατικούς, στον υπόκοσμο. Ο πολιτικός κόσμος είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον υπόκοσμο. Οι αποδείξεις είναι απίστευτες, ατράνταχτες και πάνω απ' όλα δεν ειδοποιούν όταν είναι να βγουν. Ο Παπαχρίστος, ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο Ισραήλ, είχε μεγάλες σχέσεις με την Ισραηλινή Μοσάντ, Μάλιστα σήμερα υπάρχει μια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό μας. Ξέρετε, αυτοί δήλωναν και δηλώνουν και άνθρωποι του Θεού. Είναι όπως στην Ιταλία. Σκοτώνει ο άλλος πέντε και μετά πάει στην εκκλησία και κάνει το σταυρό του. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της εκκλησίας. Δηλαδή πριν σκοτώσει ο άλλος, πριν εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου ή διατάξει την εκτέλεση συμβολέου θανάτου, πάει και κάνει το σταυρό του στην εκκλησία. Ο Παπαχρήστος, στην πλάτη του, αν δείτε τη σημερινή μας εφημερίδα και μια συγκλονιστική φωτογραφία, φωτογραφίζεται μέσα σε έναν ιερό ναό και από πίσω υπάρχουν εικόνες. Οι μισές από αυτές τις εικόνες είναι δωρεές δικές του. Ο Παπαχρήστος ήταν ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Η ατζέντα του περιελάμβανε ανώτατους δασοφόρους της ελλαδικής εκκλησίας. Μάλιστα λέγεται ότι γινόταν ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσα από συγκεκριμένους θύλακες της ελλαδικής εκκλησίας. Επίσης, ήξερε όλους τους επίορκους και διεφθαρμένους αστυνομικούς χώρας. Τρίτον, γνώριζε όλους τους επίορκους πολιτικούς. Τέταρτον, γνώριζε το σωματοφύλακα του κυρίου Σαμαρά. Παρακαλώ, αν υπάρχει διάψευση, πολύ ευχαρίστως να τη δεχτώ. Θα πρέπει ο υπασπιστής του κυρίου Σαμαρά, τον οποίο έχουμε σήμερα εξώφυλλο, να βγει να μιλήσει δημόσια ή να πάει να καταθέσει ό,τι γνωρίζει για τη μαφία. Τα ψέματα τέλειωσαν. Θα υποστείτε όλοι τη βάσανα του ρεπορτάζ και ειδικά όταν υπάρχουν αποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν να είσαι υπασπιστής συντηρητικού πολιτικού, δεξιού πολιτικού και να γνωρίζεις ανθρώπους τύπου κόσμου και να συναλλάσσεις μαζί τους. Το τηλέφωνο του Παπαχρήστου όταν το σκότωσαν εξαφανίστηκε και το εξαφάνισε ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, ο οποίος αργότερα με προτροπή, με παρέμβαση, εντολή από συγγενικό πρόσωπο του Μαξίμου διορίστηκε σε επιτελική θέση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να του κλείσουν το στόμα, γιατί είχε κάνει βρωμοδουλειές. Πέρασε από δίκη και αθώθηκε. Πέρασε από δίκη και αθώθηκε γιατί έκρυψε τηλέφωνα κορυφαίων παραβατικών της χώρας και του Παπαχρήστου, που ήταν αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Αθώθηκε στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος. Τον αθώωσαν συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού. Στην ατζέντα του αρχηγού της ελληνικής Κόζα Νόστρα, που τον σκότωσαν έξω από ταβέρνα, θα σας πω και για την ταβέρνα. Είναι φοβερή ιστορία αυτή. Και δεν τολμάει να την πιάσει κανένας. Την έπιασε μόνο ο πατέρας, ο Βρετανός πατέρας της άτυχης Καρολάιν που σκότωσε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο πιλότος. Τι σχέση έχει όμως ο Αναγνωστόπουλος με τον Παπαχρήστο και με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας? Θα σας πω αμέσως. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε μετά τη δολοφονία του Παπαχρήστου κρεμασμένο, όχι, πυροβολημένος στον Ημιτό, αυτοκτονημένος με τρεις σφαίρες. Ξέρετε κανέναν να αυτοκτονεί με τρεις σφαίρες, που σημαίνει ότι τον καθάρισαν? Στην ταβέρνα αυτή πήγαινε ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα, που δολοφονήθηκε εκεί, στον προάβλιο χώρο, 2 η ώρα το ξημέρωμα, της 1ης Μαΐου 18, αλλά και ο πιλότος που σκότωσε τη γυναίκα του, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Τι λέγεται λοιπόν? Λέγεται ότι ο Αναγνωστόπουλος αυτά τα λέει ο πατέρας της Καρολάιν, ο οποίος είναι Βρετανός και υπηρετούσε σε συγκεκριμένο κλιμάκιο των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Δεν είναι βλάκας ο άνθρωπος. Και μάλιστα έχει έρθει τηλεοπτικό συνεργείο στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία, έχει καταγράψει ένα ντοκιμαντέρ και θα προβληθεί το Σεπτέμβριο στο BBC. Θα μας κάνουν ξεφτύλα πάλι. Η Ελλάδα της μαφίας. Τι γίνεται λοιπόν? Εξαφανίζεται ο ιδιοκτήτης ταβέρνας και τον βρίσκουν μετά από 2 μέρες σκοτωμένο στον Ημιτό. Σε αυτή την ταβέρνα είχε δολοφονηθεί ο αρχηγός της ελληνικής Κόζα Νόστρα, που ήξερε όλους μπάτσους, θρησκευτικούς ηγέτες, μητροπολίτες, ανθρώπους της πολιτικής, βουλευτές, υπουργούς και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα τότε. Αλλά και τον κύριο Σαμαρά. Μάλιστα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο δολοφονημένος αρχηγός της ελληνικής Κοζανόστρα έδινε 5.000 ευρώ μεροκάματο σε υπασπιστές πολιτικών αρχηγών. 5.000 ευρώ μεροκάματο. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα το Σάββατο. Ο νέος πρωθυπουργός θα είναι άνθρωπος της μαφίας. Και νομίζω ότι κάνω πλάκα. Πριν από λίγο καιρό είχα προβάλει ένα βίντεο στους ραδιομακελάριδες. Δεν τα ακούσουμε όλο γιατί είναι μεγάλο και δεν μας παίρνει ώρα. Αν και νομίζω ότι ο κ. Μπογδάνος είναι... είχε επανάληψη, λέει, στην εκπομπή του. Κύριε Χαραλαμπίδη, θα πάω μέχρι τις 6 τέταρτο. Παρακαλώ. Και θα βάλετε τον κύριο Μπογδάνο σε επανάληψη 6 τέταρτο. Έχασε τα αεροπλάνο, λέει πάλι. Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο κόλος του τον πονεί. Το βίντεο, κύριε Χαραλαμπίδη, το βίντεο.
1: Το θρίλερ αυτό με την υπόθεση εξαφάνισης, προσέξτε να δούμε τώρα αν είναι εξαφάνιση αυτό, του 53χρονου Σταύρου Δογιάκη. Σας περνάω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είναι η επικαιρότητα. Ιδιοκτήτη της ταβέρνας Κρητικός στην Γκάντζα. Έχει δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση και στις αστυνομικές και στις δικαστικές αρχές και στους οικείους του και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν. Φέρεται κατά τις πληροφορίες που δημοσιεύονται ο άντρας αυτός να έχει εξαφανιστεί από τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, να έχει αφήσει σημείωμα στον αδερφό του με το οποίο τον καθιστά κληρονόμο του. Το γεγονός έχει κινητοποιήσει την αστυνομία και βεβαίως και το Missing Alert σε συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες του 53χρονου πήγε σε γάμο και έκτοτε αγνοείται. Ο 53χρονος, ιδιοκτήτης της ταβέρνας Κρητικός, γνώριζε πάρα πολύ καλά τον δολοφονηθέντα το βράδυ της 1ης Μαΐου πριν από 2 χρόνια, τον δολοφονηθέντα ως φερόμενο αρχηγό της ελληνικής Κόζα Νόστρα, πρώην αστυνομικό των ΕΚΑΜ Σπύρο Παπαχρήστο, ο οποίος δολοφονήθηκε στην πόρτα της ταβέρνας του.

Συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Στην ταβέρνα στην οποία δολοφονήθηκε ο άνθρωπος ο οποίος εξισορροπούσε τις αντικρουόμενες και αλληλοσπαρασόμενες φατρίες των παραβατικών στη χώρα, έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίστηκε, όχι από μας, ο πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστος, που δολοφονήθηκε στην ταβέρνα, κριτικός στην Γκάντζα, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που τον γνώριζε καλά, έχει εξαφανιστεί.

Κυρίες και κύριοι, ο πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστος δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου, τη νύχτα της 1ης Μαΐου Πρωτομαγιά του 2018. Κάνα εγώ λάθος, όχι του 19, του 18. Ο Παπαχρήστος δολοφονήθηκε στην είσοδο της ταβέρνας Κρητικός την ώρα που εξερχόταν για να πάει στο σπίτι του. Φέρεται ότι οι δράστες ήταν δύο. Τον πυροβόλησαν με ένα 20διάρι και με ένα ακόμα όπλο και τον σκότωσαν την ώρα που προσπαθούσε ο έμπειρος αστυνομικός, πρώην αστυνομικός, και ο άνθρωπος ο οποίος εξισορροπούσε τους παραβατικούς με αποτέλεσμα να μην χύνεται αίμα στην ελληνική Κοζανόστρα, χαρακτηρίστηκε ως ένας άνθρωπος που είχε περάσει από το ένα κομμάτι στο άλλο, αλλά τουλάχιστον επιδίωκε μια ισορροπία στις αντικρουόμενες τάσεις ένοπλες, ένοπλα τάγματα της ελληνικής Κοζανόστρα. Και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας δεν είναι σύμπτωση, δεν θεωρώ ότι είναι σύμπτωση, στην οποία πήγαινε συνεχώς. Ο δολοφονηθής Παπαχρήστος έχει εξαφανιστεί. Έχουν χαθεί τα σημεία ζωής του. Εδώ μιλάμε για τρομακτικές καταστάσεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Όχι στην Κολομβία των Βαλκανίων, που μπορεί να είναι χώρα. Στην Ελλάδα!

για την υπόθεση αυτή του Σπύρου Παπαχρήστου, του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά ήταν κυρίαρχος στο χώρο αυτού που λέμε οργανωμένης έτσι κατάστασης διαπλοκής μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας των δικαστικών αρχών και του οργανωμένου εγκλήματος. Ουσιαστικά ο Παπαχρήστος ήταν ένας άνθρωπος που έχερε σεβασμού από τις αντικρουόμενες φατρίες της ελληνικής Κοζανόστρα, σεβασμού και συμπάθειας πολλών. Μάλιστα, στην δολοφονία Παπαχρήστου την 1η Μαΐου του 2018 στην ταβέρνα Κρητικός, όπου ο ιδιοκτήτης έχει εξαφανιστεί και αγνοείται και φέρεται να έχει αφήσει ένα σημείωμα στον αδερφό του καθεστώντας τον κληρονόμο, ενώ αναφέρει και άλλες και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό το σημείωμα, χάθηκε ως διαμαγεία στο κινητό του τηλέφωνο εκείνη τη νύχτα που κρατούσε πάνω του, και στο οποίο κινητό τηλέφωνο καταγράφονταν οι κλήσεις του, καταγράφονταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία γνώριζε ο δολοφονηθής, και βεβαίως ήταν και πολύ περίεργος ο τρόπος που δολοφονήθηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνε να μην φοβάται συγκεκριμένα πράγματα, και όμως εξαφανίστηκε το κινητό του τηλέφωνο, ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό εάν έχει γίνει αυτοψία στο χώρο του σπιτιού του. Πληροφορίες λένε ότι δεν έγινε αυτοψία στο χώρο του σπιτιού του, και επίσης δεν επιδιώχθηκε από την ελληνική αστυνομία. Για ποιο λόγο, εάν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε, να μην ψαχτεί το σπίτι του για στοιχεία τα οποία θα διευκόλυναν τη σύλληψη των δολοφόνων του. Κυρίες και κύριοι, το κεφάλαιο Σπύρος Παπαχρήστος είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο απασχόλησε και εμάς και μας απασχόλησε δημοσιογραφικά στο πλαίσιο της ερεύνης. Και κάτι ακόμα. Είμαι πια απόλυτα σίγουρος και πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκότωσαν τον Σπύρο Παπαχρήστο στην ταφέρνα, και Κρητικός, που έχει εξαφανιστεί ο ιδιοκτήτης της, οι άνθρωποι οι οποίοι τον δολοφόνησαν γνώριζαν, γιατί μερικοί από αυτούς είναι ήδη και αυτοί δολοφονημένοι, γνώριζαν πολύ καλά ποιος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, οι δύο από αυτούς, ήρθαν τη νύχτα της 27ης Ιουλίου έξω από το σπίτι μου για να με σκοτώσουν.

το κεφάλαιο Σπύρος Παπαχρήστος δεν έχει κλείσει και δεν μπορεί να κλείσει για την αστυνομία αν δεν βρει πρώτον ποιοι τον σκότωσαν και δεύτερον τι ακριβώς, ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του συγκεκριμένου δολοφονηθέντος στην υπόθεση. Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα που είχαμε παίξει εκείνες τις μέρες. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τα πράγματα σε πολιτική έκφανση. Ο δολοφονημένος ο Παπαχρήστος ήξερε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Ήξερε τον αρχηγό, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Σαμαρά. Αφήστε μη μου λέτε όχι. Τους ήξερε όλους. Μιλούσε με όλους. Με όλους. Ήξερε τον επικεφαλής της Εκκλησίας Ελλάδος. Ήξερε όλες τις δραστηριότητες που γίνονταν φιλανθρωπικές για την Εκκλησία της Ελλάδος. Ήξερε συγκεκριμένο Μητροπολίτη που τρέφει μεγάλη συμπάθεια στον κύριο Σαμαρά, στον πρωθυπουργικό ανιψιό στον κύριο Δημητριάδη. Μιλάω για τον Μητροπολίτη, γνώστος και μη εξαιρεταίος. Είναι ο Μητροπολίτης Νέας Φιλαδελφίας και Ιωνίας. Ήξερε γνωστούς εφοπλιστές της χώρας. Και βεβαίως ήταν προσωπικός υπεύθυνος ασφαλείας της οικογένειας Λάτσι. Της οικογένειας Λάτσι, της Μαριάννας Λάτσι και του γιού της, του Πάρη Κασιδόκοστα. Ήταν υπεύθυνος ασφαλείας. Ο αρχηγός στην Κόζα Νόστρα στην Ελλάδα, υπεύθυνος ασφαλείας στην κορυφαία οικογένεια της χώρας. Στην οικογένεια Λάτσι. Θέλετε κάτι άλλο? Και μάλιστα όταν έφυγε, γιατί είχε πάρα πολλές δουλειές, άφησε στον πόστο του έναν άλλον διεφθαρμένο αστυνομικό. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά? Ωραία, ε? Τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη. Τραγούδι!

Κυρίες και κύριοι, είναι αδειομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Πρέπει να αντιληφθείτε όλοι ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο στημένο και ξεπουλημένο. Που έγινε, έλεγε ο Βασιλάκης ο Παπακοσταντίνου αριστερός. Πάει σε μια συναυλία, θυμάμαι, που το λέγανε κάτι φίλοι. Στο Λυκαβητό είχε πάει και είχε κάνει μια συναυλία ο Βασιλάκης ο Γερακομίτης στο Λυκαβητό. Αμύτη, καρφώνει, μπριζόλα στα τρία μέτρα. Και μάλιστα την ώρα που τραγούδαγε, του πετάξανε ένα χιλιάρικο κάτω και έλεγε: Παιδιά, ζήτω αγώνα, ζήτω αριστερά, ζήτω η αναρχία. Του λέει: Βασιλάκη, σου έχει πέσει ένα πεντακοσάρικο ρε κάτω στα πόδια σου, μάζεψε και πάρτο. Λοιπόν, αυτή είναι όλη η αριστερή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου έχει δώσει καλά τραγούδια. Κυρίες και κύριοι, όπως ενημερωνόμαστε, Δευτέρα απόγευμα. Πέθανε ένας πολύ μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι ο σπουδαίος Κέβιν Κίγκαν, πολύ μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου, τεραστίων διαστάσεων ποδοσφαιριστής, τα καλύτερα εξτρέμ της Ευρώπης, ο Κέβιν Κίγκαν, ο δεινός ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, πέθανε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία. Εγώ θυμάμαι τον Κίγκαν όταν έπαιζε στη Λιβερπούλ, στο Αμβούργο και στη Νιούκαστλ. Και βεβαίως είχε παίξει και στην Εθνική Αγγλίας. Μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Ήταν δύο φορές κάτοχος της χρυσής μπάλας. Πατέρας, σύζυγος και παππούς. Ο Κίγκαν θεωρήθηκε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του. Πραγματοποίησε 750 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, κατέκτησε 4 πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ και αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου 2 συνεχόμενες χρονιές, το 78 και το 79, ως παίκτης του Αμβούργου. Πραγματικά, επρόκειτο περί ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Έναν κεραυνό, μια στραπή μέσα στο γήπεδο. Πάμε σε break και όταν επανέλθουμε θα παίξουμε το τελευταίο θέμα της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Θέλω να πω ότι σαν και χτες 19 Ιουλίου του 2010 στην Ηλιούπολη, ξημέρωμα, 5 και 20 το πρωί, δολοφονείται ο δημοσιογράφος Σωκράτης Γκιόλιας. Ο Γκιόλιας, σύμφωνα με όσα ξέρουμε, δολοφονήθηκε από την Κόζα Νόστρα, τη μαφία. Είναι γνωστά τα περιστατικά. Είχε αποκτήσει τεράστια ισχύ το τελευταίο διάστημα της ζωής του, έχοντας στήσει στο διαδίκτυο το blog Τροκτικό. Μέσα από το Τροκτικό αναδεικνύονταν θέματα που δεν έπαιζαν σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η ισχύ του Τροκτικού από πλευράς αναγνωσιμότητας ήταν πάνω από 1.000.000 θεάς την ημέρα. Στο λογαριασμό του Γκιόλια βρέθηκαν χρήματα. Γύρω στο 1.000.000. Χρήματα τα οποία προέρχονταν πιθανότατα από νόμιμες συναλλαγές με τον επιχειρηματία Λαβρέντι Λαβρεντιάδη. Η δολοφονία του Γκιόλια δεν εξηχνιάστηκε ποτέ. Υπουργός Δημοσίας Τάξης τότε ήταν

κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τι παράξενο. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως επί δολοφονίας Καραϊβάς ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ανέλαβε να εξχνιάσει την υπόθεση. Η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο και οι ένοχοι, οι μέχρι τότε κατηγορούμενοι μάλλον, αθώθηκαν. Εις εξ αυτών είχε πολύ μεγάλη δράση στο οργανωμένο έγκλημα και γνώριζε υπασπιστές πολιτικών προσώπων, διεφθαρμένους αστυνομικούς, δικαστές, εισαγγελείς, ανακριτές και κυκλοφορούσε με πάρα πολλά χρήματα στην τσέπη του και με τα κότερα και τα αεροπλάνα γνωστού κατηγορούμενου και καταδικαστέντα σε 126 χρόνια φυλακή για το θέμα των υποκλοπών. Έναν από τους πιο εύπορους επιχειρηματίες της χώρας και εθνικούς προμηθευτές. 16 χρόνια μετά, η δολοφονία του Γκιόλια παραμένει ανεξιχνιαστή. Όπως και η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και η απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον. Τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν και στις τρεις περιπτώσεις υπουργός δημοσίας τάξεως ήταν ο κ. Χρυσοχοΐδης. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για να μην ξεχνάμε. Η δολοφονία Γκιόλια έχει ένα τεράστιο παρασκήνιο. Ο ειδικός εφέτης ανακριτής με κάλεσε δύο φορές να καταθέσω για τη δολοφονία Γκιόλια λόγω των αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων της εφημερίδας Μακελιό, αν και δεν ήμουν εκδότης του Μακελιό. Γνωρίζω πολλά πράγματα για τη δολοφονία Γκιόλια. Αλλά δυστυχώς, τόσο οι ανακριτικές όσο και οι δικαστικές αρχές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να την εξηχνιάσουν. Γιατί πίσω από αυτή την ιστορία πιθανότατα κρύβεται ένα κομμάτι της ελληνικής μαφίας που έχει σχέση με επίορκους αστυνομικούς, επίορκους δικαστές και επίορκα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε ένα καλό πρωτοσέλιδο. Θα σχολιαστεί και αυτό. Ξέρετε εσείς. Έχουν περάσει 52 χρόνια από εκείνο το ξημέρωμα που οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Δεν θέλω να καθίσω να σας πω εδώ πόσο ηλίθιος ήταν ο Ιωαννίδης. Πόσο ξεπουλημένοι ήταν οι αρχηγοί των τότε ενόπλων δυνάμεων. Ο Καλιατσάτος, ο Αραπάκης, ο Κιζίκης και όλα αυτά τα καθήκια της Χούντας μαζί με τον Ιωαννίδη που έστειλαν κυριολεκτικά ενώ γνώριζαν. Απλώς είχαν παραμυθιάσει οι Αμερικανοί και τους λέγανε θα ανοίξουμε τούνελ στο Αιγαίο για να βρούμε πετρέλαια και θα σας δώσουμε την Κωνσταντινούπολη. Την πάρουμε από τους Τούρκους και θα τη δώσουμε σε εσάς. Μιλάμε για τόσο ηλίθιους ανθρώπους. Θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι την Παρασκευή ένα μοναδικό αφιέρωμα το οποίο δεν έχει προβληθεί ποτέ ούτε στην τηλεόραση ούτε στο ραδιόφωνο ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο τίτλος του είναι «Ήρωες χωρίς παράσημα». Είναι μια συμπαραγωγή του Κυπριακού καναλιού με κριτικό κανάλι. Και επικεφαλής της έρευνας είναι δύο άξιοι δημοσιογράφοι. Ο κύριος Σκάλκος και ο κύριος Φασούλας. Θέλω να τους συγχαρώ. Το είδα όλο. Είναι διάρκεια μιας ώρας. Θα ακούμε ένα δεκάλεπτο την ημέρα και την Πέμπτη θα το παίξουμε όλο. Μία ώρα διάρκεια. Το αφηγηματικό ντοκιμαντέρ είναι συγκλονιστικό. Διότι δεν μιλούν οι λήθιοι πολιτικοί πουλημένοι, διεφθαρμένοι, αργυρώνητοι που τους κρύβουν στο φάκελο της Κύπρου. Μιλούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Τα παλικάρια της πρώτης μη κάπα μήνας καταδρομών που πήγε κάτω και έχασε 31 Ελληνόπουλα από την πτώση του Νόρ Άτλας. Του νούμερο 2 Νόρ Άτλας στην επιχείρηση Νίκη. Οι μοναδικοί που κατέβηκαν στην Κύπρο να πολεμήσουν τους Τούρκους ήταν η πρώτη μοίρα καταδρομών από το Μάλεμε. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν κριτικά παλικάρια. Ό,τι και να πούμε για την Κρήτη, έχει βγάλει παλικάρια. Τελεία και παύλα, όπως έχει βγάλει και η Μάνη. Σπουδαίοι Έλληνες αξιωματικοί που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα ήταν μανιάτες και κριτικοί.
και Μακεδόνες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Διότι τρέχει αίμα κολοκοτρονέικο μέσα μας. Και στο Μοριά και στην Κρήτη και στη Μακεδονία. Θα ακούσουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Ήρωες χωρίς παράσημα. Πρώτη μοίρα καναδρομών. Μάλεμε. Επιχείρηση νίκη. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο το απόγευμα. Καλό ξημέρωμα και να προσέχετε. Να προσέχετε τις γωνίες. Να προσέχετε, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι σας έρχεται από απέναντι. Ποτέ. Κανα σερπιτζί. Κανα ντρόν. Καμιά βόμβα. Καμιά ρουκέτα. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλό ξημέρωμα.

εδώ είμαστε κέντρα, λέτε, δεν είχαμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ανακατευόμαστε με τα γεγονότα της περίοδου. Κάναμε τη δουλειά μας, υπήρχε σύμμια, υπήρχε αγάπη.

0: είμαι βέβαιος 100% ότι υπήρξε προδοσία και το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν ετιμωρήθη η στρατιωτική ηγεσία του ΓΕΦ και της Ελλάδος.
1: Βρήκαμε και την ονομασία Νίκη. Είπε πώς θα το πούμε, πετάχτηκε ένας ο μέτας, ένας χειριστής, λέει Νίκη.

Αυτό που συνέβαινε βέβαια σε μένα συνέβαινε και όλους τους στρατιώτες επί 10 μέρες 15 και μερικοί για ένα μήνα που ήταν σε μακρινά χωριά δεν μπορούσαν να δώσουν σημεία ζωής ότι εμείς είμαστε ζωντανοί. Σε μερικούς μάλιστα κάνουν και μνημόσυνα.

Καλήνη και Κυπρία και λαέ. Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος.

0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου του 1974, το Μάλεμε, έδρα της Αλφα Μοίρας Καταδρομών, είχε και πάλι ραντεβού με την ιστορία. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ατίλας είχε πατήσει το πόδι του στην Κύπρο. Στη Μοίρα υπάρχει κινητικότητα για ανάληψη δράσης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Όμως, ένα κρίσιμο τηλεφώνημα από το αρχηγείο στρατού τα αλλάζει όλα. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο διοικητής καταδρομών, ταξίαρχος Αλέξανδρος Γιάννακας.
1: Μου έδωσε να καταλάβω, αλλά επειδή δεν μπορούσε ανοιχτά να μου μιλήσει από τηλέφωνο. Μου λέει, ξέρεις, δεν θα πας εκεί που ετοιμάζεσαι. Θα πας κάτω. Ενέλω, κάτω. Ξέρεις που μου λέει, εκεί που είναι ο Κώστας. Ο Κώστας ήταν ο διοικητής καταδρομών της Κύπρου, ο Κομπόχης. Ήταν διοικητής συντάγματος καταδρομών. Και μου λέει, κατάλαβες, όχι με αυτό που ετοιμάζεστε, με το άλλο. Με αυτό που έχει στο στήθος. Ναι, κατάλαβα, του λέω. Και θα πάτε με τα άλλο μέσο. Και επέμενα, ναι, του λέω. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθε ο Βόλης.
0: Ο Γιώργος Βόλης, διοικητής της Β' Μοίρας Καταδρομών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε λάβει εντολή από το Πεντάγωνο την προηγούμενη μέρα, 20 Ιουλίου, να επιβεβαστεί μαζί με τους καταδρομείς του σε αεροπλάνα της Ολυμπιακής με προορισμό την Κύπρο. Δύο σχεδιασμοί που έγιναν για αυτή την αποστολή με την κωδική ονομασία Αλέξανδρος ακυρώθηκαν.
2: Και εγώ πιστεύω, είναι επιβίωση και σήμερα, ότι εάν δεν ματαινόταν εκείνη η αποστολή εκείνο το βράδυ, το είπα και προηγουμένως, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά.
1: Δεδομένου ότι με τις οδηγίες που μου έδωσε ο Γιάννακας, μου λέει, και εδώ θέλω να προσέξετε, ότι ξέρεις, δεν είναι ανάγκη να πάρεις τα μεγάλα, τους όλους εννοούσα, να πάρεις τους 60, τα μικρά, τα πορτοκάλια. Κατάλαβα, του λέω. Δεν ήθελα να δω, να ακούω να λέει τέτοια χαζά πράγματα από τηλέφωνο. Και κάνα δύο τελαμόνες. Πέρασε πόλεμο με δύο τελαμόνες φυσικά. Και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό. Και να ξέρεις, μου λέει, δύο δεν χρειάζονται αυτά, διότι μέχρι αύριο στις 10. Μετά μακάρι κρατούντες. Αυτό λέξει. Είναι φανερό ότι ο Γιάννακας, για να μου δίνει τέτοια εντολή, οπωσδήποτε ήταν ενήμερος του τι είχε προδιαγραφεί. Πώς ήξερε από την προηγουμένη ότι την επόμενη θα γίνει εγχειρία.
0: Το απόγευμα της 21ης Ιουλίου, οι καταδρομείς, με προφορική και όχι γραπτή διαταγή, επιβιβάζονται στα λεωφορεία με προορισμό το αεροδρόμιο της Σούδας για τη μοναδική στα χρονικά των ενόπλων δυνάμεων αεροαποβατική επιχείρηση. Διασχίζοντας τα Χανιά, ο κόσμος τους αποχαιρετά, σαν να γνωρίζει που πηγαίνουν.
3: Οι στρατιώτες τραγουδούσαν, ήταν όλοι εμψυχωμένοι και όπως κινηθήκαμε από το χώρο αυτό προς το αεροδρόμιο, στο δρόμο τραγουδούσαμε το πότε θα κάνει ξαστεριά.

0: Ήταν κόσμο δεξιά και αριστερά και χαιρετούσε στο καλό να πάτε. Καλό βόλι, διάφορα τέτοια. Με το καλό να γυρίσετε. Μας χειροκροτούσανε. Ξακολουθούσαμε να τραγουδάμε. Κάποια στιγμή είδα μια κυρία σε ένα παράθυρο και τραγούσε τα μαλλιά της. Εμείς τραγουδούσαμε, αυτή τραγούσε τα μαλλιά της.
1: Θυμάμαι συγκεκριμένα δίπλα μου ήταν ο Λοχίας ο Καβροχωριανός από το Ηράκλειο, ο οποίος είχε έρθει μετάθεση στο Λόχο πριν μια εβδομάδα. Με αμοιβαία μετάθεση με τον Ιάκο, τον Αντώνη από την Περαχώρα. Ήταν και αυτό σημαδιακό, να σκοτωθεί ο Λοχίας και να σωθεί ο Λιάκος.
2: Στις 7 το απόγευμα της 21ης Ιουλίου 1974, το Αρχηγείο Αεροπορίας διατάσσει την προσγείωση όλων των μεταγωγικών αεροσκαφών στη Σούδα, από όπου θα εκτελέσουν άκρος απόρριτη αποστολή.
1: Την Κυριακή το βράδυ, λοιπόν, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και είχαν έρθει τα Νοράτλας και αμέσως άρχισε η επιβίβαση για να μεταφερθούμε στην Κύπρο.
2: Στην 115 πτέρυγα μάχης ενσωματώνεται στη μοίρα και ένας λόχος από τη γάμα μοίρα αμφίβιων καταδρομών.
3: Έφτασα πρώτος στα Χανιά της Σούδας, όταν προσγειώθηκα. Ο αξιωματικός που μας υποδέχτηκε, ένας μήναρχος, μου είπε, δεν ξέρω, αλλά μάλλον πάτε για την Κύπρο.
2: Η διαταγή εκτέλεσης της επιχείρησης που δίνεται στους κυβερνήτες από τον ταξίαρχο Στεφαδούρο είναι σαφής. Απογείωση πριν από τα μεσάνυχτα. Χαμηλή πτήση των αεροσκαφών μεταξύ 500 και 700 ποδών με απόλυτη υγεία σειρμάτου και όλα τα φώτα πλεύση ως βιστά. Κατεύθυνση όσο το δυνατόν νοτιότερα, από τη Σούδα προς το Τιμπάκι και στη συνέχεια νότια μέχρι το 34ο παράλληλο, κατόπιν αριστερά για την Κύπρο προς αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ. Αποβίβαση, εκφόρτωση και επιστροφή στον ελλαδικό εναέριο χώρο πριν το ξημέρωμα.
4: Κάποια στιγμή, αφού βάλαμε μπροστά για να φύγουμε, μας λέει ο πύργος ότι όσοι απογειωθήκανε μέχρι τώρα, καλώς, οι άλλοι θα σβήσετε διότι περίεργη η ώρα. Εγώ δεν έζησα. Δεν ήθελα να χάσω αυτή την ευκαιρία για την Κύπρο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας ζωντανά από το στούντιο του Μάχη FM. 6943, 63, 54, 51 για το quiz που θα βάλουμε σήμερα. Είναι ωραίο το quiz, είναι καυτό σήμερα το quiz. Είναι καυτή και η κόμπη. Και αύριο θα δείτε. Από σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι ραδιομακελάριδες ξεκινούν μια πολύ μεγάλη έρευνα για το μαύρο, βρώμικο και ματωμένο πολιτικό χρήμα που αρπάζουν τα τρία κορυφαία κόμματα. Τα δύο μάλλον. Το ένα είναι υπό εξέλιξη, υπό ανάπτυξη. Είναι υποκυδαιμονία. Και μιλώ για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και, εάν γίνει, να δούμε πώς σιτίζεται και πώς θα βγάζει πέρα και ο κακομύρης, ο φτωχούλης του Θεού, ο κύριος Σαμαράς. Από σήμερα λοιπόν αρχίζουμε τα ωραία πράγματα. Και ένας προϊδεασμός είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας για το πώς σιτίζονται, αν είναι νόμιμο να το δηλώσουν, αν είναι παράνομο το παίρνουν κάτω από το τραπέζι, πού βρίσκουν τα λεφτά, πώς σιτίζονται και πάνω απ' όλα πώς φτιάχνουν κομματικούς μηχανισμούς για να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Όλα αυτά από σήμερα. Είναι μια ιστορική μέρα η σημερινή. 17 Ιουλίου 2026. Είναι μια μέρα ιστορική. 10 μέρες μετά τη 17η Ιουλίου ήρθαν κάτω από το σπίτι μου να με εξοντώσουν. Και επειδή το έχω βάλει μεγάλο πείσμα να τους εξοντώσω εγώ δημοσιογραφικά, από σήμερα θα αρχίζουν κάποιοι να χορεύουν στα καρβουνά. Θα αρχίζουν κάποιοι τα αναστενάρια. Με τη διαφορά ότι στα αναστενάρια δεν θα συμμετέχουμε εμείς. Θα συμμετέχουν αυτοί. Πάμε ένα στίχημα. Πάμε.

0: Να πούμε καταρχήν ότι Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου. Υπάρχει μια τρομακτική έξοδο με τον κόσμο ο οποίος βρίσκεται στους δρόμους. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου. Οι Έλληνες πολίτες έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να αφήσουν πίσω τους τη μιζέρια, τις ντροπές, την κατεσχήνη, την απογοήτευση, όλα αυτά που τους διακατέχουν αυτές τις ώρες από ένα κράτος μαφία. Ένα κράτος με τη μαφία να έχει πάρει σφρίση, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτά που πληροφορούμε τα τελευταία 6 χρόνια, πιστέψτε με ότι είναι δραματικά για την πορεία της Ελλάδος στο μέλλον. Με 3 συστήματα διακυβέρνησης, γιατί 3 είναι, τα οποία ποδηγετούν και αρμέγουν τους Έλληνες πολίτες. Τους κλέβουν στα βενζινάδικα, αυτό είναι σίγουρα μαφία. Τους κλέβουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αυτό είναι σίγουρα μαφία. Τους κλέβουν στα σούπερ μάρκετ, αυτό είναι σίγουρα μαφία. Τους κλέβουν τα όνειρά τους, αυτό είναι σίγουρα μαφία. Και πάνω απ' όλα τους αφήνουν να ταλαιπωρούνται στους δρόμους. Και αυτό είναι πάλι μαφία. Γιατί κανένας πολιτικός της μαφίας δεν φρόντισε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας. Δεν φρόντισε να βελτιώσει το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί είναι όλοι τους αρπακτικά, γιατί είναι όλοι τους αναμειγμένοι με το βαθύ κράτος της μαφίας, γιατί είναι όλοι τους αναμειγμένοι κάνοντας παρέα εμπράβους, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών, τσιγαράδες και λαθρέμπορους πετρελαίου και καυσίμων. Όλοι εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους, εάν υπάρχει κάποιος από εσάς που βρίσκεται στους δρόμους και μας ακούει, πολύ ευχαρίστως να τον βγάλουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Στο 2-10-7-18-000. Μόνο όμως όσοι κινείστε στους δρόμους. Καμία άλλη γραμμή. Μόνο όσοι κινείστε στους δρόμους. Για να μας πείτε τι συμβαίνει την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στους δρόμους όλης της Ελλάδος. Ένα απέραντο τρελάδικο. Ένα απέραντο τρελάδικο που εκτείνεται από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέχρι τη Λακωνία και από τον Ισθμό της Κορίνθου μέχρι τη Μακεδονική γη. Ένα απέραντο τρελάδικο το οποίο δημιουργήθηκε από τις πολιτικές ηγεσίες με ανθρώπους που σκοτώνονται σε δρόμους καρμανιόλες. Ξεκληρίστηκε προχτές μια οικογένεια 4 ανθρώπων. Ο πατέρας σκοτώθηκε, η μάνα σκοτώθηκε, το νεογέννητο βρέφος σκοτώθηκε και έμεινε πίσω ένα 7χρονο κοριτσάκι να δίνει έναν αγώνα ζωής και θανάτου. Τον ίδιο αγώνα που δίνουν καθημερινά οι ασθενείς στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδου. Κύριε Γεωργιάδη, αυτά που μου καταγγέλουν πολίτες και καταγγέλουν και στους δημοσιογράφους μας είναι τραγικά. Αύριο φιλοξενούμε μια καταγγελία για μια κόρη ασθενούς που παράτησαν τον πατέρα της μια εβδομάδα στα Ράντζα, μες στον ήλιο. Μετά από πολλαπλά προβλήματα υγείας, αποκάλυψαν στον άνθρωπο ότι έχει καρκίνο. Και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται διασωληνωμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας, διότι κανένας γιατρός. Αλλά τι να φταίνει και οι κακόμοιροι γιατροί, τι να πρωτοκάνουν. Νοσηλευτές δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία. Οι γιατροί έχουν τρελαθεί. Οι Ρωμά μπαίνουν και τα κάνουν λαμπόγιαλα. Οι κλίνες δεν επαρκούν για τους αρρώστους. Οι κλίνες δεν επαρκούν για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και αυτό, κύριε Γεωργιάδη, είναι ένα είδος μαφίας. Της μεγάλης μαφίας του νοσοκομείου. Σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε μια μεγάλη παρένθεση, την οποία θα τη συνεχίσουμε αύριο, αν δεν προλάβουμε να τα παίξουμε σήμερα, γιατί είναι πολλά, για το τι συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα από το θρασίτατο κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, σας είχα πει ότι θα σας το πάρουν το κόμμα, διότι δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Λίγο με νοιάζει για το τι θα απογίνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πια δεξιό κόμμα. Είναι ακόμα κεντρών, υποτίθεται κεντρών, ένα κόμμα πασόκων, ένα κόμμα σημιτανθρώπων, ένα κόμμα κομματικών πολιτικών απογόνων του συγχωρεμένου του Σιμίτη. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος όταν τέσσερα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα καθίσουν τον Νοέμβριο στο Σκαμνί για εγκληματικά αδικήματα περί κατάχρησης εξουσίας, περί παράβασης καθήκοντος, περί αμέλειας, περί συστηματικών προσπαθειών κλοπής του δημοσίου χρήματος στον ΟΠΚΕΠΕ. Και να βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης να μας λέει ότι είμαστε εμείς θρασίτατοι, ότι είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θρασίτατα, γιατί στυλιτεύουμε το γεγονός ότι οι τέσσερις βουλευτές του εμπλέκονται στη μεγαλύτερη κακουργηματική απάτη από ιδρύσεως ελληνικού κράτους, στην καταλήστευση των δημοσίων ταμείων. Και να βγαίνει να μας λέει με περίσσιο θράσος, με περίσσια πρόστιχο πολιτικό τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να τους ζητήσουμε και συγγνώμη. Συγγνώμη γιατί ρε? Γιατί οι τέσσερις βουλευτές που πάνε κατηγορούμενοι ανάμεσα σε 22 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ληστεύσατε το δημόσιο χρήμα και έχετε το θράσος να βγαίνετε να μας λέτε ότι είμαστε συκοφάντες, εμείς που βγάλαμε στα μανταλάκια αυτούς που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει και ξεψαχνίζει με το τεκμήριο της αθωότητας. Βεβαίως με το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά είναι δημόσια πρόσωπα και θα πρέπει να βγουν τα ονόματά τους στη φόρα. Τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάνε στο Σκαμνί για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα βγει ο κύριος Μητσοτάκης με δηλώσεις του που αν τις ακούσει κανένας θα γυρίσει τούμπα το τραπέζι του σπιτιού του, ότι έχουμε το θράσος να στυλιτεύουμε την καταλήστευση του δημοσίου χρήματος. Να πάνε στο ακροατήριο το Νοέμβριο και να αποδείξουν την αθωότητά τους. Αλλά μέχρι να αποδείξουν την αθωότητά τους είναι εν δυνάμει κατηγορούμενοι. Να πάνε λοιπόν να καθίσουν στο Σκαμνί όπως οι απλοί Έλληνες πολίτες και να αποδείξουν ότι αυτοί δεν έσπρωξαν, δεν προέβαλαν και δεν έκαναν καμία ηθική αυτουργία για το γεγονός της καταλήψης δημοσίου χρήματος από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από τους φραπέδες, από τους χασάπιδες και από όλη αυτή την ομερτά και τη μαφία της Κρήτης, και όχι μόνο της Κρήτης, η οποία έκλεψε τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ακούστε τον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδος, να δείτε τι θράσος έχει. Αλλά έχει θράσος, κυρίες και κύριοι, διότι η αντιπολίτευση που του κάνει, η αξιωματική αντιπολίτευση του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι πεθαμένο τοπίο. Γιατί δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα. Γι' αυτό τα κάνουν, γι' αυτό τα λένε. Και έχουν βγει όλα τα σαπρόφυτα της εξουσίας στα τηλεοπτικά παράθυρα που πιάνουν στασίδι. Α, το μάθατε. Η Σία Κοσιόνι θα ενημερώνει σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων του κύριου Κυριακού στον Αντένα. Να τρέξετε όλοι οι σύντροφοι να ακούμε κάθε μέρα αντικειμενική ενημέρωση. Η ανιψιά του κύριου Μητσοτάκη, η κυρία Κοσιόνι, όλη τη συμπάθεια που έχουμε απέναντι στον πρόσωπό της, ωραία κοπέλα είναι, αποκατεστημένη κοπέλα είναι, παντρεμένη με τον γιο της κυρίας Μπακογιάννη, αλλά φρε παιδιά, ένα ερώτημα θέτω. Θα πρέπει όλοι να στυνόμαστε στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στον Αντένα για να βλέπουμε αντικειμενική ενημέρωση από την ανιψιά του κυρίου Μητσοτάκη? Δεν έβαζε καλύτερα τη γυναίκα του? Τη γυναίκα του έπρεπε να βάλει καλύτερα. Κύριε Κυριακού, την κυρία Γκραμπόφσκη έπρεπε να καλέσετε στον Αντένα να παρουσιάζει ίδια το δελτίο ειδήσεων. Όχι την ανιψιά του. Ακούστε τον κύριο Μητσοτάκη. Το θράσος του. Το θράσος χιλίων καρδιναλίων. Αλλά κύριε Πρωθυπουργέ, για το μόνο που είστε είναι για να βάζετε υπογραφές. Γιατί πίσω από την πλάτη σας ένα τεράστιο σύστημα μαφίας έχει κατακυριεύσει τον τόπο. Εσείς δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα. Τίποτα, κύριε Μητσοτάκη. Κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου.
1: Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την...
0: Ακούστε τον τρόπο που μιλάει. Ακούστε.
1: Και
0: δεν ξέρετε τι γίνεται.
1: Αμ,
0: ουμ,
1: εμ,
0: τι
1: ακούστε τον. Την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13.
0: Δεν βγαίνει, κύριε! Τι να βγει, κύριε! Ότι τέσσερις πάνε στο σκαμνί!
1: Στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους τρεις υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί, κυβέρνηση υποδίκων.
0: Είστε.
1: Και αναρωτιέμαι άραγε.
0: Είστε σήμερα... κυβέρνηση υποδίκων. Με 4 βουλευτές κορυφαίους της Νέας Δημοκρατίας είστε κυβέρνηση υποδίκων. Σαφώς και είστε.
1: Το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της.
0: Δεν του τα έχουν γράψει. Μάλλον... Τα λέει από στήθος. Δεν του τα έχουν γράψει.
1: Δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Δεν ξέρετε τι λέτε. Μιλήσατε από στήθους, δεν ήταν γραμμένα, όπως γραμμένος είναι ο λόγος σας στη Βουλή και βρίσκεστε σε τρικυμία εν κρανίο. Αν υπήρχε κοινοβουλευτικό κόμμα σε άλλη χώρα με 4 βουλευτές υποδίκους, θα είχε παρθεί κυβέρνηση. Και για τόσο σοβαρά δικήματα. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, λυπάμαι που θα σας το πω. Αρχίζω και σας συμπαθώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί είστε ένα από τα μεγαλύτερα νούμερα που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Γιατί βάζετε υπογραφές χωρίς να ξέρετε τι σας γίνεται. Γιατί ουσιαστικά είστε πιόνι. Και δεν είστε πιόνι ξένων μόνο δυνάμεων, αλλά είστε και πιόνι επικίνδυνων εγκληματικών ντόπιων δυνάμεων. Πίσω από την πλάτη σας και γύρω σας έχει φτιαχτεί ένας σκληρός ιστός αράχνης, θα τα πούμε και αύριο αυτά. Έχουμε αύριο να παίξουμε. Ένας τεράστιος ιστός αράχνης που δέρνει, εκβιάζει, απειλεί και σκοτώνει. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά? Θέλετε να ακούσετε ένα ηχητικό, κύριε Μητσοτάκη, για να σας εξηγήσω σε λίγο τι είναι αυτό το ηχητικό? Βάλτε το, κύριε Μπαρμπαρή.
2: Πατσαβούρα!
3: Σήκω πάνω!
2: Πατσαβούρα!
3: Σήκω πάνω! Έλα,
2: κλέφτα!
3: Σήκω πάνω!
2: Κλέφτα που
3: κλέφτα!
2: Κλέφτα που κλέφτα! Άξις, μωρή κλέφτα! Άξις! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί! Στο χαπί!
0: Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε τι είναι αυτό? Ας σας πω λοιπόν τι είναι. Συγγενικά σας πρόσωπα έχουν στρατολογήσει εκτελεστές της νύχτας και της μέρας για να παίρνουν από την πολιτική ζωή του τόπου αυτά τα οποία δεν μπορούν να πάρουν με νόμιμο τρόπο. Με λίγα λόγια, γύρω σας, όλα αυτά τα χρόνια, έχει φτιαχτεί ένα σκληρό σύστημα μαφίας. Είναι αυτό που λέμε. Αλλά ευτυχώς που τώρα και πριν, από το 2020-2021 και μετά, έχουν έρθει στα χέρια μας φοβερά ντοκουμέντα για το τι υπάρχει μέσα στο Μαξίμου. Για το τι υπήρχε μέσα στο Μαξίμου. Για το τι διαθλάται από το Μαξίμου προς τα έξω, προς τα υπόλοιπα περιφερειακά πολιτικά κόμματα. Πριν από λίγο καιρό, ο κύριος Σαμαράς άφησε έντονα υπονοούμενα ότι θα κατέβει στην πολιτική ζωή της χώρας. Μπορεί να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι πρωθυπουργός της Ελλάδος, ξέρει με τι λεφτά θα κατέβει ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς του αντιπάλους στην πολιτική κονίστρα. Γνωρίζει. Θα έπρεπε να ξέρει. Η ΕΕΠ είναι μαγαζί του κυρίου Μητσοτάκη. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι μπεκρίδες, όλοι αυτοί οι ανίκανοι, όλα αυτά τα σαπρόφυτα, όλοι αυτοί οι καταγέλαστοι ρουφιάνοι και χαφιέδες της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών. Δεν είστε ΕΕΠ, κύριε. Είστε ΚΙΠ. Κυπατζίδες είστε. Όπως είστε κυπατζίδες και δεκαετία του 70 και του 80 και του 90. Δίπλα, πίσω, ανάμεσα και μέσα στο Μαξίμου εδώ και χρόνια έχει φτιαχτεί ένας ιστός αράχνης, ένας ιστός μαφίας, ο οποίος κυβερνάει τη χώρα εν γνώση και εν αγνία του κυρίου Μητσοτάκη. Θέλετε να το ξανακούσετε, κύριε Μητσοτάκη? Ακούστε το. Δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός? Εγώ πώς ξέρω. Συγγενικό πρόσωπο της οικογένειάς σας, κύριε Μητσοτάκη, πλήρωνε αυτό τον άνθρωπο για να δέρνει, να σκοτώνει και να εκβιάζει. Και εσείς δεν ξέρετε τίποτα? Δεν ξέρετε τίποτα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάς? Ποιος τον σκότωσε? Ποιος εκτέλεσε συμβόλαια θανάτου? Ποιος έβαζε βόμβες στην Αθήνα σε ανακριτές και εισαγγελείς? Εγώ, κύριε Μητσοτάκη, εσείς κυβερνάτε τη χώρα από το 2019 μέχρι το 2026. Ποιος κυβερνούσε τη χώρα από το 2015 μέχρι το 2019. Ποιος κυβερνούσε την Ελλάδα από το 2012 μέχρι το 2015. Ξέρετε ποιος είναι αυτός που ακούγεται πρωτοπαλίκαρο και στην κυβέρνηση Σαμαρά και στην κυβέρνηση Τσίπρα και στην κυβέρνηση τη δική σας? Δεν το ξέρετε? Ακούστε τη φωνούλα του.
2: Σήκω πάνω. Πατσαβούρα.
3: Σήκω πάνω. Έλα.
2: Κλέφτα.
3: Σήκω πάνω.
2: Κλέφτα που π***α. Κλέφτα που π***α. Κλέφτα. Άξις μωρή π***α. Άξις. Στο χαπί. Στο χαπί. Στο χαπί. Στο χαπί. Στο χαπί π***α. Ποιο φέρνεις μωρή π***α. Τι είμαστε για το πουλάκια. Τι είμαστε μωρή π***α.
0: Δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός, κύριε Μητσοτάκη? Ε, να ρωτήσουμε τον κύριο Σαμαρά που ξέρει. Όταν κάνατε παρέα όμως με τον κύριο Σαμαρά, δεν τον ρωτήσατε να σας πει ποιοι είναι αυτοί που είναι κοινοί σας γνωστοί. Ποιοι είναι αυτοί που δέρνουν, εκβιάζουν, σκοτώνουν, απειλούν, κυκλοφορούν με ελικόπτερα των 800.000 ευρώ, κυκλοφορούν με γιότ του 1,5 εκατομμύριου ευρώ. Και πάνω απ' όλα ξέρουν να πηγαίνουν σε καλά νησιά και να κάνουν παρέα με διαφημιστές, δολοφόνους, εκτελεστές συμβολέων θανάτου για να παίρνει συμπέθερη 200 εκατομμύρια ευρώ, 35 εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες. Δεν ξέρετε τίποτα, κύριε Μητσοτάκη. Άρα είστε ακατάλληλος. Είστε επικίνδυνος. Όσο επικίνδυνοι είναι αυτοί που ακούγονται στα βίντεο που έχουμε στην κατοχή μας. Βίντεο είναι, δεν είναι ηχητικά. Ορίστε, κύριε εφοπλιστή, κύριε Μαρινάκη, εσείς δεν είστε που κατακεραυνώνετε από το Μέγκα όλα αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου? Ψάξτε και βρείτε το. Ψάξτε και βρείτε το. Κάντε την εξυγίανση στον χώρο. Δεν μπορείτε όμως. Γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχετε είναι εκεί δαιμονευόμενα. Να ρωτήσω λοιπόν κάποια στοιχειώδη πράγματα και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά. Αυτοί που ακούγονται να δέρνουν, να σκοτώνουν μέχρι θανάτου. Αυτό το ηχητικό είναι έναν άνθρωπο που σκοτώνουν μέχρι θανάτου στο ξύλο. Γιατί τους έκλεψε τα εκατομμύρια. Το καταλάβατε? Δεν παίζω τίποτα τυχαία. Να ρωτήσω λοιπόν, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Μητσοτάκη, που ουσιαστικά είναι ίδιοι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Θα τα πούμε μετά για τον κύριο Τσίπρα. Θα πούμε μετά για τους ολιγάρχες βομβιστές. Και από πού σητίζεται ο κύριος Τσίπρας. Θεωρείτε ότι κάναμε πλάκα τόσο καιρό? Ότι μαζεύαμε στοιχεία για πλάκα τόσο καιρό? Ρωτήσω λοιπόν και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά. Πού βρίσκει τα λεφτά η Νέα Δημοκρατία για να κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις? Πού βρίσκει τα λεφτά το νεοπαγές κόμμα του κυρίου Σαμαρά για να κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις? Ποιοι είναι στην αυλή του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίοι συνομιλούν με τον κύριο Σαμαρά? Ποιοι είναι στην αυλή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, που συνομιλούν με τον κύριο Σαμαρά? Πριν από λίγο καιρό έγινε μια βάφτιση στην Αλεόπολη, στην περιοχή μου, στη Μάνη. Επειδή με ενημερώνουν σωστά. Εκεί λοιπόν κάποια κοινά πρόσωπα και του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά, οι οποίοι είναι αστυνομικοί και υπηρετούν στα ΕΚΑΜ. Η βάφτιση γινόταν γιατί ένας μαφιόζος βάφτισε το παιδί του. Γύρω-γύρω από την εκκλησία ήταν ακροβολισμένοι άνθρωποι που πληρώνει ο ελληνικός λαός, δηλαδή εκαμίτες της ελληνικής αστυνομίας, και φύλαγαν τη μαφία. Αυτή που συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού έχει επιστρατεύσει για να το φυλάνε. Μάλιστα ένας, δύο ή τρία πρόσωπα από την αυλή του κυρίου Σαμαρά, που τους ξέρει και ο κύριος Μητσοτάκης, παίρνουν 5.000 μεροκάματα από τη μαφία. Και αυτοί είναι ενεργοί αστυνομικοί, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Χρυσοχοίδη. Δεν τους ξέρετε? Δεν ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που υπηρετούν τη μαφία? Και στο Μέγαρο Μαξίμου και στην αυλή του κυρίου Σαμαρά. Θέλω να αποδείξω με αυτό ότι και ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης σε μια ακρεφνέστατη συνεννόηση μας δουλεύουν όλους. Όλους μας δουλεύουν. Και έχουν βάλει ενδιάμεσο τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, δεν τους ξέρετε τους ανθρώπους που συναγελάζονται με τον κύριο Μητσοτάκη και με τον κύριο Σαμαρά? Δεν ξέρετε τους ανθρώπους που μπαίνουν μπροστά για να φάνε τη σφαίρα? Δεν τους ξέρετε? Θέλετε να σας πω εγώ με ποιους συναγελάζονται αυτοί? Τι σχέση έχουν με εξοπλιστικά προγράμματα? Τι σχέση έχουν με προμήθειες? Γιατί υπογράφει ο κύριος Δένδιας σημαντικά πράγματα για να πληρώσει πάλι ο ελληνικός λαός 80 εκατομμύρια ευρώ? Φρεγάτες, εξοπλιστικά προγράμματα. Και τώρα ενέκυψαν και τα ντρόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 80 εκατομμύρια να δώσουμε στα ντρόν με υπογραφή του κυρίου Δένδια. Και οι μίζες, ποιος τις παίρνει τις μίζες, κύριε Μητσοτάκη? Σεις είστε πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δεν είναι ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος παίρνει τις μίζες από τα εξοπλιστικά προγράμματα? Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, εγώ τις παίρνω. Στη δική μου τσέπη πάνε. Ή η μαφία. Ή η μαφία που στρώθηκε επί των ημερών συγγενικών σας προσώπων μέσα στο Μαξίμου και δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Κρίμα που έχετε και έξυπνη γυναίκα. Κρίμα που έχετε και έξυπνους συμβούλους. Σαν τον κύριο Νέζη, σαν τον κύριο Μιλωνάκη, σαν τον κύριο Λαζαρίδη. Σαν όλους αυτούς οι οποίοι παίρνουν του κόσμου τα λεφτά, είτε για να σας λένε ψέματα, είτε για να σας παραπλανούν. Κρίμα που η πιο έμπειρη στην πολιτική, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ούτε αυτή ξέρει τι της γίνεται. Γύρω λοιπόν από την πολιτική εξουσία, σε συνάρτηση με μητροπολίτες Εβραίους αποδεκτούς, με ρασοφόρους Εβραίους αποδεκτούς, με πρωτοπαλίκανα της μαφίας Εβραίους αποδεκτούς, με γεμάτο πάντα το πιστόλι, έχει φτιαχτεί ένα τυχείο οργανωμένο εγκλήματος το οποίο δεν μπορεί να το πλησιάσει ο κύριος Σοχοίδης. Είναι ανίκανος να το πλησιάσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβάται. Δεν φοβάται μόνο για τη ζωή του, φοβάται για τη θέση του. Η θεσούλα να είναι καλά και όλοι οι άλλοι να πάνε να. Έτσι κύριε Χρυσοχοίδη, Τους ξέρεις όλους. Τους ξέρεις όλους. Και θα μπορούσες με μια σοβαρότατη αστυνομική έρευνα αδιαφθόρων να τους στείλεις όλους στον εισαγγελέα. Γιατί κατακλέβουν και καταληστεύουν τον ελληνικό λαό. Το σύστημα μαφίας είναι πολυπλόκαμο, πολυδέδαλο και αδίστακτο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι νονοί του υποκόσμου που μπαινόβγαιναν και εξακολουθούν να μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου, που μπαινόβγαιναν και εξακολουθούν να μπαινοβγαίνουν στις πόρτες του κυρίου Σαμαρά, κυκλοφορούσαν με γιότ και ελικόπτερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ από καταδικαστέντες στις υποκλοπές. Από αυτούς που στήσανε τις υποθέσεις των υποκλοπών. Και πάει ο υποκριτής κύριος Σαμαράς. Κοιτάξτε, έχω στοιχεία για όλα όσα λέω. Και όποιος θέλει μπορεί να την παρατηθεί μαζί μου. Δημοσίως, στον αέρα, εδώ, με στοιχεία. Πώς είναι δυνατόν να κυκλοφορούν άνθρωποι του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Μητσοτάκη, συγγενικά πρόσωπα, με ελικόπτερα 100 εκατομμυρίων ευρώ, με σκάφη 100 εκατομμυρίων ευρώ, όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει κατηγορούμενοι για συμβόλαιο θανάτου, όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει κατηγορούμενοι για υποκλοπές, όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει κατηγορούμενοι για μίζες, πώς μπορούν να κυκλοφορούν αυτοί οι άνθρωποι με τόσο ακριβά γούστα και να αποτελούν ουσιαστικά την πυραμίδα της Κόζα Νόστρα στην Ελλάδα. Εγώ το προχωράω περισσότερο, κύριοι συνάδελφοι του Μέγκα. Γιατί εσείς δεν έχετε τα κότσια για να προχωρήσετε. Δεν αρκεί μόνο να βγάζουμε το θέμα των υποκλοπών. Εδώ υπάρχει μία πυραμιδική σχέση που μοιάζει με την πυραμίδα της μαφίας στη Νότια Ιταλία. Είμαστε χειρότεροι από αυτούς. Καταντήσαμε χειρότεροι από αυτούς. Κορυφαίοι μητροπολίτες της χώρας, στην ορκομοσία τους, στη στέψη τους, καλούν τον πολιτικό κόσμο της χώρας για να τον εξομολογήσουν. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι μέλη της μαφίας. Είναι γνωστά τα ονόματα. Αν ψάξετε στο ελληνικό διαδίκτυο, θα δείτε γνωστά πρόσωπα μητροπολιτών και δασοφόρων να φιλούν το χέρι της μαφίας. Άρα μπλεγμένοι σε αυτή την ιστορία είναι και η Εκκλησία της Ελλάδος. Και θα πρέπει τουλάχιστον από τη στιγμή που η Εκκλησία της Ελλάδος έχει έναν σεπτό ιεράρχη, όπως είναι ο κύριος Ιερώνυμος, να επιχειρήσει. Γιατί είναι δύσκολο. Γιατί είναι επικίνδυνο και φοβερό την εξυγίανση της Εκκλησίας από τους πόρους της μαφίας. Όταν δολοφονήθηκε ο απότακτος Εκαμίτης Σπύρος Παπαχρήστος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που είχε διατάξει δεκάδες δολοφονίες στην Ελλάδα, αυτός που ανέλαβε τα ηνία της μαφίας στη χώρα, ήταν συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτός κάνει κουμάντο, κύριε Μαρινάκη, κύριε εφοπλιστή της Ελλάδος. Αυτός κάνει κουμάντο. Το πήρατε χαμπάρι, δεν το πήρατε? Δεν φτάνουν αυτά για τις υποκλοπές, κύριε Μαρινάκη. Χρειάζεται να βάλετε περισσότερο τον δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων. Το καταλάβατε? Ξυπνήστε. Ξυπνήστε πριν να είναι αργά. Βουτυγμένοι στο βούρκο. Όλο το πολιτικό σύστημα βουτυγμένο στο βούρκο της μαφίας. Με ελικόπτερα αριβιστών και τυχοδιοκτών, κατηγορουμένων και καταδικαστέδων από τις υποκλοπές, με πρωτοπαλίκαρα, με διεφθαρμένους αστυνομικούς στην αυλή πολιτικών αρχηγών, που τους δίνουν 5.000 μεροκάματο για να κάνουν τους υπηρέτες και τους Φιλιππινέζους. Αλλά αυτή είναι ο πάτος στο βαρέλι. Εμείς θέλουμε να ακουμπήσουμε την όψη του βαρελιού, το στόμιο του βαρελιού, εκεί που βρίσκονται οι λίσταρχοι που ρίχνουν μέσα στο βαρέλι τις ακαθαρσίες της πολιτικής ζωής του τόπου. Δεν τους ξέρετε. Γιατί δεν τους συλλαμβάνετε λοιπόν? Τι περιμένετε? Να μπούμε μπροστά εμείς για να φάμε πάλι τις σφαίρες? Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα τον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, ακούσαμε την είδηση ότι η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα ουσιαστικά. Αφήστε, εσείς είστε για να κάνετε κανένα σουλάτσο στην οικογένεια των Αλθάνη, να πάρετε κανένα μεροκάματο από εκεί, να συναντήσετε κανέναν εμμύρη. Είσαστε ψιλικατζής, κύριε Μητσοτάκη. Να πάτε να βάλετε την κόρη σας σε κάμια δουλίτσα εκεί στο Ομάν, να πάρει κανένα φράγκο. Είστε ψιλικατζής, κύριε Μητσοτάκη. Στην πλάτη σας γίνονται όρια και δεν τα αντιλαμβάνεστε. Ό,τι ώρα θέλουν σας ρίχνουν. Απλώς σας αφήνουν επάνω γιατί είστε παίγνιο. Γιατί είστε ο Μπαρμπαμητούς της ιστορίας. Γιατί είστε ο Αβανταδόρος του συστήματος. Γιατί είστε ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Ελπίζω τα μεροκάματα που παίρνετε να είναι αντάξια και του μισθού σας και των ικανοτήτων σας, κύριε Μητσοτάκη. Είστε περικυκλωμένος. Περικυκλωμένος από το σύστημα της Καμόρα που κατακεραυνώνουν τώρα και οι άλλοι δημοσιογράφοι και τα άλλα κανάλια. Αλλά τώρα είναι αργά, γιατί αυτό το σύστημα έχει γίνει πανίσχυρο. Έχει γίνει πάντο δύναμο και δεν νικέται. Νικέται μόνο από έντιμους, αδιάφθορους και πάνω απ' όλα ειλικρινείς δικαστές που αυτή την ώρα δεν υπάρχουν στη χώρα. Θα δείτε πράγματα στις εκλογές που θα τρίβετε τα μάτια σας. Και πολλά είπα σήμερα.

Πάμε στον αξιοαγάπητο, τον κύριο Τσίπρα. Κύριε Τσίπρα, τον κύριο Πετσίτη το θυμάστε? Γιατί εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Πού είναι ο κύριος Πετσίτης? Ο γραμματοκομιστής του υπουργού σας, του κύριου Παπά, ο οποίος γυρόφερνε στις αγκαλιές ολιγαρχών από τη Λατινική Αμερική στην Ελλάδα και τούμπαλιν. Πού εργαζόταν ο κύριος Πετσίτης, ο οποίος εξαφανίστηκε? Να σας θυμίσω μια ιστορία, κύριε Τσίπρα. Τι λένε οι κακές γλώσσες στην πιάτσα για σας? Οι κακές γλώσσες. Οι κακές γλώσσες λένε ότι έχετε λάβει και συνεχίζετε να λαμβάνετε τεράστια ποσά από συγκεκριμένο ολιγάρχη της χώρας που έχει το δικό του παρελθόν. Βαρύ παρελθόν. Αλλά με τον τρόπο που αυτός επέλεξε, ίσως από κάποια συγγενικά πρόσωπα του κύριου Μητσοτάκη που τον βοήθησαν στα δικαστήρια, παρεδόθη στην κοινή γνώμη ως λευκή περιστερά. Να σας θυμίσω μια ιστορία, κύριε

συμπαθέστατος. Αγαπάει την εκκλησία. Χορηγεί 1 εκατομμύριο στην εκκλησία. Κάνει το σταυρό του. Κάνει παρέα με ανασοφόρους. Συνεργάτες του ντύθηκαν παπάδες και έφυγαν από την Ελλάδα καταζητούμενοι. Και από ό,τι λένε ζουν ή στη Λατινική Αμερική ή μέσα σε κανένα μοναστήρι. Αυτός ο κύριος έχει συγκεκριμένο όνομα και συγκεκριμένη ταυτότητα. Είχε στείλει κάποτε, κυρίες και κύριοι, μία γλάστρα βόμβα σε έναν ατυχέστατο κύριο, ο οποίος είχε ξενοδοχεία. Του είχε γράψει ένα σημείωμα. «Σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για μένα, σου χρωστά ευγνωμοσύνη. Σου έστειλα ένα δώρο, άνοιξε το και θα δεις». Και όταν άνοιξε το δώρο ο ξενοδόχος, ουσιαστικά πάτησε, μάλλον τράβηξε την περώνη για να εκραγεί ο εκρηκτικός μηχανισμός και να τον ακροτηριάσει. Στη συνέχεια, ο συγκεκριμένος, το θύμα δηλαδή, κατονόμασε στις αρχές τον μεγάλο επιχειρηματία της χώρας, όπως έχει κάνει και φυλακή, ως τον ηθικό αυτουργό της αποστολής βόμβας στο σπίτι του. Γιατί είχε κάποιες ερωτικές αντικδικήσεις. Ερωτικές αντικδικήσεις που δεν είναι φρόνιμο να τις περιγράψουμε στο ραδιόφωνο. Μόλις πήγε στο δικαστήριο, μάλλον στην ανακρίτη να καταθέσει, ενώ κατέθεσε στην αρχή συγκεκριμένα πράγματα, μετά, κυρίες και κύριοι, τα ανακάλεσε όλα. Μάθαμε και μας έστειλαν όλες τις χειρόγραφες σημειώσεις, τα συμβόλαια, τα ιδιωτικά συμφωνητικά, στα οποία το θύμα ούτε λίγο πολύ, ούτε πολύ ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να αποσύρει όλες τις καταθέσεις. Για να αποσύρει τις καταθέσεις που έκαιγαν και είχαν βάλει φωτιά στον επιχειρηματία. Τα λεφτά τα πήρε. Μου λένε μοιημένοι και αξιόπιστες πηγές και πληροφορίες ότι τα χρήματα τα μετέφερε ένας εκαμίτης. Εκαμίτης. Προσέξτε. Όργανο της ελληνικής αστυνομίας. Από τα επίλεκτα. Σαν αυτούς που φυλάνε συγγενικά πρόσωπα του κ. Μητσοτάκη. Ένας εκαμίτης λοιπόν πήγε τον Μπαγιόκο, μια βαλίτσα με λεφτά, στο θύμα του επιχειρηματία για να πάρει την κατάθεσή του πίσω. Και την πήρε. Και ο επιχειρηματίας αθωώθηκε. Κύριε Τσίπρα, η πιάτσα και οι κακές γλώσσες λένε ότι ο αθωωμένος ολιγάρχης βομβιστής χρηματοδοτεί την προεκλογική σας εκστρατεία. Έχετε να μας πείτε κάτι από αυτού? Επίσης, γιατί τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας θεωρήθηκε ύποπτος για βομβιστικές επιθέσεις σε όλη την Αθήνα, στα σπίτια ανακριτών και εισαγγελέων που είχαν σχέση με την υπόθεσή του. Αυτά σας λένε κάτι, κύριε Τσίπρα? Το όνομα σίγουρα θα το ξέρετε. Σας συμπαθεί πάλι πάρα πολύ ο κύριος επιχειρηματίας αυτός. Και μάλιστα από ό,τι λένε οι κακές γλώσσες, κύριε Τσίπρα, σας δίνει και χορηγίες. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι οι χορηγίες δεν είναι ποτέ παράνομες. Αρκεί να δηλώνονται. Δηλώθηκαν αυτές οι χορηγίες, κύριε Τσίπρα? Δόθηκαν τα χρήματα πάνω από το τραπέζι? Σύστημα Μητσοτάκη, σύστημα Σαμαρά, σύστημα Τσίπρα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κυβερνούν την Ελλάδα, που θέλουν να κυβερνήσουν την Ελλάδα και που αύριο ονειρεύονται να γίνουν πάλι πρωθυπουργοί. Να τους χαίρεστε. Τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες και από σήμερα έχουμε ανοίξει την τεράστια παρένθεση μαύρο ματωμένο πολιτικό χρήμα. Με το χρήμα το οποίο σιτίζεται, τουλάχιστον, ένα μέρος του πολιτικού κόσμου της χώρας. Το ποινικό μητρό του κυρίου Μητσοτάκη, των συγγενικών του προσώπων, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα επί του παρόντος, είναι βεβαρημένο. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι απαρτίζουν αυτό που λένε τώρα και οι άλλοι δημοσιογράφοι, είναι αυτό που λέμε πρώτα πήγα εγώ στον Παράδεισο και μετά ακολουθήσαν και οι άλλοι. Ή πρώτα πήγα εγώ στην Κόλαση και μετά πήραν γραμμή και οι άλλοι. Όταν πριν από 6 χρόνια, κυρίες και κύριοι, είχαμε ανοίξει πρώτη το κεφάλαιο, κύριε Μπαρμπαρή, είστε άυπνος. Χρειάζεστε ύπνο. Χρειάζεστε ύπνο. Θα πρέπει να πιείτε έναν καφέ. Ρωτήστε και εμένα. Ρωτήστε και εμένα τι τραβάω. Εδώ γύρω, στο χώρο του στούντιο, βλέπω ανθρώπους να ξαπλώνουν στους καναπέδες, να ξαπλώνουν στις καρέκλες, να ξαπλώνουν στα τραπέζια, στα γραφεία. Τι γίνεται με εσάς όλους? Είστε άυπνοι? Το ξενύχτη κάνει κακό, κύριε Μπαρμπαρή. Κάνει κακό το ξενύχτη. Ξενύχτη κάνουν μόνο αυτοί που, ας ακούσουμε μια φορά ακόμα, πως δέρνουν μέχρι θανάτου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Τσίπρα. Με αυτούς συναγελάζονται. Αυτοί τους φέρνουν τις βαλίτσες με το μαύρο χρήμα. Βάλτε το.
1: Πατσαβούρα!
0: Πατσαβούρα! Σήκω πάνω! Πολύ ξύλο!
1: Στο χαπί!
0: Ρίξ του!
1: Είμαστε μόνοι.
0: Αυτή τι είναι? Αυτή είναι η καμόρα στην Ελλάδα. Όταν δεν συμμορφώνεσαι και όταν ληστεύεις το ταμείο της πολιτικής μαφίας, σου ρίχνουν πολύ ξύλο. Το καταλάβατε? Πολλά τέτοια ηχητικά ντοκουμέντα που έχουν και εικόνα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δέρνουν? Αυτούς που πληρώνει το πολιτικό σύστημα για να τους κάνει τις εκδουλεύσεις. Να τους κουβαλάει τις βαλίτσες με το μαύρο χρήμα, να τους στέλνει να σκοτώνουν δημοσιογράφους που δεν είναι αρεστοί, να καρτερούν κάτω από τα σπίτια άλλων δημοσιογράφων για να τους σκοτώσουν, να κάνουν τις βρωμοδουλειές με τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Κύριε Δένδια, έχεις ακούσει κάτι για το θέμα? Για ποιο λόγο η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αγοράσει ντρόν επιθετικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων? Επειδή το λέει ο κύριος Τραμπ? Επειδή πρέπει να γίνει αρεστός ο κύριος Δένδιας, που προαλήφεται για πρωθυπουργό της Ελλάδος, υποστηριζόμενος από τη διαπλοκή της μαφίας, ο αυριανός πρωθυπουργός και σημερινός Δελφίνος? Επειδή ο κύριος Δένδιας διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πιερακάκη και όλους αυτούς οι οποίοι καταλήστευσαν το Ταμείο Ανάπτυξης? Όταν τα λέγαμε πριν από 2 χρόνια, μας θέλαν εξώδικα, αγωγές, μας κάνουν ασφαλιστικά μέτρα. Κι όμως αποδεικνύεται ότι τα χρήματα αυτά, και μιλάω από το Χρηματοδοτικό Ταμείο Σταθερότητας, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Ταμείο των Ευρωπαϊκών Πόρων, που καταλήστεψε η συμμορία του Μητσοτάκη στην Κρήτη. Για αυτά τα χρήματα μιλάω. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν ποτέ ούτε στις υγιείς επιχειρήσεις, ούτε στα δάνεια αλλήλων αγροτών που τους κατέκλεψαν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου λέει ένας φίλος, και πολύ σωστά, δεν μιλάτε, 6 κτηνοτρόφοι αυτοκτόνησαν στην Ελλάδα επειδή τους πήραν τα πρόβατα, επειδή τα πρόβατα τα θάψανε, επειδή τα θανάτωσαν, επειδή τα σκότωσαν. Και σήμερα οι χαρτζηλικωμένοι δημοσιογράφοι της διαπλοκής, γιατί υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί, που τους ξέρετε, τους βλέπετε, τους διαβάζετε, ξέρετε με τι ασχολούνται? Ασχολούνται με ένα λυκόσκυλο που έκοψε την αλυσίδα στα Βρυλίσια και κατέφαγε το αφεντικό ενός άλλου σκυλιού. Με αυτό ασχολείται σήμερα η ελληνική δημοσιογραφία. Με το λυκόσκυλο των Βρυλισσίων. Ενώ όλα τα άλλα λυκόσκυλα είναι λιτά και τρώνε τις σάρκες μας. Άμα βάρινες και θέλεις διακοπές, κύριε, στο καλό. Αν έχεις λεφτά να ξοδέψεις διακοπές, στο καλό. Κλείσε το ραδιόφωνο και πήγαινε για ύπνο. Άιντε, άιντε από εδώ. Τσαμπατζίδες, κοπρίτες όλοι. Ε, κοπρίτες. Ε, κοπρίτες.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην τρίωρη εκπομπή που έχουμε, θα πούμε πολλά και δυσάρεστα για το μαύρο πολιτικό χρήμα. Το μεγαλύτερο καρκίνωμα στη δημοκρατία είναι να ξεπλένονται τα χρήματα της μαφίας μέσα από τα πολιτικά κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το υποδιαμόρφωση κόμμα, αν γίνει, του κυρίου Σαμαρά τρέφονται από το μαύρο πολιτικό χρήμα. Ο καθένας έχει και έναν ολιγάρχη στην πάντα. Είτε αυτός λέγεται Γιώργος, είτε λέγεται Παναγιώτης, είτε λέγεται Θανάσης. Την ώρα που ο Ιωβέ έχει κάνει μια πολύ σημαντική έκθεση για την ελληνική οικονομία, ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο πόλεμος, η οικονομική κρίση και όλα αυτά τα οποία έρχονται και ενσκύπτουν πάνω από το κεφάλι της Ελλάδος θα μας οδηγήσουν σε παρεμβάσεις στην οικονομία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μικρά νέα μνημόνια. Όπως μιλάμε, μικρά ισχυμικά αγκιακά επεισόδια. Η ελληνική οικονομία είναι πάσκουσα. Αν της κάνεις μια αξονική τομογραφία, θα δεις ότι υφίσταται τη λεγόμενη ιατρικός, χωρίς να είμαι γιατρός, λεύκο εγκεφαλοπάθεια. Ξέρετε τι είναι η λεύκο εγκεφαλοπάθεια? Είναι ότι σιγά σιγά η φαιά ουσία φεύγει από το μυαλό και τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου και εξατμίζεται, με αποτέλεσμα να ξεκινάει η νόσος Αλτσχάιμερ. Το πολιτικό σύστημα πάσχει από την νόσο Αλτσχάιμερ. Και οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κάνει τη δική τους αξονική τομογραφία. Αλλά την αξονική τομογραφία την έκαναν σε ιατρικά κέντρα, κυρίες και κύριοι, που ήταν πληρωμένα από τη μαφία. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθείτε ότι δεν μας κυβερνάνε οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν μας κυβερνούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Μας κυβερνάει το μαύρο χρήμα της μαφίας. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Εάν μπορούσαμε να πούμε ονόματα, θα γινόταν της κολάσεως. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τα πούμε. Με τα ηχητικά, με τα οπτικά ντοκουμέντα, με τις μαρτυρίες, με τις συνεντεύξεις ανθρώπων που δώσανε συνέντευξη στους ραδιομακελάριδες και μετά από 45 μέρες έχασαν τα παιδιά τους. Συμβαίνουν και αυτά. Βρήκαν τα παιδιά τους στις θάφρους. Βρήκαν τα παιδιά τους στα χαντάκια σκοτωμένα. Κύριε Μητσοτάκη, και εσείς και το σόι σας, να το χαίρεστε. Να τους χαίρεστε όλους. Να τους χαίρεστε όλους. Όλους αυτούς οι οποίοι κυβερνούν την Ελλάδα. Δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης την Ελλάδα. Πάρτε το χαμπάρι.

Θέλω να απευθυνθώ κλείνοντας σε ένα πολιτικό ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που γνωρίζει σχεδόν τα πάντα πίσω από την κουρτίνα της πολιτικής. Και αυτός είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή σε ξέρω 30 χρόνια, πώς είναι δυνατόν να γνωρίζεις πράγματα για την ελληνική μαφία στην Ελλάδα και να μην πηγαίνεις να τα καταθέσεις στον εισαγγελέα? Πώς είναι δυνατόν να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που έχουν σχέση με το σύστημα της μαφίας στην Ελλάδα και να μπορείς να κοιμάσαι καθαρός το βράδυ? Πώς μπορείς να γνωρίζεις ανθρώπους που ευθύνονται για δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονιών δημοσιογράφων και να κοιμάσαι ήσυχος στο σπίτι σου τα βράδια? Εγώ αλλιώς σε γνώρισα. Πώς μεταλλάχθηκες έτσι? Μα εσύ δεν είσαι πλούσιος, έτσι δεν λες? Δεν παίρνεις χρήματα από φαρμακευτικές εταιρείες και φροντίζεις πάνω απ' όλα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα πρέπει να σου αναγνωριστεί βεβαίως ότι έχεις βοηθήσει αρκετό κόσμο. Και το ξέρω. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Αλλά πώς είναι δυνατόν πολιτικοί σαν και σένα να πατάς σε δύο βάρκες? Δεν ξέρεις ότι αυτός που πατάει σε δύο βάρκες κάποια στιγμή θα βρεθεί στο νερό? Χρειάζεται επιδεξιότητα για να είσαι νουρέγγεφ της πολιτικής. Και εσύ, κύριε Γεωργιάδη, τάξεις τα κιλάκια σου. Και δεν μπορείς να είσαι νουρέγγεφ της πολιτικής. Πρέπει να πατήσεις ή στη μία βάρκα, τη βάρκα του Μητσοτάκη, ή στην άλλη βάρκα, στη βάρκα του Σαμαρά. Ακούσαμε και τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Δύο ανθρώπους, είπε, εκτιμώ πάρα πολύ. Εκτός από τις σφαίρες και τα άλλα τα αφεντικά, που δεν με ενδιαφέρει να τα συζητήσω, γιατί τα έχουν πιάσει άλλοι συνάδελφοι, είπε δύο πολύ σημαντικές κουβέντες ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, που ήταν το πρόσωπο της εβδομάδος που μας πέρασε. Εγώ εκτιμώ, λέει, δύο ανθρώπους. Τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υπάρχουν κοινά σημεία, κύριε Γεωργιάδη, με τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Σαμαρά? Ερώτημα θέτω. Πολιτικά σημεία. Πολιτικά στοιχεία. Πολιτικές ιδιαιτερότητες. Κύριε Γεωργιάδη, στηρίζετε το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη ή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Θέλω να το γνωρίζω αυτό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Θέλω να σας ακούσω να το λέτε. Στηρίζετε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη? Και επίσης θέλω να ρωτήσετε τον ανιψιό του κυρίου Πρωθυπουργού. Στηρίζει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη? Και εδώ μιλάμε για πολιτική. Και η πολιτική απαιτεί και διπλωματία. Η πολιτική απαιτεί καλές, δυνατές σχέσεις. Για ποιο λόγο προβάλλεται αυτό το ιδιαίτερο τρίπτυχο Γεωργιάδης, Σαμαράς, Δημητριάδης και Μητσοτάκης? Τι επιχειρείτε να γίνει μες στη Νέα Δημοκρατία? Για ποιο λόγο σας την πέσαν όλοι όταν είπατε ότι θα συζητούσαμε και με τον κύριο Σαμαρά, αλλά να μην προβάλλει ένα αίτημα? Το αίτημα να φύγει ο Μητσοτάκης σαν πρωθυπουργός. Άρα εμένα το ταπεινό και πολλές φορές υπερφύαλο μυαλό μου με οδηγεί σε άλλα συμπέρασματα. Στο συμπέρασμα ότι κάτι ετοιμάζεται σοβαρό μες στη Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται η εκπαραθύρωση του Μητσοτάκη ή η ισχυροποίηση του Μητσοτάκη? Αυτές τις απορίες κάποια στιγμή θέλω να μου τις λύσετε, κύριε Γεωργιάδη. Έστω και με ένα email. Κυρίες και κύριοι, είπαμε πολλά σήμερα. Πολλά και σημαντικά. Με το κουμέντα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Σάββατο εννοώ. Και όσοι ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, να την ακούσουν τη νύχτα. Και όσοι ακούν την εκπομπή του Σαββατοκύριακου σε επανάληψη, να την ακούσουν τη Δευτέρα τη νύχτα. Μην ξεχνάτε επίσης, κάθε Κυριακή βράδυ, 10 με 1, αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Κυρίες, κύριοι, καλό ξημέρωμα να έχετε και προσοχή στους δρόμους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί και σήμερα. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ. Η δική σας ενημέρωση εδώ από την συχνότητα του Μάχη FM με τον Εφραίμ Χαραλαμπίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε μέχρι τις 9. Έχουμε αφήσει πίσω πλέον τους ρυθμούς του Μουντιάλ, καθώς έκλεισε αυτή η κορυφαία διοργάνωση. Θα τη συναντήσουμε ξανά σε 4 χρόνια και με εντελώς διαφορετική μορφή, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Υπάρχει ακόμα απόϊχος, κυρίως για κάποια πράγματα τα οποία πλασαρίστηκαν σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι θέματα όμως τα οποία θα τα δούμε πολύ αργότερα ή το επόμενο διάστημα, εν πάση περιπτώσει, στην επικαιρότητά μας. Τώρα πλέον σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικούς, σε ρυθμούς των ομάδων που μπαίνουν πλέον στην τελική τους ευθεία οι περισσότερες από αυτές, και δει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, καθώς ξεκινούν επίσημα τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις προκειμένου να μπουν στη διαδικασία των ομίλων, ο ΠΑΟΚ για το Europa Link, ο Παναθηναϊκός για το Conference Link. Συγγνώμη, ενώ Ολυμπιακός και ΑΕΚ μαζί με τον Όφη έχουν ακόμα το περιθώριο χρόνου να ετοιμαστούν, να προετοιμαστούν, γνωρίζοντας τους αντιπάλους τους, αλλά ασφαλώς μεσολαβεί σχεδόν ένας μήνας, λιγότερο από ένα μήνα, μέχρι να μπουν στα επίσημα παιχνίδια τους. Γι' αυτό το λόγο σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν σε μια διαδικασία μεταγραφών και γενικά οι ομάδες του Big Four είναι αυτές οι οποίες καίγονται περισσότερο για να ενισχύσουν το ρόστερ τους. Πάντως, να που μιλήσαμε για παιχνίδια Champions League, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, στο 50 βρισκόμαστε, τις αναμετρήσεις που είναι η Αραράτ από την Αρμενία, Sam Grovers, Ιρλανδία 0-0, Ιμπέρια, Γεωργία, Σλόβαν Πρατισλάβας από τη Σλοβακία 0-2, Μιάλμπι, Σουηδίας, Λίκον Ρέτς από το Γιβραλτάρ 3-0 στο ημίχρονο, είμαστε τώρα στο 52, και Σάμπα Μπακού, Αζερμπαϊτζάν, Κουόπιο, Φιλανδία 1-0. Αυτό είναι αποτέλεσμα ημίχρονου. Στο 7, Αρχάους, Λεχ Πόσναν 0-0. Έχουμε όμως πολλά παιχνίδια και ίσως και πιο ενδιαφέροντα λίγο αργότερα. Το πιο σημαντικό ίσως να γίνεται στην Αυστρία, Στρουμ Γκρατς, Χάρτς, στην Τουρκία, Φενέρμπαχτσε, Γκόνι Τζάμπριζε. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Η Λάρν από τη Βόρεια Ολλανδία με τον Ερυθρό Αστέρα, η Βίγκιγκουρ με την Χάπολ Μπερσεβά, και όλα αυτά τα παιχνίδια ενδιαφέρουν, κυρίως στην ΑΕΚ. Καταρχήν το παιχνίδι της Μπερσεβά, γιατί πολύ απλά έχει το μυαλό της εκεί η ΑΕΚ για τον Κάνκουα, τον παίχτη τον οποίο θεωρεί ότι μπορεί να είναι ο διάδοχος του Πινέδα. Ήδη είναι σε μια διαδικασία και πολλά θα εξαρτηθούν από την έκβαση αυτής της αναμέτρησης που σας είπαμε πριν από λίγο, αναφορικά με την παρουσία της Χάπολ Μπερσεβά στην επόμενη φάση, αν θα το καταφέρει ή όχι. Κατά τα άλλα, την ΑΕΚ την ενδιαφέρει να υπάρχει ένας αποκλεισμός είτε στον αγώνα της Χάρτς, είτε στον αγώνα της Φενέρμπαχτσε, είτε στον αγώνα της Δυναμό Ζάγκρεπ, είτε στον αγώνα της του Ερυθρού Αστέρα με την Λάρν από την Βόρεια Ιρλανδία. Αυτά τα παιχνίδια είναι τώρα σε εξέλιξη του Champions League. Και έχουμε και ένα παιχνίδι στο Conference που ξεκίνησε μόλις τώρα. Γκέτεμπορκ, Λεβάντια Εστονίας 0-0. Μόλις τώρα πετυχαίνει γκολ και η Αράτα από την Αρμενία απέναντι στην Shamrock Rovers. Λοιπόν, αυτά. Θα έχουμε ενημέρωση φυσικά και λίγο αργότερα με το τι ισχύει από αυτά τα παιχνίδια, πώς είναι η εξέλιξή τους και όχι μόνο. Πάμε σιγά σιγά λίγο να δούμε τι γίνεται στις ομάδες, ξεκινώντας από τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί ο Μετελίμπαρ να ετοιμάσει την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι έτοιμη για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγεν. Αϊμέγεν, η οποία είναι μια ομάδα, το είπαμε και χθες, θα πρέπει να το επαναλάβουμε και σήμερα, που είναι στο πικ της ιστορίας της κατά κάποιο τρόπο. Έχει κάνει την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της και αυτό σαφώς δεν θα πρέπει να το παραμελήσει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα δεν είναι Αϊτχόβεν, σίγουρα δεν είναι Άγιαξ στις καλές του εποχές. Αλλά είναι, σίγουρα δεν είναι Αλκμάρ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να την αντιμετωπίσεις με σοβαρότητα. Τώρα, ο Ολυμπιακός έχει δώσει δύο φιλικά παιχνίδια με Φορτούνα Σιτάρ και Άγιαξ Και λίγο πολύ υπάρχει έτσι μια πρώτη εικόνα για την ατομική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Και όσο υπάρχουν παιχνίδια τέτοια, θα βγαίνουν περισσότερες, έτσι, θα έχουμε περισσότερη εικόνα για παίχτες που ίσως δεν τους έχουμε δει και μέχρι στιγμής, όπως είναι ο Ισίδωρος Κουτσίδης, όπως είναι ο Χρήστος Φίλης, δύο παιδιά των Ακαδημιών των Ερυθρολεύκων, οι οποίοι συμμετέχουν στην προετοιμασία. Φυσικά θα έχουν διαφορετικό ρόλο μέσα στην σεζόν, αλλά σίγουρα είναι περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός θα τις προωθήσει στη νέα σεζόν, κάτι το οποίο έχει κάνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Τώρα, από εκεί και πέρα, κρατάμε στο παιχνίδι με τη Φορτούνα την παρουσία του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε τα πάντα στο ντεμπούτο του, έστω και σε ανεπίσημο αγώνα. Πέτυχε hat-trick, είχε πολύ καλή παρουσία μας στον αγωνιστικό χώρο και όλα αυτά με ελάχιστες προπονήσεις στον ενεργητικό του. Η φιλική αναμέτρηση με τον Άγιαξ δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε ο Ολυμπιακός, κυρίως στην επιθετική του λειτουργία. Εκεί ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ήταν δημιουργικός, δεν μπορούσε να σκοράρει, δεν τα κατάφερε καλά, αλλά σίγουρα ξεχώρισαν κάποιες περιπτώσεις, κυρίως αναστατικά. Αυτή η περίπτωση έχει να κάνει με τον Ζινεντίν Ισμαΐλοβιτς, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά σε σχεδόν 70 λεφτά που αγωνίστηκε, και ο Σουηδός έδειξε ότι έχει πολύ καλές τοποθετήσεις, ξέρει να διαχειρίζεται την μπάλα, και το πιο σημαντικό είναι ότι πολύ δύσκολα θα κάνει λάθος. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ο Ολυμπιακός το πλήρωσε πέρσι αρκετά και δεν θέλει να έχει παρόμοιες, έτσι, να έχει παρόμοια περιστατικά και στη νέα σεζόν. Είδαμε επίσης τον Πόποβιτς και καταλάβαμε ότι είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος σίγουρα δεν φταίει για τον γκολ που δέχτηκε, αλλά σίγουρα αντέδρασε σωστά σε όσο διάστημα ο Άγιαξ πίεζε και προσπαθούσε να πετύχει κάποιο γκολ. Αυτά έτσι αναφορικά με την εικόνα του Ολυμπιακού που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, στα μεταγραφικά, να δούμε τι γίνεται για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχίσει έχοντας αυτά τα φιλικά, το οποίο έχει δώσει κατά σειρά με Ράκοφ, με Φορτούνα Σιτάρ, με Λέουβεν και με την ομάδα του Άγιαξ. Έχει αρκετούς παίχτες οι οποίοι είναι στα χαφ, με Μουζακίτη, Γκαρθία, Έσε, Φίλη, Σιπιόνι, αλλά σίγουρα κρίνεται σκόπιμο ότι θα πρέπει να έχει μια επιπλέον λύση εκεί, κυρίως στα οχτάρια, για την ομάδα της του Πειραιά, και εκεί κάπου θα αναζητηθεί ένας παίχτης. Τα ονόματα τα οποία ακούστηκαν και ταιριάζουν έτσι στη φιλοσοφία του με τη Λίμπαρ μέχρι στιγμής είναι του Μπρόζοβιτς, του Άμπραμπατ. Δύο περιπτώσεις όμως που είναι πολύ δύσκολες και αν μη τι άλλο έχουν πολύ ψηλά συμβόλαια, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικότερα για την Ελλάδα, αλλά γενικά είναι παίχτες ο οποίους πρέπει να πληρώσεις για να πάρεις. Είναι παίχτες που αγγίζουν περίπου τα 5 εκατομμύρια. Ο Μπρόζοβιτς είναι ελεύθερος, ο Άμπραμπατ έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε. Δύο περιπτώσεις δύσκολες, γιατί δεν είναι μόνο Ολυμπιακός αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται, είναι και άλλες ομάδες. Οι Ερυθρόλευκοι όμως από την άλλη πλευρά δεν έχουν μόνο αυτούς τους παίχτες στη λίστα τους, έχουν και άλλους, και σίγουρα αυτά είναι δύο από τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει. Πάντως ένα πουλάκι μας λέει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει δύο περιπτώσεις. Ο ένας είναι από ομάδα της Ευρώπης και είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή, και ο άλλος έπαιζε πέρσι στην Σαουδική Αραβία. Τώρα, αν θα προχωρήσουν ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να πάει ακόμα ένα χαφ για να ενισχύσει το ρόστερ του. Τώρα, για τα προπονητικά του Ολυμπιακού, το σημαντικό είναι ότι μετά τον Ταρέμι και ο Αγιούπα Ελκαμπή συμμετέχει πλέον στις προπονήσεις της ομάδας του Πειραιά. Ο Ελκαμπή, ο οποίος βρέθηκε στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, εκεί αποκλείστηκε από τη Γαλλία. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ελκαμπή θα μπορούσε να είχε ακόμα άδεια, αλλά ο ίδιος θέλησε να τη διακόψει και να έρθει νωρίτερα για να τεθεί στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Θυμάστε όλο αυτό το σύριαλ που είχε δημιουργηθεί στο Κόπα Αφρικα, που εκεί υπήρχε παρατεταμένη παρουσία χάνοντας παιχνίδια από το ελληνικό πρωτάθλημα και γύρισε ένας έτσι μεταμορφωμένος προς το χειρότερο LKB, με μια αναλαμπή έτσι που είχε, με κάποια γκολ που πέτυχε μέσα στις αίρες και κάποια άλλα τέρματα. Έτσι λοιπόν αυτή τη φορά, επειδή είναι σε ένα σημαντικό χρονικό σημείο για τον Ολυμπιακό, γιατί ίσως λέω και ο μεγαλύτερος στόχος είναι, ή ένας από τους μεγάλους στόχους του Ολυμπιακού, να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στους ομίλους του Champions League, θέλει να είναι παρόν και φυσικά θέλει να παίξει στα παιχνίδια με την Αϊμέγεν. Γι' αυτό ζήτησε και διέκοψε την άδειά του προκειμένου να έρθει το συντομότερο δυνατό και να βοηθήσει την ομάδα της ΑΚ και κυρίως τον εαυτό του. Να μείνουμε λίγο ακόμα στα θέματα του Ολυμπιακού, γιατί έχουμε και ακόμα μια μεταγραφή η οποία λίγο πολύ είναι γνωστή. Είναι η περίπτωση του Μανώλη Σιάλαγκα, ο οποίος είναι στη ΖΑΚΤ Πάολη. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά επιμένει και κατέθεσε και νέα πρόταση για να τον φέρει και να αποτελέσει το δεξί μπακ, να είναι στη θέση του δεξιού μπακ για τη νέα σεζόν. Παιδί δικό του, για πολλά χρόνια ήταν στις ακαδημίες, έμεινε ελεύθερος, πήγε σε ΠΑΣ Γιάννενα, πήγε μετά στο εξωτερικό, αλλά ο Ολυμπιακός μάλλον εδώ είχε κάνει λάθος, το κατάλαβε και γι' αυτό το λόγο θέλει να τον επαναπατρίσει. Πέρσι με 20 συμμετοχές στην Bundesliga, ένα γκολ, νομίζω ότι ήταν μια καλή παρουσία. Γενικά είχε καλή παρουσία στη ΖΑΚ Πάολη όλα αυτά τα χρόνια ο Σάλιαγκας, και οι απαιτήσεις γερμανικής ομάδας είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν είναι δηλαδή ποσό το οποίο θα μπορέσει να χαλάσει την μεταγραφή. 5 πάνω 5 κάτω, ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να βρει την χρυσή τομή για να τον φέρει στην ομάδα του Πειραιά. Θα πούμε και άλλα για Ολυμπιακό, αλλά έχουμε και μια έτσι σημαντική εξέλιξη η οποία αφορά το Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ένα θέμα το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να προχωρήσει στην αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου. Το έχουμε ακούσει αυτό και στις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, να γίνει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο από τα καλύτερα της Ευρώπης, μια χωρητικότητα γύρω στις 53.000 θεατές αν θυμάμαι καλά, και θέλουν να γίνουν αυτές οι απαραίτητες εργασίες το συντομότερο δυνατό. Σήμερα είχαμε ολομέλεια στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ομόφωνα με 37 ψήφους, 37 στα 37 δηλαδή, ενέκρινε την παρουσία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Βουλή προκειμένου να περάσει νομοθετική ρύθμιση για το γήπεδο του Καραϊσκάκης και να προχωρήσει ο Ολυμπιακός όλα τα υπόλοιπα θέματα για να γίνουν τα έργα στο γήπεδο. Το ομόφωνο ναι έδωσαν ο Ισίδωρος Κούβελος, όλα τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και ουσιαστικά δίνει πλέον τον τρόπο, τη δυνατότητα μάλλον, να παραστεί η Ολυμπιακή Επιτροπή στην Βουλή και ουσιαστικά να πάρει το μέρος του Ολυμπιακού. Είναι ένα θέμα το οποίο θα περάσει, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, θα γίνει διαβούλευση και θα χρειαστεί ένα δεκαήμερο για να γίνει αυτό το πράγμα, και από τη στιγμή ουσιαστικά που και η Ολυμπιακή Επιτροπή θα έχει πάρει το μέρος του Ολυμπιακού, νομίζω ότι αυτή η περίπτωση θα χαλάσει εξαιρετικά δύσκολα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει και σαφώς δεν μπορεί να γυρίσει πίσω όλη αυτή η ιστορία. Τώρα πάνω κάτω αυτά είναι τα θέματα του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, που ο Ολυμπιακός, όπως σας είπαμε, σαφώς θέλει να κάνει το δικό του ρόστερ το οποίο θα είναι ενισχυμένο. Έχουν έρθει παίχτες όπως για παράδειγμα ο Μαφαίο, ο οποίος είναι ένας παίχτης που προσπαθεί ο Μετελίμπαρ να τον βάλει πάνω στο δικό του σκεπτικό για το πώς θέλει να τον έχει μέσα στο γήπεδο, και με αυτόν τον τρόπο αναλώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής πρωινής προπόνησης. Να αφήσουμε τον Ολυμπιακό και να πάμε στον Παναθηναϊκό, εκεί που θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά με μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά για τον Παναθηναϊκό, το πώς προχώρησαν φέτος οι μεταγραφές, το πώς ήρθε ο Νίστρουπ, τι προπονητής είναι ο Νίστρουπ, τι περιμένουμε φέτος από τον Παναθηναϊκό και κυρίως το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει πλέον να αλλάξει σαφώς τα δεδομένα, γιατί 16 χρόνια είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να επιστρέψει και αυτός σε τίτλους, κυρίως στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στέφανος Κοτσόρης λοιπόν στην Superbet μίλησε για όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα νωρίτερα.
1: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει δίκιο. Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό για ένα σύλλογο σαν τον Παναθηναϊκό να μείνει μακριά από το πρωτάθλημα για 16 χρόνια. Έχουμε πλήρη συνέστηση της κατάστασης, της πίεσης που υπάρχει. Η δουλειά μας είναι η πίεση αυτή να γίνει κίνητρο, να είναι επικοδομητική, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το μέγιστο δυνατό από τους ποδοσφαιριστές που έχουμε και, όπως είπα και πριν, να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους.
2: Είναι ένα, είναι αρκετά.
1: Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Δική μου δουλειά είναι να εξασφαλίσω το καλύτερο δυνατό για το παρόν και το μέλλον. Σε αυτό εστιάζω. Σίγουρα εντός των τυχών γνωρίζουμε κάποια λάθη που έχουν συμβεί, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία το τι έχει γίνει. Σημασία έχει τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος για το νέο ξεκίνημα της ομάδας μας. Ναι, από τη στιγμή που πήραμε την απόφαση να προχωρήσουμε σε αντικατάσταση του προπονητή, υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Και όπως είπα και στην παρουσίαση του προπονητή μας, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο προπονητής πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις που είχαμε θέσει. Ποιες είναι αυτές? Να είναι ένας νέος προπονητής, μοντέρνος, να παίζει ποδόσφαιρο κατοχής, ποδόσφαιρο επιθετικό με υψηλή πίεση, να έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες πίεσης. Ο προπονητής μας έχει κάνει πρωταθλητισμό και έχει κερδίσει το πρωτάθλημα και το κύπελο στη Δανία. Να έχει διακρίσει την Ευρώπη όπως και έχει ο προπονητής μας και φυσικά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι πλέον για το σύλλογο, να έχει αναδείξει νέους ποδοσφαιριστές. Έχουμε την ευτυχή συγκυρία αυτή τη στιγμή η Ακαδημία μας να δουλεύει πάρα πολύ καλά, να έχουμε πολύ καλές φουρνιές ποδοσφαιριστών. Οπότε ο προπονητής μας είναι πολύ βασικό για μας να έχει την ικανότητα να αναδεικνύει αυτούς τους ποδοσφαιριστές όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Οπότε να αξιοποιηθεί και όλο το υλικό που υπάρχει στην Ακαδημία μας. Ο κύριος Νίστρουπ πληρούσε όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Νομίζω ότι το επιβεβαιώνουν και τα πρώτα δείγματα της δουλειάς του, αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς, και θεωρώ ότι πήραμε την πιο σωστή και την καταλληλότερη απόφαση. Τους είναι ξεχωριστή, είχε γίνει πολύ σημαντική προεργασία. Μας βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι συμφωνήσαμε σχετικά γρήγορα με τον προπονητή, οπότε μπορέσαμε και εξετάσαμε μαζί και όλα αυτά τα προφίλ. Και έχοντας και τη δική του σύμφωνη γνώμη, κινηθήκαμε γρήγορα για να καλύψουμε κάποιες βασικές ανάγκες και βασικές ελλείψεις που είχε το ρόστερ. Δεν θέλω να αναφερθώ ξεχωριστά στην κάθε περίπτωση. Απλά είμαι πεπισμένος ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι σωστές και θα συνδράμουν στο να έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Ναι, η πίεση είναι κάτι που θα πρέπει όλοι όσοι απαρτίζουμε το σύλλογο, από τους υπαλλήλους, τους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό staff, όλοι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε την πίεση. Δεν μπορεί να είσαι μέλος του Παναθηναϊκού σε οποιοδήποτε πόστο και να μην μπορείς να διαχειρίζεις την πίεση. Υπάρχουν στην καθημερινότητά μας μορφές πίεσης πολύ πιο σημαντικές από την πίεση του ποδοσφαίρου. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε εδώ και να λέμε ότι είμαστε ικανοί να πετύχουμε εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό, πρέπει να μάθουμε να ζούμε την πίεση. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, δεν μπορεί να είναι και μέλος του Παναθηναϊκού. Δικός μου στόχος είναι την πίεση αυτή, όπως είπα και πριν, να την κάνω κίνητρο για όλους μας. Πόσο μάλλον όταν ξέρουμε ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης και θα πρέπει να παρουσιαστούμε στο γήπεδο αυτό με τη μέγιστη δυνατή απόδοση από σαν ομάδα και τη μέγιστη δυνατή επιτυχία. Είναι θεωρητικό. Ναι. Σημαντικό είναι κάθε χρόνο να ξεχωρίζουν κάποια παιδιά από την Ακαδημία και να μπορούν να εντάσσονται άμεσα στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Τώρα ο αριθμός, αν θα είναι κάθε χρόνο, αν θα είναι κάθε δύο χρόνια, είναι πολύ σχετικά όλα αυτά και φυσικά δεν εξαρτάται μόνο από τη δουλειά που θα γίνεται στην Ακαδημία στην πρώτη ομάδα, εξαρτάται και από τα ίδια τα παιδιά.
2: Mm-hmm. Παίζει ρόλο και σε αυτό για την Ακαδημία το τι γίνεται στις εγκαταστάσεις. Το λέω γιατί όταν ο Παναθηναϊκός ήρθε στο Κοροπή, ήταν ένα χι προπονητικό κέντρο που τώρα, δηλαδή το είδαμε και εδώ ερχόμενοι, εξελίσσεται.
1: Είναι μια τεράστια συνδρομή του Προέδρου αυτό που συμβαίνει και στο προπονητικό κέντρο. Ήμουνα ποδοσφαιριστής όταν πρώτο ήρθαμε εδώ και η εικόνα ήταν απελπιστική. Μας λείπανε βασικά πράγματα. Τώρα όχι απλά δεν λείπει τίποτα από όλα τα τμήματα του συλλόγου, αλλά υπάρχει η πρόθεση να μεγαλώσει κι άλλο το προπονητικό κέντρο, να γίνουν επιπλέον καινούργιες εγκαταστάσεις. Οπότε θα μιλάμε και για ένα από τα πιο σύγχρονα αθλητικά κέντρα στην Ευρώπη, πέρα από το γήπεδο που θα φτιάξουμε, θα έχουμε και ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τον Νίκο Πετρουλάκη μαζί μας. Ωραία, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ μετράει αντίστροφα πλέον για τα παιχνίδια με την Δύναμο, αλλά στην ίδια στιγμή περιμένει και κάποιες εξελίξεις. Και μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρχε και ένα θέμα με τον Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίστηκε. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό επηρεάσει. Δεν ξέρουμε και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.
1: Στο δάχτυλο τραυματίστηκε σε μια προσπάθεια αντιπάλου του, συμπαίκτη του, συγγνώμη, στην προπόνηση. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τραγικό. Απλώς μπορεί να μείνει μία μέρα έξω από την προπόνηση. Δεν είναι σοβαρός τραυματισμός δηλαδή. Είναι ένας τραυματισμός από αυτούς που συμβαίνουν στην προπόνηση. Απλώς αποχώρησε και το ανέδειξε το θέμα προπονητής της Augsburg στην σημερινή προπόνηση. Αλλά από ό,τι πληροφορηθήκαμε δεν είναι κάτι το σοβαρό. Εμείς αυτό που περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη είναι την ανακοίνωση της Augsburg και την συμφωνία, τη συνένεση στη μεταγραφή, γιατί μάλλον κοροϊδεύουν οι Γερμανοί, εκτός αν περιμένουν να πάρουν περισσότερα λεφτά για τον Γιαννούλη, γιατί η αρχική απέτησή τους ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ και όχι 4 που δίνει τελικά ο ΠΑΟΚ. Τελικά συμφώνησαν στα 4 εκατομμύρια ευρώ να τα πάρουν από τον ΠΑΟΚ, αλλά ούτε και αυτό φαίνεται να προχωράει. Δηλαδή υπάρχει μια καθυστέρηση που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ενώ έχουν συμφωνήσει προφορικά οι δύο ομάδες. Ο Γιαννούλης έχει συμφωνήσει εδώ και 1,5 μήνα με τον ΠΑΟΚ για να κλείσει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν γνωρίζω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή, νομίζω ούτε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ γνωρίζουν γιατί οι Γερμανοί δεν έχουν απαντήσει επίσημα. Ίσως γιατί εκτός ενός αριστερού μπακ που πήρανε, που είναι πιτσιρικάς 21 ετών, ψάχνουν για ακόμα ένα αριστερό μπακ, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, πιο έμπειρο, 25-26, για να δώσουν τον Γιαννούλη που είναι 31. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στα μεταγραφικά βεβαίως του ΠΑΟΚ πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και χαφ, ο οποίος θα είναι από την Ισπανία, και υπάρχει και στόπερ, γιατί ακούγονται διάφορα ονόματα για στόπερ. Μάλιστα ακούστηκε και το όνομα του Γκανέζου, για τον οποίο μιλήσαμε χτες στην εκπομπή, το οποίο αυτό όνομα ακούγεται μεν, αλλά δεν προκύπτει από τον ΠΑΟΚ επισήμως ότι υπάρχει κάτι σοβαρό ενδιαφέρον πλευράς του ΠΑΟΚ. Θέλει όμως και στόπερ ο ΠΑΟΚ, και επίσης σέντερφορ. Το κερασάκι στην τούρτα θα είναι ο σέντερφορ, ο οποίος θα αποκτηθεί όταν έρθει ο κύριος Σαββίδης στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στις αρχές Αυγούστου. Άρα πιθανολογώ ότι ο σέντερφορ ψήνεται, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, και θα έρθει τότε. Γιατί ο κύριος Σαββίδης έχει πει στον Μάτος ότι το ποσό το οποίο θέλει να δαπανίσει, το budget δηλαδή για την απόκτηση του σέντερφορ, είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ένα σημαντικό budget και με το οποίο μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει παίχτη, και μάλιστα καλό παίχτη, χωρίς αμφισβήτηση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο φεύγει για την Πολωνία, όπου την Πέμπτη το βράδυ στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού για το Europa League, και θέλει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα για να έρθει στην Θεσσαλονίκη, στη Ρεβάνς, και να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Πιθανολογώ ότι η ενδεκάδα, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο, που θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής μεθαύριο, θα είναι ο Παυλένκα κατά τα γκολπόστ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο. Στα χαφ θα παίξουν ο Ζαφίρης με τον Καμαρά, δεξιά στην επίθεση ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάχα Άλλη. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, μήπως βάλει τον Τάισον τελικά, και θα εξηγήσω τον λόγο. Δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ. Στην αριστερή πλευρά της επίθεσης υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Τάισον, γιατί ο προπονητής εκτίμησε ότι ο Τάισον με τον Μπάμπα έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ, άρα θα είναι καλύτερη περίπτωση να ξεκινήσει με τον Τάισον, και στην πορεία της αναμέτρησης να χρειαστεί ο ταχύτατος Τάχα Άλλη για να δημιουργήσει προβλήματα στον Κετζιόρα, ο οποίος παίζει από τη δεξιά πλευρά της άμυνας στην Δυνάμο Κιέβου. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ παίζει δεξί μπακ στην Δυνάμο Κιέβου. Για τον Άρη να πούμε ότι είναι από σήμερα στην Ιταλία. Από τις 7 η ώρα το πρωί πέταξαν οι άνθρωποι του Άρη. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και υπάρχει μια πληροφορία η οποία επιβεβαιώνεται από πλευράς του Άρη, ότι η ομάδα προχώρησε σε μια συμφωνία για την μεταγραφή αριστερού οπισθοφύλακα. Και ο παίχτης αυτός, ο αριστερός οπισθοφύλακας, είναι ο Ρόκο Γιούρισιτς τη Όσιγεκ, με τον οποίο συμφώνησε ο Άρης για τα επόμενα 3 χρόνια, και φυσιολογικά θα είναι παίκτης του Άρη ο συγκεκριμένος. Όσον αφορά τον τον παίκτη για τον οποίο συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και μιλάω για τον Πασίρου και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Αύριο μάλλον θα ανακοινωθεί επίσημα, έχει κάτι λεπτομέρειες η υπόθεσή του. Αύριο θα ανακοινωθεί επίσημα και μεθαύριο θα ανέβει στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην ομάδα και να παρακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία. Και να κλείσω, Μάκη, με την πλευρά του Ηρακλή, όπου στον Ηρακλή να πούμε ότι αυτό το οποίο πληροφορούμαστε, ότι ο Ηρακλής ρώτησε για τον Μπελότη, τον Αντρέα Μπελότη, ένα πολύ δυνατό όνομα, 32 ετών, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής που έχει παίξει σε πολλές ομάδες και είχε συνεργαστεί με τον Βάλτερ Ματσάρη στην Ίντερ. Έχουν μια πολύ καλή σχέση οι δύο, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εάν αυτός έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι δύσκολο να έρθει στη Θεσσαλονίκη, στοιχίζει και αρκετά λεφτά.
0: Δεν
1: θα είναι μια
0: αυτό,
1: πάρα
0: Νίκο,
1: πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ηρακλή φυσιολογικά. Αυτά τα περιμένουμε και από τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει κάτι άλλο που να έχει ενδιαφέρον για τους φίλους ακροατές.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, για το τελευταίο θέμα του Μπελότη, ναι, όντως ο Ηρακλής λίγο μπήκε σε μια διαδικασία ή έχει μπει σε μια διαδικασία προκειμένου να ρωτήσει κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να έρθει στην ομάδα κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό έρχεται να κάνει με τον τραυματισμό τον οποίο είχε υποστεί πέρσι Σεπτέμβριο, ρήξη πρόσωχη αστού, έμεινε έξω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επέστρεψε στην Κάλιαρη, έπαιξε κάποια ελάχιστα λεπτά σε 2-3 αγώνες, 3-4 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να τον ανανεώσουν, ζητήθηκαν να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις από γιατρό στην Γαλλία και συγκεκριμένα στη Λιόν, ο οποίος άναψε το κόκκινο και έτσι δεν προχώρησε η παραμονή του στην Κάλιαρη. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα θέμα σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ιταλός ποδοσφαιριστής. Φυσικά η καριέρα του, βιογραφικό του, είναι πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, θα μείνουμε στα θέματα της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε να ακούσουμε λίγο τον Χατζηδιάκο, ο οποίος μιλάει για την ομάδα του ΠΑΟΚ, για την επιλογή του να έρθει, αλλά και τους στόχους που έχει. Και θα πάμε και σε ρεπορτάζ, Άρη, για την αναχώρησή του από την Θεσσαλονίκη για την Ιταλία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αρχικά τον Χατζηδιάκο του ΠΑΟΚ.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, που βρίσκομαι σε μια πόλη που τη γνωρίζω αρκετά, θα έλεγα. Έρχομαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος σαν παίχτης και εύχομαι να είμαι υγιής και να πάνε όλα καλά. Τον πάω γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, έχει την πίεση να κερδίσει πρωταθλήματα και κύπελα και όταν μίλησα και με τον κόσμο που βρίσκεται στην πόλη, που γνωρίζουμε την ομάδα και τους ανθρώπους της ομάδας, πήραμε ένα πολύ καλό συνέστημα και ένιωθα έτοιμος για αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι θα προσφέρω την εμπειρία που έχω κάνει σε αυτά τα παιχνίδια που έχω παίξει μέχρι στιγμής και είμαι ένας παίκτης που του αρέσει πολύ να μιλάμε στο γήπεδο, να δίνει πάθος, να τα δίνει όλα για τη φανέλα και αυτό θέλω να το δώσω και στους συμπαίκτες μου ώστε να είμαστε όλοι ενωμένοι, να δείχνουμε όλοι αυτό μες στο γήπεδο και πιστεύω ότι αυτό θα φέρει ωραία πράγματα στο μέλλον. Είμαι ένας παίκτης που είναι πολύ άνετος με την μπάλα. Είμαι ένας παίκτης που μιλάει πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Είμαι ηγετικός και θεωρώ ότι διαβάζω πολύ καλά το παιχνίδι. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσω το 100% μου και δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Θέλω να δείξω μέσα στο γήπεδο το τι μπορώ και το τι θέλω να κάνω με τον ΠΑΟΚ. Είναι φανταστικό σαν παίχτης να έχεις τέτοιους φιλάθλους μαζί σου. Πιστεύω σε βοηθάνε πάρα πολύ να είσαι ακόμα καλύτερος στους αγώνες. Η Τούμπα είναι μια πολύ καυτή έδρα και ανυπομονώ να ζήσω κι εγώ από τη δικιά μου την πλευρά τέτοιες μεγάλες στιγμές.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο τώρα στο στρατόπεδο του Άρη που, όπως είπε ο Νίκος Πετρουλάκης, ετοιμάστηκε, μάλλον αναχώρησε ο Άρης για την Ιταλία, για τα φιλικά παιχνίδια που έχει και έχει καλά φιλικά με Αταλάντα, με Νάπολη και με άλλες ιταλικές ομάδες. Ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί και αυτός λίγο να βελτιώσει την εικόνα του κάνοντας κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε κατά την αναχώρηση της ομάδας για το τι περιμένει από τους παίχτες του και πώς θα προσπαθήσουν να είναι έτοιμοι για τη νέα σεζόν και κυρίως για την προετοιμασία επί ιταλικού εδάφους.
2: Φεύγουμε σήμερα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, κάτι το οποίο είναι και το πιο σημαντικό στην ουσιαστικά πορεία μας από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε με τα παιδιά. Νομίζω ότι όλα δεν είναι καλώς μέχρι στιγμής, γιατί το κυριότερο για εμάς είναι να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Και θεωρώ ότι το δεύτερο στάδιο που είναι και πιο επίπονο, υπάρχουν και τα δύο συνειδητά με την Ανταλάντα και την Ιόντσα, να μπορέσουμε πάλι να είμαστε χωρίς τραυματισμούς και κυρίως να δουλέψουμε σε επιμέρους θέματα που θέλουν κυρίως το Μαστρίκο, να μπορέσουμε να πέσουμε αυτά τα δύο συνειδητά για να δούμε τις όποιες αδυναμίες και βελτιώσεις που θα χρειαστεί να κάνουμε μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων Έγκυς.
3: Κότς, προφανώς περιμένεις και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, ειδικά στην άμυνα, έτσι, στις υπόλοιπες θέσεις, λίγο πολύ, okay.
2: Ναι. Το κύριο μέλημα είναι η άμυνα, γιατί εκεί έχουμε τα μεγαλύτερα κενά. Εννοείται ότι περιμένουμε μεταγραφική ενίσχυση, κυρίως σε αυτή τη γραμμή. Και θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος της δευτέρας θα δει δεσμασία του, σίγουρα θα την έχει θα...
4: Η εκκίνηση της φετινής σεζόν πατάει πάνω στο φινάλι της περσινής σεζόν, δηλαδή στην καλή φορά που παρουσίασε η ομάδα, κάτι παραπάνω το οποίο προσπαθείς να προσθέσεις εσύ?
2: Ναι, η τάση θέλουμε να είναι αυτή. Η γενική φιλοσοφία μας είναι να είναι αυτή, αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε. Έτσι όπως τελειώσαμε την περσινή σεζόν, να μπορέσουν να ξεκινήσουν από εκεί και προφανώς να πλησιάσουν αρκετά ακόμα κομμάτια στο ΠΑΣ για να δούμε και να κάνουμε την ομάδα που όλοι θέλουμε, όπου γνωρίζουμε το πώς πρέπει να αγωνίζεται στο αγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, για τον Καγκουά, το Σμπερσεβά που σας λέγαμε πριν από λίγο, είναι στην αρχική εντεκάδα. Ήταν αναμενόμενο αυτό ότι θα ξεκινήσει το παιχνίδι και θα είναι από τα βασικά όπλα της Ισραηλινής ομάδας προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στην Βίκινγκουρ. Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και τον Καγκουά. Υπάρχει τώρα μία άλλη είδηση η οποία έρχεται από την Παρτιζάν, αφορά τον Αλεξέη Πουκουσεύσκη, ο Πουκουσεύσκη που είχε συμβόλαιο με την Παρτιζάν, ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αποδέσμευσης και από τις δύο πλευρές και είχε ακόμα ένα συμβόλαιο, αλλά πλέον είναι ελεύθερος, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι για αρκετό διάστημα ακόμα, καθώς στη Σερβία θεωρούν δεδομένο σχεδόν ότι ο συγκεκριμένος παίχτης θα μετακομίσει στην Ελλάδα και προορισμός φαίνεται να είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ, καθώς μετά τον Καλάθι και ο συγκεκριμένος παίχτης αναμένεται να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτά τουλάχιστον μεταφέρονται από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ήδη υπάρχει σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία λύθηκε η συνεργασία και αποτελεί πλέον παρελθόν για τους Σέρβους. Να μείνουμε λίγο στα θέματα του μπάσκετ και να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που καίει αρκετά την ομάδα του Ολυμπιακού, έχει να κάνει με τον Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ, ο οποίος είναι έτσι αυτή όλη η ιστορία που υπάρχει με την ομάδα του Ντουμπάι, αλλά για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Η μοναδική επίσημη κίνηση για τον Ολυμπιακό που έχει γίνει στον Ολυμπιακό είναι 600.000 δολάρια και μάλιστα σε δύο δόσεις. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να σπάσει το συμβόλαιο του Γουόκαπ για να εξασφαλίσει 600.000 δολάρια σε δύο δόσεις από την ομάδα του Ντουμπάι. Έτσι λοιπόν γίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, αν αποδεσμεύσει τον παίχτη, ζητάει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, άρα είναι κάτι τα οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα οι πραγματικές έτσι προθέσεις της ομάδας του Ντουμπάι. Τώρα σαφώς ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει το πάνω...
5: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
1: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
2: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
3: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
4: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
3: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
5: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
6: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ερωμένων?
7: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
8: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
9: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
10: Σιγά τα αίματα, καλέ.
11: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
12: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
13: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
14: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
13: Τέλος.
14: Τέλος.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο σπιτικό μας, στον Focus FM 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM, η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη, είναι 22 του Ιούλη του 2026, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό με υγεία να έχουμε. 69-074-83-484 το Viber για να στείλουμε καλημέρες, να ανταλλάξουμε μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μας πείτε, βρε αδερφέ. Στείλτε τα εκεί πέρα, βγάλτε τα σώψυχά σας, ό,τι θέλετε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ακούμε, να σας διαβάζουμε. Άλλωστε, τόσα χρόνια, μια οικογένεια έχουμε γίνει. Καλημέρα, καλημέρα. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός μας είναι καθαρός και η υγρασία στο 66%. 27 βαθμούς έχει η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%. Αναμένουμε ζέστη και σήμερα, μάλλον όχι ζέστη, αναμένουμε ζέστα σήμερα. Βλέπω η μέγιστη θα φτάσει τους 42 βαθμούς. Θα έχουμε πιθανές βροχές σε σποράδες και Αιγαίο από το βράδυ, ενώ οι άνεμοι θα αγγίξουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο τα 7 μποφόρια. Αλλά κάποια στιγμή θα πέσει η θερμοκρασία. Για να δω αν η εφαρμογή μου εδώ πέρα λέει πότε θα πέσει, αν θα βρέξει, θα κάνει κάτι. Α, την Παρασκευή δίνει βροχές. Ναι, βλέπω ότι μετά τους 42 βαθμούς έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, ο κύριος Καλιάνος και η κυρία Σούζη. Α, και ο κύριος Κολυδάς επίσης. Πιστεύω τρεις μετεωρολόγοι να μην πέσουν μέσα, ξέρω. Την Παρασκευή θα έχουμε μεταβολή του καιρού, θα δροσιστούμε, εντάξει, θα κλείσουμε λίγο τα κλιματιστικά, ρε παιδί, να κάνουμε λίγο οικονομία, γιατί δεν, δηλαδή, εντάξει. Αλλά δεν έχουμε ανάγκη, λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο, καλημέρα όλη μέρα, λέει, στον Κωστάκη τον Αστέρα. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα στην γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Δεν πιστεύω να ξαναφύγεις διακοπές. Μην μου σπάσεις τα νεύρα. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας, στον Δημοσθένη καλημέρα με χιόνια, λέει, και χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν ξέρω που βρίσκεται ο Δημοσθένης, αλήθεια. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία και σήμερα πατέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Κρήτη με 25 βαθμούς. Πίσω από το τιμόνι αυτή την ώρα ο Κωνσταντίνος, εννοείται, που αλλού θα ήτανε. Έτσι είναι, εμείς που δεν είμαστε πλούσιοι, τι να κάνει. Σηκωνόμαστε από νωρίς το πρωί να πιάσουμε δουλειά. Καλημέρα στην Τίνα, καλό δροσερό πρωινό Τετάρτης, λέει. Η Σούλα στέλνει καλημέρα με υγεία. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλαια με 30 βαθμούς στέλνει την καλημέρα του. Στη Φλόρινα καλημέρα, στον Κυριάκο καλημέρα, στον Βασίλη καθοδόν για Ηγουμενίτσα, λέει, από την Αθήνα, και καλό υπόλοιπο, κράτα τα μπούνι. Καλό δρόμο, Βασίλη μου, καλό δρόμο, καλά χιλιόμετρα να έχεις. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο, εδώ στο αεροδρόμιο, λέει, μόνο ανεμοστρόβιλο δεν έχει ακόμη. Πού, σε ποιο αεροδρόμιο, εδώ, Θεσσαλονίκη, φυσάει. Να έρθουμε στο αεροδρόμιο, αδερφές μου, στο αεροδρόμιο. Έτσι να, άμα είναι να φυσάει και έχει δροσούλα, να έρθω να βγάλω εκπομπή από το αεροδρόμιο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Φυσάει, λέει, ένας διαολεμένος αέρας και το πάει για μπόρα. Λέει 24 βαθμοί, 70% υγρασία. Εδώ στο κέντρο δεν φυσάει, ρε. Τι γίνεται, άλλο Θεό έχουμε εμείς εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να δω αν έχει και συννεφιά, δεν είναι. Αν και καθαρός ουρανός, λέει. Άντε, ρε, με τρομάζετε τώρα και πέφτω και έξω και με βρίζουν μετά. Καλημέρα στο Σάκη από την Ορεστιάδα. Καλή δύναμη και καλή απόλαυση, λέει, στο καφεδάκι που θα έρθει σε λίγο. Μου παρήγγειλες καφέ, Σάκη? Γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα να παραγγείλω. Ο Κωνσταντίνος, λέει, σε πόνεσε αυτές οι διακοπές, λέει, του Μπέμπ. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Τον έχω φάει τον άνθρωπο, δεν θα ξαναπάει διακοπές.
Εγώ ξέρεις τι κάνω, έτσι. Φροντίζω πάντα να παίρνω τελευταίος άδεια. Γιατί τώρα, άμα πάρεις στις αρχές, ας πούμε Ιούλιο, μετά επιστρέφεις, οι άλλοι συνάδελφοι φεύγουν και σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Πείτε το κι εσείς που το έχετε βιώσει. Οπότε παίρνω τελευταίος άδεια να έρθω και να μην έχουν άλλοι, να μην φύγουν άλλοι. Είναι, έχω κόλπα όρεση, δεν είναι έτσι, άιντε. Τα έχουμε αφήσει όλα στην τύχη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τετάρτη και να επανέλθουμε.

Ο καύσωνας αυτής της εβδομάδας θα διατηρηθεί και σήμερα στα υπηρετικά της χώρας, αφού η υδράργυρος θα αγγίξει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρετικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται στον καιρό. Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση, στα βορειοπυρωτικά θα περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας. Τις βραδινές ώρες στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, όμως στα νότια υπηρετικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πνεωμεταβληθεί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτική 4 και βαθμία τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμάνθει από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4, το μεσημέρι νότιους νοτιοανατολικούς και βαθμιά δυτικούς βορειοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 25 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν θα έχουμε ζέστη σήμερα. Τώρα αν βρέξει δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να σηκώσει όλη τη ζέστη η οποία είναι κάτω στο έδαφος και τα πράγματα να γίνουν πιο δύσκολα. Δεν ξέρω, χθες ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος μου στείλε ένα βίντεο το βράδυ στο Βόλο, έβρεχε και έβρεχε καλά, αλλά παρόλα αυτά σήκωσε όλη τη ζέστη από ό,τι μου είπε. Ανάτος, ορίστε, μόλις έστειλε την καλημέρα του. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Φούλη υγρασία λέει, να ξέρεις. Να. Για καλό έβρεξε εκεί πέρα, δεν ξέρω, το μεταξύ έβλεπα το βίντεο, έβρεχε καλά, αλλά με τόση ζέστη η κατάσταση γίνεται περισσότερο αποπνικτική. Καλημέρα Πόπη μου, καλημέρα. Ζέστα λέει, βράσαμε εδώ. Έτσι έτσι, ζέστα έχει. Τώρα έχει ζέστα. Αυτές τις μέρες έχει ζέστα. Και άλλο είναι η ζέστη, άλλο είναι η ζέστα. Έχει διαφορά. Ο φίλος ο Τζο... Α, μου στέλνει φωτογραφία στο IKEA. Τι βρέχει, τι... συννεφιά έχει στο IKEA. Από ό,τι βλέπω έχει συννεφιά. Τι γίνεται ρε. Εδώ στο κέντρο είναι διαφορετικά τα πράγματα πάντως, δεν ξέρω. Ελάτε στο κέντρο άμα δεν θέλετε να βραχείτε. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα λέει ο Μορφάντρε των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Τι έγινε λέει με τον Αβραμόπουλο, το θέμα ξεφούσκωσε. Καλά τι περιμένεις εσύ ότι... Εννοείται θα ξεφουσκώσει. Καλημέρα στην Τίνα, έχει αεράκι και συννεφιά μου λέει. Α, εντάξει, δροσιά έχει. Καλημέρα στο Φίλιππα, γεωργική σχολή λέει ψυχαλίζει και πολύ αέρα. Κάτσε ρε να βγω λίγο στο παράθυρο να δω τι γίνεται. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα.

αέρα δεν έχουμε εδώ. Αλλά μαζεύει σύννεφα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα, ο Μαρκέλος. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Δεν ξέρω σε πόσο σημασία έχει απομείνει, αλλά... Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παλίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν σήμερα το 1943, 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Σαν σήμερα το 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. Σαν σήμερα το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάξη στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγκύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών διατάσσει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 μετά μεσημβρίας, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Σαν σήμερα το 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1987, πρωτοφανής καύσωνας πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1882 έρχεται στη ζωή ο Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, ο οποίος απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Σαν σήμερα το 1947 έρχεται στη ζωή ο Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των Ίγκλς, αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα. Ενώ σαν σήμερα το 1955 έρχεται στη ζωή ο Βίλεμ Νταφοέ, Αμερικανός ηθοποιός, γνωστότερος για τα έργα του «Ένοχο κορμί», «Ο τελευταίος πειρασμός» και «Κρυφά πάθη». Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1920 φεύγει από τη ζωή Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Έλληνας μυθιστοριογράφος, ποιητής, διηγηματογράφος, μεταφραστής και δοκιμιογράφος, από τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και του σοσιαλισμού στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού, ενώ σαν σήμερα το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, τυχουργός αλλά και πεζογράφος.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Ιούλη. Καλημέρα στον Σάκη. Έχει αναρωτηθεί, λέει κάποιος, αν όλοι αυτοί οι κυβερνώντες που είναι και χορηγοί των ταβατζίδων πληρώνουν κανονικά ρεύμα. Δεν νομίζω. Πληρώνουμε εμείς, δεν χρειάζεται να πληρώνουν αυτοί. Σιγά τώρα τι να το κάνουν. Καλημέρα στον Αργύρη τον Παρούτα από το Ανόβερο με 13 βαθμούς Κελσίου. Ο Δημήτρης από τον Εύωσμο μέχρι ωραίο Κάστρο λέει πολύ αέρα και ελάχιστη βροχή. Θα έρθει και στο κέντρο, πού θα πάει. Μέχρι στιγμής εδώ πέρα δεν. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκίσου, όπου βρέχει στη Νέα Σάντα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ από την φυσάει πολύ, λέει, στην Ευκαρπία. Χρόνια πολλά στην Μαρία τη Μαγδαληνή που γιορτάζουν σήμερα, λέει, και στο παιδάκι που γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους, να τους χαίρεστε, παιδιά. Καλημέρα στον Πασχάλη. Ο άλλος ο Πασχάλης λέει χθες είχε μπόρα στην Κερκίνη. Ο Στέλιος μου στέλνει φωτογραφία. Η γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνίων της Θεσσαλονίκης από τον ΟΣΕ, όπου βλέπω ότι συνέφιασε, καλά συνέφιασε. Θα βρέξει, παιδιά, θα βρέξει, να ξέρετε, ομπρέλα να πάρετε. Στην Ιωάννα, καλημέρα, με ψηλό βροχο στο Κιλκίς. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα. Οι παλιοί, λέει, έλεγαν του Άιλιο. Τι έλεγε, οι παλιοί έλεγαν του Άιλιο, ο καιρός γυρίζει αλλιώς. Δεν το ξέρω αυτό, να πω την αλήθεια. Καλημέρα στην Δέσποινα, στον Εύωσμο, λέει, ψυχαλίζει με δυνατό αέρα και φωτιά πάνω εδώ στον περιφερειακό. Έχουμε φωτιά στον περιφερειακό. Μη με λέτε τέτοια πρωί-πρωί, αρχίσαμε τις φωτιές. Καλημέρα και στο Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Και πάμε να δούμε τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Πόλεμος γιατρών για τον Μπότοξ. Η παρέμβαση του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών και οι καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός, τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Από τον Μπέρναμ απόφαση για μείωση της τιμής ηλεκτρικού, η πρώτη υπογραφή του νέου Πρωθυπουργού της Βρετανίας. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πολιτικό παρασκήνιο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Περιβάλλον δίνουν μαθήματα αλληλεγγύης κατά του καύσωνα. Μέσω ΕΠΑ, όταν η οικονομία χρηματοδοτεί τους στόχους της. 60χρονος ο δράστης, διπλώμα χαίρομα κάτω από την Ακρόπολη. Αλέξη Σταμάτης 1962-2026, έφυγε ο ταλαντούχος και παρεμβατικός συγγραφέας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, φρένο εξαιτίας smartphones και social media, χάνει έδαφος ο γυμνισμός σε όλο τον κόσμο, γυρίζουν την πλάτη οι νέοι. Οι πολίτες μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα τα σημεία με σκιά, αέρα και νερό, χάρτης δροσιάς της Αθήνας. Τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και ραμαίωση, 4 σημεία αλλαγές στις συντάξεις χειρίας, διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Ευρωπαϊκή πρωτιά στη μείωση δημοσίου χρέους για την Ελλάδα. Βάζουν φωτιά στην αγορά ενέργειας στα 3 σενάρια για την εμπλοκή των Χούθη στον πόλεμο. Πέθανε ο βραβευμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το σχέδιο για μείωση της κίνησης έως 30%, το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και η μονάδα Κόμβος. Μείωση 15% στις ροές μεταναστών, αύξηση 21% στις επιστροφές. Αποκλιμάκωση το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εφημερίδα Καθημερινή, τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας. Οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Εύσημα στην Ελλάδα από το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Για τα πεζοδρόμια, αντιδράσεις και εξηγήσεις από τους Δήμους. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. Ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες, τι προβλέπει νέα ρύθμιση του Υπουργείου. Προστασία του νευρικού συστήματος, στη γύρανση, ο άγνωστος μηχανισμός. Όταν βρούμε καλό μέρος, απλώς δεν το λέμε. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζη. Ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπερεαλιστών. Νομοσχέδιο Σκούπα για αμαία και προσωπικό βοηθό. Κόφτες παντού για τους ανάπηρους, την ατομική οικογενειακή ευθύνη, προστασία τους. Μέχρι και στο σούπερ μάρκετ τα προνόμια για τον ΝΑΤΟ. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Σήμερα η συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο, όχι αλλά Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Εργατικά σωματεία, επιποδό στους χώρους δουλειάς για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα. Επιτροπή Περιοχής Ανατολικής Στερεάς Εύβοιας του ΚΚΕ να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ. Φλέγονται τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Συνέχιση των επιθέσεων και απειλές των ΗΠΑ για βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Εφημερίδα Κόντρα, τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με προώρες κάλπες. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης. Τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση τελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός. Συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα. Πρώτη δικαστική απόφαση, τι αλλάζει τα πάντα για τις Airbnb στις πολυκατοικίες. Αποκαλυπτικά στοιχεία, το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως. Κυριάκος Πιερακάκης, το πενταετές σχέδιο των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για την ανάπτυξη. Αντώνιο Κουντέρες, μετά από 16 χρόνια, επισκέπτεται την Κύπρο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εφημερίδα των Συντακτών. Η κυβέρνηση διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Πραξικόπημα άδων. Η τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών. Μετρόπληκτη Κυψέλη. Από τον Δούκα στον Ταχαίο γυρεύοντας διασφαλίσεις. Σύνταξης χειρίας εξαιρούνται χιλιάδες συνταξιούχοι. Κυβέρνηση πιέψεις εν ώψη ΔΕΘ. Ψάχνουν μέτρα για τη μεσαία τάξη. Στην Ελλάδα του Θάνου Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή. Ταμείο Ανάκαμψης, πόροι 15 δισεκατομμυρίων κινδυνεύουν να χαθούν. Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια χωρίς την απόλυτη στάρ. Εδώ Λατινική Αμερική, το Περού επιστρέφει σε σκοτεινές εποχές. Εφημερίδα Δημοκρατία, φορολογικό πλυντήριο, περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όριο. Απάγιος φόρος, όσα και αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Επικοινωνιακή απάτη βάφτισε το ΕΣΠΑ Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για να τάξει και άλλα δισεκατομμύρια ευρώ στους κολλητούς ο Μητσοτάκης. Δύο ύποπτες συμβάσεις φαγοπότη δίνουν σε ανώνυμες εταιρείες και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οργεί για το πραξικόπημα Γεωργιάδη. Νωρίς το θυμήθηκαν, τώρα προκήρυξαν διαγωνισμό για κλιματισμό στο μετρό. Όνειρο απατηλό, ακόμη πιο αυστηρή όρη για τα στεγαστικά δάνεια. Αλέξανδρος Τάρκας, γερμανικό σαμποτάζ το μεταναστευτικό. Εφημερίδα Απογευματινή, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Πρίκα 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες. Εύσημα από το State Department, η Ελλάδα ηγετική δύναμη στην αντιτρομοκρατία. Πασόκ, 5 μεταγραφές, έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης. Σούπερ μάρκετ, κατάργηση ΦΠΑ, θα προσλήξει τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Νέο πακέτο παροχών, φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. 4.000 κλήσεις, κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες το κατά καλό καιρό. Εφημερίδα One Voice. Κύριε Παπαδόπουλε, θα κάνετε αγωγή και στο πρώτο θέμα. Εξαφανίστηκε η διοίκηση της ΕΡΤ μετά τις καυτές αποκαλύψεις. Έδωσαν 623 χιλιάρικα για να διαφημίσουν το Μουντιάλ. Τι βλέπει η κύκλος χρηματιστηριακή για την επόμενη μέρα στο χρηματιστήριο. Χρηματιστήριο, η μετοχή της Lambda Development στα 6,30 ευρώ. Burnout, ιστορική πρώτη δικαστική απόφαση. Στρατηγική κίνηση, το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτσι επενδύει στη Nova ICT. Εφημερίδα Μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, άλαλα τα χείλη της αντιπολίτευσης. Ομερτά ακρατούτα αφουσιοποιεί από κόμματα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και χοντρά συμφέροντα. Σοφία βούλτεψε ο Τσίπρας σε αριθμούς μέρος δεύτερο, μεγαλύτερος φορομπίχτης όλων των εποχών. Νίκος Ανδρουλάκης, ο τοξικός συγγενής του Τσίπρα. Συντάξεις χειρίας, χιλιάδες πολίτες θα δουν αυξήσεις 50% στο τέλος Αυγούστου. Εφημερίδα Πολίτικα, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, 23 δισεκατομμύρια ευρώ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων, μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πόσες νέες κατοικίες θα κτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική. Αρχίζει η τρίτη φάση της μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος. Ανάλυση, 4 αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, αλλά ούτε μία αντιπολίτευση. Για να μην πάθετε ηλεκτροπληξία, οδηγός επιβίωσης για πιο light λογαριασμούς ρευματός. Εφημερίδα Εστία, η πολιτική σταθερότητα συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε, 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και η τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Λιώνουν οι πέτρες, αλλά όχι εύζωνοι παρά τον ισχυρό καύσωνα που πλήττει την Αττική. Αξίζει να διαβάσετε, φλέγεται για 10η νύχτα ο Περσικός κόλπος. Γιώργος Βλάχος, δεν βλέπω αυτοδυναμία, χρειαζόμαστε το Σαμαρά. Νέες υποσχέσεις για ανάπτυξη της οικονομίας δίνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, πόλεμος στον Περσικό απειλεί νέας παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης. Διχασμένες οι χώρες του κόλπου, στον αδύρια οι διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς. Ιστορικό υψηλό 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για εξαγωγή του κλάδου με άνοδο 48% από το 2020. Μονόδρομος η εξωστρέφεια για τρόφιμα και ποτά. Εθνική πόρη ανάκαμψης 2026-2030. Οι φορείς που θα διαχειριστούν και οι τομείς που θα απορροφήσουν 23 δισεκατομμύρια. Ο Παύλος Μαρινάκης στην Ναυτεμπορική, δεν θα αλλάξουμε ταυτωτικά θέματα της πολιτικής μας για την καρέκλα. Ισοζύγιο η άνοδος του τουρισμού δεν φρέναρε το έλλειμμα. European Defence Agency, αμυντικές δαπάνες ύψους 454 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ευρώπη το 2026. Ωράριο συναλλαγών το London Stock Exchange περνά σε λειτουργία 24-7. Σετ 7 άξονες για την επόμενη μέρα του τουρισμού.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Η ώρα είναι 6 και 34 και πάει και 35 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber για τις καλημέρες μας, τα μηνύματά μας και οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Αυτή την ώρα έχουμε φωτιά στην περιοχή του Ευόσμου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες λένε ότι καίγονται ξερά χόρτα. Η φωτιά είναι στην προέκταση της Μεάνδρου, στη συμβολή με την Οδό Αναγεννήσεως, όπου στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Αν έχετε κάποια εικόνα εσείς που περνάτε από εκεί, από το σημείο, αν είναι ανοιχτός ο δρόμος και μπορείτε να περάσετε, κάντε αν θέλετε 2 δευτερόλεπτα στην άκρη να μας στείλετε ένα βίντεο, μια φωτογραφία, χωρίς να ενοχλείτε φυσικά και χωρίς να βάζετε σε κίνδυνο ούτε τη ζωή σας ούτε την ζωή κάποιων άλλων, ποτέ οδηγώντας. Αν είναι εύκολο, όσοι περνάτε εκεί πέρα στην προέκταση με άνδρου, να κάνετε 2 δευτερόλεπτα μια στάση και να μας στείλετε έτσι μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από τη φωτιά, θα το εκτιμήσουμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα. Βλέπω ότι ξανά άρχισε να ψυχαλίζει και εδώ πέρα στο κέντρο. Τουλάχιστον μακάρι να βοηθήσει εκεί πέρα να σβήσει φωτιά και να μην επεκταθεί περαιτέρω. Λοιπόν, τώρα η κυβέρνηση γενικότερα σκέφτεται διάφορα τερτύπια για να μπορέσει να κερδίσει το χαμένο έδαφος, το οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι είναι τεράστιο. Άλλωστε οι κρυφές οι δημοσκοπήσεις αυτό λένε, ότι η Νέα Δημοκρατία επί της ουσίας ο κόσμος από τη δυσαρέσκειά του τους έχει τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια τους και προσπαθούν να κρατηθούν από το τραπέζι ένα πράγμα. Και τι κάνουν τώρα για να μπορέσουν να ξεγελάσουν τον κόσμο? Τον κόσμο έρχεται, λέει, η κατάργηση του ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Γιατί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται από την κυβέρνηση, αντί αυτά τα τρόφιμα να τα πετούν, θα τα πουλούν χαμηλότερα για να μειωθεί. Τάχα μου δίθεν, λέει, η σπατάλη. Άκουσαν, άκουσαν. Δηλαδή, σου λέει ότι σου έχω ανεβάσει όλα τα προϊόντα, έτσι. Και επειδή τα σούπερ μάρκετ αυτά τα προϊόντα τα πετούσαν, ρε παιδί μου, έχουν βρει τώρα τον τρόπο, όλα τα σάπια, όλα ό,τι είναι για πέταμα, ας πούμε. Γιατί κοντεύει η ημερομηνία λήξεως, σου λέει ότι, ρε παιδί μου, θα καταργήσουμε το ΦΠΑ ή θα μειώσουμε τον ΦΠΑ, μάλλον για κατάργηση πηγαίνει σε αυτά τα προϊόντα, ούτως ώστε να τρώτε τα σάπια, ρε παιδί μου, και να μην γκρινιάζετε κιόλας. Αυτή είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας για τον φτωχό. Και μου θυμίζει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, ειλικρινά, τριτοκοσμικές εικόνες. Μου θυμίζει μεσαίωνα. Μεσαίωνα τότε που οι πλούσιοι, οι ευγενείς τάξεις, τρώγανε τα καλά και στους δούλους πετούσαν ό,τι σάπιο υπήρχε, ό,τι αποφάγε κτλ. Το ίδιο θέλει να κάνει τώρα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εμείς να τρώμε τα σάπια, να τρώμε τα αποφάγια, να τρώμε ό,τι πιο εσχρό υπάρχει, και αυτοί εδώ πέρα που έχουν λεφτά να τρώνε τα πρώτης ποιότητας, με την ακρίβεια που μας έχει οδηγήσει. Για μένα, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι λέγανε να βάλουν τα προϊόντα τα οποία έχουν λήξει πρόσφατα, ας πούμε, και να τα πουλούν φθηνότερα. Αυτό δεν πέρασε, είναι η αλήθεια. Αντέδρασε λίγο ο κόσμος και τώρα πηγαίνει για κατάργηση ΦΠΑ στα τρόφιμα τα οποία είναι προσλήξη, για τάχα μου δίθεν φθηνότερες τιμές. Εκεί προσπαθούν να το ρίξουν τώρα το πράγμα. Κάτι το οποίο, κατά τη δική μου γνώμη, είναι απαράδεκτο, ειλικρινά. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουν να μειώσουν το ΦΠΑ στα είδη βασικής ανάγκης, έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο άλλος έχει μωρό παιδί, ας πούμε, θέλει να πάρει ένα γάλα, θέλει να πάει να πάρει πάνες και τα λοιπά, και τα πληρώνει πανάκριβα. Εκεί πέρα νομίζω ότι θα έπρεπε να τον κοιτάξουν λιγάκι σοβαρά οι κύριοι της κυβέρνησης, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Το παν είναι να κερδίσουν οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματικά έχουν δει τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή τα οποία κέρδισαν τα σούπερ μάρκετ από την εσχροκέρδεια η οποία υπάρχει, όπου μας έχουν πει ότι μέσα στο καλοκαίρι οι τιμές θα παγιωθούν και δεν θα ανέβουν άλλο, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τη χειροκροτήσουμε την κυβέρνηση. Δηλαδή, επί της ουσίας μας είπαν ότι τα σούπερ μάρκετ θα σας κλέβουν, αλλά θα σας κλέβουν σταθερά, ρε παιδί μου, δεν θα ανέβουν άλλο, και μετά από Σεπτέμβριο θα το δούμε, λέει, για να μειωθεί 10%, ξέρω εγώ, το κόστος σε κάποια προϊόντα. Όταν μου το ανεβάζεις το κόστος 50, 60 και 70%, θα μου το κατεβάζεις 10%. Είναι σαν να μου έχετε φέρει εδώ πέρα μέσα στο στούντιο 100 ελέφαντες, να παίρνετε έναν ελέφαντα και να λέω: α, κοίτα να δεις, παιδί μου, άδειασε το στούντιο, ο χώρος εδώ πέρα, κάτς καλά είναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα νιώθω με την κοροϊδία την οποία θέλουν να μας κάνουν από την κυβέρνηση.
για να βγουν να πούν γιατί έρχεται και ΔΕΘ. Έτσι μην ξεχνιόμαστε ότι σε περίπου 1,5 μήνα η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανοίξει, θα έρθει ο Πρωθυπουργός και θα πρέπει να κάνει εξαγγελίες. Είναι η τελευταία ΔΕΘ, πριν από τις εκλογές. Οπότε ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να έχει στη φαρέτρα του κάτι, ούτως ώστε να πείσει τον κόσμο ότι ορίστε, κοιτάξτε εμείς τι κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που κάνανε είναι καταστροφικά. Αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, το 70-75% κάπου εκεί των Ελλήνων δεν έχει στον τραπεζικό του λογαριασμό ούτε 1000 ευρώ. Ούτε 1000 ευρώ, το διανοείστε αυτό το πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάνουν 2 και 3 δουλειές, δεν μπορούν να βάλουν στην άκρη ούτε καν ένα χιλιάρικο για μια ώρα ανάγκη. Οι τραπεζικές καταθέσεις των Ελλήνων πάνε κατά διαόλου κυριολεκτικά. Δηλαδή, άμα κάτσετε και δείτε τα επίσημα στοιχεία του τι γίνεται, θα καταλάβετε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να αποταμιεύσουμε για κανέναν λόγο. Μας έχουν καταντήσει έτσι, μας έχουν κάνει έτσι, ούτως ώστε να μην μπορείς να βάλεις χρήματα στην άκρη. Να σε υποδουλώσουν και να τους έχεις ανάγκη και να περιμένεις να σου πετάξουν ένα ξεροκόμματο, να σου πετάξουν μερικά ψίχουλα για να πας να τους ψηφίσεις. Για να πεις, α, κοίταξε να δεις, αυτός κάτι μου δίνει. Οπότε ας πάω να τον ψηφίσω, ρε παιδί μου, γιατί μην τα χάσω και αυτά τα λίγα. Δυστυχώς ο Έλληνας κοιμάται όρθιος, είναι κοιμισμένος ο Έλληνας, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όταν συνεχίζει και τους ακολουθεί και τους πιστεύει και θεωρεί ότι θα χάσει, δεν ξέρω εγώ τι θα χάσει. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Καθίστε λοιπόν να τρώτε τα λιγμένα από τα σούπερ μάρκετ για να βάλετε μυαλό. Καθίστε να ταΐζετε στα παιδιά σας αύριο μεθαύριο λιγμένο γάλα, λιγμένα τρόφιμα και τα λοιπά, για να τα πληρώνετε χωρίς ΦΠΑ και να τα παίρνετε φθηνότερα, σαν τους επέτες. Και τώρα που είπα σαν τους επέτες, κοντά στο σπίτι μου κάθε Σάββατο γίνεται λαϊκή αγορά. Ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι, ειλικρινά σας το λέω, το είδα και η εικόνα μου δημιούργησε και θλίψη και ήταν και αποκρουστική. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τους είδα να πηγαίνουν όταν τελείωσε η λαϊκή αγορά και να ψάχνουν μέσα στις κούτες που έχουν αφήσει μανάβηδες και τα λοιπά, αν βρούνε κάτι καλό να το πάρουνε. Πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί, εκεί κατάντησαν τον Έλληνα, ειλικρινά. Να πηγαίνει στη λαϊκή αγορά όταν τελειώσει η λαϊκή για να πάρει φθηνά ή να το πάρει τζάμπα κάτι το οποίο έχουν πετάξει οι άνθρωποι της λαϊκής αγοράς. Πόσο τραγικό είναι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, το είδα και λέω δεν μπορεί. Κοίτα να δεις σε τι εξαθλίωση, και κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, και λέω κοίτα να δεις τώρα που αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να δούλευε μια ζωή ολόκληρη και να δούλευε σε μια σκληρή εργασία, έχει βγει στη σύνταξη προφανώς, έχει πάει στη λαϊκή αγορά τώρα και περιμένει είτε να πάρει ό,τι έχει απομείνει, είτε να πάρει από αυτά τα οποία πετάξανε οι λαϊκατζίδες. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα, πώς έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας, ειλικρινά. Έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας, όχι ότι ευθυνόμαστε, από τη μία ευθυνόμαστε, ναι, εννοείται, γιατί δεν βγαίνουν αυτοί μόνοι τους, εμείς τους ψηφίζουμε, από την άλλη όμως. Δηλαδή, γιατί, ειλικρινά, γιατί. Αυτό αναρωτιέμαι, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα, αλλά ο Έλληνας να μην ανοίγει τα μάτια του. Εγώ στεναχωρέθηκα που είδα, κυρίως άνθρωποι της συνταξιούχοι ήταν αυτοί οι οποίοι, και ήταν πολλοί, δεν ήταν ένας δύο να πεις ότι εντάξει, ήταν αρκετοί άνθρωποι που το έκαναν αυτό. Και καθόμουν και το παρατηρούσα και λέω, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Πραγματικά δηλαδή στεναχωριέμαι. Από τη μία στεναχωριέμαι, από την άλλη εξοργίζομαι. Και εξοργίζομαι με εμάς, όχι με αυτούς. Δηλαδή αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, εφόσον εμείς τους το επιτρέπουμε, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Με εμάς εξοργίζομαι που βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και λέμε εντάξει μωρέ, δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Ειλικρινά μπορούμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Το θέμα είναι αν θέλουμε να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Αν θέλουμε να κάνουμε λίγο καλύτερη τη ζωή μας, να υπάρχει μια ποιότητα ζωής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Για το μικρομεσαίο δεν υπάρχει καμία ποιότητα ζωής. Αναγκάζεται να δουλεύει για να πληρώνει τους κλέφτες, τους σούπερ μαρκετάδες, να πληρώνει τους κλέφτες, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, να πληρώνει τους κλέφτες του κράτους που θα του πάρουν χρήματα από τον πενιχρό μισθό του, να πληρώνει τα πάντα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να στροφάρει λίγο το μυαλό και να πούμε ότι πάμε κάπου αλλού, ρε παιδί. Πάμε να τους κλείσουμε φυλακή όλους αυτούς. Δηλαδή φτάνει.
αλλά τώρα θα μου πεις, όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι τα λεγόμενα κολλημένα μυαλά, που σου λέει μπορεί να μην έχω να φάω, αλλά θα ψηφίσω Μητσοτάκη για Νέα Δημοκρατία. Εδώ άκουγα κάτι κριτικούς, είδα ένα βίντεο. Κάτι κριτικοί το ανέβασαν στο διαδίκτυο, στο Instagram το είδα. Και λέγανε, εμείς, έλεγε έτσι και με τα μουστάκια τους γι' αυτό, εμείς λέει θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Μα χαϊβάνια, πάντε ψηφίστε Τσίπρα. Πάντε ψηφίστε να ξεπουλήσει και την Κρήτη στην Αίγυπτο. Να σας δω τι θα κάνετε μετά. Πάντε ψηφίστε Τσίπρα. Ή πάντε ψηφίστε Σαμαρά. Ο Σαμαράς, ξέρετε, λειτουργεί σαν ανάχωμα για τη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει ότι δυσαρεστημένος ψήφος φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, το μαζέψουμε εμείς εδώ πέρα. Μπορεί να είναι και μιλημένο. Δεν ξέρω, το κόμμα του Σαμαρά μπορεί να είναι και μιλημένο πραγματικά κάτω από το τραπέζι μαζί με το Μητσοτάκη. Όλα είναι πιθανά. Με αυτούς όλα τα έχω. Μπορώ να τα ενστερνιστώ. Και σου λέει ότι έχουμε πολλούς δυσαρεστημένους. Κάνε εσύ κόμμα, ρε παιδί μου, να τους μαζέψεις όλους από εκεί πέρα, να μην τους χάσουμε, και άλλο μετά να κάνουμε συγκυβέρνηση. Γιατί τι πιστεύετε, δηλαδή, ο Σαμαράς δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία άμα χρειαστεί? Άσε τον. Είπαμε, μια φορά προδότης, για πάντα προδότης. Ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Σαμαράς, που τώρα στα 75 του θυμήθηκε να κάνει κόμμα. Να διεκδικήσει την εξουσία ο Σαμαράς. Άντε ρε, παρατάτε μας από εδώ πέρα. Αλλά ο κόσμος θα τον ψηφίσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τον ψηφίσουν, όπως και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίσουν τον Τσίπρα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εγώ τα θεωρώ αδιανόητα. Να ψηφίζεις ανθρώπους οι οποίοι σε έχουν καταστρέψει και να περιμένεις ότι τάχα μου δήθεν η καταστροφή σου θα έρθουν να σε βοηθήσουν για να ανακάμψει. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, από πού και ως πού.

0: για το θέμα των συνταξιούχων δεν το συζητώ ειλικρινά. Δηλαδή η σύνταξη έχει γίνει πλέον χαρτζιλίκι. Χαρτζιλίκι, ειλικρινά. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει μια ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη ζωή να έχεις δουλέψει, να έχεις διαλύσει το σώμα σου, να μην μπορείς σήμερα να πονάει η μέση, να πονάει τα πόδια, να έχεις πληρώσει ένα σωρό εισφορές, να έχεις μεγαλώσει τα παιδιά σου, να έχεις κρατήσει όρθια μια χώρα η οποία παλεύει μονίμως να πέσει, και τώρα οι συνταξιούχοι κάθονται και μετρούν τα χρήματά τους με φόβο και λένε ότι δεν τους βγαίνει να πληρώσουν τους λογαριασμούς, δεν τους βγαίνει να ζήσουν, δεν τους βγαίνει να δώσουν ένα χαρτζιλίκι στα εγγόνια τους. Γιατί τι να πρωτοκάνουν, να πληρώσουν το ρεύμα, να πάρουν τα πανάκριβα φαρμακά τους, θα φτάσουν τα χρήματα για να μπορέσουν να ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τέλος του μήνα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλά για μια ανάπτυξη, για μια ανάπτυξη και ευημερία. Όμως αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, χιλιάδες συνταξιούχοι στερούνται ακόμη και τα βασικά. Οι συνταξιούχοι δεν είναι απλά αριθμοί, ούτε είναι βάρος για τον προϋπολογισμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρόσφεραν την ζωή τους και δικαιούνται αξιοπρεπείς συντάξεις, προσιτά φάρμακα και ασφάλεια. Κάτι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Δικαιούνται μια δίκαιη Ελλάδα η οποία σέβεται αυτούς που την έκτισαν. Σήμερα μια σύνταξη δυστυχώς δεν φτάνει για να έχει κάποιος μια αξιοπρεπή ζωή. Και έχουν αναγκάσει τους συνταξιούχους να βγουν στην αγορά εργασίας για το καλό τους. Και θέλουν κάποιοι να τους χειροκροτήσουν, γιατί αντί να δώσουν τα κλεμμένα τα οποία έχουν πάρει τον 13η σύνταξη, 14η, το ΕΚΑΣ, όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είναι πληρωμένα, αντί να τα δώσουν πίσω, τι λένε, βγείτε αν θέλετε να ξαναδουλέψετε. Βγείτε να ξαναδουλέψετε στα 67, 70, 80, μέχρι τα 100 σας να δουλεύετε εκεί πέρα, να είστε σκλάβοι, μέχρι να μην μπορέσετε ποτέ να ξεκουραστείτε. Και είναι ικανοί πραγματικά μέσα από το μνήμα ο Θεός να φυλάει, να έρθουν να σας σηκώσουν και να σας πούν ότι δεν θα πεθάνει σήμερα, ρε αδερφέ. Θα έρθεις πρώτα στη δουλειά και θα πέθανε από εβδομάδα. Έχουμε δουλειά αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται. Και θυμάμαι και τον άλλον, τον άχρηστο, τον κύριο Πιερακάκη, όταν μίλησε πέρσι, το είχε πει αυτό. Όταν είχε μιλήσει για 13η και 14η σύνταξη, τι είχε πει ο κύριος Πιερακάκης, θυμάστε, απολαύστε τον λίγο.
1: 13ος, 14ος μισθός, 13η, 14η σύνταξη. Αν τα αθροίσεις κανείς αυτά, αυτά είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ. 7,8 όλα μαζί. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι πάνω στο τραπέζι μια τέτοια πολιτική αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι. Εγώ πήγα ένα βήμα παραπέρα σε μια προηγούμενη συζήτηση και είπα ότι και να υπήρχαν αυτά τα χρήματα, δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η προτεραιότητα.
0: Πάντα.
1: Γιατί?
2: Το γιατί απαντήστε το μόνοι σας, το κόψαμε εκεί. Και να υπήρχαν αυτά.
0: Και να υπήρχαν αυτά τα χρήματα εκεί. Θα προτιμήσουμε να τα κλέψουμε, να τα φάμε εμείς και σιγά μην τα δώσουμε σε εσάς. Αυτό έλεγε πέρσι ο κύριος Πιερακάκης. Ότι ακόμη και να τα είχαμε αυτά τα χρήματα, που υπάρχουν αυτά τα χρήματα, να ξέρετε ότι τα χρήματα για 13η σύνταξη, 13ο μισθό κτλ. Υπάρχουν. Το πρόβλημα, τώρα αυτό ακούστηκε σαν τον Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχουν. Αλλά ξέρετε τι, για να μπορέσουν να σας τα δώσουν, πρέπει να σταματήσουν να κλέβουν. Πρέπει να σταματήσουν να ταΐζουν οι μέτερους, πρέπει να σταματήσουν να ταΐζουν αυλικούς, πρέπει να σταματήσει επιτέλους όλο αυτό το μεγάλο φαγοπότι που γίνεται στην Ελλάδα. Θα σταματήσει ποτέ? Η απάντηση είναι όχι. Όχι. Γιατί δεν τους αφήνουμε εμείς. Δεν κάνουμε εμείς κάτι για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα. Και η κατάσταση είναι τραγική. Ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup ανάθεμά του, μεγάλη επιτυχία μιλάμε, ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Έχουμε δει τεράστιες βελτιώσεις στα οικονομικά της χώρας μας από τότε που ο κύριος Πιερακάκης έγινε πρόεδρος του Eurogroup. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μόνος του υποψήφιος. Γι' αυτό βγήκε κιόλας. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά τα πράγματα? Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι σας λέει ξεκάθαρα ένας πολιτικός απατεώνας ότι ξέρετε τι, και να είχαμε τα χρήματα δεν θα σας τα δίναμε, γιατί να σας τα δώσουμε? Χρήματα τα οποία τα έχετε πληρώσει, χρήματα τα οποία είναι χρήματα πόνου, είναι χρήματα σκληρής εργασίας, πολύχρονης εργασίας κι όμως. Και τώρα σας λένε, μάλλον εμάς λένε τις νεότερες γενιές, ότι ξέρετε τι, πάντε κάντε μια ιδιωτική ασφάλιση, να έχετε ένα ιδιωτικό συνταξιοδοτικό αύριο μεθαύριο, Γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Οι συντάξεις τότε δεν θα επαρκούν. Όπου θέλουν να ανεβάσουν και το όριο ηλικίας στη σύνταξη, να το κάνουν στα 70. Ναι, άνθρωποι οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους, άνθρωποι οι οποίοι με 2 τετραετίες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, αποφασίζουν για εμένα, τον σημερινό σαραντάρι, ότι δεν θα βγω ποτέ στη σύνταξη. Και εγώ κάνω 3 δουλειές αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορέσω να βγω ποτέ στη σύνταξη. Ή θα βγω στα 70 μου. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Και δεν ξεσηκώνεται κανένας να τους πάρει και να τους σηκώσει. Ρε παιδιά, ο κόπος σας είναι, ειλικρινά, θα μπορέσετε να δουλέψετε μέχρι τα 67, μέχρι τα 70 που θα πάει τότε το όριο ηλικίας. Ποιος θα δουλεύει μέχρι τα 70? Ποιος έχει τις αντοχές να δουλέψει μέχρι τα 70? Και άντε να κάνεις μια δουλειά γραφείου, κομμάτια να γίνει. Άμα είσαι πάνω στη σκαλοσιά, μπορείς να δουλεύεις μέχρι τα 70. Άμα είσαι υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Άμα δουλεύεις σε εργοστάσιο, σε σκληρές εργασίες τώρα. Μπορείς να δουλεύεις μέχρι τα 70 σου, επειδή το έχουν αποφασίσει αυτοί. Γιατί θέλουν να σου φάνε τα χρήματά σου. Γιατί δεν χορταίνουν με τίποτα. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η χώρα πια. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ειλικρινά? Μέχρι πότε θα κοιμόμαστε? Τουλάχιστον η δικιά μου γενιά, ρε παιδί μου, η δικιά μου γενιά λίγο αντιδρούσε. Αντιδρούσαμε από τότε που ήμασταν μαθητές. Δηλαδή τι έγινε, όλη αυτή η αντίδραση, όλος αυτός ο θυμός, πού πήγε? Γιατί δεν αντιδρούμε? Τι φοβόμαστε πραγματικά? Μου λέει ο άλλος, ας πούμε, ρε Σιερμέ, έχεις το μικρόφωνο, έχεις τη δύναμη, κάντε κάτι να ξεσηκώσετε τον κόσμο. Τι άλλο να κάνουμε, σπάθια να καταπιούμε? Να καταπιούμε τα μικρότερα, τι να κάνουμε, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω, εδώ πέρα τώρα για να ξεσηκωθεί ο κόσμος πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι τέτοια η θέση του που να μπορεί να έχει επιρροή. Όπως για παράδειγμα ο Αρχιεπίσκοπος. Έτσι, θυμάστε τον Χριστόδουλο. Θυμάστε τον Χριστόδουλο που ξεσήκωνε τον κόσμο, τον έβγασε. Γι' αυτό τον φάγανε τον Χριστόδουλο, βέβαια. Τους έβγαζε έξω στους δρόμους, στις πλατείες. Γέμιζαν οι δρόμοι όταν μιλούσε ο Χριστόδουλος. Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, δεν το συζητώ, θέλει να τον ξυρίσουμε κόντρα και να πάει στο σπίτι του. Αυτός δεν είναι εκπρόσωπος της Εκκλησίας, δεν είναι εκπρόσωπος κανενός. Η Εκκλησία θα έπρεπε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να είναι δίπλα στον κόσμο. Δυστυχώς είναι απέναντί του, είναι δίπλα στην κυβέρνηση. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά. Πώς έχουμε καταφέρει να βάλουμε όλους τους απόλυτα, πώς να το πω, απόλυτα άσχετους να είναι σε κέρυες θέσεις και να είναι όλοι μαζί, να έχουν κάνει μία κλίκα. Μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά.

Τώρα που διάβαζα το πρωί τα πρωτοσέλιδα, κάποια στιγμή κάποιες εφημερίδες λέγανε ότι το State Department μας δίνει συγχαρητήρια για την πάταξη της εγκληματικότητας. Μάλλον το State Department δεν ξέρει τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πριν από λίγες ώρες βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Οι κόρες του τον αναζητούσαν για ώρες. Δεν μπορέσανε να τον βρούνε. Πήγανε στο γραφείο του και τον βρήκανε γυμνό μέσα σε μια λίμνη αίματος, σε εμβριακή στάση, χωρίς να υπάρχουν στο χώρο ίχνη παραβίασης, που αυτό ενδεχομένως σημαίνει ότι ο ποινικολόγος άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στους ανθρώπους οι οποίοι τον δολοφόνησαν, αν πρόκειται για δολοφονία, που κατά πάσα πιθανότητα αυτό πρέπει να είναι. Οι αρχές μέχρι στιγμής εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Έχει ενημερωθεί ο ιατροδικαστής και έχει δοθεί εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος ο οποίος βρέθηκε. Τον βρήκαν οι κόρες του, οι οποίες είναι 16 ετών, και τον καλούσαν στο τηλέφωνο αλλά δεν απαντούσε και ανησύχησαν. Οπότε πήγαν στο γραφείο του, το οποίο εδρεύει στην 3η Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Χτυπούσαν τα κουδούνια χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Ένας ένικος άκουσε τις φωνές των δύο κοριτσιών, κάλεσε τον θυρωρό της πολυκατοικίας, ο οποίος άνοιξε το γραφείο του ποινικολόγου. Και φανταστείτε τώρα τα δύο 16χρονα κορίτσια να δούνε τον πατέρα τους μέσα σε μια λίμνη αίματος, σε εμβριακή κατάσταση και γυμνό. Φανταστείτε το σοκ το οποίο υπέστησαν. Μένει τώρα να δούμε τι θα πει η ιατροδικαστική έρευνα η οποία θα γίνει και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι που είναι όμως όλα καλά που μας δίνει συγχαρητήρια το State Department. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69 074 83 4 8 και 4. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media, σε Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, είμαστε παντού. Αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6 και να μπείτε στην μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα. Χαρίστε μας και μία κοινοποίηση. Επίσης μπορείτε να μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε και εντελώς δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο από την εφαρμογή του Focus FM, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό, 7 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό της Τετάρτης, καθότι ήρθε η Τεταρτίτσα πάει η εβδομαδίτσα. 22 του Ιούλη του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, την πρωινή παρέα την οποία κάνουμε τα τελευταία 7 χρόνια. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-48-4 το Viber για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Μου λέει η Δέσποινα η Βοτίτση, μόλις τελείωσε το δελτίο, μου λέει: σε σκέφτομαι, λέει, κάθε πρωί, λέει, ρίχνει εκεί για το Μητσοτάκι. Τάκι, λες πράγμα. Άμα πέσει, λέει, η κυβέρνηση και βγει κάποιος άλλος, ρε παιδί, τι θα λες, ρε. Άστα να πάνε, λέω, ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί. Έχω βγάλει εγώ μεροκάματο από το Μητσοτάκι. Από το Μητσοτάκι, από τον Άδωνη. Παλαιότερα από τον Πλεύρη. Δηλαδή το σκέφτομαι, άντε και έπεσε η κυβέρνηση και έρχεται μια κυβέρνηση η οποία τα κάνει όλα μια χαρά, ολόσωστα. Τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, θα πρέπει να παραιτηθούμε. Μετά θα πάω σε κανένα ραδιόφωνο το οποίο να είναι της Νέας Δημοκρατίας για να κατηγορώ για να υπερασπίζομαι την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά αυτό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, καλό πρωινό. Εν τω μεταξύ είχαμε ένα περιστατικό, απίστευτο περιστατικό στην Ακρόπολη, όπου ένας 60χρονος, λέει, έβγαλε μαχαίρι και κυνήγησε, τραυμάτισε δύο τουρίστες. Και το ρεπορτάζ έχει ως εξής.
1: Κατάστησα κινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη η Στέλλα Χριστοδουλίδου. Όλες συνέβησαν σήμερα το πρωί, Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έξω από την οποία συναντάτε και μας. Μιλάμε για την είσοδο αυτή, ναι, που βρίσκεται επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκείνη τη στιγμή επικράτησε πανικός, ακούστηκαν ουριαχτά, όπως ανέφεραν μάρτυρες. Τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και του ΕΚΑΒ, καθότι κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή των ανθρώπων στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Ο δράστης φυσικά συνελήφθη και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Πρόκειται για άτομο που δηλώνει άστεγο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και την ίδια στιγμή φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και τις αρχές κατά το παρελθόν, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί το ότι επιτέθηκε με μαχαίρι ανεφλόγου και αιτία σε δύο ανθρώπους.
0: Αυτό το οποίο μου τη δίνει είναι όταν λένε ότι το συγκεκριμένο άτομο ή οποιοδήποτε άλλο παραβατικό άτομο, λένε ότι έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Και αρχές τι στα κομμάτια κάνανε, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Ειλικρινά, δηλαδή, καθημερινά βγαίνεις από το σπίτι σου και δεν ξέρεις σε τι τρελό θα πέσει. Μπορεί να πας απλά μια βόλτα και να είναι ο άλλος ψυχάκιας και να έρθει στα καλά καθόμενα να σου επιτεθεί και να γίνει το έλα να δεις. Στα καλά καθόμενα χώρο, ή μπορεί να τον κοίταξες και τον κοίταξες στραβά, ξέρω εγώ, για να παρεξηγηθεί. Και να σου λέει, α, γιατί με κοίταξες στραβά, και σου βγάλει ακόμη και όπλο, δεν είναι. Δηλαδή, και το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πραγματικά, δηλαδή, φοβάσαι να πας στη δουλειά σου, φοβάσαι να πας να πιεις έναν καφέ. Δεν νιώθεις ασφάλεια σε αυτή τη χώρα σε καμία περίπτωση. Γιατί οι αρχές, δυστυχώς, συλλαμβάνουν ανθρώπους και μετέπειτα τους αφήνουν ελεύθερους. Πηγαίνουν στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέα τους λέει, ναι, ένα μήνα φυλάκιση με τριετή αναστολή, client mind δηλαδή. Και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, τους αφήνουν ελεύθερους και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Και όταν ο άλλος σου πηγαίνει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τον χαϊδεύει και του λέει, εντάξει, κοίταξε να δεις, μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, θα σου κάνω ντά. Ναι, θα το ξανακάνει, εννοείται. Υπάρχει περίπτωση, λέει, εντάξει, θα πάω στη δικαιοσύνη και τι έγινε, θα με αφήσουν ελεύθερο. Εδώ τον άλλον τον είχαν πιάσει, είχε και για πάνω από 90 φορές τον είχαν πιάσει για μικροκλοπές και τα λοιπά. Και δεν τον κρατήσανε ποτέ μέσα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δυστυχώς. Άμα αντιμετωπίζει ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα και δεν ξέρω εγώ τι, κλείστε τον σε μια κλινική. Δεν γίνεται δηλαδή να μπαίνει η ζωή των ανθρώπων σε κίνδυνο. Και κανονικά πρέπει να δικαστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Γιατί ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας αυτό το πράγμα, στα καλά καθούμενα. Καθημερινά με τον κάθε τρελό ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους. Και ξέρετε, η όλη κατάσταση επιδεινώθηκε έτσι περαιτέρω από την περίοδο που ήταν όλο αυτό με τον εγκλεισμό, με τον κορονοϊό. Από εκεί και πέρα το έχω παρατηρήσει, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε κι εσείς. Εγώ, επειδή καθημερινά έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, γενικότερα όλα τα χρόνια της ζωής μου έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, έχω αντιληφθεί ότι από την περίοδο των lockdown και μετά έχει σαλέψει το μυαλό των ανθρώπων. Ειλικρινά, δηλαδή, νεύρα χωρίς λόγο. Υπάρχει βέβαια και η οικονομική δυσχέρεια, η οποία δημιουργεί περαιτέρω εκνευρισμό. Άμα έχει ο άλλος και προβλήματα στο σπίτι του, ψάχνει να βρει που θα ξεσπάσει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Δεν χρειάζεται μαγκές, ιδιαίτερα στο δρόμο. Πάει να γίνει κάτι και τσαμπουκαλεύονται μερικοί. Δεν χρειάζεται. Ήρεμα, παιδιά. Ήρεμα. Δεν ξέρετε τι λακά μας μπορεί να είναι ο άλλος. Να κατέβει με κανένα μαχαίρι, να κατέβει με κανένα όπλο. Δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να κουβαλάει. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε μπέσα στη σημερινή εποχή. Κάποτε υπήρχε το μπεσαλίκι, τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Κατεβαίνει ο άλλος με ένα όπλο, μπορεί να σου τη σβουρίξει. Και τι θα κάνεις για 2 δευτερόλεπτα, 3, 5, πόσο έγινε, 1 λεπτό. Να φας όλη τη ζωή. Σκέψω ότι πίσω σου έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά, δηλαδή δεν αξίζει. Και το λέω ιδιαίτερα στους επαγγελματίες οδηγούς, σε εσάς, στους ντελιβεράδες, όπου βγαίνετε στον δρόμο και πολλές φορές καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω και τον εκνευρισμό σας. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να είσαι πόσες ώρες πάνω σε ένα μηχανάκι, πίσω από ένα τιμόνι. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, γιατί σας περιμένουν να γυρίσετε η οικογένειά σας πίσω στο σπίτι. Μην πέσετε σε κανένα παλαβιάρι και. Δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα. Βλέπετε, κάθε μέρα έχουμε περιστατικά τρέλα σε αυτή τη χώρα. Αλλά το ξαναλέω, από εκείνη την περίοδο του εγκλεισμού, από εκείνη την περίοδο που μας είχαν κλειδαμπαρώσει τα σπίτια μας και εμείς δεν κυκλοφορούσαμε, ενώ οι λαθρομετανάστες μπορούσαν και σουλατσάραν ελεύθεροι δεξιά και αριστερά, από εκεί και πέρα έχει επιδεινωθεί όλη η ψυχολογική κατάσταση των Ελλήνων. Πραγματικά, δηλαδή, το παρατηρώ. Παραλογισμός. Παραλογισμός, ειλικρινά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να προστατευτούμε. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο ασφάλεια. Είσαι μέσα στο σπίτι σου και δεν νιώθεις ασφάλεια. Γιατί ακόμη και μέσα στο σπίτι σου δεν σου επιτρέπουν να αμυνθείς. Όταν γυρίζουν και σου λένε ότι άμα μπει κάποιος μέσα στο σπίτι σου, κάνει ότι κοιμάσαι. Μια ζωή αυτό κάνω, παιδιά. Μια ζωή κάνω πως κοιμάμαι. Ακόμη και στην κάλπη κάνω πως κοιμάμαι. Γι' αυτό κυβερνάτε οι ίδιοι και οι ίδιοι 52 χρόνια τώρα και μας έχετε ξετινάξει όλους. Επειδή κάνουμε πως κοιμόμαστε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει κάποια πράγματα να τα πάρετε σοβαρά. Το έλεγα και χθες. Στο Μολ στην Αθήνα ένας λαθρομετανάστης επιτέθηκε σε ένα κορίτσι 14-16 ετών, πόσο, ανήλικο τέλος πάντων, πήγε να το βιάσει στις τουαλέτες. Πώς νιώθετε για αυτό το πράγμα? Αυτό το κορίτσι θα μπορούσε να ήταν η κόρη. Εσένα που με ακούς τώρα αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να ήταν η κόρη σου αυτό το κορίτσι. Πώς νιώθεις? Δηλαδή πρέπει να συμβεί στο δικό σου το παιδί για να καταλάβεις πόσο άσχημη και δύσκολη είναι η κατάσταση η οποία βιώνουμε, για να μπορέσεις να αντιδράσεις. Και τα λέω όλα αυτά γιατί έρχονται εκλογές. Θα έρθει η ώρα που ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Θα συμμετάσχεις ή θα πεις πάλι δεν βαριέσαι μωρέ. Δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο εγώ μωρέ. Τα κλασικά, οι κλασικές ανοησίες του Έλληνα που τα ξέρει όλα. Που βλέπει παντού συνωμοσίες, που τα βλέπει όλα στημένα, που οι ξένοι παράγοντες τα στείλουν όλα και. Τα αποτελέσματα όλης αυτής της βλακείας είναι αυτά. Να φοβάσαι να πας στη δουλειά σου, να φοβάσαι να κυκλοφορείς ελεύθερος, να σου λέει το παιδί σου ότι μπαμπά, 16 χρονών, 17 τώρα, σου πει μπαμπά, θέλω να πάω στο κλαμπ, ας πούμε, με τους φίλους μου. Τι θα το πεις το παιδάκι? Όχι, μπορείς να το πεις όχι. Παιδί είναι, πότε θα το ζήσει αυτό το πράγμα, άμα δεν το κάνει τώρα, στην εφηβεία, που η εφηβεία είναι, θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη ηλικία ενός ανθρώπου. Τότε είναι που θα κάνει και τις τρέλες του, τότε είναι που θα βγει, θα διασκεδάσει και έτσι πρέπει. Αλλά όταν το φιλοκάρδι του γονιού τρέμει και φοβάται, γιατί σου λέει ότι θα γυρίσει το παιδί μου πίσω, να μην συμβεί κάτι, και μέχρι να ακούσει τα κλειδιά στην πόρτα και να έρθει η καρδιά στη θέση της, τι έχει τραβήξει. Εσείς που είστε γονείς το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα το οποίο σας λέω. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Να φοβάσαι να αφήσεις το παιδί σου να βγει έξω να διασκεδάσει, να μην συμβεί το οτιδήποτε. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Ή να φοβάσαι εσύ ο ίδιος. Να φοβάσαι εσύ ο ίδιος, πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις τι θα συμβεί στον δρόμο. Δεν ξέρεις σε τι ανθρώπους θα πέσεις. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι... ασφάλεια καμία. Η αστυνομία δεν το συζητώ. Συμβαίνει κάτι και τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν έρχονται ποτέ. Αυτό πάλι πώς το δικαιολογείται? Άντε πες μου. Να συμβαίνει ένα περιστατικό, να παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία και το περιπολικό να μην έρχεται ποτέ. Ποτέ όμως. Ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι ακόμη στη θέση του. Ο υπουργός προστασίας του πολίτη. Πόσο προστατευμένος μπορεί να νιώθει ο πολίτης τώρα δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Με όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί, με όλους αυτούς που έχουν έρθει στη χώρα μας παράνομα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, με τον κάθε τρελό που κυκλοφορεί ελεύθερος, που πηγαίνει στη δικαιοσύνη για ένα παρολίγον έγκλημα και η δικαιοσύνη τον αφήνει ελεύθερο. Τι να πω πραγματικά. Και εδώ τώρα μιλάμε για εγκλήματα τα οποία γίνονται μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι. Στην Αθήνα θες, στο κέντρο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην, πίσω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, στην, εκεί στην πλατεία Ναβαρίνου, στη Ροτόντα, πού θέλετε και δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν βγάζουν μαχαίρια και εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους μέρα μεσημέρι λαθρομετανάστες βγάζουν μαχαίρια μεταξύ τους και μαχαιρώνονται για το τίποτα. Γιατί πάνε κάποιοι και πουλάνε λαθρέα τσιγάρα εκεί πέρα. Άκουσον, πουλάνε λαθρέα τσιγάρα εδώ στη Θεσσαλονίκη και πριν από κάνα χρόνο το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου ήταν εκεί πέρα, στην πλατεία Αριστοτέλου. 100 μέτρα πιο κάτω πουλάνε λαθρέα τσιγάρα και κανένας δεν έκανε τίποτα. Και συνεχίζει αυτή η κατάσταση, συνεχίζει. Άμα βγω να πουλήσω εγώ και εσύ λαθρέα τσιγάρα, θα μας πάρουν χειροπόδαρα μέσα και θα φάμε καμιά δεκαετία. Αυτή είναι ελεύθερη, τρέχει τίποτα. Πότε θα, εν τω μεταξύ, βλέπεις και στην παραλία τώρα εδώ, τώρα που καλοκαίρια, Αφγάνοι, Πακιστάνοι, δεν ξέρω εγώ τι, στρώνουν εκεί πέρα την πραμάτια τους και πουλάνε. Μαύρο χρήμα. Μαύρο χρήμα. Εγώ και εσύ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θυμάστε τη γιαγιά με τα τερλίκια, τι την είχαν κάνει? Νομίζω ότι δεν βρίσκεται και εν ζωή η γυναίκα, καλή τη ώρα που και αν βρίσκεται. Θυμάστε τι την είχαν κάνει. Θυμάστε την άλλη την γιαγιά η οποία φύτευε ζαρζαβατικά στον κήπο της και τα πουλούσε στη λαϊκή αγορά. Θυμάστε και εκείνη τι την είχαν κάνει. Θυμάστε τον Καστανά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που το βαράγανε πρόστιμα. Τα θυμάστε όλα αυτά? Εγώ δεν τα ξεχνάω όλα αυτά τα πράγματα. Η ίδια κυβέρνηση ήταν. Τους Έλληνες τους έχει τσακίσει. Ο λαθρομετανάστης όμως μπορεί να απλώσει την πραμάτια του στην παραλία της Θεσσαλονίκης, να περνάει η ομάδα Δίας από δίπλα, να τα βλέπει και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ και εσύ άμα το κάνουμε αυτό το πράγμα θα μας διαλύσουν. Αλλά ο λαθρομετανάστης μπορεί να το κάνει. Είναι η ισότητα που έχουμε. Άρα για αυτά τα δικαιώματα τα είχαν στη χώρα τους αυτοί. Γιατί να μην έχω κι εγώ το δικαίωμα, ας πούμε, να βγάλω ένα μικρό πάγκο και να αρχίσω να πουλάω. Να φτιάχνω κάτι, ξέρω εγώ, και να αρχίσω να πουλάω χωρίς να κόβω αποδείξεις. Γιατί? Δηλαδή, γιατί ο Αφγανός να μπορεί να το κάνει, γιατί ο Σομαλός να μπορεί να το κάνει και εγώ να μην μπορώ? Που εγώ πληρώνω φόρους σε αυτή τη χώρα. Που θα έπρεπε να έχω το δικαίωμα να μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν μου το δίνουν το δικαίωμα. Εμένα που πληρώνω φόρους σε αυτή τη χώρα, που πληρώνω για να κρατάω ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο ο Άδωνης προσπαθεί να το διαλύσει. Που συντηρώ τόσες οικογένειες κυβερνώντων και μη. Αλλά άμα πας να βγάλεις ένα ευρώ μαύρο και σε τσακώσουνε, όλη τι έχει να γίνει. Γιατί ως γνωστόν για την οικονομική κατάσταση της χώρας φταίει ο μέσος Έλληνας, ο οποίος πάει να πάρει μια τυρόπιτα και δεν ζητάει απόδειξη. Δεν φταίνε αυτοί που έχουν φάει δισεκατομμύρια. Δεν φταίει το κράτος που στους ιδιώτες χρωστάει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Δεν φταίνε αυτοί. Φταίς εσύ που πήγες να πάρεις μια τυρόπιτα και δεν πήρες απόδειξη. Που πήγες να πάρεις ένα καφέ το πρωί και δεν πήρες απόδειξη. Εσύ φταίς για την οικονομική κατάντια της χώρας. Και προσπαθούν, λέει, να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή. Μα οι ίδιοι τους φοροδιαφεύγουν. Εν τω μεταξύ, άκουσα τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι κανένας βουλευτής μας, λέει, δεν κατηγορείται ότι πλούτησε παρανόμως ούτε ένα ευρώ. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
2: Πάμε τώρα στους τέσσερις. Ναι, ο Μάξιμος Ενετάκης, η Κατερίνα Παπακώστα.
0: Για τον ΟΠΚΕΠΕ μιλούσε.
2: Κώστα, ο Κώστας Κρέκας και ο Χρήστος Μπουκώρος,
0: ναι,
2: δεν κατηγορούνται,
0: ναι,
2: ότι πλούτησαν παρανόμως ούτε κατά ένα ευρώ.
0: Έλα ρε.
2: Είμαστε ξεκάθαροι.
3: Είναι, όχι. Αυτούς,
2: είμαστε ξεκάθαροι.
3: Ναι. Αλλά είναι,
2: δεν κατηγορούνται, είναι, αυτοί οι τέσσερις συνάδελφοί μας ότι έχουν πλουτίσει κατά ούτε ένα ευρώ. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό, και Στραβελάκη.
3: Αυτό που κοιτάζει η Ευρωπαϊκή Συμβουλή είναι
2: να ξεκαθαρίσουμε.
3: Υπέσαν ζημιά τα ταμεία των Βρυξελών. Αυτό είναι το
2: ίδιο. Οι ίδιοι οι βουλευτές.
3: Το
2: οι ίδιοι βουλευτές.
3: Όχι απλούτησαν οι ίδιοι.
2: Οι ίδιοι βουλευτές.
3: Αν ζημίωσαν.
2: Άρα δεν κατηγορούνται ότι πλούτησαν οι ίδιοι.
3: Αν ζημίωσαν.
2: Συμφωνούμε σε αυτό.
3: Συμφωνούμε.
2: Συμφωνούμε.
3: Αλλά σας είπα
2: πριν. Χαίρομαι που το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ποια είναι η ζημιά η οποία ερευνάται αν προέκυψε? Η ζημιά είναι 7.200 ευρώ. Για όλους μαζί. Στους ανθρώπους αυτούς έχει καταπατηθεί πλήρως το τεκμήριο αθωότητας. Με ονόματα και οικογένειες, σπηλώθηκε το όνομά τους. Και το όνομά τους η Νέα Δημοκρατία θα περάσει την αντεπίθεση για να το καθαρίσει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Φυσικά θα περάσετε στην αντεπίθεση και θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τη φωλιά σας την οποία την έχετε λερωμένη. Να μην το πω αλλιώς πρωί-πρωί, γιατί μπορεί να τρώτε και πρωινό κάποιο. Το θέμα δεν είναι αν οι βουλευτάδες σας, κύριε Κυρανάκη, πλουτίσανε. Το θέμα είναι ότι διευκόλυναν κάποιες παράνομες πράξεις. Εκεί είναι το ζητούμενο. Κάποιες παράνομες πράξεις οι οποίες ζημίωσαν τα ευρωπαϊκά ταμεία. Τόσα εγκλήματα, τόσα σκάνδαλα και όλοι αθώοι, ρε παιδί μου. Και τα λεφτά εξανεμίζονται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, εξηγήστε το μου ειλικρινά, δηλαδή πώς γίνεται. Τα λεφτά των Ελλήνων να εξανεμίζονται, όλοι αυτοί οι φόροι οι οποίοι πληρώνουμε να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, να κατασπαταλάτε δημόσιο χρήμα εδώ και εκεί, και όλοι να είναι αθώοι, κανείς να μην έχει κάνει τίποτα. Όλα πώς γίνονται δηλαδή, αυτόματα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ντρέπομαι για λογαριασμό αυτών των κυριών. Ντρέπομαι πραγματικά, γιατί αν είχαν λίγο τσίπα πάνω τους θα είχαν παραιτηθεί και θα είχαν πει να πάμε μόνοι μας στη δικαιοσύνη χωρίς βουλευτικές ασυλίες κτλ. Για να αποδείξουμε ότι είμαστε αθώοι.

ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και για περίπου 25-24 λεπτά κάπου εκεί θα είμαστε ακόμη ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας. Μπορείτε να το κάνετε εκεί τώρα. Έρχονται σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία είναι ένα διαδεδομένο μέσο μετακίνησης, ιδιαίτερα σε εποχές όπως είναι οι σημερινές, που η βενζίνη είναι πανάκριβη και που ο κόσμος, ιδιαίτερα οι νέοι, ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους να μετακινούνται. Αλλά δυστυχώς σε πολλές εκ των περιπτώσεων έχει αποδειχθεί ότι η οδήγηση των πατινιών είναι ένα επικίνδυνο σπόρο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Γι' αυτό το λόγο έρχονται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες πλέον αποτελούν και νόμο του κράτους, εκτός από το γεγονός ότι απαγορεύουν τη χρήση τους σε ανήλικους κάτω των 17 ετών, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εξ αρχής, περιλαμβάνουν και την αυστηροποίηση των προστήμων τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις εταιρείες στις περιπτώσεις που θα υπάρξουν παραβάσεις. Για την ακρίβεια, οι βασικές αλλαγές έχουν ως εξής. Αρχικά, όπως ανέφερα και προηγουμένως, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 17 ετών. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει μια εξαίρεση στα οχήματα τα οποία προορίζονται για άτομα τα οποία έχουν αναπηρία, όπου για τους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ. Επίσης, έχουμε αύξηση του προστήμου από 30 σε 350 ευρώ για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, εάν κινείστε με το πατίνι σας στην περιφερειακή, ας πούμε, κινδυνεύετε με πρόστιμο 350 ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική κατοχή εγγράφου ταυτοποίησης ότι είναι δικό σου το πατίνι και αποδεικτικό ασφάλισης κατά την οδήγηση. Διότι θα πρέπει όλα τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα. Τώρα βέβαια όσον αφορά το έγγραφο ταυτοποίησης δεν ξέρω πως θα γίνει. Ως επιτοπλίστων αυτό γίνεται όταν έχεις την απόδειξη αγοράς του. Τώρα εσείς που δεν έχετε κρατημένη την απόδειξη αγοράς δεν ξέρω τι θα γίνει και πως. Περιμένουμε να διασαφινιστεί το πως θα λειτουργήσει ο συγκεκριμένος νόμος. Επίσης, όπως είπα προηγουμένως, θα πρέπει όλα τα πατίνια να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα, όπου το πρόστιμο είναι στα 250 ευρώ σε περίπτωση που συλληφθεί κάποιος και δεν το έχει ασφαλισμένο. Και κατά τη γνώμη μου, το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για τα ποδήλατα. Και τα ποδήλατα θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Δεν δύναται οποιοδήποτε όχημα κυκλοφορεί μέσα στο δρόμο να είναι ανασφάλιστο. Οποιοδήποτε όχημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, μπορεί να προκαλέσει φθορά σε περιουσία κτλ., δεν, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι ανασφάλιστο κατά την δική μου άποψη. Και επίσης απαγορεύεται η πώληση, η ενοικίαση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω από επίσημο έγγραφο, ενώ σε περίπτωση που γίνεται παραβίαση θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ στην εταιρεία. Και θα δημιουργηθεί βέβαια και ηλεκτρονικό μητρό, γιατί στο οποίο θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία φέρουν. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το νέο σύστημα θα διευκολύνει, όπως λένε, τους ελέγχους των αρμόδιων αρχών και θα ενισχύσει βέβαια και την εποπτεία της κυκλοφορίας των συγκεκριμένων οχημάτων. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια έχει ξεφύγει. Πολλές φορές έχουμε δει να συμβαίνουν ατυχήματα, πολλές φορές έχουμε δει να νέοι άνθρωποι να σκοτώνονται, μικρά παιδιά, ανήλικοι, να παίρνουν τα πατίνια και να βγαίνουν στον δρόμο και να σκοτώνονται, κυριολεκτικά να σκοτώνονται, και αυτό είναι τραγικό. Και εγώ απορώ με τους γονείς τους, δηλαδή, γιατί βλέπω, ας πούμε, κατά καιρούς παιδιά 14-15 χρονών και λες ότι κάτσε ρε παιδί μου, δηλαδή ο γονιός πάει και του δίνει την κάρτα του και του λέει πάνε πάρε νίκες ηλεκτρικό πατίνι και βγες στον δρόμο να σκοτωθείς. Δεν ξέρω, ειλικρινά, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει λιγάκι να, και να συνετιστούν οι γονείς αλλά και να συνετιστούμε όλοι μας με τα
με τα ηλεκτρικά πατίνια. Αλλά το ξαναλέω, το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τα ποδήλατα. Σε πολλές χώρες στο εξωτερικό τα ποδήλατα φέρουν πινακίδες. Εάν κάποιος θέλει, ας πούμε, να κυκλοφορεί το ποδήλατό του μέσα στον δρόμο, κανονικά θα πρέπει να έχει πινακίδες και θα πρέπει να το έχει ασφαλισμένο. Άλλο να πεις ότι παίρνω το ποδήλατό μου και πηγαίνω στο βουνό, ρε παιδί μου, πηγαίνω στη θάλασσα και κάνω ποδήλατο εκεί, okay, εκεί το δέχομαι. Αλλά όταν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις σαν μέσο μεταφοράς, επιβάλλεται κατά τη δική μου άποψη να έχεις πινακίδες και να το έχεις ασφαλισμένο. Γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί το οτιδήποτε, μπορεί να χτυπήσεις κάποιον και μετά τι θα γίνει. Είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν.

Τώρα έρχεται και ευρωπαϊκή έρευνα για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Για αυτά τα σπιτάκια τα οποία τα πληρώσαμε και αυτά χρυσά, γιατί κάποιοι φάγανε μπόλικο χρήμα. Ναι, οπότε βέβαια στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει τεθεί και η συγκεκριμένη υπόθεση. Με όλα αυτά τα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, μετά από ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν για σοβαρότατες υπερκοστολογήσεις στην προμήθειά τους. Οπότε λοιπόν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, μετά από ένταλμα το οποίο έχουν λάβει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την κυρία Ευγενία Κυβέλου και την κυρία Ελένη Σίσκου, έχουν πραγματοποιήσει εφόδους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας η οποία τα προμηθεύτηκε στις περιοχές Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, όπου στις έρευνες συμμετείχαν παράλληλα και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος. Και η αστυνομία έχει προχωρήσει στην κατάσχεση του ψηφιακού αρχείου της εταιρείας και εστίασε στις συμβάσεις πώλησης των συγκεκριμένων μονάδων ανακύκλωσης προς τους Δήμους, καθώς και στις συμφωνίες οι οποίες είχαν συναυθεί με τις εταιρείες επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη έρευνα τώρα, να πω ότι αφορά έναν διαγωνισμό ο οποίος είχε γίνει το 2020, όπου ήταν για την προμήθεια 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης, αυτά τα σπιτάκια τα οποία είχαν συνολικό ύψος 83 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η αγορά ανά μονάδα φτάνει τις 300.000 ευρώ. Αυτά εδώ τα κολόσπιτα τέλος πάντων της ανακύκλωσης τα πληρώσαμε 300.000 ευρώ. Δηλαδή με 300 χιλιάρικα πάω και αγοράζω όχι σπιτάκι ανακύκλωσης, πάω και αγοράζω τριώραφο στο Πανόραμα, πάω και αγοράζω διαμερισματάρα στην Εκάλη. Αλλά αυτοί τα δώσανε 300.000 ευρώ το κομμάτι για να αγοράσουν το ένα το σπιτάκι. Την ώρα που το πραγματικό κόστος εγκατάστασης στην ελεύθερη αγορά εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 30 και 66 χιλιάδων ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί υπερκοστολόγηση μιλάμε και καταλαβαίνετε τώρα για το τι χρήμα έχει φαγωθεί από αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τώρα το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί άμεσα στις εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγησή του και να δούμε μετέπειτα τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Είναι απίστευτο και εντωμεταξύ οι πληροφορίες λένε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία τα πούλησε δεν έχει τις υποδομές για να μπορέσει να φτιάξει, να κάνει μια τέτοια κατασκευή. Μιλάμε για μια τρέλα τώρα, έτσι. Εδώ πέρα έχει γίνει ένα τεράστιο φαγοπότη με αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και θα πρέπει οι εισαγγελείς να είναι ακόμη και εδώ, θα πρέπει να είναι αμήλικτοι. Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία είναι δικά μας. Είναι χρήματα τα οποία είναι ματωμένα. Μας έχουν κλέψει τα χρήματά μας με την υπερφορολόγηση την οποία μας κάνουν, και όχι μόνο από το ΦΠΑ αλλά και από τους μισθούς μας, από τις κρατήσεις τις οποίες μας κάνουν, από την εφορία που μας έρχεται κάθε χρόνο να πληρώνουμε. Μας παίρνουν, μας κλέβουν ένα μέρος των χρημάτων των οποίων έχουμε φτύσει αίμα κυριολεκτικά για να τα βγάλουμε, και τα τρώνε μεταξύ τους και κάνουν τέτοια ρουσφέτια. Και ειλικρινά θέλω να τους δω φυλακή. Δεν με νοιάζει πώς θα γίνει, δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Θέλω να τους δω φυλακή και να επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Να δω να γίνεται δίμευση των περιουσιών τους. Και ειλικρινά, μόνο τότε θα ανασάνει η χώρα. Μόνο τότε. Όταν θα φύγουν όλοι αυτοί οι εγκληματίες, οι οποίοι έχουν καταχραστεί με τόσο χυδαίο τρόπο δημόσιο χρήμα, χρήμα το οποίο ανήκει σε εμάς. Μόνο τότε θα ανασάνει ο τόπος και τότε να δείτε τι ωραία θα μπορέσει να δώσει και το δημόσιο συντάξεις, θα μπορέσουν να δώσουν και στους υπαλλήλους καλύτερους μισθούς και 13ο μισθό και 14ο. Όταν λοιπόν γίνονται τέτοιες ατασταλίες, όταν διασκορπίζονται δεξιά και αριστερά εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε ότι ναι, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δώσουν παραπάνω χρήματα ή για να δώσουν μια καλύτερη σύνταξη. Αλλά εάν όλα αυτά κάποια στιγμή σταματούσαν, εάν υπήρχε ένα κράτος το οποίο θα σταματούσε να κλέβει τον πολίτη, εάν θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα σταματούσαν να βάζουν συνήθως το χέρι στα δικά μας τα λεφτά και να μας κλέβουν, τότε ναι, θα είχαμε ένα πολύ διαφορετικό κράτος, θα είχαμε πολύ διαφορετική αντιμετώπιση, θα είχαμε φυσικά ένα πολύ καλύτερο σύστημα υγείας το οποίο θα δούλευε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, θα υπήρχε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το οποίο θα επαρκούσε για τις ανάγκες της χώρας. Εδώ όταν σου λένε ότι στα νησιά
στα νησιά, σε τουριστικά μέρη, δεν έχουν γιατρούς και δεν έχουν νοσηλευτές, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Που έρχεται ο τουρίστας και θα πρέπει να αν όμοιγέντο συμβεί κάτι, θα πρέπει να μεταφερθεί είτε στην Αθήνα είτε σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό το οποίο ενδεχομένως να είναι και πώς το λένε, σοβαρό. Δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να τους χορτάσουμε με τίποτα. Δεν μπορούν να σταματήσουν να κλέβουν. Και τώρα μάλιστα που ξέρουν ότι είναι, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση αυτοδυναμία δεν πρόκειται να πάρει, τώρα σου λέει ότι προλάβουμε να αρπάξουμε. Κανονίστε να τους ξανακάνουμε κυβέρνηση. Θα περάσουμε ωραία άλλη μια τετραετία. Λοιπόν, πάμε μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σας. 69 07 483 48 4. Ο Χάρης μου λέει: εσύ θα είσαι και λέμε το όνομα της εκπομπής και η υπόλοιπη παραγωγή σε περίπτωση που καταφέρουμε να αλλάξουμε το σάπιο αυτό σύστημα. Ο Σερέτης που λέει κόντρα στο σύστημα, πώς θα την ονομάσει? Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω, άμα δεν υπάρχει το σύστημα, ναι, όντως, τι θα κάνω. Εγώ, άντε, η εκπομπή μου λέγεται πρώτη πρωινή ενημέρωση. Άμα το διαλύσουμε αυτό το σάπιο σύστημα. Ναι, ο Σερέτης πώς θα τη λέει την εκπομπή του? Δεν ξέρω. Ας την πει να μην ξανάρθει το σύστημα. Καλό δεν είναι? Καλημέρα στη ζωή. Επειδή λέει, σ' ακούω από το ίντερνετ πολλές φορές τον Γρηγόρη και τον Στέφανο από το YouTube, να ξέρετε ότι συνέχεια κάθε μέρα σας κόβουν και περιμένω λίγο να το επαναφέρουν. Είναι σύστημα, λέει, να το ξέρετε, για να κόβουν τη φωνή σας, γιατί δεν γίνεται σε άλλα ραδιόφωνο μέσω ίντερνετ. Το δοκίμασα πολλές φορές. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται σε άλλα ραδιόφωνα. Τι τυχαίο νομίζετε ότι είναι αυτό? Ένα διάστημα κάθε Δευτέρα μου κόβανε την εκπομπή. Κάθε Δευτέρα δεν είχα διαδίκτυο. Δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Φρεσκολιγμένα λέει, όπως με το Φατσέα. Μπράβο, Φατσέας. Κάτι ήξερε. Καλημέρα στο Θανάση. Στη Μεάνδρου λέει είχε φωτιά. Δεν είχε χώρο να σταματήσω να βγάλω βίντεο, αλλά τη σβήσανε τη φωτιά. Να είσαι καλά, Θανάση μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σημασία έχει ότι καταφέρανε και τη σβήσανε. Έκαιγε η προέκταση Μεάνδρου. Είχαμε φωτιά πριν από λίγη ώρα, όπου έκαιγε ξερά χόρτα. Αντιμετωπίστηκε άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ξέρετε, από αυτούς τους πυροσβέστες, οι οποίοι το καλοκαίρι τους χειροκροτούμε και τους λέμε ήρωες και το χειμώνα τους πετάμε χημικά. Αυτούς. Καλημέρα στον Πασχάλη. Και 80 λέει θα το πάνε αφού δεν αντιδρά ο κόσμος για τη συνταξιοδότηση που έλεγα το πρωί. Στον Κώστα καλημέρα. Δύο ημέρες λέει δουλεύαμε με 43 βαθμούς στον Πιζάνιο Ιωαννίνων και σήμερα κατάλαβε ο εργολάβος ότι έχει καύσωνα. Αυτά για να μην λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν αντοχές, με εκτίμηση. Ο Κώστας Μουτσέλος από την Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Ξέρετε πόσοι αλήτες είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει καύσωνα. Είσαι μέσα στο εργοστάσιο, ρε παιδί μου, από πάνω βράζει εκείνη η λαμαρίνα, αλλά παρόλα αυτά το αφεντικό, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί αφεντικά έχουν μόνο τα σκυλιά. Σου λέει ότι κάτσε, δούλεψε. Κάτσε, ρε παιδί, θα σου βάλω και τον ανεμιστήρα. Δεν βάζουν ερκοντήσιον. Σου βάλω, λέει, και τον ανεμιστήρα εκεί πέρα. Φράει σύχτηρ. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Ή οι εργαζόμενοι διανομής, οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο με τον καύσωνα με 40 βαθμούς. Και ο άλλος ο λακαμάς πάει και παραγγέλνει. Τι παραγγέλνει? Κάτσε, κάνε κάτι στο σπίτι σου. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αν μην είστε, κάτσε, βράσε μια μακαρονάδα να κάτσει να φας. Και τι έγινε δηλαδή? Αν δεν παραγγείλεις μία μέρα. Σε λένε και πλούσιο, όχι τίποτα άλλο. Θυμάστε τι είπε ο κύριος Λοβέρδος, ότι είμαστε πλούσιοι. Παραγγέλνουμε κάθε μέρα, λέει, τα delivery πάνε και έρχονται. Αν δεν είναι αυτό δείγμα πλουτισμού, τότε τι είναι? Καλημέρα στον Απόστολο. Οι άεργοι χαρτογιακάδες των Αθηνών, λέει, αποφασίζουν για την εργατιά. Γιατί το ανεχόμαστε? Γιατί το ανεχόμαστε τώρα? Ξέρουμε πολύ καλά γιατί το ανεχόμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Για την απογοήτευση του κόσμου, λέει, φταίει ο Τσίπρας που τον ξεγέλασε. Δεν φταίει μόνο ο Τσίπρας. Καταρχάς φταίμε εμείς. Φταίμε εμείς γιατί από τη σκύλα στη Χάριμπη πήγαμε. Φύγαμε από τον Τσίπρα, ξαναγυρίσαμε στο Μητσοτακέικο. Απόλυτα φταίμε εμείς. Έχουμε την απόλυτη ευθύνη για τα όλα όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στο Δημοσθένη, καλημέρα. Τα σάπια, λέει, να τα φάνε αυτοί, όχι ο ελληνικός λαός. Ήδη οι σούπερ μαρκετάδες πουλάνε, λέει, τα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα χαμηλής ποιότητας σε πανάκριβες τιμές και ανήκαν οι κυβερνώντες δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τις τιμές πριν λίγες ημέρες.
Οι κυβερνώντες παρακάλαγαν τους σούπερ μαρκετάδες για χαμηλότερες τιμές, αλλά δεν μπόρεσαν και βρήκαν, λέει, την άθλια λύση να πουλάνε στον Έλληνα τα σάπια χωρίς ΦΠΑ. Ναι, για όσους δεν ακούσατε το πρωί αυτό το οποίο έλεγα. Ετοιμάζονται να περάσουν, να έρθουν σε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και να σου λένε ότι να κόψουν το ΦΠΑ στα κοντόλικτα τρόφιμα, δηλαδή ότι να λήξει σε μερικές ημέρες και θα το πετούσε το σούπερ μάρκετ, σου λένε να κερδίσει και από εκεί ο σούπερ μάρκετ, άστρο παιδί μου, και να το έχει στο ράφι του, να διαγράψουν το ΦΠΑ και να το παίρνει εσύ φθηνότερο. Και θα πηγαίνει τώρα εσύ και θα ταΐζεις τα παιδιά σου, την οικογένειά σου με σάπια προϊόντα. Τι ωραία, μεσαίωνας, όπως γινόταν στο Μεσαίωνα, όπου οι πλουτοκράτορες τρώγανε τα φαγκατέ τρόφιμα και οι δούλοι τρώγανε τα σάπια, τα αποφάγια και αυτά. Αυτό δεν γινόταν στο Μεσαίωνα, αυτό θα γίνει και τώρα. Εσείς θα τρώτε τα αποφάγια γιατί δεν θα σας φτάνουν τα χρήματα στο σούπερ μάρκετ να πάρετε κάτι καλύτερο, και αυτοί θα τρώνε πλουσιοπάροχα και με 10 μασέλες και χρυσά κουτάλια. Στη Δέσποινα, καλημέρα Κωνσταντίνε, η ώρα είναι 7, λέει, είπες 8 και 5. Είπα 8. Είπα ότι είμαστε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Νομίζω. Είπα 8. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι λίγο να κινηθεί το αίμα, δεν είναι. Στο Χαράλαμπο, καλημέρα από την Αραχώβη, στη Βόρεια Κέρκυρα. Ανεμοστρόπυλος τυφώνας, λέει, δεν ξέρω τι ακριβώς μας χτύπησε για περίπου μισή ώρα. Όλοι οι παραλιακοί, λέει, αγνώριστα έπεσαν καλώδια της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά, λέει, στην περιοχή στο Σιδάρι. Το ρεύμα επανήλθε στις 5 το πρωί και μου στέλνει φωτογραφίες όπου τα έχει ξυλώσει όλα εκεί πέρα ο άνεμος. Ειλικρινά, ομπρέλες, ξαπλώστρες, μεταλλικές ομπρέλες, ξέρεις, αυτές τις βαρβάτες τις μεταλλικές, βλέπω ότι σε έχει λυγίσει. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, ειλικρινά δηλαδή, αλλά με τα στοιχεία της φύσης δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Εν τω μεταξύ, τώρα που μου έστειλε ο Χαράλαμπος τις ξαπλώστρες. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα με τις ξαπλώστρες και τα μαγαζιά, ρε παιδιά? Θα βρούμε εμείς έτσι καμιά γωνίτσα να στήσουμε την πετσετούλα μας, την ομπρελίτσα μας, έτσι να πάμε να απολαύσουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα που έχουν γεμίσει όλες τις παραλίες με ξαπλώστρες? Θα κάνουν κάτι δήμη, θα υπάρξει επιτέλους ένας νόμος? Γιατί να πρέπει να πηγαίνω Χαλκιδική, ας πούμε, και να πληρώνω 15-20 ευρώ την ξαπλώστρα? Δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα. Γιατί να μην υπάρχει χώρος ελεύθερος για όλο τον κόσμο να μπορεί να πάει να βάλει την ομπρελίτσα του, να μπορεί να βάλει την πετσετούλα του και να κάτσει εκεί στην παραλία? Δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις, ναι, υπάρχει χώρος, αλλά δεν είναι επαρκής. Δεν είναι επαρκής. Έχω δει περιπτώσεις που μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες που βάζουν τις ξαπλώστρες στα μαγαζιά, ακόμη και μέσα στη θάλασσα. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Ήμαρτον δηλαδή με αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Δέσποινα. Θα κάνεις, λέει, χαλαρή εκπομπή αν πέσει ο Γκαντέμις. Θα αρχίσουν να κάνουμε αφιερώσεις και θα ζητάμε και κανένα τραγούδι. Δεν μπορώ, εμένα θα με πιάσει κατάθλιψη. Ναι, ειλικρινά δηλαδή θα με πιάσει κατάθλιψη. Μήπως να ψηφίσουμε, ρε παιδιά, Μητσοτάκη? Να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, να έχουμε να λέμε κάτι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Καλημέρα στον Τάσο. Μήπως φταίνε, λέει, και τα εμβόλια? Τα εμβόλια, σε άλλο πράγμα φταίνε. Δεν φταίνε για την ανοησία του κόσμου. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στη Γογό. Γιατί λες ότι δεν είναι στημένα? Προσωπική εμπειρία, όταν ήμουν φορευτική επιτροπή, δηλωμένη τμήματος 500 ζωντανοί, 350. Κι όμως, ενώ λες να ενημερωθούν οι δημοτικοί κατάλογοι, ο εισαγγελέας αγορών αγοράζει, δεν είναι στημένα. Κοίταξε, άλλο αυτό το πράγμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν την τελευταία φορά που πήγα να ψηφίσω, είχα βρει και το όνομα του παππού μου, ο οποίος πέθανε το 1987 συγκεκριμένα, και όμως υπήρχε στους εκλογικούς καταλόγους κανονικότητα. Είναι αυτό που έλεγε ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, ξέρω νεκρούς που στις εκλογές ψηφίζουν. Άλλο αυτό το πράγμα, και άλλο να στηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, να έρθει δεύτερη και να την κάνουν πρώτη. Αυτό δεν βγαίνει. Αλλά ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει καθάριση των εκλογικών καταλόγων, επιβάλλεται να γίνει αυτό το πράγμα, δεν το συζητώ. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 25 βαθμούς. Στον Χρήστο, καλημέρα. Νεπάλ, λέει, δεν υπάρχει σωτήρι αλλιώς. Καλημέρα στη Μαρία από τη Σικέ. Περνώντας από την Αριστοτέλους, φωνάζουν ελαφρώ: κυρία, κυρία Τσιγάρο. Και όταν πήγα στους αστυνομικούς, ήταν στην Αριστοτέλους ακόμα να τους πω. Μου είπαν: έχουμε εντολή να μην τους πειράζουμε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν με τον δεν θέλω να τον ονομάσω. Γεια σου, Μαρία μου, καλημέρα. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος, τον πατέρα μου, λέει: τον χρωστάνε πάνω από μισό εκατομμύριο από δημόσια έργα. Αλλά δεν πρόκειται να τα πάρει ποτέ, είπαμε. Το πραγματικό κίνημα δεν πληρώνω είναι η Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μου. Έχει στείλει ηχητικό, αλλά δεν μπορώ να το ακούσω, Κωνσταντίνο μου. Ο άλλος ο Κωνσταντίνος, απολαμβάνουμε πίνοντας καφέ με τον αδερφό μου. Την καλημέρα μου να έχετε, έτσι να είστε αγαπημένα αδέρφια, και εύχομαι να πίνετε καφέ για πολλά χρόνια ακόμη κάθε πρωί.
Η σωτηρία από τις Σέρες, δροσιά στις Σέρες και το περίεργο είναι κάθε βράδυ λέει βγάζει μπουρίνι με βροχή. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χρόνια πολλά στον άντρα μου για τα γενέθλιά του. Να τον χαίρεσαι, σωτηρία μου. Άντρα της σωτηρίας, χρόνια πολλά να είσαι γερός και δυνατός και να μας την προσέχει. Και χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή. Ο Μαγδαληνός να τους χαίρεστε. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, ο Μητσοτάκαρος λέει δεν είναι νεοδημοκράτης, αλλά γερμανοτσολιάς όπως ο Σιμίτης. Οι μαθητές και στρατιώτες λέει πρέπει να ασφαλίζεται από το κράτος για τη χρήση ηλεκτρικού ποδηλάτου και δικλικύκλου μέχρι 50 κυβικά. Κανονικά όλα τα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν έξω στον δρόμο θα πρέπει να κυκλοφορούν ασφαλισμένα. Στο φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Κάθε φορά λέει που ακούω κάποιον υπουργό να μιλάει για την κυβέρνηση, νιώθω λες και είμαι στο γυμνάσιο και ακούω κάτι χαζά νόρημα παιδάκια που λέγανε όλο χαζομάρες και δεν τα δίναμε λέει σημασία και απλά γελούσαμε. Και τώρα λέει κάτι τέτοια παιδάκια μας κυβερνάνε και μας λένε και εξυπνάδες όταν τους αποδεικνύουμε ότι κάνουν απάτες στις βάρους μας. Ξαναψηφίστε τους. Άντε, άμα τους ξαναψηφίσουμε, εγώ είπα, θα περάσουμε πολύ ωραία. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλημέρα στον Πασχάλη. Τρεις φορές λέει ξεκίνησε να βρέξει, αλλά μπα, το σκέφτεται ακόμα. στους νέους επιβάτες. Εδώ τώρα βλέπω λιακάδα έβγαλε. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη πόλη. Στο κέντρο έχουμε λιακάδα. Στον Θοδωρή, καλημέρα. Είναι γεγονός από σήμερα 15 μέρες άδεια. Τα φιλιά μου σε όλους. Θοδωρή μου, να περάσεις όμορφα. Ό,τι και αν κάνεις, άμα πας διακοπούλες, ακόμη και αν κάτσεις σπίτι, εύχομαι να ξεκουραστείς, να περάσεις όμορφα. Δώσε χρόνο στην οικογένειά σου και στους ανθρώπους που αγαπάς. Είναι μια καλή ευκαιρία. Και όσοι παίρνετε άδεια, δώστε χρόνο στους ανθρώπους σας. Καλημέρα. Στον φίλο των 780, στον Κυριάκο. Οδηγός από Θουρίγκια εδώ και 4 μέρες στην εφαρμογή λέει σας με πετάει κάθε 5 λεπτά έξω, το ίδιο και σε άλλες 3 συσκευές. Πρόβλημα η Google. Σήμερα στο Τκάρδι με ωραίο καιρό 15 βαθμούς πλάστορα. Δεν ξέρω τι γίνεται με το διαδίκτυο, παιδιά. Μέχρι στιγμής εμένα εδώ δεν μου δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα τώρα. Καλημέρα στην Πόπη, να μην αγοράζουν λέει στα σούπερ μάρκετ, να πάνε στα... Μου τα γράφεις μπερδεμένα, δεν μπορώ. Μάλλον εννοείς να πάνε στα μικρά γειτονικά μαγαζιά. Ναι, καλό είναι να στηρίξουμε την γειτονική αγορά, εννοείται αυτό το πράγμα. Ο Σάκης, αν θα κάνει ο Στέφανος εκπομπή σήμερα, όχι, δεν θα κάνει εκπομπή. Παιδιά, αφήστε τον άνθρωπο να πάρει την άδεια. Πήρε την άδεια, να ξεκουραστεί λίγο κι αυτός. Κάποια στιγμή θα την πάρω κι εγώ τη δικιά μου, που θα πάει. Καλημέρα στον Μιχάλη με υγεία. Θα ψηφίσουμε Μητσοτάκη, λέει, για να τιμωρήσουμε τους νεοδημοκράτες. Πόσες φορές το έχω σκεφτεί, Μιχάλη μου, αυτό να ψηφίσω Μητσοτάκη για να τιμωρήσω αυτούς που ψηφίζουν Μητσοτάκη. Ο Ηρακλής μου λέει είναι γενικό το πρόβλημα με το ίντερνετ. Πολύ πιθανόν λοιπόν κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουν την εκπομπή. Η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά 7 δευτερόλεπτα. Να σας ευχαριστήσω που και αυτό το πρωινό κάναμε παρεούλο και ήσασταν εδώ πέρα μαζί μας. Θεού θέλοντος αύριο στις 6 υγεία να έχουμε. Θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: για πιο δυνατά μαλλιά. LNV Anti Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Αττική λόγω του κύματος καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ο υδράργυρος στο Λεκανοπέδιο θα σκαρφαλώσει στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου μπροστά στις ασφυκτικές συνθήκες θερμικής καταπώνησης. Το Υπουργείο Εργασίας επέβαλε υποχρεωτική πάυση όλων των υπαίθριων εργασιών και των διανομών με δίκυκλα στην Αττική από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Έντονο σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη και στο νομικό κόσμο η είδηση ότι ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβριακή στάση μαζί με ίχνη αποξηραμένου αίματος μέσα στο γραφείο του στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου τον βρήκαν οι 16χρονες δίδυμες κόρες του όταν ανησύχησαν επειδή δεν απαντούσε για ώρες στις κλήσεις τους. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών αντιμετωπίζει την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια, εκτιμώντας ότι ο δράστης μπήκε στο χώρο με τη συνένεση του θύματος, καθώς η πόρτα δεν έφερε ίχνη παραβίασης. Κατά την νεκροψία δεν εντοπίστηκε κάποιο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλου τύπου όπλο. Οι ενδείξεις συνηγορούν στο παραπάνω ενδεχόμενο. Το θύμα έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εκεί να χτυπήθηκε με κάποιο αντικείμενο, καθώς φαίνεται πως από εκεί προήλθε το αίμα που εντόπισαν οι αστυνομικοί. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και εστιάζουν στις κάμερες ασφαλείας και το περιβάλλον του δικηγόρου που είχε σφραγίσει με την δράση του πολύκροτες υποθέσεις όπως τις 17 Νοέμβρη του μικρού Άλεξ και της μικρής Άννης. Σε τροχιά ραγδαίων εξελίξεων βρίσκεται το σκάνδαλο διασπάθησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ευνηδιαστικές έφοδοι από τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Texan κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται ο σχετικός διαγωνισμός του έργου των 83 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ερευνητές έχουν κατασχέσει ψηφιακά αρχεία και συμβάσεις προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αθέμητη επιρροή αλλά και τις χαόδεις υπερτιμολογήσεις, καθώς μονάδες αξίας 66.000 ευρώ φέρονται να αγοράστηκαν έως και 300.000 ευρώ η καθεμία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταμιακό έλλειμμα του Δημοσίου κατέγραψε τρομερή άνοδο. Συγκεκριμένα εκτινάχθηκε στα 3,161 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις ένα χρόνο από 465 εκατομμύρια που ήταν κύρια αιτία της δημοσιονομικής αυτής εξέλιξης. Αποτελεί η αλματώδης αύξηση των δημόσιων δαπανών, οι οποίες διευρύνονται με ρυθμούς σχεδόν τριπλάσιους σε σύγκριση με την άνοδο των κρατικών εσόδων. Σοβαρά προβλήματα στη ροή των πτήσεων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με καθυστερήσεις να επηρεάζουν διαδοχικά αφήξεις και αναχωρήσεις. Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν στους χώρους αναμονής περιμένοντας τις πτήσεις τους, ενώ η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει αναστάτωση ακόμη και έξω από το Διεθνή Αερολιμένα, καθώς δυσχεραίνεται η παραλαβή των ταξιδιωτών. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, προχώρησε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απομακρύνοντας τον στρατηγό Ολεξάνδρ Σύρσκι από τη θέση του αρχηγού του στρατού και τοποθετώντας στην θέση του τον στρατηγό Μιχαήλο Ντραπάτη. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Μια εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία. Η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιές κατηγορίας 5. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με συνθήκες καύσωνα και δυσφορίας. Η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά του νομού. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
3: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 το Σωτήριο Νέτος και σύμφωνα με τα όσα μας λένε. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των υπουργών, των πυροσβεστών, των μετεωρολόγων, των πυρομετεωρολόγων, καινούργια ειδικότητα αυτή, τη μάθαμε πριν από κάνα δύο εβδομάδες, πυρομετεωρολόγοι. Σήμερα η Αθήνα, η Αττική ολόκληρη είναι στο επίκεντρο, λέει, ενός εκρηκτικού κοκτέιλ καύσωνα και ισχυρών ανέμων. Εγώ δεν ξέρω, το πρωί σηκώθηκα, είχε υγρασία. Δεν ξέρω γιατί, μπορεί να μου φάνει και εμένα, τι να πω. Θερμή εισβολή, λέει, έχουμε σήμερα και ξηρούς ισχυρούς ανέμους. Φοβούνται πολύ για φωτιές στην Αττική, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία. Ενώ γενικά, λέει, στη χώρα χτες ήταν η πιο ζεστή ημέρα του καύσωνα μέχρι στιγμής βεβαίως, στην Αττική και σε αυτές τις περιοχές θα είναι σήμερα. Βγήκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, λέει, και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς. Βγήκε και απίφθινε κάλεσμα για αυξημένη προσοχή από όλους τους πόλτες. Έχουν βγει απαγορεύσεις σε delivery, έχουν κλείσει το Λυκαβητό και κάτι τέτοια. Όλα μέτρα αυτά της τελευταίας στιγμής, όλα μέτρα του ποδαριού. Έχει και υποχρεωτική διακοπή, να ξέρετε, να το γνωρίζετε, των υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τις 1 έως τις 5 το μεσημέρι στην Αττική, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Εκτός από το Λυκαβητό που θα είναι κλειστός για τους ίδιους προληπτικούς λόγους, κλειστά θα παραμείνουν το δάσος του Σέιξου στη Θεσσαλονίκη και το Φαγράγγι της Σαμαριάς στην Κρήτη. Ενώ βγήκε και ο Υφυπουργός Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει ή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, να ξέρετε. Δηλαδή, όπως τον βλέπω στην τηλεόραση, μου φαίνεται σαν να είναι chatbot, να τον έχουν φτιάξει. Δεν ξέρω αν τον έχει δει κανένας σας από κοντά. Στείλτε μου το μήνυμά σας να με διαψεύσετε. Και βγήκε ο Υφυπουργός Υγείας. Έτσι, συνθήκες καύσωνα, συνθήκες έκτακτες κτλ. Και τι είπε. Τι είπε, να αποφεύγουν οι πολίτες, λέει, την έκθεση στον ήλιο από τις 11, συγγνώμη, μέχρι τις 5, να φορούν ελαφρά ρούχα, λες και ήταν έτοιμοι να βγουν έξω όλοι με τις καπαρτίνες, να ενυδατώνονται επαρκώς και να αποφεύγουν το αλκοόλ. Και σε περίπτωση αδιαθεσίας, λέει, να επικοινωνήσετε με τον γιατρό. Αν θα βρει τον γιατρό που είναι ο δικός του τομέας, όχι το να δίνει συμβουλές τι ρούχα να φοράμε. Εκεί υπάρχει υπάρχει ένα ζήτημα αν θα καταφέρουν να βρούνε το γιατρό. Γιατί π.χ. άμα είναι σε κανένα νησάκι, από αυτά τώρα, ξέρεις, για να βρεις γιατρό είναι σαν να παίζεις τζόκερ. Μία από τα ίδια πάνω κάτω είναι και ο κύριος Τουρνάς, ο οποίος βγήκε και μας προειδοποιούσε να προσέχετε, να κάνετε, να φτιάξετε. Το θέμα είναι τι έκανε για να προετοιμάσει τη χώρα, γιατί υποτίθεται ότι είναι υπουργός ολόκληρης κλιματικής κρίσης. Τι έκανες μέχρι τώρα, κύριε Τουρνά, για να προετοιμάσεις τη χώρα, τι? Να βγαίνεις τώρα να μας λες ότι οι συνθήκες, λέει, θα είναι σαν ντομάτι? Προσομοιάζουν, λέει, οι συνθήκες με τις συνθήκες που είχαν επικρατήσει όταν έγινε το μάτι.

0: Θα έχουμε να τα συζητήσουμε και αυτά και άλλα πολλά καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής μέχρι τις 10 που θα είμαστε εδώ πέρα στον αέρα του Μάχη FM. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο, στην κονσόλα, στις μουσικές επιλογές και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς με τα μηνύματά σας. (6943) 63 54 51 είναι το Viber στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, την καλή σας εβδομάδα. Όχι, ποια καλή εβδομάδα, Τετάρτη. Τι λέω ρε παιδιά, πάει, με πήρε από κάτω. Την καλημέρα, στείλτε μας. Από πού μας ακούτε, τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε, τα σχόλιά σας για όσα δεν συζητάμε, να τα θέσουμε και αυτά, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες χθες το βράδυ. Δεν θα το πάμε όπως συνήθως σήμερα, δεν θα το πάμε όμως όπως συνήθως, διότι θέλω να βγάλουμε τώρα, έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, γνώριμος στους ακροατές εδώ πέρα του σταθμού, Πατέρα Σεραφείμ Δημητρίου από την Ηλιούπολη και συγκεκριμένα από την Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολεως. Και δεν το λέω διόλου τυχαία αυτό, διότι βλέπω γίνεται χαμός και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες πολύ κυκλοφορεί ένα ζήτημα που έχει προκύψει. Είχαμε το πανηγύρι, ήταν η γιορτή της Αγίας Μαρίνας και προφανώς ο άνθρωπος μαζεύτηκε κόσμο στην εκκλησία, στην Αγία Μαρίνα, Ηλιούπολεως, μεγάλη εκκλησία κτλ. Και από ό,τι διαβάζω, είχαμε μία επιδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας κατά των προσκυνητών. Έκανε επιδρομή η Δημοτική Αστυνομία σε προσκυνητές, σε αυτούς τους ανθρώπους που πάρκαραν έστω και για λίγο το αμάξι τους και άρχιζε και τους έκοβε κλήσεις. Και διάβασα, δόθηκε και στη δημοσιότητα μία αιχμηρή επιστολή του πατέρα Στραφίν προς την Δημοτική Αστυνομία, που ουσιαστικά του λέει: εντάξει, στείλτε μου εμένα τις κλήσεις να τις πληρώσω εγώ, γιατί αυτό που κάνετε στους πολίτες που θέλανε να ανάψουν ένα κερί, που θέλανε να προσκυνήσουν, ήτανε απαράδεκτο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τα περιέγραψα σωστά, έχω κάπου λάθος, γιατί εμένα μου θύμισε όλο αυτό που πηγαίνανε κάποτε οι προσκυνητές στους Αγίους Τόπους.
1: Πρέπει να πούμε το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι οι κλήσεις δόθηκαν σε σημεία που δεν απαγορεύεται η στάθμευση.
0: Α, έτσι. Επειδή...
1: Γιατί δεν θα πάμε αντίθετα στον νόμο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάμε αντίθετα στις συνθήκες της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στους δρόμους ή στις διαβάσεις για να σταθμεύσουμε τα αυτοκίνητα. Αλλά τα περισσότερα των οχημάτων τα οποία... έλαβαν βεβαίως η παραβάσεως ήταν σε χώρους που δεν απαγορεύεται η στάθμευση. Απλά η πληθώρα ήταν τέτοια και το μέτρο της επαγγελματικότητας εντός εισαγωγικών των δημοτικών αστυνομικών υπερεύει τα εσκαμμένα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι δεν συνέβη σε εμάς μόνο, αλλά και πριν λίγους μήνες το ίδιο έκαναν στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Ηλιουπόλεως. Και το ερώτημά μας προς τη Δημοτική Αρχή και προς όλους είναι, αφού δεν έχετε υπαλλήλους να διαχειριστούν την κυκλοφορία και τη στάθμευση σε τέτοιες συνθήκες συγκέντρωσης κοινού, πώς πάτε και τους τιμωρείτε? Γιατί δεν βάζετε τους δημοτικούς αστυνομικούς να κατευθύνουν τους ανθρώπους στη στάθμευση εκείνες τις ημέρες και εκείνες τις ώρες της αιχμής, αλλά πάτε και τους βάζετε να τιμωρούν τους ανθρώπους με πρόστιμα? Και επαναλαμβάνω, σε χώρους που δεν απαγορεύεται η στάθμευση. Εάν ήταν παρκαρισμένα λίγο πλάγια, και, ώστε να μπορεί να υπάρχει εξοικονόμηση χώρου και δεν ήταν παράλληλα προς το πεζοδρόμιο, πιθανώς να έρθουν και να μου πούνε ότι αυτό φταίει. Αλλά έλεος. Ούτε την κυκλοφορία εμπόδιζαν. Η κυκλοφορία έχει πρόβλημα στην περιοχή μας εκείνη τις ημέρες από την συγκέντρωση και πεζών και οχημάτων. Αλλά αυτό προκαλεί την ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης και όχι στην τιμωρητικότητα.
0: Έχω, επειδή γνωρίζω ότι βιάζεστε και έχετε να μπείτε στην εκκλησία και είναι και περιορισμένος χρόνος μας, εγώ έχω δύο προοπτικές βλέπω, διαβάζοντας και την ανακοίνωσή σας, γιατί στην ανακοίνωσή σας, στην επιστολή σας, συγγνώμη, είχε ανακοίνωση, κάνετε λόγο για συμπλεγματικές τυχόν αντιεκκλησιαστικές ή εξουσιαστικές διαθέσεις του κάθε τυχόντος που προκαλούν ζημία, ας πούμε, χρημάτων στους ανθρώπους που πήγαν να προσκυνήσουν.
1: Εάν αφορούσε μόνο την Αγία Μαρίνα, δεν θα μπορούσα να πω κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή ήταν επανάληψη το δικό μας μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλιοπόλεως, γι' αυτό αναρωτιέμαι για αυτή την υπόθεση. Υπάρχει κάποιος που έχει αντιεκκλησιαστικό μένος και θέλει να τιμωρήσει τους προσκυνητές? Υπάρχει κάποιος ο οποίος απλά το είδε εξουσία και μοιράζουμε κίτρινα χαρτάκια? Ροζ, τι είναι, δεν θυμάμαι.
0: Εγώ δύο προοπτικές βλέπω. Είτε κάποιος σου είπε, α, ευκαιρία να βγουν λεφτά για το Δήμο, είτε από αυτό που λέτε ότι δεν θέλουν, δεν τους αρέσει, δεν ενοχλούνται να βλέπουν κόσμο να σειραίει στις εκκλησίες. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η δικιά σας, τι πιστεύετε.
1: Ελπίζω πως δεν συμβαίνει το δεύτερο και θα ήθελα να το προχωρήσω λίγο, γιατί επικοινώνησαν από το Δήμο μαζί μου εχθές, μετά βέβαια την επιστολή, και μας είπαν ότι θα κάνουν πράξεις ακύρωσης των προστήμων για όσα πρόστιμα έχουν επιδοθεί χωρίς να υπάρχει λόγος. Και αυτό βέβαια ήρθε εκ μέρους του Δημάρχου, με επικοινώνησε μαζί μου μια σύμβουλός του νομικός. Ίσως η υπερβολικό ζήλος του αντιδημάρχου, του υπευθύνου για την πολιτική προστασία και τη δημοτική αστυνομία, δεν ξέρω τι άλλο να πω, αλλά βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση, σας είπα, εξαιτίας και του ότι δεν ήμασταν οι πρώτοι.
0: Ναι, και εδώ πέρα επίσης διάβαζα ότι αυτό το οποίο αναφέρεται σε μια πρόβλεψη που δεν έχει πρόβλεψη στάθμευσης, δεν έχει υπαλλήλους διευθέτης της κυκλοφορίας, δεν έχει για διευθέτηση της στάθμευσης. Οποτεδήποτε δηλαδή συγκεντρωθεί κάποιο κοινό, όπως παραδείγματος χάρη λέτε στην γιορτή της Αγίας Μαρίνης, δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν εκεί πέρα οι δημοτικοί αστυνομικοί και να γράφουν. Και είναι τα μηνύματα. Και είναι τα μηνύματα που λαμβάνω.
1: Ακόμα, ναι. Αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Πριν λίγο καιρό δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα στην Λιούπολη, αντιπαράθεση τη δημοτική παράταξη με όλη την αντιπολίτευση, σχετικά με τη χρήση ενός δημόσιου χώρου, το πάρκο Χαλικάκι όπως ονομάζεται, και του γεγονότος ότι αυτό πλέον υπαγόμενο στο υπερταμείο στην ΕΤΑΔ θα πρέπει να τον νοικιάσει ο Δήμος για να το χρησιμοποιεί. Είναι ήδη πάρκο, είναι ήδη χώρος άθλης, αλλά επειδή θεωρείται δημόσιος χώρος τον έχει πάρει. Σε αυτόν λοιπόν τον χώρο έχει δημιουργηθεί ένα άτυπο πάρκινγκ, ένας άτυπος χώρος στάθμευσης για τα αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν που να σταθμεύσουν. Η περιοχή μας είναι περιοχή μονοκατοικίας και διπλοκατοικίας της εποχής του 1970, που αν υπολογίσουμε ότι σε αυτά τα σπίτια υπάρχουν 3 και 4 αυτοκίνητα, δεν μπορούν να καλυφθούν από την περιοχή. Τι άλλο συμβαίνει στην Αθήνα βέβαια αυτό το πρόβλημα? Εκείνο λοιπόν που είπαμε πριν από λίγο καιρό στη Δημοτική Αρχή είναι: κοιτάξτε να λύσετε το θέμα φτιάχνοντας υπόγεια πάρκινγκ στους δημόσιους χώρους και μην προσπαθείτε να πάρετε λεφτά από την περιφέρεια, τα 5 εκατομμύρια που δίνει η περιφέρεια για την ανάπλαση του πάρκου του Χαλικάκη, για να κάνετε ανάπλαση, αλλά να κάνετε εκεί ένα υπόγειο πάρκινγκ να καλύψουμε το πρόβλημα της στάθμευσης. Έχουμε πρόβλημα στάθμευσης σε όλη τη βόρεια περιοχή της Ηλιούπολης.
0: Στο μεγαλύτερο μέρος της Αθήνας υπάρχει τώρα αυτό, αλλά εντάξει, εσείς μπορείτε να μιλάτε.
1: Το εντοπίζω τοπικά, γιατί εκεί υπηρετώ και εκεί βλέπω το θέμα. Να σας ευχαριστήσω για την αλλαγή του προγράμματός σας, γιατί σήμερα είναι η εορτή της Αγίας Μαρίας Μαγδαλής και έχω προγραμματισμένη θεία λειτουργία σε ένα ιδιωτικό παρεκκλήσιο που είναι αφιερωμένο στην Αγία Μαρκέλα που συνεορτάζει σήμερα, και να ευχηθώ ο Δήμος μας να είναι λίγο πιο προσεκτικό σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εγώ κρατάω γιατί... αυτό που μας είπατε, ότι τουλάχιστον από πλευράς του Δήμου υπήρξε κάποια διάθεση να διορθωθεί το πρόβλημα που προέκυψε.
1: Επικοινώνησε, σας είπε, η νομική σύμβουλος του Δημάρχου και μου είπε ότι θα με ρυθμίσουν νόμιμα, δηλαδή με τη διαδικασία που προβλέπετε, να ακυρωθούν τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν εκείνες τις ώρες γύρω από την εκκλησία.
0: Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Χαίρετε. Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, γίνεται χαμός από μηνύματα και το περιεχόμενο σε όλα τα μηνύματα, σχεδόν στο 99% είναι το ίδιο. Καλημέρα, στέλνει ο Κωνσταντίνος. Στην Αγία Μαρίνα πήγαν οι αστυνομικοί, δημοτική αστυνομία, δεν πήγε η αστυνομία, να είμαστε τίμοι και να λέμε τα σίκα σίκα. Πήγαν, λέει, οι αστυνομικοί και έγραψαν τα αμάξια που ήταν παρκαρισμένα. Εδώ στην Ιερά Οδό, όπου παρκάρουν μέσα στο δρόμο όταν γίνεται το Ραμαζάν από τους μουσουλμάνους, δεν τους ακουμπάει κανένας και για τίποτα. Τους καθόμαστε στο λαιμό οι χριστιανοί, λέει ο Γιώργος. Αν ήταν μουσουλμάνοι έξω από κανένα τζαμί να προσκυνήσουν, θα τους άφηναν να κλείσουν και όλο το δρόμο το πρωί μέχρι το βράδυ και θα τους κέρναγαν και φωντανάκι. Αν ήταν μουσουλμάνοι, Κωνσταντίνος, δεν θα τους έδιναν σημασία. Αυτό είναι το πνεύμα των μηνυμάτων που έρχονται σχετικά με το ζήτημα. Αυτό το θέμα κυκλοφόρησε πολύ χτες και στο διαδίκτυο, έγινε χαμός, πολύ, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα όπου δημοσιεύθηκε. Ενδεχομένως και γι' αυτό, λέω εγώ τώρα, σαν δημοσιογράφος που σκέφτομαι πονηρά, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι το πήρα χαμπάρι ο δήμαρχος από την επιστολή, έλαβε την επιστολή, την διάβασε και είπε, ω, έγινε τέτοιο πράγμα. Ενδεχομένως άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα από διαφόρους και να λένε τι είναι αυτό που γίνεται, τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί το κάνατε αυτό και τα λοιπά, και έτσι αναγκάστηκε να τα πάρει πίσω.

αλήθεια αυτό. Δηλαδή, εάν μαζεύονται οι άλλοι στον Πειραιά, αυτομαστιγώνονται. Σταματάει η κίνηση. Δεν λέει κανένας τίποτα. Όχι μόνο, όχι μόνο όμως, μάλλον υπάρχουν χίλιοι νόμοι από το πάρκινγκ μέχρι πώς πρέπει να κλείνουν οι δρόμοι κτλ. Δεν εφαρμόζεται κανένας. Το να πηγαίνει η δημοτική αστυνομία και να γράφει αυτούς που, όπως μας είπε ο Πάτερ, έχουν παρκάρει λίγο πλάγια για να χωρέσουν περισσότεροι, ή ενδεχομένως το άφησε ο ένας μπροστά στο αμάξι του άλλου που ήταν και οι δύο μέσα στην εκκλησία και πήγαν απλά για να ανάψουν ένα κερί. Σε όλες τις γιορτές, εγώ από ό,τι βλέπω, έτσι γίνεται σε όλες τις εκκλησίες. Όταν γιορτάζει ο Πολύουχος, έχει μια κίνηση. Εδώ πάνε άλλοι και στείλουν πάγκους. Εδώ πάνε άλλοι εκτός των ορισμένων σημείων που είναι να στηθούν οι πάγκοι και στείλουν κάτω χαλιά και κυλίμια για να πουλάνε τα προϊόντα τους. Εκεί η δημοτική αστυνομία δεν πάει. Η επιλεκτική εφαρμογή των νόμων είναι σαν να μην γίνεται, σαν να μην υπάρχουν νόμοι.

Που εδώ πέρα τις καλημέρες μου. Καλημέρα στο Βαρδί, καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στο Θανάση. Μας στέλνουν μηνύματα, πρέπει να τα απαντήσουμε. Η Βαλεντίνα μου στέλνει ότι είναι κλειστή, λέει, η πόρτα επανόδου στην πολιτική για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του Αχιλλέως. Γιατί μυρίστηκε, έχει ένα παρασκήνιο, παιδιά, εκεί πέρα. Αφού μου τα στέλνετε, να σας τα λέμε κιόλας. Έγινε ένα παρασκήνιο. Ακούσατε ότι ήταν όλοι αυτοί οι βουλευτές των Σερών, ήταν υπόδικοι. Ήταν στη δικογραφία του, όπου και πέρα όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Σερών. Και είχε πει τότε, όταν είχε γίνει το πρώτο μεγάλο μπραφ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είχε πει ότι δεν θα είναι υποψήφιοι. Μετά το πήρε πίσω. Το μάζεψε. Ήταν και μεγάλες οι αντιδράσεις. Σου λέει δεν θα πάει και καθόλου καλά. Οπότε το μάζεψε. Και θα είναι λοιπόν οι υπόλοιποι βουλευτές Σερών. Θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει ο Κώστας Καραμανλής, λέει, κάτσε εδώ πέρα, είδαμε φως, παιδιά. Μπας και καταφέρουμε να χωθούμε κι εμείς, να το ξεπεράσουμε. Αλλά από ό,τι λένε δεν έγινε δεκτό, διότι λέει ο ΠΚΠ ήταν μυρμήγκι σε σχέση με τον ελέφαντα των Τεμπών. Καλημέρα, στέλνω Γιάννη. Τελικά το κριτήριο λέει για πρόσληψη στο δημόσιο πρέπει να είσαι σαν θέλεινας και μισάνθρωπος. Κάτσε, δεν σημαίνει ότι οι δημοτικοί αστυνομικοί που πήγαν εκεί πέρα πήγανε με δικιά τους πρωτοβουλία και άρχισαν και γράφανε πρόστιμα. Κάποιος τους έστειλε εκεί. Κάποιος τράβωσε πολύ άσχημα που έβλεπε τον κόσμο να πηγαίνει στην εκκλησία.

0: καλημέρα μου και στον Αλέξη. Λοιπόν, να κάνουμε εδώ πέρα όμως ένα διάλειμμα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, τι συμβαίνει στην κίνηση, επειδή κάναμε λίγο άνω κάτω τη ροή. Και επιστρέφουμε με τα κανονικά, με την κανονική ροή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Να πάμε στο μέτωπο, στο πεδίο των δρόμων. Να ξεκινήσουμε με την Αττική Οδό, όπου τα πράγματα παρουσιάζονται δύσκολα, κυρίως στο κόμβο της μεταμόρφωσης και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, για την άνοδο προς το αεροδρόμιο και την κάθοδο προς την Ελευσίνα, όπου εκεί σημειώνονται καθυστερήσεις της τάξης του 1 τετάρτου. Στην οδική αρτηρία προς την Ελευσίνα υπάρχει και ταλαιπωρία στην έξοδο της Κηφισίας, όπου βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξης των 10 λεπτών. Ως προς τη λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα είναι δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος Εγάλεο έως και το ύψος της Νέας Ιωνίας. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά σημεία του δρόμου στα οποία τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, άρα έχουμε και μποτιλιάρισμα. Υπάρχει έντονη κίνηση και συνθήκες συμφόρησης στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και τους Αγίους Αναργύρους. Έχουμε κίνηση κατά τόπους με καθυστερήσεις στη λεωφόρο Θηβών, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Έχουμε κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το κέντρο του Χαϊδαρίου έως και την συμβολή του δρόμου με την περιφερειακή Εγάλεο. Έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στην είσοδο κατά τόπους όσο πλησιάζουμε στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Σχιστού. Έχουμε κίνηση, όπως βλέπω, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Βλέπω έντονη συμφόρηση από το ύψος δηλαδή του Νεκροταφείου έως και την Πέτρου Ράλη, κυρίως στο ρεύμα κάθοδο προς την Αθήνα. Υπάρχει έντονη συμφόρηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, σε επέκταση και στην οδό Αλιπέδου, και μετά η κίνηση εκτείνεται στις αρχές της λεωφόρου Ποσειδώνου στο ύψος των Γηπέδων και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτή την ώρα συνηθίζεται να είναι καλύτερη κατάσταση στο ύψος Αλίμου Γλυφάδας μετά το πάρκο, όπου καταγράφεται συμφόρηση. Κίνηση έχουμε και στην Εθνική Αντιστάσεως στο ύψος του Ημιτού. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, όχι τόσο έντονη όσο θα έχουμε ενδεχομένως στις επόμενες ώρες. Έχουμε κίνηση στην Αρδιτού, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας κατά τόπους πιο έντονη στις περιοχές του κέντρου και μετά πολύ περισσότερο στο Νέο Ψυχικό και στο Χαλάνδρι και αργότερα στο Μαρούσι. Έχουμε κίνηση και στη κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, κυρίως στο ύψος επίσης του Ψυχικού εκεί στο Πεντάγωνο. Αυτή είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται αυτή την ώρα.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας στην εκπομπή στο πεδίο της μάχης είναι η Vulcom, η εταιρεία Vulcom. Η εταιρεία που σας λύνει τα χέρια, διότι σας μετατρέπει από παθητικούς δέκτες που σας παίρνουν τηλέφωνο οι εταιρείες για να προωθήσουν τα προγράμματα που θέλουν, τα προγράμματα που παράγουν σε βάρος σας τα περισσότερα χρήματα, τα μεγαλύτερα κέρδη από αυτούς. Σας δίνει τη δυνατότητα η Vulcom να είστε εσείς ο ενεργός παράγων σε αυτή τη σχέση. Τι κάνει η Vulcom? Η Vulcom είναι μια εταιρεία η οποία όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα κάθεται και σκανάρει τις εταιρείες φυσικού ρεύματος, ηλεκτρισμού και τηλεφωνίας για να βρει τις καλύτερες προσφορές, να βρει τα πιο συμφέροντα προγράμματα. Εσείς, αντί να περιμένετε να σας πάρουν τηλέφωνο το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, όποτε σας πάρουν για να σας πουλήσουν το προϊόν της, παίρνετε εσείς ανταυτού τηλέφωνο στη Vulcom 231 020 88 08, και με βάση τις πραγματικές σας ανάγκες, αυτό είναι πολύ σημαντικό, τις πραγματικές και όχι τις πλασματικές σας ανάγκες, σας λέει ποιο είναι το πιο συμφέρον, σας βρίσκει για εσάς το πιο συμφέρον πρόγραμμα, βρίσκει για εσάς αυτό που ταιριάζει. Είναι σαν να πηγαίνεις να αγοράσεις ένα κουστούμι να στο φτιάξει ο ράφτης πάνω σου σχεδόν. Και έτσι καταφέρνετε να εξοικονομείτε χρήματα κάθε μήνα κάνοντας προγράμματα, κάνοντας συμβόλαια τα οποία συμφέρουν εσάς και όχι τις εταιρείες όσο γίνεται, έτσι, γιατί πρέπει να τα έχουν τα προγράμματα. Όπως παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή που τρέχει και το οποίο αφορά φοιτητές, φοιτήτριες, όχι μόνο σε προπτυχιακό αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ή και κάποιον που έχει ένα φοιτητή σπίτι του που τον φιλοξενεί. Πάγιο μόνο 5 ευρώ και η τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες στα 0,095, όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας έξω είναι στα 0,16. Κάντε ένα τηλέφωνο στη Vulcom, πάρτε τηλέφωνο το Δημήτρη τον Βουλσιό 231 020 88 08 και για να βρείτε την καλύτερη για εσάς λύση.

Καλημέρα, στέλνει ο Κώστας. Κάποτε σε ένα δήμο είδα δύο δημοτικούς αστυνομικούς σε πεζή περιπολία και ψάρωσα. Παρότι είμαι, λέει, στρατιωτικός. Στολές παραλλαγής, αρβίλα ερήμου, τζόκεϊ οκτάγωνο, ρέιμπαν καθρέφτη γυαλιά. Προς στιγμή νόμιζα, λέει, πως ήμουν στο Σικάγο και μας την έπεσε η πολιτοφυλακή. Αν πεις για ύφος, λέει, τύφλα ένα χιοράμπο. Πρόσεξε, αγαπητέ Κώστα, και το λέω αυτό για όλους, μιας και πιάσαμε αυτή τη συζήτηση. Δεν το είχα προγραμματισμένο και έχουμε και πολλά θέματα που πρέπει να πούμε και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Εγώ είμαι υπέρ του να οπλοφορεί η δημοτική αστυνομία. Οποιοδήποτε με την κατάλληλη εκπαίδευση, έτσι. Όχι να του δώσουμε ένα όπλο και να του πούμε αντε σύρτε. Με να κάνουν σοβαρή και κατάλληλη εκπαίδευση, διότι οι άνθρωποι πληρώνονται για να προσφέρουν ασφάλεια. Δεν πληρώνονται για να κόβουν κλήσεις. Άλλο που εδώ πέρα το έχουμε, όπως πολλά ακόμα πράγματα στη χώρα μας, το έχουμε διαστρέψει. Η δημοτική αστυνομία υποτίθεται ότι επιβάλλει την ομιμότητα. Βοηθά. Εδώ πέρα τους έχουν κάνει τους δημοτικούς αστυνομικούς εργαλεία κοψίματος κλήσεων. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να συμβάλλουν. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι και αρεστή. Δεν ξέρω αν είναι καθόλου αρεστή και στο επίπεδο δήμων, οι οποίοι θέλουν εκεί πέρα να παίρνουν και να μπαίνουν άνθρωποι γνωστοί. Να το πω έτσι, μην πάει το μυαλό σας σε ρουσφέδια και τέτοια, και να κόβουν βόλτες. Να παίρνουν τίποτα πινακίδες, να μοιράζουν τίποτα κλείς, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να βγάζουν τίποτα πρόστιμα. Πάλι ο Κυρανάκης, πρωί-πρωί, δεν τον προλαβαίνουμε πια κι αυτόν. Άφησε τόσο καλές εντυπώσεις από το πόστο του σαν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, που τώρα σαν τι είναι, της Νέας Δημοκρατίας Γενικός Γραμματέας. Όποιος φέρει όπλο, λέει, πρέπει να περνάει ψυχομετρικά. Δεν μπορεί ο κάθε βαρέμα. Καλά, προφανώς όταν λέω για εκπαίδευση εννοείται ότι πρέπει να υπάρχουν και τεστ και τέτοια.

Λοιπόν, έχουμε και πολλά από χτες. Καταρχήν έχουμε τη δολοφονία. Έχουμε τη δολοφονία, από ό,τι φαίνεται, του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του. Ουσιαστικά βέβαια δεν ήταν γραφείο ακριβώς, ήταν ένα διαμέρισμα ολόκληρο το οποίο είχε και μέσα στο οποίο βρέθηκε νεκρός. Χτες αργά το βράδυ, γύρω στις 12 παρά, τον έψαχνε όλη την ημέρα η οικογένειά του, οι δύο δίδυμες κόρες του, πήγανε στο γραφείο, τον βρήκανε νεκρό. Η υπόθεση είναι δολοφονία, τη διαλεύκανσή της έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας. Από ό,τι φαίνεται δεν χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι, δεν χρησιμοποιήθηκε πιστόλι, δεν χρησιμοποιήθηκε κάτι τέτοιο. Ήτανε ξύλο δαρμός, πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Τα όσα κυκλοφορούν παραπέμπουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν υπήρχε ίχνος παραβίασης του γραφείου, δεν μπήκε δηλαδή κάποιος που δεν ήξερε ο ποινικολόγος. Βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, όχι στο γραφείο του. Από ό,τι φαίνεται, οι ποινικές έρευνες προσανατολίζονται προς μια συγκεκριμένη πλευρά.

βρέθηκε σε ένα χώρο τον οποίο είχε διαμορφώσει μέσα στο γραφείο του, όπου λέει συνήθιζε να διαμένει όταν εργαζόταν με πολύ αργά και πολλές φορές περνούσε εκεί τη νύχτα, κοιμόταν εκεί. Οι κόρες του που μένουν σε διαφορετικό σπίτι ανησύχησαν όταν δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν μαζί του και αποφάσισαν να τον αναζητήσουν. Όταν έφτασαν στο γραφείο, τον βρήκαν νεκρό και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Θεωρείται ότι είχε μείνει πολλές, ότι ήταν αρκετές ώρες νεκρός, πιθανόν από το πρωί ή ακόμα και από το προηγούμενο βράδυ. Το γεγονός ότι ο χώρος δεν ήταν αναστατωμένος, πέρα από κάποια συγκεκριμένα πράγματα, και η πόρτα δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενισχύουν τα σενάρια ότι ο δράστης ή οι δράστες μπήκαν στο γραφείο με τη συνένεση του γνωστού δικηγόρου.

Έχει η αστυνομία όλο το βράδυ ήταν εκεί πέρα. Δόθηκε εντολή στους αστυνομικούς που πήγαν στο χώρο από τους ιατροδικαστές να μην πειράξουν καθόλου τη σκηνή του εγκλήματος, προκειμένου να μπορέσουν να εξάγουν συμπεράσματα ως προς το τι ακριβώς συνέβη.

Ο χώρος από την ώρα που έγινε γνωστό αποκλείστηκε από αστυνομικούς. Την έρευνα την ανέλαβε το τμήμα ανθρωποκτονιών. Φαίνεται ότι είναι ένα έγκλημα. Ξέρετε, αυτές τις περιπτώσεις όπου είναι ξυλοδαρμός, είναι από κοντά, δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης, δεν υπάρχουν σημάδια ληστείας κτλ. Που αγγίζει προσωπικές έτσι. Προσωπικά ζητήματα. Ενδείξει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχτηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι, από όπου και προκλήθηκε η αιμορραγία.

Έχουν, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούν. Σύμφωνα, λέει, με τις πρώτες πληροφορίες και διαβάζουμε τώρα όσα έχουν ήδη βγει στη δημοσιότητα. Η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή σε εμβριακή στάση, ενώ στο χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα.

υποθέτω ότι θα ψάξουν οι αστυνομικοί να βρούνε τα κίνητρα, να βρούνε τους δράστες πρώτα, μετά θα ψάξουν να βρούνε τα κίνητρα. Για να ξεκαθαρίσει αυτό το έγκλημα. Να πούμε εδώ πέρα, το λέγαμε χτες με αφορμή κάτι άλλο, ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ανθρωποκτονίες η ελληνική αστυνομία είναι πάρα πολύ πετυχημένη, βρίσκει τους δολοφόνους. Εκτός από τις υποθέσεις που αφορούν τις δολοφονίες δημοσιογράφων, τις δολοφονίες μελών της μαφίας, οτιδήποτε δύναται να έχει, να το πω έτσι, κοινωνικές προεκτάσεις.

Και μια τώρα αυτό το θέμα βγήκε αργά. Χτες δεν πρόλαβα να το έχουν οι εφημερίδες στην πρώτη σελίδα των εξωφύλων τους. Όμως σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα, σε όλες τις ιστοσελίδες, παίζει πρώτο θέμα η δολοφονία. Και τα νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα. Υπάρχουν και διάφορα στοιχεία τα οποία δεν θα έρθουν στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει και λόγος, δεν φροντίζουν, δεν ρίχνουν φως περαιτέρω στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Υποθέτω ότι η αστυνομία έχει κάποια λογική στο τι βγάζει, στο τι επιβεβαιώνει προς τα έξω και στο τι όχι. Και μιας και αναφερθήκαμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις εφημερίδες. Τι παίζουν σήμερα.

Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Δημοκρατία, η οποία στο πρώτο της θέμα έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σπιτάκια ανακύκλωσης. Έχει μπούκαρε η ελληνική αστυνομία, τμήμα της ελληνικής αστυνομίας μπήκε εκεί πέρα που ήταν τα σκάνδαλα, διερευνά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, έκανε φινδιαστική έφοδο σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Texani, η οποία έχει διαχειριζόταν τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης. Έκαναν ταυτόχρονους ελέγχους, πιο πίσω έχει γίνει αυτό, στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις Texani, στην Παλίνη, στη Δάφνη και στον Ασπρόπυργο. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν εταιρικό ψηφιακό υλικό, συμβάσεις πώλησης των σπιτιών, γιατί εδώ πέρα αυτά τα πληρώσαμε 3, 4, 5, 10 φορές πάνω από όσο έχουν κανονικά. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Το κάθε σπιτάκι ανακύκλωση στην αγορά έξω προσφερόταν με 60-66.000 ευρώ. Εμείς τα αγοράζαμε εδώ πέρα 300.000 ευρώ. 300.000 ευρώπουλα. Δηλαδή πενταπλάσια πάνω κάτω τιμή. Ταραχή, λέει η Δημοκρατία στο Μαξίμου, για πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Να πω κάτι παραπάνω και για τα σπιτάκια και για τα πατίνια. Ξέρεις πως συνδέονται σπιτάκια Texan και πατίνια, η όλη ιστορία με τα πατίνια που τώρα έρχονται να βάλουν κανόνες στα πατίνια, Ανδρέα Γιαννιντόπουλε. Στην αρχή ήρθαν τα πατίνια ξαφνικά και κυκλοφορούσαν όλα χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, ακούω ότι Texan και πατίνια, μια εταιρεία πατινιών, η πρώτη που έφερε πατίνια, αυτά τα γνωστά, τα πράσινα, τα λαμπερά που κυκλοφορούν μέσα στην Αθήνα, που είναι νομίζω τα πιο γνωστά, η πιο γνωστή μάρκα. Ήτανε, λέει, ασχολήθηκε προσωπικά με τις δύο αυτές υποθέσεις ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, ο Τζέφρεϊ Παϊάτη. Έτσι

χαχτές τώρα σε μια φωτογραφία να πηγαίνει σε κάτι συνέδρια, κάτι τέτοιο, με ένα τέτοιο πατίνι, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα ο Πάγιαν. Προφανώς κάποιος ήθελε να προλάβει να κάνει τη δουλειά του, να βγάλει τα λεφτά. Σκοτωθήκανε 3-4 παιδάκια, είχαμε ό,τι είχαμε, γεμίσανε τα επίγοντα στα νοσοκομεία και έρχεται τώρα το κράτος να βάλει τώρα μετά από πόσα χρόνια. Που πόσα χρόνια κυκλοφορούν τα πατίνια στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο κέντρο, 4-5 τουλάχιστον. Έρχεται τώρα να βάλει κανόνες. Πρόλαβαν, βγήκαν τα λεφτά, έγινε η απόσβεση, βγήκαν τα κέρδη και τώρα έρχονται να βάλουν κανόνες. Έτσι γίνονται οι καλές δουλειές. Και παρόμοια πράγματα, υποθέτω, έχουν γίνει και με τα σπιτάκια. Ο ελεύθερος τύπος έχει τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση και ραμαίως. Οι 4 συν 1 αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Διπλασιάζονται τα ποσά για 8.369 δικαιούχους. Και έχει και στο πλάι οι 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030 Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης, λέει, με εθνικούς πόρους 23 δισεκατομμύρια. Αυτό, να ξέρετε, ετοιμάζεται. Μαζεύουν λεφτά από διάφορα μέρη, κυρίως από την υπερφορολόγηση, τη δική μας, προκειμένου όταν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει, να υπάρχει αυτό το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα συνεχίζει να κάνει δουλίτσες, διότι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν την πιθανότητα μιας πιθανής κατάρρευσης, γιατί θα σταματήσουν να δίνουν δουλειές σε φίλους και γνωστούς. Τα νέα, 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει, τα συν και πλην της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Τώρα απευθύνεται και σε πολλούς το εξώφυλλο των νέων, διότι είδαμε ότι πόσα εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια 800.000 Έλληνες χρωστάνε. Οπότε σου λέει, 26 Ιουλίου ανοίγει ο εξοδικαστικός για χρέη από 5.000 και πάνω, επιτόκιο 3%, 240 δόσεις για χρήση στο δημόσιο, άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Είναι το ένα. Από την άλλη είναι οι 72 δόσεις, τα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί φτάσαμε. Τι σας συμφέρει, ε? Αυτό να είναι οδηγός στα νέα. Το μακελιό. Συνέντευξη βόμβα του τέως αξιωματικού της Ελλάς Σπύρου Νίνου κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη. Μου έδινε λεφτά για να εκτελέσω συμβόλαιο θανάτου. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Πήρε τον κακό το δρόμο. Τον είπαμε αφιόζω και σκότωσαν το παιδί μου, λέει. Εδώ πέρα είναι η αποκαλυπτική συνέντευξη του πρώην αξιωματικού της Ελλάς, τέως αξιωματικού της Ελλάς, στον Στέφανο Χίο. Η εστία προβάλλει πολιτική σταθερότητα, συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. Τι παριστάνουμε ότι είμαστε. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρεται σε πραξικόπημα Άδωνη με αφορμή την τροπολογία που δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Η Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Και αναφέρεται ότι στη μετεμποδίων τροφοδοσία της αγοράς με αργό λόγο του ορμούς προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ, σύν το ότι η ζήτηση για υγρά καύσιμα είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Οι τιμές βενζίνης και ντίζελ, λέει, στην Ελλάδα κινούνται και πάλι κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Τα έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ. 1,99 ήταν χτες, να ξέρετε. Έρχεται για Παρασκευούλα, θα πάει στο 2,10. Η κόντρα σε εκλογικό μαραθώνιο Ποντάριο Μητσοτάκη στα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον εφημβιασμό με πρόωρες κάλπες. Τώρα, λέει, να αποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά.

Η απογευματινή έχει πρώτο θέμα πρίκα 23 δις σε 13 περιφέρειες. Είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε. Ζεστό χρήμα λέει για σχολεία, νοσοκομεία, δρόμους, τεχνολογικά κέντρα, κοινωνικές κατοικίες, υποδομές πολιτικής προστασίας. Τώρα αυτά, τι κοινωνικές κατοικίες? Εδώ πέρα πήγανε, κλείσανε τον οργανισμό κοινωνικής κατοικίας, δεν ξέρω. Ενώ η ελεύθερη ώρα έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμική. Προφητική προειδοποίηση για κύματα γεγονότων και εξεγέρσεις πριν τη μεγάλη κάθαρση. Τώρα μου στέλνετε. Τώρα Traffic Commander λέει θα ρίξουν 30% στην κίνηση, την κίνηση στην Αθήνα μέσω του Traffic Commander. Drones και τεχνητή νοημοσύνη λέει στη μάχη κατά της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αθήνα. Οι πιθανότητες να πέσει 30% η κίνηση στην Αθήνα επειδή θα κοιτάει ένα drone από πάνω και θα δίνει εικόνα, επιχειρησιακή εικόνα στους αρμόδιους αξιωματικούς, είναι μηδαμινή, αν θέλετε να με ρωτήσετε. Αυτή είναι η δικιά μου αίσθηση. Τώρα λέει με τις κάμερες AI θα σε βλέπουν και στην πανιέρα και θα σου κόβουν κλίση γιατί δεν φοράμε σωσίβιο. Έχεις δίκιο. Πάντως να ξέρετε, αυτό με τη βενζίνη δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Έχουν βγει και λένε οι κυβερνητικοί προσπαθούν να πούν ότι δίχως τις παρεμβάσεις θα ήταν ακόμα ψηλότερο. Αυτό είναι το παραμύθι που πουλάνε τώρα. Αυτό είναι που προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάτι κάνουνε. Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Είχαμε χτες απειλές Τραμπ νέες κατά του Ιράν ότι θα βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και συγκεκριμένα το βουνό, λέει, Αξίνα, έτσι το λένε. Είναι ένα βουνό που έχουν πάει και έχουν χώσει μέσα τα πυρηνικά Ιρανοί και ο Τραμπ τους είπε ότι θα τους το βομβαρδίσει. Οι Ιρανοί απαντάνε κάνοντας επιθέσεις σε πλοία στο στενό του Ορμούς, βγήκανε και οι Χούθοι και σταματάνε την Ερυθρά Θάλασσα, τον διάπλου πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα. Όσα σχετίζονται με τη Σαουδική Αραβία φορτώνουν πετρέλαιο από εκεί. Όλα δηλαδή από εκεί φορτώνουν, από την Ερυθρά Θάλασσα, πετρέλαιο φορτώνουν από τη Σαουδική Αραβία μόνο.

0: Και τα 2 ευρώ, τα 2 ευρώ τιμή, 2 κάτι, 2,10 είναι. Πιο κοντά είμαστε στο 2,10 τώρα παρά στο 2. Όταν σου λένε διάμεση τιμή 2, έχουν πάει και έχουν βρει ένα βενζινάδικο στη μέση του πουθενά και το βάζουν για να βγάζουν τιμές τιμή. Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και ξεπερνάει, είναι πολύ κοντά, 1,99 νομίζω ήταν χτες, 1,98 κάτι τέτοιο. Ήταν και το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο σημαίνει ανατιμήσεις παντού. Ίσως γι' αυτό να απομακρύνονται οι πρόωρες εκλογές. Ε? Γιατί τα πράγματα δεν πάνε κατά πώς τα σχεδιάζανε να κάνουν το Σεπτέμβριο εκεί πέρα ένα παρτάκι για κανένα μήνα. Λίγο ΔΕΘ, λίγο μειώσεις τιμών, λίγο τέτοια. Τώρα αυτές οι συμφωνίες με τους σούπερ μαρκετάδες. Οι συμφωνίες αυτά που περιμέναν, θυμάσαι, από Σεπτέμβριο, φτηνότερα προϊόντα και τέτοια. Όλα αυτά, παιδιά, έχουν βγάλει φτεράκια και πετούν ψηλά στον ουρανό, απομακρυνόμενα από εσάς. Θα πληρώνετε κανονικά. Το σενάριο για τις αυξήσεις στα καύσιμα είναι εφιαλτικό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι όταν είχε 110-117, θυμάσαι που είχε κάποια περίοδος, δολάρια το βαρέλι, η τιμή ήταν περίπου όσο είναι τώρα. Τώρα είναι στα 80 κάτι. Δηλαδή κάποιοι συνεχίζουν να βγάζουν λεφτά και βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, δεν είναι, είναι ότι έχουν μικρύν, λέει, τα αποθέματα. Έχουν λιγοστέψει τα αποθέματα και υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Γι' αυτό είναι πιο ανεβασμένες οι τιμές. Δηλαδή τώρα αν ξαναπάει εκεί που ήταν πριν από μερικούς μήνες η τιμή του πετρελαίου στα 110, θα είναι στο 230, θα είναι στο 240. Δεν ξέρω κι εγώ που θα είναι.
1: Καλησπέρα σας, στο σημείο αυτό τον Γιώργο Πιέρο.
2: Καλησπέρα σας,
1: Γιώργο. Οι προβλέψεις είναι εφιαλτικές για τα καύσιμα, για το πετρέλαιο και φοβίζουν την κυβέρνηση και πολύ λογικά, έτσι.
2: Είναι εφιαλτικές όχι μόνο σε επίπεδο προβλέψεων, είναι και σε επίπεδο νέας πραγματικότητας. Γιατί έχουμε το Brent να ξεπερνά τα 120 δολάρια, η εκτείναξη της τιμής στο γαλόνι είναι ενδεικτική ότι δεν έρχεται το κακό. Το κακό συμβαίνει ήδη ξανά. Αυτή την ώρα ουδής μπορεί να προβλέψει τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Μετά από μια εύθραυστη εκεχηρία, πλέον έχουμε περάσει σε ένα δεκαήμερο συγκρούσεων. Δηλαδή είχαμε εκεχηρία, μικρή παύση, 10 μέρες κανονικές με τοπικές σκληρές συγκρούσεις. Γι' αυτό και λέω ότι αυτή τη στιγμή...
0: Ακούστε, αυτά τώρα τα λένε στο Action 24. Το Action 24 που ακούσε τον κύριο Πέρο δεν είναι και αντιπολιτευόμενο κανάλι. Και βγαίνουν οι άνθρωποι και λένε καθαρά, έτσι, ότι ο λόγος μάλλον που δεν θα έχουμε εκλογές τώρα το Σεπτέμβρη είναι αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Αυτό δυναμητίζει οποιαδήποτε προσπάθεια ήθελε να καταβάλει η κυβέρνηση για να κουλαντρήσει, έτσι το λένε στο χωριό μου, την αγορά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, και ενδεχομένως να κάνει εκλογές σε εκείνο το σημείο, έχοντας, ας πούμε, ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα, πουλώντας αυτό ως αφήγημα. Το αυτό που σημαίνει στο Ιράν χαλάει αυτό το αφήγημα για την κυβέρνηση και γι' αυτό ενδεχομένως να βλέπουμε και τα πρωτοσέλιδα ότι πάνε προς τα πίσω οι εκλογές. Λοιπόν, σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, θα έχουμε έναν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο στο δεύτερο μέρος για το τι συμβαίνει με πετρέλαια, τι συμβαίνει με τιμές, τι συμβαίνει με τις θαλάσσιες μεταφορές και όλα αυτά. Οπότε μένετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Έντονο σοκ έχει προκαλέσει στη κοινή

0: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και εστιάζουν στις κάμερες ασφαλείας και το περιβάλλον του δικηγόρου που είχε σφραγίσει με τη δράση του πολύκροτες υποθέσεις. Σε καθεστώς κόκκινου συναγέρμου βρίσκεται σήμερα η Αττική λόγω του κύματος καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Ο υδράργυρος στο λεκανοκοπέδιο θα σκαρφαλώσει στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Μπροστά στις ασφυκτικές συνθήκες θερμικής καταπώνησης, το Υπουργείο Εργασίας επέβαλε υποχρεωτική πάυση όλων των υπαίθριων εργασιών και των διανομών με δίκυκλα στην Αττική από την 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Έντονη αντίδραση προκάλεσε η βροχή προστήμων από τη Δημοτική Αστυνομία σε προσκυνητές κατά την εορτή της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει να καλύψει εξ ολοκλήρου τα ποσά των προστήμων των προσκυνητών, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες του Ναού, οι κλήσεις βεβαιώθηκαν ακόμη και σε χώρους όπου επιτρέπονταν κανονικά η στάθμευση. Με μια επιστολή, ο προϊστάμενος του Ναού, Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου, γνωστοποίησε το προβληματικό φαινόμενο της Δημοτικής Αρχής για την εισπρακτική μανία και την ανυπαρξία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής εορτής, απαιτώντας τα διπλότυπα των παραβάσεων ώστε να μην επιβαρυνθεί ούτε με ένα ευρώ κανένας πιστός. Σε τροχιά ραγδαίων εξελίξεων βρίσκεται το σκάνδαλο διασπάθησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων με τα σπίτια ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ευνηδιαστικές έφοδοι από τις αρχές καταπολέμησης της διαφοράς στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Texan κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται ο σχετικός διαγωνισμός του έργου των 83 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ερευνητές έχουν κατασχέσει ψηφιακά αρχεία και συμβάσεις προκειμένου να διακριβώσουν τυχόν αθέμητη επιρροή αλλά και τις χαώδεις υπερτιμολογήσεις, καθώς μονάδες αξίας 66.000 ευρώ φέρονται να αγοράστηκαν έως και 300.000 ευρώ η καθεμία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταμιακό έλλειμμα του Δημοσίου κατέγραψε τρομερή άνοδο. Συγκεκριμένα, εκτινάχθηκε στα 3,161 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις έναν χρόνο από τα 465 εκατομμύρια ευρώ που ήταν. Κυρία αιτία της δημοσιονομικής αυτής εξέλιξης αποτελεί η αλματώδης αύξηση των δημόσιων δαπανών, οι οποίες διευρύνονται με ρυθμούς σχεδόν τριπλάσιους σε σύγκριση με την άνοδο των κρατικών εσόδων. Σοβαρά προβλήματα στη ροή των πτήσεων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με τις καθυστερήσεις να επηρεάζουν διαδοχικά αφήξεις και αναχωρήσεις. Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν στους χώρους αναμονής περιμένοντας τις πτήσεις τους, ενώ η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει αναστάτωση ακόμη και έξω από τον Διεθνή Αερολιμένα, καθώς δυσχεραίνεται η παραλαβή των ταξιδιωτών. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης στο Λεκανοπέδιο. Τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, με τη μεγαλύτερη δυσχέρεια να εντοπίζεται στην άνοδο. Στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας καταγράφεται αυξημένη κίνηση στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στη Κατεχάκη και στη κάθοδο της Κηφισίας. Τέλος, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας της συνεχιζόμενης μαζικής αναχώρησης των αδειούχων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν και επίσημα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα εκδίδονται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των οικογενειών και να ανοίξει ο δρόμος για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των αποφύτων. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, προχώρησε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απομακρύνοντας τον στρατηγό Ολεξάνδρ Σίρσκι από τη θέση του αρχηγού του στρατεύματος και τοποθετώντας τη θέση του τον στρατηγό Μιχαήλο Ντραπάτη. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ. Μια εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία. Η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων για 11η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό την ώρα που αναφορές για εκρήξεις καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με συνθήκες καύσωνα και δυσφορίας. Η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά του νομού. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Σκοπό.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα. Ελληνική κτηματομιστική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Κοζάνη.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιαννίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 66 70 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 66 70 71 στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τετάρτη 22 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Οπότε για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά θα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, κοιτάμε την επικαιρότητα, την ελληνική, τη διεθνή και προσπαθούμε έτσι να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μουσικές επιλογές. Ήχος εν γέννη, άρχον της κονσόλας των ραδιοκυμάτων αλλά και των ψηφιακών μέσων, διότι εκτός από τους 99,8 μπορείτε να μας ακούτε και στο www.machefm.gr, δηλαδή είσαι στο αμάξι, μας ακούς. Θες να συνεχίσεις να μας ακούς όταν κατεβαίνεις από το αμάξι και φτάνεις σπίτι σου, φτάνεις στο γραφείο σου, φτάνεις οπουδήποτε, βγαίνεις εκτός του νομού Αττικής και δεν πιάνει καλά πλέον, δεν έχει σήμα, πληκτρολογείς στο κινητό, στο λάπτοπ, στο desktop, στο δεν ξέρω και εγώ τι, στο ρολόι σου, στα γυαλιά σου, στα οτιδήποτε υπάρχει πια, www.machefm.gr, μπαίνεις, ενημερώνεσαι, διαβάζεις την επικαιρότητα και πατάς το κουμπάκι που έχει έτσι κεντρικό κόκκινο, ακούστε ζωντανά και μας ακούς ζωντανά. Και φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μαζί μας και εσείς. Πώς είστε μαζί μας και εσείς, πώς συμμετέχετε στην εκπομπή? Συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Το ματαλέω 6943-63-54-51. Αναμένουμε τις καλημέρες σας. Αναμένουμε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε. Αναμένουμε ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να μας έχει ξεφύγει και θέλετε να το στείλετε να το συζητήσουμε. Μας το στέλνετε, το συζητάμε. Το έχετε δει, εδώ πέρα είμαστε δημοκρατικοί. Δεν βγάζουμε ξύλινους λόγους.

Και φυσικά είμαστε εδώ, ο σταθμός είναι εδώ σε όλη τη, σε όλες τις εκπομπές και για τις καταγγελίες σας. Το στραβό, το περίεργο που σας έτυχε, που πετύχατε μπροστά σας, που είδατε. Μας το στέλνετε, αναλαμβάνουμε, το διερευνούμε, το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ορίστε, τα τάμπλετ δεν είπα, μπορείτε να μας ακούτε από το τάμπλετ. Μου στέλνει ο φίλος, ο Αποστόλης, αν δεν κάνω λάθος, ο Προποτζής, φωτογραφία από το τάμπλετ μας ακούει. Ορίστε, δεν είπα τάμπλετ, είναι Δημήτρη. Την καλημέρα στον Αποστόλ, την καλημέρα στο Σάββα.

0: Λοιπόν, και θέλω να πάμε σε μία είδηση, επειδή σχολιάζαμε χτες, λέγαμε για το Μητσοτάκη. Που βγήκε και πανηγύριζε ότι στην Ελλάδα δεν ασχολείται κανένας με το μεταναστευτικό. Όταν μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα καταφέραμε.
1: Μια κουβέντα για το μεταναστευτικό. Επειδή είδα ότι ο κ. Τσίπρας βρέθηκε και πρόσφατα στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, μα ταυτόχρονα. Εμείς είμαστε αυτοί που παραλάβαμε, εμείς το θυμόμαστε καλά την κατάσταση που παραλάβαμε το 2019 στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι συνάδελφοι που εκλέγονται εκεί το ξέρουν καλά, 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες στη Λέσβο. Σήμερα είναι 230. Και ροές και στην Κρήτη ευτυχώς τον τελευταίο μήνα πολύ μειωμένες. Και ναι, αυτή η κυβέρνηση ήταν πρωταγωνίστρια για να αλλάξει όλη η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό. Το 2019 μας κυνηγούσαν όλοι για τις δευτερογενείς ροές. Μας έκανε πάρτε κόσμο πίσω από τη Γερμανία, Δουβλίνο, το θυμάστε το Δουβλίνο. Πιέσεις μεγάλες. Και αλλάξαμε όλο το αφήγημα και την νομοθεσία της Ευρώπης. Για να πούμε καλές τις δευτερογενείς ροές, αλλά άμα δεν λύσουμε το εξωτερικό πρόβλημα των συνόρων, άμα δεν ασφαλίσουμε τα σύνορά μας, άμα δεν κάνουμε επιστροφές, δεν πρόκειται να λύσουμε το μεταναστευτικό. Και το νέο σύμφωνο κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Και έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί το μεταναστευτικό δεν είναι θέμα στην Ελλάδα. Προσέξτε, σε όλη την Ευρώπη η ακροδεξιά ανεβαίνει λόγω του μεταναστευτικού. Και στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με το μεταναστευτικό. Ευτυχώς. Γιατί αυτή η κυβέρνηση πόλεσε και το έλυσε αποτελεσματικά. Και με κοινωνική.
2: Σεξουαλική επίθεση μέρα μεσημέρι δέχτηκαν δύο γυναίκες στους Αμπελόκηπους. Και στις δύο περιπτώσεις δράστης ήταν το ίδιο πρόσωπο. Ένας νεαρός υπήκοος Αιγύπτου, χωρίς νόμιμα έγγραφα στη χώρα μας και με το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη του. Ο κακοποιός συνελήφθη και οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, ενώ θύμα του μιλά στο Σταρ και την Κατερίνα Αρίστα, που έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ.
3: Αυτός είναι ο Αιγύπτιος που σκόρπισε τον τρόμο στην καρδιά της Αθήνας το μεσημέρι της Δευτέρας. Μέσα σε διάστημα 20 λεπτών αποπειράθηκε να ασελγήσει σε δύο γυναίκες.
4: Είχα φύγει από Πανόρμου και πήγαινα προς Αμπελόκηπους στον δρόμο της Κυφυσίας που είχα βάλει το κινητό μου. Και εκείνη τη στιγμή ξαφνικά, από πίσω μου πρέπει να έρθει αυτός, πέρασε το χέρι του γύρω από τους ώμους μου και πήγα μου πια στο στήθος. Τον έσπρωξα εκείνη την ώρα. Του λέω φύγε από εδώ, μου ακουμπάς, φύγε και δεν έφευγε. Και εκείνη τη στιγμή είχα τον δύρο. Αλλά δεν ήξερα να έχει μαχαίρι πάνω του, δεν ήξερα να έχει όπλο πάνω του. Οπότε λέω μην το παίξω θαραλέο, ας μπορούσα να αυτό πολύ να τελειώνουμε.
5: One girl went to my shop and asking for help. Was scared that the man outside.
3: Είχε προηγηθεί επί...
0: Δεν ασχολείται κανένας με το μεταναστευτικό, παιδιά. Έχουν φύγει, λέει, όλοι από τα νησιά. Ήρθανε, τους ξεφορτώσανε όλους μέσα στην Αθήνα και γίνεται ο κακός χαμός.
2: Σεξουαλική επίθεση μέρα μεσημέρι δέχτηκαν δύο γυναίκες στους Αμπελόκηπους.
0: Μέρα μεσημέρι μέσα στους Αμπελόκηπους. Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Δύο γυναίκες, βγαίνει άλλη να πάει από την Πανόρμου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τις επιτίθεται ο Αιγύπτιος, ο οποίος Αιγύπτιος έχει το μισό ποινικό κώδικα, παιδιά. Και ξέρετε ότι δεν μπορούμε να του κάνουμε απέλαση. Του είχε απαγορευτεί και αυτού η έξοδος από τη χώρα. Αυτό έγινε χτες στους Αμπελόκηπους. Έχω μαζέψει διάφορα περιστατικούλια μικρούλα, όχι τίποτα σοβαρό. Στην ΚΟ, 30χρονος υπήκος Μαρόκου, μέθησε και βίασε ένα κορίτσι 17 ετών. Τριανταοκτάχρονος στην Τίνο, βιασμός. Τώρα όλα αυτά είναι τις τελευταίες ημέρες, 17 Ιουλίου είναι αυτά που σας λέω. 38χρονος βίασε μία 27χρονη στην Τίνο. Το συνέλαβαν. Στο Λαγονίσι, σε ξενοδοχείο, άλλος, νομίζω Αιγύπτιος ήταν εκεί, ο οποίος και αυτός βίασε ένα κορίτσι. Ξέρετε πόσα περιστατικά έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Τον τελευταίο μήνα, ξέρετε πόσα περιστατικά υπάρχουν. δίχως να ντρέπεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, βγαίνει και μας λέει ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν ασχολείται κανένας με αυτό το πρόβλημα. Έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν στο Twitter και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απανωτά τα περιστατικά. Τα περιστατικά που γίνονται με βιασμούς, με επιθέσεις κτλ. Και επειδή τα μέσα, τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα, αλλά και τα άλλα τα μέσα, τα οποία δεν είναι φιλικά προς την κυβέρνηση, αλλά υποστηρίζουν τις ιδεολειψίες της αριστεράς, ότι είναι καλό, είναι ευλογία να έρχονται στη χώρα, έτσι δεν λένε, είναι ευλογία, πρέπει να έχουμε ανοιχτά σύνορα. Οπότε δεν βρίσκεις άκρη. Από τη μία τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα δεν τα παίζουν αυτά για να μην εκτεθεί η κυβέρνηση, από την άλλη τα δίθεν αντιπολιτευόμενα μέσα που τα στηρίζουν οι κεφοπλιστές, και εντάξει έχουμε να πούμε πολλά και γι' αυτό, δεν τα αναφέρουν καν τα περιστατικά αυτά, για να μην, ξέρετε τι λένε, αυτά που λένε και στην Αγγλία, αυτά που λένε και στη Γερμανία, να μην ρίξουν λάδι, λέει, στη φωτιά της ισλαμοφοβίας και του ρατσισμού. Γιατί κοίτα να δεις πώς συμβαίνει, όλοι αυτοί που, οι περισσότεροι τέλος πάντων από αυτούς που βγαίνουν ότι κάνουν τέτοιου είδους επιθέσεις, είναι από χώρες, από το Μαρόκο διαβάζαμε, από την Αίγυπτο, από τη Συρία, από. Έχουμε λύσει το μεταναστευτικό, λέει, έλεγε ο Μητσοτάκης, τον ακούσαμε χτες, και έχουμε ακούσει πόσες φορές ότι ο Εύρος είναι φρούριο, είναι φρούριο, δεν περνάει τίποτα με το φράχτη. Και διαβάζω εγώ εδώ χτες, τροχαίο στην Εγνατία. Βγήκανε 13 άτομα από ένα βανάκι. Προσέξτε, τροχαίο με μετανάστες. Διαβάζω το τίτλο «Τροχαίο με μετανάστες», λες, ξέρω εγώ, ένας Γερμανός, ένας Πολωνός που είχε έρθει στην Αθήνα, πλάκησαν σε κάποιο τροχαίο. Ένα βανάκι το οποίο μετέφερε παράνομους μετανάστες, έκανε αυτό το delivery που λέγαμε, τους παίρνουν από τον Εύρο, τους πάνε στη Θεσσαλονίκη, τους βάζουν σε Airbnb και από εκεί πέρα σιγά σιγά όταν πληρώσουν, όταν βρούνε λεφτά με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και πληρώσουν τους διακινητές, τους στέλνουν στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 άτομα, 13 παράνομοι μετανάστες, λαθρομετανάστες, καθώς λέει και ο οδηγός διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Η μοναδική εθνικότητα που μαθαίνεις από όλο αυτό είναι ότι ο οδηγός είναι Έλληνας. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, λέει, στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής Σισμανόγλιο, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Έκλεισε και η Αττική Οδός, η κίνηση γινόταν από τις Σάπες μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του ΒΑΝ και να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Φρούριο Εύρος, από πού περνάγανε τώρα στο βανάκι φορτωμένοι 13, δεν ξέρουμε, κάποια στιγμή θα μας το εξηγήσει κάποιος. Διαβάζω, Θεσσαλονίκη, χτες, ακόμα, χτες γίνανε αυτά και το τροχαίο έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στο Κορδελιό χτες έγινε και αυτό. Στη Θεσσαλονίκη, χτες, στο Κορδελιό. Ομάδα ατόμων αφρικανικής καταγωγής ενεπλάκη σε καυγά που γρήγορα κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να βγουν μαχαίρια. Δύο τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες. Από ό,τι καταλαβαίνεις, γι' αυτό δεν υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να πάει σε κανέναν ηλικιωμένο που έχει πρόβλημα να τον πάει στο νοσοκομείο. Τρέχουν από τη μία, από την Εγνατία μέχρι στο Κορδελιό, για να μαζέψουν αυτούς που μαχαιρώνονται, να μαζέψουν αυτούς που πηγαίνουν, ξέρεις, στα βανάκια, γιατί έχουμε συνέχεια τροχαία με παράνομους μετανάστες πάνω στην Εγνατία. Γιατί τους κυνηγάει η αστυνομία και προσπαθούν να ξεφύγουν, γιατί τα μπερδεύουν με τα προπορευόμενα όχηματα. Γιατί συνήθως όταν πάει ένα βανάκι με μετανάστες, μπροστά υπάρχει και ένα άλλο όχημα, το οποίο θέλει να τους δίνει σήμα για μπλόκα και τέτοια. Εκεί πέρα η κατάσταση είχε ξεφύγει. Μπουκάρανε μέσα σε χωριά και πηγαίνανε με 100-120 χιλιόμετρα μέσα σε χωριά. Αλλά κατά τα άλλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας λέει ότι όλα είναι GG, όλα είναι καλά. Δεν ασχολείται κανένας με το μεταναστευτικό και ο φόβος του είναι η γιγάντωση της ακροδεξιάς, έτσι δεν μας έλεγε. Αυτός είναι ο φόβος του.

Αυτά πρέπει να προσέχετε, να μην στεναχωρούν όλοι αυτοί τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη που δίνει τέτοιο αγώνα. Γιατί τώρα βγαίνει και λέει: σταματήσαμε τη λαθρομετανάστευση το Δεκέμβριο του 24, εγώ θυμάμαι κάτι δηλώσει του. Να βγαίνει και να λέει: ποιο, αν δεν έρθουν παράνομοι μετανάστες, ποιο θα μαζέψει τις ελιές. Τα θυμάστε αυτά που τα έλεγε ο Μητσοτάκης, Ιωάννη, τα θυμάσαι, τις δηλώσεις αυτές τις βαρύγδουπες.

εντάξει, σαν να μην μας φτάνανε αυτά. Έχουμε και τους τουρίστες οι οποίοι έχουν λολαφεί. Το είδες αυτό στη Μύκονο χτες? Ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος ήταν και φέτες, τον είδα τη φωτογραφία, ήταν ένας τούμπανος. Κυκλοφορούσε γυμνός και σε κατάσταση, λέει, άκου τώρα, μερικές φορές η πραγματικότητα αντιγράφει την τέχνη, λένε. Κυκλοφορούσε γυμνός, ήταν σε κατάσταση ερωτικού παροξισμού στη Μύκονο, όλα αυτά τουρίστας. Και άρχισε να ερωτοτροπεί με το άγαλμα, με την προτομή του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είχε πάει στο άγαλμα και έκανε τα δικά του παιδιά αυτός. Αλλοδαπός, λέει, κυκλοφορούσε επί ώρα όπως τον γέννησε η μητέρα του στους δρόμους του νησιού. Είχε βγει έξω. Και βόλταρε. Πήγε, έφτασε στην προτομή, προφανώς είδε τον Καραμαλή, εντυπωσιάστηκε και πόζαρε σαν αρχαίος θεός, λέει, δίπλα στο άγαλμα. Δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν κιόλας. Ήταν τέσσερις αστυνομικοί και δεν μπορούσαν να τον κάνουν ζάφτη, πλέγει η γιαγιά μου. Στο μεταξύ, από πού να τον πιάσουν για αυτή η έρημη αστυνομική, θα φοβόσανται.

Μας στέλνετε βίντεο το τουρίστα. Τι έκανε με το άγαλμα του Καραμαλή. Ωραία, έχει καεί κόσμος στη Μύκονο, έτσι. Έχει καεί κόσμος. Να τα λέμε όλα, να λέμε την αλήθεια. Ποζάρει κιόλας. Πήρε και πόζες, έκανε και τα δικά του εκεί πέρα με το άγαλμα του Καραμαλή. Η μεγάλη είδηση είναι ότι για κάποιο λόγο έχουμε πρωτομή του Καραμαλή στη Μύκονο. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα αυτό μου προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, ας πούμε, από το περιστατικό αυτό καθ' αυτό. Γιατί υπάρχει μια πρωτομή του Καραμαλή, την απελευθέρωσε, δεν ξέρω, τι έκανε ο Καραμαλής. Το μισή του έρωτα μου στέλνει ο άλλος. Με την πρωτομή, είπαμε, έχει προχωρήσει το walk, κάνουν διάφορα, παντρεύονται τρεις μεταξύ τους, τέσσερις ξέρω εγώ, αλλά και με πρωτομές τώρα υπάρχει τέτοια. Είχα διαβάσει κάτι, ρε παιδί μου, ότι μία τύπησα, ξέρω εγώ, στην Αμερική είχε παντρευτεί ένα δέντρο και κάτι τέτοια, αλλά νόμιζα ότι αυτά είναι περιπτώσεις να τους πάνε μέσα. Εδώ πέρα ο τύπος όντως το είχε με το, δηλαδή, με το άγαλμα του Καραμαλή. Έκανε διακοπές στη Μύκονο, λέει ο Αΐμνης. Άμα είναι να κάνουν πρωτομή σε όποιον κάνει διακοπές στη Μύκονο, θα το γεμίσουμε πρωτομές στο νησί. Δεν ξέρουμε ποιον να πρωτοβάλουμε. Ποιους να βάλουμε, δεν ξέρω και. Να αρχίσουμε να βάζουμε μόδιστρους, να αρχίσουμε να βάζουμε δεν ξέρω και εγώ τι. Μεγάλο έρωτα έπαθε αυτός ο τύπος με τον Καραμαλή. Ανταποδίδει, λέει, μας είχε κάνει και ο Καραμαλής έρωτα σε εμάς. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτά τα κίνητρα του. Ο τύπος ήταν τουρίστας. Ήταν τουρίστας τώρα, αλλοδαπός, δούλευε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Αλλοδαπός τέλος πάντων. Και αποφάσισε, πώς το λέγει ο ψάλτης, να τη βρει με την πρωτομή του Καραμαλή.

Την ανέδειξε μου στέλνουν την Μύκονο Καραμανλής. Γι' αυτό πήγε το Διεθνές Jet Set. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω παιδιά αυτά, δεν τα ξέρω. Έχουμε όμως περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα. Δεν το είχα δει, μου το στείλατε και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι εκατομμυριούχος influencer με καταγωγή από την Ολλανδία και την Νιγηρία. Ακούγεται τρομερός συνδυασμός. Είναι ο 26χρονος άνδρας που έκανε αυτό το love story με την προτομή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Μύκονο. Και είναι αυτό που σας λέω. Αν και οι κάτοικοι της Μυκόνου είναι συνηθισμένοι να βλέπουν τα πιο ακραία σκηνικά, δεν περίμεναν ότι θα δουν κάποιον να λυκνίζεται γυμνός μπροστά στο άγαλμα του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και πολλές φορές Πρωθυπουργού της χώρας. Εκατομμυριούχος influencer που δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας. Οι αρχές λέει αναμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν από την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών. Ή αν το έκανε μόνο και μόνο για να ανεβάσει τους followers στα social media. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να του φτιάξουν μια πληροτομή και αυτινού, να τη βάλουν δίπλα εκεί πέρα ή να αποθανατιστεί το γεγονός. Δηλαδή να μην είναι μια πληροτομή ξερή, όπως είναι αυτή του Καραμανλή, ας πούμε, τον έχει από το στήθος και πάνω, να είναι ένα ολόσωμα άγαλμα το οποίο να στηρίζεται πάνω στην πληροτομή του Καραμανλή. Δηλαδή να αποθανατιστεί το γεγονός για πάντα.

0: Λοιπόν, είσαστε The Money Reporter. Μου στέλνετε το άρθρο του 2006 για το πότε έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Καραμαλή, στα οποία, αν καταλαβαίνω καλά, είχε πάει και ο ίδιος ο Καραμαλής. Πήγε και είδε την προτομή του. Και ήταν εκεί πέρα και ο Γιώργος και ο Σκρέκας, παιδιά. Ο Σκρέκας τώρα που είχε αυτά, ήταν από τότε ο Σκρέκας μαζί. Είχαν πάει, λέει, για τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης προτομής του στην περιφερειακή οδό που φέρει το όνομά του. Εδώ και 3 χρόνια ο αφοσιωμένος συνεργάτης Θεόδωρος, νυν δημοτικός σύμβουλος, λέει είχε κάνει το 2006, αυτά, είχε κάνει την πρόταση για την προτομή. Ήτανε και ο κύριος Αχιλλέας Καραμαλής, τότε διαβάζω πολύ, παιδιά, είχε χαμός είχε γίνει εκεί πέρα, είχε πάει όλη Νέα Δημοκρατία στην προτομή του Καραμαλή. Είναι ένα άρθρο, είναι 700 λέξεις και έχει όλο ονόματα. Ποιοι ήτανε? Είχε γίνει τέτοιο πράγμα στη Μύκονο, ρε παιδιά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποια από τα σχόλια που στέλνετε δεν μπορώ να τα διαβάζω. Δεν διαβάζονται κάποια από τα σχόλια που στέλνετε, με συγχωρείτε. Ο Εθνάρχης λέει πρέπει να είπε η Μύκονος κοίτε κοντά και γι' αυτό και η προτομή. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε, εντάξει, στη Μύκονο είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει μια χαρά κίνηση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στην Αθήνα, στα μπαλκονίσια και επιστρέφουμε.
1: Στα μπαλκονίσια, λες, λόγω της ζέστης και το ότι πολλοί κόσμος είναι εγκλωβισμένος.
0: Όχι, γιατί δεν θα μπορέσουν να πάνε διακοπές, θα μείνουν στα μπαλκόνια και θα λέμε ότι είμαστε στα μπαλκονίσια.
1: Πάντως ο καύσωνας δεν αγγίζει μόνο τα μπαλκόνια, αγγίζει και την άσφαλτο, διότι και σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα για τις ασφάλτους και τις θερμοκρασίες που αγγίζουν, μιας και δεχόμαστε και τον καύσωνα. Και φτάνουν, προχθές έφταναν τους 75 βαθμούς, χθες έδειξε ότι έφτανε χθες με σήμερα, λένε, θα αγγίξουν κάπου στους 57 με 60 βαθμούς. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν το πεδίο των δρόμων όσον αφορά την κυκλοφορία. Να πούμε ότι η κίνηση επιμένει σε πολλά από τα περισσότερα σημεία. Στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση κλασικά στο δύσκολο σημείο του κόμβου της Μεταμόρφωσης, στην περιφερειακή Μητού και στο κόμβο της Κηφισίας. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αφορούν οι καθυστερήσεις, οι οποίες παραμένουν στο 1 τέταρτο, και στα δύο ρεύματα πλέον. Έχουμε συμφόρηση στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Καματερό. Έχουμε κίνηση σχετικά περιορισμένη όσο αφορά την έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Εκεί περιορίζεται η κίνηση κυρίως. Στην είσοδο έχουμε μόνο κατά τόπους λίγες καθυστερήσεις όσο πλησιάζουμε στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε έντονη συμφόρηση, περισσότερο έντονη από την προηγούμενη ώρα, στο λιμάνι του Πειραιά, περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά και ευρύτερα, σε επέκταση στην Ελιπέδου και στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Κατά τόπους υπάρχει κίνηση και στη λεωφόρο Πειραιός. Δύσκολα είναι τα πράγματα όσο αφορά την Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, όχι τόσο στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, αν και υπάρχουν καθυστερήσεις. Έχουμε κίνηση στην Κηφισίας, όπου τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται κυρίως στην άνοδο του οδικού άξονα κυκλοφορίας. Τα πράγματα είναι χειρότερα όσο αφορά το ύψος του Νέου Ψυχικού και στο Χαλάνδρι και μετά στο Μαρούσι. Έχουμε κίνηση και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, η κίνηση περιορίζεται κυρίως όσο αφορά κεντρικά αυτούς τους δρόμους αυτές τις ώρες. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει και μποτιλιάρισμα στην Λαγουμιτζή, στο Νέο Κόσμο. Αυτή είναι η εικόνα που αποτυπώνεται ως προς την κυκλοφορία.

0: Λοιπόν, και ήμασταν στη βενζίνη. Το ερώτημα είναι με τι κινούνται όλα αυτά τα αμάξια που κινούνται, διότι τιμές ξεπέρασε το φράγμα των 2 ευρώ. Των 2 ευρώ. Ευρώ, μάλιστα. Των 2 ευρώ η τιμή της αμόλυβδης. Από κοντά στα 2 ευρώ, πολύ κοντά είναι και το ντίζελ. 1,950 σήμερα. Στις αρχές του μήνα, πριν από 20 μήνες, είχε 1,648. Όλο αυτό σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτή, καλά, στην Ελλάδα είναι κυρίως λόγω φορολογίας, ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά παγκοσμίως οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν κυρίως από ό,τι λένε λόγω ορμούς, λόγω της απόφασης της Ρωσίας να μην εξάγει ντίζελ κίνησης, λόγω των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες γίνονται σε συνδυασμό προφανώς, γιατί χτες είχαμε ένα παγκόσμιο, προχτές είχαμε ένα παγκόσμιο, εγώ δεν το έχω ξανακούσει, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είχαμε επιθέσεις σε πλοία του ίδιου πλειοκτήτη, του κυρίου Προκοπίου, στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και στα στενά του Ορμούς. Και είχαμε και δύο τάνκερ τα οποία αποφάσισαν και έκαναν στροφή 180 μοιρών και αντί να πάνε να κατέβουν από την Ερυθρά Θάλασσα προς τα κάτω να πάνε προς την Ινδία, γύρισαν προς διόρυγα του Σουέζ για να έρθουν προς Ευρώπη, που και εκεί ένα από τα δύο, τα οποία προφανώς γύρισαν επειδή φοβήθηκαν ότι θα δεχτούν επίθεση από τους Χούθη, που ανακοίνωσαν εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε πλοία εμπλεκόμενα ελληνικά. Και γι' αυτό θέλησα να μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Ανδρέα τον Γεωργίου, είναι στέλεχος στο ναυτιλιακό τομέα, να μας δώσει μία εικόνα τι συμβαίνει, πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα. Διάβαζα παραδείγματος χάρη χτες ότι μία ταϊβανέζικη εταιρεία που διαχειρίζεται δεξαμενόπλια δίνει μισθούς 6 μηνών για ένα ταξίδι στο Ορμούς, να πάνε να φορτώσουν και να γυρίσουν. Είναι τέτοια η ανάγκη για πετρέλαιο, για ενέργεια, και πραγματικά δεν ξέρει κανένας πού μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή την κατάσταση. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου.
1: Καλημέρα.
0: Δεν ξέρω, τα λέω σωστά? Δεν νομίζω ότι έχει ξαναβρεθεί ποτέ τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια σε τόσο έκριθμη κατάσταση ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών.
1: Όχι, τόσο πολύ να στρεσαριστεί σε τόσα πολλά σημεία πληγμού, choke points που λέμε και εμείς. Δεν έχει γίνει. Είχαμε τη Μαύρη Θάλασσα, είχαμε λίγο τη Μεσόγειο τώρα εκεί με το Ισραήλ κλπ. Που δεν ήταν και κάτι φοβερό από πλευράς εμπορικών οδών, θέλω να πω έτσι. Έκλεισε λίγο το Σουέζ, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε κυκλοφορία, δεν υπήρχε αυτός ο χαμός. Αυτό με το Ορμούς είναι για την τελευταία 20 ετία, θα έλεγα, σχετικά πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Τώρα, αναφορικά με τους μισθούς που ανέφερες, φίλε μου Δημήτρη, δεν υπάρχει. Sky is the limit. Εδώ πέρα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για προσωπικές συμβάσεις μεταξύ του ναυτικού και της εταιρείας. Η εταιρεία προτείνει, ο ναυτικός αντιπροτείνει και αν βρεθεί μια συμφωνία, προχωράνε.
0: Δηλαδή είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Βεβαίως. Δεν μπορεί να το πιέσει να πάει. Σπάει έναν αριθμό διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων, οι οποίες επιστρέφουν και ποινικές ευθύνες, όπως είναι η MLC, όπως είναι η SOLAS. Δεν μπορεί να τον πιέσει να πάει με το έτσι θέλω. Αν το πιέσει γιατί μετά δεν θα βρει δουλειά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά πίστεψέ με, υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη ναυτικών σήμερα παγκοσμίως που δουλειά θα βρεθεί όπως και να έχει. Και αυτό το αφήνω γενικά να υπάρχει στον αέρα.
0: Το κόστος
1: μου λες ότι θα πάρει. Ναι. Για να σου τελειώσει, όταν θα πάρει 6 μισθούς μπροστά. Ένας πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού μπορεί να μην μετά από 10-15.000 ευρώ το μήνα. Έτσι. Δολάρια θα σου πω εγώ, δολάρια το μήνα. Αν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα πάρει 80.000 δολάρια μπροστά, όχι μπροστά, θα τα πάρει γιατί θέλει να πάρει ένα εξάμηνο για εκείνο το ταξίδι μόνο, για να κάνει το συγκεκριμένο, να σπάσει το εμπάργκο για να μπει. Να θυμίσω ότι το καράβι είναι στην προηγούμενη κρίση, πριν την εκεχηρία, πριν από κάνα 1,5 μήνα περίπου, ένα VLCC σημαίνει Very Large Crude Carrier, για να πάει από τη μία μεριά του Περσικού, μέσα από τα στενά, στην έξω μεριά του Περσικού, κουβαλώντας περίπου 180.000 τόνους αργό, πετρέλαιο, πήρε 74 εκατομμύρια δολάρια. 74 εκατομμύρια δολάρια, θα πω τη τιμή. Και δείτε την απόσταση στο χάρτη. Αυτό έγινε φυσικά γιατί το ρίσκο ήταν τεράστιο, έτσι. Το ρίσκο ήταν τεράστιο. Το πλοίο μπήκε μέσα σε πολεμική ζώνη. Απλά και ωραία.
0: Στις τιμές...
1: Οι ασφάλειες του ήταν
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτό πώς αντικατοπτρίζεται στις τιμές ενέργειας που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής? Διότι τώρα έχουμε εκτός από τα στενά του Ορμούζ, έχουμε και την Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο είναι καινούριο για αυτή τη σεζόν, τουλάχιστον που ξεκίνησε χτες. Που έχουμε από εκεί πέρα το εμπάργο των Χούθη.
1: Είναι διπλό τώρα. Υπήρχε η Ερυθρά παραδεότητα, αλλά δεν υπήρχε το Ορμούζ. Τώρα υπάρχει το ένα πάνω στο άλλο. Κοίταξε, αυτό αντικατοπτρίζεται στη τιμή του βαρελιού. Η τιμή του βαρελιού είναι λογικότατο να ανέβει, γιατί τα μεταφορικά δεν διπλασιάζονται, τα μεταφορικά δεκαπλασιάζονται. Μπορώ να σου πω και 50 κοπλασιάζονται ακόμη έτσι.
0: Δηλαδή μισό λεπτά, γιατί αυτό είναι τεράστιο που μου λες τώρα. Αν πάνε 50 φορές επάνω τα μεταφορικά, αυτό προκύπτει τι? Από τις αμοιβές των ναυτικών, από τα ασφάλιστρα, από το ότι κάνουν το γύρο, τι?
1: Από τα ασφάλιστρα κατά βάση. Τα ασφάλιστρα συνήθως ήταν κάποιο δεκαδικό ποσοστό, δεκαδικό ποσοστό της τάξης του 0,1, κάπου εκεί, επί της αξίας του λεγόμενου χάζ του πλοίου, του σκήτους του πλοίου, επί της αξίας του σίδερου του πλοίου. Έτσι. Τώρα αυτό το δεκαδικό ποσοστό έχει γίνει διψήφιο νούμερο. Για να καταλάβεις γιατί μιλάμε. Όταν ένας ασφαλιστής ξέρει ότι πρέπει να σε ασφαλίσει επειδή θα μπει σε έναν χώρο που πετάνε drones και πέφτουν πυραυλοί, δεν θα σου πει, ξέρεις κάτι, το απόλυτο κοστίζει 75 εκατομμύρια, δώσε μου και αυτό το ταξίδι περίπου, ξέρω εγώ, 70.000 την ημέρα, δώσε μου 700. Αλλιώς δεν μπαίνεις. Γιατί αυτό αντικατοπτρίζει και την ασφαλιστική και την αντασφαλιστική αγορά. Και ο κάθε ασφαλιστής, ο underwriter, όπως λέμε στην αυτιλία, είναι αντασφαλισμένος σε άλλον οίκο. Γιατί προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει στις πόσες υπάρχουν ανάγκες για να πληρώσει. Εάν λοιπόν για μένα, εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, που δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί με το ρυθμό αυτό, δεν γίνεται.
0: Δηλαδή τι θα γίνει? Οι Χούθοι μπορεί να το συνεχίσουν, το Ιράν μπορεί να το συνεχίσει και οποιοδήποτε, και η Ρωσία προφανώς ή η Ουκρανία, γιατί εκεί πέρα στη Μαύρη Θάλασσα η Ουκρανία βαράει τα πλοία τα περισσότερα.
1: Ρωσία έκανε hold back στις εξαγωγές diesel, γιατί η Ρωσία αυτή τη στιγμή θέλει για τις δικές της ανάγκες. Το diesel, όπως ξέρεις, είναι βασική κινητήριος δύναμη για πάρα πολλά μεταφορικά συστήματα βαρέως τύπου, ίσως και να πιο πολλά. Οπότε το έχει ανάγκη για τις δικές της, για τον δικό της λογαριασμό η Ρωσία, αφενός. Οπότε δεν υπήρχε συνεξίωση αυτό, οπότε να βάλουμε στο προηγούμενο πάνω ότι υπάρχει το Ορμούς, υπάρχουν οι Χούθοι, υπάρχει ταυτόχρονα και η Ρωσία, η οποία μέχρι πρώτη ενός έδινε. Ξέραμε ότι τώρα αυτά που λέμε, που ακούμε περί εμπάργου αυτά και sanctions των δυτικών, αυτά είναι παρμούσαλα. Έτσι, τα πιο πολλά φορτία ρωσικού πετρελαίου τα κάνουν δυτικές εταιρείες και όχι, δεν είναι οι ελληνικές. Έτσι.
0: Τι είναι?
1: Τώρα, όχι, είναι. Και αμερικάνικες είναι, και αγγλικές είναι, και γαλλικές είναι, και ιταλικές είναι, ό,τι θέλεις είναι. Το κάνω ρωσικά φορτία στον χώρο της ενέργειας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ωραίο κλασέρ φτιαγμένο από ένα πολύ καλό 2-3 καλά γραφεία στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, που δικαιολογεί πλήρως το trade που κάνεις. Τέλος. Εσύ που δεν μπορείς να το κάνεις αυτό κι εγώ, γιατί είμαστε πολύ μικροί στον χώρο, εμείς ζούμε με το φόβο των κυρώσεων και αν πας στη Ρωσία και περάσεις απ' έξω θα σου πείσω την εταιρεία. Ο μεγάλος δεν έχει τέτοια θέματα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
0: Πόσο τυχαίο ήταν που είχαμε σε μία ημέρα, παραδείγματος χάρη, 3-4 επιθέσεις σε πλοία, παραδείγματος χάρη του Προκοπίου?
1: Καθόλου τυχαίο. Ο Προκοπίου είναι ένας φοβολητής πανέξυπνος, ο οποίος μπαίνει και καρφεί στο μάτι του συστήματος. Και αυτό το λέω για να, όχι μόνο στο κομμάτι του πολέμου τώρα, ότι κάνει τον έξυπνο. Δεν κάνει τον έξυπνο, επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος. Αλλά ο Προκοπίου έχει καταφερθεί κατά καιρούς και κατά όλου του συστήματος που πάει να κάνει την αυτιλία ένα μόνο παύλα ολιγοπόλιο των εκλεκτών. Μάλλον που ο ίδιος δεν έχει ανάγκη, έχει τεράστιο στόλο. Δεν είναι τυχαίο γιατί ο Προκοπίου κάνει κατεξοχήν ρωσικά φορτία πολύ.
0: Ναι.
1: Ο Προκοπίου δεν έχει ανάγκη, ο κόσμος είναι από τους πιο καλοπληρωμένους και από τους πιο καλοσυντηρημένους στόλους γενικά στην παγκόσμια ναυτιλία. Και επίσης το ότι του χτυπήσανε δύο πλοία, τώρα είναι σαν να σου πω εγώ ότι ξέρεις κάτι Δημήτρη μου, στο μπάνιο σου φύγανε δύο πλακάκια. Θα μου πεις εντάξει, θα φτιάξω. Δηλαδή αυτό είναι, αυτή είναι η τάξη μεγέθους.
0: Ναι.
1: Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι ο κόσμος του, αυτό να το ξέρεις. Κανείς δεν θα ήθελε να έχει νεκρό και τραυματία.
0: Ωραία. Σε περίπτωση που συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε τώρα, διότι το εμπάργκο των Χούθη ξεκίνησε τώρα μόλις προχθές, υποθέτω θα κρατήσει, θα έχει και κλιμακώσεις για να δείξουν και αυτοί ότι το εννοούν αυτό που λένε. Το Ιράν, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, διότι ακούσαμε και για χτυπήματα σε φυγοκεντρητές, πυρηνικές εγκαταστάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Πού μπορεί να φτάσει η τιμή τελικά για, το, για τον καταναλωτή, για αυτόν που θέλει να βάλει βενζίνη στο αμάξι του? Πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία?
1: Επειδή, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, οι κοινωνικές προεκτάσεις αυτού του ζητήματος είναι τρομακτικές και είναι το βήμα πριν βγούμε με τις κατσαρόλες στους δρόμους και τις βαράμε όπως κάνανε στην Αργεντινή. Και η ενέργεια δεν παίζει, δεν είναι ένα αγαθό το οποίο μπορείς να το προσπεράσεις. Οι λύσεις είναι δύο. Ή θα παίζουν στρατηγικά αποθέματα στην αγορά από μεγάλους παίκτες, όπως είναι η Αμερική. Κάνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλάω, δεν είναι καν παίκτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια κομμωδία τρόμου μόνη της. Ή θα παίξουν λοιπόν στρατηγικά αποθέματα στην αγορά με σκοπό να ρίξουν τις τιμές, και αυτό κατά βάση το κάνουν οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει εμάς αυτό, πάντως σίγουρα θα αναγκαστούμε να ψωνίσουμε από τους Αμερικάνους. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Θα πέσουν και τα ινδικά στην αγορά, υπάρχει ινδικό πετρέλαιο, και ας μην πολυκυκλοφορεί αυτό, το οποίο ινδικό πετρέλαιο δίνει και στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Έτσι, για τις δικές τους ανάγκες, μέχρι να μπορέσουν τα διοικητήρια να παράξουν τις ποσότητες που θέλει η Ρωσία, ώστε να μπορούν να ξαναγίνουν σε ρωσικό παιχνίδι. Και επειδή δεν είμαι και γνώσης ότι ακριβώς γίνεται στο ρωσικό κόσμο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τώρα της Ρωσίας είναι όντως αληθές, ότι ξέρεις κάτι, κρατάω αποθέματα για μένα, ή το κάνει για να μπορέσει να ρίξει στρατηγικά αποθέματα στην αγορά και εκείνη μετά σε καλύτερες τιμές. Πάντως, η τέπη του καταναλωτή θα επηρεαστεί. Έτσι, απλώς θεωρώ ότι οι κρατικές οντότητες που μας κυβερνάνε παγκοσμίως, κάποια στιγμή θα αντιληφθούν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί ο καταναλωτής πολύ απλά θα δεθεί στους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν τώρα να ανέβει το δίζελ μισό ευρώ το τελευταίο μήνα. Και, να, και εδώ πέρα απλά να είναι καλοκαίρι και να μην γίνει τίποτα. Δεν γίνεται.
0: Εμείς το έχουμε πάρει πολύ χαλαρά στην Ελλάδα. Δε. Είμαστε πολύ large με τα ζητήματα των τιμών της ενέργειας.
1: Είμαστε και το μέσο διακοπών και δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, είμαστε χαλαροί. Τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει κλπ. Είμαστε πάρα πολύ χαλαροί. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι έτσι, γιατί εδώ πέρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όταν ο κόσμος δεν έχει να κινηθεί, δεν έχει να πάει στη δουλειά του, όταν οι μεταφορές δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί υπάρχει θέμα με, το, με τα φορτηγά, με τους επαγγελματίες, με το ένα με το άλλο, τότε θα σου πω εγώ πόσο χαλαρά είναι. Για μένα πάντως, η άνοδος του μισού ευρώ, με συγχωρείς, μέσα σε 20 μέρες, έπρεπε να έχει ξεσηκώσει τον κόσμο. Ξέρεις, το τελευταίο κομμάτι που θα γίνει στην Ελλάδα είναι να πέσει ο φόρος. Έτσι. Αυτό το ξέρεις πολύ καλά.
0: Καλά, ναι, αυτό το έχουν αποκλείσει.
1: Ούτε σε πόλεμο, γιατί από αυτό ζουν όλοι αυτοί. Όλοι οι κρατικοδίαιτε από αυτό ζουν, από τους φόρους τους. Οπότε δεν πρόκειται να ρίξουν τον φόρο παρά μόνο αν τα πράγματα είναι σε πολύ ωριακό σημείο. Άρα λοιπόν, εάν δεν πέσουν στρατηγικά αποθέματα στην αγορά και αν το Ιράν δεν πιστεί να κάνει πίσω, γιατί πολύ απλά από στρατηγική απόψεω δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον όγκο πυρό τη Αμερική, το οποίο είναι ένα σενάριο για αυτό. Γιατί το Ιράν κάνει αυτή τη στιγμή ένα πόλεμο τριβής, έτσι. Σου λέει βάρα, εγώ είμαι χωμένος στην κοιλιά μου, δεν περνάει τίποτα από εδώ. Γεωπολιτικά είμαι πολύ καλυμμένος λόγω γεωγραφίας, η γεωγραφία είναι συμμαχός μου. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Κάποια στιγμή όμως και το βάρα, νομίζω θα έχει ένα όριο. Κάποια σε κάποια συμφωνία να καταλήξουν. Η οποία συμφωνία εύχομαι να μην είναι η διαχείριση των στενών υπομορφή δύο βίων. Γιατί και αυτό δεν θα είναι κάτι.
0: Δεν θα ισοφαρίζει, ακούγαμε από Έλληνες εφοπλιστές να λένε ότι καλύτερα πληρώνουμε διόδια παρά υψηλά ασφάλιστρα όπως είναι τώρα. Γιατί τα
1: ασφάλιστρα. Αυτό είναι για το εμπορικό κομμάτι. Για το καταναλωτικό κομμάτι δεν είναι ότι θα καταργήσουν τις εθνικές ασφαλείας 300 χρόνια ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ξαφνικά τώρα, επειδή του την έδωσε του ενός ή του άλλου, να παίξουμε στη τύχη του κόσμου. Η συνθήκη είναι ξεκάθαρη. Λέει ότι για τα φυσικά στενά δεν υπάρχουν διόδια. Δεν τεχνητά υπάρχουν μόνο όπως είναι ο Σουέζ, όπως είναι. Παναμάς, όπως είναι, όταν η γεωγραφία και περιορίζει, δεν μπορεί να βάλει διόδια.
0: Πόσο κομβική αλλαγή είναι αυτή για το καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας και πόσο επηρεάζει την Ελλάδα εν γέννη που είναι μια χώρα ναυτική?
1: Πάρα πολύ. Είναι κομβικότατη αλλαγή, γιατί πρώτον κόβεται. Είσαι σε μια γειτονιά και κυκλοφορείτε όλοι με μηχανοκίνητα οχήματα και κλείνει το μοναδικό βενζινάδικο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κλείνει το βενζινάδικο το οποίο θα μπορεί να σου δώσει πετρέλαιο, βενζίνη, να κινηθεί να κάνει τη δουλειά σου σε μια ακτίνα, ξέρω εγώ, 10 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το όρμος. Ο όρμος περνάει το 60% της παγκόσμιας ενέργειας, 50% από εκεί πέρα. Έτσι, είναι κομβική αλλαγή, θα πρέπει να βρεθούν όταν στην αγορά του ξηρού φορτίου υπάρχουν πόλεμοι και αυτά, υπάρχουν άλλα trade routes. Γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που παράγουν τσιπάσματα, σιτηρά, ζάχαρες, αγροτικά προϊόντα, σιδηρομετάλλευμα, γενικά commodities που λέμε στην αφιλία. Το πετρέλαιο έχει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει το Περσικό κόλπο, έχει τη Δυτική Αφρική, έχει ένα μικρό ποσοστό τη Βόρεια Ευρώπη σε κατεργασμένο προϊόν της Νορβηγίας, της Στατόιλ, τα δηλητήρια κλπ. Και μετά έχει τη Ρωσία. Η Ρωσία. κόβονται λόγω πολέμου, δεν πάνε με το μυαλό τι μπορεί να γίνει. Αν δεν βρεθεί μια λύση, το πορτοφόλι του κόσμου θα υποφέρει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα πέσουν στα δυτικά αποτέλεσμα.
0: Έχεις εκτίμηση εσύ μέχρι που μπορεί να φτάσει η τιμή? Επειδή ξέρω ότι είσαι μέσα στην αγορά, αν συνεχίσει, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, ας πούμε, όπως πάει τώρα.
1: Αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, δεν θα εκπλαγώ να βρω και το δυναμόλι στα 3 ευρώ.
0: Στα 3 ευρώ. Μάλιστα. Τι να πω.
1: Ξέρεις, με ένα κάρο disclaimer στην τηλεόραση, τι να κάνουμε, εμείς παλεύουμε, θα είναι προσωρινό το μέτρο, μείνετε σπίτι, μείνετε σπίτι, το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν τα ξοδέψανε το προηγούμενο διάστημα, δεν είχαν πει ότι έριχναν, γιατί ακούγαμε για εκατομμύρια βαρέλια που φεύγουν από στρατηγικά αποθέματα το προηγούμενο διάστημα, πριν την ανακοχή.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά, ειδικά στην Αμερική. Επίσης, για μένα δεν έχω άποψη να καταθέσω για τη Ρωσία. Δεν ξέρω αν η Ρωσία παίζει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή, καταναλωτικό, ένα παιχνίδι με τις τιμές, ή αν όντως δεν έχει πετρέλαιο. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να σου πω την αλήθεια. Η Ρωσία να μην έχει πετρέλαιο.
0: Ναι. Άρα θεωρείς ότι κάνει κάποιο παιχνίδι ενδεχομένως για να μεγιστοποιήσει και αυτή τα κέρδη όταν έρθει η ώρα να πέσουν στην αγορά?
1: Δεν μπορεί μια χώρα όπως η Ρωσία που έχει πολεμική οικονομία από το Φεβρουάριο του 2022 και πουλα και αβέρτα έφευγαν από τη Μαύρη Θάλασσα, από την Αγία Πετρούπολη, από τα Βαλτικά λιμάνια. Φεύγανε. Πορτία φουλ. Ξαφνικά να πει αν τελείωσα. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, γιατί η παραγωγική της δυνατότητα είναι τεράστια. Η Ρωσία είναι η μόνη χώρα ίσως που δεν έχει ανάγκη να εισάγει τίποτα από πρώτες ύλες.
0: Ναι.
1: Πάντως,
0: εγώ κρατάω αυτό που είπες, δηλαδή ότι το εμπάργκο στη Ρωσία αφορά μόνο τους μικρούς, αυτούς που πουλάνε, θέλουν να πουλήσουν ροδάκινα στη Ρωσία, να πουλήσουν γούνες κτλ. Ενώ οι μεγάλες αγορές κυκλοφορούν, γίνονται κανονικά τα πάντα όλα.
1: Βεβαίως. Και με κανονικά και με τον νόμο. Κανονικά και με τον νόμο. Και κάθε ώρα που σου βγαίνουν στη τηλεόραση και σου λένε το 105ο πακέτο sanctions κυρώσεων στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γελάνε κατά χιλιά. Δεν μπορείς εσύ που παράγεις πορτοκάλια στο Άργος να στείλεις τα πορτοκάλια στη Ρωσία. Δεν μπορώ εγώ που έχω ένα τάγκερ να πάω στη Ρωσία γιατί έχω 3 βαπόρια και για αυτούς δεν είμαι ένα τίποτα. Ο μεγάλος όμως με τα 150 βαπόρια, η πολυεθνική, η εισηγμένη, με ένα κάρο Shadow Companies και Shell Companies πηγαίνει στη Ρωσία και κάνει κανονικά τις δουλειές του. Και εγώ και εσύ καθόμαστε και λέμε, ας είμαστε καλά που βοηθάμε τον κόσμο να γίνει ένα δημοκρατικότερο πέρασμα.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνουμε σιγά σιγά, μας πιέζει και ο χρόνος. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τα φώτα σου. Κρατάω αυτό το οποίο μας είπε για το... για 50 φορές πάνω τα ασφάλιστρα. 50 φορές πάνω. Κάποιοι, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες, τα περισσότερα ασφαλιστικά γραφεία στον τομέα της ναυτιλίας, ξέρεις που είναι, Ιωάννη Βασιλιάδη? Στο City του Λονδίνου. Κάποιοι έχουν συμφέρον ενδεχομένως. Κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά μέσα στην κρίση. Σε όλες τις κρίσεις βγάζουν πολλά λεφτά. Και δεν τα βγάζουν επειδή είναι καλοί και έξυπνοι άνθρωποι. Τα βγάζουν επειδή τα πληρώνουμε εμείς. Καλά, θα μου πεις βέβαια ότι εσύ σαν Έλληνας πληρώνεις και κάτι παραπάνω. Διότι εντάξει, παντού ανεβαίνουν τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Εδώ σπάνε κάθε όριο.

Πέθανε η Μέρι Λίντα σήμερα το πρωί. Ναι. Έφυγε στο γυροκομείο Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή. Ήταν μεγάλη. Ήταν 90 ετών η γυναίκα.

Πριν από λίγο έχει βγει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Είχε σημαδέψει μια ολόκληρη γενιά η Μέρι Λίντα. Και είχε αφήσει και επιρροές. Γλυκερία, Χαρούλα Αλεξίου, Γαλάνη. Είχαν πάρει όλες αυτές στοιχεία από τη Μέρι Λίντα.

Δεν πρόλαβα να σχολιάσω και αυτό το ωραίο που είδαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αμερική, σε ένα γήπεδο, σε ένα στάδιο baseball παίζανε. Ξέρεις, εκεί δεν είναι σαν και εμάς εδώ πέρα που τα περνάμε όλα στον τούκο. Στην Αμερική, σε κάθε αγώνα έχουν τον ύμνο της Αμερικής, λένε τον ύμνο. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας, στο διάλειμμα δεν θυμάμαι, σηκώνονται και λένε τον εθνικό ύμνο, όλοι μαζί. Και έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο το οποίο έγινε viral, που δείχνει, ξέρεις, μέσα στο στάδιο να είναι όλοι σηκωμένοι και να είναι ένας καθισμένος. Ένας 20-25, να μην έχει σηκωθεί στον εθνικό ύμνο. Και πάει ένας μπάρμπας από πάνω, καμιά 65 χρονών, ξέρω εγώ, αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ο τύπος ήταν δουλεμένος, ξέρω εγώ, ο γελαδάρης ήταν σε πλατφόρμες εξόρισης πετρελαίου, είχε ένα πύχη σαν κορμό δέντρου. Και πάει εκεί πέρα, κάτι του ψιθυρίζει στα αυτή, γυρνάει ο άλλος, κάτι μιλάει, τον κοιτάει, περνάνε κάποια δευτερόλεπτα και του κάει μία φάπα από πίσω, όπως καθόταν στον εθνικό ύμνο, και του σηκώνεται ο άλλος, κάθεται όρθιος για τον εθνικό ύμνο. Και έχει γίνει viral αυτό, στο πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές, στο Twitter νομίζω έχει κυκλοφορήσει. Που τσακώνονται για το αν ήταν σωστή η κίνηση. Μη φανταστείς τώρα, δεν ήταν ξύλο, δηλαδή να τον δείρει. Ήταν φάπα στη τέτοια, άντε σήκω τώρα, ξεκόλα. Και γίνεται χαμός και σκεφτώ ότι άμα αρχίσουν και το κάνουν αυτό σε ελληνικά γήπεδα, δεν θα τελειώσει ποτέ. Ποτέ δεν θα τελειώσει.

Λοιπόν, βλέπω ο Ανδρέας Αγιαντόπουλος έχει ξεκινήσει τις διατατικές προκειμένου να σηκωθεί. Αν βλέπετε, ξεκινάει, σηκώνεται με τα πόδια πρώτα. Είναι καινούργια αυτά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι βαδίζουμε προς τη λήξη της σημερινής διαδικασίας. Επετεύχθη ο στόχος και σήμερα. Εμείς μπορεί να τελειώνουμε, εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε συντονισμένοι στον Mage FM στους 99,8. Έχω στο μεταξύ τόσο ηχητικά, δεν πρόλαβα να τα παίξω. Καθόταν ο καημένος ο Αγιαννατόπουλος, τα φτιάχνε το πρωί. Δεν προλάβαμε να τα παίξουμε. Έχουμε και την Κουφονικολάκου του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι θα συλλάβει τον Νετανιάχου, ρε. Του ΣΥΡΙΖΑ, όχι συγγνώμη, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, μπερδεύτηκα. Της συμπαράταξης του Τσίπρα είναι η Κουφονικολάκου. Άμα έρθει ο Τσίπρας στην εξουσία, θα συλλάβουν τον Νετανιάχου. Δηλαδή θέλει να μην μείνει τίποτα ίχνος εξωτερικής πολιτικής αυτή τη χώρα. Ρε, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Συλλαμβάνει από κάποιον όποιον θέλει. Ζήλεψε το Μαμντάνι της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον Mage FM στους 99,8. Ακολουθεί Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Ανδρέας Καψαμπέλης. Και στη συνέχεια εξαιρετικές εκπομπές συμπαραγωγών. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένο.

0: κλωτσιές και έχει αποκλειστεί η χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου. Το γεγονός ότι το θύμα βρέθηκε γυμνό σε εμβριακή στάση και η είσοδος δεν έφερε ίχνη παραβίασης δείχνει πως ο δράστης ή οι δράστες μπήκαν με την συνένεσή του. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει πλέον την εξίχνιαση της υπόθεσης. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Αττική λόγω του κύματος καύσων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το αίσθημα του καύσωνα θα επιμένει, καθώς η εγκλωβισμένη θερμότητα στα κτίρια και την άσφαλτο δημιουργούν ένα έντονο θερμό μικροκλίμα εντός της αστικής ζώνης. Ακόμα και τα βράδια, οι θερμικές κάμερες αποτυπώνουν επιφανειακές θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμα και τους 57 βαθμούς Κελσίου. Μπροστά στις ασφυκτικές συνθήκες θερμικής καταπώνησης, το Υπουργείο Εργασίας επέβαλε υποχρεωτική πάυση όλων των υπαίθριων εργασιών και των διανομών με δίκυκλα στην Αττική από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα. Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε τριπλή έφοδο στις εγκαταστάσεις της Τεξάν και σάρωσε το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, διερευνώντας τη διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πιθανή αθέμητη επιρροή και εικονικούς διαγωνισμούς. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία και συμβάσεις που αποκαλύπτουν υπερτιμολογήσεις που φτάνουν έως και τις 300.000 ευρώ ανά μονάδα ανακύκλωσης μέσω συνεννοημένων προσφορών. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση σε προγενέστερους ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταμιακό έλλειμμα του Δημοσίου κατέγραψε τρομερή άνοδο. Συγκεκριμένα, εκτινάχθηκε στα 3,161 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις έναν χρόνο από τα 465 εκατομμύρια ευρώ που ήταν. Η κυρία αίτια της δημοσιονομικής αυτής εξέλιξης αποτελεί η αλματώδης αύξηση των δημόσιων δαπανών, οι οποίες διευρύνονται με ρυθμούς σχεδόν τριπλάσιους σε σύγκριση με την άνοδο των κρατικών εσόδων. Σοβαρά προβλήματα στη ροή των πτήσεων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι καθυστερήσεις επηρεάζουν διαδοχικά, αφήξεις και αναχωρήσεις. Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν στους χώρους αναμονής περιμένοντας τις πτήσεις τους, ενώ η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει αναστάτωση ακόμη και έξω από τον Διεθνή Αερολιμένα, καθώς δυσχεραίνεται η παραλαβή των ταξιδιωτών. Με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης στο Λεκανοπέδιο. Τα οχήματα κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, με τη μεγαλύτερη δυσχέρεια εντοπίζεται στην άνοδο. Το ευρύτερο κέντρο της Αθήνας καταγράφει αυξημένη κίνηση στις λεωφόρους Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στην Κατεχάκη και στην κάθοδο της Κηφισίας. Τέλος, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά εξαιτίας της συνεχιζόμενης μαζικής αναχώρησης των αδειούχων για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν και επίσημα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα εκδίδονται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά προκειμένου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των οικογενειών και να ανοίξει ο δρόμος για τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των αποφύτων. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε τη τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης στο γεροκομείο Αθηνών. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, προχώρησε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απομακρύνοντας τον στρατηγό Ολεξάνδρ Σίρσκι από την θέση του αρχηγού και τοποθετώντας την θέση του τον στρατηγό Μιχαήλο Ντραπάτη. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ, μια εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με συνθήκες καύσωνα και δυσφορίας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα επιρωτικά του νομού. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Ζεστή ημέρα σήμερα, αρκετά ζεστή, λέει θα πιάσει και 43 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Υπομονή. Μέχρι στιγμής πάντως, όπως συμφωνούν όλοι, αυτό το καλοκαίρι δεν είναι και το πιο ζεστό σε σχέση με προηγούμενα. Έχουμε ζέστες, αλλά σε σχέση με περασμένες χρονιές δεν είναι, αν μη τι άλλο, να το πούμε έτσι, χειρότερη η κατάσταση. Θα περάσει και η μέρα σήμερα, όλα περνούν. Όλα περνούν. Υπάρχει άλλωστε, τώρα για να το φιλοσοφήσουμε και λίγο, υπάρχει άλλωστε μια θεωρία που δεν είναι θεωρία ακριβώς. Μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Ότι άμα το δούμε, λέει, με όρους αυστηρής κυριολεξίας, το παρόν δεν υφίσταται. Υφίσταται μόνο το παρελθόν και το μέλλον. Διότι καθώς ο χρόνος είναι αέναος διαρκής, δεν σταματάει, η ροή του χρόνου δεν σταματάει. Ανά πάσα στιγμή, τώρα δηλαδή που συζητάμε, που μιλάμε, που μιλάω, που με ακούτε, που κι εσείς κάνετε ό,τι κάνετε, ο χρόνος τρέχει. Αυτό που τώρα συμβαίνει αμέσως γίνεται παρελθόν. Άρα το παρόν δεν μπορεί να έχει καμία σταθερή υπόσταση. Υπάρχει μόνο το παρελθόν που φεύγει, δεν αλλάζει, ο γέγονε γέγονε, και το μέλλον που έρχεται και το οποίο είναι άδειλον. Λοιπόν, να το φιλοσοφήσουμε και λίγο, γιατί με τόση ζέστη που κάνει όντως, με τόση κόπωση που υπάρχει, κόπωση παντός είδους, μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει και κοινωνική κόπωση και ψυχική κόπωση και αξιακή κόπωση. Για την οικονομική, εκεί δεν είναι κόπωση, εκεί είναι τέρμα. Εκεί είναι εξάντληση. Όσοι κάνουν διακοπές και φέτος θα βιώσουν πολλά συναισθήματα, οι περισσότεροι, δεν λέω για αυτούς που έχουν το χρήμα και το... Α, τώρα μιας και είπα χρήμα, αυτοί που έχουν το χρήμα, θα κάνω μια παρένθεση και θα επανέλθω. Γιατί όταν μιλάμε για χρήμα, τα πράγματα αποκτούν άλλο ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση, λέει, έφερε, εφαρμόζει ήδη, δημοσιεύτηκε, πήρε ΦΕΚ. Απόφαση με την οποία προσφέρει άκρος προνομιακό καθεστώς σε ξένους επενδυτές, βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά ή μην τη βάλετε, σε ξένους εν γέννη που έχουν λεφτά και θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και θα κάνουν επενδύσεις. Τώρα τι επενδύσεις θα δούμε, τι σόι επενδύσεις είναι αυτές. Μην νομίζετε ότι πρέπει να χτίσουν και τίποτα εργοστάσια ή βιομηχανίες ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, όχι. Και ανεξαρτήτως οικονομικών μεγεθών, ανεξαρτήτως κερδών, βασικό αυτό, χωρίς κανέναν προηγούμενο έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων που θα έρθουν από το εξωτερικό, σημαντικό και αυτό, αν όχι το πιο σημαντικό, ό,τι λοιπόν και να γίνει, ό,τι και να υφίσταται, θα πληρώνουν σταθερό πάγιο φόρο
το χρόνο μέχρι 100.000 ευρώ. Τώρα θα με ακούσει κάποιος και θα πει κάτσε ρε μεγάλε, σε βάρεσε η ζέστη στο κεφάλι και μας λες ότι το να πληρώνει κάποιος 100.000 ευρώ το χρόνο είναι λίγο. Εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπεις. Για όλους εμάς που το συζητάμε, ναι, δεν είναι λίγο, 100.000 το χρόνο. Μην θυμηθώ το ανέκδοτο τώρα που είναι και λίγο σόκιν. Αλλά για κάποιον ο οποίος ή για κάποιους οι οποίοι, ας πούμε, μετριοπαθός λέω εγώ, έχει 5 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο καθαρά, προφόρων που λένε, και λίγα λέω, αν πάση περιπτώσει παίρνω ένα 3 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια και του λες ότι απριόρι από την αρχή ο φόρος ο οποίος θα πληρώσεις θα είναι εις πάσαν περίπτωση μέχρι 100.000 ευρώ, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να πληρώσει 300, 400, 500, 1 εκατομμύριο, του τα χαρίζεις. Αυτό είναι η εμφανής τώρα πλευρά, η κορυφή του παγόβουνου. Έχει και πολλές άλλες πτυχές στο θέμα και εν πάση περιπτώσει γιατί το χαρίζεις ρε φίλε εκεί και τον Έλληνα τον σκίζεις στη φορολογία, στην άμεση και την έμεση φορολογία, διότι θα μου πεις ο Έλληνας πού να βρει να επενδύσει, που ψάχνει να βρει 99 ευρώ για να συμπληρώσει το κατοστάρικο.

Επανήλθαμε λοιπόν εδώ, κυρίες και κύριοι, στο δροσερό στούντιο. Εδώ είναι να μένει να μην βγαίνει καθόλου, γιατί έξω έχει σαραντάρια, είπαμε, αλλά εντάξει, δεν μασάμε. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως, συνεχίζω μάλλον αυτό που σας έλεγα για το νέο επίτευγμα της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος χθες έκανε και ολόκληρη παρουσίαση για το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης, πώς θα είπε, θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε. Με αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω το καινούριο που εφαρμόζουν, θα μπορεί όποιος ξένος λεφτάς, να το πούμε έτσι, γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, να έχει ένα απολύτως προνομιακό καθεστώς, με βάση το οποίο όσα κέρδη και να έχει θα πληρώνει μόνο ένα σταθερό φόρο, πάγιο φόρο, σε τήσια βάση 100.000 ευρώ χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση και χωρίς, παρακαλώ πάρα πολύ, να έχει χρειαστεί να γίνει, χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος προέλευσης των κεφαλαίων που θα έρθουν στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις τις οποίες θα κάνει με κάτι όρους, πρέπει να ολοκληρώσει, δεν μπαίνω σε αυτές τις λεπτομέρειες, μπορεί να είναι και άειλες, δηλαδή σε μετοχές, για να καταλάβετε. Τι θέλω να πω με αυτό? Γιατί όταν ακούμε με την καλώς εννοούμενη οπτική, κανονικοί άνθρωποι σε άλλες εποχές, όταν ακούς επένδυση, όταν άκουγες επένδυση, καταλάβαινες ότι θα έρθει κάποιος, θα βάλει τα λεφτά του, θα φτιάξει μια επιχείρηση, μια δραστηριότητα η οποία θα απασχολεί κόσμο, θα απασχολεί προσωπικό, θα έχει εργαζόμενους, θα παράγει υπεραξία η εργασία, θα παράγεται υπεραξία από την εργασία, θα ζει, αν είναι, ξέρω εγώ, κάπου στην ακριτική Ελλάδα, μια ολόκληρη περιοχή που θα μπορεί να αναζωογονηθεί και όλα να ενισχυθεί κλπ. Όχι. Αέρα κομπανιστό δηλαδή. Και με αυτόν τον αέρα το κομπανιστό που μπορεί να βγάζει εδώ στην ελληνική ατμόσφαιρα τα χρηματάκια του, αυτό όμως μπορεί να είναι και το λιγότερο. Που δεν... Θα πει κάποιος, κάτσε πάλι μας τα λες ανάποδα, γιατί είναι το λιγότερο? Ναι, γιατί από τη στιγμή που δεν προβλέπεται έλεγχος κεφαλαίων που θα έρθουν από το εξωτερικό, άρα τι μπορεί να κάνει ο μάγκας, γιατί περί μάγκα πρόκειται, πρέπει να το αναγνωρίσει κανείς, που θα κάνει χρήση αυτής της νέας διάταξης που είναι ήδη σε ισχύ 17 Ιουλίου. Υπεγράφει, έχει την υπογραφή και των εργοδοτών, έχει μπει ήδη στο ΦΕΚ, είναι σε ισχύ. Δεν θα γίνει, γίνεται. Μπορεί και γίνεται από τα τώρα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτός μπορεί να φέρει από το εξωτερικό τα χρήματά του, όχι βέβαια 10, 20, 30, 50, 100 χιλιάδες, 200 χιλιάδες, 1 εκατομμύριο, αυτά είναι ψιλολόγια. Είναι για τους, τέλος πάντων. Να φέρει όσα θέλει
και να τα νομιμοποιήσει, διότι κανείς δεν θα του πει πόθεν. Επειδή λέμε και για τα πόθεν των πολιτικών και των άλλων κρατικών αξιωματούχων. Φέρ το χρήμα εσύ, αυτή είναι η καλή πλευρά τώρα του πράγματος, έτσι. Φέρ το χρήμα εσύ και μην σε νοιάζει. Δεν θα σε ρωτήσει κανείς πού το βρήκες. Ποια είναι η προέλευση. Και με το που θα το φέρεις και θα μπει εδώ και θα μπει στη αλυσίδα, να πούμε, στη μηχανή, άσπρισε. Αν είχε τίποτα μαυράδια, ας πούμε, λέω εγώ πάνω. Πλήθηκε. Νομιμότατο. Το φέρνεις, κάνεις τις εντός ή εκτός εισαγωγικών σου business, βγάζεις το χρήμα και πρώτον, έχεις τα κέρδη. Τα πάω με την ανάποδη σειρά, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Πρώτον, έχεις τα κέρδη. Δεύτερον, έχεις πληρώσει μόνο 100 χιλιαρικάκια. Και μην με ακούτε περίεργα λέγοντας μόνο 100 χιλιαρικάκια, το εξηγήσαμε. Και τρίτον, έχεις νομιμοποιήσει το χρήμα που μπορεί και να μην ήταν, λέω εγώ, μπορεί τώρα, να μην ήταν νόμιμο εκεί που ήταν στο εξωτερικό ή να είχε διάφορα προβλήματα. Έτσι γίνονται οι σοβαρές δουλειές. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον βέβαια, αλλά ποιος να το κάνει τώρα και γιατί να το κάνει θα μου πείτε. Αλλά το βασικό είναι, δεν μπορείς να το βρεις εύκολα αυτό, είναι ποιοι μπορεί να βρίσκονται πίσω από αυτό. Διότι δεν ξύπνησε ένα πρωί η κυβέρνηση και είπε άρε παιδιά να κάνουμε και αυτό, που είναι πολύ καλό γιατί θα φέρει επενδύσεις στην ελληνική οικονομία. Δεν γίνονται αυτά διότι είναι ερασιτεχνικά πράγματα όταν γίνονται, και εδώ μιλάμε για επαγγελματικές δουλειές. Και για να μην αδικώ την παρούσα κυβέρνηση, περί καλό, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια κόλπα. Έχουν γίνει κατά καιρούς. Το πιο χαρακτηριστικό που θυμάμαι, δεν θέλω να εξαιρέσω κανέναν ή να επενέσω κανέναν, εν πάση περιπτώσει, γιατί όλοι λίγο πολύ αυτά κάνουν. Αλλά θυμίζει το 2008, αν δεν κάνω λάθος, εν πάση περιπτώσει εκεί 7-8, επί Υπουργείας Οικονομικών Γεωργίου Αλογοσκούφη του Μέγα, ο οποίος είχε λευκό πάρει από τον Καραμαλή την οικονομική πολιτική της χώρας μέχρι το καλοκαίρι του 8, που έμαθε ο Καραμαλής πολύ γρήγορα και αυτός, ότι έρχεται χρεοκοπία και πήγε να πηδήξει από τα βράχια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, εκείνη την περίοδο ψηφίσανε και τότε ένα νόμο που χωρίς έλεγχο επέτρεπε την είσοδο στην Ελλάδα κεφαλαίων, χωρίς, για λόγους επαναπατρισμού κεφαλαίων, πώς τα λέγανε και λοιπά, χωρίς έλεγχο προέλευσης. Τι απεκαλύφθη μερικά χρόνια μετά, συμπτωματικός λόγω των εξελίξεων, ότι τα πρώτα λεφτά που είχαν έρθει με την εφαρμογή, μόλις τέθηκε σε εφαρμογή εκείνη η διάταξη, ήτανε λεφτά για να δοθούν μίζες για το σκάνδαλο της Siemens εκείνη την περίοδο. Τα πρώτα λεφτά που ήρθανε ήτανε μίζες για τη Siemens. Εν έτη 2007-2008, εκεί, εκείνη την περίοδο, δεν έχω ακριβείς τις ημερομηνίες,
αλλά τα γεγονότα είναι αυτά. Θα μου πείτε, κάνω συνειρμούς. Δεν κάνω συνειρμούς, τα γεγονότα λέω, το ρεπορτάζ λέω, τα ερωτήματα θέτω. Απαντήσεις δεν πρόκειται. Απαντήσεις, το μόνο βέβαιο είναι ότι απαντήσεις δεν πρόκειται να δοθούν, όπως δεν έχουν δοθεί ακόμα. Μην θα συνεχίσουμε να το λέμε. Από την κυβέρνηση, για ποιο λόγο, όπως απεκάλυψαν οι Financial Times, δεν το είπε κανένα ημέτερο, δεν το απεκάλυψε κανένα ημέτερο δημοσιογραφικό μέσο. Αναπαραγωγή κάναμε, όσοι κάναμε και όσοι γράψαμε επ' αυτού. Αλλά η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ακόμη αν όντως, που όντως, αλλά να εξηγήσει, να αιτιολογήσει, να επιχειρηματολογήσει γιατί πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εκπρόσωπός της, ο πρέσβης Βράιλας, και είπε, διαφωνούμε με νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, επειδή ο μόνος λόγος που προβλήθηκε ήταν αυτός, θα πληγούν οικονομικά τα συμφέροντα της ναυτιλιακής εταιρείας του κυρίου Προκοπίου, στον οποία ηρίστο εν παρόδο, στον όμιλο Προκοπίου, ηρίστο εν παρόδο, το λέω αυτό, συμπτωματικό και αυτό, διευθύνων σύμβουλος εις τα ναυπηγεία είναι ο εξαίρετος πρώην υπουργός ναυτιλίας, κ. Μιλτιάδης

Λοιπόν, αυτά τα ευχάριστα τρόπον τεινά, κυρίες και κύριοι, έτσι για να μαθαίνετε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες της εξουσίας, διότι κατά τα λοιπά ο κύριος Μητσοτάκης εχθές ενεμφανίστηκε μαζί με το οικονομικό επιτελείο να μας πει ότι δεν τελειώνει, λέει, το χρήμα με, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι, θα έρθουν, λέει, κι άλλα. Θα είναι, λέει, το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης, όπου στην πραγματικότητα οι άνθρωποι στην προπαγάνδα δεν παίζονται όντως, αλλά κάπου εξαντλούνται. Εξαντλούνται, ωραία. Αν μου γυρίσετε το ερώτημα, τι να σας πω, μπορεί και να μην εξαντλούνται. Είναι ανεξάντλητα αυτά τα κόλπα της επικοινωνίας και της προπαγάνδας. Το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης, όπως το βάφτισε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, είναι το ΕΣΠΑ, είναι το νέο ΕΣΠΑ. Αλλά σου λέει, δεν μπορούμε να το πούμε ΕΣΠΑ, διότι το ΕΣΠΑ έχει και μια διαχρονικότητα. ΕΣΠΑ συνεχώς, ΕΣΠΑ τώρα, ΕΣΠΑ αύριο, ΕΣΠΑ χθες. Η κονδύλια δηλαδή συνεχή. Πρέπει να το εμφανίσουμε κάπως, κάτι καινούριο, γι' αυτό λέει είναι το νέο Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι καινούριο, κάτι πρωτότυπο, κάτι πρωτοποριακό, κάτι που εμείς βάζουμε τη σφραγίδα μας αυτό, που οφείλεται σε εμάς, που χάρη σε εμάς, τους σπουδαίους και ωραίους και

Όπου από έρχεται δυστυχία, έρχεται χρήμα. Δεύτερον, για να δοθεί το μήνυμα στους ισχυρούς φίλους, που είναι δεν είναι φίλοι, θα το δούμε σε λίγο και αυτό, τα συμφέροντα είναι, δεν είναι φίλοι. Είναι φιλίες που στηρίζονται σε συμφέροντα και τίποτε άλλο. Ότι έχουμε να μοιράσουμε κι άλλα. Γιατί είσαμε τώρα, αναπτυσσόταν η, ας το πούμε έτσι, η εικόνα, η αίσθηση ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν έχει και να μοιράσει τίποτα άλλο. Οι ισχυροί φίλοι που φάγανε ό,τι φάγανε, σου λέει και λέγανε, εντάξει, εφθάρει ο Μητσοτάκης, χρεοκόπησε πολιτικά ο Μητσοτάκης. Πάμε στην επόμενη μέρα. Σας διάβασα χθες το άρθρο του Κώστα Καλίτση στην Καθημερινή, που δεν είναι τυχαία όλα όσα γράφει. Η αγωνία της επόμενης μέρας. Η αγωνία όχι για την χώρα, για το δημόσιο συμφέρον, για τις τσέπες τους. Και οι μεν και οι δε, εννοώ και κυβερνώντες και επιχειρηματίες. Έρχεται τώρα λοιπόν ο Μητσοτάκης και λέει, έχω να μοιράσω, να σας μοιράσω κι άλλα δισεκατομμύρια, 23 πόσα. Άρα εδώ, μείνετε εδώ. Για θα φάτε κι άλλα. Γιατί ήδη από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα στοιχεία μόνο που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, δεν είναι δύσκολο να τα βρεις, δείχνουν ότι όντως την πλειονότητα των δισεκατομμυρίων αυτών την πήραν λίγοι. Καμιά πενταριά, ξέρω εγώ, όμιλοι. Το πολύ χρήμα πήγε στα χέρια λίγων. Και μην μου πει κανείς τώρα ότι αυτό είναι ταξικό. Είναι πραγματικό. Δεν με νοιάζει αν είναι αριστερό, δεξιό, ακροδεξιό, φασιστικό, αναρχικό, οτιδήποτε. Είναι πραγματικό. Όπως κάποτε με το σχέδιο Μάρσαλ φαγώθηκαν τα λεφτά, όπως και τα λεφτά των πρώτων δανείων μετά την απελευθέρωση, μετά την επανάσταση του 21 και την απελευθέρωση της Ελλάδας, τα φάγανε οι κοτσαμπάσιδες, οι φίλοι τους, τα κυκλώματα, οι ταβατζίδες, οι ολιγάρχες της εποχής, να το πούμε έτσι. Η Ελλάδα και οι Έλληνες, οι φτωχοί ρακένδυτοι Έλληνες, χρεώθηκαν για δεκαετίες ολόκληρες από τότε. Δεν σταμάτησε ο Έλληνας να είναι χρεωμένος από το 1830 και μετά που ήρθαν τα πρώτα λεφτά. Γιατί ακόμα και αυτά που έρχονται ως βοήθεια καταλήγουν στις τσέπες λίγων. Το ίδιο έχει γίνει και με το Ταμείο Ανάκαμψης τώρα. Φάγανε, θα φάνε κι άλλα. Και μη μου πείτε ότι, επειδή ακούω τον κύριο Τσίπρα, ότι αν έρθει ο Τσίπρας, δεν. Γιατί εκεί γελάμε, δεν έχει κανένα νόημα δηλαδή να το αναλύσουμε. Το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο, τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Αλλά έρχεται τώρα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, έχω να μοιράσω κι άλλα. Τα πολλά σε εσάς, τα δισεκατομμύρια, και θα βρω να μοιράσω και κάτι ή να τάξω κάτι στο πόπολο που περιμένει να του ρίξω μερικά ψίχουλα και γκρινιάζει γιατί δεν του ρίχνω λίγα ψίχουλα παραπάνω. Λυπάμαι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το λέω με απαξίωση, το λέω με πόνο κι εγώ, και θα θυμίζω πάντα το ιστορικό, το αποδιδόμενο μάλλον, σαν ένα από τους μεγαλύτερους δικτάτορες, αυταρχικούς ηγέτες, ηγεμόνες, όπως θέλετε πείτε το, ο Στάλιν, ο οποίος κατακρεούργησε κάθε φωνή που αντιδρούσε, και όταν του είπαν εκεί οι δικοί του, μήπως, δηλαδή δεν το είπαν έτσι, δεν τολμούσε κανείς να το πει, αλλά ότι πως το παρακάνουμε,
πως το παρακάνεις. Τους μάζεψε σε ένα δωμάτιο, πήρε ένα κοτόπουλο. Το μάδισε κυριολεκτικά, δεν του άφησε πούπουλο, μάτωσε, φώναζε το κοτόπουλο να φύγει. Τίποτα, το γδάρε, το ξεπουπούλιασε κυριολεκτικά, τραυματισμένο, ματωμένο, να προσπαθεί αυτό. Του φύγε κάποια στιγμή από τα χέρια, το άφησε. Όπου φύγει, φωνάζοντας αυτό και τρέχοντας να κρυφτεί, να σωθεί, να καλύψει τον πόνο του. Το δωμάτιο ήταν κλειστό, οι πόρτες ήταν κλειστές. Μετά από 1-2 λεπτά λέει ο Στάλιν στην ομίγυρη στους δικούς του, και τώρα δείτε τι θα γίνει. Βγάζει από την τσέπη του μερικούς σπόρους, τους ρίχνει στο πάτωμα μπροστά στα πόδια του και το μαδημένο, ματωμένο κοτόπουλο τσουκ, τσουκ, τσουκ πήγε να φάει τα σποράκια που του είχε ρίξει ο κακοποιητής του. «Καταλάβατε», τους είπε, «πώς γίνεται η διαχείριση των μαζών. Λοιπόν, τα πολλά στους λίγους για να κρατήσει τη στήριξη, και δεν τα λέω τώρα μόνο εγώ, γιατί εγώ μπορεί να είμαι ένας κακοπροαίρετος. Πού είμαι? Γιατί να το κρύψω μεγάλωστε. Τι είμαστε, καλοί άνθρωποι? Νομίζετε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι? Καλοί άνθρωποι είναι στον παράδεισο. Εδώ είναι η κόλαση, εμείς είμαστε εδώ στην κόλαση. Το λένε και οι δικοί τους και το γράφουν και οι δικοί τους. Λίγη υπομονή και θα τα ακούσετε όλα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Στο μεταξύ θα με επιτρέψετε να πω εν παρενθέσει, επειδή ακούμε και βιώνουμε εδώ στην Αττική, στο λεγανοπέδιο, τις ψηλές θερμοκρασίες, την ίδια ώρα στην Κέρκυρα, λέει, τα ξημερώματα, το Μπουρίνι τα σάρωσε όλα. Καταρακτώδεις βροχής, ισχυρές ρηπές ανέμων, ξεριζώθηκαν δέντρα στη βόρεια κεντρική Εύβοια, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις πτώσεις κορμών στα καλώδια του ΔΔΕ. Ο κακός χαμός, καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει εδώ. Στα διαπόντια νησιά, λέει αρχικός. Μετά επεκτάθηκαν σε όλη την Κέρκυρα, μέσα σε λίγα λεπτά, παντού, παντού, παντού, σε όλη την Κέρκυρα, προβλήματα κλπ. Κλπ. Κλπ. Και επειδή λέω για το και blackout έγινε και δύο εστίες φωτιάς από πτώσεις δέντρων, και επειδή λέω για, για το ρεύμα, και χθες και προχθές δεν μιλάει κανείς βέβαια για αυτά, δεν ξέρω, υπερφόρτωση, τι ακριβώς στο κράτος των αρίστων σημαίνει, εκτεταμένες πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σε περιοχές κυρίως προς τα βόρεια, και Μαρούσι και, και προς τους αμπελόκηπους μου είπαν, και προς το ψυχικό. Στο Μαρούσι προχθές, λέει, ώρες το ρεύμα είχε πέσει για ώρες, ήταν, είχαν νεκρωθεί τα πάντα σχεδόν. Δεν μιλάει κανείς για αυτά, δεν μιλάει κανείς για αυτά, αλίμονο γιατί να μιλήσει. Λοιπόν, έκλεισα αυτή την παρένθεση για να μην ξεχαστώ και να μην μας πάρει ο χρόνος από άλλα ζητήματα της ζέουσας επικαιρότητας, κατά κυριολεξία λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, και σας είπα ότι δεν τα λέω εγώ, μόνοι τους τα λένε. Θα σας διαβάσω κάτι. Δεν θα αναφερθώ στα τισέρτ για την οποία έχει γίνει ένας χαμούλης τώρα 2-3 μέρες, γιατί μπορεί να είναι λίγο παλιό αυτό, με την έννοια ότι, σας λέω, είναι 2-3 ημερών παράληψή μου που δεν το επεσήμανα χτες. Πάμε όμως στα σημερινά, τα φρέσκα κουλούρια. Πολύ φρέσκα κουλούρια. Με αφορμή λοιπόν τα τισέρτ, η οποία, λέει, κατηγορείται, εγκαλείται ότι έδωσε 623.000 ευρώ σε μια διαφημιστική εταιρεία για 15 εκπομπές στο YouTube και αναρτήσεις στα social media για το Μουντιάλ. Για να μην νομίζει, λέει, ότι κλπ. Μπλα μπλα μπλα, αφού λέει το ιστορικό, πάμε, λέει, στη διαφημιστική που πήρε το χρυσό πακέτο. Η εταιρεία λέγεται Choose. Άμα το λέω και με τη σωστή προφορά, Choose. Choose μου φαίνεται εμένα, επιλογή είναι η μετάφραση, αλλά το Choose για Choose μου κάνει, όχι Choose. Και ο ιδιοκτήτης της μέχρι το 18 έπαιρνε κάτι ψιλοδουλίτσες από το ΣΥΡΙΖΑ. Εύνης, το παιδί έγινε της κυβερνήσεως από το 2019, θα καταλάβετε σε λίγο γιατί γελάω, και μετά κάτι σαν το Μάκη Σεριάτο, οπ, πού σε ρε Μάκη, της δεκαετίας του 20, θα τον θυμούνται οι παλαιότεροι, αν και χρεοκόπησε ο άνθρωπος. Καλός άνθρωπος ο Μάκης Σεριάτος, έχω να πω. Υπήρχαν και 5-6 άλλοι διαφημιστές και κάπως μοιραζόταν το μεροκάματο. Τώρα ο συγκεκριμένος δεν υπάρχει διαφημιστική πέτρα και εκδήλωση του δημοσίου που να μην είναι από πίσω. Νέο τζάκι ο Γιάννης Δέτσης. Γιάννης Δέτσης. Ποιος είναι ο Γιάννης Δέτσης? Τα παίρνει όλα και μάλλον συμφέρει, αφού του τα δίνει η κυβέρνηση. Ποιος αντιπολιτευόμενος τώρα μπορεί να τα γράφει αυτά? Ποιος κακεντρεχής ξεκασμένος, πειραγμένος, νεφοχτυπημένος. Για να δούμε, θα βρούμε ποιος τα γράφει. Προς το παρόν να τα διαβάσουμε. Δείτε μερικά νούμερα και τζίρους για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Το 2018 λοιπόν η εταιρεία Τσούζι, θα θυμάστε το Τσούζι, γιατί εμάς μας Τσούζι τώρα, εμείς θα πληρώνουμε αυτά τα λεφτά. Είχε τζίρο 1 εκατομμύριο και κέρδη 16, όχι παιδιά, λάθος έχει γίνει. Όχι, δεν έχει γίνει, 16.000 ευρώ τα κέρδη. 16.000 ευρώ, μάλιστα. Το 2019 ο τζίρος ήταν 1,9 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη 81.000. Και μετά άρχισε η απογείωση. Με αεροπλάνο, όχι. Με αναθέσεις. Αυτά δικά μου σχόλια. Το 2021 ο τζίρος πήγε στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Τα 2022 στα 10,4 εκατομμύρια ευρώ. Το 2023 στα 17,1 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 έπεσε κάπως στα 14,1. Αλλά το 2025 έφτασε σε τζίρο τα 25 εκατομμύρια ευρώ και κέρδη 5,56 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα την πω την κακία μου. Αν αυτός ήταν ο κύριος, πώς το λέει, Δέτσης, ξένος επενδυτής και είχε έρθει και έκανε με όλα αυτά τα κομικοτραγικά εδώ τον επενδυτή εδώ με βάση το νέο καθεστώς της κυβέρνησης, όλα αυτά τα κέρδη, για όλα αυτά τα κέρδη κάθε χρόνο θα πλήρωνε 100 χιλιάρικα φόρο και καθάριζα. Δηλαδή να έχεις τώρα 5,5 εκατομμύρια ευρώ είτε καθαρά είτε ξέρω εγώ τι και να είναι τώρα, δεν λέει, και να πληρώσεις φόρο 100 χιλιάρικα, Αρχοντόπουλο. Να πως αδικούνται οι άνθρωποι. Αυτός τώρα έχει αδικηθεί, λέω εγώ. Όχι, τέλος πάντων. Λοιπόν, μην φανταστείτε ότι αυτή η τζίρη είναι γιατί όλη η αγορά άρχισε να διαφημίζεται από την Τσούζ. Σύμφωνα λέει με τα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, η Τσούζ έχει πάρει 229 συμβάσεις αξίας άνω των 255 εκατομμυρίων από τις 21 Αυγούστου του 2017 έως τον Ιούλιο φέτος. Να το ξαναδιαβάσω γιατί μου φύγαν τα μάτια. Η Τσούζ έχει πάρει 229 συμβάσεις αξίας άνω των 255 εκατομμυρίων ευρώ από τις 21 Αυγούστου του 2017, κυβέρνηση Αλέξη. Γεια σου ρε Αλέξη. Έως τον Ιούλιο φέτος, κυβέρνηση Κυριάκου. Γεια σου ρε Κυριάκου. Τελευταία σύμβαση στις 14 Ιουλίου με το Υπουργείο Τουρισμού. Γεια σου ρε Όλγα. Με συνολική αξία 5,32 μοίρια ευρώ. Μεγαλύτερη σύμβαση με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Γεια σου ρε Θανάση. Ύψους 40,6 εκατομμύρια ευρώ. Μετά το Υπουργείο Εργασίας το 2025. Γεια σου ρε Νίκη. Ύψους 28,37 εκατομμύρια. Και μετά άλλη μία από το Υπουργείο Εργασίας ύψους 18,69 εκατομμυρίων ευρώ. Γεια σου πάλι Νίκη, με τα ωραία σου. Έπονται δεκάδες άλλες μικρές, μικρές τώρα, ψιλολόγια, μεσαίες και μεγάλες, όλες από το δημόσιο ή από δημοσίους οργανισμούς όλων των ειδών. Κυρίως ο κύριος Δέτσης μοιράζει την κρατική διαφήμιση, αν με αντιλαμβάνεστε, καταλήγει το σημείωμα. Δεν βλέπω κανέναν όμως να έχει την απορία, γιατί πού να πάει το μυαλό μας τώρα ως κανονικοί άνθρωποι. Δεν βλέπω την απορία, ποιος τα λέει, ποιος τα γράφει, ποιος τα αποκαλύπτει αυτά, διότι εν προκειμένου, κυρίες και κύριοι, μεγαλύτερη σημασία από το περιεχόμενο της αποκάλυψης ή της καταγγελίας, αποκάλυψης με την έννοια ότι είναι επίσημα στοιχεία τώρα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε. Κάτσανε, ψάξανε, τα βρήκανε, τα βγάλανε στη σέντρα. Μεγαλύτερη σημασία εν προκειμένου έχει η πηγή της αποκάλυψης. Να σας το πω, δεν είναι κανένα μυστικό. Η εφημερίδα Πρώτο Θέμα τα αποκαλύπτει σήμερα. Τα γράφει. Άντε, για να είμαι κομψός, γιατί το αποκαλύπτω, έχει και μια αγιοποιητική διάθεση. Εδώ κάτι άλλο συμβαίνει, είναι προφανές. Δεν ξυπνήσαν εκεί στο Πρώτο Θέμα σήμερα και είπανε «Α, να κάνουμε ρεπορτάζ». Αλλά από μια σκοπιά, πόσο με κόφτει εμένα το κίνητρο. Όποιο και αν είναι. Είναι άλλη συζήτηση. Άλλη υπόθεση, το κίνητρο. Η αποκάλυψη, η καταγγελία που είναι μείζον καταγγελία και αποκάλυψη. Διότι περιγράφει ένα σκάνδαλο κεντρικό που έχει να κάνει και με την ενημέρωση και τη χειραγώγηση και θα το πούμε και αυτό γιατί συμβαίνει. Θα ευαισθητοποιήσει κανέναν. Πάμε στο δελτίο παρακαλώ ειδήσεων γιατί ήδη πήγε 11 η ώρα, παρασύρθηκα κι εγώ και εδώ είμαστε.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη στιγερή δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργιού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας από τις 16χρονες κόρες του. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστήριου, ο θάνατός του προήλθε από σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι, από θλόν όργανο, γροθιές και κλωτσιές, και έχει αποκλειστεί χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου. Το γεγονός ότι το θύμα βρέθηκε γυμνό σε εμβριακή στάση και η είσοδος δεν έφερε ίχνη παραβίασης δείχνει πως ο δράστης ή οι δράστες μπήκαν και με τη συνέντευξη. Του. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει πλέον την εξιχνίαση της υπόθεσης. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Αττική λόγω του κύματος καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το αίσθημα του καύσωνα θα επιμείνει, καθώς η εγκλωβισμένη θερμότητα στα κτίρια και την άσφαλτο δημιουργούν ένα έντονο θερμό μικροκλίμα εντός της αστικής ζώνης, ακόμα και τα βράδια. Οι θερμικές κάμερες αποτυπώνουν επιφανειακές θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμα και τους 57 βαθμούς Κελσίου αυτές τις δύο μέρες. Μπροστά στις ασφυκτικές συνθήκες θερμικής καταπώνησης, το Υπουργείο Εργασίας επέβαλε υποχρεωτική παύση όλων των υπαίθριων εργασιών και των διανομών με δίκυκλα στην Αττική από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο. Από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί σε ισχύ και η καθολική απαγόρευση εισόδου και παραμονή στο λόφο του Λυκαβητού. Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι σφραγισμένες από δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε τριπλή έφοδο στις εγκαταστάσεις της Texan και σάρουσε το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, διερευνώντας την διασπάθηση Ευρωπαϊκής.

0: και 90 ετών η μεγάλη κύρια του ελληνικού τραγουδιού Mary Lynn, η σπουδαία ερμηνεύτρια, άφησε τη τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο γυροκομείο Αθηνών. Στην σύλληψη δύο ανδρών 48 και 46 ετών προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη φωτιά που προκάλεσαν από αμέλεια στο Κρυονέρι Αττικής, όταν σπινθήρες από εργασίας αλλαγής λαμπτήρων λαμπάδιασαν δασική έκταση στους δάστες, επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1.969 ευρώ. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθυρος με συνθήκες καύσωνα και δυσφορίας. Η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα επιρροτικά του νομού. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, μάχη 99,8, μάχη υπερπίστος και πατρίδος, μάχη και για την επιβίωση και για την καθημερινότητα, λέω εγώ, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πριν επανέλθω στο θέμα που σας ανέφερα, το οποίο δευτερογενώς εγώ το περιγράφω, δεν είναι δικά μου στοιχεία, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, δεν είναι δική μου ούτε ανακάλυψη, ούτε αποκάλυψη, ούτε επιφύτηση. Τα γράφει η εφημερίδα Πρώτο Θέμα και πολύ πιο συγκεκριμένα θα δούμε. Θέλω να κάνω μια παρένθεση για να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Γιατί είχαμε εχθές μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο θέμα των υποκλοπών, το οποίο πάει να ξεχαστεί ξανά μανά, ξέρετε, με τα γνωστά κόλπα κλπ. Αλλά βράζει από κάτω, έτσι βράζει. Είχαμε μια δικαστική απόφαση άκρως ενδιαφέρουσα, όχι γιατί απορρίφθηκε μια αγωγή που είχε καταθέσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο κύριος Δημητριάδης, ο πρώην του κύριου Μητσοτάκη, εκεί διευθυντής του γραφείου του, τι ακριβώς ήτανε, και αν ποιος. Όχι απλώς γιατί κατατέθηκε η αγωγή, απορρίφθηκε, συγγνώμη, η αγωγή, αλλά και το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης. Είχε κάνει αγωγή ο κύριος Δημητριάδης κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος είναι ένα από τα θύματα των υποκλοπών, ο οποίος του είχε γράψει διάφορα. Του έκανε λοιπόν αγωγή ζητώντας αποζημίωση 350.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας, επαγγελματικής υπόστασης και αξιοπιστίας. Λοιπόν, 350.000 ευρώ για αυτούς τους λόγους. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή. Το σκεπτικό έχει τεράστια σημασία και θα έλεγα ότι θυμίζει, παραπέμπει στην απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου πριν από μερικούς μήνες, το οποίο προς έκπληξη του συστήματος και των ενδιαφερομένων και του Μεγάρου Μαξίμου, βεβαίως, έριξε καμπάνα 126 χρόνων σε καθέναν από τους 4 ιδιώτες, Ντίλιαν και τους υπολείπους, για το σκάνδαλο. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κύριος Κουκάκης αξιοποίησε τα διαθέσιμα στοιχεία της τρέχουσας περίοδου και διατύπωσε απόψεις με τη μορφή λογικών επαγωγών και όχι αυθαίρετων συμπερασμάτων. Έκρινε επίσης ότι η παράθεση του ονόματος του Δημητριάδη δίπλα σε εκείνων των ιδιωτών που εμπλέκονται και καταδικάστηκαν και πρόσφατα για την υπόθεση Λαβράνου, Μπίτσου κλπ. Με την απόδοση σε αυτούς της φράσης «πρωταγωνιστές του σκανδάλου των υποκλοπών» δεν συνιστά ακραίο χαρακτηρισμό και δεν στηρίζεται σε κανένα αίρισμα, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει κάθε ανεκτό όριο. Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι ο Δημητριάδης ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και των κινήσεών του από δημοσιογράφους. Επίσης, η φράση «κουμπάρι των υποκλοπών» που είχε χρησιμοποιήσει ο δημοσιογράφος
έκρινε το δικαστήριο ότι δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, καθώς πράγματι ο Δημητριάδης συνδέεται με σχέση κουμπαριάς, είναι κουμπάρι δηλαδή, κάνουν κουμπάρι, έχουν, ξέρω εγώ, παντρέψει, βαφτίσει ο ένας τους άλλους εκεί με τον κύριο Λαβράνο. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η απόφαση του δικαστηρίου ως προς την αιτιολόγηση της απόρριψης της αγωγής, και το λέω τούτο γιατί πληροφορούμε ότι ο κ. Δημητριάδης ξανά μανά τώρα, αυτό το διάστημα που επανήλθαν στο προσκήνιο τα θέματα και ο ίδιος, απειλεί, ξέρω εγώ, κάνει, όπως θέλετε πείτε το, εν πάση περιπτώσει, πάλι για αγωγές. Και προς μέσα ενημέρωσης και προς, ξέρω εγώ, οποιουσδήποτε. Λοιπόν, έρχεται το δικαστήριο τώρα λοιπόν, η δημοσίευση της αποφάσεως έγινε στις 17 Ιουλίου, πριν από τρεις μέρες δηλαδή. Πρόκειται για απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου. Πάλι ένας πρωτοδίκης έσωσε την αξιοπρέπεια και την τιμή της δικαιοσύνης. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως και μονομελές ήταν το πλημελιοδικείο που καταδίκασε τους τέσσερις, ανοίγοντας το δρόμο ουσιαστικά για αναψηλάφιση, ουσιαστική αναψηλάφιση της υπόθεσης και όχι θάψιμό της. Στο βαθμό που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο υπό τις παρούσες συνθήκες. Στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον. Και επιβεβαιώνεται για πολλωστή φορά ότι αντιστρόφως ανάλογα η δικαιοσύνη είναι πιο ανεξάρτητη στα χαμηλά της κλιμάκια. Όσο πιο χαμηλό το κλιμάκιο, όσο πιο πρωτοβάθμιο το κλιμάκιο, το επίπεδο είναι τόσο πιο ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Όσο πιο πάνω ανεβαίνει ο δικαστής, τόσο περισσότερο γίνεται, πώς να το πούμε, μπαίνει στην επιρροή καταστάσεων και εξ αντικειμένου επηρεάζεται, γιατί και οι προαγωγές, ακόμα και η προαγωγή προς τα πάνω, όχι ακόμα, με τελική κατάληξη την προαγωγή στον Αριό Πάγο, αντιπροεδρία, ηγεσία του Αριού Πάγου, δικαστηρίων, συμβούλια επικρατείας, όλα αυτά κρίνονται από την πολιτική εξουσία, από την εκτελεστική εξουσία, από τον υπουργό, από τον βουλευτή, από τον πρωθυπουργό, από τον παράγοντα. Αυτός αποφασίζει ποιος θα προαχθεί όσο προς τα πάνω πηγαίνει. Ο άλλος που είναι πρωτοδίκης, μέχρι να φτάσει, ακόμα και έτσι συμφεροντολογικά δηλαδή να το προσεγγίσει κανείς, μέχρι να φτάσει η ώρα να κρυφθεί επάνω, ποιος ασχολείται μαζί του? Και αφού δεν ασχολείται κανείς μαζί του, ή αυτός δεν έχει, ας το πούμε έτσι, πεδίων ενασχόλησης με αυτά, γιατί υπάρχει δρόμος μακρύς ακόμα, κάνει τη δουλειά του. Γι' αυτό και τούτη η απόφαση λοιπόν, το σκεπτικό της, ότι που ξεφεύγει τώρα από το πρόσωπο του Κουκάκη, διότι δημιουργεί, ας το πούμε, ένα προηγούμενο, μια νομολογία, συσταγωγικά, ότι δηλαδή όποιος συνδέει και βάζει τον κύριο Δημητριάδη δίπλα στους καταδικαστέντες σε πρώτο βαθμό για το σκάνδαλο και τους χαρακτηρίζει πρωταγωνιστές του σκανδάλου όλους μαζί, δεν διαπράττει ακραίο χαρακτηρισμό. Δεν υπερβαίνει το ανεκτό όριο. Καθότι ως δημόσιο πρόσωπο, ο κ. Δημητριάδης καλείται να επιδεικνύει μεγαλύτερη ανοχή στον έλεγχο των πράξεων και κινήσεών του από δημοσιογράφος. Και τώρα που λέει και η δικαστική απόφαση δημόσιο πρόσωπο, εσείς μάγκες εκεί στη Βουλή, κύριε πλειοψηφία, Νέα Δημοκρατία,
Δεν είπατε ότι δεν θα καλέσετε, απορρίψετε το αίτημα να κληθεί ο Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, διότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Αυτό δεν είπατε, με αυτό το επιχείρημα δεν απορρίψατε το Δημητριάδη και την κλίση του Δημητριάδη και του Ντίλιαν. Και το Δημητριάδη είναι προκειμένο. Έρχεται εδώ το δικαστήριο, ο δικαστής, και λέει ότι ως δημόσιο πρόσωπο οφείλει να επιδεικνύει, δηλαδή τον κατατάσσει στα δημόσια πρόσωπα, και δεν έχει δημόσιο τυπικά αξίωμα ο κύριος Δημητριάδης. Η πιο θανατηφόρα δε ατάκα, ας πούμε, η πιο αποστροφή είναι αυτή για τη φράση «κουμπάρι των υποκλοβών», για την οποία ειδικώς προσέφυγε ο κύριος Δημητριάδης. Τι είπε, λέει, τον προσβολή της προσωπικότητάς του, της επαγγελματικής του υπόστασης και της αξιοπιστίας του, επειδή τον είπε «κουμπάρο των υποκλοπών». Τους είπε όλους αυτούς «κουμπάρος των υποκλοπών». Δεν υπερβαίνει, λέει, το αναγκαίο μέτρο ο δικαστής, καθότι ο κύριος Δημητριάδης, εκεί την πάτησε ο κύριος Δημητριάδης, τι να κάνετε κύριε Δημητριάδη, κάνετε και κουμπαριές και ανιψιός και κουμπάρος και όλα τα καλά, διότι όντως συνδέεται με σχέση κουμπαριάς με τον έναν εκ των άλλων εμπλεκομένων, τον κύριο Λαβράνο. Πολύ, ξαναλέω, σημαντική η απόφαση. Άρχισαν, λέει, καλημέρα κύριε Γιώργο, παρεμβολές μόλις αρχίσαμε να μιλάμε για το κουκάκι. Α, δεν ξέρω, θα το δουν οι τεχνικοί μας, φαντάζομαι. Μόλις αρχίσαμε να λέμε για το κουκάκι, μας λέει εδώ ο κύριος Γιώργος ότι υπάρχουν παρεμβολές. Σε ποια περιοχή, κύριε Γιώργο, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε για να δουν και οι τεχνικοί, γιατί πολλές παρεμβολές και διακοπές έχουμε τις τελευταίες μέρες. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι όλα αποδίδονται σε κάποια σκοπιμότητα, αλλά ξέρω εγώ πλέον τι να... Από το δίκτυο, από το διαδίκτυο, λέει, μας ακούτε στις Αφίδνες. Μάλιστα. Θα το δουν οι τεχνικοί μας. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Δημητριάδη, σημαντική εξέλιξη στο ζήτημα των υποκλοπών, ενώ εκκρεμεί η ιστορία, δεν είναι ότι έχει φύγει από το, επειδή έχει φύγει από το προσκήνιο δεν υπάρχει θέμα. Τι θα γίνει με τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους που έχουν φάει την καμπάνα και θα γίνει η δίκη στο εφετείο αρχές Δεκεμβρίου, με κίνδυνο η επανάληψη της ποινής, έστω και μικρότερη, να τους οδηγήσει κατά ένα τμήμα στη φυλακή για έκτηση ενός τμήματος της ποινής, κάτι το οποίο στο παρασκήνιο γίνεται, τα έχουμε δει, τα έχουμε ακούσει, φοβερό ζήτημα, φοβερό παζάρι, να μην πω άλλη λέξη, και πώς θα τα βγάλει πέρα σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ο άλλος του κουνάει τα χαρτιά και του λέει τα έχω εδώ, ή θα προχωρήσει σε ρύθμιση. Δεν θα περιμένω να πάω στο εφετείο, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι πια. Μου τα είπατε και την άλλη φορά ότι θα θωθώ στο εφετείο, θα πέσω στο μονομελές και θα πάμε στα μαλακά, και φάγαμε 126 χρόνια πριν από το εφετείο. Ζητάνε ομά την πάυση με οποιοδήποτε τρόπο της ποινικής δίωξης πριν από το εφετείο. Και εκεί θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος που έλεγε στο χωριό η μάνα μου.

από το μέτωπο των υποκλοπών, μην το ξεχνάμε, μην το αφήνουμε, γιατί δεν έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο και ούτε θα κλείσει αν δεν δοθεί μια λύση. Προς ποια κατεύθυνση, τι να σας πω. Ο Θεός και η ψυχή τους που λένε. Θα κάτσουν οι τέσσερις, διότι στο μεταξύ διολίστησε στην λύθη, ας το πούμε έτσι, και αυτή ακριβώς η πρόσφατη συνέντευξη του Δημητριάδη στο Θανάση Λάλα που του έκανε μία γεωγραφία, μανούλα μου, πιο καλές από αυτές, έκανε, από αυτές που έκανε όταν ήταν και έπαιρνε συνεντεύξεις εκεί στο Βήμα του Ψυχάρη. Λοιπόν, που είπε ουσιαστικά ότι ναι, τις κάναμε τις υποκλοπές, βγήκα εγώ μπροστά, έφαγα τη σφαίρα για να μην την πληρώσει το αφεντικό. Δεν τον... Επειδή λέμε για τη δικαιοσύνη τώρα. Η ηγεσία της δικαιοσύνης, γιατί μόνο η ηγεσία είχε αυτό, έχει αυτή την εξουσία, να το πούμε έτσι, τον κάλεσε να του πει, για έλατε εδώ κυρία Δημητριάδη, τι εννοείτε, εξηγήστε το. Γιατί δεν το εξηγήσατε ακριβώς, δεν το καταλάβαμε, ή εν πάση περιπτώσει ξαναπείτε μας. Τι εννοείτε, φάγατε τη σφαίρα, μεταφορικά βεβαίως, για να μείνει πάνω το αφεντικό, αναφορικά με τι, αν δεν κάνατε τίποτα επιλείψιμο ούτε εσείς ούτε το αφεντικό. Δεν το καταλαβαίνουμε ακριβώς. Τέλος πάντων, τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα, δεν ξέρω αν είναι ψηλά γράμματα, φαίνονται ψηλά γράμματα, αλλά... Να απορχόνται στιγμές που πάβουν να είναι ψηλά γράμματα, γιατί σήμερα, και επανέρχομαι στο προηγούμενο που σας έλεγα, το θέμα δεν είναι το περιεχόμενο, τόσο συγκριτικά το λέω, το περιεχόμενο της αποκάλυψης Παύλα καταγγελίας για το φαγοπότη, για το οποίο καταγγέλλεται ο εθνικός διαφημιστής. Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι «Ο εθνικός μας διαφημιστής τα παίρνει όλα από το δημόσιο και συμφέρει». Έτσι ακριβώς. Ο εθνικός μας διαφημιστής τα παίρνει όλα από το δημόσιο και συμφέρει. Και δεν το λέω εγώ, δεν το γράφει κάποιος που... είναι τοποθετημένος απέναντι στην κυβέρνηση, είναι κριτικά διακείμενος απέναντι στην κυβέρνηση, είναι υποψιασμένος απέναντι στην κυβέρνηση, είναι κακοπροαίρετος απέναντι στην κυβέρνηση, είναι οτιδήποτε. Τα γράφει, παρακαλώ, το πρώτο θέμα και σας είπα και το εξής. Η στήλη στην οποία αναγράφονται όλα τούτα, dark room, επιγράφεται η στήλη, γράφεται, συντάσσεται όχι από έναν οποιοδήποτε δημοσιογράφο ή αρθρογράφο ή σχολιαστή της εφημερίδος στη διαδικτυακή της έκδοση. Αυτό είναι αναρτημένο. Τώρα όποιος μπει μέσα, κάνω μια μικρή διαφήμιση, δεν πειράζει. Δεν την έχουν ανάγκη. Θα το βρει. Το γράφει κάποιος δημοσιογράφος, σχολιαστής. Τη στήλη τη γράφει και την επιμελείται ο ίδιος ο εκδότης της εφημερίδας. Ο βετεράνος δημοσιογράφος Τάσος Καραμίτσος, το αφεντικό της, το αφεντικό, ο εκδότης, εντάξει, okay, γιατί στο μετοχικό κεφάλαιο ο εκδότης διευθυντής της εφημερίδας στη στήλη που επιμελείται ο ίδιος και ανεβαίνει κάθε πρωί στις 7 το πρωί χαράματα στη διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδας, φάτσα κάρτα,
ο κύριος Καραμίτσος αποκαλύπτει αυτά που λέω, που, που διαβάζω. Δεν πρόσθεσα, δεν αφαίρεσα τίποτα. Περιγράφει ένα πιάτσικο, ένα φαγοπότη, ότι κάποιος κύριος, τον οποίο εγώ αγνοώ, και γιατί να τον γνωρίζω δηλαδή, που έχει την εταιρεία Τσούζ, Τσούζι, όχι, Τσούζ, επιλογή, όχι Τσούζι, άλλα Τσούζουν. Τώρα, το πόσο το δημοσίευμα αυτό Τσούζι και γιατί Τσούζι, είναι αντικείμενο όντως ερεύνης. Δεν φαντάζομαι ότι, για να πω και την άλλη μου προσέγγιση, και δεν νομίζω ότι είμαι κακεντρεχής, ότι ξύπνησε το πρωί ο κύριος Καραμίτσος και είπε πω, τώρα θα κάνω ερευνητική δημοσιογραφία. Δεν νομίζω, έτσι. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Κάτι άλλο γίνεται, το οποίο αν συνδυαστεί με το ότι βγαίνει όλο αυτό από το πρώτο θέμα, με αυτά που γράφει το πρώτο θέμα, σημαίνει ότι γίνεται χοντρό παιχνίδι από πίσω, για να μην πω άλλη λέξη, χοντρό πλάκωμα, χοντρές ιστορίες, χοντρό, σε εισαγωγικά, κλωτσομπουνίδι, μεταξύ ποιον και γιατί. Λέω εγώ τώρα, ο αφελής, άμα ξέρει κανείς την απάντηση, εδώ είμαστε να μας την πει, αλλά εν πάση περιπτώσει, το να αναγράφεται με βάση, παρακαλώ, στοιχεία επίσημα, διότι όπως αναφέρει ο κύριος Καραμίτσος, τα στοιχεία έχουν αντιληφθεί από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, στα οποία υπάρχει πρόσβαση ανοιχτή. Νομίζω ότι ανοιχτή, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια προϋπόθεση για να μπεις, να τα βρεις, απλώς πρέπει να μπορείς να τα ψάξεις και να αφιερώσεις χρόνο και να έχεις λόγο να το κάνεις, διότι κάποιος ο οποίος τρέχει για τον Μεροκάμα το ψάχνει να βρει ποιος πήρε τις συμβάσεις και τι να τα κάνει. Να γίνει επενδυτής και αυτός, να πάει τα λεφτά του έξω, να τα φέρει μέσα, να τα ξεπλύνει με 100.000 καφόρο, να βάλει άλλα ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια στην τσέπη. Λέμε τώρα να περνάει και η ώρα, καμιά, ξέρετε. Αλλά εδώ μας λέει ότι η εταιρεία αυτή από το 2017 του Αλέξη έως τον Ιούλιο φέτος του Κυριάκου, από το δημόσιο, το στενό και το ευρύτερο, έχει τσιμπήσει, έχει πάρει 229 συμβάσεις αξίας άνω των 255 εκατομμυρίων. Από 21 Αυγούστου 2017 έως το 14 Ιουλίου 2026. Λεφτάκια από το δημόσιο, δικά μας λεφτά των φορολογουμένων. Και ο αφελής, εγώ τώρα κάνω ένα γκουγκλάρισμα που λέει, γιατί όπως έλεγε και ένας παλιότερα καλός φίλος, άρε μου λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι δεν είστε καλοί. Λέω, γιατί ρε φίλε? Α, μου λέει, ψάχνει να βρείτε από εδώ από εκεί στοιχεία. Λέω, πού να πω, τι να κάνουμε. Ο πιο καλός συνεργάτης, μου λέει, πιο καλοί συνεργάτες είναι, ξέρεις, μου λέει, ποιοι? Λέω, ποιοι? Ο Γκούγκλης και ο Σέρτσης. Ήταν ακόμα αρχές τότε, έτσι. Λέω, ποιος είναι ρε, ο Γκούγκλης και ο Σέρτσης? Α, μου λέει, το Google και το Search. Το Search στο Google. Βάζεις, μου λέει, μέσα ονόματα, στοιχεία κλπ. Και σου βγάζει. Ό,τι υπάρχει καταχωρημένο στο διαδίκτυο, σου βγάζει. Τα βρίσκεις. Ήταν ακόμα σε πρώιμο στάδιο όλα αυτά και αναπτύσσονταν διάφορες τεχνικές και ορολογίες. Λοιπόν, επιστρατεύοντας και εγώ εδώ τόση ώρα, όση ώρα ακούμε και τις μουσικές ανάσες, το Google και το Search, λέω, ρε παιδί μου, δεν τον ξέρω τώρα τον άνθρωπο, τον κύριο Γιάννη Ζέτσι, δεν τον ξέρω, ούτε την εταιρεία ξέρω και γιατί να την ξέρω, και λέω, ας πατήσω το Google και το Search να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται. Τι βρήκα. Και θα μείνω σε αυτό. Ότι πριν από λίγο καιρό η εταιρεία Τσούζ εξαγόρασε μία από τις μεγαλύτερες
δημοσκοπικές εταιρείες. Να το ξαναπώ. Στις αρχές του 2026, φέτος, Ιανουάριος του 2026, η εταιρεία Τσούρς του κυρίου Δέτσι απέκτησε οριστικά, έκλεισε οριστικά τον deal για την αγορά της εταιρείας δημοσκοπήσεων MRB. Στο ΓΕΜΗ ανέβηκε σύσταση μιας εταιρείας, νέας εταιρείας, με έδρα τα γραφεία της μητρικής Τσούρς, κεφάλαιο 25.000 ευρώ, 25.000 ευρώ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο κύριος Γιάννης Δέτσης, αναπληρωτής πρόεδρος ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, που είχε την εταιρεία, γνωστός εκλογολόγος, και μέλος μια κυρία. Να το επαναλάβω, να κάνω σχόλια επ' αυτού, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Γυρίζω λοιπόν στην αποκάλυψη, καταγγελία, στη δημοσιοποίηση που έχει κάνει το πρώτο θέμα. Και καταλαβαίνω, γιατί σας διάβασα και του Καλίτσι, του Κώστα, το άρθρο στην Καθημερινή προχθές, ότι έχουν βγει μαχαίρια. Ποιοι εναντίον ποιον, γιατί. Το γιατί, okay, μπορεί να εικάσει κανείς πολλά. Τώρα που είναι σε κατάρρευση και σε κατάπτωση και σε πολιτική και ηθική χρεοκοπία και αδυναμία η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, έχουν βγει τα μαχαίρια. Τι γίνεται. Εν όψη του τελικού, τελευταίου γύρου, πριν τις εκλογές, σφάζονται για τα ημάτια, για το πώς θα διανεμηθούν τα ημάτια όσων χρημάτων έχουν απομείνει προς διανομήν ή λαιλασίαν. Δεν το ξέρω. Μόνο εκτιμήσεις μπορώ να κάνω για να μην αδικήσω και κανέναν. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης εχθές μας είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έδωσε, κοιτάξτε, δείτε πως κουμπώνουν τώρα τα πράγματα, έδωσε στους, μοίρασαν στους λίγους ισχυρούς, σχεδόν τα μισά, έτσι, του Ταμείου Ανάκαμψης, περίπου το 40%, τα κονδύλια το πήραν 30, 40, 50 εταιρείες όμιλοι, δεν παραπάνω. Άντε 50, βγήκαν τα στοιχεία. Σχεδόν τα μισά, το 40%. Αντιλαμβάνεστε πώς έγινε η μοιρασιά και πώς στήθηκε όλο αυτό, και από εκεί και πέρα, ξέρετε, μετά η διαπλοκή διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Διότι όταν εταιρείες, κάποιες εταιρείες μεγάλες ή και μικρότερες, παίρνουν το ψίχουλό τους, εξαρτώνται από την κυβέρνηση, η οποία λέει σου δίνω τα κονδύλια να τα βάλεις στο ταμείο της εταιρείας, στην τσέπη τη δική σου, κανόνισέ τα αυτά. Αλλά εσύ θα μου φέρεις ψήφους. Θα μου φέρεις επιρροή και θα μου διαμορφώσεις και σχέσεις διαπλοκής με τον κόσμο με τον οποίο συνεργάζεσαι ή εργάζεται για σένα, να γίνουν κράχτες υπέρ μου, να βγαίνουν έξω στη γειτονιά, στα σπίτια, στις παρέες, στις διακοπές και να λένε «Όχι ρε παιδιά, μη φύγει ο Μητσοτάκης και έρθουν οι κομμουνιστές και μας πάρουν τα σπίτια ή οι ακροδεξιοί και μας πάρουν τα κεφάλια». Γιατί τώρα δήλωσε κεντρός ο κ. Μητσοτάκης, το είπαμε αυτό, έτσι.
βγήκε στην εκδήλωση της εταιρείας που είχε φτιάξει η σύζυγός του, μέχρι το 20 ήταν εκεί, και είπε είμαστε κεντρώοι. Και ως κεντρώοι θα νικήσουμε και νικάμε τους λαϊκιστές. Α, όλα και όλα. Το κέντρο κερδάει τον λαϊκισμό. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα όσοι είναι από αριστερά και όσοι είναι από δεξιά είναι εχθροί της πατρίδος. Α, αυτά να τα λέμε. Και μέσα από όλη αυτή τη διάχυση της διαπλοκής και της εξάρτησης και της χειραγώγησης βλέπεις τον άλλον, σου λέει ρε Μητσοτάκης ρε, πού πας? Γιατί του έχει πει και το αφεντικό ότι κοίτα να δεις, άμα φύγει ο Μητσοτάκης δεν θα παίρνουμε τα φραγκάκια, τα κονδύλια από τα ΕΣΠΑ, τα ΕΠΑ, τα μούπες, τα σούπα, όπως θα τα λένε, γιατί θα έρθουν κι άλλα ρε. Γιατί του λέει αφεντικό, αφού τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τον Οκτώβριο τελειώνει. Θα πεινάσουμε ρε αφεντικό, θα κλείσει το μαγαζί. Ρε άσε ρε, δεν άκουσες τι είπε χθες ο Μητσοτάκης? Τι είπε αφεντικό? Άλλο αφεντικό αυτό, έτσι. Είπε ότι θα συνεχιστεί μέχρι το 30 η ροή μέσα από νέο πρόγραμμα. Δεν λέμε το ΕΣΠΑ, γιατί ακούει ο άλλος ΕΣΠΑ και σου λέει καλά, εντάξει. Μας τα πάνε κι άλλοι αυτά. Ενώ άμα σου λέει είναι νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, όπα λες, νέα μας αμπούκα έρχεται. Α, άρα δηλαδή μετά τον Οκτώβριο θα συνεχίσει να πέφτει το χρήμα? Ναι ρε χαζό είσαι, αρκεί να είναι ο Μητσοτάκης, γιατί άμα έρθουν οι άλλοι θα πάνε στους δικούς τους. Α, λες δίκιο. Όχι, δίκιο έχει. Σου λέει θα πάνε στους δικούς τους. Ναι, αλλά διάβασε τι λέει και ο Καραμίτσος τώρα εδώ, εγώ λέω, που λέει ότι από το 17 που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑΣ μέχρι τώρα που είναι ο Μητσοτάκης, ο εν λόγω κυρίως Δέτσης καταγγέλλεται, κατηγορείται με βάση τα στοιχεία. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα, ε. Ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και με ΣΥΡΙΖΑ και με Τσίπρα και με Μητσοτάκη το χρήμα έρεε προς την εταιρεία του που από 16.000 κέρδος, τζίρο, τίποτα εκεί, έφτασε να έχει 5,5 εκατομμύρια σε ένα χρόνο κέρδη. Ε! Δηλαδή, άντε θα φύγει ο Μητσοτάκης, λέω εγώ τώρα για να προβοκάρω, θα έρθει ο Τσίπρας. Ε, και λοιπόν, ο Δέτσης, ο κάθε Δέτσης, δεν τον προσωπείω στον άνθρωπο για τον όνομα του, ούτε που τον ξέρω, και άμα κάνει και τη δουλειά του για τα συμφέροντά του, θα κάνει ό,τι μπορεί. Θα υπερασπιστεί το βιός του. Ο κάθε Δέτσης λοιπόν θα πει, εντάξει ρε, μη φοβάσαι, μη στενοχωριέσαι, έφυγε ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, δικό μας παιδί, δικό μας παλικάρι, ξανακάναμε δουλειές και στο παρελθόν, δεν κάναμε ρε Αλέξη? Ε, κάναμε. Και τώρα μάλιστα που είπε το φοβερό θεϊκό ο Τσίπρας, γι' αυτό τους δουλεύει κανονικά και τους δικούς του, δηλαδή τους καινούριους δικούς του, και θα σας το αποδείξω. Το 2015 λέει ήξερα τι ήθελα, δεν ήξερα πως γίνεται, τώρα όμως ξέρω, λέει, πως γίνεται. Ο Μπαγάσας, μεγάλος Μπαγάσας πολιτικός, αυτό το ξέρω πως γίνεται έχει πολλούς αποδέκτες. Νομίζετε ότι αποδέκτες είναι μόνο το εκλογικό ακροατήριο? Ε, δεν είναι, όπως δεν είναι και ο Μητσοτάκης. Χαζός ο κύριος Τσίπρας.

Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, τα κάναμε όλα ένα κουβάρι, τα συνδέσαμε, δεν είναι ακριβώς κουβάρι, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έχουν κοινό παρανομαστεί όλα αυτά. Κοινό παρανομαστεί που λέγεται εξουσία, που λέγεται διαχείριση του χρήματος, που λέγεται όπως θέλετε πείτε το, θέλετε να το πείτε και διαπλοκή, πείτε το έτσι. Αλλά αναδεικνύουν όλα αυτά, αυτές οι οσμές, τη σύψη και την παρακμή που σιγά τώρα το καινούριο που λέμε, αλλά είναι ας το πούμε αποδεικτικά στοιχεία όλα αυτά και δεν προσπερνώ ακριβώς το στοιχείο των δημοσκοπήσεων, διότι σας είπα με τη βοήθεια του Google και του Σέρτσι. Βρήκαμε εδώ ότι τον Ιανουάριο φέτος δηλαδή η εταιρεία που καταγγέλλεται από το πρώτο θέμα του Καραμίτσου, του Τάσου, τον Καραμίτσο δηλαδή από τον ίδιο, ως εθνικός διαφημιστής που τα παίρνει όλα από το δημόσιο, με λεφτά δηλαδή που έχει, αυτό μας λέει, με λεφτά που έχει πάρει από το δημόσιο με συμβάσεις, από μας δηλαδή. Και το τελευταίο που του προσάπτουν είναι ότι πήρε 623.000 από την ΕΡΤ για να φτιάξει μερικά βίντεο στο YouTube και στα social media για το Μουντιάλ. 623.000. Πολλά είναι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου φαίνονται πολλά να σας πω. Εντάξει, γιατί να είναι πολλά. Λοιπόν, με αυτά τα λεφτά αγοράστηκε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αυτό από μόνο του. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα ο αφελής. Δεν αποτελεί μια επαρκή εξήγηση γιατί βλέπουμε τα κόμματα που ενισχύονται να είναι, λέει, να κάνουν συσπήρωση. Και ξέρετε, μετά αυτό αλληλοτροφοδοτεί, παράγει πολιτικά αποτελέσματα, διότι όταν βλέπει ο άλλος στη δημοσκόπηση ότι «Α, λέει, συσπηρώθηκαν, κατά τι, λίγο για να μην καρφωνόμαστε, λίγο η Νέα Δημοκρατία και λίγο ο Τσίπρας, μια μονάδα ο ένας, μια μονάδα ο άλλος», που λες «Εντάξει, μπορεί, λίγο είναι». Από μέτρηση σε μέτρηση, μισή μία, μισή μισή, μισή, μισή, γίνεται μια ανατροφοδότηση και αυτό από μόνο του, ακόμα και αν δεν είναι αληθές, προσέχω, είδατε τι λέω, παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Διότι το ακούει, το διαβάζει ο άλλος και σου λέει «Α, αυτοί γίνονται, οι δύο είναι οι πόλοι του παιχνιδιού». Επηρεάζομαι λοιπόν ως ψηφοφόρος προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, προς τον ισχυρό. Και μην είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος στην πραγματικότητα. Αλλά φτιάχνοντας αυτό το εικονικό σκηνικό, ανατροφοδοτώ τη συσπήρωση. Καταλάβατε πως παίζεται το παιχνίδι, χωρίς να χρειάζεται κάτι άλλο. Σε σχέση με τα θέματα νοθείας και λοιπά, λέω, που ακούμε κατά καιρούς, δεν χρειάζεται να πειραχτεί κάνας αλγόριθμος ή στην κάλπη ή να πάει κανείς με το φακό να κλέψει ψήφους. Δεν χρειάζεται. Αυτά είναι last year, παλιάς κοπής. Από το 61 που ψηφίζανε τα δέντρα και οι νεκροί, τότε αυτές οι τεχνικές χρειάζονταν. Τώρα η προπαγάνδα έχει εξελιχθεί. Σου φτιάχνει λοιπόν ένα τέτοιο σκηνικό, έρχονται οι δημοσκοπήσεις και σου λένε «Αυτός και ο άλλος, ο άλλος και ο αυτός, αυτοί οι δύο είναι οι πρωταγωνιστές, οι μονομάχοι που λέγαμε παλιά, του παλαιού δικοματισμού», που ήταν στα σαραντάρια ο δικοματισμός τότε, 40, 40, 80, 85, και παλεύαν οι άλλοι για να πάρουν όλοι μαζί ένα 10-15%. Τώρα έχουμε τον μικρό δικοματισμό που πάει να ξαναστηθεί.
Κυριάκος Αλέξης. Διότι ο κάθε κύριος Δέτσης εν προκειμένου δεν έχει και κανένα λόγο, μια υποχρέωση βρε αδερφέ, αφού σου λέει ότι από το 17 ξεκίνησε η εταιρεία του να χέζεται στο χρήμα, να το πω λαϊκά. Δεν έχει καμιά υποχρέωση να βοηθήσει λίγο, ε? Όχι. Έχει, έχει. Λοιπόν, για να μην κοροϊδευόμαστε και για να ξέρουμε πού πηγαίνουν τα πράγματα πλησιάζοντας προς εκλογές και με τον κύριο Μητσοτάκη να μας βομβαρδίζει με τα περί ανάπτυξης, περί εκείνου, περί του άλλου, περί. Μπούρδες, τρίχες, κατσαρές. Το παιχνίδι είναι σκληρό και από όλα αυτά καταλαβαίνουμε πώς παίζεται.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά για να κλείνουμε. Θέλω να πω το εξής, διαβάζοντας όλα σας τα μηνύματα, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Επισημαίνεται ο κύριος Φίλιππος, μας λέει με αφορμή τα του ρεύματος, ότι προχθές ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης στο ΆΚΑ και μετά είχε διακοπεί το ρεύμα εκεί στο Χαλάνδρι. Με καμένα καφάο του ΟΤΕ πάνω από μία εβδομάδα για επισκευή του ίντερνετ, διαλυμένα όλα, να πούμε για άλλη μια φορά κλπ. Μάλιστα, άρα γενικευμένο τώρα το πρόβλημα. Δεν ασχολείται κανείς, μην περιμένετε να ασχοληθεί, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και τι άλλο ήθελα να πω πριν κλείσουμε. Σας είπα για τον κύριο Τσίπρα, για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, που είπε ότι ήξερα τι ήθελα, δεν ήξερα πώς γίνεται. Κοιτάξτε, δείτε τα παιχνίδια που κάνει η ζωή, πώς ξεφτελίζονται μόνοι τους. Διότι βγαίνει σήμερα για να το παίξει πατριωτικά τρόπον τεινά, ξέρω από ποια οπτική, η εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, και δηλώνει κυρία Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου λοιπόν, μιλώντας για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και όλα τα συναφή, είπε σε συνέντευξή της και με φορμή τα του Ισραήλ και λοιπά, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, σε τηλεοπτικό κανάλι, τασόμενοι στην ίδια πλευρά με το Σάντσες, το Μαμντάνι της Νέας Υόρκης και λοιπά, είπε ότι μια κυβέρνηση της Ελλάς θα εφάρμοζε το διεθνές ένταλμα σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου και θα προχωρούσε στη σύλληψή του. Το είπε με αφορμή τη δήλωση που είχε κάνει ο Μαμντάνι τις προηγούμενες μέρες, ότι ζήτησε εν όψη της συνολική του ΟΗΕ να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου όταν θα πάει στη Νέα Υόρκη για την συνεδρίαση του ΟΗΕ. Και βγαίνει τώρα η κυρία εκπρόσωπος του Τσίπρα για να το παίξει αυτό και λέει εμείς θα ενεργοποιούσαμε το ένταλμα και όπως ο Μαμντάνι θα τον συλλαμβάναμε. Αδιάβαστη, ανενημέρωτη και δείχνει και την προχειρότητα, αν μη τι άλλο, και το τσαλαβούτημα, διότι δεν είχε ενημερωθεί ότι είχε κάνει ήδη κολοτούμπα ο Μαμντάνι, κολοτούμπα κανονική, και είπε ναι μεν ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου, αλλά δεν μπορώ να τον συλλάβω. Πριν από λίγες μέρες έλεγε ότι ζητώ τη σύλληψή του. Τώρα είπε ότι δεν έχουμε την ανεξάρτητη νομική εξουσία να επιβάλλουμε αυτό το ένταλμα. Με αυτούς τους νέους αστέρες ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει το αντίπαλο δέος του κυρίου Μητσοτάκη. Πάμε κατευθείαν σε δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Μένετε εδώ συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στην έκτακτη επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στον Πειραιά λόγω εντοπισμού διαρροής και έντονης οσμής αερίου σε παρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την προληπτική εκένωση των παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική ακυρότητα των κατοίκων. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Αττική λόγω του κύματος καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το αίσθημα του καύσωνα θα επιμείνει, καθώς η εγκλωβισμένη θερμότητα στα κτίρια και την άσφαλτο δημιουργούν ένα έντονο θερμό μικροκλίμα εντός της αστικής ζώνης, ακόμα και τα βράδια. Οι θερμικές κάμερες αποτυπώνουν επιφανειακές θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμα και τους 57 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών. Μπροστά στις ασφυκτικές συνθήκες θερμικής καταπώνησης, το Υπουργείο Εργασίας επέβαλε υποχρεωτική παύση όλων των υπαίθριων εργασιών και των διανομών με δίκυκλα στην Αττική από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 5 το απόγευμα. Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί σε ισχύ η καθολική απαγόρευση εισόδου και παραμονή στο λόφο του Λυκαβητού. Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι σφραγισμένες από δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας. Σε ανθρωποκτονία αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3η Σεπτεμβρίου, καθώς η νεκροψία έδειξε ότι υπέκυψε σε σφοδρότατο ξυλοδαρμό και με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και προσκρούσει σε έπιπλα πριν εντοπιστεί γυμνός μέσα σε λίμνη αίματος. Το τμήμα ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνά την υπόθεση εστιάζοντας στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο, στοιχείο που μαρτυρά πως το θύμα άνοιξε και οθελώς την πόρτα στον δράστη ή στους δράστες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται το κινητό του τηλέφωνο, οι κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις γειτόνων. Την ίδια ώρα τα εγκληματολογικά εργαστήρια σαρώνουν το γραφείο για γενετικό υλικό και αποτυπώματα. Οι αρχές θεωρούν καθοριστικό τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου θανάτου του μέσω της νεκροτομής, καθώς εκτιμάται ότι ο δικηγόρος βρισκόταν νεκρός για περισσότερο από ένα 24ωρο. Τα επίσημα στοιχεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ύψους 54 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης αποκαλύπτουν ότι το πρόγραμμα αποτελεί ένα κυβερνητικό φιάσκο, αφού πραγματοποιήθηκαν μόλις 26.845 επεμβάσεις από τους 66.570 καταγεγραμμένους ασθενείς. Και που την ίδια ώρα το 35% των πλήρως εξοπλισμένων χειρουργικών αιθουσών στην Αττική παραμένει κλειστό λόγω της δραματικής υποστελέχωσης. Ο απολογισμός αυτός αποδεικνύει την αποτυχία της κυβερνητικής μεταρρύθμισης να λύσει το δομικό πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς η τεχνητή μείωση των αναμονών επιτεύχθηκε μέσω μαζικών διαγραφών ασθενών, ενώ τα κονδύλια διοχετεύτηκαν σε υπερδιπλάσιες αποζημιώσεις.

0: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με συνθήκες καύσωνα και δυσφορίας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά του νομού. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: ότι δεν θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο.
1: Είστε κόμμα ανάδελφο.
0: Δεν μου αρέσει η λέξη δεν θα συνεργαστούμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Έτσι. Και δεν μπορούμε.
2: Για κυβέρνηση μιλάμε πάντα.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, θα το πω και λίγο άκομψε αν θέλετε, δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Είμαι κάθετος σε αυτό, ξέρετε. Γιατί έχω την πλατωνική θεώρηση των πραγμάτων. Θεωρώ ότι για να ασκήσει ένα δημόσιο αξίωμα πρέπει στην ιδιωτικό σου βίο να έχει πετύχει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και όταν έχει έναν κατ' επιλογή άνεργο, άκουγα για τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, επιλογή του να είναι άνεργο ο κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα είναι άνεργο σήμερα. Δεν δουλεύει. Και θέλει να κυβερνήσει τη χώρα.
3: Δηλαδή
0: είναι δουλειά. Γι' αυτόν είναι, γι αυτόν είναι δουλειά. Να ολοκληρώσω λίγο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτόν είναι δουλειά η πολιτική. Για μένα είναι λειτουργήμα η πολιτική. Έχω τις επιχειρήσεις μου, τη δουλειά μου, ασχολούμαι με αυτά και λειτουργώ μέσα στην πολιτική. Για τον κύριο Μητσοτάκη τα έχω πει χίλιες φορές. Αν δείτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς, εσείς κάθε μέρα είστε εδώ το πρωί.
1: Ναι.
0: Παιδεύεστε να βγάλετε τις ειδήσεις σας, να κάνετε συνεντεύξεις σας, να κάνετε συνδέσεις σας για να βγάλετε ένα μισθό. Ένα, δύο χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσο. Αυτοί δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται. Πώς θα νιώσουν τον πόνο του μεροκαματιάρη, του εργαζομένου.
2: Ξεργάστηκαν πριν μπουν στην πολιτική.
0: Ποιος?
2: Ή στο ενδιάμεσο, όλοι αυτοί που
0: Όλοι. Εγώ δεν μου λέτε όλοι.
2: Τι να πω τώρα, πιάσω έναν, θα μου πούνε ότι υπέρ
0: το νόσο του. Ο κύριο Τσίπρα που εργάστηκε, ο κύριο Ανδρουλάκη που εργάστηκε, ο κύριο Μητσοτάκη που εργάστηκε χωρί διορισμό. Και εκεί απέτυχε. Είχε έρθει ασυλία του, μην τα ξαναλέμε.
2: Ωραία,
0: έχω πει.
2: Η χώρα μπορούσε να κάνει
0: δεν εργάστηκαν, δεν παρήγαγαν έργο, δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ναι. Γιατί εγώ θέλω αυτό που θα συνεργαστώ, ο Παπαγκλημίζο, να έχει δουλέψει και να έχει παράγει ένα έργο. Για να μπορώ να συζητάω μαζί του και να αποφασίζω. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό και λέω, επειδή έχουμε συγκροτημένο έργο,
1: ναι,
0: συγκροτημένο πρόγραμμα, μας αντιγράφουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πήρε ο κ. Ανδρουλάκης χθες ό,τι μέτρα εδώ η ελληνική λύση έχει πει από το 19 για τους μικρομεσαίους και τα έκανε πλην βέβαια του οριζοντίου φόρου. Όλα όσα είπε, 120 δόσεις, μισό λεπτό, ακατάσχετο επαγγελματικού λογαριασμού, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, κρατική είναι αυτή. Τα έχουμε πει εμείς εδώ από το 19. Και ένα Πασόκ που κυβερνούσε έρχεται, αντιγράφει την ελληνική λύση και καταθέτει προτάσεις. Δηλαδή είναι αδιανόητο όλο αυτό. Εμείς τα έχουμε γραμμένα σε πρόγραμμα, όχι λόγια, το πώς θα γίνει βήμα-βήμα. Σε κάθερα πράγματα. Πώς να συνεργαστώ λοιπόν με λογοκλέπτες ή με άεργους και άνεργους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Μπορούμε να κυβερνήσουμε. Μας αντιγράφουν όλοι. Άρα ξέρουμε τι κάνουμε.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα πούμε εξαιρετικά πράγματα. Ακούστε προσεκτικά. Θα πάμε σε αυτό που λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που το λέει, ότι δηλαδή η Ιταλία δεν μπορεί να είναι φίλη με την Ελλάδα. Ως κράτος, ως χώρα. Η Ιταλία ουδέποτε ήταν χώρα φιλική προς την Ελλάδα. Διότι εδώ υπάρχει η γεωπολιτική αντιπαλότητα και όχι η συγγένεια ουναράτσα ουναφάτσα. Και κυρίως αναφέρομαι στο κράτος του Βορρά. Στην Ιταλία υπάρχουν δύο κράτη. Το κράτος του Βορρά, Λομβαρδί και οι υπόλοιποι, Μιλάνο, ξέρω εγώ, Πάρμα, Μπολόνια, και το κράτος του Νότου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δεν θα μιλήσω για το λογικό ότι είναι απικίες των Ελλήνων, ότι είναι διαφορετική συμπεριφορά τους, ότι οι Βόρειοι καταπιέζουν τους Νότους, και αυτό ισχύει. Στην Ελλάδα το παρακράτος του Κολονακίου καταπιέζει την περιφέρεια. Εκεί ο Βορράς καταπιέζει τον Νότο. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα στη σχέση μας με την Ιταλία. Η ιστορία δείχνει ότι οι σχέσεις των δύο αυτών πλευρών και χωρών δεν καθορίστηκαν από τον πολιτισμό μόνο ή την κοινή μεσογειακή κληρονομιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ρωμαίοι χρωστούν στην Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι με την αρχαία αντίληψη. Οι Ιταλοί χρωστούν τα πάντα στην Ελλάδα. Ήταν ένας βάρβαρος μιλιταριστικός στρατοκρατικός μηχανισμός. Εκπολιτίστηκαν η Ιταλία από την Ελλάδα. Όταν έγινε η βία, αν θέλετε, κατάκτηση από πλευράς Ρώμης των ελληνιστικών βασιλείων. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, άλλη φορά μπορούμε να το εξηγήσουμε. Κυρίως υπάρχει ένα πρόβλημα. Η γεωπολιτική και ο ανταγωνισμός για επιρροή στην περιοχή. Η Ελλάς, η κακομήρα, γιατί κακομήρα την κατήδησαν, μέχρι το 1821 ήταν υπόδουλη στους Τούρκους, στους Βαρβάρους, στους Μογγόλους, στους Φαγείς. Οι Ιταλοί είχαν μικρά κρατήδια δεξιά και αριστερά, δεν ήταν ένα νέο κράτος. Στα τέλη του 19ου αιώνα έγιναν κράτος. Οι Ισπανοί ήλεγαν κάτω, οι Γάλλοι κάπου βορρά, κάποια μικρά κρατήδια ελεύθερα, ενώθηκαν, αλλά ήξεραν ένα πράγμα. Ότι δυτικά δεν μπορούν να πάνε για την Γαλλία από τότε. Μόνο ανατολικά οι Ιταλοί ήθελαν να πάνε, γιατί είχαν την αδύναμη εντός εισαγωγικών Ελλάδα. 1821 και μετά τι ήμασταν. Και αυτό το αντιμετωπίσαμε στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν η Ιταλία στο τέλος μπήκε στην Αντάντ, αλλά μας πουλούσε κάθε φορά, όπως και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την αρχαία Ρώμη μέχρι και τη σύγχρονη Ιταλία, η στρατηγική λογική παραμένει ίδια. Έλεγχος της Μεσογείου, των θαλάσσιων δρόμων, των λιμανιών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αυτή είναι η ουσία των διμερών σχέσεων. Όταν συγκρούονται αυτά, συγκρούονται οι χώρες. Όταν ταυτίζονται αυτά, τα πηγαίνουν καλά οι χώρες. Οι ελληνικές αποικίες στη Νότια Ιταλία, όπως ο Κρότονας, η Σίβαρη, η Νάπολη, έτσι, και άλλες πόλεις, Σιρακούσες, δημιούργησαν ισχυρά κέντρα πολιτισμού, εμπορίου και ναυτικής δραστηριότητας πριν υπάρξει Ρώμη. Δεν υπήρχε Ρώμη. Δεν υπήρχε Ρώμη ποτέ. Υπήρχαν αυτοί. Όταν οι Ρωμαίοι ενισχύθηκαν, στόχος τους ήταν ο έλεγχος αυτών των περιοχών. Όχι επειδή ήθελαν κατακτήσεις. Όχι, επειδή ήθελαν το χρήμα, τους πόρους. Και ήθελαν να ελέγχουν τη Μεσόγειο. Το κλειδί για την ισχύ εκεί την εποχή ήταν η Μεσόγειος, το εμπόριο. Και το εμπόριο το έλεγχαν οι Έλληνες σε όλη τη Μεσόγειο. Και λίγο οι Καρχιδόνοι. Φοίνικες, σου λένε Καρχιδόνοι για μένα και Φοίνικες τα λοιπά. Αλλά μπαίνουν οι Ρωμαίοι στο κόλπο και σου λέει θα ελέγχουμε εμείς το εμπόριο, πρέπει να τελειώσουμε. Ακόμη και όταν οι Ρώμοι θαύμαζαν τον ελληνικό πολιτισμό, Κικέρον και τα λοιπά, Τάκητος, δεν έβλεπε ποτέ την Ελλάδα ως ισότιμο αδερφό, αλλά ως περιοχή στρατηγικού ενδιαφέροντος, ως χώρο. Όχι ως χώρα. Η Αδριατική θάλασσα αποτελούσε πάντα ένα κρίσιμο διάδρομο προς την Ελλάδα. Γι' αυτό και δεν άφησαν ποτέ οι Ιταλοί και οι Αυστροούγγροι, οι αδρεφοί μας βορειοεπιρώτες, οι Αλβανοί, οι Ιλυριοί, Τόσκηδες κυρίως. Ακόμα και όταν το ζήτησαν επισήμως πάνω από 22 φορές να ενωθεί η περιοχή τους με την Ελλάδα, αυτοί που είπαν όχι ήταν Ιταλοί. Αυτοί γράψαν τα βιβλία από τότε των Αλβανών, λέγοντάς ότι είναι κάτι άλλο. Το ίδιο και οι Αυστροούγγροι βοήθησαν ώστε να μην ενωθούν τα αδέρφια, άσχετα αν είχαν άλλο θρησκεύμα. Αφήστε που τότε οι Αλβανοί δεν ήταν και τόσο ιδιαίτερα οξείς με τη θρησκεία. Κάποιοι Καθολικοί, κάποιοι Ορθόδοξοι και λίγοι Μουσουλμάνοι ήταν. Αλλά όταν το έθεσαν επισήμως οι Αλβανοί, επισήμως, δεν μιλάει για βορειοεπιρώτες τώρα, για Αλβανούς, Τόσκηδες, ξαδέρφια μας, ότι θέλουν ένωση με την Ελλάδα, δυο φορές απελευθερώσαμε την περιοχή. Μας απέτρεψαν οι Ιταλοί. Ποιοι φίλοι? Ποιοι φίλοι? Η περιοχή λοιπόν της σημερινής Αλβανίας, γιατί χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα ως βάση για εκστρατείες προς την Ελλάδα. Από εκεί χτύπησαν οι Ρωμαίοι, όταν χτύπησαν την Αλβανίδα βασίλισσα, η Λυριά ήταν η κακομήρα, ελληνικής καταγωγής, ελληνικά μιλούσε, αλλά ήταν πολύ καλή πειρατής. Πώς τη λέγανε, να δείτε? Φαλάδα. Μάθος. Ξεχνάω το όνομά της. Αυτή έκανε πειρατείες. Συμφώνησε με τους Ρωμαίους να μην κάνει πειρατείες, αθέτησε τον όρο. Μπήκαν, βρήκαν αφορμή οι Ρωμαίοι, μπήκαν στην Αλβανία, πάτησαν εκεί. Σε περιοχές όπου υπήρχαν περίπου 50 ελληνικές πόλεις. Και ήταν η βάση τους. Το ίδιο κάνανε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ίδιο κάνανε και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που βάτιζαν την Κέρκυρα οι Ιταλοί. Τα ξεχνάμε αυτά. Ενώ χάσαμε, μας φάξαν στη Μικρά Ασία, ο Μουσολίνη βοβάτισε την Κέρκυρα. Γιατί η Ιταλία καθόρισε τα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδος. Προτεκτοράτο των Ιταλών ήταν η Αλβανία πάρα πολλά χρόνια. Από τη Ρωμαϊκή εποχή ως την Τέταρτη Σταυροφορία, 1204 παρακαλώ, ο έλεγχος της ανατολικής ακτής της Αδριατικής έδινε στις Ιταλικές δυνάμεις δύναμη και κυρίως πρόσβαση προς τα Βαλκάνια και την ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Πώς?
3: Τέφτα.
4: Τέφτα. Μπράβο. Τι φαλάρα είπα εγώ τώρα. Τέφτα. Μπράβο. Αρχαιολινικό το όνομα. Ψάξτε το λιγάκι. Η άλωση της πόλεως από τους Λατίνους αποτέλεσε ένα καταλυτικό πλήγμα για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από τότε δεν καταθώσαμε ποτέ να ανακάψουμε. Λατίνοι είναι οι Ρωμαίοι. Λατίνοι. Αυτοί κάνουν σταυροφορίες, αυτοί ρήμαξαν τη Βυζάντιο, αυτοί ισοπαίδωσαν εμάς, αυτοί μας κλέψαν τα πάντα, λαιλάτισαν την Κωνσταντινούπολη, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Ιταλοί. από το βορρά έδινα τις εντολές και εκτελούσαν όλοι οι άλλοι. Στους νεότερους χρόνους, η Ιταλία συνέχισε να βλέπει την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου ως πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, η Ιταλία συνεχίζει να στοχεύει την Αλβανία για να έχει επιρροή στην Αδριατική. Και μάλιστα εδώ οι Ιταλοί ήταν ανθέληνες, ξεκάθαρα. Επιχειρεί ο Βενιζέλος, απελευθερώνει, όχι του λένε πίσω. Επιχειρούμε ξανά δεύτερη φορά, πρωτόκολλα Φλωρεντία, ιστορίες, πίσω η Αλβανία Ιταλική. Τέλος. Μα τα αδέρφια, οι Τόσκηδες, οι Αλβανοί θέλουν να ενωθούμε την Ελλάδα, δεν θέλουν την Ιταλία. Όχι εκεί, Ιταλία. Να το δίκαιο του ισχυρού. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η ίδια γεωγραφική διαδρομή χρησιμοποιείται από τον Μουσολίνη για να εισβάλλει στην Ελλάδα. Η ίδια ακριβώς. Η ιστορία λοιπόν επαναλαμβάνει ένα μοτίβο συγκεκριμένο. Ο έλεγχος των περιφερειακών περασμάτων προς την Ελλάδα αποτελούσε πάντα βασική στρατηγική προτεραιότητα. Το 1911, το 11 σας πάω πίσω τώρα, ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος, έκαναν Ιταλοί με τους Τούρκους πόλεμο, δεν ήταν τυχαία σύγκρουση. Το 1911 η Ιταλία επιδίωξε να ενισχύσει τη θέση της πού? Στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 11 σας λέω, πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Κατέλαβε λοιπόν τα Δωδεκάνησα, τα πήρε από τους Τούρκους, δημιουργώντας τετελεσμένα γεγονότα πριν αλλάξουν οι ισορροπίες στα Βαλκάνια. Βλέπαν δηλαδή ότι οι Άγγλοι λένε στους Έλληνες, ορμήξτε, διαλύστε την Οθωμανική Αυτοκρατορία για τα πετρέλαια στη Μέση Ανατολή, πρέπει να τα πάρουμε εμείς. Οι Τούρκοι δεν μας τα δίνει. Ο Σουλτάνος δεν μας τα δίνει. Θέλει να τα συζητήσει με τους Γερμανούς. Ορμήξτε οι Έλληνες να πιέσουμε τον Σουλτάνο. Ορμάνει οι Έλληνες. Γίνεται και το 1908 οι νεότουρκοι το κίνημα αυτό. Μπερδεύεται το πράγμα. Κάνουν οι Ιταλοί την κίνηση ΜΑΤ. Καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα. Βλέπουν ότι παραπέει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πάνε και πατάνε στα Δωδεκάνησα για να ενισχύσουν τον ρόλο τους στη Μεσόγειο. Λίγο αργότερα, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, η Ιταλία ευνοεί την τουρκική πλευρά, καθώς τα συμφέροντά της στην περιοχή συγκρούονται με την ενίσχυση της Ελλάδος. Δηλαδή, οι Ιταλοί βοηθούν τους Τούρκους, δίνουν όπλα. Τους δίνουν όπλα, τους δίνουν λεφτά. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να ας πω ότι και το 1974, κάτι που δεν ξέρει κανένας σας, την ώρα που μπαίνανε οι Τούρκοι και κάνανε εισβολή στην Κύπρο, ποιος έδωσε αεροσκάφη αεροθούμενα στους Τούρκους μετά την εισβολή? Λέγανε κυρώς και τα λοιπά. Οι Ιταλοί! Οι Ιταλοί! 74 και μετά σας λέω, 1974. Οι Ιταλοί τους δώσαν αεροσκάφη. Θα μου πείτε και οι Άγγλοι βοήθησαν. Και οι Άγγλοι βοήθησαν. Και οι Αμερικανοί και ο Κίσιγκερ βοήθησε. Και ο Μακάριος βοήθησε. Και εμείς βοηθήσαμε να εισβάλλουν οι Τούρκοι. Με τις βλακώδεις επιλογές μας και το διχασμό μας. Η λογική λοιπόν πάντοτε είναι η ίδια, φίλες και φίλοι. Οι συμμαχίες και οι στάσεις καθορίζονται από το στρατηγικό συμφέρον και όχι από συναισθηματικούς δεσμούς. Βάζτε το καλά στο μυαλό σας. Όλοι σας. Δεν υπάρχουν φίλοι, δεν υπάρχουν σταθερές. Μόνοι ήμασταν, μόνοι είμαστε, μόνοι θα είμαστε. Ούτε Ρωσία, ούτε Ιταλία, ούτε Γαλλία, ούτε Γερμανία, ούτε Αμερική. Κανένας. Μόνοι ήμασταν πάντοτε. Γιατί η Ελλάδα είναι στο κέντρο ενός ευρύτερου γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Στο περιβάλλον αυτό οι συμμαχίες αλλάζουν. Μέχρι πριν 5 χρόνια, 4 χρόνια λέγαμε η Αίγυπτος κάνει άξονα με την Ελλάδα. Τώρα η Αίγυπτος πηγαίνει με την Τουρκία. Δεν το βλέπετε? Δεν το βλέπετε? Εγώ δεν θα πω ότι οι Ιταλοί μας μισούν ως λαός. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ξέρω όμως ότι τα βιβλία, τα αλβανικά, για να αποσχίσουν τους Αλβανούς από την κοινή ρίζα που έχουμε ως συγγενείς λαοί, τα έγραψαν οι Ιταλοί στις αρχές του 20ου αιώνα για να τους φανατίσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον 21ο αιώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μαζί με τους Αυστρο-Ούγγρους. Γι' αυτό και οι Αλβανοί, πολλοί εξ αυτών, θεωρούν ότι είναι Ιταλοί. Τον κακό στο φλάρο. Τον κακό στο φλάρο. Έχετε και το ράμα των Αθέληνα, το χαρεμάκι, το χανουμάκι του Ερντογάν, γενίτσαρος, μέχρι εκεί που δεν πάει, από δύο γονείς Έλληνες είναι. Τι να συζητάμε τώρα? Αλλά είπαμε, μίσος, όπως και ο Ερντογάν, όπως και η Μάμογλου. Δεν θέλουν οι Βρετανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι. Τα Βαλκάνια που έχουν κοινές ρίζες πολιτισμικές, πολιτιστικές και γενετικές να ενωθούν. Θα είναι η ισχυρότερη περιοχή του κόσμου. Αλλά Ρήγας Φεραίος, αλλά Διέρη και Βασίλευ.

Πάμε στους αγρότες τώρα. Απλήρωτοι έχουν μείνει 250.000 αγρότες λόγω ΟΣΔΕ. Κάνας δεν μιλάει. Και κτηνοτρόφοι. Βρέθηκαν αντιμέτωποι με μειωμένες ή ακόμη και μηδενικές πληρωμές στις ενισχύσεις του Ιουνίου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Εξαιτίας προβλημάτων, λέει, που παρουσιάστηκαν, ακούστε τώρα, κατά την επεξεργασία των δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΣΔΕ. Παραμύθια της χαλιμάς. Παραμύθια της χαλιμάς. Θέλουν να τελειώσουν με τους αγρότες κτηνοτρόφους, αλλιώς με τους οκόμους πεθάνουν. Το βιολογικό μέλι, γιατί τι αλητήρι είναι, είναι ο δημοκράτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπα σε όσους έχουν μέλια, κάντε πλαστά στοιχεία ότι έχετε βιολογικό μέλι. Ωραία, τα κάνετε τα πλαστά. Εντοπίζονται τα πλαστά. Και οι κανονικοί, ούτε οι κανονικοί παίρνουν λεφτά. Δηλαδή, επειδή κάποιοι δικοί σας είναι λαμόγια, αντί να πείτε τα λαμόγια να τιμωρηθούν, κόβουν τα λεφτά, δεν τα δίνουν στο βιολογικό μέλι, στους μελισσοκόμους, τους κανονικούς. Κόβουν τα λεφτά από όλους. Πονάει εδώ ότι κόβει κεφάλι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το αντιλαμβάνεστε? Μιλάμε ότι μισούν τη λογική, μισούν τον Έλληνα, μισούν την πραγματικότητα. Σχεδόν οι μισοί δικαιούχοι της χώρας επηρεάστηκαν από τα σφάλματα αυτά κατά την τελευταία καθάριση. Πεθαίνουν στην πείνα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι. Και ο Μόσος ενδιαφέρεται να κατέβει με τον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα. Και πουλάει και τη φέτα 15-16 ευρώ το κιλό. Κάτι που κατηγορούσε παλιά ο ίδιος. Δεν, παιδιά, δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα. Ειδικά με τους μελισσοκόμους υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Τεράστιο, επειδή πιάσαμε μερικούς απατεώνες, θα την πληρώσουν όλοι οι μελισσοκόμοι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Και έρχεται λοιπόν ολόκληρη είδηση, ο Αλφα, χθες τον έβλεπα. Έλεγχος ΣΑΔΑΕ εντόπισε, λέει, 2 τόνους ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Μα, πού? Στη Βουλγαρία, στα σύνορα. Φωνάζει από το 19. Ελέγξτε τα σύνορα, βάζουν μέσα γαλακτοκομικά γάλα νοθευμένο, βρώμικο, γεμάτο αντιβιωτικά, γεμάτο παυσίπονα. Οι Τούρκοι από τους κήπους περνάνε προκυπευτικά με φυτοφάρμακα, λιπάσματα. Αν κλείσεις αυτές τις περιοχές που στέλνουν πάυθινο το γάλα για να κορωμάνε οι μεσάζοντες και οι γαλακτοβιομήχανοι, θα μπορέσεις να ανακουφίσεις τον πρωτογενή τομέα σου. Και το κάνουν είδηση. Τους πιάσαμε στα Βουλγαρικά. Οι ελεκτές εντόπισαν φορτηγό που μετέφερε πάνω από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από την Βουλγαρία. Τα προϊόντα μεταφερόταν, λέει, χωρίς ειδικό θάλαμο, ψυκτικό, παραβιάζοντας κανόνες ασφαλούς μεταφοράς τροφίμων. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην περιοχή. Κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει ολυμπικό. Έλα εδώ, ρε. Φέρνεις γάλα. Έλα εδώ. Σκόνη είναι. Τι στο καλό είναι αυτό που φέρνεις? Παχοκολόνα, γάλα, τι είναι αυτό? Έλεγχος. Το παίρνω το γάλα το επί τόπου. Υπάρχει ειδικό μηχάνημα. Το ελέγχω πίσω. Πίσω. Παυσίπονα αντιβιωτικά. Πίσω. Το παιδί μου θα πιει παυσίπονα και αντιβιωτικό. Πα στους κήπους Εύρου. Δεν τον παραμικρού. Δεν ξαναπερνάει τίποτα. Έγινε και με ντομάτες πριν από κανένα μήνα. Στους κήπους το κάνει και αυτό είδηση. Τα λέω χρόνια. Δεν θα περνάει ρουθούνι με την ελληνική λύση. Δεν θα περνάει τίποτα. Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα με την νομιμότητα. Με την νομιμότητα. Μας δίνει το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε ποιοτικούς ελέγχους. Δεν μας απαγορεύει κανένας. Δεν το κάνουν γιατί είναι κολλητοί τους οι γαλακτοβιομήχανοι και κολλητοί τους τα φέρνουν. Δεν τα φέρνει ο κτηνοτρόφος των 150 χιλίων λίτρων γάλακτος. Δεν τα φέρνουν αυτοί. Τα φέρνουν οι απατεώνες που είναι κολλητοί τους για να κάνουν μαϊμού φέτες αφού δολοφόνησαν τα εγωπρόβατα με την ευλογιά οι αλητήριοι, με την αρχαιοελληνική έκφραση, που κυβερνάνε τη χώρα, για το σκάνδαλο δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί των κεφαλιών που είναι σαν τη Λερναία Ύδρα ένα πρόβατο 8 κεφάλια ή 10 κεφάλια ένα πρόβατο, έτσι γινόταν. Αντί για ένα πρόβατο δηλώναν 8 αυτοί. Εδώ, λέει, φίλες και φίλοι, το είπα και στη Βουλή, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που για 90 περίπου εκατομμύρια ευρώ δεν έχει κάνει τα ελικόπτερά της να πηγαίνουν στην νυχτερινή αεροπυρόσβεση. Για 90 εκατομμύρια, ρε παιδιά. Τα μηχανήματα τόσο κοστίζουν και δεν μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Καταλαβαίνετε, σας λέω τώρα. Για 90 βρωμοψόμενο εκατομμύρια που τα τρώνε τα λαμόγια τους, τα ελικόπτερά μας δεν μπορούν να πετάξουν το βράδυ όπως στον Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Χίλη και σε άλλες χώρες πετάνε. Τα δικά μας δεν μπορούν να πετάξουν. Γιατί έχουμε Bell 205, τα οποία με έναν εξυγχρονισμό
θα μπορούσαν να πάρουν συστήματα νυχτερινής πλοήγησης και ρήψης νερού. Τα έχουμε τα ρημάδια. Κόστος 75-90 εκατομμύρια. Έλα ρε παιδιά τώρα. Αυτούς ψηφίζετε μωρέ. Προτάζετε θέλετε. Σας τις λέω.

0: Φίλες και φίλοι, ο νεοέλληνας, γιατί εγώ έχω διαχωρίσει τους Έλληνες πλέον σε νεοέλληνες και Έλληνες. Ο νεοέλληνας έχει μια ευκαιρία να γίνει Έλληνας διαβάζοντας την ιστορία, μελετώντας, απεκδιώμενος την κομματική του ιδιότητα πάνω απ' όλα το κόμμα, αλλά να λέγοντας πάνω απ' όλα την Ελλάδα και αποδεικνύοντας με τις επιλογές του ότι το πιστεύει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι Έλληνας όταν πάνω απ' όλα βάζεις το Πασόκ, την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τους ξαναψηφίζεις και ξαναψηφίζεις, έχουν καταστρέψει, σε έχουν γδάρει, σε έχουν πετσοκόψει και συνεχίζει να τους ψηφίζεις. Σημαίνει ότι δεν είσαι Έλληνας. Είσαι βλάξ νεοέλληνας. Δεν δικαιολογείται άλλη Έλληνα. Εκτός αν έχεις ήδη ονόφελος και είσαι προδότης. Δηλαδή τα παίρνεις και ψηφίζεις. Είσαι μισθοφόρος προδότης. Προδίδεις ιδανικά αξίες, οράματα, μέλλον του τόπου σου για 3.000 το μήνα. Για καμιά δουλίτσα, ΕΣΠΑ, ανάκαμψης, καμιά εξυπηρέτηση, κανένα ρουσφετάκι, κανένα αυτό. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ υπάρχει και σχέση υποφελίας, έτσι, ωφέλειας. Σε νοιάζει μόνο το προσωπικό σου και όχι το συνολικό. Και εδώ για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Είσαι νεοέλληνας. Δεν είσαι Έλληνας. Οι Έλληνες λοιπόν πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας. Το έχω πει χίλιες φορές και η ιστορία δεν σημαίνει μόνο μάχες. Σημαίνει κυρίως θυσίες. Θυσίες. Ναι, θυσίες, παιδιά. Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη θυσία π.χ. εκεί του μεγάλου παλικαριού, του Ευαγόρα Παλικαρίδη που είχαμε πριν λίγο καιρό και το θάνατό του βέβαια, το θάνατό του, στη δολοφονία του, αλλά να μάθουν ποιος είναι. Για την κυπριακή ιστορία γνωρίζουμε ελάχιστα, γιατί οι σύμμαχοί μας οι Άγγλοι κατέσφαζαν τους Κύπριους αδελφούς μας.
1: Ήμουν σε κεντρικές φυλακές μαθήτρια όταν απαγχώνιζαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Σύνορον είμαστε χίλιοι άνθρωποι, μικροί, μεγάλοι, μενοθάνατοι, αθάνατοι, σοβίτες, βαρυπινίτες. Απόψε, έχουμε απαγχωνισμό. Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα τραγουδί? Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα σύνθημα? Σύεται η φυλακή. Ήταν 12:25 με παρά 20. Μια αντρική δυνατή φωνή απευθύνεται σε εμάς, στο 6. Εγώ είμαι στο 6, θα μένω το 7. Κοπέλες, παίρνουν τον. Παίρνουν τώρα. Πόσα βήματα υπάρχουν από το 8 στην Αγχώνη? Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην Αγχώνη. Να δει τι. Το μοχλό, τα σχοινιά, την καταπαχτή, τους Άγγλους καρνίβαλους. Μέσα είναι ο διευθυντής των φυλακών, ο υποδιευθυντής, διευθυντής ο αρχιδικαστής, ο Άκερ, ο άνθρωπος ο οποίος συνόδευσε όλους ανεξέρτα και τους 9 στην Αγχώνη και στον τάφο, ο Δήμιος, ο ίδιος γράφει ότι εγώ κρέμασα και τους 9, λέγεται Χάρι Άλεν, έτσι λέγει ο ίδιος, δεν το ξέρω το πράγμα, αλλά ο ίδιος στο ημερολόγιο του γράφει ότι ήταν ο Δήμιος. Εγώ θυμούμαι, ανέβηκα πάνω σε μια καρέκλα, ανέβηκα πάνω σε ένα τραπέζι και ψηλό, επίρρησα, κατάφερα και άρπαξα τα κελιά του φεγγίτη μου. Πάει να σπάσει η καρδιά όλων μας. Ο Παλικαρίδης είναι πάνω στην
0: Υπάρχουν και στις στιγμές που λες, παιδί μου, αυτή η γρήγορα, δεν ξέρω τι είναι, αριστερή, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει καν. Ο τρόπος ο βιωματικός όμως που είδε, ένιωσε, αντιλήφθηκε, έζησε το γεγονός, της δίνει ένα προνόμιο. Ποιο είναι αυτό? Το προνόμιο ότι είναι Έλληνες. Γιατί ήθελαν ένωση με την πατρίδα. Ένωση με την Ελλάδα που το ξεχάσαμε γι' αυτό. Από την ένωση πήγαμε στην διζωνική ιστορία, ελεύθερο κράτος η Κύπρος, μόνοι τους οι Κύπροι, τώρα μαθαίνω σε ένα μοναστήρι και οι Αλβανοί. Οράμα, όχι Αλβανοί ρε παιδιά, μην νομίζετε. Οράμα τώρα με κάποιους κολλητούς εκεί, ένα μοναστήρι, πώς λέγεται, Νικότσια, Νικίτσια, κάπως δεν λέγεται, που έχει μια παραλία Παρθένα, το μοναστήρι είναι πιο μακριά, έτσι. Τεράστια η έκταση δική του μοναστηρίου, που αν τη φάνε πάλι. Φάγαν τη χυμά, θα φάνε και αυτό, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο και η κυβέρνηση του φιλότουρκου Γενίτσαρου Ράμα φέρεται αθελληνικά. Ενώ μπορούν να είμαστε ενωμένοι, μαζί, ξαδέρφια μας είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Μας βάζουν τους Γερμανοί, οι Αμερικανοί να διχαζόμαστε και να σκοτωνόμαστε. Όπως και οι Άγγλοι εδώ με τους Κύπριους. Πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ξαναλέμε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάτι που θεωρώ ότι είναι και εύστοχο. Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, μία ψηφιοποίηση από μόνη της δεν μπορεί να είναι μεταρρύθμιση. Διότι εσείς μεταφέρετε τη γραφειοκρατία από το χαρτί στον υπολογιστή. Δεν φτιάχνεις σύγχρονο κράτος, αλλά ψηφιακή γραφειοκρατία με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείτε. Και αυτό είναι δεδομένο. Αυτή είναι η γενική μας αρχή σε σχέση με το νομοσχέδιο. Ο εισηγητής μας σας έκανε τις παρατηρήσεις. Αλλά πάμε στην ουσία του προβλήματος. Λέτε, κύριε Υπουργέ, ψηφιακό κράτος. Τι δεν λέτε όμως? Ότι αυτό το ψηφιακό κράτος που οραματίζεστε είναι μια ψηφιακή φυλακή για τον Έλληνα. Κανονική ψηφιακή φυλακή. Είναι η τυραννία διαφάνειας και η υποταγή του ανθρώπου σε ένα όρατο χέρι το οποίο θα του ελέγχει τη ζωή αλλά και το θάνατο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ξοδέψατε 4 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για αυτή την ιστορία με την ψηφιακή, με το ψηφιακό κράτος. Τόσα είναι τα ποσά. Ξέρετε όμως ότι πληρώσαμε μόνο το χτίσιμο του κράτους αυτού. Δηλαδή, διακομιστές, πλατφόρμες, καλώδια. 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως που σας διαφεύγει είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει. Τώρα που θα τελειώσει λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο απαγορεύει ρητά την κάλυψη αδειών συντήρησης, άδειες, συνδρομές, ασφάλεια, από πού θα καλυφθούν τα χρήματα αυτά, πού θα τα βρείτε? Μήπως θα γίνουν όπως τα Ολυμπιακά ακίνητα σκόνη και θρύψαλα? Μήπως δηλαδή πετάξαμε 4 δις στον κουβά, αλλά στη συντήρηση που εκείνη τα λεφτά τα πολλά θα έχουμε αδυναμία πληρωμής που σημαίνει θα καταστραφεί όλο αυτό το δίθεν οικοδόμημά σας? Κύριε Υπουργέ, έχετε πείσει, έχετε χειραγωγήσει τον Έλληνα ότι η ψηφιακή εποχή θα του λύσει τα χέρια. Τον έχετε πείσει, όχι τον νέο Έλληνα, όχι όλους τους Έλληνες, ότι θα είναι πιο εύκολη η ζωή του. Το τυρί, την ευκολία την είδαν οι νεοέλληνες. Οι Έλληνες όμως ήταν και την παγίδα. Ποια είναι η παγίδα? Η δουλεία μέσα από την οποία θα βγει η ψηφιοποίηση. Ο έλεγχος, ο παντόπτης, ο άγνωστος χί που θα ελέγχει τα πάντα. Προχωράει κανονικά το σχέδιο. Δεν είναι δικό σας, είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από εκεί ξεκινάει και εκπορεύεται το σχέδιο. Ο έλεγχος των Ευρωπαίων πολιτών και κατ' επέκταση και των Ελλήνων. Με συνέπεια, όποτε είναι ατίθασος και απίθαρκος στις νόρμες σας, θα του κόβετε το ρεύμα. Αφού όλα σε ένα, τακτοποιημένα θα είναι. Όλα. Θα του κόβετε το μισθό, τη σύνταξη. Εάν αντιδρά, εάν δεν αντιδρά και είναι καλό παιδί με όσα λέτε, θα του κάνετε εμβόλια, θα του κάνετε ό,τι θέλετε, θα κάνετε τα καλύτερα για τον πολίτη. Εάν γίνει, και ρωτάω την κυβέρνησή σας, ένα blackout όπως έγινε στην Ισπανία και εκείνος ο κακομύρης, ο αυτιάς, ο ευρωβουλευτής σας έλεγε δεν μπορούσα να αγοράσω ψωμάκι, λέει, έγινε blackout και δεν μπορούσα να πληρώσω πλαστικό χρήμα, πώς θα πληρώνουμε? Γι' αυτό επιμένουμε μετρητά και μόνο μετρητά και όχι πλαστικό και ψεύτικο ψηφιακό χρήμα. Και θα σας πω τώρα ποιοι είναι οι αντιδημοκρατικοί κίνδυνοι. Και δεν είναι δικά μου λόγια. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Snowden. Κίνδυνος πρώτος. Αν κάποιες από τις φωτογραφίες που έχουμε οπουδήποτε, από τις δραστηριότητες στο δίκτυο που κάνουμε, τοποθετηθούν εκεί που αρμόζει σε κάποιον και εκεί που θέλει, οι αγορές, οι συνδέσεις μας, οι φίλοι μας, οι απόψεις μας, η αποδοκιμασία, η επιδικαιωμασία, η ιδεολογική μας, αν αυτό δεν αρέσει σε αυτόν που διαχειρίζεται το κεντρικό σύστημα, τον παντόπτη που λέω εγώ στο ψηφιακό κράτος, θα μπορεί πλέον να σου κόβει το εισιτήριο στο αεροπλάνο, να σου λέει δεν ταξιδεύεις. Θα μπορεί να σου λέει δεν μπαίνεις στο λεωφορείο. Εδώ ήταν ο Τουρνάς προχθές που έλεγε ότι αν δεν πάρετε προσωπικό αριθμό θα πάρετε μισθό. Ποιος είσαι ρε Τουρνά που επειδή δεν θα πάρω προσωπικό αριθμό εγώ θα μου κόψεις το μισθό? Ποιος είσαι εσύ επιτέλους? Ποιος? Και δεν ξέρω καν αν είναι εκλεγμένος κιόλας. Διορισμένος. Θα σου λέει ο άλλος, δεν είσαι καλό παιδί, δεν θα μπει στο λεωφορείο και στο ταξί. Δεν θα πάρεις διαβατήριο. Μπορεί πλέον να μην είσαι και επιλέξιμος για τη δουλειά. Γιατί η εταιρεία έχει αγοράσει τα δεδομένα και βλέπει ότι εσύ είσαι αντιδραστικό στοιχείο. Είσαι απέναντι στον εργοδότη. Θα σου λέει ο άλλος, δεν μου αρέσει η άποψή σου.
Μπορεί στο άρθρο δημόσιο να μην σε προσλαμβάνει άλλο. Δεν είσαι δικό μα παιδί και φαίνεται από αυτά που γράφει. Κίνδυνο δεύτερο. Τα αρχεία δραστηριότητα, αυτά που η κυβέρνηση ονομάζει με τα δεδομένα, δημιουργούνται και μοιράζονται, φίλε και φίλοι. Συλλέγονται, υποκλέπτονται από εταιρείε και κυβερνήσει. Και αυτό είναι επικίνδυνο για όλου μα. Πάμε στο ψηφιακό χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με τη ΦΥΤ προωθούν τη δημιουργία ψηφιακών νομισμάτων. Δηλαδή, θα ξέρουν ό,τι αγόρασα από το περίπτερο μέχρι το ότι έδωσα για να πάρω τσιγάρα. Αυτό είναι φυλακή. Αυτό είναι φάρματο ζώων και ζώα δεν είναι οι άνθρωποι. Καταλάβετε το. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, το ζώο είναι ζώο. Σε λίγο θα μας τσιπάρετε κιόλας για το καλό μας. Το μέλλον που ετοιμάζεται είναι μια μεγάλη φάρματο ζώων, στην οποία αντιτίθεται η ελληνική λύση στα νερά. Διότι ο άνθρωπος έχει ιδιοπροσωπία. Έχει προσωπικότητα. Έχει πνεύμα και ψυχή. Δεν είναι νούμερο, δεν είναι αριθμός. Και εδώ είναι το περίεργο, ότι δεν μιλάει κανείς. Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Όλοι καταπίνουν αμάσιτο το ψηφιακό χρήμα, την προσωπική κάρτα. Γιατί? Διότι είναι συστημική. Θέλουν κάμερες υποχρεωτικές σε όλα τα αυτοκίνητα με εντολή της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Καινούριο δεδομένο. Θα κοιτάει και μέσα η κάμερα και έξω. Τα νέα αυτοκίνητα έτσι θα λειτουργούν. Θέλουν chat control. Θέλουν ψηφιακό ευρώ σε τελική φάση. Ψηφιακή ταυτότητα. Βιομετρική επανάληψη ηλικίας. Αναγνώριση προσώπου σε δημοσίους χώρους. Κάμερα στο αυτοκίνητό μας. Κάμερα στο πρόσωπό μας. Ψηφιακή φαρμαζόν. Επαναλαμβάνω και προκαταλαμβάνω. Και προειδοποιώ, έρχονται δύσκολες μέρες για όλη την ανθρωπότητα. Έρχονται δύσκολες μέρες για όλους τους ανθρώπους. Μην το επιτρέψει η Ελληνική Βουλή τουλάχιστον αυτό να εφαρμοστεί. Οδηγούμαστε σε έναν ευρωχιτλερισμό. Αποφασίζει η Ούρσουλα, την οποία ψήφισε και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης με την ανοχή του Τσίπρα και της παρέας του, η κυρία Φόντερ Λάιεν, και εκτελούν όλοι οι υπόλοιποι. Η δημοκρατία θα μετεξελιχθεί σε κουκλοθέατρο. Κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν τεχνολογική και άλλη δυνατότητα να χειραγωγούν πολίτες ψηφοφόρους. Εμείς υποσχόμαστε ότι θα παλέψουμε να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά. Και γιατί δεν θέλουμε ένα προσωπικό αριθμό. Υπάρχουν άπειρα αρνητικά. Πρώτον, δεν υπάρχει ανωνυμία. Μόνιμη καταγραφή κάθε πτυχής της ζωής μας. Ό,τι κάνουμε, όπου κινούμαστε, όπου πορευόμαστε, ό,τι λέμε καταγράφεται. Από αγορές, μετακινήσεις, ιατρικές πράξεις, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Και το χειρότερο απ' όλα, όλο αυτό δεν είναι αναστρέψιμο. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Υπάρχει ΕΣΑΗ. Η ακραία εξάρτηση από το κράτος, ιδιώτες που συνεργάζονται με το κράτος. Και όταν λέμε ιδιώτες, δεν εννοούμε τον κύριο Βιλιάρδο. Εννοούμε τον Bill Gates και όλα αυτά τα παιδάκια που εφαρμόζουν απάνθρωπα αντιδημοκρατικά μέτρα. Έτσι λοιπόν, ο οποιοσδήποτε πολίτης που διαχειρίζει τα δεδομένα αυτά μαζί με το κράτος μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να σου παγώσουν μετακινήσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς. Θέλετε παράδειγμα, στον Καναδά, όταν γινόταν η αντιδράση των φορτηγατζίδων και πήγαιναν προς τα κάτω στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες χιλιάδες φορτηγά, με ένα κουμπί ο Τριντό τους έκλεισε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δεν μπορούσαν να βάλουν βενζίνη ούτε πετρέλαιο. Με συνέπεια να επιστρέψουν. Έτσι θέλετε τη δημοκρατία? Με τα κουμπιά να απαγορεύετε διαδηλώσεις, να απαγορεύετε διαμαρτυρίες, να φημώνετε πολίτες? Δεν θα το επιτρέψουμε. Και εδώ να πω κάτι. Έχουμε αφημί, έχουμε άμκα, έχουμε ταυτότητα, έχουμε IBAN. Και θέλετε να μας πείσετε ότι είναι καλύτερο να βάλουμε τα πάντα σε ένα αριθμό, σε ένα χρηματοκιβώτιο, αντί για τέσσερα κλειδιά και τέσσερις κωδικούς, να έχουμε έναν μόνο. Γελάνε όλοι οι hackers του ντουνιά. Θα γίνει το πανηγύρι του hacker. Θα χάνονται λεφτά, θα χάνονται δεδομένα, θα μπαίνει και θα υποκλέπει ο καθένας από την τράπεζα ό,τι θέλει. Και μια αντίφαση. Γιατί τέτοια αγωνία να τα εφαρμόσετε μόνο στην Ελλάδα, στους Έλληνες? Οι Έλληνες έχουν ταυτότητες, τους υποχρεώνεται να έχουν προσωπικό αριθμό. Ρωτώ, οι λαθρομετανάστες θα έχουν προσωπικό αριθμό? Ρωτώ, γιατί τον Έλληνα τον εμβολιάσατε με το ζόρι. Οι λαθρομετανάστες δεν εμβολιάστηκαν. Αυτά να τα κάνετε στα 2 εκατομμύρια λαθρομεταναστών με τα 10 επίθετα, τα 20 ονόματα που δεν μπορείτε να τους βρείτε.
Όχι τους Έλληνες, κύριε Πλεύρη, και η παρέα σου, το δίθε δεξιόν. Το δίθε δεξιόν. Και πάμε και στα άλλα. Είστε μια κυβέρνηση που στηρίζεται τους ολιγάρχες. Είστε η κυβέρνηση θεραπενίδα των ολιγαρχών. Και αυτό εμένα με ενοχλεί ως άνθρωπο. Θέλετε αέρα? Θα σας πω λοιπόν πώς φτιάχνετε ένα έργο με αέρα κοπανιστό. Πουλάει το κράτος ένα δρόμο σχεδόν τζάμπα. Μπορεί να λέγεται Εγνατία Οδός, λέω τώρα εγώ. Αλλά όταν το πουλάει το δρόμο, μετά από λίγο αλλάζει και τα δεδομένα ασφαλείας. Να είναι δηλαδή πιο σκληρά. Τι σημαίνει αυτό? Αλλάζουν τα δεδομένα ασφαλείας, πρέπει να αποζημιωθεί ο εργολάβος. Να πάρει λεφτά. Γεκ Τέρνα, Εγνατία Οδός, σύμπτωση, λέω τώρα ονόματα εγώ έτσι. Δεν λέω ότι υπάρχει. Συμπτωματικά βγαίνει από εδώ ένας υπουργός μετά και λέει ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό και πρέπει να κλείσουν όλα τα τούνελ στην Εγνατία Οδό, διότι είναι επικίνδυνος. Και τι κάνει ο επενδυτής, ο τσάμπα επενδυτής, παίρνει και αποζημίωση καπέλα από πίσω. Ωραίες δουλίτσες. Ωραίες δουλίτσες. Είστε και μηχανικοί και αρχιτέκτονες στα πόλα. Δουλειές για τους ολιγάρχες υπάρχουν. Δουλειές για τους πολίτες δεν κάνετε. Από την άλλη, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει έναν κολλητό ολιγάρχη, τον οποίο τον είχε πάρει αλαμπρατσέτα, ο Τσίπρας. Και τον αθώωσε με τους ποινικούς κώδικες τον ολιγάρχη. Με δικό του ποινικό κώδικα. Και με έναν καθηγητή που έκανε τους ποινικούς κώδικες που ήταν κολλητός του ολιγάρχη. Δείτε τώρα, Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει. Ποιον βόλεψαν οι ποινικοί κώδικες, γι' αυτό πήγα για κανένα μηνυτήρια αναφορά. Θα πάει κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Θα σας πάμε με τρένο μέχρι τέλους, σας το λέω. Ποιο βόλεψε η αλλαγή στον ποινικό κώδικα? Τον ολιγάρχη. Ποιος έκανε τους ποινικούς κώδικες? Ο κολλητός του ολιγάρχη. Αλλά μπρατσέτα ο Τσίπρας, ο αδέκαστος, ο έντιμος. Παράμυθια της Χαλιμάς. Ποιον άλλο βόλεψε? Τον παιδεραστή φερόμενο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν τα λέει αυτά ο κύριος Λαλίστατος, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Και ακούστε τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης στον πολιτό τον ολιγάρχη του Τσίπρα. Έκοψε την παραγωγή του λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία, αλλά ο ολιγάρχης πηγαίνει στα Σκόπια και το λιγνίτη τον ελληνικό. Ο οποίος δεν είναι καλός, είπε εδώ άλλος ο Δοκερίδης, ο ειδικός επί των περιβαλλοντικών. Πήρε το λιγνίτη λοιπόν, τον ακυρώνει στην Ελλάδα και πάει ο λιγνίτης στα Σκόπια με φορτηγά τα 300-500 την ημέρα, γίνεται ρεύμα εκεί και μας το πουλάνε οι Σκοπιανοί. Και η Αχλάδα εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, η Δυτική Μακεδονία ερημώνει και κανείς δεν μιλάει. Κανείς, ούτε ο Τσίπρας ο έντιμος από τα Λίτλ, ούτε ο Δαδρουλάκης. Δεν μιλάει κανένας και πρέπει να μιλάτε, κύριε Μάτσιο. Μιλάτε για τον ολιγάρχη. Για τον ολιγάρχη λέω, κύριε Μάτσο. Ποιος να μιλήσει για τον ολιγάρχη, ρε παιδιά? Ποιος να μιλήσει για τον ολιγάρχη εδώ μέσα? Τον εκλεκτό, τον αξιογάπητο, τον αξιότιμο, έλεγε ο πρωθυπουργός. Ολιγάρχη, τον είχε μπροστά του. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να δείτε ότι είστε θεραπενίδες των ολιγαρχών. Financial Times, σημερινή. Εδώ είναι. Τα χαΐρια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος βάζει βέτο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά μόνο για τον εφοπλιστή Προκοπίου και όχι για τον Έλληνα αγρότη κτηνοτρόφο. Και δεν τρέπεται, δεν τρέπεται. Πάρτε το δημοσίευμα σας παρακαλώ. Ξεφτύλα διεθνώς γινόμαστε κάθε μέρα. Ξεφτύλα. Και επειδή όλοι μας αντιγράφεται, με πόνο ψυχής το λέω, αλλά και χαρά, γιατί σημαίνει ότι κάνουμε δουλειά. Μητσοτάκης. Δεν θέλω εξορίξεις. Το 17, 18, 19, χθες εδώ στη Βουλή, έλεγε στον κύριο Ανδρουλάκη, κάνουμε εξορίξεις για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο. Αντιγραφή στην αντιγραφή, αντιγραφέα στην αντιγραφή. Όταν τα είπα εγώ εδώ το 21, με απεκάλεσε ψεκασμένο ο Πρωθυπουργός για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Συνωμοσιολόγος. Στη γραμμή μας έρχονται. Ό,τι και να κάνουν. Είμαστε η κρατεά δύναμη της ελληνικής μεταπολιτεύσεως. Πάμε και στα άλλα. Έκθεση Ευρωκοινοβουλίου. Σημερινή. Τα κόκκινα δάνεια αλλάζουν την αγορά κατοικίας στην Ελλάδα. Μοναδική περίπτωση ληστείας των δανειοληπτών η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ανεξέλεκτων funds. Σημερινή έκθεση. Και να ρωτήσω και κάτι. Γιατί κανένας πολιτικός αρχηγός και τα νέα υποκομματίδια, ο Τσίπρας και τα υπόλοιπα, τα υφούσκες του συστήματος, δεν λένε να κλείσουν τα φαντς? Και μόνο η ελληνική λύση λέει θα κλείσουμε τα φαντς. Να βγουν δημοσίως και να μας πούν πόσοι έχουν πάρει σπίτια από φαντς και από τράπεζες που έχουν ληστέψει τους Έλληνες επισήμως, να μας το πούν και επωνύμως.
Όχι σαν το άλλο το υποκομματίδιο, το δεκανικάκι που δεν ήξερε, δεν ρώτησε, αλλά είχε πάρει ακίνητα από φανς. Εμείς θα τα κλείσουμε τα φανς αρχή τέλος για να προστατεύσουμε την κατοικία των Ελλήνων. Και υπάρχει και το οξύμορον, κόμματα φαντάσματα. Κόμματα φαντάσματα παρουσιάζονται κατά παράβαση της νομοθεσίας στα κανάλια του συστήματος. Φαντάσματα δεν υπάρχουν, ούτε βουλευτές έχουν. Οι αρχηγοί τους, ο ένας κρύβεται, βέβαια δεν βγαίνει ποτέ, και ο άλλος κρύβεται, και ο Τσίπρας. Κρύβονται όλοι. Απλά βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι. Δεν είναι στη Βουλή. Δεν έχουν πρόγραμμα. Και τα μέσα ενημερώσεως τους καλούν. Το τίποτα δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο υπηρεσίες στους ολιγάρχες. Και αυτά τα κόμματα του Τσίπρα και τα υπόλοιπα είναι τίποτα στην υπηρεσία του Μητσοτάκη και του Μαξίμου. Και βέβαια, όλοι οι δημοσιογράφοι τους έχουν στα όπα-όπα. Πάμε εμείς και μας επιτίθεται. Πάνε άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου, τους επιτίθεται. Πάνε αυτοί στα όπα-όπα. Κάπου όπα ρε παιδιά, όπα με την υποκρισία και την κοροϊδία των συστημικών μέσων ενημερώσεως. Υπηρέτες των ολιγαρχών δεν χρειάζεται η Ελλάδα. Χρειάζεται υπηρέτες των πολιτών, της ελληνικής κοινωνίας. Και επειδή μας ζαλίσατε με το Μητσοτάκη, να πω το εξής. Μητσοτάκης Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου συστήματος. Παριστάνουν ότι είναι σε διαρκή σύγκρουση. Παριστάνουν ότι μαλώνουν. Ο ένας υπογράφει όμως και ο άλλος εφαρμόζει. Παροχή ενέργειας, φανς, συνεχώς. Επειδή το κράτος έχει συνέχεια. Ο ένας έχει ανάγκη τον άλλο για να υπάρχει. Αλλά στην πράξη κάνουν την ίδια δουλειά. Είναι κάλπικο νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις. Καμία αξία και οι δυο τους. Και τώρα που ήρθαν τα μαντάτα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Δεν ξέρω αν δικαίως ή αδίκως διώκονται για πλημέλημα οι υπουργοί σας. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Μέχρι χθες λέγατε δεν υπάρχει σκάνδαλο ούτε καν πλημέλημα για τον ΟΠΚΕΠΕ. Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ. Γιατί τέσσερις είναι υπόδικοι. Δεν ξέρω αν ναι, κατηγορούμε την έννοια ότι είναι αθώοι ή ένοχοι. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμερτζίδου και με τις Πόρσε. Δεν ήταν ούτε ροζ ούτε κίτρινοι. Αυτά ξέρουμε. Πονάει η αλήθεια. Αλλά εμείς θα σας τη λέμε. Πονάτε? Θα τα λέμε. Θα τα λέμε συνεχώς. Εμείς θα σας ρίξουμε με επιχειρήματα. Όχι με φιλαφήματα. Με επιχειρήματα. Και απευθυνόμαστε στους Έλληνες και τους λέμε κάτι αυτονόητο. Όταν δεν θέλεις να δεις, δεν θα δεις ποτέ. Εάν ο Έλληνας θέλει να αλλάξει την Ελλάδα, πρέπει ο ίδιος να αλλάξει. Να δει την αλήθεια κατάματα και να δει ποιος τον πρόδωσε. Ποιος του έκοψε μισθούς. Ποιος του έκοψε τη σύνταξη. Ποιος του έκοψε το μέλλον και την ελπίδα. Ποιος του δίνει την ευκαιρία για μια καλύτερη Ελλάδα με δουλειά, δουλειά, δουλειά, οργάνωση και σχέδιο. Ποιος είναι ο λαοπλάνος. Ποιος είναι ο ψεύτης, ποιος χρησιμοποιεί τα μέσα ενημερώσεως, ποιος χρησιμοποιεί τους ολιγάρχες, ποιος υπηρετεί τους ολιγάρχες. Όλο το πολιτικό σύστημα είναι υποταγμένο στο σκοτάδι της ολιγαρχίας και πλουτοκρατίας. Υπάρχει μια όαση εδώ μέσα που δεν έχει βγει ποτέ με εφοπλιστή ο πρόεδρός της, που δεν έχει πάει ποτέ σε σπίτια εφοπλιστών, που δεν παρακαλάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν από αυτούς τους ολιγάρχες και αναλάρχες, που είναι όρθιο το κόμμα αυτό παρά τον πόλεμο, για κάθε φορά πριν τις εκλογές βγάζετε υποκομματίδια. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να πείτε, η μοναδική πολιτική σταθερά στην ελληνική δημοκρατία είναι η ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνετε, απευθυνόμαστε στους Έλληνες. Εμείς θα κάνουμε αναδιανομή του πλούτου. Εξάλλου, θα πω κάτι απλό, κύριε συνάδελφε, και συμφωνείτε κι εσείς. Πολιτισμένη δεν είναι μια χώρα όπου οι πλούσιοι έχουν πολυτελή αυτοκίνητα. Όχι. Είναι η χώρα στην οποία οι φτωχοί μπορούν να πάνε στο δοντίατρο. Αυτή είναι η πολιτισμένη χώρα. Για αυτή τη χώρα εμείς αγωνιζόμαστε. Είναι οι φτωχοί που μπορούν να πάνε εύκολα το παιδί στο γιατρό. Για αυτή τη χώρα αγωνιζόμαστε. Και αυτή θα την κάνουμε γιατί θα κυβερνήσουμε ο Έλληνας. Αυτά απαιτεί, εμείς θα τα δώσουμε στον Έλληνα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, πραγματικά το λέω αυτό, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κυκλοφοριακό έμφραγμα επικρατεί στον Πειραιά λόγω διαρροής φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών. Η ελληνική αστυνομία διακόψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτσι και την οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, ενώ με εντολή της αστυνομίας ανεστάλλει η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς στη γραμμή 1 του μετρό. Τα δρομολόγια διεξάγονται στη γραμμή από Φάλιρο προς Κηφισιά και διακόπηκε και η κυκλοφορία του τραμ στο τμήμα ακτύπωση Δόνος προς Μοσχάτο. Στο σημείο διενεργούνται συνεχείς μετρήσεις από την πυροσβεστική, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή. Σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος της οδού Μπούζγου στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την λεωφόρο Πατησίων εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος με εμπλοκή δύο μοτοσυκλετών. Στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης καθώς και η κατάσταση της υγείας των εμπλεκομένων. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Αττική λόγω του κύματος καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το αίσθημα του καύσωνα θα επιμείνει, καθώς η εγκλωβισμένη θερμότητα στα κτίρια και την άσφαλτο στην αστική ζώνη δημιουργούν ένα έντονο θερμό μικροκλίμα εντός της ζώνης. Ακόμα και τα βράδια, οι θερμικές κάμερες αποτυπώνουν επιφανειακές θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμα και τους 57 βαθμούς Κελσίου. Μπροστά στις ασφυκτικές συνθήκες θερμικής καταπώνησης, το Υπουργείο Εργασίας επέβαλε υποχρεωτική παύση όλων των υπαίθριων και των διανομών με δίκυκλα στην Αττική από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Από τα μεσάνυχτα έχει τεθεί σε ισχύ η καθολική απαγόρευση εισόδου και παραμονής στον λόφο του Λυκαβητού. Τόσο η είσοδος όσο και η έξοδος είναι σφραγισμένες από δύναμη της Δημοτικής Αστυνομίας. Σαν ανθρωποκτονία αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, καθώς η νεκροψία έδειξε ότι υπέκυψε σε σφοδρότατο ξυλοδαρμό με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και προσκρούσεις σε έπιπλα πριν εντοπιστεί γυμνός μέσα σε λίμνη αίματος. Το τμήμα ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνά την υπόθεση εστιάζοντας στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο, στοιχείο που μαρτυρά πως το θύμα άνοιξε και οθελώς την πόρτα στον δράστη ή στους δράστες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται το κινητό του τηλέφωνο, κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις γειτόνων. Την ίδια ώρα τα εγκληματολογικά εργαστήρια σαρώνουν το γραφείο για γενετικό υλικό και αποτυπώματα. Οι αρχές θεωρούν καθοριστικό τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου του θανάτου του. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με συνθήκες καύσωνα και δυσφορίας. Η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά του νομού. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
5: Είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί.

0: που του έλεγε «Σόπα, στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σόπα, μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σόπα. Σόπα ο ένας, σόπα ο άλλος, σόπα η επάνω, σόπα η κάτω, σόπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σόπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σόπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Έχει πολύ ζέστη, να είστε προσεκτικοί. Σήμερα η μέρα είναι περίεργη. Δεν θέλει μαγκές, ούτε κόλπα. Έτσι. Και επειδή σας βλέπω λίγο νοχελικούς και επειδή σας βλέπω λίγο πεσμένους, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγουδάκι να πάρετε λίγο τα πάνω σας, να πάρετε λίγο ψυχολογία, γιατί από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα υπάρχει ηχοθεραπεία. Το ξέρετε αυτό? Η ηχοθεραπεία, η μουσική, θεραπεύει την ψυχή. Δώσε λίγο να πούμε ένα Μακεδόνα. Δώσε ένα Μακεδόνα να πάρουν λίγο τα πάνω τους, να ξεκινήσουμε την πολιτική ανάλυση. Έχουμε σήμερα να πούμε για τη φιλανθρωπίση. Έχουμε δεύτερη ώρα τον κύριο Αρβανίτη να μιλήσουμε για τα σχολεία που κλείνουν στον Εύρο. Έχουμε τρίτη ώρα τραπεζικό. Έχουμε σήμερα ένα δυνατό και γεμάτο τρίωρο, γιατί δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Και με ζέστη και με κρύο και με όλες τις καιρικές συνθήκες. Έλα λίγο να ανεβαίνουν οι παλμοί.
2: Μας καλούσαν τις βραδιές.
1: Έλα, γιατί πέσατε πολύ.
2: Είπαμε τσιγάρα σαν καραβιού φουγγάρα και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές. Ουσί.
1: Πάμε λίγο, πάρτε τα πάνω σας. Μακριά από ψυχοφάρμακα.
2: Ουματά.
1: Μακριά από ναρκωτικά.
2: Σε τι είμαστε.
1: Μακριά από ηρεμιστή.

Εντάξει, ανεβάσατε λίγο παλμούς. Θυμηθήκατε τι γινότανε. Ποιοι επιδιώκουν την ελληνική φιλανθρωπίση, ξέρετε? Ποιοι επιδιώκουν την υποδούλωση? Τι ακριβώς έγινε στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις βλακίες των Τούρκων για γαλάζιες πατρίδες? Μήπως έχουν στόχο και δεν σας το έχουν πει? Μήπως έχουν συμφωνήσει πραγματάκια και σας το έχουν αποκρύψει? Ε, χαϊβανάκια, είμαστε όρθιοι! Είδατε τι έγινε στο Booking? Το ανέβασα, το έκανα θέμα, το διαβάσανε χιλιάδες άνθρωποι και... και καταγγελία στο Υπουργείο, στείλαμε και δελτίο τύπου, και τι έγινε? Τι έγινε? Θα πάρουμε απάντηση, νομίζετε? Ξέρεις πόσες αναφορές έχουμε κάνει στα Υπουργεία? Ξέρεις πόσες αναφορές έχουμε στείλει? Δεν παίρνουμε απάντηση. Μπήκα χθες στο booking.com, μιλάω και μπορώ παράλληλα να σας προκαλέσω, αν θέλετε, να κάνετε αυτό που έκανα, για να δείτε ότι δεν λέω φανφάρες ποτέ. Μιλάω με αποδεικτικά στοιχεία. Μπείτε στο booking.com, μια ιστοσελίδα η οποία στην ουσία προσπαθεί να σου βρει ένα ξενοδοχείο, προσπαθεί να σου βρει αεροπορικά εισιτήρια, προσπαθεί, όχι αεροπορικά εισιτήρια, διάφορα τέλος πάντων πράγματα για το ταξίδι σου. Ωραία. Άκου τώρα. Ξενοδοχεία, καταλήματα, τι μπορείς να κάνεις εκεί πέρα, σου προτείνει κάποια πράγματα. Έτσι είναι ένας, πώς λέγεται μωρέ, σαν ένας ξεναγός, ξέρω εγώ, που σου προσφέρει διάφορες τιμές για να μπορείς εσύ να αποφασίσεις πού θα πας να μείνεις και τι θα κάνεις εκεί πέρα. Ωραία, booking.com. Δηλαδή πάω να κλείσω κάτι για ένα ταξίδι. Πατήστε booking.com. Εκεί έχει μια επιλογή που λέει εισάγεται προορισμό. Πού θέλετε να πάτε, σου λέει. Εντάξει, για να κλείσει το ξενοδοχείο. Και με το που πατάς εκείνη την επιλογή Αιγαίο, με το που πατήσεις Αιγαίο, σου βγάζει 5 επιλογές. Η πρώτη επιλογή λέει διαμέρισμα Αιγαίου και από κάτω Τουρκία. Από πότε η Τουρκία έχει διαμέρισμα Αιγαίου? Χωρίσαν το Αιγαίο σε διαμερίσματα? Ξαναρωτάω. Η δεύτερη επιλογή λέει Αιγιάλη, Κυκλάδες, Ελλάδα. Η τρίτη, νησιά Βορείου Αιγαίου, Ελλάδα. Και μετά Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα. Δηλαδή έχουν χωρίσει το Αιγαίο σε διαμερίσματα. Για πείτε μου λίγο, και τι πάει να πει διαμέρισμα Αιγαίου, Τουρκία? Πατάω λοιπόν πάνω στο διαμέρισμα Αιγαίου, Τουρκία που λέει. Και κάνω αναζήτηση για δύο ενήλικες στις χύψη ημερομηνίες. Όταν θα μου βγάλει λοιπόν όλα αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία είναι διαθέσιμα, αριστερά πάνω υπάρχει μια επιλογή που λέει εμφάνιση στο χάρτη. Δηλαδή να μου εμφανίσει πού είναι αυτό το διαμέρισμα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πατήστε εμφάνιση πάνω στο χάρτη που λέει. Και δείτε τι βγάζει, να σας πέσουν τα μαλλιά. Και δείτε τι βγάζει. Βγάζει καταλήματα στη Ρόδο. Βγάζει καταλήμματα στην Κάρπαθο. Βγάζει καταλήμματα στη Χίο. Βγάζει καταλήμματα στην Ικαρία. Βγάζει καταλήμματα στη Μυτιλίνη. Στους Λειψούς, στην Πάτμο, στην Αμοργό. Στην Πάρο, στη Μύκονο. Στη Σαντορίνη. Στην Ίσυρο, στην Τύλο. Σε όλα αυτά τα νησιά τα έχω ανεβάσει και όλα στο χάρτη, τον έχω ανεβάσει. Άμα κάποιοι δυσκολεύεστε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, Ξερέτης Γρηγόριος Ψυχολόγος, να δείτε το χάρτη τι βγάζει. Δεν είναι φοβερό το ότι μια τέτοια πλατφόρμα που παγκοσμίως τη χρησιμοποιούν εκατομμύρια άνθρωποι επιτρέπει να πιστεύουν κάποιοι ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο? Είναι αυτό το Turk Aegean που είχαν επιτρέψει από το Υπουργείο να περάσει και έβγαινε ο Άδωνης και έλεγε ήταν ένα λάθος ενός υπαλλήλου και έπαιζε σε όλες τις οθόνες παγκοσμίως στα αεροδρόμια Turk Aegean και Turk Aegean και περνούσε στα μυαλά των ξένων το ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο? Τι δεν καταλαβαίνετε? Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όλα αυτά είναι βήματα που σταδιακά εκπληρώνουν ένα σχέδιο προδοσίας.
Και δεν πάει να βγαίνει ο κάθε χαρτογιακάς και να πω και τον κύριο Καλεντερίδη, κύριε Σάβα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας. Έτσι, σας το λέω ευθέως. Κύριε Σάβα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας με τις γραβάτες τους και με τους χαρτογιακάδες τους που παίρνουν τηλέφωνα σε συνεργάτες μου. Εντάξει, και λένε τι δουλειά έχεις με αυτόν και γιατί συνεργάζεσαι με αυτόν και γιατί βγαίνεις στην εκπομπή του, γιατί θα γίνουμε ρόμπα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και όσοι ξέρετε το Σάββατο Καλεντερίδη, να του περάσετε το μήνυμα. Κύριε Σάββα Καλεντερίδη, μαζέψτε τους συνεργάτες σας που παίρνουν τηλέφωνο σε δικούς μου συνεργάτες και τους λένε να μην βγαίνουν στην εκπομπή μου και να μην έχουν επαφές μαζί μου. Και έρχονται οι συνεργάτες μου και μου τα λένε. Δεν ξέρω τι προσπαθείτε να κάνετε. Θα γίνουμε ρόμπα. Τελευταία φορά το ανέχομαι αυτό το άνανδρο. Αυτή την άνανδρη κίνηση. Τελευταία φορά, σας το λέω. Θα γίνουμε ρόμπα. Θα βγω στον αέρα και θα αρχίσω να λέω ονόματα. Και θα φέρω τους συνεργάτες μου εδώ στον αέρα να ακούσει και ο κόσμος τι τους είπαν οι δικοί σας οι άνθρωποι. Για να τελειώνουμε. Εντάξει, πηγαίνετε, υποστηρίξτε εκεί το Σαμαρά. Κάντε κανένα τάμα. Προσκυνήστε άμα θέλετε. Μαζί με τους υπόλοιπους. Και αφήστε τους συνεργάτες μου και αφήστε και εμένα και αφήστε και την εκπομπή μου. Και το τι θα κάνω εγώ με τον καθένα. Αυτά να πείτε σε αυτούς εδώ πέρα που παίρνουν τηλέφωνο. Και ξέρετε πολύ καλά ποιοι παίρνουν τηλέφωνο. Και αν δεν ξέρετε, το τηλέφωνο μου το έχετε. Να με καλέσετε, να σας εξηγήσω ποιος πήρε τηλέφωνο και τι είπε. Γιατί έχει πολύ πίκρα ο συγκεκριμένος. Πολύ πίκρα. Εντάξει. Για να τελειώνουμε με αυτό. Άκου εδώ τώρα, κατά πόσο είναι ηθικό και κατά πόσο πιστεύετε εσείς ότι θα καταφέρουν κάτι όλοι αυτοί με τους τρόπους που κινούνται. Παίρνει τηλέφωνο τώρα ο συνεργάτης του Καλεντερίδη σε δικό μου συνεργάτη να τον πει έλα ρε μεγάλε και τι σχέση έχεις εσύ με αυτόν και για ποιο λόγο βγαίνει στην εκπομπή του και τι κάνετε εσείς εκεί και το ένα και το άλλο. Τι σας χαλάει που λέω την αλήθεια για το Σαμαρά ρε. Σας χαλάει που λέω την αλήθεια για το Σαμαρά και με παίρνουν οι συνεργάτες μου και μου λένε με παίρνουν τηλέφωνα οι άνθρωποι του Καλεντερίδη και με λένε να μην βγαίνω στην εκπομπή σου και να μην έχω επαφές μαζί σου. Σας χαλάει η αλήθεια για το Σαμαρά που είναι πολιτικός προδότης. Σας χαλάει που βγαίνω και λέω τι νομοσχέδια έχει ψηφίσει και τι συνεργασίες έκανε, συμφωνίες έκανε με τον Ερντογάν. Σας χαλάει που αφυπνίζω τον ελληνικό λαό ο οποίος κοιμάται όρθιος και έχει μνήμη από χρυσό ψαρό. Καλά σας κάνει και σας χαλάει. Γιατί είστε μόνο για το συμφέρον. Κόντρα στους συμφεροντολόγους αφού πονάτε, καλά κάνετε και πονάτε. Αλλά τουλάχιστον να κινείστε και αντρίκια. Τέτοιου είδους κινήσεις. Μόνο οι γκόμενες να παίρνουν η μία την άλλη και να λένε έλα γιατί κάνεις με αυτήν την παρέα. Γιατί βγαίνεις στην εκπομπή του, μη βγαίνεις στην εκπομπή του. Μη του μιλάς, μη συνεργάζεστε. Τι είστε ρε γκόμενες είστε. Πάρε μένα τηλέφωνο τι πρόβλημα έχεις. Τι παίρνεις τηλέφωνο τους άλλους. Ρε Παναγία μου μεγάλοι άνθρωποι. Είναι δυνατόν, δεν τρέπεστε ρε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Τόση πίκρα. Αν είναι δυνατόν. Ρε τι έχουμε πάθει σε αυτή τη χώρα. Να απίστευτη κατάσταση. Δηλαδή τι, να μου κάνουν εμπάργκο. Να μην βγουν στην εκπομπή. Νομίζω τους έχω ανάγκη. Άμα θέλω καθημερινά εδώ 3 ώρες βαράω. Δεν έχω θέμα. Αν νομίζετε ότι θα ξεμπλέξετε με μένα έτσι απλά, έχετε μεγάλο πρόβλημα. Έχετε καταλάβει τι γίνεται. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, είναι στον κόσμο τους. Ο άλλος μου λέει Ελλάς, ετάπη επιτάς. Άκου τώρα τι γράφει ο άλλος. Υποστηρίζει Κασιδιάρη και βγαίνει και γράφει Ελλάς, ετάπη επιτάς. Ετάπη επιτάς, ούτε καν ιτάνη επιτάς. Αν το ρωτήσεις τι είναι αυτό το ετάπη επιτάς που έχεις γράψει. Ετάπη επιτάς. Τι ετάπη επιτάς ρε φίλε. Τι ετάπη επιτάς, τι είναι, τάπιτας είναι. Ιτάνη επιτάς, μάθε τουλάχιστον να γράφεις, μάθε τουλάχιστον τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ανιστόρητε. Ό,τι ακούτε αναπαράγετε είναι δυνατόν. Ο καθένας στον κόσμο του. Εδώ πέρα οι παράνομοι μετανάστες πάνε στα τμήματα και δηλώνουν ο καθένας από 10 ονόματα. Έχω εδώ μπροστά μου ένα υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο τι λέει. Πολίτης λέει ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ή από το Μαρόκο ή από το Πακιστάν ή από την Αλγερία. Αυτά τώρα είναι αναφορές της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή είμαστε για γέλια. Η ελληνική αστυνομία τώρα, υπηρεσιακό σημείωμα. Ακούστε εδώ πέρα, τώρα εδώ πέρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή με έχει πιάσει τρέλα. Κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ, δεν είμαι καλά.
Λοιπόν, σας διαβάζω το υπηρεσιακό σημείωμα της ελληνικής αστυνομίας, που θεωρούν ότι είναι και σοβαροί τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Συλλάβανε ένα παράνομο μετανάστη, πολλές φορές. Τη μία φορά τους είπε ότι είναι από το Μαρόκο. Την άλλη φορά τους είπε ότι είναι από το Πακιστάν. Την άλλη φορά από την Αλγερία. Την άλλη φορά τους είπε ότι τον λένε Νούγκα. Την άλλη φορά Αζίζ. Την άλλη Μπενταγίρ. Την άλλη Ταϊβέ. Την άλλη Τερίμ. Την άλλη Χασάν. Και τι κάνουν οι αστυνομικοί? Κρατάνε αυτές τις πληροφορίες και γράφουν. Αυτός ο πολίτης είναι ή από το Μαρόκο, ή από το Πακιστάν, ή από την Αλγερία. Το λένε ή Νούγκα, ή Αζίζ, ή Μπενταγίρ. Ή Καρίμ, ή Χασάν, ή όπως το λένε, ή Αΐσα. Η Αΐσα είναι η μάνα. Και η μάνα, μία φορά είναι Αΐσα, μία είναι Αΐχα, μία είναι Έσα. Και ο πατέρας, μία φορά είναι Ταγίρ, μία φορά είναι Καρίμ, μία φορά είναι ό,τι είναι. Και διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης. Μία γεννήθηκε το 87, μία το 74, μία το 62. Και αυτό είναι ένα υπηρεσιακό σημείωμα για ένα πρόσωπο. Έρχεται δηλαδή ο παράνομος μετανάστης και έχει 10 ονόματα, 10 καταγωγές και 10 ημερομηνίες γέννησης. Και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι σοβαροί που τα καταγράφουν όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, θα κλέψει ένας από όλους αυτούς το σπίτι σας, ή θα ληστεύσει κάποιον, ή θα σκοτώσει κάποιον, και θα το ξαναπιάσουν και θα ξαναπεί διαφορετικό όνομα? Γίνεται να στηθούν δικογραφίες έτσι? Αυτούς όλους τους ψεύτες έπρεπε να τους παίρνουμε και να τους λέμε: ωραία, από πού δηλώνεις ότι είσαι? Από το Πακιστάν. Ωραία, πάρε στην πακιστανική πρεσβεία. Έχουμε εδώ έναν δικό σας. Στείλ τον απίστευτο στο Πακιστάν. Κατευθείαν, είναι ψεύτης, είναι εγκληματίας. Δεν θα έπρεπε να παραμένει εδώ πέρα παράνομος μετανάστης, ο οποίος δεν σέβεται τη χώρα και τους Έλληνες και ο οποίος δεν σέβεται τον ποινικό κώδικα και τους κανόνες? Γιατί, φίλε, έρχεσαι εδώ και λες ότι πρέπει να σε φιλοξενήσουμε γιατί είσαι άνθρωπος και πεινάς και θες ένα καλύτερο μέλλον. Και εμείς σε ταΐζουμε, σε ποτίζουμε, σου παρέχουμε σπίτι, σου παρέχουμε λεφτά, και εσύ τι κάνεις? Μας κλέβεις και από πάνω και μας σκοτώνεις. Ωραία, έτσι όπως είσαι, σούμπιτος πίσω στη χώρα σου. Δεν θες καλύτερο μέλλον. Θες να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν το κάνει κανένας. Γιατί δεν το κάνουνε? Γιατί οι άνθρωποι που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επίτροποι, οι διάφοροι ευρωβουλευτές και αυτοί οι διάφοροι που είναι στα συμβούλια, από ό,τι φαίνεται, όπως με το σκάνδαλο Qatar Gate, παίρνουν κάποια χρηματάκια κάτω από το τραπέζι. Θυμάστε την Εύα την Καϊλή, θυμάστε τον Αβραμόπουλο? Πόσα είχε η βαλίτσα μέσα? 600 χιλιάρικα. Και έπαιρναν ανάλογες αποφάσεις και κάναν ανάλογες κινήσεις και λέγανε ναι στα κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες. Έχει πολύ χρήμα η δουλειά και έτσι καταστρέφεται η Ελλάδα και έτσι έρχεται η αντικατάσταση πληθυσμού. Γιατί βγαίνει μετά η Ντόρα και σου λέει στα χωριά, στα οποία λέει έχει κάτω από 2.000 κατοίκους, θα προσθέσουμε, λέει, παράνομους μετανάστες εκεί πέρα, κάποιες οικογένειες, για να μπορούν να ζήσουν και να εξυπηρετήσουν. Και βγήκε νόμος γι' αυτό. Και εσύ αναρωτιέσαι τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Έχουμε υπογενετικότητα και φέρνουν άλλα εργατικά χέρια, τα οποία θα είναι η αντικατάστασή μας. Γιατί όλοι αυτοί χτίζουν τουριστικά καταλήματα, θέλουν να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο και χρειάζονται κάποιους να δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Τον Έλληνα τον στέλνουν στο εξωτερικό. Ποιος θα μείνει εδώ? Οι Ινδοί, οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί. Αυτούς στέλνουν εδώ, ρε. Τι δεν καταλαβαίνετε? Υπάρχει ολόκληρο σχέδιο. Το εξηγώ τόσα χρόνια και δεν ακούει κανένας. Όλοι είστε στο τελικό του Μουντιάλ. Αν θα κερδίσει η Ισπανία, η Αργεντινή. Αυτός είναι ο ταλγκάς σας. Χάνεται η Ελλάδα και εσείς βλέπετε τελικό Μουντιάλ.

0: πιστεύετε τον κάθε Μητσοτάκη, πιστεύετε τον κάθε Ανδρουλάκη, πιστεύετε τον κάθε Χάρη Ρώμα. Ο Ρώμας μπορεί να μου εξηγήσει λίγο από πού και ως πού έχει βγει φωτογραφία με το Μίχο. Ήρεμα ρωτάω. Κυκλοφορούνε, κύριε Χάρη Ρώμα, κάτι φωτογραφίες σας με τον Ηλία Μίχο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε από πού τον γνωρίζετε. Τι σχέση είχατε με τον Ηλία Μίχο? Κατά κουζίνα, τι σχέση είχες με τον Ηλία Μίχο? Δεν τον ρωτάει κανένας και δεν απαντάει κανένας από ό,τι φαίνεται. Βάλε λίγο την Ελένη, την Βλαχάκη.
1: Α, το δόκτωρα κατακουζινό. Α, yes, he's in the backyard. Ναι, μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συχαμένη, στο τηλέφωνο. Μωρή κατακουζίνα.
2: Περσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάει συχαμένη κατακουζίνα. Άι στον κόρακα πια. Φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ, η κατακουζίνα, ο Κωνσταντίνος.
0: Καλέστε το Χάρη Ρώμα λίγο το και πείτε του ότι ο Σερέτης ρωτάει τι σχέσεις είχε με τον Ηλία Μίχο, ο οποίος είναι καταδικασμένος μαστροπός που έλεγε ότι είχε ερωτευτεί μια 12χρονη εκεί στον Κολονό και από ό,τι φαίνεται την έβγαζε, να μην πούμε γιατί, και την παρενοχλούσαν σεξουαλικά όλα τα τέρατα. Ενημερώστε λίγο την κατακουζίνα.
1: Α, το δόκτωρα κατακουζινό. Yes, he's in the backyard. Ναι, μια στιγμή να το φωνάξω. Μωρή συχαμένη, στο τηλέφωνο. Μωρή κατακουζίνα.
2: Περσόνα, με καλούν στο τηλέφωνο και με φωνάει συχαμένη κατακουζίνα. Άι στον κόρακα πια. Φέρ' το τηλέφωνο. Παρακαλώ, η κατακουζίνα, ο Κωνσταντίνος.
0: Ξέρετε, το εθνικό σπορ των Ελλήνων δεν είναι το ποδόσφαιρο. Είναι στην ουσία η αδιαφορία. Η αδιαφορία. Είμαστε πρωταθλητές στην αδιαφορία. Ό,τι και αν γίνει δεν απασχολεί τον Έλληνα το πρόβλημα αν δεν έχει χτυπήσει τη δική του πόρτα. Εδώ πέρα κατέβασαν τη σημαία στο Τριεθνές. Θα μας πει δεύτερη ώρα ο κ. Σαρβανίτης γι' αυτό. Και ούτε τους απασχολεί. Όλα καλά, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά. Πάμε παρακάτω, άντε καρδιά μου και άσπρο πάτο. Έτσι δεν είστε, έτσι είστε. Τώρα βγαίνουν, σας πουλάνε και τα φούμαρα ότι θα ξαναμοιράσουν χρήμα. Και κάποιοι λένε, εδώ είμαστε. Οι αγρότες πρώτη-πρώτη τρίβουν τα χέρια τους. Με το που ακούνε χρήμα οι αγρότες, οχ, εδώ είμαστε σου λέει. Θα γεμίσουν, θα ξαναφουσκώσουν τραπεζικοί λογαριασμοί. Δεν είδες ο Ανεστίδης? Πάλι λέει είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό, λέει ο Ανεστίδης. Πάντα λέει μου Νέα Δημοκρατία και πάντα θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Και παράλληλα μας λέει ότι τον έχουν αποκλείσει, ότι δεν έχει λεφτά στο λογαριασμό, ότι ζει με δανεικά. Φίλε, έχεις δώσει κανέναν όρκο πουθενά? Ακόμα δηλαδή και στα χειρότερα να σε φτάσουν, να σε πατάνε το κεφάλι κάτω, να σε τρυπάνε, να πούμε, στα πλευρά, να λες ναι, είμαι μαζί σας. Έχεις δώσει κανέναν όρκο? Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάει να πει ήμουν Νέα Δημοκρατία και θα είμαι πάντα Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άμα σε σταυρώσουν οι νοδημοκράτες, τι θα λες? Εγώ συνεχίζω να είμαι Νέα Δημοκρατία. Είναι απίστευτη κατάσταση. Δεν βάζετε μυαλό με τίποτα. Και ξέρετε κάτι ακόμα? Το κάρμα είναι αληθινό. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις, και οι αγρότες θα έπρεπε να το γνωρίζουν αυτό. Και ό,τι δίνεις επιστρέφει. Και εφόσον τόσα χρόνια κάνατε αβαβά για όλα αυτά που συνέβησαν, τώρα γυρνάει ο τροχός. Το ίδιο θα πω φυσικά και για όλους αυτούς τους διεφθαρμένους κομματάρχες οι οποίοι γνωρίζουν και δεν μιλάνε. Κάρμα είναι. Θα γυρίσει και για εσάς. Ό,τι δίνεις παίρνεις σε αυτή τη ζωή. Δεν είδατε τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα με τα Τέμπη που μαλώνουνε μέσα στις δικαστικές αίθουσες? Δεν είδατε με τη συναυλία των Τεμπών που βγήκε ο Πλακιάς και είπε όσα είπε? Όλοι εσείς που υποστηρίζατε την Καριστιανού και λέγατε όχι, και το κάνει για την ψυχή και το κάνει γιατί θέλει, Ωραία, γιατί δεν δίνει τα λεφτά από που τα βρήκε? Γιατί δεν δίνει βασικά, γιατί δεν αποκαλύπτει βασικά που πήγαν τα λεφτά? Είναι η σωστή τοποθέτηση. Γιατί δεν αποκαλύπτει που πήγαν τα λεφτά? Γιατί δεν βγαίνει να μας πει ποιος της έδωσε αυτή την καταραμένη καρέκλα για το Υπουργείο που ήθελε? Και όπως πολύ σωστά στέλνουν και κάποιοι μηνύματα, μήπως η συναυλία των Ντεμπών κατέληξε σε Λουί Βιτών? Ωραίο σύνθημα. Αν ξανακατεβαίναμε στους δρόμους, νομίζω αυτό θα ήταν το τέλειο πανό. Θα το φτιάξω εγώ, ρε, να πάρω δύο σεντόνια, να τα ράψω και θα γράψω πάνω αυτό το σύνθημα. Μήπως η συναυλία των Ντεμπών έγινε Λουί Βιτών, κυρία Καριστιανού? Γιατί εδώ πέρα μας λένε διάφορα. Ωραίο, μ' άρεσε αυτό. Κάγω να το λέω. Μήπως η συναυλία των Ντεμπών, κυρία Καριστιανού? Όχι, κυρία Καριστιανού. Θα το πούμε αλλιώς, θα το γράφουμε πάνω χωρίς Καριστιανού. Μήπως η συναυλία των Ντεμπών έγινε Λουί Βιτών, κυρία Καριστιανού? Πού πήγανε τα εκατομμύρια, πού πήγαν οι δωρεές, πού πήγανε τα λεφτά? Τα ψάχνουμε και δεν τα βρίσκουμε. Και δεν ξέρει κανένας τι απέγιναν. Αυτό είναι σύνθημα ωραίο. Αυτό είναι ωραίο σύνθημα, ναι, ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε. Το υιοθετώ! Πάμε τώρα στο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Θυμάστε που θέλανε να κλείσουν κάποια καταστήματα, θυμάστε που λέγαμε για τα Golden Boys που παίρνουν πάρα πολλά λεφτά, θυμάστε που λέγαμε ότι κάποια συγκεκριμένη courier ήθελε να εξαγοράσει τα καταστήματα που είναι ιδιώτης ο συγκεκριμένος που έχει την courier. Εδώ πέρα αποκαλύπτεται ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο στο οποίο φάγανε 250 εκατομμύρια ευρώ και έκλεισαν 1000 καταστήματα. Υπάρχουν συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τον πρώην εκτελεστικό πρόεδρο, τον Δημήτρη Κεκερή, ο οποίος εξηγεί πώς κατεδάφισαν μεθοδικά και χρεοκόπησαν τον οργανισμό, ο οποίος οργανισμός παρήχε τεράστια κοινωνική προσφορά σε εκατομμύρια Έλληνες και σε εκατομμύρια Ελληνίδες. Το ίδιο και με τα δίκτυα ίδρυψης που σας λέω τόσες μέρες. Ρε, μη φοβάστε. Μη φοβάστε να λέτε την αλήθεια. Τώρα που το θυμήθηκα, μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε, Γρηγόρη, γίνεται αυτό και αυτό. Μου στέλνουν διάφοροι άνθρωποι από διάφορες υπηρεσίες και μου λένε, αυτό και εκείνο γίνεται, αλλά μην πεις το όνομά μου. Αυτό και τ' άλλο γίνεται, αλλά μην πεις ότι είμαι εγώ. Αυτό και τ' άλλο βγες εσύ μπροστά και πες τα. Βγες και κάντα. Εγώ θα έχω πρόβλημα. Το παιδί μου θα έχει πρόβλημα. Ένας θα έχει πρόβλημα. Όλοι θα έχετε πρόβλημα. Όλοι φοβάστε και εγώ τι είμαι, ας πούμε. Αυτός που θα βγαίνει μπροστά και θα τα λέει όλα, θα τα πω εγώ τα προβλήματά σας. Μπας και βρεθεί καμιά λύση, αλλά κι εσείς πρέπει να κινητοποιηθείτε. Δεν αρκεί ο Γρηγόρης να λέει τα προβλήματα ολονών και να προσπαθεί και να στέλνει αναφορές και πολλές φορές να κάνει και μηνύσεις. Μπας και σωθεί τίποτα και εσείς να κάθεστε να πούμε από πίσω και να σφυρίζει τα διάφορα με το καρεκλάκι και την ομπρέλα στην παραλία. Κάποιοι παλιοί που έχουν μεγαλώσει δύσκολα και έχουν ζήσει έντονα τη νύχτα μου είχαν πει κάποτε, Γρηγόρη, να μην φοβάσαι την έχθρα, γιατί η έχθρα έχει πρόσωπο. Ξέρεις ποιος είναι απέναντί σου. Να φοβάσαι τη φιλία που φοράει μάσκα, γιατί τα χειρότερα θα τα πάθεις από φίλους που φοράνε μάσκα, όχι από τους εχθρούς που ξέρεις ότι είναι απέναντι. Και αυτό κι εγώ αυτό έχω να σας πω. Να προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε. Να προσέχετε, γιατί ένας Θεός ξέρει σήμερα ποιον υποστηρίζετε και αύριο ποιον θα υποστηρίξετε και πώς θα το πάτε. Και μιας και που λέω για φιλίες και για μάσκες και για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πλήρωνε ενίκιο. Ακούστε εδώ πέρα, έχουμε τον νικητή. Έχουμε τον νικητή, παιδιά, έχουμε τον νικητή. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας να σας πω κάτι.

δολάρι λιθιότητας για το 2026 πάει σε ένα συγκεκριμένο τύπο. Έχουμε νικητή. Πλήρωνε ενίκιο μαζί με την κοπέλα του. Μισά-μισά τα πληρώνανε. Ωραία, 400 και 400. Για ένα σπίτι και μένανε μαζί. Και μετά από 2 χρόνια που χωρίσανε, έμαθε ότι το διαμέρισμα ήταν δικό της. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Την έδινε κάθε μήνα 400 ευρώ και νόμιζε αυτός ότι πληρώνει ενίκιο. Γιατί είναι ανεύθυνος και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να δει αν πληρώνει άλλη. Και 2 χρόνια τον άρμεγε. Και μετά από 2 χρόνια τον έστειλε και όλα και είχε και το μεροκάματο στην τσέπη. Δεν θα πάρει το Όσκαρ λιθιότητας αυτός για το 2026. Μετά από 2 χρόνια ήταν και χωρισμένος και δεν είχε λεφτά. Ποιος του φταίει? Του φταίνε οι άλλοι? Όχι. Ο ίδιος φταίει. Έτσι φταίει και ο Έλληνας πολίτης. Που τον κατακλέβουνε και δεν λέει τίποτα. Και μετά από χρόνια λέει, α, με κατέκλεψαν. Φοβερή κατάστασή σας. 2 χρόνια νοικιάζανε μαζί. Πληρώνανε μισό-μισό το ενίκιο και μετά από 2 χρόνια έμαθε ότι είναι δικό της το σπίτι. Τι άλλο να πούμε σε αυτή τη χώρα? Δεν ξέρω, αλήθεια. Είναι η ζέστη που σας χτυπάει στο κεφάλι? Ρε φίλε, είσαι με τα καλά σου. Εδώ πέρα βγαίνει ο Τσίπρας, για να σας εξηγήσω κάτι. Είναι πάρα πολύ απλό, απλό άμα έχεις αντίληψη. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει, είμαι το κόμμα Ελλάς τώρα, Ελλάς. Αριστερό κόμμα, λέει. Αριστερό κόμμα. Από πού και ως πού, βασικά αριστερή συμπαράταξη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη σημαίνει. Έλληνες δεν είστε με τίποτα. Εντάξει. Αν θέλεινες μπορεί. Αλλάς έπρεπε να λέγεται. Ανθεληνική αριστερή συμπαράταξη. Όχι αλλάς. Αθάς. Ανθεληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί? Πρώτα απ' όλα δεν είστε αριστεροί. Δεν υπάρχει αριστερός που να υποστηρίζει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να τελειώνουμε με το παραμύθι σας. Αριστεροί που να υποστηρίζουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το έχετε ξανακούσει αυτό? Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη βλακεία. Και μπόρεσε ο Τσίπρας να, με το κόμμα του να το περάσει και αυτό. Δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, λέει. Αλλά δεν γίνεται και να τα καταργήσουμε. Και έτσι το κόμμα του Τσίπρα, που λέει ότι είναι αριστερό, υποστηρίζεται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ο Έλληνας τι λέει? Α, αριστερή είναι αυτή. Τι αριστερή? Πού βλέπει? Δεν είναι καν αριστερή επειδή έχει, ας πούμε, το όνομα αυτό το κόμμα. Ρε παιδιά, να συγκεντρωθούμε λιγάκι. Η κατάσταση δεν είναι αστεία. Εδώ ρισκάρεται το μέλλον της Ελλάδας. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Και πάρα πολλές φορές έχετε πάθει τα ίδια και δεν έχετε μάθει. Γιατί? Να, Τζιτζικώστας, έλα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Ας τους κριτικούς, ας τους ανθρώπους στην Πελοπόννησο, ας τους υπηρώτες. Πάμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και τους Αθηναίους και τους νησιώτες και όλους. Ας τους αφήσουμε λίγο. Μας ακούνε τα χαιρετίσματά μας σε όλους, αλλά ας πάμε λίγο εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Τζιτζικώστας. Περιφερειάρχης. Ο Τζιτζικώστας που έβγαινε και έλεγε, εγώ θα διαγράψω τις ταμπέλες το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Και δεν θα υπάρχει αυτό. Δεν διέγραψε τίποτα πουθενά. Και μη με τρελαίνετε τώρα και μου λέτε ότι διέγραψε. Δεν διέγραψε τίποτα. Σας πουλούσανε φούμαρα. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια και τους πιστεύετε. Και στην τελική τι έκανε ο Τζιτζικώστας? Έφυγε ένα βράδυ και πήγε να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σώσει τα όσα δεν σωζόντουσαν. Σας πούλησε μέσα ένα βράδυ, ρε. Και το ψηφίσατε 70%. Τη Βόρεια, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον σίγουρα 70% ήταν που το ψηφίσανε. Και έβγαινε μετά στα κλαμπάκια, συγκεκριμένα στο κλαμπάκι, το Κάσπερ. Σας λέω εδώ στο κέντρο στα Λαδάδικα και χόρευε τώρα είμαι Τζίτζι Μπέιμπι το τραγούδι. Σας τα έχω πει 10.000 φορές. Γιατί το μαγαζί το έχει φίλος και μου τον έστελνε βίντεο που χόρευε τώρα είμαι Τζίτζι Μπέιμπι. Δεν θα χορεύει τώρα είμαι Τζίτζι Μπέιμπι όταν τον έχετε ψηφίσει και βγάζετε εκατομμύρια. Σας πούλησε μέσα ένα βράδυ, πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Τώρα πού είναι ο Τζιτζικώστας? Πούντος, ρε. Έχει ξεχάσει από πού ξεκίνησε. Έχει ξεχάσει τι σας είπε. Έχει ξεχάσει όσους τον στήριξαν. Εκλογές έρχονται.
Και πιστέψτε με, ο Τζιτζικώστας θα ξανακατέβει. Και αν πάτε να τον ξαναψηφίσετε, δεν θα φταίει ο Τζιτζικώστας. Θα φταίτε εσείς. Γιατί πρώτη φορά που σου λέει κάποιος ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Δεύτερη φορά που λέει κάποιος ψέματα, φταίει αυτός που λέει ψέματα. Γιατί του έδωσες και μια δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη φορά που σου λέει κάποιος ψέματα, φταίς εσύ, ρε αδερφέ, που τον πίστεψες. Φταίς εσύ. Εσείς όχι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Χιλιάδες φορές έχετε ξαναπιστέψει τους αποδεδειγμένα ψεύτες. Χιλιάδες φορές σας έχουν ξανακοροϊδέψει. Παθαίνετε και δεν μαθαίνετε. Είναι φοβερό.

0: Πάμε τώρα και στις δημοσκοπήσεις λίγο. Αύριο θα έχουμε μαζί μας το δημοσκόπο τη δεύτερη ώρα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, όπως έχουμε έτσι ξεκινήσει αυτές τις εκπομπές για τις δημοσκοπήσεις, για να συζητάμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα ποσοστά, πώς ανεβαίνουν, πώς κατεβαίνουν και κατά πόσο ισχύουν οι δημοσκοπήσεις και αν οι δημοσκοπήσεις διαμορφώνουν και τροποποιούν τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι ο Έλληνας πρέπει να καταλάβει ότι έχουν χαρακτηριστικό ρόλο οι δημοσκόποι. Ωραία, αύριο θα έχουμε μαζί μας το δημοσκόπο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί έχει βγει μια νέα δημοσκόπηση που δίνει τη Νέα Δημοκρατία 26,8%, το Τσίπρα 15,8%, το Πασόκ 10,1%, την Ελληνική Λύση 8,9%, το ΚΚΕ 5,9%, την Καριστιανού 5,3%, το Μέρα 25 3%. Και πάει λέγοντας. Όλοι οι άλλοι μετά έχουν κάτω από 3%. Και σας ρωτάω, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να έχει 26,8%? Δηλαδή ρε παιδιά, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%? Για εξηγήστε μου. Τι άλλο πρέπει να συμβεί? Μας κυνηγάει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουν αποκαλυφθεί πόσες υπερκοστολογήσεις. Είναι στις δικογραφίες πόσοι υπουργοί τους οποίους τους παρέτησε σε ένα βράδυ και έβαλε άλλους. Έχουμε εδώ πέρα τις υποκλοπές που παρακολουθούσε κάποιος και δεν λέμε και δεν ξέρει κανένας, γιατί τα δικαστήρια δεν κυνηγάνε κανέναν. Ποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ? Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Κάποιος παρακολουθούσε τον αρχηγό ΓΕΘΑ και άλλα πολλά πρόσωπα φυσικά, υπουργούς, αρχηγούς ΓΕΣ και. Και δεν έχουμε μάθει ποιος ήταν αυτός. Και τη δικαιοσύνη δεν την ενδιαφέρει ποιος ήταν. Αρχιοθετεί το σκάνδαλο και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει παραγραφή. Αυτή είναι η κατάσταση της Ελλάδας. Απ' την άλλη έχουμε κάποια πρόσωπα της κυβέρνησης που βγαίνουν σε συνεντεύξεις, μιλάνε λες και είναι στην Κόζα Νόστρα, μαφιόζι. Απ' την άλλη έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κουνάμενος, συνάμενος, μία πάει προς το βορρά, μία πάει προς τον νότο, ο γοφός του μία πάει προς την Ανατολή, μία πάει προς τη Δύση, λες και σκουπίζει τα πατώματα, περπατάει! Και πάει μέχρι την Τουρκία έτσι, σκουπίζοντας, και τον κοροϊδεύουν οι Τούρκοι και τον ξεφτιλίζουν με εμβατήρια. Ένας Πρωθυπουργός που μέσα στην Άγκυρα λέει πρέπει να τιμήσουμε τον Κεμάλ Ατατούρκ. Έχει πέσει η σημαία στο Τριεθνές, κλείνουν σχολεία στον Εύρο, ο άλλος μαθαίνει στα παιδιά στην Τουρκία τη γαλάζια πατρίδα, διεκδικούνε παντού, οι Αμερικανοί έρχονται και προτιμούν τους Τούρκους για περιφερειακή δύναμη, στα Σκόπια ο κακός χαμός, λένε ότι είναι Μακεδόνες, βγάζουν μακεδονικές γλώσσες, κατεβαίνουν εδώ οι εθνικές ομάδες τους που γράφει πάνω η μπλούζα μόνο Μακεδονία, το Βόρεια το καταργήσαν μόνοι τους, έχουν ξεφτυλίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Οι Αλβανοί σε λίγο θα μας πούνε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν από το Τεπελένι, πώς λέγεται. Και η Μενδώνη μου κάνει βόλτες με τις μπουλντόζες μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και τους νοικιάζει. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλοι μου. Και η Νέα Δημοκρατία μας λένε εδώ οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν 27%, 26,8%. Με υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ο Βαρτζόπουλος από ό,τι φαίνεται έκανε κάποια ρουσφετάκια. Τα ονόμαζε εξυπηρέτηση πολιτών. Εγώ λέει δεν είναι κακό που εξυπηρέτησα κάποιους πολίτες. Σε είπε κανένας εσένα να εξυπηρετήσεις πολίτες? Τι είσαι, κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών? Εσένα η δουλειά σου ήσουν υπουργός υγείας. Είσαι αναλάβει την ψυχική υγεία. Η δουλειά σου δεν ήταν να εξυπηρετήσεις κόσμο, Βαρτζόπουλε. Η δουλειά σου ήταν να ασχολείσαι με τα ψυχιατρία και με όλο αυτό τον κλάδο. Έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, θα φύγω από τον έκτο με το κεφάλι, με τριπλό σάλτο και θα σκάσω κάτω σαν καρπούζι, το Γιάννη Λοβέρδο, που έχει κυτρινίσει το μουστάκι του από το τσιγάρο ή από την πύρα, δεν ξέρω από τι έχει κυτρινίσει. Και αυτή είναι η εικόνα που πάμε στην Τουρκία να συναντηθούμε. Οι άλλοι απέναντι έχουν το Φιντάν και εμείς έχουμε το Δένδια και το Γιάννη Λοβέρδο. Οι μπανάνες με πιτζάμες, ρε παιδιά. Δεν είναι η εικόνα της Ελλάδας αυτή. Δεν μπορώ πλέον να τα ανεχτώ. Δεν μπορώ. Εσείς μπορείτε, σας αρέσει αυτή η εικόνα για την Ελλάδα? Δηλαδή βλέπετε την αποστολή της Τουρκίας και την αποστολή της Ελλάδας και τι λέτε, πω πω είμαστε σοβαροί? Τι λέτε, προσπαθώ με το Γεραπετρίτη. Το Γεραπετρίτη, πραγματικά, πάρτε ένα στη λίστα. Έχετε, δίνετε 600 εκατομμύρια. Δίνετε 600 εκατομμύρια σε συμβούλους. Που λέτε σε κάθε συνεργάτη σας, κάντε μια συμβουλευτική εταιρεία για να πάρετε καμιά εργολαβία, να πάρετε κανένα φράγκο. Γιατί αυτή είναι η ιστορία, έτσι. Εκτός άμα 600 εκατομμύρια δίνονται σε όλους αυτούς τους συμβούλους και όλοι αυτοί οι σύμβουλοι πάνε και λένε το Μητσοτάκη τι να κάνει. 600 εκατομμύρια δίνεται σε συμβούλους. Από αυτούς όλους τις συμβουλευτικές εταιρείες που φτιάξανε για να πάρουν εργολαβίες οι φίλοι σας, ένας ρε, δεν υπάρχει να πει το Γεραπετρίτη. Τι παντελόνι είναι αυτό, ρε αδερφέ, θες πιο μακρύ παντελόνι. Δεν γίνεται να φοράς κάλτσα μέχρι το γόνατο και να είναι το μπατζάκι του παντελονιού μέχρι το γόνατο. Δεν είσαι ποδοσφαιριστής, ρε Γεραπετρίτη. Εκτός άμα παίζεις δεξί μπακ και δεν το ξέρουμε. Δεν γίνεται. Και θα μου πεις τώρα δεν κάνουν τα ρούχα τη διαφορά. Και τα ρούχα κάνουν τη διαφορά. Δεν γίνεται ο Κακλαμάνης να τριγυρνάει συνέχεια με ροζ γραβάτα. Επειδή είναι ερωτευμένος με το ροζ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, άλλαξε μια γραβάτα. Βάλε ρε και καμιά μπλε, δεν θα σε πει κανένας αγόρι. Τι κατάσταση είναι αυτή με αυτούς. Όπως επίσης δεν ανοίγουν το στόμα τους για τα δικά τους στελέχη. Όπως και το ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό και αριστεροί το κάνουν. Δεν θυμάστε το συνδικαλιστή της ΕΡΤ. Φανατικός ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Για να μην αρχίσω να λέω για την ΕΡΤ τώρα. Ο συνδικαλιστής της ΕΡΤ που ήταν φανατικός ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ και συνελήφθη για αποπλάνηση και κακοποίηση ανηλίκων. Και μούγα στη στρούγα οι ΣΥΡΙΖΑΕΙ. Δεν βγάλανε άχνα. Γιατί δεν βγάλανε άχνα, γιατί ήταν δικός τους. Έχετε δει εσείς κανέναν ότι η Νέα Δημοκρατία να παίρνει θέση και να κατακρίνει και να προσπαθεί να ψάξει ποιοι ήταν οι καναλάρχες από τον Κολονό. Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι, ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι τύποι που θέλαν να παρενοχλήσουν οι 12χρονοι. Εγώ δεν έχω δει κάποιον δημοκράτη να κάνει κάποιον αγώνα ή να έρευνα. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο Ηλίας Μίχος. Έχει χαθεί η ενσυναίσθηση. Έχει χαθεί η ευγένεια. Έχει χαθεί η ανθρώπινη επαφή. Πλέον λειτουργούν πραγματικά σαν τέρατα. Και τι εννοώ σαν τέρατα? Δεν ενδιαφέρονται για κανέναν άλλον πέρα από την πάρτη τους. Μόνο τα τέρατα λειτουργούν έτσι. Όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω. Στην κοινωνία είναι πάρα πολλά τα τέρατα. Και θα μου πεις, χτίζει το χαρακτήρα τους έτσι από τις υποχρεώσεις, από τις δυσκολίες, από όλα αυτά που ζουν. Δεν μπορώ να το αποδεχθώ. Δεν υπάρχει δικαιολογία όταν κάποιος δεν ξέρει να συμπεριφέρεται και να σέβεται το διπλανό του. Όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι έχουμε περάσει ό,τι έχουμε περάσει, όλοι έχουμε τις σουλές μας. Αλλά είναι υποχρέωσή μας να σεβόμαστε το διπλανό. Είναι υποχρέωσή σου όταν βλέπεις μια γιαγιά στο πάτωμα να πηγαίνεις να τη σηκώνεις. Και όχι να την προσπερνάς και να ακούς μουσική. Είναι υποχρέωσή σου όταν βλέπεις κάποιον να χτυπάει να προσπαθείς να το βοηθήσεις. Και όχι να τον προσπερνάς. Η άλλη τράκαρε με το μηχανάκι, ήταν 2 ώρες τρακαρισμένη κάτω στο πάτωμα ρε, και ζητούσε βοήθεια και περνούσαν τα μάξια γιατί δεν σταματούσε κανένας. Έχουν υπάρξει κοινωνικά πειράματα που πηγαίνουν σκεμμένα άνθρωποι να κλέψουν την τσέντα από γυναίκες και υπάρχουν δίπλα άντρες οι οποίοι δεν κάνουν ούτε ένα βήμα να την υποστηρίξουν. Σε αυτές τις κοινωνίες θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας και οι νέες γενιές. Να τους διδάξετε να συμπεριφέρονται σωστά και να υπάρχει αλληλοσεβασμός και να έχουν ενσυναίσθηση. Γιατί όλα ξεκινάνε από τους γονείς. Όλα όμως. Και σιγά σιγά θα πρέπει να δούμε και το τι κάνει η Αγγλία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, φίλοι μου, εθνικοποίησε τη χαλιβουργία British Steel που είχε ιδιωτικοποιηθεί όταν την είχε ιδιωτικοποιήσει η Θάτσερ. Και ανήκει πλέον η χαλιβουργία στον Βρετανικό λαό. Ξεκινάνε λοιπόν μετά το Brexit να ξανααναλαμβάνουν ό,τι τους ανήκει και να το διαχειρίζονται αυτοί. Και εδώ στην Ελλάδα τι κάνουν? Ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε τόσα και δίνουν ακόμα και τα μνημεία προς εκμετάλλευση για 50 χρόνια. Και να σας πω και κάτι ακόμα και να τρελαθείτε. Για να καταλάβετε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση ακόμα και στον κλήρο και ακόμα και στην πίστη και γιατί η κοινωνία πνευματικά έχει σοβαρό θέμα. Η κατάσταση χωλαίνει. Στα δικαστήρια τώρα, θέλετε να πάμε μια μέρα στα δικαστήρια να γελάσουμε όλοι μαζί? Έχει πάει στα δικαστήρια ένας ιερέας, λέει, με το γιο του. Για ποιο λόγο? Ιερέας. Και θέλω να μου πείτε με ποιον είστε. Ιερέας πήγε στα δικαστήρια με το γιο του. Γιατί διέλυσε τον αραβόνα του επειδή η μέλουσα νύφη του ήταν follower της Τίνη, της Τούνη. Θα το ξαναπώ. Έχει πάει ιερέας. Θέλω πρώτα απ' όλα να διαλέξετε πλευρά. Με ποιον είστε? Με τον ιερέα ή με το γιο? Πήγανε στα δικαστήρια διότι ο ιερέας διέλυσε τον αραβόνα του γιου του επειδή η μέλουσα νύφη του ήταν follower της Τούνη. Δεν το δέχθηκε αυτό ο ιερέας. Και τον έκανε όπα τον αραβόνα. Και ο γιος του λέει θα σε πάω στα δικαστήρια. Να σας πω την αλήθεια μου. Είναι παράλογος ο ιερέας, αλλά είμαι μαζί του. Είμαι με τον ιερέα. Δυστυχώς. Δεν γίνεται να έχεις follow την Τούνη και να θες να αραβωνιαστείς το γιο μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή τη βγάζεις ή πάνε βρες άλλον. Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ρε τι τραβάμε ρε παιδιά.
0: Ρε η Ελλάδα είναι ένα φρενοκομείο. Ένα φρενοκομείο είναι. Πέρασε η ώρα όμως και ήθελα να πω, είδες με τις βλακίες σας, ήθελα να πω για το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, σε 30 εταιρείες πήγε το 40% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλετε να σας διαβάσω λίγο τη λίστα των εκλεκτών? Προλαβαίνουμε. Πάμε, την έχω ξαναδιαβάσει. Στην ΑΔΜΙΕ, στη ΔΕΔΙΕ, σε κάτι τουριστικά καταλήματα, δεν θα τα διαβάσω όλα, θα μας πάρει πολλή ώρα. Όλα έχουν πάει σε φιλαράκια τους. Σε κάτι νησιάκους, σε κάτι νόβες, σε κάτι εγνατίες. Θα σας πω σε ποιους πήγανε καλύτερα, γιατί τις εταιρείες δεν γνωρίζετε και ποιοι τις έχουν. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Λοιπόν, οι δύο μεγαλύτεροι δικαιούχοι είναι ΑΔΜΙΕ και ΔΕΔΙΕ, που απορρόφησαν πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων. Ποσό που ξεπερνά συνδυαστικά όλα τα μικρά δάνεια που δώσανε. Η ΑΔΜΙΕ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσό μετά από αυτούς τους δύο, που στην ουσία ένας από τους δύο είναι η ΑΔΜΙΕ, 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ΔΕΔΙΕ πήρε 796 εκατομμύρια. Πάνε αυτοί. Τρίτη θέση. Integrated Resort Complex Ελληνικού ΑΕ. Η εταιρεία πίσω από το καζίνο Resort του Ελληνικού πήρε 399 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιοκτησίας της κοινοπραξίας Γεκ Τέρνα και Hard Rock International. Για το Ελληνικό λοιπόν η εταιρεία πήρε 399 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί. Ποια εταιρεία είναι μετά? Στην έκτη θέση είναι η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ, μια θυγατρική της Aegean, της οικογένειας Βασιλάκη, με 269 εκατομμύρια ευρώ. Τέταρτη θέση είναι οι Οπτικές Επικοινωνίες ΑΕ, ένα αμερικάνικο επενδυτικό fund CVC, περίπου 17% που πήρε. Ωραία. Έβδομη έρχεται η ΔΕΣΦΑ με 261 εκατομμύρια, την οποία την ελέγχει μια ιταλική κοινοπραξία. Στην 8η θέση βρίσκεται η Τέρνα Ενεργειακή, θυγατρική του όμιλου ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη, με 250 εκατομμύρια ευρώ. Μετά είναι ο Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, θυγατρική της Καναδικής Eldorado Gold, με 200 εκατομμύρια ευρώ. Κακός χαμός. Ο κακός χαμός, άμα δείτε σε ποιους έχουν δώσει τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Αιωλική Βερμίου. Καλά, στις ΑΠΕ έφυγαν τα περισσότερα. Motor Oil είναι η Αιωλική Βερμίου, στον όμιλο Βαρδινογιάννη. Φίβη Ενεργειακή, μια γερμανική εταιρεία από πίσω. Ενιπέας Μονοπρόσωπη, 170 εκατομμύρια και αυτή της Motor Oil του Βαρδινογιάννη. Οχοχο! Ότο Χέλλας, οικογένεια Βασιλάκη, οικογένεια Ρόκα με Demo, Motor Oil πάλι, ένα Earth, πάλι από 150 όμιλος Βαρδινογιάννη. Και η Motor Oil Ελλάς, δηληστήρια Κορίνθου. Και από εκεί 132 η όμιλος Βαρδινογιάννη. Χαμός σου λέω, δηλαδή η λίστα υπάρχει αναρτημένη. Και στους Βρετανούς δώσαν και στους Γερμανούς δώσανε. Τα πιο πολλά είναι Γεκ Τέρνα, όμιλος Βαρδινογιάννη, οικογένεια Βασιλάκη και η Λυπή. Η όμιλος Σαράντι, οικογένεια Νιτσιάκου, Deutsche Telekom, όμιλος Λάτσι. Να, εδώ, στα φιλαράκια. Στους ολιγάρχες πήγε το Ταμείο Ανάκαμψης. Στους ολιγάρχες το Ταμείο Ανάκαμψης. Χαμός. Δεν μπορείς να καταλάβεις, φίλε μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Είναι απίστευτο.
1: Είναι φοβερό.
0: Αν γνώριζε ο Έλληνας πόσα λεφτά έχουν διαχειριστεί όλοι αυτοί και πόσα λεφτά δεν έχουν ρίξει σε αυτή την ευλογημένη χώρα για να αναπτυχθεί, θα τρελαινόταν. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. 3 εκατομμύρια, φίλοι μου. Και όλα αυτά γιατί σκύβεται το κεφάλι. Και όλα αυτά γιατί βαριέστε να ασχοληθείτε. Όπως λέει ένας παλιός στο χωριό, ας τους λέει, βαρεμένοι είναι. Βαρεμένοι είναι, αυτό φταίει, είναι βαρεμένοι, λέει. Τελικά έχει δίκιο. Βαριέστε να ασχοληθείτε. Και τρώτε αμάστητο τον παπά που σας πουλάνε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τα μέσα μαζικού επηρεασμού. Αυτό είναι ό,τι σας πει η τηλεόραση. Και όπως πολύ σωστά σήμερα μάλωσα με έναν γνωστό μου, μου λέει, ρε, τρως τη ζωή σου για να πεις τις αλήθειες σε ποιους. Σε αυτούς που στεναχωρέθηκαν και μαλώσανε με τη γυναίκα τους και την οικογένειά τους επειδή δεν πήρε το Μουντιάλ η Αργεντινή. Καταλαβαίνεις σε ποιους μιλάς, μου λέει. Καταλαβαίνεις σε ποιους απευθύνεσαι. Δεν μπορούν να σε καταλάβουνε. Δεν θέλουν να σε καταλάβουνε. Και όλα είναι σχετικά τελικά. Εδώ άλλος πήγε, έκανε εμφύτευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με έναν καράφλα. Τι να τον πεις τώρα αυτόν, πώς να τον παρηγορήσεις. Πήγε, έβαλε μαλλιά και άλλη έφυγε με καράφλα. Όλη του τη ζωή θα σκέφτεται. Λες να μην έβαζα μαλλιά και να έμενε. Λες τελικά να ήταν μαζί μου επειδή είχα κάνει καράφλα. Εδώ στη Μύκονο άλλος πάει και συνουσιάζεται με το άγαλμα του Καραμαλή. Ο Καραμαλής τι ήταν, χαζός ήταν που έτρεχε στο Χορτιάτι. Και γιατί είναι το άγαλμα του στη Μύκονο, κάντε το ένα άγαλμα στο Χορτιάτι. Ήθελα να σας πω και για τους δημάρχους, δεν έχω χρόνο, δεν πειράζει. Δεύτερη ώρα, επανέρχομαι με τον κύριο Αρβανίτη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στα Ιωάννινα, προφανώς, 98,4. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και σας έχω και ένα τελευταίο. Ακούστε να δείτε. Αν πάρεις ένα καλάσνικοφ, φορέσεις καμιά κουκούλα και πας να κλέψεις καμιά τράπεζα ή κανένα κατάστημα ή κανένα χρυσοχοείο, θα βγάλεις περίπου 100 με 200 χιλιάρικα. Εκεί είναι το ποσό. Ταβάνι. Υπάρχει ταβάνι. Αν φορέσεις κανένα κουστούμι, κατέβεις υποψήφιος βουλευτής ή πας και κάνεις κανένα κόμμα, θα βγάλεις πολύ περισσότερα. Πίστεψέ με. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν πολιτεύομαι. Γιατί εγώ δεν θέλω φράγκο από εσάς. Θέλω να σας ανοίξω τα μάτια. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Το τραγουδάκι αφιερωμένο στον Έλληνα, ο οποίος όλα τα έχει πάρει χαλαρά. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία και πάει λέγοντας. Δεν τον νοιάζει τίποτα.

0: Ανάπηρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κυκλοφοριακό έμφραγμα επικρατεί στον Πειραιά λόγω διαρροής φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδους Κυλίτση και Πυθαγόρα. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών. Η ελληνική αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδους Κυλίτση και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, ενώ με εντολή της αστυνομίας ανεστάλλει η λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό. Τα δρομολόγια διεξάγονται στη γραμμή από Φάληρο προς Κηφισιά και διακόπηκε και η κυκλοφορία του τραμ στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος προς Μοσχάτο. Στο σημείο διενεργούνται συνεχείς μετρήσεις από την πυροσβεστική, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή. Σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ύψος της οδού Μπουζγού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Πατησίων, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος με εμπλοκή δύο μοτοσυκλετιστών. Στο σημείο επικρατεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Αττική λόγω του κύματος καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται και οι αστυνομικές δυνάμεις λόγω του ακραίου κίνδυνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Για την προστασία του λεκανοπεδίου Αττικής εφαρμόζονται αυστηρές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε όλα τα δάση, τα άλση, τα πάρκα και τους ορεινούς όγκους όπως η Πάρνηθα, η Πεντέλη, ο Ημιτός και στο Λόφο Λυκαβητού. Στην επιχείρηση συμβάλλουν δεκάδες περιπολικά και ομάδες Δίας, οι οποίες διενεργούν εξονυχιστικά.

0: 2,7 πολιτικούς τέθηκαν στο αρχείο. Σαν ανθρωποκτονία αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, καθώς η νεκροψία έδειξε ότι υπέκυψε σε σφοδρότατο ξυλοδαρμό με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και προσκρούσει σε έπιπλα πριν εντοπιστεί γυμνός μέσα σε λίμνη αίματος. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνά την υπόθεση εστιάζοντας το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στην είσοδο, στοιχείο που μαρτυρά πως το θύμα άνοιξε οικειοθελώς την πόρτα στον δράστη ή στους δράστες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται το κινητό του τηλέφωνο, οι κάμερες και καταθέσεις γειτόνων. Τα επίσημα στοιχεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ύψους 54 εκατομμύριων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης αποκαλύπτουν ότι το πρόγραμμα αποτελεί ένα κυβερνητικό φιάσκο, αφού πραγματοποιήθηκαν μόλις 26.845 επεμβάσεις από τους 66.570 καταγεγραμμένους ασθενείς και που την ίδια ώρα το 35% των πλήρως εξοπλισμένων χειρουργικών αιθουσών στην Αττική παραμένει κλειστό λόγω της δραματικής υποστελέχωσης. Ο απολογισμός αυτός αποδεικνύει την αποτυχία της κυβερνητικής μεταρρύθμισης να λύσει το δομικό πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς η τεχνητή μείωση των αναμονών επιτεύχθηκε μέσω μαζικών διαγραφών ασθενών, ενώ τα κονδύλια διοχετεύθηκαν σε υπερδιπλάσιες αποζημιώσεις ιδιωτικών κλινικών και διαφημιστικές καμπάνιες, αφήνοντας παράλληλα πλήρωτο το υγειονομικό προσωπικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε τριπλή έφοδο στις εγκαταστάσεις της Texan και σάρωσε το πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, διερευνώντας την διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πιθανή αθέμητη επιρροή και εικονικούς διαγωνισμούς. Κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία και συμβάσεις που αποκαλύπτουν υπερτιμολογήσεις που φτάνουν έως και τις 300.000 ευρώ αναμονάδα ανακύκλωσης μέσω συνεννοημένων προσφορών. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση σε προγενέστερους ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα ύψους 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Στην διεθνή επικαιρότητα ανεβαίνει ο διπλωματικός πυρετός στις Βρυξέλλες για να σπάσουν οι Ευρωπαίοι το αδιέξοδο σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, το οποίο εξακολουθεί να παγώνει η Ελλάδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προβάλλει στεναρή αντίσταση στους περιορισμούς παροχής υπηρεσιών στα ρωσικά πλοία μεταφοράς LNG προς τρίτες χώρες, πιέζοντας για όριστη εξαίρεση υπέρ της ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρείας Dynagas. Η προθεσμία για την επίτευξη μιας συμφωνίας εκπνέει αύριο Πέμπτη. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ειδική αξιολόγηση για τον οικονομικό αντίκτυπο της απαγόρευσης μεταφόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου σε μια ίστατη προσπάθεια να κάμψει τις ελληνικές ενστάσεις. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με συνθήκες καύσωνα και δυσφορίας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά του νομού. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει η δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Ράδιο Ιωάννινα στους 94, στους 98 και 4, Μάχη FM στους 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πριν πάμε στον κύριο Νίκο Αρβανίτη, να περάσω ένα μήνυμα, ένα έκτακτο. Διότι έχει προκαλέσει σεισμό στο ελληνικό κοινοβούλιο η υπόθεση του Μάριου Σαλμά και η δίκη που έχει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχουν υπάρξει κάποια SMS που εμφανίζονται σε κάποια SMS κάποια λόγια, κάποιες προτάσεις που αποδεικνύουν από ό,τι λέει ο κύριος Σαλμάς ότι ο Άδωνης ζητούσε από την Οβάρτης να δώσει λεφτά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αναφέρεται ότι φέρεται να μιλά και με προστατευόμενο μάρτυρα ο Άδωνης. Και έχουν προκαλέσει τώρα μια αναταραχή, γιατί έχει κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής όλο αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Ζητούσε λεφτά από φαρμακευτικές εταιρείες, είχε σχέσεις, γιατί μιλούσε με το Μανιαδάκι αυτό το προστατευόμενο μάρτυρα? Γιατί επικοινωνούσανε και του πρόσφερε, από ό,τι διαβάζω, στήριξη με αντάλλαγμα μια ένορκη κατάθεση υπέρ του? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για δωροδοκία αν ισχύουν όλα αυτά. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο Κώστας Οχίτας, προανήγγειλε ότι θα προσκομίσει στον εισαγγελέα όλα τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από αυτή την κατάθεση. Θα έχουμε εξελίξεις. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Καλησπέρα κύριε Νίκο Αρβανίτη.
2: Καλησπέρα κύριε Στερέτη από την Κομοτηνή.
3: Τα χαιρετίσματά μας στην Κομοτηνή και σε όλη τη Θράκη, αν και γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί πέρα και θέλω να τα συζητήσουμε κύριε Αρβανίτη, διότι είστε η φωνή της Θράκης, θα πω εγώ, όχι μόνο της Ροδόπης.
2: Και εσείς την αμεταδίδετε, οπότε γίνεστε και εσείς ταυτόχρονα κοινωνός σε αυτό το πατραγικό συλλαλητήριο ή προσκλητήριο αφύπνισης.
3: Βέβαια. Βέβαια και είστε ένας πολύ πολύτιμος συνεργάτης και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κάθε φορά που βγαίνετε εδώ και μας ενημερώνετε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θράκη. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Αρβανίτη, από τα σχολεία. Διότι για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι κανένας πλέον δεν αντιδράει που κλείνουν σχολεία.
2: Ναι, κανείς. Δεν αντιδράει κανείς. Αντιδρά μόνο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μόνο αυτοί αντιδρούν και μάλιστα αντιδρούν κατηγορώντας την Ελλάδα ότι κλείνει τα σχολεία επίτηδες, το οποίο βεβαίως δεν ισχύει.
3: 11 σχολεία από ό,τι διάβασα.
2: 8 είναι.
3: 8 είναι τελικά.
2: Από τα 47 σχολεία που κλείνουν στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, τα 8 είναι μειονοτικά. Και είναι βεβαίως κάποιες σχολεία. Και βεβαίως να επισημάνουμε ότι ένα σχολείο μειονοτικό ξανά άνοιξε, γιατί αυτά δεν κλείνουν, αναστέλνει τη λειτουργία τους. Με τη λογική ότι όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες διοικητικές και κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Ξανανοίγουν τα σχολεία. Ας πούμε τώρα στον ορεινό Κέχρο άνοιξε ένα σχολείο γιατί σχεδιώθηκαν παιδάκια. Προφανώς υπήρχε ένας επανοικισμός εκεί μια μετακίνηση πληθυσμού και ξανανοίξε το δημοτικό σχολείο του Κέχρου. Αυτό δείχνει αν μη τι άλλο ότι στην ελληνική πολιτεία, η ελληνική πολιτεία μεριμνά για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας και μάλιστα με πρόσημο θετικής διάκρισης, διότι τα μειονοτικά σχολεία ανοίγουν μαθητές με 9 μαθητές, από όσο αν τα λέω καλά, ενώ στα δημόσια σχολεία ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος και πρέπει να είναι 15 κατά κύριο λόγο, 11 έως 15 για να μπορείς να ανοίξει μια, για να λειτουργήσει μια τάξη και να μην υποβάσει το σχολείο. Οπότε καταλαβαίνετε κύριε Σερέτη ότι η Θράκη αποτελεί ένα άλλο σύμπαν, το οποίο δεν μπορούμε να το, μεταφέρουμε προς τα κάτω, προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Το ότι όμως κλείνουν τα σχολεία, για να επανέλθουμε στο αρχικό σας ερώτημα και θέμα, είναι μεγάλο ζήτημα και κλείνουν τα σχολεία, αναστέλνουν τη λειτουργία τους και ενδεχομένως κάποια αυτά κλείνουν, διότι ο κόσμος αλλάζει τρόπο σκέψης, τρόπο λειτουργίας και τρόπο συμπεριφοράς, μεταφέρεται από την... από κάποιες περιοχές προς τα αστικά κέντρα, διότι μπορεί να κλείνουν τα σχολεία στην περιφέρεια των Δήμων της Θράκης, αλλά μέσα στους κεντρικούς Δήμους υπάρχει πρόβλημα πια στέγασης του μαθητικού πληθυσμού. Αυτό είναι το point εδώ. Δεν είναι ότι κλείνουν τα σχολεία, είναι γιατί κλείνουν τα σχολεία. Δεν τα κλείνει κάποιος.
3: Και επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι το ότι έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος βγαίνει και μιλάει για τουρκική μειονότητα. Και επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους από την Αλεξανδρούπολη, κύριε Αρβανίτη, και επειδή γνωρίζω ότι ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές, μου μετέφερε το μήνυμα το ότι. Το θα το πω τώρα έτσι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Μου μετέφερε και μου είπε ότι Γρηγόρη, λέει, αν έρθεις πλέον στην Αλεξανδρούπολη, θα ακούσεις τουρκικά να μιλάνε τις περισσότερες φορές στους δρόμους παρά ελληνικά.
2: Ναι, γιατί υπάρχει μια εισρωή Τούρκων τουριστών στην Αλεξανδρούπολη, κυρίως από τον ομό Εύρω. Από εκεί και πέρα η Αλεξανδρούπολη ζει τώρα και αναπνέει και ανασένει οικονομικά από το συνάλλαγμα των Τούρκων επισκεπτών. Και η Αλεξανδρούπολη αποκτά όλα αυτά τα στοιχεία μιας διασυνοριακής, έτσι, ενός διασυνοριακού τουριστικού προορισμού, χωρίς η ίδια βέβαια να το έχει αυτό καταλάβει, χωρίς η ίδια να ξέρει η πόλη και οι άνθρωποι της πόλης τι σημαίνει αυτό και χωρίς να υπάρχει και κατάλληλη υποδομή. Κατά καιρούς ακούμε τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης να λέει περί επικισμού και άλλα τέτοια φεδρά, όμως αυτό δεν ανταποκρίνεται. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη υποδέχεται το χρήμα των Τούρκων επισκεπτών, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει αναβαθμιστεί στο βαθμό εκείνο που πρέπει για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Το σχετικό εδώ είναι, μεσοπρόθεσμα, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει, ότι η οικονομική ελίτ της Αλεξανδρούπολης ή του Εύρου να επενδύσει στον τουρισμό τον τουρκικό, να φτιάξει Airbnb και οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα στην στη στέγαση των μονίμων κατοίκων της περιοχής, ή να προσαρμόσει τις τιμές, κάτι που έχει γίνει στη λογική του Τούρκου τουρίστα, ξεχνώντας ότι υπάρχει και ο Έλληνας κάτοικος, και επιπλέον να μην φροντίζει, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, να εκπαιδεύει εισαγωγικά τον Τούρκο τουρίστα που έρχεται, και αντί να έχετε μόνο για να πίνει αλκοόλ ή να τρώει μπριζόλες χοιρινές ή να ψωνίζει από την περιοχή, να μάθει και την ιστορία της περιοχής. Αυτή τη στιγμή απλά η Αλεξανδρούπολη γίνεται ένας υποδοχέας ενός τουρκικού χρήματος. Μέχρι εδώ καλά.
3: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη από όσο καταλαβαίνω που να στηρίζεται στην ελληνική οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχουν και ανάλογες υποδομές, θα έπρεπε δηλαδή να ενισχυθούν οι συνοριακοί σταθμοί, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να βλέπουμε κάπως ανθίζει η περιοχή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι εξαρτάται από την Τουρκία.
2: Αυτή τη στιγμή η περιοχή, στην περιοχή υπάρχει και μια σειρά έργων, τα οποία είναι σε μια σχετική υλοποίηση, σε υψηλό βαθμό υλοποίηση. Υπάρχει ο περιφερειακός που συνδέεται την Εγνατία από το λιμάνι στο 78%. Υπάρχει ο εξωτερικός σταθμός, έχει μια δική του ροή. Βλέπουμε ότι λειτουργεί τώρα κυρίως για μεταφορά εξοπλισμού και όχι μόνο πάνω προς την Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Ναι. Υπάρχουν κονδύλια που έρχονται, αλλά κανείς δεν ξέρει που πάνε. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην περιοχή, αν ρωτήσετε εμένα.
3: Όπως όλη την Ελλάδα.
2: Ναι, θα το έπαιρνα κατά Δήμο. Πόσα χρήματα πέφτουν στον κάθε Δήμο, το κάθε Δήμαρχος αυτά τα χρήματα τι τα κάνει.
3: Σωστό.
2: Φοβάμαι ότι τα κάνουν σουβλάκια, συναυλίες, σκυλάδικα, pop συναυλίες και φουφού για
3: ρόμα. Pop συναυλίες όμως, κύριε Αρβανίτη, και τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια δεν μπορούν να αποτρέψουν τη meat, ούτε μπορούν να αποτρέψουν αυτούς τους Τούρκους οι οποίοι φέρνουν όπλα και σφαίρες, και δεν μπορούν να αποτρέψουν σίγουρα και τη δράση που το τουρκικό προξενείο προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το κόμμα Κίεφ. Δεν μπορούν να αποτρέψουν το ότι καλώς ή κακώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Γιατί αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να πηγαίνουν κόντρα σε όλα αυτά τα συμφέροντα, γιατί βλέπουμε ότι αγοράζουν και πάρα πολλά ακίνητα οι Τούρκοι.
2: Κύριε Σερέτη, προημερών, ο ψευδοβουφτής της Κομωτινής, ο Σερίφ, συναντήθηκε στην Κομωτινή με τον Μουσταφά Σεντόπ, που ήταν που είναι μια προσωπικότητα εξέχουσα της Τουρκίας και πρώην πρόεδρος της Βουλής εκεί της Ελληνικής Αντιπροσωπεύσης, ο οποίος εντόπ εδώ στην Κομωτινή μέσα είπε πόσο συγκινημένος είναι που επισκέφτεται την Κομωτινή, το κέντρο του τουρκισμού της Δυτικής Θράκης. Αυτό δεν ακούστηκε πουθενά. Δεν κυκλοφόρησε σε κανένα μέσο ενημέρωσης. Και καλά αυτό, το καταλαβαίνω, με τα πρωινάδικα και τα ταρό που άκουγα πριν κτλ. Αλλά ο δήμαρχος της πόλης, ο Γιάννης Γκαράνης, ο δήμαρχος της πόλης, δεν έκανε μία δήλωση να πει, ρε παιδιά, εδώ η Κομωτινή δεν είναι το κέντρο του τουρκισμού, η Κομωτινή έχει μία ιστορία, αν μη τι άλλο, μακραίωνη και προϊστορική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έκανε ούτε ο παπάς, ο Μητροπολίτης της περιοχής, ο Παντελεήμων, και άλλοι πολλοί, για μην πω για τον κυβερνητικό βουλευτή, τον Βιπίτη Σταλιανίδη, που ασχολείται με το AI σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε ζήτημα, και το ζήτημα δεν είναι αθηνοκεντρικό, είναι θρακοκεντρικό. Απλά εδώ όλοι βολεύονται, υπάρχει μία ομερτά συγκάλυψης και όλοι περνάνε καλά. Και όταν θα δούμε κάποια στιγμή την ημισέλινο, κατά καιρούς τη βλέπουμε δηλαδή, να κυματίζει, ας πούμε, εδώ στις πλατείες της Κομωτινής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Όταν δηλαδή, και αν δεν ήταν η φιλόξενη συχνότητα του Focus, και αν δεν ήταν το alert εκεί την περίοδο, το αποκαλυπτικό δελτίο που τα λέγαμε κτλ., δεν θα είχαμε μάθει για τη συναυλία Τουρκάλα Σταγουρίστρια μέσα στην Κομωτινή που εξημείωσε το σφαγέα των Ελλήνων. Αυτά, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εδώ είναι λίγο περίεργα και έχουν ονοματεπώνυμο υπεύθυνοι.
3: Ναι. Και κανένας δεν αναλαμβάνει όμως να πάει κόντρα σε αυτά που κάνουν. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Δηλαδή έχει θέματα η Θράκη σοβαρά. Και μακροχρόνια, κύριε Αρβανίτη, μπορεί να χαθεί και η εθνική κυριαρχία στην περιοχή.
2: Κύριε Σερέτη, με βάζετε με συμπεριάτικα, ξέρετε, και είναι όλη τη μέρα με καφέ και τσιγάρο, αλλά ανοίγεται μια άλλη πληγή τώρα. Στις 14 του μήνα, του Ιουλίου, Είχαν ένα μνημόσυνο στη Ξάνθη για τον, ψευδομουφτή, τον Αχμάτ Μπετέ. Λοιπόν, και εκεί μαζευτήκαν αυτοί όλοι, φιλοποξενικοί και λοιποί, και έψελαν εκεί δεήσεις και ύμνους και ασούρες και κοράνια και πάει λέγοντας. Και ο δήμαρχος Μίκης, ο κύριος Αχμάτ Κιούρτ, δικηγόρος, εμφανίστηκε με στεφάνια και με επιγραφές στην τουρκική ονομασία του Δήμου, δηλαδή Μουστάφτσοβα. Λοιπόν, αυτό κανείς μα κανείς δεν θέλει να το επισημάνει και δεν θέλει να το πει. Και αυτό σας το λέω, διότι υπεύθυνος εδώ είναι ο κύριος Δημήτρης Γαλαμάτης, αν τα λέω καλά. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολική Μακεδονία Θράκης, διορισμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ή από το μάλλον από τον Υπουργό Εσωτερικών, από τον Υπουργό Εσωτερικών και κατ' επέκταση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είμαι σίγουρος, θέλω να πιστεύω, έτσι, και να το ελπίζω και να το, έτσι, ως Έλληνας πολίτης, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν το ξέρει αυτό ότι συνέβη. Ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών προφανώς δεν το ξέρει. Γιατί ενδεχομένως δεν του το είπε ο κύριος Γαλαμάτης. Λοιπόν, ας φροντίσει ο κύριος Γαλαμάτης να μάθει τι έγινε στο Δήμο, Μίκης, να θυμηθεί και τον κύριο Ερδέμ Χουσέιν από το Δήμαρχο Αριανών που ασπάστηκε την ελληνική σημαία, την τουρκική σημαία επί ελληνικού εδάφους, τα θυμάστε, τα έχουμε πει και από τη φιλόξενη συγκεκριμένη σας, και μετά ας βγάλουμε μια άκρη. Δηλαδή οι υπεύθυνοι είναι συγκεκριμένοι. Αν δεν ξεκινήσουμε να τους ονοματίζουμε, δυστυχώς όλα αυτά που εσείς λέτε ως μάντης, ως ιονοσκόπος κακών εν πάση δώσει εξελίξεων, νομίζω ότι θα τα δούμε μπροστά μας, θα παληθευτούν.
3: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι θα τα δούμε μπροστά μας και καλώς ή κακώς πρέπει να γίνουμε λίγο προληπτικοί.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι αλωνίζουν, γιατί δεν υπάρχει εδώ πλέον τείχος, άμυνας. Όταν ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εμβληματικός υπουργός και βουλευτής της Δημοκρατίας και εθνοπατέρας και εθναμίδωρος και όλα αυτά, βασιλετώσει που ξέρουμε για τον Ευρυπίδη Τηλιανίδη, βγάζει μία ανακοίνωση σήμερα, τώρα πριν μιλήσουμε τη λίγα μπροστά στο κινητό, που έλεγε ότι συνεργαζόμαστε με τον Ερδέμ Χουσέιν, τον Δήμαρχο Αριανών, για την αγροτική οδοποιία και βγάλαμε το κονδύλι 1,8 εκατομμυρίων ευρώ κτλ. Για να φτιάξουμε δρόμους στα Αριανά. Καταλαβαίνετε ότι ποιος ανέχεται ποιον. Εδώ όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αφού τα έχουν βρει όλοι μεταξύ τους, σκεφτείτε, να το πάρουμε και διαφορετικά, για να το ξανασυνδέσουμε με τα σχολεία. Όταν ο κάτοικος της περιφέρειας της Θράκης, όταν ο κάτοικος των ορεινών χωριών, όταν ο κάτοικος έξω από τις πόλεις, βλέπει ότι κανείς δεν το σκέφτεται και η ταγή του, η αρχηγή του, η υπεύθυνη βάση εδώ της πολιτείας δεν τον προστατεύουν, τι κάνει, κατεβαίνει εκεί που αισθάνεται ασφαλής. Είναι φυσιολογικό αυτό. Και βεβαίως δεν φτάνει μόνο να υψώνουμε σημαίες και λάβαρα. Τα πράγματα έχουν μια πολύ συγκεκριμένη λογική και πρέπει να την ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στη δημοσιογραφία, υπηρετούμε αυτό το μετερίζει, για να λέμε τα πράγματα που συμβαίνουν και που γίνονται.
3: Έχει πέσει, κύριε Αρβανίτη, είναι πολύ σωστό. Έχει πέσει, από όσο γνωρίζω, και η σημαία στο Τριεθνές. Και καλώς ή κακώς το αναφέρω στις εκπομπές μου συχνά. Το ότι, σύμφωνα από όσο γνωρίζω, φυσικά και σαν καταδρομέας, σε μια περιοχή όταν πέφτει η ελληνική σημαία, αυτό είναι ένα συμβολισμό στο ότι έχει χαθεί η εθνική κυριαρχία και στο Τριεθνές αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Για ποιο λόγο?
2: Ο στρατός λέει ότι υπάρχει σε παρακείμενα φυλάκια και ότι δεν υπάρχει λόγος να ανεβάσει. Εκεί υπάρχει...
3: υπήρχε εκεί η σημαία.
2: Έχει πάει, λέει, τώρα σε ένα παρακείμενο φυλάκιο και υπάρχει και ένας ιστός 22 μέτρων που είχε αγοραστεί από εθνοφύλακες και από κατοίκους και περιμένει πότε θα πάει την κατάλληλη εντολή για να υψωθεί. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό. Βέβαια, το πρόβλημα του Δηλόφου και του Τριεθνούς, έτσι, και στο Δήμο Ορεστιάδας, για μένα έχει να κάνει με το ότι ο Δήμος Ορεστιάδας, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, έχει παρατήσει το Δήμο, ή η Δήμαρχη Ορεστιάδας και ο Βασίλης Μαυρίδης που ήταν πρότινος Δήμαρχος και ο Νίρ, έχουν παρατήσει το Δήμο στη μαύρη του τύχη. Οι κάτοικοι μόνοι τους προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Εδώ μέχρι πρώτη να δεν υπήρχε κτίριο για τον δημοτικό σταθμό στα Δίκαια, νομίζω. Για βρεφονιδιακό δημοτικό σταθμό στα Δίκαια. Και αν πάμε μαζί μια βόλτα προς τα εκεί, έτσι φανταστείτε, θα δείτε μια ερημιά, θα δείτε δρόμους καταστραμμένους, θα δείτε χιλιαδιό. Από τη μια υπάρχει το όραμα της Αθήνας να φτιάξει μουσεία, να φτιάξει τον τάφο τη μικρή και τη μεγάλη Οξυπάρα, να κάνει διάφορα έργα, να φτιάξει το φωμανικό τέμενο εκεί, το τζαμί, να το ψηψώσει στο δημότικο και να κάνει και μουσείο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει μια ακτική κίνηση από το Δήμο Ρεθιάδων. Ακεί να σας πω ότι λειτουργεί ένα υπέροχο κέντρο ερευνητικό από το Ευγενίδιο Ίδρυμα στην περιοχή και στις Καστανιές, έτσι. Και όμως δεν είναι προορισμός. Μιλάμε για ένα κέντρο ερευνητικό που κόστησε γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έτσι. Δωρεά του Ευγενίδιου Ίδρυματος. Αλλά δεν είναι προορισμός των σχολείων ως εκπαιδευτική εκδρομή. Αντιθέτως, τα σχολεία της περιοχής θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ιταλία, Βελιγράδι και έτσι όπου αλλού. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να φεύγει από εκεί, αλλά δεν υπάρχει μια τάση να σπρώνει τον κόσμο προς τα εκεί. Και αυτό έχει να κάνει με τους αρμόδιους. Οπότε εκεί τις σημαίες τις κατεβάζουμε μόνοι μας. Το σκάνδαλο για μένα δεν είναι ότι έχουμε τον ιστό στο δήλωπο που δεν έχει ανυψωθεί. Το σκάνδαλο είναι ότι ο Δήμος Ορεστιάδας δεν κοιτάζει τα 18 χωριά του Τριγώνου.
3: Ναι. Κατανοητό.
2: Για να μην μιλήσουμε για το τρένο που δεν πάει, να μην μιλήσουμε για τις συγκοινωνίες, να μην τα πούμε. Αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά τώρα, αν πρέπει να πούμε κάτι, είναι ότι πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια στρατηγική εθνική, ένα φρόνημα η περιοχή, και τα κόμματα εδώ έχουν πολύ σημαντική ευθύνη, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν. Δεν μιλάω για μεμονωμένες φωνές, μιλάω για μια συνολική πολιτική. Χρειάζεται μια καινούργια διακομματική προσέγγιση των πραγμάτων, αλλά όχι στη Βουλή και στο καφενείο της Βουλής, εδώ, επί τόπου. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ο Εύρος είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη ή το Σουφλί. Άρα και αυτό είναι μια ανοχή όλων. Εδώ πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα, να το δούμε λίγο πιο διαφορετικά.
3: Απειλεί όμως και στρατιωτικά, και είχαμε δει παλαιότερα ότι είχαν κάνει και μια επίθεση με όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες, και τότε πήγαιναν στους βράχτες διάφοροι και εθελοντές και προσπαθούσαν να αποτρέψουν να μην μπουν όλοι αυτοί μέσα στην Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, από όσο γνωρίζω, στο στρατόπεδο Γιαννούλη και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης υπάρχουν κάποιες υποδομές, όπως και στο αεροδρόμιο Αμερικανών, όπου συστηματικά χρησιμοποιούνται για φιλοξενία και στάθμευση των στρατιωτικών δυνάμεων της Αμερικής και των εξοπλισμών τους. Είναι ακόμα εκεί πέρα, γιατί είχε αναφερθεί σε κάποια φάση ότι φεύγουνε.
2: Κοιτάξτε, αυτό ήταν μια μεγάλη παραφιλολογία που δεν ξέρω πώς και πού και τι ξεκίνησε. Επισήμως και με βάση τα δεδομένα και με βάση τη στρατιωτική ενημέρωση που έχουμε, πρόκειται για υπηρεσίες που προσφέρονται σε ένα φιλοξενούμενο κράτος. Η Αλεξανδρούπολη και το στρατόπεδο Γιαννούλη, όπως και άλλες εγκαταστάσεις, προφανώς λειτουργούν ως υποδομές υποστήριξης. Δεν είναι αμερικάνικη βάση. Το ζήτημα είναι τα έργα, τα αναπτυξιακά έργα που γίνονται και στο λιμάνι και στο σιδηρόδρομο και στους δρόμους και με αφορμή αυτή την ελληνοαμερικανική συμφωνία, την πρόσχερη ενδεχομένως, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υποθέτω ότι η αξία της Αλεξανδρούπολης υφίσταται, αλλά δεν θα έχει μεγάλη λειτουργικότητα. Επίσης, αν εμείς κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά, εάν από αυτά μόνο κερδίσουμε τα σουβλάκια και τις ομελέτες που δίνουμε σε κάποιους Αμερικάνους που έρχονται και το όνομα της ανάπτυξης, της δίθεν ανάπτυξης, τότε μάλλον είμαστε χαμένοι. Δεν υποβιβάζω αυτό που ακούγεται, απλά σας λέω ότι η Αλεξανδρούπολη χρησιμεύει όχι σαν βάση, αλλά σαν μια ενδιάμεση πλατφόρμα μετάδοση και ανάπτυξη. Αυτό είναι η περίφημη γεωπολιτική αξία της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω υπήρχε πάντοτε και ο Ξέρξης. Πέρασε τα καράβια του, πέρασε στο Δωρίσκο τα καράβια του από εκεί πάνω στις Ράγες. Αν έρθετε θα τα δείτε κιόλας. Οπότε το ζήτημα είναι να μην δημιουργούμε μεγαλύτερες λοιπόν αυτές που ήδη από την πραγματικότητα που υπάρχει.
3: Ναι, όχι, απλά πρέπει να ξέρουμε άμα στη συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα υπάρχουν και τέτοιου είδους δυνάμεις, διότι όπως σας είπα η ερώτηση ξεκίνησε από τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία, σύμφωνα με τη γαλάζια πατρίδα που διδάσκουν στα σχολεία τους, που για μένα είναι μια παροδία όλο αυτό, έτσι, και θα έπρεπε ήδη να έχουν υπάρξει αντιδράσεις και γι' αυτό και να σταματήσει να περνάει αυτή η προπαγάνδα στα μυαλά ανθρώπων. Και βλέπουμε και στο Αιγαίο, βλέπουμε και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες ότι απλώνουν χέρι, όχι πόδι μόνο, και χέρι.
2: Όπως το είπατε, είναι η προπαγάνδα, είναι ένα αφήγημα, Καλά κάνει η Τουρκία και το έχει και πολύ καλά κάνει και μπράβο της που καταφέρνει και το. Εμείς δεν έχουμε κανένα αφήγημα. Εμείς, σας είπα ότι εδώ βγήκε, ήρθε ο Τούρκος μέσα στην Κομωτινή και είπε ότι η Κομωτινή είναι το κέντρο του τουρκισμού και δεν αντέδρασε κανείς. Δηλαδή, ας ψάξουμε να δούμε ακριβώς τι δεν κάνουμε εμείς. Τι κάνουν οι άλλοι το ξέρουμε. Και το ξέρουμε και πολύ καλά και εσείς το καταγράφετε κάθε μέρα και από όλες τις πλευρές και ηλεκτρονικά βλέπω και έντυπα κτλ. Και εγώ το ίδιο κάνω. Ξέρουμε τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, όπως άκουσα και στο ηχητικό το πολύ επιτυχημένο, ταρό, πρωινάδικα, μαγειρέματα, τραγούδια, κουνήματα και αυτό είναι όλο. Αυτή είναι όλη,
3: αυτή είναι όλη η ιστορία στην Ελλάδα. Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε εμείς, κύριε Αρβανίτη. Εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε, όπως είπατε, την αλήθεια, μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στην προπαγάνδα τους. Εδώ πέρα υπάρχει θέμα δημογραφικό αρχικά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι ρημώνουν τα χωριά και υπάρχει αντικατάσταση. Γιατί σύμφωνα με την Τώρα Μπακογιάννη, σε χωριά που έχουν κάτω από 2.000 πληθυσμό, θα φέρουν και θα εγκαταστήσουν αρκετές οικογένειες από όλους αυτούς τους παράτυπους ή παράνομους, όπως θέλετε, επειδή τους μετανάστες.
2: Εγώ χτες στο σουπερμάρκετ που πήγα το απόγευμα, είδα Ινδούς. Με τα σαρίκια, είδα Ινδούς να ψωνίζουν. Οι Ινδοί ήρθαν εδώ για να δουλέψουν στις δουλειές που υπάρχουν, είτε στα χωράφια, είτε σε κάποια δομικά έργα, σε κάποιες υποδομές. Αυτοί έρχονται εδώ γιατί δεν πάμε εμείς να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος που λειτουργεί η ισοσυνή κοινωνία είναι ότι αντιμετωπίζει την εργασία, τη σκληρή εργασία, ως μια αναγκαιότητα για άλλους, όχι για εμάς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στα χέρια εδώ, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν θα πω το γραφικό ότι οι καφετέρειες είναι γεμάτες από νέους που πάνε να δουλέψουν, αλλά ναι, υπάρχει μια λογική ότι για κάποιες δουλειές δεν πηγαίνει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή να εργαστεί. Ο πρωτογενής τομέας, ο χώρος που απαιτεί εργατικά χέρια κτλ. Ναι, δεν πάνε. Αυτό αναγκαστικά δίνει ψωμί στους, σε άλλους και μάλιστα στους ολοδαπούς. Αν και επειδή πέσανε τα μεροκάματα εδώ και ανεβήκανε στις χώρες της δικής τους υποδοχής, πολλοί φεύγουν από εδώ στη Βουλγαρία, λουχάρι έφυγαν αρκετή Βουλγαρία από την περιοχή εδώ. Για να πάνε να δουλέψουν στη Βουλγαρία γιατί τα μεροκάματα ανεβήκανε. Οπότε, αφού φεύγουν οι Βουλγαροί από εδώ, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Πακιστανοί, Ινδοί και πάει λέγοντας. Άρα, πρέπει να χρειαζόμαστε ένα όραμα. Χρειαζόμαστε ένα νέο ελληνικό όραμα. Αν το βρούμε, μπορεί και να σωθούμε. Αν δεν το βρούμε, νομίζω ότι ναι, τα πράγματα θα
3: πάρουν. Απλά, εγώ θα σας αναφέρω τώρα δύο λέξεις. Βασικά, μια πρόταση θα χτίσω για να μπορέσετε να καταλάβετε πού θέλω να το πάω. Λοιπόν, απ' τη μία υπάρχει η πληθυσμιακή συρρήκνωση και απ' την άλλη υπάρχει η μουσουλμανική κοινότητα. Και θέλω να σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί στο Κωσυφοπέδιο, στην Κύπρο, στην Ουκρανία και σε διάφορες άλλες περιοχές όπως το Ταϊβάν και πάει λέγοντας, πάντα ξεκινούσε ο πόλεμος από τις μειονότητες. Δεν λέω ότι στη Θράκη υπάρχουν μειονότητες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Αλλά οι Τούρκοι περνάνε αυτό το μήνυμα το ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και αύριο μεθαύριο θα έρθουν για να προστατέψουν αυτή την τουρκική μειονότητα που αναφέρουν και να διεκδικήσουν τα εδάφη, γιατί είναι περισσότεροι, θα λένε οι Τούρκοι στην περιοχή. Και πάει λέγοντας, ξέρετε πώς πάει σταδιακά αυτό το σχέδιο.
2: Υπάρχει αυτό που λέμε Αξάν Καϊμασί. Ότι δηλαδή ο άξονας εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας κινείται κάτω από ορισμένες σταθερές. Μία σταθερά είναι, είναι αυτή η αρχή της παρεμβατικότητας και της επέμβασης. Δημιουργούν τις συνθήκες και ενώ δεν υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες κλπ. Η προπαγάνδα δημιουργεί αυτή την εικόνα. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό στη Θράκη, γιατί η Ελλάδα κάθε μέρα θωρακίζεται προς αυτό. Το ζήτημα όμως είναι μέσα στην κοινωνία, είναι η διαταραχή που έχουμε, η διατάραξη που έχουμε της κοινωνικής συνοχής. Όταν η ελληνική πολιτεία δεν τιμωρεί το δήμαχο, τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαχο που φυλάει την τουρκική σημαία στα Αριανά, δεν τιμωρεί τον Έλληνα μουσουλμάνο δήμαρχο που σφετερίζεται τους θεσμούς στη Μύκη, δεν συμμαζεύει τον Ιμάμ Τζανέρα, τον δήμαρχο Ιάσβο, στον προηγούμενο τον Οντέρ Μουμίν, που καταστρέφουν την ελληνικότητα της περιοχής. Δεν αντιδρά στα όσα λέει εντός της ελληνικής επικράτειας Τούρκος αξιωματούχος. Εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αλλά ακόμα και δεν είναι όμως θέμα μόνο της Αθήνας, της κυβέρνησης κτλ. Είναι και θύμα των τοπικών παραγόντων. Για όλα αυτά που μιλήσαμε εμείς τώρα εδώ, μέσα στα 20-30 λεπτά, δεν έχω δει κανένα να αντιδρά από κανένα από το απόλυτο φάσμα του πολιτικού.
3: Η λύση λοιπόν τι είναι, να κλείσει το τουρκικό προξενείο εκεί πέρα και να τελειώνουμε με το κόμμα Κίεφ και να τελειώνουμε με όλους αυτούς εδώ πέρα τους τουρκολάχνους.
2: Ναι, εφαρμόζεται ο νόμος. Σε προσπάθεια κατεύθυνση.
3: Ο νόμος όμως που προστατεύει την εθνική κυριαρχία, το εθνικό συμφέρον και φυσικά τον ελληνικό λαό.
2: Ο νόμος προστατεύει ο λαό βεβαίως, η πολιτεία να βάλει στο πειθαρχικό τους βουλευτές και τους δημάρχους και τους θεσμικούς και τους πολιτικούς. Γιατί αυτή τη στιγμή ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας στην Ελλάδα, στη Θράκη. Δημιουργεί φερέφωνα του προξενείου και τα μετατρέπει σε παράγοντες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων ενός μικρού οικισμού μέχρι το αξίωμα του βουλευτή, οι οποίοι παίρνουν γραμμή από το τουρκικό προξενείο. Λοιπόν, σε κάθε θεσμική τους απόκληση, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε από τα ανάλογα και αντίστοιχα θεσμικά όργανα. Δεν συμβαίνει αυτό, διότι αυτοί που εξαρτώνται, δηλαδή οι πολιτικοί που εξαρτούν την παρουσία τους από τις ψήφους, είναι προσκυνημένοι στο προξενείο, διότι το προξενείο το φοδοτεί με ψήφους κόμματα, πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, δημάρχους.
3: Και με χρήματα από την τουρκική τράπεζα Ziraat Bank, βλέπω ότι υπάρχει παιχνίδι.
2: Τα χρήματα είναι υπόγεια. Νομίζω η Ziraat μάλλον λειτουργεί στο πλαίσιο του τοπικού στήματος, αλλά πέφτουν τα μαύρα φράγκα. Λοιπόν, γιατί όταν για να εκλεγεί ένας βουλευτής εδώ, μουσουλμάνος, να εκλεγεί βουλευτής, θέλει μίνιμουμ 200-250 χιλιάρικα την προεκλογική εκστρατεία, αυτά δεν θα τα πάρει από την τράπεζα, θα πάρει σε πακετάκια που θα έρθουν από απέναντι.
3: Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος αναγκάζεται να λέει ότι του σφυρίζει το προξενείο, διότι έχει βγει βουλευτή μέσα στο προξενείο.
3: Έχω τη λύση, κύριε Αρβανίτη. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Έχω τη λύση. Να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη ή στον Εύρο κάπου ένα υπουργείο. Να είναι εκεί πέρα, για να μην μπορεί να κουνηθεί ο Τούρκος.
2: Μα και μεταφέρεται, σε λέω, η αποκεντρωμένη διοίκηση των περιοχών εταιρικών μας έχει φέρει εδώ πέρα σε κάθε νομό της Τράκης και μια μεγάλη υπηρεσία. Και ξανά υπηρεσία, και ξανά γραφειοκράτη. Και τραχαγύρευε. Έχουμε και Υπουργείο Εξωτερικών εδώ πέρα κάπου. Έχουμε και στη Ξάνθη, έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν. Και όμως συμβαίνουν αυτά που σας περιγράφω.
3: Και η ΕΕΠ της περιοχής τι κάνει.
2: Υποθέτω ότι κάνουν και οι υπόλοιποι. Μα εδώ, ακόμα και η ΕΕΠ της περιοχής, αν ενημερώνει όπως πρέπει τους προϊστάμενους της, το θέμα είναι ότι οι προϊστάμενοι δεν έχουν την πολιτική βούληση να κάνουν αυτά που σας είπα. Το λέω σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε ότι ο κύριος Γαλαμάτης, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Δήμου Καλλιθράκης, να έχει καλέσει σε απολογία τον Δήμαρχο Μίκης. Και αυτό κάτι δεν έχει γίνει. Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, απλά τα ακούνε οι ακροατές μας, τα ξαναλέμε, τα ξανακούμε. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να αρχίσει εδώ πέρα να φαίνεται ότι υπάρχει πολιτεία. Πολιτεία όμως. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα αυτά που λέμε εμείς οι δύο και οι άλλοι 102.000 τα λοιπά που μας ακούνε και εκατομμύρια άνθρωποι θα πρέπει να τα μεταφέρουν στην κοινή γνώμη και τα κόμματα, οι βουλευτές, η αρχή των κομμάτων. Θα πρέπει αυτά να ακουστούν. Θα πρέπει να μην ασχολούμαστε συνέχεια με τη θεματολογία που κάνει ο κάθε καναλάρχης και ο κάθε μηδιάρχης. Θα πρέπει πλέον την ατζέντα να τη ρυθμίζει η πραγματικότητα τη δημοσιογραφική και όχι τα μεγάλα συμφέροντα και αυτοί που ελέγχουν αυτή τη στιγμή τη διανομή του τύπου ή τις ηλεκτρονικές συχνότητες ή ξέρω τι άλλο. Η κάθε λίστα πέτσα και η κάθε λίστα ενοβάρτης που άκουσα προηγουμένως τα λοιπά.
3: Ναι, ο κακός χαμός γίνεται γενικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι και γιατί θέλω να πάμε και λίγο στην κυρία Μενδώνη. Κυρία Μενδώνη, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παραδώσει τα μνημεία όλα, τα έχει υποθηκεύσει και θέλει τώρα να εκμεταλλεύεται και να νοικιάζει και να έχει σε συγκεκριμένες τοποθεσίες δικούς της ανθρώπης. Εγώ έτσι το κρίνω. Αλλά δεν αξιοποιείται και ο πολιτισμός, γιατί καλός ή κακός, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο αναδεικνύει όλη την ιστορία μας, δεν θα μπορούσαν και αυτοί τόσο εύκολα να διεκδικούν και να μιλάνε για μειονότητες και για πατρίδες και για ιστορίες. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει εκεί ο αρχαιολογικός χώρος, υπάρχει το Ιστορικό Μουσείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να αναδείξουμε. Γίνεται κάτι σε αυτούς τους χώρους, υπάρχει κάποια αντίδραση, υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται.
2: Α, τώρα ανοίγει ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού ομολογουμένως δίνει κονδύλια, δίνει χρήματα. Υποθέτω, ξέρετε, αυτά όλα γίνονται με με συνδιαβούλευση με τοπικούς φορείς, με δήμους κτλ. Το θέμα όμως είναι ότι αυτοί που προωθούνται από συγκεκριμένους κύκλους εδώ στη Θράκη, για να μιλήσουμε για Θράκη μόνο, είναι άνθρωποι και φορείες και οργανώσεις κτλ. Που εξυπηρετούν κάποια αφηγήματα. Βεβαίως δεν είναι στο χέρι της Μενδώνη, της κάθε Μενδώνη, να μπορεί να ξέρει ποιος είναι, ποιος τι και γιατί. Αλλά σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει ένα μηχανισμό ελέγχου. Εδώ προημερών, στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, έγινε μια εκδήλωση από μια ΜΚΟ, η οποία από ό,τι κατάλαβα συνδέεται και με τον περίφημο αντιξουσιαστικό χώρο κτλ. Με 4 κοριτσάκια που πήραν 30.000 ευρώ και πήγαιναν πάνω στο αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας και χορεύανε και κάνανε διάφορες εκεί. Τα ζανιές, ας πούμε, επιτραπεί. Καλλιού δεν μπορώ να το περιγράψω. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ούτε ο Δήμαρχος Μαρόνιας έκανε κάτι για να αποτραπεί αυτό εδώ, αλλά ούτε και όλες οι πολιτικές εκδηλώσεις που βλέπω και χρηματοδοτούν από την περιφέρεια ή από τους Δήμους δεν ανυψώνουν το πολιτικό προϊόν της περιοχής. Δηλαδή έρχονται και τραγουδάνε σε πανηγύρια με κλαρίνα και γκάιντες κτλ. Έρχονται και λαϊκοί τροβαδούοι, έρχονται και λαϊκές τραγουδίστριες, κάποιες συνταξιούχες, κάποιες καινούργιες. Αλλά όλο αυτό δεν έχει κανένα. Όπως γίνεται στην Ελλάδα ενδεχομένως. Αλλά εδώ στην περιοχή δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη δράση για την ανύψωση του πολιτικού πλούτου. Αν και να σας πω ότι στην Κομποτινή, όπου εγώ βρίσκομαι, υπάρχει ένας μοναδικός μακεδονικός τάφος στην περιοχή Σύμβολα της Κομοτηνής, που όμως ο Δήμος Κομοτηνής το έχει θάψει το θέμα, του Υπουργείου Πολιτισμού ούτε καν ξέρει τι γίνεται, και σε αυτό το χώρο κάνουν δράσεις και αγώνες και ανθρωπαιδιές οι φιλοπροξενικοί, οι παρακρατικοί της Θράκης. Από εκεί και πέρα, τι να λέμε. Αυτά που σας λέω δεν είναι πουθενά.
3: Το καταλαβαίνω εγώ. Ας πούμε, είδα ότι δώσανε πάρα πολλά λεφτά και γενικά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα, η Μενδώνη με το Υπουργείο Πολιτισμού, για να χτίσουν και να αναστηλώσουν και να ανακαινήσουν κάποια τζαμιά. Και ξέρω ότι στη δική σας περιοχή υπάρχει η Μονή Παναγιάς Κόσμος Σώτηρας, η οποία είναι έτσι μια υπέροχη μονή. Και την έχουν παρατήσει, είναι με τις καλωσιές έτοιμη να πέσει. Και λέω εγώ, για ποιο λόγο, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, καλός ή κακός, υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί στην περιοχή. Για ποιο λόγο να δίνουν λεφτά για τζαμιά και να μην δίνουν λεφτά για αυτές τις μονές τις χριστιανικές. Είναι περίεργο.
2: Η Ιερά Μονή της Παναγίας Κολοσσότηρας, που είναι και μνημείο από την προστασία της UNESCO, η οποία αναβαθμίστηκε και αναδείχθηκε επί Δημαρχίας Γεωργίου Δουδουλακάκη τη δεκαετία του 2000 και μετά, τώρα είναι σε μια φάση, ας πούμε, αναστήλωσης, που προχωράει αργά, αναστηλώνεται, αλλά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, όπου ανήκει το μνημείο, η περιοχή είναι στον παλιό Δήμο Φερών, είναι στις σφαίρες της Αλεξανδρούπολης, δεν προωθεί μέσα στο τουριστικό πακέτο την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, παρά μόνο μια φορά το χρόνο είναι δύο. Το ίδιο κάνει και για τα μνημεία στην Τραϊανούπολη, πάλι του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το ίδιο κάνει και για κάποια επιμέρους άλλα τουριστικά τοπόσημα και ιστορικά. Διότι η κουλτούρα που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο Δήμαρχος και η ΣΥΝ αυτό, είναι κλαρίνα, πανηγύρια, σουβλάκια κτλ. Ό,τι και αν κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει φτιάξει εδώ ένα υπέροχο μνημείο, ένα υπέροχο μουσείο αρχαιολογικό, το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα. Έχουμε επίσης μοναδικό αρχαιολογικό μουσείο στο Δημότυχο. Αυτά υπάρχουν και χρηματοδοτούνται και γίνονται, αλλά δεν προβάλλονται, δεν προωθούνται, διότι δεν υπάρχει ένας μηχανισμός.
3: Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη, διότι έχω έναν άνθρωπο, έναν γνωστό, και μου έχει στείλει αρκετές φωτογραφίες από τις δουλειές που κάνουν στη συγκεκριμένη μονή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάνουν δουλειά. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν στήσει κάποιες συγκεκριμένες καλωσιές.
2: Σα είπα, υπανακύλωση.
3: Ναι, έχουν περάσει και μια κόκκινη κορδέλα και δεν νομίζω ότι είναι σωστή η συντήρηση. Όχι, το λέω κύριε Ερβανίτη γενικά, γιατί βλέπω τα τουβάρια είναι έτοιμα να πέσουν. Άμα πάμε να δούμε μια ανακαίνιση σε ένα τζαμί, θα δείτε ότι όλα μέσα είναι καινούργια, όλα είναι πιπίλα, όλα είναι τέλεια. Ναι, εδώ πέρα τι κάνανε τώρα. Τι είναι αυτό εδώ πέρα,
2: ο ναός, ναι, η Παναγία Κολοσσότηρα είναι ένας πολύ εξειδικευμένος ναός, είναι ένα μνημείο Εδώ έχει να κάνει και με το ερώτημα, πρέπει να το απευθύνεται και στον.
3: Ένα υπέροχο μνημείο, έτσι.
2: Ναι, στον άρχημα Αλεξάνδρου Πόλεως. Η Κοσμοσόφυρα είναι μια. Ναι, είναι από τα μνημεία τα οποία επισκέπτομαι σε διαρκή βάση.
3: Πολύ όμορφο.
2: Είναι του Ισαάκη Κομνηνού, έχει μια ιστορία που δεν μας φτάνει ολόκληρη εκπομπή για να την αναδείξουμε. Η αναστήλωσή του προχωράει, σας είπα, αναστήλωνεται. Από εκεί και πέρα είναι ότι δεν εντάσσεται μετεπιτάσεως στην ατζέντα του Δήμου Αλεξάνδρου Πόλεως.
3: Το είπαμε αυτό, ναι.
2: Το ίδιο δεν εντάσσονται και άλλες αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπως είναι στη Μάκρη με την σπηλιά του Κύκλοπα. Μα εδώ αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για την Οδύσσια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σχετικό με τη Θράκη όμως. Η Θράκη θα μπορούσε να ακουστεί σε όλα τα σύμπαντα, ως το χώρο όπου ο Οδυσσέας έκανε, είναι ο πρώτος σταθμός του Οδυσσέα μετά την Τρία, είναι η Μαρόνια. Είναι η σπηλιά του Κύκλοπα στη Μαρόνια, είναι η υπηρεσία του Κύκονα. Και αυτό προχωράει πιο μετά. Αυτό δεν ακούστηκε. Μάθαμε για την Πύλο και τα ράχτωρα της Πύλου στη Μεσσηνία και στο Μεσσηνίας, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα για τη Μαρόνια. Διότι εδώ η περιοχή δεν προωθεί αυτό το αφήγημα. Αντιθέτως οι Τούρκοι απέναντι έχουν φτιάξει ένα ψεύτικο μήνυμα εκεί του. Κακόγουστο του Δούριου Ήπου και εμφανίζουν την Τουρκία ως το χώρο που ο Οδυσσέας κινήθηκε και ότι αυτή είναι η πατρίδα του Ομήρου.
3: Το εκμεταλλεύονται.
2: Το εκμεταλλεύονται. Η προπαγάνδα που λέγανε κλπ. Εδώ όμως στην περιοχή μας ούτε ο δήμαρχος Μαρόνιας έχει κάνει τίποτα, ούτε ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης που κατάγεται και από την περιοχή εκεί και κλαίγεται και στην περιοχή αυτή της, είναι και την Τζιλαγάνη μάλιστα. Του Δήμου Μαρονίας, αλλά ούτε και όλο το υπόλοιπο σκηνικό εδώ κάνει κάτι. Έτσι δεν υπάρχει όραμα. Δεν υπάρχει όραμα και αφήγημα.
3: Έτσι είναι και θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν και τη Σαμοθράκη και τη Θάσο διαφορετικά σε όλη αυτή την τοποθεσία, γιατί και αυτές είναι στο Θρακικό Πέλαγος και πρέπει να υπενθυμίσουμε και τι ιστορία έχει η Σαμοθράκη, τι ιστορία έχει η Θάσος. Και είναι και αυτά κάποια νησιά. Γιατί και την Ύμβρο τη χάσαμε, τα οποία τα διεκδικεί ο Τούρκος και τη Λίμνο που είναι πιο κάτω. Και βλέπουμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αρβανίτη. Πιστεύετε ότι η Θράκη κινδυνεύει και ότι υπάρχει περίπτωση να τη χάσουμε?
2: Η Θράκη κινδυνεύει από μέσα και από το εθνοσωτήριο lifestyle. Η Θράκη, όσο και αν ενισχυθεί με χάρτες, με φράχτες, με όπλα, με στρατόπεδα και με οπλισμό, πρέπει να τονωθεί μέσα η κοινωνική συνοχή, να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να ενισχυθεί. Πρέπει να ξυπνήσει η Αθήνα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η Αθήνα και όλοι οι φορείς. Η Θράκη δεν κινδυνεύει στρατιωτικά, κινδυνεύει όμως κοινωνικά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
2: Να είστε καλά.
3: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Αμήν, επίσης. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να μπαίνετε να διαβάζετε Φωνή της Ροδόπης, να μπαίνετε να διαβάζετε τα άρθρα του κύριου Αρβανίτη, ο οποίος τρέχει. Προσπαθεί και αγωνίζεται και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά που υπάρχει έστω ένας δημοσιογράφος που με ψηλά το κεφάλι προχωράει και δεν υποκύπτει και δεν προσκυνάει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και έχει δεχθεί πάρα πολύ πόλεμο ο κύριος Αρβανίτης. Τον έχουν κυνηγήσει, τον έχουν κάνει μηνύσεις και στεκόμαστε δίπλα του με κάθε τρόπο, εννοείται όλοι, γιατί καλός ή κακός σηκώνονται τείχη, βάζουν εμπόδια οι γείτονες και σιγά σιγά και σταδιακά περνάνε το δικό τους αφήγημα. Γιατί η Μενδώνη και ο Μητσοτάκης δεν κάνουν τίποτα. Και όταν λέω δεν κάνουν τίποτα, δεν αντιδράνε στις προκλήσεις. Γιατί για τη δική μου, άποψη, πολιτικά είναι δειλή. Είναι πολιτική δειλή. Πολιτικά δειλή είναι, ναι. Δεν γίνεται να σου φυλάει ο δήμαρχος της περιοχής τουρκική σημαία. Ο πολιτικός της περιοχής να σου φυλάει Έλληνας. Στην Ελλάδα είσαι, φίλε δήμαρχος, Έλληνας είσαι. Έλληνας δήμαρχος. Εντάξει, να φυλάς τουρκική σημαία και να μην υπάρχει αντίδραση. Για ποιο λόγο ο δήμαρχος με ελληνική υπηκότητα να φυλάει τουρκική σημαία? Ρε παιδιά, Δηλαδή, άμα στην Τουρκία υπήρχε ένας δήμαρχος και φιλούσε ελληνική σημαία, τι θα τον κάνανε? Θα τον κρεμούσαν από κάνα πλατάνη? Τι θα τον κάνανε? Και εδώ δεν βγάζουνε άχνα. Εκεί η ΕΥΠ τι κάνει, ρε, στη Θράκη? Τι κάνει η ΕΥΠ στη Θράκη? Παίζει τον Πολίνο? Τι κάνετε εκεί πέρα στη Θράκη? Εθνική υπηρεσία και κέντρο πληροφοριών και πράκτορες που παίρνουν τηλέφωνο το 100 και η ΜΙΤ κάνει περίπατο. Περνάνε όπλα, περνάνε σφαίρες, στο τέλος εκεί πέρα τι θα γίνει? Για πείτε μου λίγο. Θα υπάρξουν θύματα και θα λέμε τι έγινε? Τι έγινε, ρε, αφού δεν κάνετε τη δουλειά σωστά? Σου λέει ο δημοσιογράφος εδώ στον αέρα ότι φίλησε τουρκική σημαία. Σου λέει ότι συναντήθηκαν και ανέφεραν ότι εκεί πέρα είναι το τουρκικό κέντρο της Δυτικής Θράκης. Κάτι τέτοιο. Ποιο τουρκικό κέντρο και ποιες σημαίες τουρκικές στην Ελλάδα μέσα, ρε? Δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα. Υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Όποιος αναφέρει ότι είναι Τούρκος να πάει στην Τουρκία. Μήπως εσκεμμένα δεν αντιδράνε όλοι αυτοί γιατί είναι ραγιάδες της κυβέρνησης? Μήπως εσκεμμένα δεν αντιστέκονται γιατί έχουν συμφωνήσει? Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι με το Δημήτρη τον τραπεζικό. Γιατί θα τρελαθώ στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάρτε τώρα εδώ πέρα μια Εβίτα Σερέτη. Πάρτε και ένα σαφύρι μελά να στρώσει ο χαρακτήρας σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Αφιδνών. Πριν τα διόδια στο παράδρομο της Εθνικής Οδού σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο, ενώ έχει γίνει και έκκληση για ενέργεια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, προσεγγίζει ελικόπτερο τύπου Μπέλ. Η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι αστυνομικές αρχές, διερευνώντας τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, εξετάζουν εξονυχιστικά το επαγγελματικό του περιβάλλον και τυχόν πρόσωπα που συνδέονται με το χειρισμό πολύκροτων υποθέσεων του συμπεριλαμβανομένων δικογραφιών για ναρκωτικά. Παράλληλα, στο ερευνητικό μικροσκόπιο τίθενται και οι προσωπικές του εμπλοκές, λαμβάνοντας νομικά υπόψη την ευρύτερη πορεία του και παλαιότερη δικαστική του περιπέτεια αναφορικά με κατηγορίες από τις οποίες ωστόσο έχει αθωωθεί τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί και η ενψυχρό δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου Οκτώβριο του 2017, στο γραφείο του στα Εξάρχεια, όπου οι δράστες, λειτουργώντας ως εκτελεστές για λογαριασμό της αποκαλούμενης μαφίας των φυλακών, με κίνητρο τον ομοεκβιασμό, τον πυροβόλησαν θανάσιμα. Κυκλοφοριακό έμφραγμα επικρατεί στον Πειραιά λόγω διαρροής φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκένωση γειτονικών πολυκατοικιών. Η ελληνική αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην Ομυρίδου, Σκυλίτσι και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, ενώ με εντολή της αστυνομίας ανεστάλλει η λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό και διακόπηκε και η κυκλοφορία του τραμ στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος προς Μοσχάτο. Στο σημείο διενεργούνται συνεχείς μετρήσεις από την πυροσβεστική, ενώ απευθύνεται σύσταση στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή. Σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Αττική λόγω του κύματος καύσωνα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται οι αστυνομικές δυνάμεις. Λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών για την προστασία του λεκανοπεδίου Αττική, εφαρμόζονται αυστηρές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε όλα τα δάση, τα άλση, τα πάρκα και τους ορεινούς όγκους, όπως η Πάρνηθα, η Πεντέλη, ο Ημιτός και στο Λεόφωλι Καβιτού. Στην επιχείρηση συμβάλλουν δεκάδες περιπολικά και ομάδες Δίας, οι οποίες διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους και περιπολικά σε 24-ωρη βάση για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει επιβάλει υποχρεωτική πάυση όλων των υπαίθριων εργασιών και των διανομών με δίκυκλα στην Αττική από τη 1 έως και τις 5 το απόγευμα. Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών σε βάρος των οποίων

0: πιθανή αθέμητη επιρροή και εικονικούς διαγωνισμούς. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία και συμβάσεις που αποκαλύπτουν υπερτιμολογήσεις που φτάνουν έως και τις 300.000 ευρώ ανά μονάδα ανακύκλωσης μέσω συνεννοημένων προσφορών. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση σε προγενέστερους ελέγχους της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε γνωστή ο Σωκράτης Φάμελος. Ο ίδιος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, όπου του ανακοίνωσε την απόφαση να βγει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην διεθνή επικαιρότητα, έφοδος στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φραγκφούρτη πραγματοποίησαν οι εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για παλαιότερες ύποπτες συναλλαγές της θυγατρικής της Postbank την περίοδο 2008-2010. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται οι λεγόμενες συναλλαγές CAM-CAM που αφορούν στρατηγικές αποφυγής καταβολής φόρου επί των μερισμάτων, με το γερμανικό τραπεζικό κολοσσό να δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως ως τρίτο μέρος στην υπόθεση. Αναβαίνει ο διπλωματικός πυρετός στις Βρυξέλλες για να σπάσουν οι Ευρωπαίοι το αδιέξοδο σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, το οποίο εξακολουθεί να παγώνει η Ελλάδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προβάλλει στεναρή αντίσταση στους περιορισμούς παροχής υπηρεσιών σε ρωσικά πλοία μεταφοράς LNG προς τρίτες χώρες, πιέζοντας για όριστη εξαίρεση υπέρ των ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακής εταιρείας Dainagas. Η προθεσμία για την επίτευξη μιας συμφωνίας εκπνέει αύριο Πέμπτη. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ειδική αξιολόγηση για τον οικονομικό αντίκτυπο της απαγόρευσης μεταφόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου σε μια ίστατη προσπάθεια να κάμψει τις ελληνικές ενστάσεις. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με συνθήκες καύσωνα και δυσφορίας. Η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά του νομού. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια.

0: Για πρόσωπα. Αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα στα Ιωάννινα στους 98 και 4, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, πολύ καλά. Σήμερα θα έχουμε πάλι μια εναλλακτική ενημέρωση που θα χωριστεί σε δύο κομμάτια. Τις έξυπνες πόλεις και πώς η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Κάνουν πειράματα στη CIA 21 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και έχουν βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου, αλλά δεν το δημοσιοποιούν.
1: Γιατί δεν τους συμφέρει?
2: Γιατί δεν συμφέρει τις παρανακευτικές.
1: Ναι, γιατί θα σωθεί πολλοί κόσμος και αυτοί θέλουν να έχουν έσοδα.
2: Και πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός της γης.
1: Σωστό και αυτό.
2: Έτσι θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την έξυπνη πόλη που θα μας επιβάλλουν, που είναι η πόλη των 15 λεπτών. Γι' αυτό επειδή στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουν χτιστεί πλέον οι πόλεις και δεν μπορούν να επιβάλλουν σε ολόκληρες αυτές τις εκτάσεις ψηφιακό έλεγχο, θα το κάνουν ανασυνοικία. Θα στενέψουν τους δρόμους για να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα. Θα κάνουν άλλα πράγματα. Πρόσεξε τώρα. Όταν περπατάμε στο δρόμο, οι νέες έξυπνες κάμερες και οι αισθητήρες του στήλους φωτισμού μας καταγράφουν. Το γνωρίζουμε όλοι, φανταζόμαστε. Έτσι το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης αναλύει τη φιγούρα μας, δηλαδή το πρόσωπό μας, το ύψος μας, ακόμη και τον τρόπο που περπατάμε ή τρέχουμε. Μέχρι αυτό το σημείο λοιπόν, για τον κεντρικό υπολογιστή που μαζεύει τα δεδομένα, είμαστε απλώς ένας κωδικός. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα τον κωδικό 203 που κινείται προς το μετρό. Το σύστημα λοιπόν ξέρει τι κάνουμε, πού πάμε, αλλά δεν ξέρει ακόμη το όνομά μας. Ας μαντέψουμε τώρα πώς ακριβώς θα ενωθούν τα μάτια του συστήματος, οι κάμερες, με το όνομα του πολίτη, την ψηφιακή ταυτότητα. Οι κάμερες στο δρόμο θα συνδέονται με την ψηφιακή ταυτότητα. Για να μπει στο μετρό όπου θέλεις που θέλουμε. Και αγαπητέ συμπολίτη, που λέει και ο ενεργεία άχρηστος Μητσοτάκης, το σύστημα της έξυπνης πόλης θα σου ζητήσει να σκανάρεις το QR code του κινητού σου ή να διαβάσει ασύρματα το chip της νέας σου ψηφιακής ταυτότητας. Μόλις σκανάρεις ο υπολογιστής στα δύο καριέα ότι ο άνθρωπος 203 είναι ο συγκεκριμένος πολίτης με το συγκεκριμένο αλφα-φημί, άμκα και ιατρικό ιστορικό. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή λοιπόν το σύστημα μαθαίνει τα πάντα για μας, αφού το δίκτυο συνδέει την εικόνα της κάμερας με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Ξέρουν ονομαστικά ποιος περπατάει στο πεζοδρόμιο, χωρίς εσύ να χρειάζεται να δείξεις κανένα έγγραφο. Στον κλασικό κόσμο που ζούμε τώρα, αν περπατούσες στον δρόμο, ήσουν ανώνυμος. Το κράτος μάθαινε ποιος είσαι μόνο αν σε σταματούσε ένας αστυνομικός για έλεγχος. Στην έξυπνη πόλη, η υποχρέωση να χρησιμοποιούμε την ψηφιακή ταυτότητα για κάθε καθημερινή ανάγκη μετακίνηση, στάθμευση, συναλλαγή, μετατρέπει το δημόσιο χώρο σε ένα μόνιμο αυτόματο σημείο ελέγχου, αφού οι κάμερες θα γίνουν το εργαλείο που θα επιτρέπει στους εξουσιαστές να χαρτογραφούν τη ζωή μας, τις επαφές μας, τις κινήσεις μας σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας την ιδιωτικότητα που υπήρχε παραδοσιακά μέχρι σήμερα. Αν βάλουμε στο παιχνίδι και το τρίτο και το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ, θα δούμε πως το ψηφιακό χρήμα, που δεν είναι χρήμα, είναι απάτη να λέγεται ψηφιακό χρήμα, είναι πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα. Έτσι, το λέμε εμείς ψηφιακό για την ανάγκη της παρέμβασης. Το ψηφιακό χρήμα θα μετατρέψει την απλή παρακολούθηση σε απόλυτο οικονομικό εξαναγκασμό, αφού ο 203 πολίτης πριν μπει στο μετρό και φτάσει στον προορισμό του πάει να αγοράσει καφέ ή ένα προϊόν κάθε φορά που θα πληρώνει ψηφιακά. Η αγορά του δεν θα είναι απλώς μια μεταφορά χρημάτων, αλλά ένας ψηφιακός κώδικας data που θα στέλνει στην κεντρική τράπεζα τις κινήσεις που κάνει. Επειδή το χρήμα το ψηφιακό έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Επειδή το χρήμα θα είναι 100% ψηφιακό και συνδεδεμένο με το μοναδικό αναγνωριστικό, τον προσωπικό αριθμό, η πληροφορία της αγοράς θα καρφώνεται ακαριέα στο κεντρικό φάκελο, που θα έχουμε όλοι ένα φάκελο, και το σύστημα θα καταγράφει ότι ο πολίτης τάδε πριν 20 λεπτά εντοπίστηκε από την κάμερα Χ του μετρό και μόλις αγόρασε το προϊόν Y. Αν το προϊόν αυτό θεωρηθεί ανθυγινό, μη οικολογικό ή αν ο πολίτης έχει ξεπεράσει το εβδομαδιαίο προσωπικό αποτύπημα άνθρακα, ο κεντρικός υπολογιστής θα το γνωρίσει αμέσως και η παγίδα θα κλείσει ερμητικά. Και χραπ, γιατί το ψηφιακό ευρώ είναι φτιαγμένο από λογισμικό που σημαίνει ότι η εξουσία μπορεί να βάλει κανόνες, φίλτρα και περιορισμούς στη χρήση του ψηφιακού νομίσματος. Η εμπειρία έδειξε ότι όταν μια εξουσία αποκτήσει ένα εργαλείο απολύτου ελέγχου, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί και η κρίση που θα δικαιολογήσει τη χρήση του. Αν κάποια λοιπόν στιγμή κηρυχθεί μια κλιματική κρίση ή μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη όπως ο COVID-19 και ο πολίτης δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες ή παραδείγματος χάρη άμα βγει από την πόλη των 15 λεπτών ή αρνηθεί μια ιατρική πράξη, η εκτελεστική εξουσία δεν θα χρειάζεται να στείλει αστυνομία για να το σταματήσει. Θα πατάει ένα κουμπί στον κεντρικό υπολογιστή, θα αλλάζει τον κώδικα του ψηφιακού νομίσματος, η κάρτα ή το κινητό του θα αρνιούνται αυτόματα να πληρώσουν το βενζινάδικο, το σούπερ μάρκετ ή να βγάλουν εισιτήριο στο μετρό, αποκλείοντάς τον από την ίδια την επιβίωση. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα και θα συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν οι χειριστές του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα αποφασίζουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Όπως σήμερα η τεχνική νοημοσύνη αποφασίζει στην Παλαιστίνη ποιος θα ζήσει ή ποιος θα πεθάνει στη Γάζα. Όπως γίνεται και στην κοινωνική πίστοση στην Κίνα που όλοι έχουν μια βαθμολογία. Έτσι θα έχουμε και εμείς μια βαθμολογία και αν ξεπεράσεις τα όρια προς τα κάτω της βαθμολογίας θα σου μπλοκάρουν το ψηφιακό νόμισμα. Δεν θα έχεις μετρητά να αποφάσεις εσύ τι θέλεις να κάνεις. Να πληρώσεις δηλαδή μια ανάγκη για την οικογένειά σου ή να πληρώσεις την εφορία. Αυτές οι ψηφιακές μονάδες θα φερούνται αυτόματα από το πορτοφόλι σου το ψηφιακό. Όλα τα έξυπνα συστήματα, οι ψηφιακές ταυτότητες, το ψηφιακό ευρώ και η βιομετρική επιτήρηση, γιατί θα έχει τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, το χρώμα των μαλλιών σου, το χρώμα των ματιών σου, πώς περπατάς, πώς τρέχεις, έτσι δηλαδή αν φοράς κουκούλα και ρίξει μια βόμβα μολότοφ, θα σε σκανάρουνε και θα ξέρουν ποιος είσαι παρότι φοράς κουκούλα. Αυτό που έγινε στη Μαρφίν, παρένθεση, δεν ήταν βόμβα μολότοφ. Ήταν χειροβομβίδα εμπιστική στρατιωτική έπεσε εκεί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα την εξηγήσουμε σιγά σιγά στη Μαρφίν.
1: Ναι, ένα-ένα.
2: Έτσι λοιπόν όλα θα είναι ένα κομμάτι ενός ενιαίου παζλ που το έχουν ονομάσει έξυπνη πόλη ή πόλη των 15 λεπτών. Οι κάμερες είναι τα μάτια που σε βλέπουν. Η ψηφιακή ταυτότητα είναι το όνομα που σε φανερώνει. Και το ψηφιακό χρήμα είναι η αλυσίδα που σου βάζουν στο λαιμό και σου επιτρέπει να ζήσεις ή να πεθάνεις. Όλα αυτά τα δεδομένα καταλήγουν στην ίδια οθόνη, στον ίδιο κεντρικό φάκελο όλων αυτών που μας εξουσιάζουν. Οι έξυπνες πόλεις των 15 λεπτών δεν είναι τίποτα άλλο από ψηφιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όλοι θα λειτουργούμε μέσα σε αυτά τα στρατόπεδα. Δεν θα έχουμε τίποτα και θα είμαστε ευτυχισμένοι όπως έχει δηλώσει και ο Χαράρη. Και για την ασφάλεια, για να μην σου κλέψουν την ψηφιακή ταυτότητα και να μην τη χάσεις, θα τυπώνουν τον προσωπικό σου αριθμό πάνω στο δέρμα σου. Θα εφαρμόσουν την κοινωνική πίστοση όπως ακριβώς είναι στην Κίνα και αυτή η αποτύπωση είναι ακριβώς όπως οι Ναζί έκαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης που στους κρατούμενους τους έβαζαν ένα αριθμό στο χέρι. Γυρίζουμε πίσω το χρόνο. Μα μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ναζιστική αφού μέχρι το 1945 ο Χίτλερ την είχε ολοκληρώσει και μάλιστα οι Ναζί είχαν δημιουργήσει και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Μέχρι το 1945 ο Χίτλερ είχε ολοκληρώσει την ενιαία Ευρώπη που ζούμε σήμερα, ακριβώς όπως είναι σήμερα, και είχε ολοκληρώσει και το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτά δεν μας τα λένε. Πάμε τώρα να δούμε πώς η CIA μπορεί να θεραπεύσει, έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο. Η CIA το έθαβε αυτό για 21 χρόνια. Γνώριζαν ότι θα κατέστρεφε τη φαρμακευτική βιομηχανία μέσα σε μια νύχτα. Η διαγραφή αυτού του συστήματος τελειώνει τώρα και αποκαλύπτεται. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Τα ID έγγραφα της CIA όπως το ROP96 και το 007-16-3 στη σελίδα 25 μας παρέχουν μια πρόταση που ακυρώνει ολόκληρη τη βάση της σύγχρονης ιατρικής. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι μια βιοχημική μηχανή. Είναι ένα συνεκτικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που παράγει και συντηρεί φυσική ύλη. Δεν είστε ένα σώμα που παράγει ενέργεια. Είμαστε η ενέργεια που παράγει ένα σώμα. Η διπλή αυτή αφύπνιση είναι πρώτον η αποκάλυψη της πύλης. Η CIA ξόδεψε 18 χρόνια και 47 εκατομμύρια δολάρια για να επιβεβαιώσει αυτή τη θεωρία. Χαρτογράφησαν τις ακριβείς συχνότητες τις οποίες η ανθρώπινη υπόσταση αλληλεπιδρά με την κυταρική δομή. Το συμπέρασμα της CIA είναι ότι η ύλη είναι προϊόν συχνότητας. αλλάξτε τη συχνότητα, αλλάξτε την ύλη, αλλάξτε το σώμα. Η έρευνα Gateway απέδειξε τα ανθρώπινα κύτταρα εκπέμπουν βιοφωτόνια που μεταφέρουν πληροφορίες ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλο χημικό σημείο. Όταν αυτή η συνεκτική συχνότητα διαταράσσεται, τα κύτταρα χάνουν την επικοινωνία. Η απώλεια της κυταρικής επικοινωνίας είναι ο μοναδικός μηχανισμός πίσω από όλες τις ασθένειες μέχρι τον καρκίνο και τη γύρανση και την οργανική ανεπάρκεια. Δηλαδή, η κυταρική επικοινωνία μπορεί να τη δημιουργήσει όλα αυτά. Ο καρκίνος δεν είναι μετάλλαξη. Είναι ένα κύτταρο που έχασε τη συχνότητά του. Η γύρανση δεν είναι φθορά. Είναι υποβάθμιση του σήματος της συχνότητας που έχουμε. Αυτό μπορούμε να το αντιστρέψουμε μέσω της MedBed, όπως λέει η CIA. Η CIA κατέγραψε τις ακριβείς συχνότητες που αποκαθιστούν τη συνοχή. Δηλαδή, όταν ένα κύτταρο έχει χάσει τη συνοχή του, αυτοί έχουν βρει μια εφαρμογή που αντικαθιστά τη συνοχή. Δέλτα 0,5 έως 4 Hz. Φυσική αναγέννηση, κυταρική επιδιόρθωση. Β 4 ως 8 Hz. Επιδιόρθωση DNA, ενεργοποίηση γονιδίων, καταστολή σόγκου του καρκίνου. Γ 40 συν Hz. Στιγμιαία κυταρική επικοινωνία. Η αντιστροφή της ηλικίας σε μυτοχονδριακό επίπεδο, αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Τα 40 συν Hz που έχουν κόψει στιγμιαία κυταρική επικοινωνία. Αυτή είναι η CIA που επιβεβαιώνει ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να ανακατασκευαστεί από το επίπεδο συχνότητας και πάνω, χωρίς ούτε μία χημική ουσία, χωρίς φάρμακα και χωρίς χειρουργική παρέμβαση. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ξέρουνε ότι αν χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της ανακατασκευής θα κλείσουν όλες οι φαρμακοβιομηχανίες. Ξαφνικά δεν θα χρειαζόμαστε ούτε φάρμακα ούτε τίποτα. Αυτό το λέει η CIA. Το αποχαρακτήρισαν το 2003 επειδή ήταν νομικά υποχρεωμένοι. Ήξεραν ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν θα το ενέφερε γιατί τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται. Ήξερε η CIA ότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν το ανέφερε. Αλλά η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών εξασφάλισε την έρευνα και το MedBed, που είναι η διαδικασία πύλης που έχει σχεδιαστεί σε μια φυσική συσκευή με τις ίδιες συχνότητες, ίδια αρχή και ίδιο αποτέλεσμα. Οι αποκλειστικές πληροφορίες μας δίνουν τη λειτουργία της πύλης. Το πρωτόκολλο που ασφαλίζει τους χάρτες συχνότητας της CIA, παράκαμψη βιοφωτονίων. Η κύρια λειτουργία του MedBed στη φάση 1 είναι η συχνότητα 40 Hz. Το πρωτόκολλο αντιστροφής ηλικίας των μυτοχονδρίων, η ΙΣΙΑ το απέδειξε ότι το σώμα μας είναι μια μηχανή συχνότητας. Δηλαδή η συχνότητα έχει παράξει το υλικό σώμα. Το MedBed αποκαθιστά τη συχνότητα. Το σώμα κάνει τα υπόλοιπα. Ο κωδικός πύλης ενεργής, ασφαλισμένη συχνότητα, πρωτόκολλο 40, Cure, ANL, Locked, είναι ο κωδικός που έχει δώσει η CIA την αποκατάσταση της συχνότητας. Η CIA μας είπε την αλήθεια το 2003. Τα μέσα ενημέρωσης την έθαψαν, αλλά η τεχνολογία τώρα είναι ασφαλής. Και πάνω σε αυτό το πείραμα της CIA, ο Χαράρη συμπληρώνει, έχει δηλώσει ο Χαράρη, στον 21ο αιώνα θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο του εσωτερικού μας κόσμου, να μάθουμε πώς να κατασκευάζουμε και να παράγουμε σώματα, εγκεφάλους και μυαλά. Αυτά θα είναι πιθανότητα τα κύρια προϊόντα της οικονομίας του 21ου αιώνα. Στις επόμενες δεκαετίες η τεχνητή νοημοσύνη και η βιοτεχνολογία θα μας δώσουν θεϊκές ικανότητες. Θα ανασχεδιάζουμε το σώμα και τη ζωή μας. Θα δημιουργούμε ακόμη και εντελώς νέες μορφές ζωής, λέει ο Χαράρη. Τότε το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό ερώτημα του 21ου αιώνα θα είναι: για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τους ανθρώπους? Ή τουλάχιστον Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους? Προς το παρόν, λέει ο Χαράρη, η καλύτερη εκδοχή που έχουμε είναι να τους κρατάμε ευτυχισμένους με ναρκωτικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, όπως είναι η τηλεόραση, τα κινητά τηλέφωνα κλπ. Αλλά αυτό δεν άκουγεται και πολύ ελκυστικό για το μέλλον. Γι' αυτό έχεις δει ότι τα πιόνια Πούτιν και Τραμπ δημιουργούν πολέμους. Η πόλεμη είναι μέσον μείωσης του ανθρώπινου πληθυσμού. Το ίδιο κάνουν και οι στημένες πανδημίες, όπως ήταν ο COVID-19, η φτώχεια. Ξέρεις πόσα παιδιά πεθαίνουν στην Αφρική από ασιτεία, η έλλειψη νερού και ο έλεγχος της τροφής κλπ. Η τροφή σήμερα είναι ένα όπλο που δολοφονεί και τους πολίτες των αναπτυγμένων χωρών. Αφού τρώμε τρόφιμα από τη Μερκοσούρ που είναι καρκινογόνα. Αφού τα τρόφιμα είναι μεταλλαγμένα και γεμάτα καρκινογόνες ουσίες, ο καρκίνος είναι η επόμενη πανδημία μετά τον ψευτοκορονοϊό. Μας δολοφονούν αθόρυβα και συστηματικά. Ενώ εμείς δεν αντιδρούμε. Εφαρμόζονται στους λαούς την οπτογεννητική, που είναι ο έλεγχος των νευρώνων των εγκεφάλων, που σαν αποτέλεσμα έχει τον έλεγχο της συμπεριφοράς μας. Έτσι μας κάνουνε απαθείς θεατές την καταστροφή που έρχεται. Είναι μια τεχνική που λέγεται οπτογεννητική, που ελέγχει τους νευρώνες του εγκεφάλου μας. Τα τρέχοντα οπτογενετικά πειράματα βασίζονται στην εξαγωγή οψινών, που είναι φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες που μπορούν να εισαχθούν σε θηλαστικά με μεθόδους που περιλαμβάνουν την ένεση ενός εμβολίου ή τη μόλυνση μέσω ενός κορονοϊού. Δηλαδή το εμβόλιο και ο κορονοϊός είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, το θάνατο. Δηλαδή ο ψευτοκορονοϊός και τα εμβόλια είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, το θάνατο και τη μείωση του πληθυσμού των ανθρώπων. Ο Μπάρακ Ομπάμα έχει μιλήσει για την πρωτοβουλία για τον εγκέφαλο επί θητείας του στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι μια τεχνική που ελέγχει τους νευρώνες του εγκεφάλου, δηλαδή είναι οπτογεννητική, άρα ελέγχει και τη συμπεριφορά του παγκοσμίου ανθρώπινου κοπαδιού. Η οπτογεννητική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εδώ στην Ελλάδα δεν λένε τίποτα, δεν αναφέρουν τίποτα από τα πειράματα που γίνονται στα αμερικάνικα εργαστήρια. Έτσι. Δεν μας πληροφορούν καθόλου και είμαστε εντελώς απληροφόρητοι. Όμως η CIA κατάφερε και αποκρυπτογράφησε την κυταρική μας δομή και ταυτόχρονα μας υπόσχεται ότι θα μας απαλλάξει από τις αρρώστιες και τη γύρανση. Δεν ξέρουμε αν αυτά είναι πραγματικά ή είναι προπαγάνδα της CIA, αλλά η CIA έχει προχωρήσει πολύ στον επιγεννητική, δηλαδή στον έλεγχο των νευρώνων του εγκεφάλου μας, που μπορούν από απόσταση, όχι να σου ενχύσουν με το εμβόλιο που είναι κλασική μέθοδος φάρμακο, αλλά και από απόσταση μπορούν να ελέγξουν τις νευρώνες του εγκεφάλου και να σε κάνουν ένα απαθή θεατή στην καταστροφή σου. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Άρα πιστεύεις όντως το ότι στην ουσία δεν αποκαλύπτουν το ότι υπάρχει θεραπεία?
2: Ναι, η CIA δεν μπορεί να το αποκαλύψει. Εδώ να σου πω κάτι, οι πολυεθνικές ελέγχουν τον πλανήτη. Τότε με τον κορονοϊό τον έλεγχαν οι χημικές και φαρμακευτικές πολυεθνικές. Αυτές δεν κατασκεύασαν τα εμπόλια. Μην ξεχνάς ότι το 2019 το Δεκέμβρη που εμφανίστηκε ο κορονοϊός, πριν 3 μήνες το Σεπτέμβρη, ο Bill Gates έδωσε μια συνέντευξη στο Hopkins, το αμερικανικό πανεπιστήμιο, που τους μίλησε για τον κορονοϊό που δεν είχε εμφανιστεί ακόμη το Σεπτέμβρη. Έτσι. Και μας τον εμφανίσανε το Δεκέμβρη του 19 και μάλιστα την πρώτη εβδομάδα του Γενάρη επηρεάστηκαν 13 χώρες. Επηρεάστηκαν 13 χώρες. Οι 13 αυτοί οι χώρες μας παραμύθιαζαν και μπήκανε σε καραντίνα. Μετά μεσολάβησε ένα διάστημα 3 μηνών μέχρι το Μάρτι, την τελευταία εβδομάδα του Μάρτι, που επηρεάστηκαν 53 χώρες. Πώς, αφού οι 13 χώρες ήταν σε καραντίνα, μεταδόθηκε ο κορονοϊός σε 53 χώρες μέσα σε 2 μήνες. Σε εμάς το ήρθε το Μάρτι, τον έφερε μια κυρία από τη Θεσσαλονίκη, από την Ιταλία. Εγώ έχω μια θεωρία για την εξάπλωση του κορονοϊού. Πρέπει να έχεις πολλά σημεία μόλυνσης. Ποιος έχει πολλά σημεία μόλυνσης? Το ΝΑΤΟ. Στην Ιταλία οι 3 περιοχές που εμφάνισαν κορονοϊό είχαν πολύ κοντά βάση του ΝΑΤΟ. Εδώ δεν μας λένε τίποτα, Γρηγόρη. Μας τα κρύβουν όλα. Μας παραμυθιάζουν και μας δολοφονούν συστηματικά και αργά. Και τώρα να δεις που θα έρθει το ψηφιακό νόμισμα, γιατί ανακοινώσαν ότι η τελευταία διορία είναι το 27, που δεν θα έχεις τίποτα. Δεν θα έχεις τίποτα. Θα έχεις μόνο ένα ψηφιακό σημείο που δεν μπορείς να το ελέγχεις. Θα το ελέγχει ο κεντρικός υπολογιστής και αυτοί που θα εκδώσουν το ψηφιακό νόμισμα, που είναι οι ίδιες τράπεζες που σήμερα εκδίδουν το φυσικό νόμισμα, αυτό το χαρτονόμισμα. Με το χαρτονόμισμα μπορούσες να έχεις επιλογή. Δηλαδή να σώσεις την οικογένειά σου ή να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Θα σώσεις την οικογένειά σου. Τώρα όμως δεν θα έχεις επιλογή, γιατί το ψηφιακό νόμισμα θα το προγραμματίζουν αυτοί, όπως γίνεται στην Κίνα. Στην κοινωνική, πώς το λένε, αυτή που εφαρμόζεται στην Κίνα. Αυτοί τους λένε πού θα χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό νόμισμα. Έτσι, θα καταναλώνεται αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Είναι μια πολύ επικίνδυνη τροπή. Το ψηφιακό νόμισμα δεν θα έχουμε τίποτα στην τσέπη μας. Θα το ελέγχουν άλλοι για μας. Δεν θα έχουμε δηλαδή ελεύθερη βούληση. Αυτοί θα ελέγχουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Γιατί όταν σε αποκτήσουν από το νόμισμα, δεν θα έχεις πρόσβαση σε κανένα αγαθό ή εμπόρευμα. Μέχρι τώρα δεν έχουν βγει κανόνες και νόμοι που να διασφαλίζουν την ακεραιότητα του ψηφιακού νομίσματος. Πουθενά δεν βλέπουμε κανόνες πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό νόμισμα και κανόνες ασφαλείας για μας, που δεν θα έχουμε πρόσβαση στο νόμισμα μας. Δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα. Το λένε νόμισμα ψευδός, γιατί θα σταματήσουν να κυκλοφορούν τα μετρητά. Σταδιακά, σιγά σιγά, έτσι. Σε κάποιο διάστημα θα κυκλοφορούν και μετρητά σε φυσικό χρήμα και ψηφιακό νόμισμα. Γι' αυτό τώρα μας εκπαιδεύουν στις κάρτες, στις χρεωτικές και στις πιστωτικές. Σήμερα στην Ελλάδα το 70% των συναλλαγών γίνεται με κάρτες. Έτσι, χωρίς φυσικό νόμισμα. Αυτές οι κάρτες που τις ελέγχουν 2 εταιρείες, η κεντρική ηλεκτρονική εγκέφαλη, μπορούν να σου αποκλείσουν την κάρτα από οποιαδήποτε αγορά. Και έτσι δεν θα μπορείς να επιβιώσεις.
1: Και τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη, δηλαδή, για όλο αυτό?
2: Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Αλλά εδώ η πληροφόρηση είναι πολύ χαμηλή πάνω σε αυτό το θέμα. Τα ΜΟΜΟΕ έχουν πολύ χαμηλή πληροφόρηση για αυτό το θέμα. Έτσι. Και μην ξεχνάς ότι η μόνη εκπομπή που είπε ότι η CIA έχει βρει τον τρόπο καταπολέμησης του καρκίνου είναι η δική σου.
1: Η δική μας η εκπομπή μαζί την κάναμε, δεν είναι μόνος
2: μαζί. Αυτό, έτσι. Και το έχεις δει πουθενά γραμμένο σε καμία εφημερίδα? Έχεις δει τις συνθήκες από τις έξυπνες πόλεις που θα εφαρμοστούν το 2027? Έχεις δει τον τρόπο εφαρμογής του ψηφιακού νομίσματος, που δεν είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα? Έχουν βγει νομοθεσίες που μας εξασφαλίζουν από την απειλή να μας κόψουν ξαφνικά το χρήμα επειδή αντιδρούμε σε μια κυβέρνηση. Εμείς αντιδρούμε στην κυβέρνηση, ας πούμε, του Καραμαλιού Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης αποφασίζει να μας κόψει την πρόσβαση σε ένα κομμάτι του πληθυσμού που αντιδρά εναντίον του. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να λειτουργήσει το ψηφιακό νόμισμα. Αν υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο, θα δούμε τότε τα αδύνατα σημεία και πώς θα αντιδράσουμε. Αλλά όταν η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δηλώνει ότι το ψηφιακό νόμισμα θα εφαρμοστεί από το 2027, νομίζω ότι η διορία που είχαμε σαν ελεύθεροι πολίτες τελειώνει. Εδώ έχουν περάσει το chat που παρακολουθούν τα τηλέφωνά μας. Δεν έχουμε πια ιδιωτικότητα μέσω κινητών τηλεφώνων, αφού όλα τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Όλα. Έτσι παίρνεις εσύ μια κοπέλα και σε παρακολουθούν. Γιατί κάνεις αυτή την εκπομπή που είναι κοντά στο σύστημα και τους έχει ενοχλήσει. Όλους μας παρακολουθούν. Μπορούν να μας παρακολουθούν όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ξεχνάς ότι είναι ένα αναστικό μόρφωμα. Όταν την έφτιαξε ο Χίτλερ, ήξερε τι έκανε. Πήρε εντολές. Το Χίτλερ τον ανεβάσανε στην εξουσία πολυεθνικές και το Βατικανό. Γιατί όλος ο κύκλος του ήταν καθολική. Και συμμετέχει το Βατικανό σε πάρα πολλές, καταστροφές που έχει υποστεί η ορθόδοξη πίστη. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βάλαν τους Κροάτες να δολοφονούν τους Ορθόδοξους στη Σερβία και στην Ελλάδα. Τι να πω. Αλλά εδώ αυτά τα θέματα δεν τα κουμπάει κανείς. Ήξερες εσύ ότι η CIA έχει βρει το φάρμακο για τον καρκίνο? Ήξερες ότι τα κύτταρα παράγουν ενέργεια και αυτή η ενέργεια φτιάχνει την ύλη? Η CIA 21 χρόνια έρευνες έκανε και κανένα μέσον δεν το έχει γράψει. Μας έχουν πει για την έξυπνη πόλη. Έχει βγει κάποιος πολιτικός εδώ στην Ελλάδα να μας πει πώς θα λειτουργεί η έξυπνη πόλη, που θα μπαίνουμε στο μετρό και πρέπει να έχουμε πάνω μας την ταυτότητα για να βγάλουμε το εισιτήριο με την ταυτότητά μας? Θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή που είμαστε. Δεν θα έχουμε ιδιωτικότητα. Θα καταργήσουν την ιδιωτικότητα και αυτό είναι φοβερό. Γιατί θα μπορούν να επιβάλλουν και ποινές. Αν δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτά που λένε οι εξουσιαστές. Τι να πω, Γρηγόρη, θα δούμε βλέποντας και κάνοντας. Σιγά σιγά όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Να δούμε, πρέπει να βγει ένα νομικό πλαίσιο να μας προστατεύσει. Πού είναι οι κυβερνήσεις, πού είναι τα κόμματα? Να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο που θα προστατεύσει τους πολίτες από την ασυνδοσία των εξουσιαστών. Δεν υπάρχει τέτοιο νομικό πλαίσιο τώρα. Δεν πρέπει να αρχίσουν να φτιάχνουν ένα νομικό πλαίσιο σιγά σιγά που θα μας προστατεύει από την ασυδοσία, να μην μπορεί ο εξουσιαστής να μας κόβει την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα. Αν σου κόψουν την πρόσβαση στο ψηφιακό χρήμα επειδή κάνεις αυτές τις εκπομπές και τους ενοχλείς, θα πεθάνεις. Δεν θα μπορείς να αγοράσεις τίποτα. Αυτοί θα ορίζουν λοιπόν τη ζωή και το θάνατο. Σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο μακάβρια, αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε πώς θα είναι η εξέλιξη σιγά σιγά.
1: Θέλω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση, γιατί πέρα από όλη αυτή την ψηφιακή σκλαβιά και πέρα από τα φάρμακα και τις φαρμακοβιομηχανίες, σήμερα έχεις σκάσει μια βόμβα στη Βουλή κυριολεκτικά από κάτι μηνύματα του Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι καταγγελίες ενός πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Σαλμά. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα λέει ο συγκεκριμένος ότι ο Άδωνης επικοινωνούσε με τον Νίκο Μανιαδάκη, που ήταν προστατευόμενος μάρτυρας στο σκάνδαλο Νοβάρτης, και αναφέρει ότι στην ουσία προσπάθησε να δωροδοκίσει. Και ότι εξυπηρετούσε φαρμακοβιομηχανίες διάφορες για συγκεκριμένους σκοπούς και ότι έταζε κάποια λεφτά μέσα από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάτι τέλος πάντων κόλπα, κάποια έτσι ένα μπλέξιμο φοβερό με τα μηνύματα που αποκαλύφθηκαν. Και θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, πιστεύεις δηλαδή, γιατί εγώ το πιστεύω, ότι οι φαρμακοβιομηχανίες εξαγοράζουν πολιτικούς και κυβερνήσεις για να μπορούν να εισβάλλουν στις αγορές και στις χώρες?
2: Φυσικά. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι υπόδικη για 200 εκατομμύρια πάτη. Την κρατάνε στο χέρι, δεν έχει τελειωσιδική συνδίκη της. Αγόρασε εκατομμύρια εμβόλια πριν καν εμφανιστεί ο κορονοϊός. Άρα το ξέρε. Και πρόσεξε, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δαπανίσει 200 εκατομμύρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες μιας εταιρείας. Η ίδια εταιρεία χρησιμοποίησε και το Μακρόν. Ο Μακρόν έδωσε 300 εκατομμύρια δολάρια στην ίδια εταιρεία που είχε δώσει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πληροφορίες. Ο Μακρόν πρότεινε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοίτα τι ωραία συνδέονται. Αυτός ο Γκρίνμπεργκ που έχει ο Μητσοτάκης ανήκει στην ίδια εταιρεία. Τι να πω. Είναι ένα πλέγμα σαν αράχνη που απλώνεται σιγά σιγά και θα βρεθούμε σκλάβοι χωρίς να το έχουμε καταλάβει, Γρηγόρη. Γι' αυτό κάνουμε αυτές τις εκπομπές για να ενημερώσουμε στους ακροατές του Focus για το τι έρχεται. Και οι ακροατές του Focus ασχολούνται με τον Τσίπρα, ασχολούνται με τα πιόνια. Με τα πιόνια ασχολούνται. Ξέρουμε ποιος είναι πίσω από τον Τσίπρα και ποιος είναι πίσω από τον Μητσοτάκη. Στο παρελθόν, άμα πας, ξέρεις ποιες υπηρεσίες τους ελέγχουν. Αυτή ήταν η σημερινή παρέμβαση.
1: Ωραία. Και πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Διότι, εντάξει, πίσω από όλους αυτούς κρύβονται άνθρωποι και ολιγάρχες οι οποίοι, καλώς ή κακώς, θέλουν να χειραγωγήσουν και θέλουν μετά να ανταποδώσει κάπως ο πολιτικός τον οποίο στηρίζουν. Αν και για μένα, πρέπει να το αναφέρω αυτό, πρέπει κανονικά ο καθένας που κάνει κόμμα και ο καθένας που έχει μια προεκλογική εκστρατεία να λογοδοτεί που βρήκε το χρήμα και με ποιο τρόπο έκανε ό,τι έκανε, με ποιο τρόπο άνοιξε γραφεία, με ποιο τρόπο έτρεξε από εδώ, έτρεξε από εκεί, με ποιο τρόπο ίδρυσε, με ποιο τρόπο κάνει αυτές τις εκδηλώσεις. Όλα αυτά πρέπει κάπως να δικαιολογούνται. Και άμα δεν έχει το ανάλογο πόθεν έσχες, πρέπει να ξέρουμε ποιος τα πληρώνει. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ποιος τα πληρώνει. Τα πληρώνει Μυτιλινέος, τα πληρώνει ο Μαρινάκης. Τα πληρώνει ποιος, κάποιος ολιγάρχης. Αναφέρω έτσι στοιχεία κάποια ονόματα τώρα, γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες.
2: Μην ξεχνάς ότι η ΑΔΕ ελέγχεται.
1: Ναι, δεν το ξεχνάω. Μην αγώνεις, δεν το ξεχνάω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Θέλω να σε ρωτήσω αν υποστηρίζεις κι εσύ το ότι πάνω από αυτούς τους ελιγάρχες, πάνω από αυτές εδώ πέρα, πάνω από αυτούς τους ομίλους, πάνω από όλο αυτό που γίνεται με τη διασπάθηση κρατικού χρήματος και φυσικά ευρωπαϊκών κονδυλίων, πιστεύεις ότι κάνουν όντως κουμάντο οι φαρμακοβιομηχανίες? Γιατί μην ξεχνάμε ότι και η γυναίκα του Πρωθυπουργού στην Πολωνία έχει ένα σόι που έχει φαρμακοβιομηχανία.
2: Ναι, σωστό. Σωστό αυτό.
1: Στην Πολωνία συγκεκριμένα, η κυρία Γραμπόφσκι, το σόι της έχει φαρμακοβιομηχανία.
2: Πρόσεξε, η Big Pharma που είναι οι μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες είναι ένας όμιλος 5-6 φαρμακοβιομηχανιών, είναι χημικές φαρμακοβιομηχανίες, έτσι. Γιατί και εδώ η χροπή ήταν φαρμακοβιομηχανία. Και όταν άρχισε να βγάζει όπλα για τον ελληνικό στρατό, την κλείσανε. Έτσι, γιατί έβγαζε τορπιλάκα τους και όπλα, πιστόλια και του φέκια, και μόλις άρχισε να βγάζει για τον ελληνικό στρατό όπλα, την κλείσανε τη χροπή. Και το Σοφιανόπουλο τον κυνηγήσανε και παραλίγο να τον βάλουν φυλακή. Άμα διαβάζεις την ιστορία της χροπή, θα τα καταλάβεις όλα. Οι φαρμακοβιομηχανίες είναι πάρα πολύ ισχυρές, γιατί είναι και χημικές βιομηχανίες. Κατά περιόδους, το παιχνίδι το κάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες και μετά παραδίδουν τις σκυτάλη στις πολεμικές βιομηχανίες οπλισμών ή στις αμυντικές βιομηχανίες, γιατί πρέπει. Είναι καρτέλ αυτά. Ή μάλλον δεν είναι καρτέλ. Θα θυμηθώ τι λες και θα σου πω. Γιατί πρέπει
1: είναι λόμπι.
2: Και οι άλλες πολυεθνικές να εξουσιάσουν τους λαούς αγοράζοντας όπλα. Έτσι. Εμείς με την Τουρκία από το 1922 δεν έχουμε πόλεμο. Το 1974 ήταν μια στημένη από τους Αμερικανούς απόβαση, γιατί οι Τούρκοι, ο Ερντογάν πριν ανέβει στην Προεδρία ήταν 15 μέρες στην Αμερική και έπαιρνε εντολές. Από το 1922 λοιπόν δεν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Μπορείς να μου πεις πόσα εξοπλιστικά προγράμματα έχουμε εκτελέσει και τι άφθονο χρήμα έχει πέσει στους μεσάζοντες που είναι εδώ στην Ελλάδα και εκπροσωπούν τις αμυντικές βιομηχανίες. Αν όλα αυτά τα λεφτά είχαν πέσει στο κοινωνικό σύνολο, δεν θα υπήρχαν φτωχοί στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί με την απειλή ενός μελλοντικού πολέμου, γιατί όλο για μελλοντικούς πολέμους μας μιλάνε, και δεν λένε την ιστορία μεταξύ των πολέμων Ελλάδος-Τουρκίας ποιος ήταν ο νικητής, γιατί οι Έλληνες το 22 νίκησαν σε όλες τις μάχες τους Τούρκους. Άμα δεν μας πουλέγαν οι σύμμαχοι και σταματάγαμε στην Άγκυρα, όταν φτάσαμε έξω από την Άγκυρα το 19 το 20, μέσα είχε Τούρκους 5.000 που παρακαλάγανε να παραδώσουν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς όμως δεν σταματήσαμε στην Κωνσταντινούπολη να την πάρουμε, προχωρήσαμε στην Άγκυρα. 50 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα είμαστε από το 1921 μέχρι το 1922 και δεν μπαίναμε μέσα. Γιατί αυτές οι εντολές είχαν δώσει μεγάλες δυνάμεις. Είχαν συμφωνήσει με τον Κεμάλ για τα πετρέλαια της Μοσούλης, οι πετρελαϊκές εταιρείες. Άλλη πληγή αυτή. Οι εταιρείες ενέργειας. Οι πολυεθνικές είναι ένας καρκίνος που είναι σαν αράχνη και έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο και κάνουν κουμάντο. Ελέγχουν το πολιτικό σύστημα, ελέγχουν το οικονομικό σύστημα, ελέγχουν το τραπεζικό σύστημα. Και όπως καταλαβαίνεις, πρέπει για να αντισταθείς αυτούς χρειάζεται πολύ κόπος και πολύ προγραμματισμός, γιατί έτσι να βγαίνεις σε μια πορεία μια ώρα και μετά να πηγαίνεις να πίνεις καφέ στο Σύνταγμα δεν λέει κάτι. Έτσι θέλει υπομονή και πρόγραμμα. Και δυστυχώς, Γρηγόρη, για να κάνεις πρόγραμμα και να μαζέψεις μια ομάδα είναι πολύ δύσκολο, γιατί ελέγχουν τις επικοινωνίες. Είδες τώρα, ελέγχουν όλα τα κινητά τηλέφωνα. Πώς θα γίνει αυτό? Κάποιος δεν θα βρεθεί αφελής να χρησιμοποιήσει το κινητό τηλέφωνο?
1: Σίγουρο.
2: Έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψεις. Αυτό το σύστημα είναι από την εποχή του Φαραώ χτίζεται, 4.000 χρόνια. Η φρουρά του Φαραώ το έχει φτιάξει.
1: Άμα ο λαός καταλάβει και καλλιεργήσει το μυαλό του και αποκτήσει αντίληψη, όλα αλλάζουν, Δημήτρη, για μένα.
2: Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξει την παιδεία ριζικά. Ναι. Πρέπει να αλλάξει την παιδεία ριζικά και να τον ξυπνήσει το λαό. Η παιδεία φροντίζει και τον κοιμίζει, παράγει ραγιάδες. Τι σου λένε, πήγαινε στο εξωτερικό να βρεις την τύχη σου. Γιατί δεν μην δημιουργείς τις συνθήκες στην Ελλάδα να μείνουν εδώ οι επιστήμονες, οι Έλληνες? Γιατί καταστρέφεις, τους στέλνεις στο εξωτερικό σαν να έχεις ένα σωλήνα και να φτιάχνεις επιστήμονες για τις ξένες πολυεθνικές? Γιατί είσαι εθελόδουλος. Οι κυβερνήσεις είναι εθελόδουλες και δουλεύουν για τις πολυεθνικές. Γιατί οι κυβερνήσεις από εκεί αμείβονται, από τις πολυεθνικές. Και στέλνουν τον πληθυσμό σκλάβους Έλληνες να δουλέψουν για τις πολυεθνικές. Χωρίς ελεύθερη βούληση τους φυτεύουν στο μυαλό ότι πρέπει να πάω σε μια ξένη χώρα για να βρω μια καλύτερη ζωή. Γιατί εδώ σε έχουν εξαθλειώσει. Είναι το πλάνο τέτοιο, το σχέδιο, η εξαθλίωση της Ελλάδας, που πρέπει να τροφοδοτήσει τις πολυεθνικές με τα καλύτερα μυαλά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τι να πω, είναι ένα παλιό σχέδιο που εξελίσσεται χρόνια τώρα. Γρηγόρη,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Τι άλλο να πω?
1: Υγεία και ευλογία να έχεις, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, τα είπες όλα.
2: Έγινε.
1: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου. Ακούσαμε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για όλα όσα μας είπε. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνάνια, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα, Νότος Νιούς στη Ρόδο. Τι άλλο θέλετε, μωρέ? Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Τι άλλο θέλετε, πείτε μου! Τι θέλετε? Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8. Τι θέλετε? Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Θέλω να έχετε το νου σας. Αύριο έχουμε μια μέρα σημαντική, γιατί θα έρθει ο δημοσκόπος εδώ πέρα να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, για τα ποσοστά, για όλα αυτά που γίνονται και για τις εκλογές που έρχονται το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δέχομαι, έτσι, αν δεν έρθουμε Σεπτέμβριο θα πάει Μάρτιο. Μέχρι τον Μάρτιο θα έχει χάσει 20%, θα έχει χάσει. Τα λέμε αύριο, καλό μεσημέρι, καλά να περνάτε ό,τι και αν κάνετε. Και μην ξεχνάτε, ψηλά οι ελληνικές σημαίες. Αφιερωμένο στο Μαξίμου. Έλα κουλή. Έλα Σπύρο.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στις Αφίδνες. Η φωτιά τέθηκε χωρίς ενεργό μέτωπο μέσα σε μόλις 40 λεπτά χάρη στην κινητοποίηση 65 πυροσβεστών, 20 οχημάτων και 3 ενέργειων μέσων. Για τα αίτια της φωτιάς διενεργεί έρευνα το ανακριτικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπη προσωρινά η κυκλοφορία στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας πριν από τα διόδια. Πλήρως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό στο δρομολόγιο Κηφισιά προς Πειραιά και τη γραμμή 7 του τραμ Ασκληπείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος κατόπιν νεότερης εντολής της ελληνικής αστυνομίας, όπως ανακοίνωσε η Στασή. Τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά σε ολόκληρο το δίκτυο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι των αρχών στο πρατήριο υγρών καυσίμων στο Πειραιά, όπου είχε αναφερθεί η πιθανή διαρροή αερίου. Οι αστυνομικές αρχές, διερευνώντας τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, εξετάζουν εξονυχιστικά το επαγγελματικό του περιβάλλον και τυχόν πρόσωπα που συνδέονται με το χειρισμό των πολύκροντων υποθέσεών του, συμπεριλαμβανομένων δικογραφιών για ναρκωτικά. Παράλληλα, στο ερευνητικό μικροσκόπιο τίθενται και οι προσωπικές του εμπλοκές, λαμβάνοντας νομικά υπόψη την ευρύτερη πορεία του και παλαιότερη δικαστική του περιπέτεια αναφορικά με κατηγορίες από τις οποίες ωστόσο είχε αθωωωθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την δεύτερη εν ψυχρό δολοφονία δικηγόρου μέσα στο ίδιο του τον επαγγελματικό χώρο. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η εν ψυχρό δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφυρόπουλο τον Οκτώβριο του 2017 στο γραφείο του στα Εξάρχεια, όπου οι δράστες, λειτουργώντας ως εκτελεστές για λογαριασμό της αποκαλούμενης μαφίας των φυλακών με κίνητρο τον ομό εκβιασμό, τον πυροβόλησαν θανάσιμα. Σε καθεστώς κόκκινο συναγερμού βρίσκεται σήμερα η Αττική λόγω του κύματος καύσων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται και οι αστυνομικές δυνάμεις λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Για την προστασία του λεκανοπεδίου Αττική εφαρμόζονται αυστηρές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε όλα τα δάση, τα άλση, τα πάρκα και τους ορεινούς όγκους όπως η Πάρνηθα, η Πεντέλιο, η Μητός αλλά και ο Λόφος Λυκαβητού. Στην επιχείρηση συμβάλλουν δεκάδες περιπολικά και ομάδες της Δίας, οι οποίες διενεργούν εξονυχιστικούς ελέγχους και περιπολία σε 24-ωρη βάση για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Το Υπουργείο Εργασίας έχει επιβάλει υποχρεωτική παύση όλων των υπαίθριων εργασιών και των διανομών με δίκυκλα στην Αττική από τη 1 έως και τις 5 το απόγευμα. Οι παραβάσεις θα τιμωρούνται με 2.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έναρξη της διαδικασίας θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου. Στο εδόλιο θα καθίσουν οι βουλευτές Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κώστας Κρέκας για αδικήματα ηθικής αυτουργίας, απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων του 2021 στο πλαίσιο ευρύτερης δικογραφίας, όπου οι εμπλεκόμενοι είναι 22 πρόσωπα. Οι υποθέσεις για ακόμα 7 πολιτικούς τέθηκαν στο αρχείο. Σε πρωτοφανή κοινοβουλευτικό πόλο εξελίσσεται πλέον η συμπαγής ομάδα των 51 ανεξάρτητων βουλευτών που υφίστανται στη Βουλή των Ελλήνων. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές αριθμητικά ισοδυναμούν πλέον με ένα ολόκληρο κόμμα της τάξης του 18%. Στη μακρά αυτή λίστα προσθέθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του πριν από λίγες ώρες. Στην διεθνή επικαιρότητα, έφοδος στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φραγκφούρτη, πραγματοποίησαν οι εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για παλαιότερες ύποπτες συναλλαγές της θυγατρικής της Postbank την περίοδο 2008-2010. Στο στόχαστρο των αρχών βρισκόνται οι λεγόμενες συναλλαγές CAM-CAM που αφορούν στρατηγικές αποφυγής καταβολής φόρου επί των μερισμάτων. Ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως ως τρίτο μέρος στην υπόθεση. Ανεβαίνει ο διπλωματικός πυρετός στις Βρυξέλλες για να σπάσουν οι Ευρωπαίοι το αδιέξοδο σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, το οποίο εξακολουθεί να παγώνει η Ελλάδα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προβάλλει στεναρή αντίσταση στους περιορισμούς παροχής υπηρεσιών σε ρωσικά πλοία μεταφοράς LNG προς τρίτες χώρες, πιέζοντας για όριστη εξαίρεση υπέρ της ελληνικών

0: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Εντάξει.
5: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
6: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
7: Δεν μπορεί κύριε Χαουτιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
8: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
9: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
10: Δύσκολη.
9: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
11: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Ο αδερφός της.
13: Ο αδερφός της.
12: Ο Αντώνης.
14: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
15: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω.
12: Λαδιέ, σε παρακαλώ.
15: Δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί. Ξαναμωράθηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού που δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
12: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
13: Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
12: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
13: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
12: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
13: Και βρήκες ατασταλείς τα βιβλία.
12: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
13: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
13: Ε?
16: Η ανίκανη.
13: Τι πες?
16: Η άξιστη.
13: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
13: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίχτησαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Είτε ποτέ. Είτε χάρμαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο Γαβίλος Καλκιώτης, στον ήχο Θοδωρής Παρμπαρής. Σήμερα έχουμε διπλή ενημέρωση. Το βράδυ, 9 η ώρα, θα δείξουμε τα καινούργια κουρεμάτα, τις καινούργιες επιτυχίες που κάναμε. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Μεγάλα κουρεμάτα σε νέες υποθέσεις. Μείνετε μαζί μας σήμερα, θα τα ανακοινώσουμε και το βράδυ θα τα δείξουμε. Και βέβαια, Σαββατοκύριακο ξεκουραζόμαστε και Δευτέρα όμως, έχουμε μεσημέρι μάχη, βράδυ έχουμε αλέρτ και 8 η ώρα πάμε να σπάσουμε το ρεκόρ στην ενημέρωση και στην αλληλεγγύη. 8 η ώρα στις πλατφόρμες, πες στο Χαλκιώτη, μιλάει η κοινωνία, μιλάει ο απλός πολίτης.

Να πω για άλλη μια φορά μεγάλο ευχαριστώ. Η ζωντανή εκπομπή που γίνεται στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχει εντυπωσιακή απήχηση. Αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί για μια ακόμα ημέρα στο πρώτο Οικονομία. Σήμερα έχουμε σημαντικές εξελίξεις για τα χρέη, την ακρίβεια, τις τράπεζες και φυσικά για όλους τους επηρεάζουν την τσέπη του πολίτη. Να πω για άλλη μια φορά, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο κούρεμα και κανένα κούρεμα προηγούμενο δεν μπορεί να προεξασφαλίσει το επόμενο.

0: Πάμε λοιπόν να πούμε ότι από ό,τι ακούσατε και στο δελτίο, πληστηριασμοί αρχίζουν και γίνονται καθημερινότητα. Να πούμε όμως εμείς ότι σήμερα ανακοινώσαμε στον πελάτη ότι σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Άρα καταλαβαίνετε ότι λύθηκε το θέμα. Άρα πετύχαμε την αναστολή του πληστηριασμού, τη ρύθμιση χωρίς προκαταβολή. Άρα διεκδικούμε για εσάς την καλύτερη λύση και πάντα προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να φέρουμε το καλύτερο από εσάς. Το καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς. Άρα όλοι θα πρέπει να καλέσετε και να ενημερώσετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς για το επόμενο καταπληκτικό κούρεμα ή ρύθμιση προνομιακή που μπορεί να πετύχει και να είσαστε εσείς. Άρα 2-10-49-64-569, καλέστε τώρα, ενημερωθείτε ποιες είναι οι δυνατότητες μπορεί να έχετε. Μην το αφήνετε. Θα πούμε και άλλο έτσι να πάρετε λίγο ψυχολογία. Νέες εγκρίσεις είναι όλες αυτές που λέω. 280.000 το αρχικό ποσό, 50.000 το κούρεμα, 10.000 το ποσό, 3.600 το κούρεμα, 29.000 το ποσό, 10.000 το κούρεμα, 61.457 ήταν το αρχικό ποσό, το ποσό που ήθελε και ζήταγε από τον οφειλέτη και του κουρέψαμε 49.165. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 2-10-49-64-569, από όλη την Ελλάδα για όλη την Ελλάδα. Μην φοβάστε, καλέστε 2-10-49-64-569. Κάντε πράξη αυτό που λέμε από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όλα τα ελληνικά γελισσία, για λύσεις. Όχι ότι και ότι θα πάω στο Χαλκιώτη. Επιστρέφουμε με πολιτική και θα πάμε πάλι στα δάνεια. Πάμε λίγο πολιτική.
1: Μιας λογικής, τα 5 μέτρα.
0: Με διόρθωσε ένας φίλος. Όχι πολιτική, αφού λέει εσύ δεν κάνεις πολιτική ζήτηση. Κοινωνική, ναι, κοινωνική. Εντάξει, το ίδιο είναι. Κοινωνική.

πριν πάμε εκεί να πούμε ότι παρόλο που εμείς είπαμε νέα επιτυχία, νέο κορεμαφυλής, νέα αναστολή πληστηριασμού, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ πριν υπογράψετε οτιδήποτε. Πότε αξίζει να γίνει μια διαπραγμάτευση, ποια διαπραγμάτευση είναι αυτή που ταιριάζει σε εσάς, δεν είναι απλά τα πράγματα. 2-10-49-64-5-6-9. Και τώρα απευθύνομαι σε όλους τους φίλους και στους φίλες του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Μάχη FM, alert, μπορείς να το σώσεις. Όλους εδώ στους φίλους που μας ακούνε, μας θυμούνε και εδώ στις εκπομπές και στο το βράδυ είπαμε 8 με 9, μην το χάσετε. Σε όλους που βλέπουν το alert, το μπορείς να το σώσεις και βέβαια όλες τις εκπομπές και όλες τις εκπομπές και στο Μάχη FM. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι η εξής. Αυτό που σας κρατάει πίσω, αυτό που δυσκολεύει πραγματικά τη ζωή σας, που το βράδυ σας αφήνει να κοιμηθείτε, τι είναι? Τα δάνεια, η ακρίβεια, οι λογαριασμοί, οι οφειλές, το άγχος. Εσύ που είσαι νέος τώρα και δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Εσύ που είσαι ο πατέρας και λες στο παιδί μου τι θα κάνει, ρε παιδί μου. Ο παππούς και η γιαγιά που σκέφτονται το εγγόνι μου, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Ο νέος που διάβαζε ώρες για να πάρει το μαγικό εισιτήριο, αλλά μένει στο Βόλιο και πρέπει να έρθει στην Αθήνα. Οι γονείς και οι δύο βγάζουν μαζί και οι δύο 1,5 χιλιάρικο. Πώς θα σπουδάσω, σου λέει ο άλλος. Μήπως να μην πάω. Όχι να πας. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? 2-10-7-18-000. 2-10-7-18-000. Παρακαλώ, βγείτε και πείτε τι θα θέλατε να αλλάξει αύριο το πρωί. Βλέπατε τον κύριο Πρωθυπουργό στον δρόμο μας. Και ήθελα να του πείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, σας αγαπάμε, σας σεβόμαστε, αλλά αυτό. 2-10-7-18-000. 694-363-5451. Τι είναι αυτό που σας ξυπνάει τα βράδια? Τι είναι αυτό που σας αφήνει να κοιμηθείτε? Τι είναι αυτό που βαρύνει την ψυχή σας? Τι είναι?

0: Γεια σου Ρενάκη, καλό απόγευμα στις Πέτσες. Μπορεί να έρθουμε καμιά βόλτα στις Πέτσες. Θα δούμε, κάτι θα δούμε. Φιλέ, φιλενάδα, εσύ που με ακούς, δεν με νοιάζει τι ψηφίσεις, ψήφισε το Βούδα. Εγώ θέλω να μου πεις το βράδυ γιατί πετάγεσαι. Απ' τα χρέη, γιατί δεν πάει καλά το μαγαζί. Γιατί βάσει μου σε διώξουνε. Γιατί παίρνεις 8 κατοστάρικα και δίνεις 6 κατοστάρικο ενίκιο. Γιατί ήρθε λίγο το παιδί σου και σου είπε πατέρα. Δώσε με ρε εσύ να πάω με τους φίλους μου και εγώ μια βολτά να κεράσω κι εγώ. Ένα χρόνο αυτή με κεράνε, να μην κεράσω κι εγώ. Και εσύ του λες, ξέρεις τώρα, ρε γάμο το. Μήπως σήμερα να με βγεις γιατί δεν έχει καλό καιρό. Και σου λέει, ρε πατέρα, τι καλό, εδώ είναι μια χαρά. Τι είναι αυτό ρε που δεν σε αφήνει και με δεις το βράδυ. Βγείτε ρε με ψυχή, βγείτε με καρδιά ρε. Και πείτε αυτό είναι. Συναντήστε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και του πείτε, και σας πει, πες μου ένα πράγμα. Θα του πείτε, σας αγαπάμε πολύ, σας σεβόμαστε, αλλά. 2-17-18.000, 694-363-5451. Και ό,τι έχει να κάνει τα δάνεια και τις δημόσιες φίλες, τι θα χωριέστε ρε. Αφού και το Χαλκιώτη. Σφραγίδα. Σφραγίδα. Όσους έχω αναλάβει, κανένας δεν έχει χάσει το σπίτι του. Στους περισσότερους έχω κάνει κούρεμα. Όχι σε όλους, αλλά σε πολλούς περισσότερους από ό,τι νομίζετε. Βλέπω βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε ωραία εμπληστηριασμοί, αλλά θέλει προκαταβολές. Υπάρχει τρελή αντιγραφή του Γαβρίλου Χαλκιώτη. Τρελή αντιγραφή. Και λέμε ότι ναι, ο πληστηριασμός θέλει προκαταβολή, αλλά να σήμερα χωρίς προκαταβολή, να αύριο χωρίς προκαταβολή, να έτσι χωρίς προκαταβολή. Γιατί χάνετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ενημερωθείτε σωστά. 2-10-49-64-569. Για όλη την Ελλάδα από την Ελλάδα. Και αν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, τώρα πάρετε φίλους και γνωστούς και συγγενείς. Μπείτε τη Δευτέρα 8 ώρα στις πλατφόρμες. Αν δείτε εκεί τι γίνεται, θα καταλάβετε, σας λέω. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο μας βλέπουν. Για πάμε λίγο. Πάμε γραμμές. Τι είναι αυτό που σας ξυπνάει το βράδυ? Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας.
1: Τα χρέη φυσικά, τα χρέη.
0: Τα χρέη λέτε, σας πετάνε στο... Δεν μπορείς να αφήνω να κοιμηθείτε.
1: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση μόνο.
0: Πέστε μου.
1: Επειδή είμαι στον εξοδικαστικό, είμαι σε ευάλωτη ομάδα ανάπηρου 76% αναπηρία.
0: Μάλιστα.
1: Και πληρώνω 1.600 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να ρωτήσω τώρα, κάτι άκουσα για τις 21 Σεπτεμβρίου ότι κάτι αλλάζει, λέει, στον εξοδικαστικό, δεν ξέρω τι. Ήθελα να μάθω αν μπορώ να κάνω τίποτα για να έχω μια καλύτερη δόση.
0: Να το δούμε αυτό. Έπρεπε αυτό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έπρεπε αυτό να γίνει στην πρώτη φορά. Όλες, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις προνομιακές γίνονται την πρώτη φορά. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτός που χειρίζεται μια υπόθεση. Εγώ λέω ότι όλοι είναι άξιοι. Δεν θα πω. Αλλά όλοι με τρία μας θα βάλουμε την μπάλα στα δίχτυα. Μπήκε μπάλα στα δίχτυα. Καλώς. Δεν μπήκε, κάτι να κάνουμε. Οι διαπραγματεύσεις για μένα θέλουν εμπειρία πάνω από 15 χρόνια. Αυτό εγώ πιστεύω. Άρα ελέξτε, κοιτάξτε ποιοι έχουν εμπειρία πάνω από 15-20 χρόνια και πράξτε τα δέοντα. Δική σας είναι επιλογή, δική σας είναι ευθύνη. Τι είναι αυτό που σας τραβάει πίσω? Τι είναι αυτό που σας γεμίζει νεύρα? Τι είναι αυτό που πετάγεται το βράδυ στον ύπνο? Τι είναι αυτό που αντιμετωπίζετε και στα καλά καθόμενα βάζετε τα κλάματα? Τι είναι αυτό που μιλάτε με φίλους και γνωστούς και λέτε δεν μπορώ? Τι είναι αυτό το δεν μπορώ? Για πείτε το.
2: Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα, ποια κυρία είστε?
3: Η Μαρία είμαι, Γαβρίλα.
0: Πρώτη φορά παίρνω το τηλέφωνο, κύριε.
3: Παίρνω πρώτη φορά, όντως, ναι.
0: Τι κάνεις, Μαραγκή?
3: Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Με τη βοήθεια του Θεού καλά είμαστε.
0: Μάλιστα. Α, όπα.
3: Ναι.
0: Όπα. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα της Αγίας Μαρίνας, βοήθειά μας. Με υγεία και του χρόνου να είμαστε καλά. Υγεία και χαρά σε όλα τα σπίτια. Η Αγία Μαρία να μας βοηθά.
3: Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ θα αναφερθώ, μάλλον θα κάνω ερώτηση για ένα θέμα το οποίο πάει να μας το σερβίρει αυτή η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
3: Μαζί με πάρα πολλά άλλα αρνητικά.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό. Θέλω να μάθω, γιατί υπάρχει μία μεγάλη παραπληροφόρηση, πολλές πληροφορίες δεξιά και αριστερά, τι έχουμε μάθει για τις νέες ταυτότητες.
0: Μάλιστα.
3: Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία, αν θέλεις να μου πεις.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Μαράκη, θα το πούμε.
3: Ωραία, φιλά. Θα σε ακούσω από το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι
0: φιλά,
3: σε όλους.
0: Φιλιά πολλά.
2: Καλώς

0: μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Επειδή έχω μεγάλη αδυναμία στο μαράκι, λοιπόν, μαράκι, άκου. Αυτό που ισχύει είναι ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου, με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι παλιές ταυτότητες δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον ως ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό. Αυτές είναι οι πληροφορίες που μας δίνουν. Όποιος δεν έχει εκδώσει τη νέα ταυτότητα θα χρειάζεται διαβατήριο για να ταξιδέψει. Για τις συναλλαγές μέσα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί καμία αντίστοιχη αλλαγή που να καταργεί την παλιά ταυτότητα. Άρα, για το εξωτερικό. Και από εκεί πέρα, βέβαια, και όλο το παρασκήνιο που κρύβεται με τον έλεγχο της προσωπικότητας. Θα πω και 2-3 πραγματάκια σήμερα.

Πάμε μαγγελιο.gr. Ωραίους, διαβάζω το άθρο. Ωραίους συμμάχους έχετε εκεί στο Μαξίμου. Η σωστή πλευρά της ιστορίας τερνά από την Άγκυρα. Ο Ζελένσκι αποθεώνει Ερντογάν και Φιντάν, ενώ ο ελληνικός λαός πληρώνει το κόστος της στήριξης και την ανικανότητα της κυβέρνησης των αρίστων.

Να είσαι καλά, Ρένα, να είσαι καλά, γιατί μόνο και η πρότασή σου μας υποχρέωσες. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, θα το πω. Θα το πω και στην παρέα, θα το πω και στην Φορτένα, αν είναι να έρθει εκείνη να την κεράσετε ψάρι και κρασί. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ρένα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτός είναι ο Γαβρίλης ο Χαλκιώτης και εκπομπές του και το Μάχη FM. Είμαστε μια παρέα. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ, είμαστε μια οικογένεια. Και σαν οικογένεια πρέπει να τα λέμε όλα. Και για να τα λέμε όλα, έτσι, θα πάμε λίγο στο Voice News. Να δούμε τι λέει το Noise News σήμερα ένα άνθρωπο που έχω επιλέξει. Κατεστραμμένο εκλογικό σύστημα αποκάλυψε ο Τραμπ. Η Κίνα έκλεψε αρχεία 220 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Ξεχάστε το ρώσικο παράγοντα. Ήρθε ο κινέζικος δράκος.

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
2: Πρέπει να σε ενημερώσουμε τώρα σε λίγο, σε 5-6 λεπτά θα μπούμε και στα κόκκινα δάνεια και στους πληστηριασμούς, πώς μπορείτε να τους αποφύγετε, όσο πιο θετικά γίνεται, πιο προνομιακά. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο πολίτης επικοινωνίες από την Τράπεζα Διαχείρισης, θα απαντήσω σε λίγο. Γιατί χρειάζεται σωστή ενημέρωση πριν από οποιαδήποτε συμφωνία? Τι δικαιώματα έχει ένας δανειολήπτης? Μείνετε μαζί μας, σε λίγο θα τα απαντήσουμε όλα αυτά και θα πούμε και παραδείγματα ανθρώπων που είχαν έρθει στο τέλος, έτοιμοι να τα παρατήσουν όλα. Όμως, καλώντας το 210-49-64-569 με το γραφείο μου, βρήκαν την πραγματική λύση. Μείνετε μαζί μας, σε 5 λεπτά και θα πούμε τις περιπτώσεις αυτές και βέβαια 210-49-64-569 για όλες εσάς που χρειάζεστε μια βοήθεια και μια σωστή διαχείριση μετά από 32 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια ασχολούμαι. Αφού ευθυνόμαστε και σε μεγάλες εταιρείες που έχουν σοβαρά χρέη, που εκεί δεν θέλει πια μια ρύθμιση, εκεί θέλει μια διαχείριση της υπόθεσης. Και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες που έχουν εφραγίσει τους λογαριασμούς τους και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, και εκεί μπορούμε να κάνουμε έτσι κάποιες κινήσεις μέσα στα πλαίσια του νόμου, και έχουμε βοηθήσει και εταιρείες πολλές που είχαν θέματα τέτοια να τα ξεπεράσουν. Άρα και αν αντιμετωπίζετε τέτοια φορολογικά θέματα με όλα αυτά τα ωραία μέτρα που υπάρχουν, παρακαλώ καλέστε 210-49-64-569. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε πραγματικά με εμπειρία και αποτέλεσμα. 210-49-64-569, γιατί σίγουρα χρειάζεται βοήθεια, γιατί η ακρίβεια στα βασικά είδη συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά. Πόσο δύσκολο γίνεται να αποταμιεύσει μια μέση οικογένεια? Τι σημαίνει αυτό για δάνειο, λογαριασμού και οφειλές? Να δούμε λίγο το σχόλιο, μια μικρή δήλωση που έχει κάνει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για όλα αυτά τα θέματα με την ακρίβεια.
3: Σήμερα βρεθήκαμε στη λαϊκή αγορά στα Βρυλίσια. Ακόμα η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη για την εσχοκέρδεια στη χώρα αυτή, χτυπώντας τα καρτέλ και κυρίως σταματώντας να ξεζουμίζει με τους άδικους φόρους το φτωχό Έλληνα πολίτη. Είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών και όχι των φτωχών πολιτών, που ειλικρινά είναι απελπισμένοι, δυστυχισμένοι. Και το είδαμε στη λαϊκή στα Βρυλίσια.
2: Πάμε λίγο στις γραμμές. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
4: Μαρίνος από Ήλιον.
2: Αν θέλετε το ραδιόφωνο σας να το κλείσετε.
4: Δεν μπορώ τώρα, είμαι πολύ πιο μέσα, αλλά εντάξει.
2: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση γιατί μικροφωνήσει. Θα πρέπει να πάμε σε άλλη γραμμή.
4: Συγγνώμη, περιμένω όμως 10-20 λεπτά.
2: Ωραία, μιλήστε, αλλά κλείστε το ραδιόφωνο. Κάνει αντίλαλο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.
4: Ναι, εντάξει, ναι, ένα λεπτό λέω.
2: Εντάξει, οκ, για σας, ωραία. Μας ακούτε? Λοιπόν, η καθημερινότητα είναι όπως την ξέρουμε όλοι, οι οικογένειες δυσκολεύονται. Τώρα, ποιος δεν θα ήθελε να κάνει διακοπές? Υπάρχει ένας που δεν θέλει να φύγει διακοπές? Αλλά όταν τα εισιτήρια είναι στον ουρανό, όταν τα νίκια είναι στον ουρανό, όταν το κόστος είναι στον ουρανό, όταν υπάρχουν υποχρεώσεις, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, πρέπει να λύνονται πρώτα. Ορίστε, εσείς.
4: Λοιπόν, κάτι για την ακρίβεια που είπατε.
2: Μάλιστα.
4: Εδώ στο Ήλιον, Περιστέρι, Εγάλεο και Πετρούπολη.
2: Μάλιστα.
4: Όλοι πάνε απ' έξω από τα σούπερ μάρκετ και κοιτάνε αν έχουν πετάξει τίποτε σε τα σούπερ μάρκετ οι υπάλληλοι.
2: Στους κάδους, ε.
4: Λοιπόν.
2: Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό. Μου το έχουν πει κι άλλοι αυτό.
4: Ναι. Μπράβο, ναι. Ο κύριος Πιτσιλής μας έχει τάξει το 25 ότι θα μας έδινε κάτι στο ΚΕΑ. Τίποτες. Μας τάζει τώρα τον Ιούλιο. Τίποτες. Πού πήρανε αυτά τα λεφτά, γιατί είχε βγάλει κονδύλι. Πού πήρανε αυτά τα λεφτά.
2: Πόσα λεφτά παίρνει το μήνα. Πόσα λεφτά παίρνει το μήνα εσείς.
4: Εγώ παίρνω 216.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, και είχε πει ότι θα ανεβεί 50 ευρώ.
2: Πόσο γνωρίζετε εσείς. Πόσο γνωρίζετε εσείς.
4: Εγώ 57. Έχω ατύχημα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
4: Καταρχήν.
2: Μάλιστα.
4: Εντάξει, λοιπόν. Κάτι άλλο. Εδώ στο Ήλιον όλοι οι δρόμοι από κάτω από το Δημαρχείο, όλοι οι δρόμοι και οι πλατείες βρωμάνε και ζέχνουνε. Φτιάχνει μια πλατεία η κυρία Δημαρχίνα, η κυρία Λεβίζου.
2: Μάλιστα.
4: Και την έχει κλείσει από το Πάσχα, μετά το Πάσχα την έκλεισε, ως τώρα δεν την έχει ανοίξει. Και η πλατεία ήταν κανονική.
2: Μήπως για λόγους ασφάλειας και γίνονται κάποια έργα, πρέπει να προστατεύσουν.
4: Τα έργα γίνονται, αλλά τα έχουν παρατήσει, κύριε Χαλικιώτη.
2: Γίνονται ή τα έχουν παρατήσει.
4: Ο κύριος Γαρυφάλου μένει ένα στενό και βγαίνει κατευθείαν στην πλατεία. Μπορεί να σου το πει και ο ίδιος. Εντάξει, τα κονδύλια που πληρώνουμε εμείς ο κόσμος εδώ στο Ήλιον δεν φτάνουν. Θέλουν και άλλα, όχι, θέλουν και άλλα για να φτιάξουν και άλλα σπιτάκια. Κάποια δημαρχίνα και κάποια αντιδήμαρχος. Να φτιάξουν και άλλα σπιτάκια εδώ στο Ήλιον.
2: Τι σπιτάκια.
4: Γιατί δεν τους θα τους χαλάσει.
2: Τι σπιτάκια
4: η τούρτα.
2: Τι σπιτάκια εννοείται. Τι σπιτάκια να φτιάξουν.
4: Σπιτάκια. Τριόροφα, εξαόροφα.
2: Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό, το καταλαβαίνεις, σαν εκπομπή εγώ δεν θα συμφωνήσω, απλά δεν είναι δυνατότητα να πείτε την άποψή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ. Θέλω όμως κάτι πριν κλείσουμε.
2: Ορίστε.
4: Θέλω κάτι,
2: ναι.
4: Χρόνια πολλά στις Μαρίνες.
2: Το είπαμε.
4: Στους Μαρίνους.
2: Μάλιστα. Α, γιορτάζεις, πολύχρονος.
4: Γιατί εμάς το Μαρίνος είναι ιταλικό όνομα, είναι Σαν Μαρίνο.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
2: εσύ γιορτάζεις σήμερα.
4: Γιορτάζω χωρίς λεφτά.
2: Τι να πω ρε φίλε.
4: Θέλω κατσαρίδες και αράχνες.
2: Μάλιστα.
4: Με τα λεφτά που μας δίνει το μήνα ο κύριος Πιτσιλής. Αυτό είναι.
2: Να είσαι καλά, πολύχρονος. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή.
4: Και κάτι άλλο. Πολλούς χαιρετισμούς. Αν με ακούει ο Γρηγόρης ο Σερέτης.
2: Μάλιστα.
4: Είναι πολύ σωστός και να δίνει και άλλες σφαλιάρες. Στη Νέα Δημοκρατία. Σφαλιάζει μπορεί.
2: Εννοείς που να είμαι ειδήσει, όχι σφαλιάζει, δεν μιλάμε για βία ποτέ εδώ. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, συνεχίζουμε.
5: Έλα, καλησπέρα.
2: Και τουλά.
5: Τι κάνεις.
2: Είσαι στο νοσοκομείο.
5: Όχι, δεν είμαι στο νοσοκομείο, είμαι με θρόμβο στο κρεβάτι.
2: Είσαι ένα νοσοκομείο όμως.
5: Όχι τώρα. Α, τώρα όχι.
2: Ωραία. Πώς είσαι τώρα.
5: Κάπως καλύτερα.
2: Μπράβο.
5: Τέλος πάντων, να ξέρω, φοβάμαι για το χειρουργείο, κατάλαβες. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Πες μου.
5: Εμάς μας χρωστάνε κάτι λεφτά και δεν τα έχουμε πάρει. Κάποιοι γνωστοί μας...
2: Ναι.
5: Τα έχουν πάρει. Ναι. Και εμένα είπαν ότι τα έχει πάρει. Επειδή έχει πεθάνει ο άντρας μου.
2: Μήπως θα είχε πάρει και δεν το ήξερες.
5: Δεν μπορούμε να το δούμε. Εμείς δεν μπορούμε να το δούμε.
2: Να το δούμε.
5: Οι υπογραφές δεν υπάρχουν.
2: Να το ψάξουμε, βεβαίως να το ψάξουμε. Αλλά
5: μήπως θα παρακαλώ πάρα πολύ
2: να το πούμε, αγάπη μου, βεβαίως. Λοιπόν,
5: σε παρακαλώ.
2: Ναι, να το δούμε.
5: Ευχαριστώ, χαιρετισμού σε όλους.
2: Φιλιά.
5: Σε καλά.

Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Γαβρίλος Χαλκιός στο μικρόφωνο. Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5, πρώτο οικονομία. Μιλάμε λίγο κοινωνικά, λέμε λίγο τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης. Δίνουμε το λόγο σε όλους εσάς, ανεξάρτητα από χρώματα και κόμματα, να πείτε την άποψή σας. Δεν λογοκρίνουμε κανέναν, φτάνει να υπάρχει μια κόσμια συμπεριφορά για να μην έχει πρόβλημα το κανάλι. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9. Σήμερα, μην χάσετε την εκπομπή. Τρομερή εκπομπή, νέα κουρέματα, νέα ελπίδα. Μια βάση για τον επόμενο, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι κάθε ένα κούρεμα μπορεί να προδικάσει το επόμενο. Κανένα κούρεμα δεν μπορεί να δώσει μια εγγύηση για το επόμενο. Έστω και αν είναι δύο αδέλφια στην ίδια οικογένεια. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Όμως καθημερινά ανακοινώνουμε προβλήματα που λύνονται με τη δική μας παρέμβαση. Άρα 2-10-49-64-5-69 μπορείτε να πάρετε κι εσείς τη σωστή ενημέρωση, και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για την ελευθερία, για τη λύση και την απαλλαγή μέρος του δανείου για τη σωστή διαχείρισή του. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι τα μεγάλα χρέη δεν σημαίνουν αδίέξοδο. Υπάρχουν και λύσεις. Αντιμετωπίζουμε και μικρά και μεγάλα δάνεια. Τα μεγάλα δάνεια μπορώ να σας πω ότι είναι η καθημερινότητά μας. Οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Δυστυχώς, εμάς δεν έχει έρθει καμία εύκολη υπόθεση. Να πει ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εύκολη. Είναι όλοι, μιλάμε και όλοι μου λένε, μα καλά, πήγα εδώ, μου πει όχι, πήγα εδώ, μου πει όχι, πήγα εδώ, μου πει όχι, και εσύ πώς στόλισες. Υπάρχει μια προσέγγιση, υπάρχει ένας δρόμος που ακολουθούμε εμείς, και συνήθως αυτός ο δρόμος φέρνει και κούρεμα, αλλά πάντα προστατεύει το σύνολο των ακινήτων. Βλέπετε, είμαι διστακτικός, γιατί δεν ξέρω για δικές σας περιπτώσεις, αν πάρετε τώρα στο 2-10-49-64-5-69, τι μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να είμαι σοβαρός, θέλω να σε κοιτάω μέσα στα μάτια, να σε ακούω, να με ακούς και να λέμε αλήθεια. Κάτι που έχει λείψει πολύ. Μπορώ, δεν μπορώ. Γίνεται, δεν γίνεται. Και πάνω απ' όλα όμως πρέπει να είσαι σωστά ενημερωμένος. Γιατί οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε μεγάλη οφειλή αξίζει μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Μην αποφασίσετε μόνοι. Ενημερωθείτε πριν κάνετε το επόμενο βήμα. Καλέστε για επικοινωνία για ενημέρωση στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. Αν δεν προλάβατε να γράψετε το τηλέφωνο, το πω άλλη μια φορά. 210-49-64-569. Μπείτε στα δικά μου social, στο Facebook, Γαβρίλος Χαλκιώτης, ακολουθήστε μας, ακολουθήστε σελίδες μας. Τη Δευτέρα μην λείψετε, 8 η ώρα που έχουμε το live στο alert, live στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σκοτωμός. Χιλιάδες κόσμος μας εμπιστεύεται, χιλιάδες κόσμος συμφωνεί, διαφωνεί, κόσμια, και βγαίνει από εκεί αυτό που μου αρέσει στη δημοκρατία, ο καθένας λέει την άποψή του, τη στηρίζει και βγάζουμε όλα τα συμπεράσματά μας. Στα κόκκινα δάνεια, στις διαχείρισεις των δημοσίων οφειλών, θα σας πω ότι η βασική αρχή είναι να μην διαπραγματεύεστε, να μην αποφασίσετε μόνοι σας. Ενημερωθείτε σωστά πριν κάνετε το επόμενο βήμα. Η στρατηγική, η σωστή στρατηγική μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη μιας υπόθεσης. Και τώρα που το ακούτε εσείς και λέτε μα λόγια, ρωτήστε αυτούς που ήταν έτοιμοι να τα παρατήσουν, ρωτήστε αυτούς που είχαν κλείσει μεταφορικές για πάντα πράγματα τους οι άνθρωποι και ακόμα είναι μέσα και περνάνε μια χαρά. Όσο μεγάλη και αν είναι φιλή, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για σωστό σχεδιασμό. Το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για το σωστό σχεδιασμό. Εξετάζουμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά. Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Εξετάζουμε λοιπόν την κάθε υπόθεση ξεχωριστά με απόλυτη χεμήθεια και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση για τη δική σας περίπτωση, για την επιχείρησή σας, για το εργοστάσιο σας, για τη βιοτεχνία σας. Η εμπειρία κάνει διαφορά σε απαιτητικές υποθέσεις. Εγώ ασχολούμαι με το αντικείμενο 32 χρόνια, έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου. Αντιλαμβάνεστε ότι η εμπειρία είναι για μένα
το βασικό γνώρισμα, το βασικό εφοδίο που πρέπει να πάμε στον οικονομικό πόλεμο, στην οικονομική διαφορά δηλαδή, υπηρεσίζοντας πάντα εσάς, πάντα εσάς. Διεκδικούμε τη δυνατή βέλτιστη λύση για κάθε περίπτωση. Όσο και αν σας φαίνεται σας δύσκολο, όσο και αν φαίνεται βουνό, να πω για μια περίπτωση με leasing. Δηλαδή αν είναι με leasing, ξέρετε, είναι τα πιο δύσκολα, δεν κουρεύεται ποτέ τίποτα. Κι όμως, η υπόθεση που 13 χρόνια δεν μπορούσαν να την κλείσουν, την κλείσαμε. Και την κλείσαμε προνομιακά και την κλείσαμε και με κούρεμα. Βάζω σαν παράδειγμα τα leasing, είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο δυσκολότερο υπάρχει. Και όμως, φέραμε αυτό που έπρεπε να φέρουμε. Την καλύτερη λύση. Και συγκεκριμένη περίπτωση είχε και κούρεμα. Και θα σας δώσω και μια συμβουλή. Μην αφήνετε το χρόνο να αποφασίζει για εσάς. Ενεργήστε έγκαιρα. Η πρώτη σας νίκη είναι η σωστή ενημέρωση. Ελάτε να μπορέσουμε να φέρουμε τη λύση στις υποχρεώσεις σας, να μπορείτε να κοιμηθείτε άνετα το βράδυ. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έρχονται και μου λένε, σε βλέπω στο αλέρ Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9, παίζουν και κάποιες επαναλήψεις, με εσένα ξυπνάμε, με εσένα κοιμόμαστε. Και εγώ με εσάς κοιμάμαι και με εσάς ξυπνάω. Δικά μου δάνεια αν ήταν, δεν θα ασχολούμαι τόσο πολύ. Όμως επειδή είναι δικά σας και με πιστεύεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εγώ από αυτή τη δουλειά ζω, βιοπορίζομαι. Προσπαθώ να μην στεναχωρήσω κανένα. Προσπαθώ λίγο χαμόγελο, λίγο πείραγμα να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί στα γραφεία μας έρχονται άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Και μας ανοίγουν την ψυχούλα τους και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μακάρι να μπορούσαμε να το πετύχουμε σε όλους, να γίνονται μεγάλα κουρέματα. Όπως αυτό τα 711.000 ευρώ που γίνανε στις 150.000. 50%, 60%, 30%, 40%. Ρυθμίσει και χωρίς κούρεμα. Κανείς όμως, μα κανείς, δεν έχασε την περιουσία του όταν εμείς αναλάβαμε να το χειριστούμε. Κανένας. Και ούτε πρόκειται.

Και να μην ξεχνάτε ότι οι δύσκολες υποθέσεις είναι η καθημερινότητά μας. Κάθε περίπτωση εξετάζεται προς σοβαρότητα, στρατηγική και απόλυτη χυμήθεια. Μην θεωρείτε εσείς ότι επειδή έχετε μια δύσκολη υπόθεση δεν υπάρχει λύση. Κάνετε λάθος. Ενημερωθείτε σωστά, καλέστε στο 210-49-64-569, ενημερωθείτε σωστά, πάρτε όλη την πληροφορία και αφού καταλάβετε τι έχει συμβεί και αφού καταλάβετε ποιες επιλογές έχετε, είτε σε τράπεζες, είτε δημόσιο φιλές, παρακαλώ πολύ, πράξτε τα δέοντα. €75.000, αυτό μου το πάνω τώρα στον δρόμο, έκλεισε τα 25. Και με περιουσία ο δανειολήπτης. Σταματήσαμε ληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Αυτά γίνανε σήμερα. Νέα επιτυχία. 2-10-49-64-569. Ενημερωθείτε όλοι εσείς που έχετε πληστηριασμούς. Πάρτε και τη δική μας άποψη. Κάναμε κουρέματα. 2-80-50.000 κούρεμα. 10.000-4.000 κούρεμα. Τώρα παιδιά τα συγκλοποιώ. Έτσι είναι 3.600, λέω 4. Είναι 10.500, λέω 10. 29.000. Το δάνειο του κουρέψαμε 10.000. Και ακούστε και ένα άλλο τώρα, έτσι. Ακούστε και ένα άλλο, απίστευτο. Αυτό θα νομίζετε, έλα μωρέ, μπερδεύτηκε, αποκλείεται. Όχι, δεν έχω μπερδευτεί καθόλου. Στις 61.000 ευρώ κουρέψαμε τα 50. Να πω λοιπόν σε φίλους γνωστούς και συγγενείς, ξαδέρια, κουμπάρι, ότι αν και εφόσον δεν είχε ρυθμιστεί αυτό το δάνειο με τη δική μου την παρέμβαση, με τη σωστή διαχείριση διαμεσολάβηση, σωστή διαμεσολαβητή που είμαι, ο κύριος θα είχε πληστηριασμό ή η κυρία στις 61.000 ευρώ συν τόκους. Στην έξοδα. Μην ακούτε αριστερά και δεξιά φωνές. Αυτούς τους χαρακτηριστικούς της κάθε εποχής που τα ξέρουν όλα. Μην φοβάσαι και τελικά, αν χάσεις το σπίτι σου, έλα μωρέ, εγώ μια άποψη είπα, δεν μπορούσα να πας σε έναν ειδικό. Ο ειδικός λοιπόν που μπορείς να πας είναι αυτός που ξέρει και έχει αντιμετωπίσει χιλιάδες τέτοιες υποθέσεις, γιατί αυτή είναι η δουλειά του και όχι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όχι λόγω ειδικότητας, λόγω επαφής. Και για μένα, επειδή αυτές είναι δύσκολες υποθέσεις, όλοι είμαστε καλοί, καλά παιδιά όλοι, αλλά για τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις θέλω εμπειρία πάνω από 15-20 χρόνια. Στο αντικείμενο όχι, σε αυτό, στο ίδιο, εδώ στα δάνεια. Θέλω στα δάνεια. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχω εγώ ή ένα συγγενής μου, ένα αξίωμα, σημαίνει ότι τα ξέρω όλα. Είμαι η κόρη του τάδε, ο μπαμπάς μου είναι αυτό και σημαίνει το ξέρω όλα. Όχι, εκεί δεν μετράνε αυτά. Ούτε η εφημερή δύναμη μπορεί να έχει κάποιος, γιατί αυτά είναι εφήμερα. Η γνώση όμως δεν τη χάνεις ποτέ. Σήμερα είσαι εδώ, αύριο είσαι εκεί, μεθαύριο στα Γιάννα, μεθαύριο στην Κρήτη και εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα. Εμείς φωνάζουμε όλο τον κόσμο. Λέω, για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. Μα είσαι εγωιστής. Μα είμαι, ναι, είμαι. Για τα 711 χιλιάρικα που τα πήγαμε σε 150.000, τι πιστεύετε, ότι ήρθε πρώτο σε εμάς ή γυρίσει τους πάντες και τα πάντα. Και το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Μια φίλη της είπε, πάρε και κύριε παιδί μου, ξέρω τι σου λέω. Και τα 711.000 γίνανε 150. Υπογεγραμμένο. Γι' αυτό νομίζω ότι αν εσύ έχεις προβλήματα τώρα με τράπεζες και φαν. Κάλεσε τώρα, δεν σου πω να πάρεις εδώ στο ραδιόφωνο, γιατί μου έχετε πει πολύ, δεν θέλω να ακούγεται τη φωνή μου. Σεβαστό. Κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει, ας είσαι από τη Θράκη, είσαι από την Κρήτη. Δεν με νοιάζει, μπορώ να βοηθήσω και από απόσταση. Ξέρω τι σας λέω. Έτσι αλλιώς οι αποφάσεις εδώ παίρνουν την πελατοκεντρικά, δηλαδή εδώ από την Αθήνα. Σας παρακαλώ πολύ, μην αφήνετε την πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει και να αλλάξει τη ζωή σας. Να μην την εκμεταλλεύεστε. Άρα καλέστε, επικοινωνήστε με το 210-49-64-569. Έχω διαταγή πληρωμής. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω πρόγραμμα ληστηριασμού. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πάνω να διαπραγματευτώ όλα απορριπτικά. Έχασα τον νομοκατσέλη, έχασα τον εξοδικαστικό, έχασα τη διαμεσολάβηση. Τι να κάνω. Θα ήθελα να μην τα έχετε κάνει όλα αυτά για να το προλάβουμε. Γιατί όλα αυτά θα σας φορτώσουν πάνω χαζά έξοδα. Αλλά τι να σα πω. Υπάρχει το 2-10-49-64-569. Ο πρωτοπόρος, ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης, ο οποίος πριν 14 χρόνια τα δείξαμε τα κουρέματα στο μακελιό, όταν οι άλλοι δεν ήξεραν καν τι είναι το κούρεμα, στο δάνειο. Πέστε μου εσείς ποιος μιλάει πριν 14 χρόνια για κουρέματα, ένα τλάθουμε τελείως τώρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, υπάρχει λύση για σας. Μπορείς να το σώσεις που θα πούμε σήμερα στις 8 η ώρα.
για όσους θα μας καλέσουν, για όσους θα μας εμπιστευτούν, για όσους θα μου πούνε είσαι τελευταία μου ελπίδα. Μπορείς, μπορώ. Πάμε. 2, 10, 49, 64, 5, 69.

Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι κλασικό, με ένα τραγούδι που ακούγεται με ηρεμία, Γιώργιου, το λογαριασμό.

0: Αν λοιπόν εσείς έχετε αυτά τα προβλήματα, είναι ευκαιρία να καλέσετε 2-10-49-64-569 σε όποια κατάσταση και αν είσαστε. Πάρτε την άποψή μας, ενημερωθείτε, να είστε σίγουροι ότι δεν θα χάσετε ποτέ. Πάμε, αν έχετε ένα κινητό και θέλετε να το πουλήσετε, έχουμε ένα σύστημα προώθησης που μπορούμε να βοηθήσουμε και κάνουμε τη διαφορά όσο μπορούμε να το δείχνει περισσότερος κόσμος. Σας λέω τη Δευτέρα, στα live μας λέει 1,5 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε. Ή μια επιχείρηση που θες να πουλήσει, θες να αγοράσει ένα κινητό, θες να πουλήσει ένα κινητό. Έχουμε ωραία κινητά, πολύ φτηνά, σε πολύ καλές τιμές. Έχουμε στην Αμφιάλη, έχουμε στην Οίκαια, έχουμε και στην Αγία Βαρβάρα. Έχουμε καλές τιμές, έχουμε καλά κινητά. Αν έχεις κάποια μετρητά, μπορούμε να βοηθήσουμε και στο δάνειο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αν δεν σας δω το βράδυ, εγώ θέλω να σας δω όλους 8 με 9. Στο Alert μπορεί να το σώσει νέα εκπομπή. Για όσοι μπορούν να πιάσουν το Alert, μπορεί να χτυπήσουν Alert TV Live. Θα το δείτε. Και βέβαια καλή ξεκούραση. Και τη Δευτέρα ξεκουραστείτε, γιατί Δευτέρα έχει εκπαίδευση γερή. Μάχη FM 99,8 4 με 5. Το βράδυ 8 η ώρα Alert. Κουρέματα και λύσεις. Και Δευτέρα το πανηγύρι Alert. Ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούμε Λιόλιου, μη φύγει κανείς. Μη φύγει κανείς. Στέφανος Χίος, δυνατός ραδιομακελάριδες. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε το βράδυ ή αλλιώς τη Δευτέρα. Να προσέχετε.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης, τρία χρόνια μετά τη δολοφονία του 38χρονου επιχειρηματία Δημήτρη Νίνου, νέα στοιχεία στο φως. 45 μέρες μετά τη συνέντευξη του πατέρα του στους ραδιομακελάριδες, βρήκε το παιδί του σκοτωμένο σε χαντάκι. Τι είχε πει για Μητσοτάκη, Μαρέβα και πρωθυπουργικό ανιψιό. Βαριά δικαστική ήταν Γρηγόρη Δημητριάδη στη δίκη με θύμα του Πρέντετορ. Έκανε αγωγή τρομοκράτησης, την έχασε και πλήρωσε και 7.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Λίγοι αλλά έντιμοι οι δικαστές που αποδίδουν δικαιοσύνη. Τεράστιο σκάνδαλο για το Ταμείο Ανάκαμψης που το έκαναν Ταμείο της Ολιγαρχίας. Πάνω από το 80% των δεκάδων δισεκατομμυρίων πήγαν σε χορηγούς, κολλητούς και συμμαθητές της φαμίλιας Μητσοτάκη. Υπογραφή του σκανδάλου Κυριάκος Πυρακάκης. Οι Χούθοι κλείνουν και τη διόρυγα του Σουέζ μετά τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από 120 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο το Σεπτέμβριο. Κλαίνε μανούλες στην Ελλάδα με βενζίνη μέχρι και τα 2.30. Στο μακελιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Έχουν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό όταν ο γνωστός ποινικολόγος

0: αγόρια.
1: Θερίζει και έχει απόγνωση ο λαός. Όσο συνεχίζει.
0: Ο πολιτικολόγος Σταύρος Γεωργίου, επαναλαμβάνω, γνωστό κομματικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, εντοπίστηκε σκοτωμένος κυριολεκτικά από το ξύλο. Είχε κάνει το γραφείο. Εγώ τον Σταύρο Γεωργίου, τον δικηγόρο, το γνωρίζω από την περίοδο του 2004, όταν ασχολήθηκα πάρα πολύ με μια προσωπική του υπόθεση. Ένα παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο τον έστελνε στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες. Εξετάζουμε τα πάντα. Αν εμένα με βρουν σκοτωμένο, θα μπορούσαν να μου προσάψουν 1500 πράγματα. Άλλωστε, εκείνη τη νύχτα της 27ης Ιουλίου ήταν έτοιμοι να φέρουν την κάσα να με βάλουν μέσα και να πούνε ότι ήταν μια δολοφονία, είτε για ληστεία, είτε να βγάλουν μια προκήρυξη και να πούνε ότι τον σκότωσε 17 Νοέμβρη. Ποια 17 Νοέμβρη όμως? Η σημερινή 17 Νοέμβρη της μαφίας ή η 17 Νοέμβρη των αριστερών συμβολέων θανάτου? Ο συγχωρεμένος Σταύρος Γεωργίου ήταν κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, γνωστός ποινικολόγος. Είχε ασχοληθεί με πάρα πολλές δύσκολες υποθέσεις. Εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν ανοίγουμε καμία υπόθεση για να ρίξουμε λάσπη σε κανέναν. Ανοίγουμε τις υποθέσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο και τον ελληνικό λαό που μας ακούει και να του πούμε όλη την αλήθεια. Ούτως ή άλλως, κάνουμε ένα αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Σήμερα θα σας πάω και 10 λεπτά παραπάνω, γιατί μου τα φάγατε. Τι είδε η αστυνομία στο μέρος του συμβάντος? Είναι σοβαρό το θέμα, διότι αφενός ήταν αναγνωρίσιμος δικηγόρος, αφετέρου ήταν ένας δικηγόρος που ήταν ανακατεμένος σε πάρα πολλά. Πέραν του αστυνομικού ρεπορτάζ που έρχεται και αντυχεί στα αυτιά μας, ότι βρέθηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση, με στα αίματα, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που ακολουθούν το συγχωρεμένο. Είναι η περιβόητη υπόθεση του 2004, όταν ήρθε στα χέρια μου ένα παραπεμπτικό. Είχα ασχοληθεί προσωπικά με την υπόθεση και έβαγα και πολύ λάσπη και είχα φάει και πολλές ύβρεις από το συγχωρεμένο. Τον είχαν βγάλει στον τηλεοπτικό σταθμό Alter του κύριου Γιαννίου και του κύριου Κουρή και με καθίβριζε, γιατί τόλμησα, μόνον εγώ δεν ξέρετε, δεν ευλογάω τα γένια μου, αλλά θα πρέπει να παραθέτω τα δημοσιογραφικά γεγονότα. Μόνο εγώ λοιπόν είχα τολμήσει και η εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν ήταν η εφημερίδα Εσπρέσο, που έχει περάσει στα χέρια του κυρίου Λαβρεντιάδη. Ο κύριος Λαβρεντιάδης είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, την περίοδο 2012-2013 είναι ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας. Και την περίοδο 2012-2013, αφού ανοίξαμε την παρένθεση, δήλωνε φορολογία εισοδήματος 20.000 ευρώ. Έχετε ακούσει κανένα δισεκατομμυρίουχο επιχειρηματία να δηλώνει φορολογία εισοδήματος 20.000 ευρώ? Δηλαδή, ο κύριος Λαβρεντιάδης, μιας και το έφερε συζήτηση για την ιδιοκτησία της εφημερίδας Εσπρέσο, όπου τότε εργαζόμουν και απολύθηκα μετά, δήλωνε στην εφορία 20.000 ευρώ. Όπως σας τα λέω. Κύριε Πιτσιλή, 20.000 ευρώ δηλώνει ο κύριος Λαβρεντιάδης στην εφορία? Μη μου πει κανένας αυτό, γιατί έχω τη φορολογική του δήλωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι δούλευα σε έναν ολιγάρχη και είχα βγάλει το θέμα της υπόθεσης Γεωργίου. Ο Γεωργίου είχε συλληφθεί στο μπαρ Φλόγα, στον Γκάζι, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, από το τμήμα ηθών της ελληνικής αστυνομίας. Είχα συνομιλήσει με τις τότε αστυνομικές πηγές. Το αδίκημα

0: ήταν ασέλγια σε ανήλικο. Λίγα λόγια δηλαδή, ο καταστηματάρχης του εν λόγω καταστήματος έσπρωχνε 15χρονους Αλβανούς σε πλούσιους πελάτες και θαμώνες του καταστήματος. Δεν ξέρω αν η υπόθεση του 4, η οποία πήγε στο ακροατήριο και στην οποία ο μακαρίτης Σταύρος Γεωργίου αθωώθηκε πανηγυρικά λόγω μιας κατάθεσης που έδωσε υπέρ του ένας δικαστικός συντάκτης που μου λένε ότι τρώει ψωμάκι τώρα από τον κύριο Λαβερδιάδη. Είδατε τη συνάφεια, έχει το ένα όνομα με το άλλο. Δεν χρειάζεται να πω το όνομα του δικαστικού συντάκτη, είναι γνωστό στους πάντες. Έβγαινε και αυτός στο δελτίο του Άλτερ όταν ανέλυαν τα θέματα για την τρομοκρατία. Ο Σταύρος Γεωργίου, συγχωρεμένος, είχε μπλακεί ενεργά και στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου παιδιού τότε, του Άλεξ Μεσχισβίλη, του παιδιού που χάθηκε στη Βέρεια και δεν βρέθηκε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του. Είχε αναλάβει υπερασπιστικό ρόλο σε ένα από τα ανήλικα παιδιά που κατηγορήθηκαν ψευδώς, χαλκευμένα, με χαλκευμένες κατηγορίες ότι αυτά βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία του νεαρού Άλεξ της Βέρειας. Θυμάστε την πολύκλωτη υπόθεση. Ο Γεωργίου ήταν από τους πιο δασίπριους υπερασπιστές ενός εκ των ανηλίκων κατηγορουμένων του γνωστού Βόρειο Επιρώτη. Ήταν ξεκάθαρο ότι η υπόθεση την οποία υπερασπιζόταν ο Γεωργίου ήταν μια σοβαρότατη και σκληρή υπόθεση παιδεραστίας. Ο Άλεξ Μεσχισβίλη είχε πέσει θύμα παιδεραστίας, το οποίο το απέκρυψαν όλοι. Δώσαμε μια μεγάλη δημοσιογραφική μάχη για να βγάλουμε στο φως την αλήθεια. Και απέναντί μας ήταν ένας τεράστιος ανασταλτικός παράγοντας που λεγόταν Αγγελική Νικολούλη. Το φως στο τούνελ, σας είπα, θέλω από εδώ να λέω αλήθειες. Όσο καιρό είμαι, υπάρχω και κάνω αυτή την εκπομπή. Εδώ θα λέγονται μόνο αλήθειες. Τα ψέματα έξω από αυτό το στούντιο. Ένας ανασταλτικός παράγοντας για να βγει αλήθεια στο φως τότε, που μπορεί να έχει και σημερινή σχέση με τη δολοφονία Γεωργίου, ήταν το φως στο τούνελ, που έπαιξε ένα βρώμικο ρόλο στην υπόθεση αναζήτησης του Άλεξ Μεχισβίλη. Δυστυχώς η κυρία Νικολούλη ήρθε απέναντί μας και ενώ προσπαθούσαμε με στοιχεία, ατράνταχτα στοιχεία, να αποδείξουμε ότι η απαγωγή, η δολοφονία του μικρού παιδιού είχε σχέση με παιδεραστικές δραστηριότητες μιας ολόκληρης περιοχής ενηλίκων, οι οποίοι πλήρωναν ανήλικα παιδιά για να λένε ψέματα, αντιμετωπίσαμε τρεις ανασταλτικούς παράγοντες. Την κυρία Νικολούλη, το μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου και τον ιδιωτικό ερευνητή και πολυδιαφημισμένο Γιώργο Τσούκαλη. Και οι τρεις επέμεναν στο ίδιο σενάριο, ότι τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα, ο Βορειοπυρώτης, ο Ρουμάνος και ο Αλβανός, ήταν αυτά που έβαλαν το παιδί με στο καρότσι για να το πετάξουν στην Μπαρμπούτα, σε ένα ποτάμι της περιοχής, και να το εξαφανίσουν. Με τη διαφορά ότι δεν βρέθηκε ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά του. Ο Γεωργίου ήταν ένας αμαρτωλός δικηγόρος όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Σας είπα ότι θέλω να λέω αλήθειες από εδώ και θέλω να λέω προσεγμένες αλήθειες. Γιατί έχουμε απέναντί μας και μια κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοσία, η οποία είναι δαμόκλειο σπάθη στο κεφάλι μας. Το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικαίωμά του. Το ποιον υποδέχεται ο καθένας στο γραφείο του, το οποίο είναι και προδωμάτιο, είναι και πάλι δικαίωμά του. Το τι βίτσια, το τι προσωπικά πάθη, το τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχή ενός ανθρώπου, και πάλι είναι δικαίωμά του. Όταν όμως, κυρίες και κύριοι, ψάχνει το κίνητρο μιας δολοφονίας, και κάνεις χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, είσαι υποχρεωμένος να αναφέρεις κάποιες αλήθειες. Η εκτίμησή μου είναι ότι η δολοφονία του κομματικού στελέχους Νέας Δημοκρατίας και γνωστού ποινικολόγου, θαμώνα των τηλεοπτικών παραθύρων Σταύρου Γεωργίου, είναι μια υπόθεση που έχει σχέση ή με τη φυλακή, δηλαδή ή κάποιος μπήκε μέσα και τον σκότωσε στο ξύλο, κυριολεκτικά τον σκότωσε στο ξύλο, γιατί βρέθηκε χτυπημένος με κλωτσιές και μπουνιές. Δεν βρέθηκε κάποιο μαχαίρι και η σκηνή του εγκλήματος μοιάζει πάρα πολύ με τη σκηνή δολοφονίας του γνωστού ομοφιλόφιλου συγγραφέα Μένιου Κουματαρέα. Μοιάζει πάρα πολύ με τη σκηνή εγκλήματος του ομοφιλόφιλου συγγραφέα, ο οποίος το έγραφε και στο βιβλίο του, ψωνιζόταν στη Λεωφόρο Συγκρού, και μοιάζει πάρα πολύ πλην του μαχαιριού με την υπόθεση δολοφονίας του γνωστού ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου. Έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση είτε ναρκωτικών, δηλαδή φυλακές, τις οποίες επισκεπτόταν ο Μακαρίτης, είτε έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση προσωπικών παθών. Εγώ δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος για να δώσω τις απαντήσεις. Έχω όμως τη τηλεφωνική γραμμή μια γυναίκα από το παρελθόν, η οποία είναι η γνωστή επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας και δικαστηριακή ψυχολόγος, αλλά και δικαστική πραγματογνώμονας σε πάρα πολλές επικίνδυνες υποθέσεις. Και θέλω να καλησπερίσω την κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Χριστίνα μου, καλό σου απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Χίο, χαίρομαι που σας ξανακούω. Και είναι, μιλήσατε για την υπόθεση του Σεργιανόπουλου, γιατί και σε αυτή την υπόθεση είχα παρουσιαστεί και είχα αξιολογήσει τα γεγονότα. Και βέβαια αυτά που υπόθηκαν για την δολοφονία του δεν έχουν και πολύ σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία βέβαια δεν ήρθαν ποτέ στην επιφάνεια. Όπως φαντάζομαι και στην υπόθεση του γνωστού δικηγόρου δεν θα έρθουν στην επιφάνεια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε συνεργαστεί μαζί, αν θυμάστε, ναι, στην υπόθεση του Άλεξ.
0: Ναι.
1: Την ξέρουμε πολύ καλά την υπόθεση του Άλεξ. Απλά ο κόσμος δεν την ξέρει. Είναι τυχαίο που και εκείνη την εποχή ήταν προεκλογική περίοδος, το 2006. Και ήταν τότε υπουργός δημόσιας τάξης, υπουργός του πολίτη, ο ίδιος άνθρωπος που είναι και σήμερα. Μου κάνει εντύπωση, ο προεκλογική κύριος, περίοδος.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Βέρεια.
1: Θυμάστε τότε, ήτανε της Βέρειας υπουργός.
0: Βέβαια.
1: Πολιτευτής.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Έτσι, έτσι. Και θυμάστε τότε για την υπόθεση του Άλεξ, γιατί και εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε ποτέ. Και κάθε φορά που σκέπτομαι και τα λόγια του συγγραφέα που ήταν από τη Βέρεια, του κυρίου Ταξί, του συγχωρεμένου.
0: Ναι,
1: που έλεγε,
0: του Μακαρίτη Ταξί.
1: Του Μακαρίτη, ναι, Ταξί, ο ναι, οποίος δολοφονήθηκε.
0: Ο οποίος στραγγαλίστηκε στο σπίτι του φορώντας γυναικεία ρούχα, διότι δεν έκρυβε ότι δεν έκρυβε τις προσωπικές του πεπιθήσεις ως θαμώνας της Λεωφόρου Συγκρού, έτσι.
1: Και έλεγε, πότε θα αντιληφθείτε επιτέλους ότι υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι καλύτερα να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Αυτό θα κάνουμε και στη δολοφονία αυτή του δικηγόρου.
0: Έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, διότι ήταν γνωστός. Ήταν τηλεοπτικός δικηγόρος.
1: ήταν τηλεοπτικός, αλλά ήταν και ο δικηγόρος που είχε αναφερθεί στην υπόθεση Φλόγαν, το Μπαρ Φλόγαν. Και θυμάστε πολύ καλά, κύριε Χίου, τι ακριβώς έγινε στο Μπαρ Φλόγαν.
0: Ναι,
1: τι ήταν το Μπαρ Φλόγαν.
0: Το Μπαρ Φλόγαν ήταν, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν ένα κατάστημα υποδοχής πλουσίων πελατών ως θαμώνων, οι οποίοι πλήρωναν τον ιδιοκτήτη ή το σερβιτόρο ή οποιονδήποτε άλλον για να βρίσκει νεαρά αγόρια και να τροφοδοτεί τους πλούσιους υπαλλήλους επαμοιβή. Αυτό ήταν το Μπαρ Φλόγαν.
1: Δεν έβρισκαν μόνο, είχαν ολόκληρα άλμπουμ με τις φωτογραφίες, την προσωπικότητα του παιδιού, την ηλικία. Και εκεί πήγαιναν και ζητούσαν, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, αν θέλουν ξανθό, μελαθρινό, ηλικία κτλ. Εκεί λοιπόν, αν θυμάστε, πιάστηκε και ο κύριος Γεωργίου.
0: Ναι,
1: στα γενέθλιά του ήθελε να πάρει δύο παιδιά, στις 13 Φεβρουαρίου, κάτι τέτοιο ήταν τα γενέθλιά του, και για τα γενέθλιά του ήθελε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του. Αυτά όμως δεν τα λένε. Απλά εκείνη την εποχή αδικήθηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματικά συνέλαβαν και προχώρησαν την κατάσταση, και γι' αυτό το λόγο δυσμενώς μεταφέρθηκαν στο πουθενά.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Αυτά είναι μερικές από τις ιστορίες. Τώρα, λυπάμαι. Εγώ την περίμενα αυτή την εξέλιξη.
0: Γιατί το λέτε, γιατί το λέτε αυτό?
1: Μεταφυσικά το περίμενα, ότι κάποια στιγμή έτσι θα εξελιχθεί το τέλος. Όμως, πέρασε πολύς καιρός. Και λέω ευτυχώς ο άνθρωπος την γλίτωσε. Όμως φαίνεται ότι δεν ξεπεράστηκαν πολλά από τα πράγματα τα οποία είχαν εξελιχθεί στην περίοδο από το 2006 μέχρι σήμερα.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε μια μεγάλη εμπειρία με τη δικαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, που είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της δικαστικής και εγκληματολογίας και της εγκληματολογίας, έτσι. Τι σας βγάζει η περιγραφή που έχουμε μέχρι στιγμής από τη σκηνή του εγκλήματος? Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επειδή δεν πήγατε επί τόπου, έτσι, ούτε εγώ. Αλλά από αυτά που ακούσαμε, ένας άγνωστος μέχρι στιγμής πιθανότατα νεαρός δολοφόνος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον Μακαρίτη, το δικηγόρο, στο πρόσωπο και σε όλα τα μέρη του σώματος, το χτύπησε πάνω σε ένα έπιπλο, δεν χρησιμοποίησε αμβλή όργανο, δηλαδή μαχαίρι,
1: όργανο.
0: Παρά μόνο θλόν όργανο, δηλαδή κάποιο αντικείμενο ή ένα ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. Βρέθηκε, κατά τις περιγραφές επαναλαμβάνω αστυνομικών συντακτών, βρέθηκε γυμνός και σε εμβριακή στάση. Έχετε
1: και
0: μια
1: πολλά
0: μεγάλη και πολύ αίμα, και πολύ αίμα. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία. Τι σας βγάζει η σκηνή του εγκλήματος, να το πούμε έτσι λίγο να μην το πούμε εκλαϊκευμένα, αυτό λέω, να το πούμε ένα ιδιαίτερο
1: τρόπο. Νομίζω το θίξατε κι εσείς και είπατε ότι πρέπει να ήταν νέος το άτομο αυτό που στέρισε τη ζωή του δικηγόρου. Πρέπει να ήταν νέος με πολύ οργή. Με πολύ οργή για κάτι που δεν πήρε ή για κάτι που έδωσε και δεν ανταμείχθηκε με το σωστό τρόπο. Για μένα η όλη σκηνή είναι μια σκηνή που αφορά ή κάποιον ο οποίος του οποίου το παιδί έχει βιώσει παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση. Άλλωστε μην ξεχνάτε και στην υπόθεση της Μπέριας, γιατί τα παιδιά όλα συμφώνησαν, ένα παιδί είχε σεξουαλικά κακοποιηθεί. Και όταν θα τελειώσουμε με την υπόθεση αυτή σήμερα, θα πω και σε εσάς για πρώτη φορά κάτι που δεν έχω ομολογήσει σε κανέναν. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι νέος, δυνατός, που σημαίνει ή υπάρχει υπόθεση που κάποιο μέλος της οικογένειάς του, ιδιαίτερα παιδί, έχει κακοποιηθεί, και επομένως ήταν θυμός στην ψυχή του και στο μυαλό του και έτσι πίστευε ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον δικηγόρο, ή πραγματικά ήταν μια σεξουαλική πράξη, ενήλικες άνθρωποι ήταν, και επομένως μέσα σε αυτή τη διαδικασία πολλές φορές οι σχέσεις αυτές εξελίσσονται με βιαιότητα, είτε γιατί είναι επιθυμητή στην ειδονιστική αντίληψη, είτε γιατί υπήρχαν σχέσεις οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν σε όποια συμφωνία είχε γίνει. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να είμαι λάθος, αλλά αυτά μου δείχνουν από αυτά που άκουσα.
0: Σας βγάζει περισσότερο ένα έγκλημα προσωπικών παθών ή σας βγάζει μια ιστορία που μπορεί να έχει σχέση, γιατί ο συγχωρεμένος δικηγόρος ήταν προβεβλημένος δικηγόρος και ασχολείται με πάρα πολλές υποθέσεις ναρκωτικών από τις φυλακές, κυρίως με αλλοδαπούς, με γαλέμπορους ναρκωτικών. Μήπως έχουμε να κάνουμε μια δεύτερη τέτοια περίπτωση ή συγκλίνεται περισσότερο στην προσωπική επαφή?
1: Εγώ συγκλίνω στην προσωπική επαφή. Οι αντιδράσεις υποθέσεων, είτε του ποινικού κώδικα είτε ναρκωτικών, δεν αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Η βιαιότητα που υπήρξε από αυτά που άκουσα έχει να κάνει είτε με οργή, γιατί έχει υπάρξει το άτομο που ο δολοφόνος, ο θήτης, έχει υποστεί κάποια μεγάλη, αν θέλετε, προσβολή και πόνο, είτε προσωπικό είτε για μέλος της οικογένειάς του, ή ήταν μία σχέση μεταξύ ενηλίκων.
0: Συναλλαγής,
1: αλλά μία σχέση η οποία μπορεί να είχε, αν θέλετε, και μια ειδονιστική τάση βιαιότητας.
0: Καταλαβαίνω, ναι, για να μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Μπορεί να είχε κάποια σχέση με σαδιστικά ή μαζοχιστικά κριτήρια, τα οποία πολλές φορές οδηγούν σε υπερβάσεις. Συγκρίνεται καθόλου την υπόθεση αυτή και ενώ η αστυνομία συλλέγει στοιχεία? Ξέρετε, είναι και κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σου. Ήταν και κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν ήταν και κουμπάρος της κυρίας Βόζενμπερκ. Το θυμάστε αυτά στη δίκη?
0: Παρακαλώ, δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ παρακολούθησα.
0: Ήταν κουμπάρος της Ευρωβουλευτής της κυρίας Βόζενμπερκ.
1: Ναι. Η οποία τον ήταν και η δικηγόρος του στο δικαστήριο. Ήταν 5 ή 6 οι οποίοι κάθισαν στο εδόλιο που είχαν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη δίκη ο συγχωρεμένος δικηγόρος είχε αθωωωθεί με την παρουσία ενός δικαστικού συντάκτη, ο οποίος κατέθεσε υπέρ του. Αυτό ήταν πραγματικά ανομολόγητο, εξωπραγματικό για μένα.
1: Ήταν μια φοβερή σκηνή στο δικαστήριο, την παρακολούθησα όπως σας είπα τη δίκη. Ήταν όπως το ηκτρώνι δεν, που λέει ο Λόκο, μιζεράβιλε ρίζουν.
0: Αθλειότητα, αθλειότητα, ναι.
1: Αθλειότητες, τέλος πάντων. Αυτό ήταν στο παρελθόν. Αν θυμάστε και την επιστολή που έστειλαν στον Άγιο Πάγο για την υπόθεση στον Μπαρ Φλόγα. Πολλά, πάρα πολλά. Εγώ σας λέω με... έτσι περνούσαν τα χρόνια και λέω ότι γλίτωσε αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο ίσως να είναι πέραν κάθε λογικής και φαντασίας. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, οι ταινίες αντιγράφουν τη ζωή. Υπάρχει ενδεχόμενο το παρελθόν με την υπόθεση Άλεξ να σχετίζεται με τη δολοφονία Γεωργίου? Δηλαδή κάποιος από αυτούς
1: ήταν
0: που...
1: Ήταν η πρώτη σκέψη, ναι, που έκανα.
0: Κάποιος από... Και εμένα. Κάποιος από αυτούς που ρίχτηκε στην υπόθεση Άλεξ να επέστρεψε από το παρελθόν.
1: Πριν 2 μήνες, κύριε Χίο, πήρα ένα
0: Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να το σκέφτεστε, έτσι.
1: Έτσι, και έχω και στο μυαλό μου τι θα μπορούσε να ήταν. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, μια και το θίγεται. Πριν από 2 μήνες πήρα ένα email από μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν θέλω να πω το όνομα, όπου ένα από τα 5 παιδιά, αν θέλετε, μπόρεσε να ξεφύγει, γιατί όπως γνωρίζετε, 1 ή 2 από τα παιδιά που είχαν κατηγορηθεί κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, ναι, από κάποιους.
0: Επιμένετε σε αυτό?
1: Επιμένω. Mm. Και έχω στοιχεία. Το ένα λοιπόν από τα 5 παιδιά που είναι και σήμερα σε μια ευρωπαϊκή χώρα μου στείλε ένα email και μου λέει τα εξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας στηρίξατε τότε. Θέλω να σας πω ότι είμαι παντρεμένος, έχω 2 παιδιά, εργάζομαι, είμαι ο μόνος που ψεύτηκα. Και θέλω να σας πω ότι δεν μπορώ, θέλω να γίνει αναψηλάφιση της δίκης του Άλεξ, γιατί δεν μπορώ εγώ να νομίσουν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους είναι δολοφόνος. Γιατί όπως ξέρετε, κυρία Αντωνοπούλου, ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε ποτέ.
0: Είχε σχέση με τον δολοφονημένο Γεωργίου το παιδί?
1: Το παιδί αυτό όχι. Το παιδί που είχε σχέση με τον συγχωρεμένο.
0: Εννοώ υπερασπιστική σχέση δικηγορική.
1: Όχι. Αλλά μια και μιλήσατε για σχέση, επειδή υπήρχε αυτή η σχέση με ένα από τα παιδιά, αυτό το παιδί εξελίχθηκε με ναρκωτικά, είχα πάει στη δίκη του και πολλές φορές αναρωτιέμαι τι έχει γίνει.
0: Θέλω με το χέρι στην καρδιά, επειδή εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και το ξέρετε, να εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, θέλω να ρωτήσω, εκτός από τον συγχωρεμένο, δολοφονημένο καταρχήν Γεωργίου, στην υπόθεση του Άλεξ, κοιτάξτε να δείτε πού πάμε τώρα στο παρελθόν, έτσι. Φαίνεται κάποιο ένστικτο, ίσως το δικό μου δημοσιογραφικό και το δικό σας δικαστηριακό, να μας οδηγεί πάλι εκεί. Αλλά εκτός από τον συγχωρεμένο Γεωργίου, στην υπόθεση του Άλεξ είχε άμεση εμπλοκή μια δημοσιογράφος, η κυρία Αγγελική Νικολούλη, και ένας ιδιωτικός ερευνητής, ο κύριος Τσούκαλης. Αυτή, τι ακριβώς σχέσεις είχαν μεταξύ τους? Αυτό ρωτώ, τι σχέσεις είχαν μεταξύ τους?
1: Θυμάστε και τον κύριο Πολύδωρα. Ήταν και ο κύριος Πολύδωρα στη μέση. Ήταν πολύ, είχαν παρενέβησαν στην υπόθεση του Άλεξ. Αλλά αυτοί που θόλωσαν την υπόθεση ήταν τα ονόματα που αναφέρατε, κύριε Χίο. Δυστυχώς.
0: Δεν έπαιξε καλό ρόλο στην υπόθεση, κυρία Νικολούλη. Εγώ το είχα πει και δημόσια, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Δεν έπαιξε καθόλου καλό ρόλο.
1: Όχι, έπαιξε το ρόλο της συγκάλυψης. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος εκείνη, πολιτικά, αν θυμάστε. Και μην ξεχνάμε ότι όλα τα μπάρια κονσομασιών, όπου δούλευε και η μάνα του Άλεξ, σε ένα μπάρ για κονσομασιών, αλλά αυτά δεν τα είπανε, Ήταν εργαζόμενοι και είχαν αυτά τα μπαρ, αρκετοί δικηγόροι στη Βέρεια, αλλά κυρίως τα ανήψια του Υπουργού. Εγώ τα αναφέρω στο βιβλίο μου, όπως ξέρετε. Έχω γράψει ένα βιβλίο,
0: το ξέρω,
1: βέβαια το ξαναδιαβάσω.
0: Για ποιον Υπουργό μιλά? Ένα λεπτό.
1: Η ιστορία μιας εξαφάνισης.
0: Βεβαίως, αλλά για ποιον Υπουργό μιλάτε τα ανήψια Υπουργού? Τι είναι, στο Πολύδωνα του Χρυσογοήδη?
1: Όχι, ενώ τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τότε κύριο, που είναι κύριο, και σήμερα.
0: Τον κύριο Χρυσογοήδη, δεν είναι τυχαίο δηλαδή, έτσι. Μιλάμε για απίστευτες συμπτώσεις.
1: Απίστευτο. Πραγματικά έτσι, είναι σαν να ξαναζώ τη ζωή μου, γιατί μην ξεχνάτε ότι και ξύλο έφαγα και το γραφείο μου έσπασαν και μας κυνήγησαν να μας δολοφονήσουν. Επομένως, η υπόθεση Άλεξ δεν ήταν απλά η εξαφάνιση ενός παιδιού. Ήταν ένας υπόκοσμος που ζούσε και εκμεταλλευόταν παιδιά και συνεχίζει άλλωστε, όπως γνωρίζετε, η Βέρεια και η Αθήνα θεωρούνται οι δύο πόλεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Δεν λέω τίποτα καινούριο, ούτε σοκαριστικό. Απλά αρκεί να ακούμε αυτά και να κατανοούμε τι συμβαίνει. Είστε εκεί, κύριε Χίο, είπα κάτι που δεν
0: προσπαθώ να είμαι εδώ. Προσπαθώ να είμαι εδώ.
1: Ξέρετε, έτσι ήθελα να αρχίσω να ξαναδιαβάζω το βιβλίο μου, γιατί έχει πολλά πράγματα μέσα, τα οποία θα έχουν μια καινούργια αξιολόγηση τώρα. Πράγματα, υπήρχε δηλαδή μια τέτοια συγκάλυψη φοβερή. Μην ξεχνάτε, εγώ είχα πάει και στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας,
0: πριν η Βουλγαρία
1: ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το οποίο θεωρεί το σκλαβοπάζαρο σεξουαλικών.
1: Έτσι. Και ζητούσα στοιχεία από την εισαγγελία για κάποιον Έλληνα της περιοχής όπου είχε παντρευτεί 150 γυναίκες, τις οποίες είχαν φέρει από τη Βουλγαρία στη Βέρεια.
0: Να μιλάτε για τον Κατσαρό, έτσι.
1: Είναι πολλά. Είναι
0: αυτός αγαπητή κυρία.
1: Τώρα δεν κινδυνεύω. Έχω ναι. Κάνει σε τέτοια ηλικία που ναι. Χάρη θα μου κάνουν.
0: Κυρία Δονοπούλου, αυτός ζει.
1: Ζει
0: ο Κατσαρός.
1: Ο Κατσαρός πέθανε.
0: Πέθανε
1: ο Κατσαρός.
0: Πέθανε και πήρε τα μυστικά όλα μαζί του.
1: Έχουμε πολλά στοιχεία του Κατσαρού και έχουμε και την ομολογία μίας γραμματέως η οποία είχε φτιάξει το διαβατήριο του Άλεξ με άλλο όνομα για να φύγει από την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί καθόλου και υπάρχει απόλυτη συγκάλυψη. Και γνωρίζουμε και γιατί υπάρχει απόλυτη συγκάλυψη.
0: Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Θεωρείτε, μιας και καταπιαστήκαμε με το παρελθόν του κυρίου, του Μακαρίτη, του συγχωρεμένου, του δολοφονημένου Γεωργίου, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αμυδρό το παιδάκι να ζει?
1: Ο Άλεξ.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι ζει ο Άλεξ. Δεν υπάρχει αμφίβολο. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να το λέω. Και όταν η Νατέλα μου έκανε μήνυση γιατί λέω ότι ζει το παιδί της, η πρόεδρος του δικαστηρίου της είπε γιατί κάνατε αυτή τη μήνυση. Η κάθε μάνα θα έλεγε ότι μακάρι να ζει. Εδώ η μάνα της Κύπρου, είπε η πρόεδρος, μετά από τόσα χρόνια ακόμα ψάχνουν να δουν αν τα παιδιά του ζουν. Και μας κάνει εντύπωση, είπε η πρόεδρος, ότι προχωρήσατε εναντίον του ατόμου, κάνατε μήνυση που προσπαθεί να σας δώσει ελπίδες. Αυτά είναι περίεργα πράγματα. Ασφαλώς και αθώθηκα, Ο κύριος Γκαβέλας είχε την υπόθεση τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, είναι πολλά, κύριε Χίο, και όταν το άκουσα, ξαναήρθαν αυτά και ξαναδιαβάζω το βιβλίο μου που λέει ότι η υπόθεση Άλεξ δεν είναι μόνο η ιστορία μιας τραγικής εξαφάνισης, αλλά και η ιστορία μιας περίεργης συγκάλυψης. Αυτά λέω στο βιβλίο μου. Άραγε οι ένοχοι είναι τα πέντε παιδιά που κατηγορήθηκαν ή μήπως κάποιοι άλλοι που κρύβονται από πίσω.
0: Υπήρχε περίπτωση, υπάρχει μάλλον περίπτωση από τη σκηνή του εγκλήματος που ακούμε αυτά που ακούμε, γιατί η αστυνομία δίνει αυτά που θέλει, όπως έδινε και στην υπόθεση Άλεξ. Η αστυνομική διεύθυνση Μαθίας έπαιξε πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση του Άλεξ και το ξέρουμε όλοι μας. Υπάρχει περίπτωση να ο δράστης να μην είναι ένας και να είναι παραπάνω, να είναι δύο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι ένας, η πόρτα ήταν ανοιχτή, εκτός κι αν έκανε πάρα πολύ ζέστη και έβγαλε τα ρούχα του, αλλά γυμνός και σε εμβριονική στάση, είναι συμβολική.
0: Ναι, είναι αντιληπτό, ναι, είναι αντιληπτό.
1: Είναι συμβολική.
0: Θεωρείτε ότι ο δράστης είναι Έλληνας ή αλλοδαπός από την εμπειρία σας?
1: Για μένα Έλληνας.
0: Έλληνας,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντωνοπούλου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμός για την παρουσία σας.
1: Και εγώ, κύριε Χίο.
0: Είχα πολύ καιρό να σας ακούσω.
1: Και... δεν βγαίνω πια. Ναι, υπάρχουν νέοι. Και καλό είναι που βγαίνουν στη τηλεόραση.
0: Εύχομαι να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε στα δικαστήρια.
1: Συνεχίζω. Έχω πολλές υποθέσεις. Ασχολούμαι με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Αλλά, κύριε Χίο, θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς υπάρχει ένας χώρος που λέγεται σπίτι του παιδιού, που υπάρχουν ψυχολόγοι που εξετάζουν τα παιδιά και δυστυχώς η προσπάθεια που κάνουν είναι να ενοχοποιήσουν πατεράδες ότι έχουν σεξουαλικά κακοποιήσει τα παιδιά τους.
0: Ναι,
1: ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαζύγια και διαφορές. Είναι φοβερό, είναι τραγικό μανάδες να εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους, να τα πετάνε μέσα σε διαδικασίες ψυχιατρικής εξέτασης στην προσπάθειά τους να εκδικηθούν. Το σπίτι του παιδιού πρέπει να βρεθεί με ανθρώπους που έχουν γνώσεις. Όχι με ψυχολόγους οι οποίες, αν θέλετε, συνεχίζουν να ενοχοποιούν χωρίς στοιχεία ανθρώπους. Να ταλαιπωρούν παιδιά και να ταλαιπωρούν γονείς. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ και όταν πήγαμε στα δικαστήρια εγώ έχω τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις αθώθηκαν. Πάμε στη φύση.
0: Κύριε Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ θερμώς για την παρουσία σας.
1: Και εγώ, κύριε Χίλ.
0: Καλώς σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, την οποία τη γνωρίζω από το 2004-2005, από την υπόθεση του Άλεξ Μισχισβίλη, που δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει τώρα η ανθρωποκτονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με την υπόθεση του Άλεξ? Έχει και πολύ μεγάλη. Και καλό θα είναι να προβληματίσει αυτό την ελληνική αστυνομία. Εμείς θα περιμένουμε από την αστυνομία, γιατί είναι το τμήμα ανθρωποκτονιών ανακατεμένο σε αυτήν την ιστορία. Θα περιμένουμε να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα κομματικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και γνωστός ποινικολόγος. Και επίσης μην ξεχνάμε και ένα κόμμα, έτσι, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση της δολοφονίας του πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ότι ο Μακαρίτης ο Γεωργίου, ο δολοφονημένος Γεωργίου, είχε σχέση για τη συμμετοχή του ως πολιτική αγωγή στην δίκη της 17 Νοέμβρη. Ήταν γνωστή η εμπλοκή του δικαστικά στη δίκη της 17 Νοέμβρη και αυτό έχει μια σημειολογική αξία. όπως επίσης και στην υπόθεση της μικρής Άννη, η οποία είχε βρεθεί κατακρεουργημένη από τον κατηγορούμενο τότε πατέρα της. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έφυγε η μεγάλη σπουδαία τραγουδίστρια, η Μεριλίντα, στα 91 της χρόνια. Το τραγούδι που επιλέξαμε είναι ένα τραγούδι με έναν άνθρωπο που αγάπησε, όπως είχε πει η ίδια, όσο τίποτα στη ζωή της. Αν και καλό είναι να μην πιστεύουμε εμείς οι άντρες τις μεγαλοστομίες των γυναικών. Σ' αγάπησα περισσότερο από τον εαυτό μου, σ' αγάπησα περισσότερο από τη ζωή μου, θα γεράσουμε μαζί και κάτι τέτοιες μπούρδες που ακούω πολλές φορές στα ερωτικά ζευγαράκια και την επόμενη μέρα τον βρήκανε το μαναλιό αλλιώς και τη γυναίκα του καβαλά. Μεριλίντα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Πολύ αποκαλυπτική η συνομιλία που είχαμε νωρίτερα με την επίκουρη καθηγήτρια σταξιοχοπιά, αλλά μια έγκριτη δικαστηριακή ψυχολόγο και πραγματογνώμονα, την κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, για την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Εκτίμησή μου είναι ότι είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Έχουμε να κάνουμε με μια προσωπική ιστορία. Μια τραγική προσωπική ιστορία. Όπως προσωπική ιστορία ήταν και η δολοφονία Κουμανταρέα, η δολοφονία Σεργιανόπουλου και η δολοφονία Ταχτσή. Πάμε σε κάτι άλλο. Για το Ταμείο Ανάκαμψης τα πάμε χτες. Ο κύριος Πυρακάκης πρέπει να λογοδοτήσει. Τα βγάζουν σήμερα. Τα γράφαμε πριν από 1,5 χρόνο. Για τα σπιτάκια ανακύκλωσης Τεξάν τα έχουμε γράψει πριν από 1 χρόνο. Ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή σε αυτήν την ιστορία. Διότι κερδίσανε μέχρι και 80 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω όμως να σας πάω στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και θέλω να του απευθυνθώ σε πρώτο πρόσωπο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Αμύνης επί κυβέρνησης Μητσοτάκης, την πρώτη τετραετία. Έχετε υπόψη σας. Α, θέλω να σημειώσω επίσης ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ως Υπουργός Εθνικής Αμύνης τότε, είχε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις και κουμπαριές με έναν από τους κατηγορούμενους και καταδικασθέντες στην υπόθεση των υποκλοπών, του κυρίου Λαβράν. Να χαίρεστε το κουμπαράκι σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αλλά πέραν του κυρίου Λαβράνου, ο οποίος ξέρουμε ότι είχε και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Ντίλιαν, θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κάποιες πληροφορίες που έχω συλλέξει εδώ και καιρό μου λένε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι επί των ημερών σας οι συσσωρευμένες μίζες από τα οπλικά συστήματα, για τα οποία δεν ήσασταν μόνον εσείς αρμόδιος, είχατε και άλλους πάνω το κεφάλι σας. Είχατε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τότε αγοράσαμε, αν δεν κάνω λάθος, και κλείσαμε την υπόθεση των Μπελχάρα. Κλείσαμε επίσης τα γαλλικά αεροσκάφη. Κάποιοι ισχυρίζονται, οι οποίοι είναι έγκυρες πηγές, οπότε ήσασταν κι εσείς θύμα του Predator. Γιατί σας παρακολουθούσαν, κύριε Παγκετοπούλα? Κουμπάρε του κύριου Λαβράνου, γιατί σας παρακολουθούσαν? Ξέρετε τι μου είπαν κάποιες πηγές που είναι εγκυρότατες? Ότι επί των ημερών σας και πιθανότατα και εν αγνία σας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνανε πάρτι για τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Και το Ταμείο της Μαφίας, κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας, είχε φτάσει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτά τα είχατε πάρει χαμπάρι. Είχατε πάρει χαμπάρι ότι από την φιλοτιμία τη δική σας, γιατί εγώ σας θεωρώ εντιμότατο, καβαλιώτης και εντιμότατος. Οι καβαλιώτες είναι έντιμοι άνθρωποι. Επί των ημερών σας, το Ταμείο της Μαφίας, από ό,τι μου έχουν πει, για τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων είχε φτάσει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια. Και μου είχαν αναφέρει ότι εκεί κοντά στη Λεωφόρο Συγκρού, στον παράδρομο, εκεί που το βράδυ κάνουν πιάτσα τα τραβεστή, εκεί κοντά, υπάρχει ένα λογιστικό γραφείο του λεγόμενου λογιστή της μαφίας. Το ξέρετε? Όχι. Πού να το ξέρετε? Μα εσείς δεν έχετε σχέση με τις μίζες. Άλλοι είχαν σχέση με τις μίζες επί των ημερών σας. Το ερώτημα είναι, γιατί σας παρακολουθούσαν? Αυτός λοιπόν ο λογιστής της μαφίας είχε δεχόταν συνεχώς στο γραφείο του έναν εκτελεστή της μαφίας που κατηγορήθηκε για δολοφονία Καραϊβάς. Ο λογιστής της μαφίας, σε συνεργασία με κάποιους άλλους κύκλους, ακούστε λίγο να μάθετε, οι πηγές είναι αναμφισβήτητα αξιόπιστες, προσπαθούσε να ξεπλύνει το συγκεκριμένο μεγάλο ποσό του ενός δις, των 800 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων, και φώναξε κάτι παιδιά από την πιάτσα, τα οποία ζήτησαν ένα 15% κύριε Παναγιωτόπουλε, για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Τα γνωρίζετε αυτά εσείς? Όχι. Μα πώς θα τα γνωρίζετε εσείς? Αυτά τα έκαναν ανέντιμοι άνθρωποι και ήσασταν πάντα ένας έτοιμος υπουργός. Αλλά από την, επί των ημερών σας το Ταμείο της Μαφίας είχε φτάσει της κυβερνητικής μαφίας. Της κυβερνητικής μαφίας. Είχε φτάσει στα 800 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Και ζητήσανε αυτοί οι μαφιόζοι, οι συνεχιστές, 15% για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα της μαφίας. Και ο εκτελεστής της μαφίας, με τον οποίο συνομιλούσαν πολιτικά πρόσωπα στον Κορυδαλό, τα οποία θέλουν να κάνουν και κόμμα, ζήτησε το 3%. Ο εκτελεστής της μαφίας ζήτησε 3% από το Ταμείο της Μαφίας, κύριε Παγκατόπουλε. Τα ξέρετε αυτά? Όχι. Γιατί εσείς είστε έτοιμος άνθρωπος. Και κάτι ακόμα. Είχε ζητήσει ο εκτελεστής μαφίας, ο οποίος είχε αναλάβει τη δύσκολη δουλειά, να σκοτώσει το Σκαφτούρο, να σκοτώσει τους ανταγωνιστές, στα σκούρτα Βιωτίας. Ζήτησε 8 εκατομμύρια οφειλόμενα από τις δολοφονίες που έχει κάνει, που είχε κάνει, από συγκεκριμένο ποινικό παραβατικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια άξιζαν οι δολοφονίες, κύριε Παναγιωτόπουλε, που είχε κάνει το εκτελεστικό πρόσωπο της μαφίας για την παρακυβέρνηση. Για την παρακυβέρνηση. Για την παρακυβέρνηση στην οποία συμμετείχατε κι εσείς. Όχι. Πάει πολύ. Πάει πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να το ψάξετε το θέμα. Είστε κουμπάρος με τον κύριο Λαβράνο. Ρωτήστε τον Γιάννη. Ρωτήστε τον Γιάννη. Και αν δεν μπορείτε να ρωτήσετε τον Γιάννη, ρωτήστε τον Γρηγόρη, τον Θανάση, τον Παναγιώτη. Ρωτήστε τους. Είχαν μαζευτεί στο γραφείο του λογιστή της μαφίας και ζητούσανε 15% επί των 800 εκατομμυρίων δολαρίων των αμυντικών εξοπλισμών σε μίζες που είχε μαζευτεί από μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. 15% για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Και ο Λάλλας ο εκτελεστής που συνομιλούσε με τον Κλεζάκο, τον υπασπιστή του Σαμαρά, ζήτησε 3% προμήθεια. 3% και 8 εκατομμύρια κόστησαν οι δολοφονίες που έκανε στον υπόκοσμο. Δεν έχετε ακούσει τίποτα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας βοηθάω εγώ. Το λογιστή της μαφίας το ξέρετε? Επίσης, μου είπαν κάτι ακόμα, το οποίο το έκρινα έτσι λίγο υπερβολικό. Λίγο υπερβολικό. Ότι λέει κάθε Τρίτη τρία πρόσωπα της μαφίας μαζεύονταν στη μεγάλη στοά της Ελλάδος για να δουν το λογιστή που ήταν μέλος της μασονικής στοάς. Είναι δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα και να μένω απαθής? Κάθε Τρίτη μαζεύονταν οι αρουραίοι στη μασονική στοά Πατησίων και Σουρμελή γωνία για να βρεθούν για το πώς θα ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα της μαφίας από τους αμυντικούς εξοπλισμούς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και εσύ δεν είχες πάρει πρέβα τίποτα. Εσύ ο κουμπάρος του Λαβράνου δεν είχες πάρει πρέβα τίποτα. Κρίμα. Κρίμα, γιατί αυτά ήταν λεφτά του ελληνικού λαού. Λεφτά του ελληνικού λαού που ματώσαμε για να τα πληρώσουμε. Ματώσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ήσασταν υπουργός Εθνικής Άμυνας από το 2019 μέχρι το 2023. Τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες υπερκοστολογήθηκαν για να μπορέσουν τα παλικάρια της μαφίας να πάρουν 800 εκατομμύρια δολάρια μίζες για το πώς θα τα ξεπλύνουν Και επειδή ζήτησε ο Μπράβος, ο εκτελεστής, 3% προμήθεια, τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Όταν μες στον Κορυδαλό ή στο Μαλανδρίνο ή στα Τρίκαλα, σε ανοιχτή ακρόαση, μιλούσε με πολιτικά πρόσωπα για να τον αποφυλακίσουν. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι εκβιάστηκε ο υπαρχηφύλακας των φυλακών για να μπορέσει να εισηγηθεί θετικά, για να αποφυλακιστεί ο εκτελεστής της μαφίας που ζήταγε 8 εκατομμύρια για τις δολοφονίες που είχε διαπράξει από τον υψηλό πύργο στο Ντουμπάι. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κι άλλα. Πάρα πολλά. Πάρα μα πάρα πολλά. Αλλά κύριε Λαβρεντιάδη, έλεος, έλεος, μέχρι και το γιατρό, μέχρι και το γιατρό, να κρύψει τα έγγραφα, να τα πάει πού. Ποτέ δεν περίμενα ότι ένας δισεκατομμυρίουχος θα δήλωνε στην εφορία 20.000 ευρώ. Μπατήρης. Φτωχομπατήρης. Κύριε Πιτσιλίτης ΑΔΕ, το μόνο που ξέρετε είναι να κάνετε ελέγχους σε υγιείς εταιρείες. Α, ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ κι εσείς. Εγώ κι εσείς. Κι εγώ μόνος μου. Κι εσείς απέναντί μου. Και να δούμε ποιος θα βγει χαμένος. Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε. Με το τρίτο μέρος από το πολύ σπουδαίο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την πρώτη μοίρα καταδρομών στην Κύπρο. Ήταν η μοναδική οργανωμένη στρατιωτική επιχείρηση που έγινε στις 21 Ιουλίου του 1974, και τα παιδιά αυτά, αυτοί οι ήρωες χωρίς παράσημα, κράτησαν ζωντανό, ακέραιο και δεν παραδόθηκε στους Τούρκους το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Αν είχε παραδοθεί το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, Κύπρος δεν θα υπήρχε. Και 350 παλικάρια, εκ των οποίων 27 σκοτώθηκαν όταν έπεσε τον Ράτλας από φύλλα πυρά, από πυρά Κυπρίων. Γιατί κανένας από αυτή τη βρωμοκυβέρνηση των Αθηνών, των προδοτών και των ρουφιάνων, δεν είχε ενημερώσει τους Κύπριους αδερφούς μας ότι θα προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας το σμήνος των 15 Νοράτλας στην επιχείρηση Νίκη. Κυρίες και κύριοι, αύριο θα προβληθεί όλο το ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας. Είστε καλά και να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
1: Το Νίκη 6 με τη δημιουργία του υπολογαγού Σταύρου Μπένου δέχεται και αυτό σφοδρά πυρά. Όμως ο κυβερνήτης Γεώργιος Δημητρός και το πλήρωμά του καταφέρνουν να το προσγειώσουν. Δύο καταδρομείς, ο Νόμπελης και ο Οικονομάκης, χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 9 τραυματίζονται.
2: Όταν του δώσαμε εξουσιώτηση για προσγείωση, μας είπε ότι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε. Αλλά κατάφερε και το προσγείωσε. Εκεί που κυλούσε μετά την προσγείωση, το έβγαλε εκτός διαδρόμου.
3: Προσγειώθησε το αεροπλάνο που ήταν ο Σταύρος ο Μπένος, με δυστυχώς μέσα εκεί άρχισε να φωνάζει. Τρέξτε γρήγορα, έχω τραυματίες, έχω σκοτωμένους.
4: Κινητήρες συγγύσανε, εκεί με ζώσαν τα φίδια. Σε κάποια στιγμή τρώμε τρίτο βήμα, το οποίο ήταν μέσα πλέον στην άτρακτο. Τα βοκιτά αυξάνονται, πιάνει φωτιά μέσα. Οι καταδρομείς με τα παγούρια τις σβήνουνε, καταφέρουμε να τις σβήσουμε. Οι τραυματίες έρχονται, μ' αγκαλιάζουν τα πόδια. Κύριε Πολοχαγέ, πονάω εδώ που χτυπήθηκες εσύ, εγώ στην κοιλιά, εγώ στο λαιμό, άλλο στο πόδι. Έχουμε γίνει ένα κουβάρι από τα παιδιά.
2: Άλλοι ήταν χτυπημένοι, άλλοι δεν ήταν χτυπημένοι. Το αεροπλάνο είχε μια τρύπα από κάτω, περίπου μισό μέτρο από κάτω. Ήταν όλο σφαίρες το αεροπλάνο, πάνω στις μηχανές, Α, κάτω, όλα αυτά. Εκεί που τους κουβαλούσαμε και μιλούσαμε μαζί με τα παιδιά και τους τραυματίες και τους μας λέγανε «Γιατί μας χτυπάτε ρε αδέρφια».
5: Εντάξει, τα αντιεροπορικά ρίχνουν. Από το γύρω από το αεροδρόμιο, τα κάποια αντιεροπορικά, όχι όλα.
2: Συγκρατούσα τα δάκρυα μου, τα οποία είχα προηγουμένως, συγκρατούσα. Είναι σκηνές που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στη ζωή. Συγγνώμη να δακρύζω. Αλλά αυτή η προδοσία που χάσαμε τα καλύτερα παιδιά, διότι μετά αυτοί σώσανε και τα αεροδρόμια μερικοί από αυτούς.
6: Φτάνοντας στον πύργο δεν συναντάω κανένα. Ανεβαίνω απάνω στον πύργο και εκεί, στον τελευταίο όροφο που ήταν και τα μηχανήματα, εκεί συνάντησα τον πρώτο άνθρωπο που είδα στην Κύπρο, που ήταν ο ανθρωπολογικός ο Κότσαλης. Μετά το σοκ που είδα στα μάτια του που μας είδε, μου απήντησε έκπληκτος ότι πριν από λίγη ώρα μας ειδοποίησαν ότι έρχονται αεροπλάνα από την Ελλάδα.
7: Μόλις πήγα στο αεροδρόμιο, βρίσκω τον λογαγό τον Κυριάκου, που ήταν τρίτο γραφείο.

0: άνθρωποι στρατιωτικών αυτοκίνητων και μας λέει, ρε τι έχετε κάνει, λέει. Χτυπήσετε δικό μας αεροπλάνο. Τι έκανε, λέει, τους λέω εγώ.
1: Ξημερώματα της 22ης Ιουλίου, οι 300 επιβιβάζονται σε λεωφορεία και μεταφέρονται στην Ιερατική Σχολή Δυτικά της Λευκωσίας. Εκεί θα μάθουν από το διοικητή τους τα άσχημα νέα για το χαμό των συναδέλφων τους. Το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των νεκρών ανατέθηκε στον ταγματάρχη Δημήτρη Κυριάκου και τον υπολοχαγό Νίκο Ντούβα.
2: Πρώτα πήγα στη Μακεδονίτισσα. Εκεί η κατάσταση ήταν τραγική. Το αεροσκάφος είχε χτυπήσει στο έδαφος, είχε τροχιοδρομήσει. Δηλαδή ο αεροπόρος ήταν γερός, δεν είχε σκοτωθεί στον αέρα. Γιατί πολλοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και είχαν καεί. Είχε πάρει φωτιά εν πτήση. Και εγώ ήταν μέσα στην άτρακτο. Και πολλοί στρατιώτες είχαν αρχίσει να καίγονται μέσα στην άτρακτο, την ώρα που πέταγε το αεροπλάνο.
1: Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες που βγαίνουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας για τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο 29 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις απόρριτες καταθέσεις των επιτελών του ΓΕΕΦ, το σήμα που θάναβε το πράσινο φως για την προσγείωση της Α' μοίρας στη Λευκωσία εκδόθηκε καθυστερημένα. Το σήμα έφερε το χαρακτηρισμό αστραπιαίων, καθώς διαβιβάστηκε στους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων μόλις 20 λεπτά πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλας. Χρόνος περιορισμένης αντίδρασης την εποχή εκείνη για την ταχεία ενημέρωση των επικεφαλής των διάσπαρτων μέσων πέριξ του αεροδρομίου.
3: Το ΓΕΕΦ δεν υπήρχε ο Μήναρχος ο Καραστατήρας, ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος και ο οποίος κατεμεφέρει και ακεραία την ευθύνη.
4: Ποια είναι ευθύνη δηλαδή?
3: Δεν ενημέρωσε τους αυτούς και δεν ενημέρωσε ότι επεκράτησε αυτή η βλακώδης άποψη ότι να μην διαρρεύσει. Μα να μην διαρρεύσει τον κόσμο, όχι στον διευθυντή του δευτέρου γραφείου.
1: Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο τότε αεροπορικός διοικητής Κύπρου Σμήναρχος Ιωάννης Καραστατήρας, έδωσε εντολή για την έκδοση του αστραπιαίου σήματος μισή ώρα πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλα στη Λευκωσία, ενώ ο ίδιος ήταν ενήμερος ιεραρχικός για την αποστολή αεροσκαφών τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν. Σε επικοινωνία μας στις 23 Μαρτίου του 2010, ο κύριος Καραστατήρας ζήτησε να αρκεστούμε στα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τότε διοικητών της 184 πυροβολαρχίας ταγματάρχη Σεβασλίδη και 185 μοίρας παιδινού πυροβολικού ταγματάρχη Αλικίδη, που στάθμευμα στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, το αστραπιαίον σήμα ελήφθη, ενώ τα αντιεροπορικά τους μέσα έβαζαν ομαδικά κατά των ελλαδικών μεταγωγικών.
3: Η εντολή δόθηκε όταν ήδη το αεροπλάνο έπεσε. Την ώρα που έπεσε το αεροπλάνο. Έτσι βγαίνει καθαρά.
1: Ο εκλοιπών Άγγελος Αβραμίδης, ο τότε υποδιοικητής της μοίρας, είχε αναλάβει το δύσκολο έργο της έρευνας που σκόνταψε σε ευθύνες ανώτερων αξιωματικών του βαθμού του ταγματάρχη. Ευθύνες δεν αποδόθηκαν ποτέ, παρά την επίγουσα διαταγή του ΓΕΕΦ για ένορκη προανάκριση. Συγγήκε από το ΓΕΕΘΑ που έλαβε τις μαρτυρικές καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων αξιωματικών που είχε ζητήσει ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου. Οι μαρτυρικές καταθέσεις περιλαμβάνονται στο φάκελο της Κύπρου που παραμένει έως σήμερα κλειστός.
3: Δεν μπορεί κανείς προανάξει ένα αεροπλάνο που έπεσε και σκοτωθήκανε όλο το πλήρωμα πλην ενός και οι στρατιώτες, οι δικοί μου, και να μην αναφέρεται η ευθύνη. Κανένας δεν έχει, ο Θεός ευθύνεται για αυτό.
2: Οι στρατιώτες είχαν αποτεφρωθεί οι περισσότεροι. Ο αρθυπουργός Αμικυράης, ο Χριστόπουλος και τον άλλο δεν τον θυμάμαι δυστυχώς ποιος ήταν. Ήταν ολόσωμοι και λόγω της φοβερής ζέστης είχαν αρχίσει και μυρίζανε. Ειδοποιήσαμε το νοσοκομείο και έστειλε το ασθενοφόρο και πήρε τα τρία άτομα. Τους δέει υπολείπους επειδή δεν μπορούσαν να τους μαζέψουμε καθόλου. Και ένας θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε την μορφή του ανθρώπινου σώματος, μόλις τον πιάσαμε για να τον μεταφέρουμε στο ασθενοφόρο, διελήθηκε όπως φύσαγε, έγινε σχόλιο. Εκείνη την ώρα έδωσε εντολή να έρθει ένα γκρέιντερ, να ανοίξει ένα λάκκο και να μαζέψουμε όλα τα συντρίμμια και την στάχτη των στρατιωτών και ορισμένα υπολείμματα από σάρκες και να τα βάλουμε μέσα στον ομαδικό τάφο αυτόν και να τον καλύψουμε.
5: Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει όλα τα λείψανα που ανήκουν στους νεκρούς πεσόντες καταδρομής του αεροσκάφους. Οι προσπάθειες

0: συνεχίζονται. Με την ευκαιρία αυτή κάνω και μια έκκληση. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα ειδικά οι οποίοι γνωρίζουν και ζητούμε τη βοήθεια τους.
1: Το πρωί της 23ης Ιουλίου 1974 η Αλφα Μοίρα Καταδρομών βρίσκεται για ανασυγκρότηση στην Ιερατική Σχολή και προετοιμάζεται για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
2: Με παίρνει από τα ΓΕΦΟ ένα συνταγματάρχη των διαβιβάσεων, ο Λιάπης. Με παίρνει, μου λέει, Γιώργο, ξέρεις, στείλε ένα λόγο στο αεροδρόμιο.
3: Γιατί είχαμε πληροφορία ότι πηγαίνουν 700 περίπου Τούρκοι να πιάσουν το αεροδρόμιο.
2: Λέω, αμέσως δίνω εντολή να πάει ο λόγος του Κολοκοτώη.
4: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, συνάντησα τον διοικητή του αεροδρομίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου είπε, επιλέξει μάλιστα, περιμένουμε αεροπορική προσβολή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό προστάτεψε τους καταδρομείς. Έρχεται πάλι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του αεροδρομίου, και μου λέει, οι Τούρκοι ετοιμάζονται για επίθεση. Αμέσως συγκεντρώνω το λόγο και δίνω εντολή στους δημιουργίτες μου, στον υπολογαγό, τον Σταύρο τον Μπένο, να πάρει τη δημιουργία του και να πάει στην ταράτσα του αεροδρομίου, του κεντρικού χτερίου του αεροδρομίου, όπου να ταχθεί εκεί, ενισχύοντάς το και με αυτόματα όπλα και αντιαρματικά από το λόγο. Τους δύο άλλους δημιουργίτες, τον ανθρωπολογό, τον Ηλία τον Σιακαβέλα και τον δόκιμο τον Πέτρο τον Γκρικέλη, τους έδωσα διαταγή να ταχθούν μπροστά από το κεντρικό χτίριο του αεροδρομίου.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα στην Μαρία, καλησπέρα στον Γιάννη Ανδρέου, καλησπέρα στην Ζαχαρούλα, στον Γιώργο Παπά, στην Βαλεντίνα και στον φίλο μου τον Νίκο από τον Άγιο Στεφανό. Ωραία, Ελλάδος 6 και 10. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Σε μια εκπομπή για την οποία δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα, διότι το μόνο το οποίο έχω ως βεβαιότητα είναι ότι απέναντί μου αυτή τη στιγμή είναι ο Θοδωρής Μπαρμπάρης, ο οποίος ρυθμίζει σήμερα τους ήχους και τον ευχαριστώ προκαταβολικά για αυτό. Επίσης, συν Θεό, μπορώ να σας πω ότι θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Όλα τα υπόλοιπα ρευστά. Αν με ρωτάς αυτή τη στιγμή, 18 Ιουνίου, έξω σήμερα έχει ζέστη και έχει και κίνηση και ακούμε αυτή τη στιγμή Eye in the Sky, Alan Parsons Project, που έχουμε και κόλλημα με Alan Parsons Project. Καλησπέρα φίλο μου Θάνο Καψάλη, καλησπέρα στον Σάκη Έλληνα. Γεια σου φιλαράκι μου, λέει.

κατάλαβα ακριβώς το μήνυμα που λες. Ο Πρωθυπουργός είναι ικανός να φέρει και το πόσο πρόβατο είσαι και το πόσο μα ας είσαι, ας παίζει κομπολέ. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς. Εξήγησε μου το. I think you're on to something που λέμε και στην Ορεινή Νάξο, αλλά not exactly what δεν το έχω πιάσει. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, λέει καλή δύναμη. Γεια σου Θανάση Πούλο από τον Γκάζι. Το πρώτο πράγμα το οποίο μου ήρθε τώρα είναι να κάνουμε μια εκπομπή αφιέρωμα στον Alan Parsons. Μ' αρέσει τώρα, τι να κάνουμε. Και νομίζω κιόλας ότι ταιριάζει και με τη σημερινή ημέρα. Βέβαια, η σημερινή ημέρα, να σας πω την αλήθεια, είναι να ρίξουμε Michel Fugain και να αρχίσουμε ένα κοκτέιλ.

είναι όπως λέει το πόσο κάνει. Εντάξει, τώρα το πιάσα. Ναι, να σας πω, γι' αυτό θα μπορούσα να σας συμβουλευτώ. Διότι θα είχε νόημα. Αν έχετε την καλοσύνη και τη διάθεση, μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-7108-000 και να μας πείτε, πιστεύετε, θεωρείτε ότι θα βοηθήσει το ελληνικό νοικοκυριό, θα βοηθήσει τον πολίτη, θα βοηθήσει το σπίτι, τον Έλληνα, αυτό το πόσο κάνει, αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, που μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις τιμές των διαφόρων αγαθών σε διαφορετικά καταστήματα. Δώσ' μου άμα θέλεις και εδώ πέρα.

Καλησπέρα στον Σταύρο. Ο Στέφανος Χιός μου λέει πότε επιστρέφει. Όλα καλά. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Ελπίζω και εύχομαι να είναι καλά. Νομίζω ότι είναι μια χαρά. Να, μου λέει ο Σάιξ, λέει όπως βοήθησε, λέει και το καλάθι μου νοικοκύρι. Καλησπέρα, συνονόματε από Άνω Μερά Μικόνου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε, Χανιώτη δύναμη. Σας είπα τώρα, μου ήρθε η ιδέα, δεν θα περάσετε καλά. Alan Parsons 2 ώρο, στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πες για να μην ξαναγεί ποτέ.

Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, μου λέει η Εύη Καγιά. Ενημερωτικά λέω να σου πω για κάποιο λόγο πλέον το YouTube δεν προωθεί τα βίντεο σου και χρειάζεται να σε ψάξουμε επισταμμένα. Το ξέρω. Είναι κανένα δίμηνο τώρα. Έφαγε καμιά τιμωρία, προφανώς. Εύη, μου λέω τα πράγματα τα οποία δεν κάνουν να λέγονται. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, πρέπει να σου πω. Πήρε 2-3 μήνες, θα το ξαναφτιάξουμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ όμως πολύ που μου στέλνεις το μήνυμα για να μου πεις ότι το έχεις παρατηρήσει. Αξίζει, λέει, η ειδική εκπομπή στο Open. Τι είναι? Mize.gr είναι αυτό το οποίο μου στέλνεις. Όλες, λέει, απευθείας αναθέσεις. Mize.gr, δηλαδή Mizai. Γράφεται. Για μένα μου φαίνεται η μίζα στα αρχαία ελληνικά. Δεν ξέρω αν μπορείς να το ανοίξεις. Όντως, βλέπω φοβερά πράγματα μέσα. Λέει επαιτειακές γραβάτες. Λέει για να πάρουν επαιτειακές γραβάτες στο τεχνικό επιμελητήριο 100 χρόνων. Όχι οι γραβάτες 100 χρόνων, για τον εορτασμό των 100 χρόνων. Οι γραβάτες θα είναι φρέσκες. 37.000 ευρώ για γραβάτες. Πώς γραβάτες θα πάρετε, παιδιά? Φοβερό. Πίσω λέει από την εφαρμογή πόσο κάνει, κρύβεται η σωστή εφαρμογή, πόσο κορόιδο σε πιάνω. Μου λέει, ποιος μου το λέει, ο φίλος μου, ο άνεμος αλήτης. Εγώ συνεχίζω με Alan Parsons και ένα κομμάτι το οποίο είναι ειδικός σχετιζόμενο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Διότι λέγεται iRobot, εγώ το ρομπότ. Σας έχω πει ο άνθρωπος είναι cyborg. Κράτησε το, σου λέει, το open. Κράτησε το, σου λέω, για το open που σε βλέπουν, λέει, και μεγαλύτεροι άνθρωποι. Καλησπέρα στον Μίκο σου, για χαρά Κωνσταντά, για χαρά Νικολάου.

ξεκουράζω λίγο καλύτερα. Θέλω αισθησιασμό, κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι hotline. Ακούγοντα από πίσω τα ντουμ, μπαμπαντούμ, μπαμπαμπαμπαντούμ και τα θεπόρια. Παίζει τώρα με τα κομβία. Πατάει πράγματα ο Μπαρμπαρής. Πω. Σε λίγο δεν θα μπορείτε να μ' ακούσετε χωρίς να συγκινηθείτε.

Και αφού βρήκα το τραγούδι το οποίο μου ζήτησε ο φίλος, σκέπτουμε ότι ενδεχομένως και να είναι μια καλή ιδέα να παίξουμε το τραγούδι το οποίο μου ζήτησε ο φίλος.

Νομίζω ότι αυτή η εκτέλεση, όχι αυτή η εκτέλεση, αυτού το αρχείο ίσως να έχει λίγο καλύτερη ποιότητα. Ναι, όχι ίσως, σίγουρα.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει τον αστερισμό της γραβάτας. Θυμάσαι τον αστερισμό της γραβάτας? Α, εσύ ήσουν αγέννητος. Είναι καταπληκτικό τραγούδι με τον Μακαρίτη τον Μπονάτσο.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Θα μου πείτε και τι έγινε, ντροπή? Ναι, όχι, δεν είναι ντροπή, δεν θέλω να πω αυτό. Απλώς εγώ είμαι ο αφηγητής. Μου είπαν εδώ συγγραφής, είσαι λέει ο αφηγητής. Και ότι πρέπει να φτιάξω ατμόσφαιρα. Από ό,τι λένε εδώ τα παιδιά, ο αφηγητής λέει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετρημένος, σοβαρός, κοστομαρισμένος, ξενέρωτος και ο οποίος με λίγα λόγια και καθαρά και χωρίς πολλά περιτά θα σας εξηγήσει τι θα δείτε παρακάτω. Θα μου πεις τώρα, μαλάκισες εσείς? Είναι ανάγκη να σας το εξηγήσω εγώ για να δείτε τι θα δείτε, αφού θα το δείτε. Αλλά εγώ δεν. Με ο Βλάσης με φώναξε, μου λέει, Σπύρο, μου λέει, έλα, κάνε το αφηγητή. Ρε Βλάση, του λέω, γιατί δεν παίρνει το Βαλτινό? Μου λέει, τον παίρνω και βγει συνέχεια. Οπότε ήρθα κι εγώ εδώ. Και να μπούμε στο θέμα λιγάκι, γιατί έχουμε και δουλειές. Λοιπόν, ο τίτλος της σειράς είναι Στον αστερισμό της γραβάτας. Ο αστερισμός της γραβάτας είναι ένας αστερισμός που επηρεάζει όλους τους άντρες και επηρεάζει και όλες τις γυναίκες που ασχολούνται με τους άντρες. Οι ήρωες της σειράς είναι ο Ντίνος, που είναι ηθοποιός, είναι ο Πέτρος, που είναι ο συγγραφέας, είναι η Άντα, που είναι αστρολόγος, η Άντα που είναι αστρολόγος, και ο Σάκης, ο οποίος είναι βουλκανιζατέρ. Αν μου πεις τώρα τι σχέση έχουν αυτοί μεταξύ τους. Ξέρω τι σχέση, πού να ξέρω, εγώ βλάσιμο το, εγώ δεν... Πάρε έξω μια ματιά, τι σχέση έχουν μεταξύ τους και θα ξαναπούμε σε λίγο.
0: Στο λούκι. Σου λέω, ο ρυθμός το θυμίζει, το percussion το θυμίζει, η εποχή το θυμίζει, το λούκι είναι 98, αυτό είναι πιο πριν νομίζω του Μπονάτσου.

Ηχογραφημένο εντωμεταξύ το κομμάτι αυτό στο στούντιο Music Factory του Κώστα Μπίγαλη. Μπίγαλης, επίσης ωραίο μπάσο εδώ πέρα, άκου.

Κάποιος την έχει δει, αν γκύλανε σε κομμάτι του Μπονέτσου. Φίλε, ο προγραμματισμός από Πελώμα Μποκιού με Μπονάτσο είναι ένα από τα αριστουργήματα του ελληνικού πενταγράμμου, για τα οποία ξέρουμε λίγα πράγματα. Θέλοντας δηλαδή να πω ότι έχει εξαιρετικά υψηλές καλλιτεχνικές στιγμές στην πορεία του ο Βλάσης Μπονάτσος.

0: Φορτάστε!
1: Εν τω μεταξύ εδώ πέρα η μουσική είναι του Άκη Τουρκογιώργη και η στίχη της Ισαβέλλας Βλασιάδου. Θυμάστε ποια είναι η Ισαβέλλα Βλασιάδου?

Βέβαια το ερώτημα είναι αν έβγαινε σήμερα αυτό το κομμάτι, δεν θα έσπευδαν οι διάφοροι ισλαμολοάτικοι δικαιωματιστές ή τα φεμινισμένα να μας πούνε ότι είναι ένα απαράδεκτα σεξιστικό κομμάτι. Δηλαδή τι θα πει γυναίκες δεν παίζω για να χάσω. Και γιατί στον αστερισμό της γραβάτας δηλαδή θα πρέπει να έχει να κάνει απαραίτητα με το πώς δίνεται ένας άντρας. Δηλαδή τι έμφυλα στερεότυπα είναι αυτά. Άθλοι, πανάθλοι, οι οποίοι προσπαθήσατε για χιλιετίες να διαφθείρετε την ανθρωπότητα πριν εμφανιστούν αυτοί οι υπεφωτισμένοι, όριμοι διαφωτισμένοι παρτσακλοί της νέας εποχής να μας πούν ότι δεν ισχύει τίποτα από όσα μας κράτησαν ζωντανούς για χιλιετίες. Τι μου γράφει η Ζαχαρούλα Μαρούλη, περίμενε καλημέρα, λέει, θλίψη και απογοήτευση από το άσχημο παρόν και το ανύπαρκτο μέλλον της πατρίδας μου. Τη όμορφη. Αισιόδοξη βρίσκω, φίλη μου Ζαχαρούλα. Λοιπόν, και δεν μπορώ να πάω στο άλλο inbox. Τι έπαθα τώρα, κάτσε, περίμενε. Βάλε εδώ πέρα αυτό να πέσει μέχρι να βρω το inbox. Α, ωραίο ήταν αυτό που έβαλα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι που λέγεται Time. Είναι γραμμένο για τον χρόνο, είναι αυτό το οποίο έχει να μας πει ο Alan Parsons για τον χρόνο. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, όλο αυτό το ηχητικό που ακούμε ως αποτέλεσμα είναι ακόμα η έμπνευση που του είχε μείνει του Alan Parsons από την εποχή που ήταν ηχολήπτης το 1972 στο Pink Floyd και το Dark Side of the Moon. Άκου το λίγο, θυμίζει λίγο Breathe in the Air.

look around, choose your own ground. Είναι breathe in the air. Είναι ίδιο. Ίδιο. Δεν είναι ίδιο. Αλλά το γεγονός ότι αυτός ήταν ηχολήπτης στο breathe και τώρα 8 χρόνια αργότερα γράφει το time για δικό του άλμπουμ. Θα βάλω το breathe μετά στα καπάκια. Λοιπόν, αυτό θα κάνω σήμερα. Θα πάμε μέχρι τις 8 με ένα τραγούδι να μας θυμίζει το επόμενο ή το προηγούμενο ή κάπως να συνδέεται. Ο Μπονάτσος ήρθε μετά το χαριτοδιπλωμένο, ο οποίος χαριτοδιπλωμένος μας θύμισε τον Μπονάτσο. Το χαριτοδιπλωμένο τον ζήτησε ο φίλος μου ο Σάκης. Και μας έσπασε ένα σερί από Alan Parsons. Επιστρέφοντας όμως στον Alan Parsons, μας θυμίζει Pink Floyd. Μας θυμίζει βασικά, η Pink Floyd κάνανε ένα παιδάκι με τους Chicago.

κομμάτι ξεκίνησε με τον αθμίζω Breathe και τελειώνει θυμίζοντας το Hard to Say I'm Sorry των Chicago. Γεια σου ρε Ανδρέα Φανόπουλε, λέει καιρό έχουμε να τα πούμε, τι γίνεται, όλα πάνε καλώς εναντίον μας. Και ο Βασίλης λέει, μπαμπά λέει είμαι πριγκίπισσα σου, όχι. Λέει, γιατί όχι, τι γιατί όχι ρε Βαγγέλη. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, δεν είναι απλά καλό. Είναι εξαιρετικό, λέει μπαμπά, λέει. Είμαι η πριγκίπισσά σου. Όχι. Μα γιατί. Τι γιατί όχι, ρε Βαγγέλη.

Alan Parsons και ΛΟΑΤΚΙ ανέκδοτα. Α, μπορώ να σας πω και ένα άλλο. Με γύφτους, άμα θέλετε. Όχι τίποτα άλλο, λέει, επειδή έχει γίνει σήμερα ντόρος με μία κόντρα με τον Παϊτέρη. Κάτι τέτοιο πήρε ταυτί μου. Ήδη γύφτα τη γενιά της και αναγάλια η καρδιά της. Να σας θυμίσω ότι οι αξιοπρεπείς γύφτοι αναφέρονται σε αυτούς τους ως γύφτους. Να είναι καλά οι άνθρωποι, την αγάπη μας. Έχουμε κάνει και εκπομπές μαζί. Επίσης ενδιαφέρουσα μουσική παράδοση. Πλάκα, πλάκα, μια μέρα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τον μεγαλύτερο γύφτο του 20ου αιώνα, που δεν είναι άλλος από τον Django Reinhardt, και ο οποίος μας έδωσε ουσιαστικά το σύγχρονο swing και το θεμέλιο του rock and roll. Όλο το bedrock του rock and roll που είναι το swing είναι βασισμένο σε τεράστιο βαθμό στις κλίμακες, στα μέτρα και κυρίως την τεχνική και τον τρόπο παίξηματος του κορυφαίου γύφτου της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ιστορίας, Django Reinhardt. Μπαμπά, λέει, θέλω σπαθί, ασπίδα και κοντάρι. Μπράβο, λέει, Βαγγέλη. Τι θα ντυθεί το αγόρι μου? Ζήνα the Warrior Princess. Καλό. Δυστυχώς. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω αν μας θύμιζε τόσο πολύ αυτό που ακούσαμε τώρα, το Breathe, ή αν μας θύμιζε το Hard to Say I'm Sorry. Ξεκίνησε, ξαναλέω, θυμίζοντας το Breathe. Τελείωσε θυμίζοντας το Hard to Say I'm Sorry. Αλλά για να το διαπιστώσετε κι εσείς, ιδίης όσοι, ακούστε και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Α, εδώ θα χτυπήσει το ξυπνητήρι. Νομίζω. Γιατί αυτό δεν είναι το Breathe, αυτό είναι το Time. Είναι το track 3, δεν είναι το track 4 δηλαδή. Ναι, είναι το track 3, δεν είναι το track 4. Absolutely years. Over the edge.

μικρό κουνελάκι σου λένε Pink Floyd. Σκάψε, σκάψε την τρύπα. Ξέχνα τον ήλιο. Κάτω από τη γη. Και όταν τελειώσεις με τη δουλειά σου, μην κάτσεις κάτω, ώρα να σκάψεις καινούρια τρύπα. Βαθιά φιλοσοφημένο άλμπουμ, το έχουμε πει άπειρες φορές. Το πόσο φιλοσοφημένο είναι το Dark Side of the Moon νομίζω φαίνεται από ένα κομμάτι, όχι το Breathe ούτε το Ascend Them που μιλάει για τους ανθρώπους, αλλά το Great Gig in the Sky, το οποίο Great Gig in the Sky αφορά στην κάτσε, περίμενε να το πιάσω το δεύτερο. Κάπου εδώ είμαστε. Ορίστε. Αυτό είναι το δεύτερο Breathe, το οποίο έρχεται μετά το Time.

Λοιπόν, δύο λόγια για αυτό το κομμάτι. A Great Gig in the Sky. Η μεγάλη συναυλία, το μεγάλο κονσέρτο στον ουρανό, το μεγάλο gig στον ουρανό. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ψυχή η οποία φεύγει από το σώμα καθώς πεθαίνει. Όλο, ξαναλέω, όλο το Dark Side of the Moon είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε πολύ φιλοσοφημένο άλμπουμ, αλλά ασχολείται, καταπιάνεται με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν από τις ανθρώπινες σχέσεις. Ακού τι λέει εδώ. Ξανά. Ακούγεται μια φωνή με σκοτζίτσικη προφορά που λέει «I'm not frightened of dying, any time will do». Δεν φοβάμαι να πεθάνω, λέει, οποτεδήποτε καλά είναι να πεθάνεις. Γιατί, λέει, πρέπει κανείς να φοβάται το θάνατο. Why should I be frightened of dying? Στο τέλος του Dark Side of the Moon, η ίδια φωνή, αφού έχει ολοκληρωθεί το άλμπουμ, στις τελευταίες ουσιαστικά στροφές του δίσκου, άκουσε ένα There is no dark side of the moon, really. As a matter of fact, it's all dark.

Και πείτε μου, σας παρακαλώ, ότι αυτό δεν είναι μια αξιολογότατη σύνθεση. Αυτό δεν είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Τόσο υπέροχο που την ερμηνεία που μόλις ακούσαμε, νομίζω το περιοδικό Rolling Stone την έχει κατατάξει ως δεύτερη, τρίτη, μέσα στην τριάδα πάντως, γι' αυτό είμαι απόλυτα βέβαιος, και ναι, είναι το Rolling Stone, καλύτερες rock ερμηνείες όλων των εποχών, φωνητικές προφανώς rock ερμηνείες όλων των εποχών. Ελάχιστοι γνωρίζουν ποια είναι η κυρία η οποία τραγουδά. Είναι εν ζωή, είναι η κυρία Claire Torrey, η οποία εργαζόταν, κοίτα να δεις τώρα πως ξετυλίγεται το μουσικό κουβάρι της σημερινής εκπομπής, η οποία να σας πω ότι είναι ζωντανή. Κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα, νομίζετε ότι έχω γράψει αφιέρωμα και το έχω αφήσει να παίζει. Όχι, είναι ζωντανή η σημερινή εκπομπή. Δεν σας έχω δώσει τηλέφωνο, διότι θα σας πω την αλήθεια, έχω αρχίσει και εγώ και κουράζομαι με την επικαιρότητα. Χθες το λέγαμε και στην εκπομπή, κοινωνία άνω κάτω, ή απλά έχουμε πιάσει πάτο. Δεν γνωρίζω δηλαδή cui bono, προς τι και τι καλό θα κάνει ακόμα ένα δίωρο το οποίο να είναι καταγγελτικό και το οποίο να είναι μαχητικό και το οποίο σίγουρα βεβαίως πρέπει κανείς τα κακώς κείμενα να τα ανασύρει, να τα παρουσιάζει, να τα καυτηριάζει, να προσπαθεί κιόλας να κάνει προτάσεις ούτως ώστε αυτά να διορθώνονται και να θεραπεύονται. Αλλά ξαναλέω, 18 Ιουνίου σκάει ο Τζίτζικας, βράζει πλέον σιγά σιγά ο τόπος, και όσοι γνωρίζω, όσους ξέρω, είναι στην ίδια κατάσταση. Είναι στην κατάσταση, άντε να δούμε πώς θα τη βγάλουμε το καλοκαίρι, τι απόδραση ενδεχομένως θα καταφέρουμε κάπως, κάτι λίγο, έστω υποτυπωδώς να κάνουμε, και πώς ο φόρτος εργασίας που το καλοκαίρι γίνεται πολλές φορές ακόμα πιο δυσβάσταχτος, λοιπόν, θα γίνει υποφερτός υπό τις γενικές αυτές συνθήκες. Εν πάση λοιπόν περιπτώσει, σήμερα λοιπόν σε τούτη την εκπομπή ξεκινήσαμε με Alan Parsons και είπαμε ουσιαστικά ότι ένα κομμάτι, το Time του Alan Parsons, θυμίζει Pink Floyd, αλλά δεν θυμίζει το Time των Pink Floyd, θυμίζει το Breathe των Pink Floyd, το οποίο Breathe των Pink Floyd είναι από ένα άλμπουμ όπου ήταν ηχολήπτης ο Alan Parsons, που κατά τα άλλα δεν είχε σχέση με τους Pink Floyd, ενώ δεν ήταν μέλος της μπάντας των Floyd, το οποίο μας οδήγησε στο άλλο κομμάτι με αυτά τα πολύ ιδιαίτερα γυναικεία φωνητικά, το οποίο αυτό κομμάτι είναι της Claire Torrey, την οποία, φίλε, τη βάλαν στο στούντιο, της δώσανε 30 λίρες, της είπανε τραγούδα το, το τραγούδισε, και μέχρι το 2005 δεν είχε πάρει σέντσι από αυτό το κομμάτι. Και είναι πολύ σημαντικό ότι δεν είχε πάρει σέντσι από αυτό το κομμάτι. Γιατί? Διότι το Dark Side of the Moon παραμένει, νομίζω, σήμερα, και αν δεν παραμένει σήμερα, έχει υπάρξει για δεκαετίες, το πλέον ευπόλυτο μουσικό άλμπουμ όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για εκατομμύρια άλμπουμ. Ένα σέντ να παίρνει από κάθε άλμπουμ η Claire Torrey, θα είχε γίνει βαθύ πλούτη. Το 2005, βέβαια, έγινε παραδεκτό ότι συμμετείχε με τον Rick Wright στην σύνθεση του κομμάτιου. Πράγμα λογικό, διότι πολύ από ό,τι ακούμε είναι αυτοσχεδιασμός. Και πάμε πριν εντωμεταξύ ότι ο Alan Parsons στο Time θυμίζει από τη μία το Breathe των Floyd και από την άλλη θυμίζει το Hard to Say I'm Sorry των Chicago. Και επειδή μου στέλνει ένας φίλος, αλήθεια, κρίνε μόνος σου.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φώτο την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Νέες φωτιές άναψαν οι δηλώσεις Βλάχου που εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία, ενώ λέει ναι σε κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030. Επιστέγασμα επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να τάζει διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες. Ο πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να τάζει διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλους του με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος και ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσημα την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, εκφράζοντας τη λύπη για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρουλιάς εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών την παραπομπή σε δίκη πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και της Πολιτικής Προστασίας του Χρήστου Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επίσης, εισηγείται και την παραπομπή του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, αποδίδοντάς του κατηγορία πλημελήματος για παράβαση καθήκοντος καθώς και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το πυροσβεστικό σώμα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Μέσα στο φθινόπωρο προσδιορίστηκαν να εκδικαστούν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σε βάρος των οποίων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος για υποθέσεις που αφορούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα, ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρία 6 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mahi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Mahi FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Μάρθα, δεν θα μπορούσες να μου στείλεις ωραιότερο μήνυμα. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι αυτό το οποίο με κάνει χαρούμενο. Μουσικάρες, παρέα, στο πήξιμο της Εθνικής. Δώσε. Και Alan Parsons, ο οποίος δίνει στη θέση του σε κάτι το οποίο έχει ηχογραφήσει ο Alan Parsons. Καθόταν εκεί που κάθεται τώρα ο Θοδωρής Μπαρμπαρής, από την άλλη πλευρά του ηχομονωτικού τζαμιού, στα στούντιος της Abbey Road, όπου το 1972 ηχογραφήθηκε το Dark Side of the Moon των Pink Floyd, το οποίο επηρέασε μουσικά, βεβαίως, όχι μόνο τον πλανήτη, ως ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών, αλλά και τον ίδιο τον ηχολήπτη, ο οποίος μετά στην δική του μπάντα, σε πολλά κομμάτια, μας υπενθυμίζει και στιγμές και την ατμόσφαιρα του Dark Side of the Moon.

οποίο μπαίνει τώρα ατμοσφαιρικά αισθαντικά, αλλά να το πάρει το ποτάμι είναι ίσως το πιο σκληρό ροκ, καθαρό αιμο κομμάτι σε όλο το άλμπουμ. Το FM Rock, μου λέει η Ειρήνη, εκείνης εποχής είναι εξαιρετικά feel good μουσική, χωρίς θυμώτα και δράματα.

Πήγα χτες για παράδειγμα για σταθμούς, υποτιθέμενους ροκ σταθμούς, που κόβουν τμήματα κομμάτιων. Ο Waters στα καλύτερα του. You fritter and waste the hours in an old found way.

Εντάξει, εδώ έχουμε περάσει σε επόμενο κομμάτι, διότι εδώ πέρα έρχεται το... Πώς λέει το... Δεν είναι το reprise. Θα το θυμηθώ.

Κι όμως είναι το reprise του Breathe. Υπάρχουν 3-4 κομμάτια με την ίδια μελωδία μέσα σε όλο το άλμπουμ. Το ίδιο το μεταξύ γίνεται και σε άλλα concept albums των Pink Floyd, όπως για παράδειγμα στο The Wall, όπου έχει για παράδειγμα 3 διαφορετικά Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall Part 1, Another Brick in the Wall Part 2. Παίζουν και κάτι μπασχές από πίσω από το κομμάτι σε ανύποπτα χρονικά σημεία σε όλο το άλμπουμ. Επανέρχονται σε μια άλλη βέβαια. Είναι recurring theme που λέμε και στην ορεινή κυρίως. Να ξέρω, άντε, η μειορεινή παιδινή δεν το λένε. Βρίσκουν άλλους τρόπους τόσο ώστε να εκφράζουν αυτό το ζήτημα. Απ' τη μία Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Και απ' την άλλη, ξαναλέω, Alan Parsons και Children of the Moon.

και είμαστε αισίως στο 1982. Δηλαδή 10 χρόνια μετά την συνάντηση του Άλαν, του Ρότζερ, του Νίκ, του Ρικ και του...

Αυτό το γύρισμα λοιπόν εδώ πέρα στο Children of the Moon, εσένα τι σου θυμίζει? Κάτσε να σου ξαναπώ. Super Trump, Logical Song. Too late to save us, but try to understand. Και να σου πω κάτι, αυτό είναι που θα βάλουμε μετά. Πάμε. Η εκπομπή αυτή σήμερα πηγαίνει ως εξής. Το ένα κομμάτι μας θυμίζει το άλλο. Το ένα κομμάτι εκβάλλει στο άλλο. Είτε νοηματικά, είτε μουσικά, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εδώ πήρε τον session guitarist και του είπε «Παίξε σαν τον Gilmour». Τι σου ζητάω, πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, ο Κώστας ο Μάστορας, ο φίλος μου, υπερπολίτεχνος, ο γαμάτος τύπος τούτος, μου λέει κάτι πολύ σωστό. Μου λέει ότι μετά το logical song, και υπάρχουν κομματάκια εδώ μέσα που μας το θυμίζουν, μετά το logical song όμως κουμπώνει τέλεια το «Something happened on the way to heaven». Θρυλικός Phil Collins και άρρηκτα δεμένος και με τη ραδιοφωνική ιστορία της χώρας μας εδώ που τα λέμε, διότι με Phil Collins, όταν υπήρχαν δύο ραδιοσταθμοί, όλοι και όλοι, ενημερωτική, ο Flash και ο Sky, με Phil Collins ξεκίναγε το «Ένα Αθήνες», η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Sky, κάθε μέρα νομίζω στις 7 ή στις 8. Έχει γράψει ιστορία. Όλο αυτό, εντάξει, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε, γιγνώσκετε, γνωρίζετε. Και τι σας είπα ότι τώρα θα κόλλαγε, νομίζω το logical song, και νομίζω, Θοδωρή, ότι υπάρχει μέσα στην μπάνκα το logical song, αλλά και να μην υπάρχει μέσα στην μπάνκα, το έχω πρόχειρο εγώ, ούτε μην ανησυχείς καθόλου, το βρήκαμε, έφυγε.

Τι είπες τώρα όμως? Αυτό είναι παρατήρηση του Θοδωρή, ότι εδώ πέρα θυμίζει Rock'n'Roll Children από το Rainbow, πριν, λίγο πριν.

Τώρα τι μας έχει θυμίσει? Μας έχει θυμίσει από τη μία Something Happened on the Way to Heaven. Απ' την άλλη νομίζω ότι έχει πάρει προβάδισμα το κομμάτι των Rainbow. Και επίσης, φίλε, εδώ πέρα θυμίζει και λίγο Ride Like the Wind, Christopher Ross. Ride like the wind, και νομίζω απ' όλα περισσότερο θυμίζει το Ride Like the Wind. Αλλά ο Νίκος, αυτός ο φίλος μου που για δεύτερη φορά σήμερα με εκπλήσει, όχι με εκπλήσει, μου δίνει χαρά. Μου δίνει χαρά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να εκπλήσουμε που ένας άνθρωπος ξέρει τόσο πολύ από μουσική. Το ακριβώς αντίθετο. Θα έπρεπε να μην μας εκπλήσει αυτό, θα έπρεπε περισσότεροι άνθρωποι από όσους νομίζουμε ότι εκεί έξω θα βρούμε να πιστεύουν στην ομορφιά της μουσικής και να τη γνωρίζουν ακριβώς επειδή θεωρούν ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα στον κόσμο. Μου λέει, θυμίζει το A New Flame Has Come από Simply Red. Και όντως Simply Redίζει, αλλά εμένα μου κόλλησε τώρα Ride Like the Wind. Ναι, ορίστε, και μου λέει ο Γιώργος Ράφερτη, Baker Street μετά. Όντως το θυμίζει, οτιδήποτε έχει μέσα τέτοιου είδους αξόφωνος πάει κατευθείαν Baker Street. Ωραία. Άρα έχω την αίσθηση ότι θα κάνουμε το εξής. Ride Like the Wind, είμαστε το 1979 βεβαίως, τη χρονιά. Παναγία μου. Έχουμε αυτό το 1979. Το 1979 έχουμε τον κολοφόνα της progressive rock, δηλαδή το concept album που λέγεται Pink Floyd The Wall, και την ίδια χρονιά έχεις κοσμογονία στην punk. Την ίδια χρονιά έχεις Epi από τους Iron Maiden. Τι χρονιά, Θεέ μου, και την ίδια χρονιά έχεις τα πρώτα Electro.

Έχεις Μάνου Ρεβά από Αλένου Σαμφόρ. Ζεις ήδη στον αστερισμό του Supernature. Τι χρονιά, Θεέ μου. Christopher Cross. Εδώ με Αρμένη, πρέπει να σου πω, ήχο τέτοιον, από αυτόν, ηχολήπτη. Γι' αυτό μπορείς να συντρογαδούσεις από πάνω του και το αρμενάκι μου.

Ναι, ναι, Αρμενής, γι' αυτό είμαι βέβαιος. Τώρα για το Αρμενάκι με κυρά μου πάνε πάνω στις σκορδίες του Ride Like the Wind. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εκφραστώ με βεβαιότητα. Γιατί Μάικλ ο Μαρτιάν λέγεται. Άμα σε λένε ο Μαρτιάν, τι είσαι? Δεν έχω ψέξει το οικογενειακό του δέντρου του ανθρώπου, αλλά όταν βλέπεις ότι ο producer λέγεται Μάικλ ο Μαρτιάν, για όλοι Αρμένοι θα είναι.

ο ντράμερ. Εδώ μεταξύ αναρωτιέμαι, έχουν διαφορετικό ντράμερ και διαφορετικό να παίζει τα κλίνγκι πούγκου που ακούγεται από πίσω, τα... πώς λέγονται, τα percussions, πώς λέγονται. Μπόγκο λέγονται, πώς λέγονται αυτά, μπα τα μπόγκο. Έχει έναν κανονικό drummer που παίζει drums κανονικά. Το drum, στα drums είναι κανονικό μουσικό όργανο με νότες, με τα πάντα. Θέλουν θεωρία, θέλουν σπουδή, θέλουν χρόνια εξάσκηση. Έχουν ένα κανονικό drummer και μετά ένα τύπο, ξέρω εγώ, με ένα τσιγαριλίκι που απλά βαράει μπόγκο. Τι κάνουν? Θα μπορούσε αυτό να είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, το μοντέλο, ώστε να είναι και βιώσιμο οικονομικά. Δηλαδή, ο drummer πρέπει να πληρώνεται πάρα πολύ. Ο τύπος με το τσιγαριλίκι που βαράει τον μπόγκο, κάτι λιγότερο θα παίρνει. Μπορεί να παίρνει το τσιγαριλίκι για να βαράει τον μπόγκο. Τέτοιος, ξέρεις ποιοι είχαν τέτοιον στο γκρουπ τους? Happy Mondays. Θυμάσαι έναν τύπο που λεγόταν Buzz στους Happy Mondays? Έπαιζε μαράκες. Παπάρια μαράκες έπαιζε. Τους έδινε ναρκωτικά. Όλο πήγαινε, τον βλέπεις, πηγαίνει γύρω γύρω σε όλη την μπάντα και τους κουμπώνει κουμπάκια. Κατά τα άλλα παίζει μαράκες. Για μαράκες μας είχετε.

Ελπίζω να πληρώνεσαι πάρα πολύ καλά. Απλά στο λέω, ελπίζω να πληρώνεσαι πάρα πολύ καλά. Τις αλλαγές δεν γίνονται, φίλε. Ελπίζω δηλαδή εσύ και εγώ μαζί να μισθολογικά να ισοδυναμούμε, ρε παιδί μου, στο κόστος ενός μικρού ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν ξέρω δηλαδή. Δεν γίνονται τέτοιες αλλαγές.

Σύμπλες, άραφο, άψου. Τι φώνημα ήταν αυτό, αυσού. Λοιπόν, αυτό είναι για τον φίλο μου τον Γιώργο και την Μάρθα. Εν τω μεταξύ και αυτό έχει μπόγκος από πίσω, δεν το θυμόμουν. Τι μανία ήταν αυτή με τα μπόγκο, ήταν ο ίδιος τύπος ήταν. Άναβε τσιγάρο, έσβηνε τσιγάρο, έμπαινε στούντιο, έβγαινε στούντιο.

Bong Bongo. Σε όλα το λέει και ο Μανώ Τσάο, I'm the king of bongo baby, I'm the king of bongo bong. Τι εννοεί? Bongo δεν είναι ένα από τα παραφερνίλια, όπως λέγονται αυτά τα σύνεργα τα οποία χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εμπέδωση της ουσίας της μαριχουάνας από τον οργανισμό. Πώς το έθεσα ένα. Τώρα εντάξει παιδιά, ο Μάνου Τσάου είναι ο λεγόμενος ο άνθρωπος χωρίς μάτια. Νομίζω ότι από την κατανάλωση μαριχουάνας δεν φαίνονται πλέον μάτια, κάτι κουμπότρυπες είναι. Ω, μη μου πεις Μάρια τώρα θέλεις bangles. Ναι, bangles θέλεις. Μάρια μου, σ' αγαπώ και αγαπώ και τη μανούλα σου πάρα πολύ, αλλά τις bangles αγαπώ λιγότερο. Πονεμένη μπάντα οι bangles επί τη ευκαιρία. Και μια και είπαμε τώρα για την αρνητική, την καταστροφική θα έλεγα επίδραση των ναρκωτικών, και οι bangles που δεν τους φαίνεται, διότι κάτι κοριτσούντες ήταν, έτσι φρέσκες και δροσερές, είχαν θεματάρα με τις ουσίες. Έλα παίχτω σαξουάφωνο φίλε μου. Μπα κιθάρα θέλω.

Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μου λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος. Λέει σχετικά με το ερώτημα πώς αξιολογούμε την καινούργια εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαδικτυακή δημοσίευση των τιμών των προϊόντων. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν θα είναι επικαιροποιημένη. Καλά τα λέει ο Μάρκος Αλέξανδρος. Όντως, ποιος θα παρακολουθεί κάθε μέρα αν είναι πάνω 10 λεπτά, κάτω 10 λεπτά και τις αποκλίσεις των τιμών. Και μετά μου στέλνει άλλο μήνυμα ο Μάρκος Αλέξανδρος.

μου θυμίζει, αλλά δεν μπορώ να σε καταλάβω τι μου θυμίζει. Άκου τώρα να δεις. Το μπάσο θυμίζει το You're Simply the Best, Tina Turner. Κυρίως το ηχόχρωμα του μπάσου.

Ναι, ναι. Είναι το μπάσο του Simply the Best. Κάπου ακούγεται εκεί μέσα. Βέβαια το μπάσο του Simply the Best είναι ακόμα πιο έντονο. Βέβαια και αυτό να σου πω την αλήθεια, λύση ανάγκης είναι. Δεν είναι το Simply the Best. Άλλο μπάσο μας θυμίζει, απλά δεν μπορούμε να το βρούμε αυτή τη στιγμή.

Έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Θυμίζει Take a Chance on Me και θυμίζει κυρίως στο ρυθμό και τον Άγιο Βασίλη από πίσω. Άγιο Βασίλη λέγεται αυτό το χτσι που κάνει, που είναι σαν λιβανιστήρι που ακούγεται. Το λέμε Άγιο Βασίλη επειδή θυμίζει τα κλίνγκι κλίνγκι κλίνγκι στο φέρετο του Άγιο Βασίλη. Έτσι το λένε οι χολύπτες. Έτσι μας το έμαθαν να το λέμε και τα εμείς κουμπριά.

κάτω πήρε τα αυτή μου ότι κάνουν reunion τα Είμαι Σκουμπρία. Όντως αυτό το Σάββατο είναι το live. Πού είναι? Πλατεία νερού στο Φάλιρο. Βάζω περούκα και φύγα. Τι με νοιάζει που είναι sold out. Βάζω περούκα και φύγα. Θα πάω στο Sky, όπου εργαζόμουν μέχρι το 17. Λοιπόν, ανέβω από πάνω εκεί πέρα. Έχει κάτι μπαλκονερί όπου βλέπεις προς πλατεία νερί. Α, βέβαια. Φαντάζεσαι μετά από 10 χρόνια. Γεια σας κύριε Αλαφούζο. Όχι, εγώ για τα Είμαι Σκούμπρια ήρθα. Άρη. Άρη.

Λοιπόν, Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία σήμερα. Λέει, θυμάμαι το κομμάτι των Simply Red από την εποχή που το MTV έπαιζε ωραία μουσική. Πω, φίλε. MTV's Most Wanted, Ray Cox. Κάθε βράδυ στις 9-10 η ώρα Ελλάδος.

το μεταξύ, αυτό το κομμάτι που έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, που όπως λέγεται, η μπάντα Σανάμπα, Μαμάμπα, κάπως έτσι, αυτός που το παρήγγειλε στο AI, είπε θέλω να μοιάζει, λέει, με Άμπα.

ταιριάζει βέβαια άριστα, αλλά είναι η ίδια μπάντα. Άσε, το έχω έτοιμο, μην ανησυχείς. Ιδιότυπο battle γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να σας πω. Ο Μπαρμπάρης παίζει από τη δική του μπάνκα, εγώ παίζω από τη δική μου πλατφόρμα. Πόσο είναι ακόμα? 32. Αγόρι μου, μην ανησυχείς. Σ' αγαπώ.

Ωραίος ο Γιώργος ο Καλακώνας. Λέει Million Miles Away, Rory Gallagher αν μπορείτε. Φιλάκου τώρα τι γίνεται. Το Million Miles Away είναι 8 λεπτό κομμάτι. Αυτό το οποίο ακούμε τώρα θα τελειώσει σε 3 περίπου λεπτά. Εάν βάλω το Million Miles Away, αλφα δεν κολλάει για πολλούς λόγους. Διότι το πηγαίνουμε νοηματικά σήμερα. Το ένα τραγούδι δηλαδή μας θυμίζει το άλλο, το ένα εκβάλλει στο άλλο. Β' όμως θα το γαντακώσω.

όντως μελωδικά θυμίζει το You're Just Too Good To Be True, αλλά έχω ήδη βρει το επόμενο με το οποίο πρόκειται να κλείσει η εκπομπή και νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι δεν είναι προφανές, δηλαδή σχεδόν αλλάζει είδος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι προφανές, θα νιώσετε ότι μια χαρά έρχεται και κουμπώνει. Δυνάμωσε τους ήχους για να κάνω την αλλαγή. Σε κανένα δίλεπτο, διότι έχει ακόμα. Λέει να μας εξηγήσει, λέει κάποιος οικονομολόγος, με ποια λογική, λέει, η Νέα Δημοκρατία έχει 582 λέει, εκατομμύρια χρέη. Δανειζόταν, λέει, για να κάνει τι? Να επεκτείνει την επιχείρηση? Να σπουδάσει τα παιδιά της? Να αγοράσει μεγαλύτερο σπίτι? Αδελφέ, και τα τρία. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Η Σοφία μας βρίσκει το τελευταίο κομμάτι, διότι είχα έτοιμο George Benson, Give Me The Night, αλλά νομίζω ότι η Σοφία έχει δίκιο, ταιριάζει περισσότερο το Sledgehammer. Εδώ πέρα, Peter Gabriel. Άρε Σοφία, δεν ξέρω, είμαι στο όριο. Sledgehammer ή Give Me The Night? Και τα δύο τα έχω, έτοιμα τα έχω. Λοιπόν, κλείνουμε με Sledgehammer και κρατάω τον George Benson κάβα για αύριο. Και καλά κάναμε και κλείσαμε με Sledgehammer, διότι είχε δίκιο η Σοφία. Φίλες, φίλοι, ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας σήμερα, που κάναμε μια εκπομπή πλήρως εντελώς απολύτως αυθόρμητη. Θα μου πεις γιατί οι άλλες είναι scripted. Όχι, αλλά θέλω να πω, μπήκαμε και το ένα τραγούδι μας οδηγούσε ουσιαστικά στο άλλο, μέσα από τα δικά σας μηνύματα και τα αντανακλαστικά του Θοδωρή Μπαρμπαρή και του επιμικροφωνίου Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Ναι ρε Σινίκο, τι ωραίος στίχος. Και Θοδωρή Βαβακόπουλε, το είπα πριν, ότι όντως ο Τράγκας εν αφήνες με αυτή την κομματάρα του Phil Collins που ακούσαμε πιο πριν, έμπαινε κάθε πρωί 7-8 η ώρα, κάτι τέτοιο. Εν αφήνες, φίλες και φίλοι, η χολύπτης του δε τότε, Τρίφωνος Αγαπίου και Φίλιππος Θαλάντης. Έτσι, για να τιμάμε τους ιστορικούς ηχολήπτες του ελληνικού ραδιόφωνου.

Πάνε με αλήτη Black Velvet από αύριο. Βασικά, τι σας λέω από αύριο? Μη σας λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Α, γι' αυτό βγήκα από την πολιτική, για να μην χρειάζεται να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ή μάλλον, για να συνεχίσω να λέω πράγματα που ισχύουν χωρίς να έχω κόστος. Διότι όσο ήμουν στην πολιτική έλεγα πράγματα που ισχύουν και απλά είχα κόστος. Λοιπόν, μη σας λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Αύριο είναι πολύ πιθανό να ακούσετε την ίδια που ακούτε και σήμερα. Διότι ήταν πολύ ωραία και θα είμαστε εκτός. Θα μου επιτρέψετε, αύριο υπάρχει μια υποχρέωση ιερά. Ιερά. Αποφυτεί η κόρη μου από το προνήπιο. Δεν ξέρω, κάποιος θα πει ότι το έχουμε παρακάνει με αυτά, αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα υπήρχε κάτι το οποίο θα με ενδιέφερε περισσότερο από το να δω την κόρη μου ντυμένη υποκαμπό στο σκετσάκι της γιορτής για το τέλος της σχολικής χρονιάς.

0: μου λέει ο Γιώργος ο Καλακώνας, λέει, θα μάθουμε, λέει, που θα πάει, επειδή μου ζήτησε το Rory Gallagher. Φίλε μου, ο Rory Gallagher πρέπει να κολλήσει σε ένα αφιέρωμα για blues rock, για παράδειγμα, whiskey rock. Αλήθεια είναι αυτό, δηλαδή, τώρα... Ακούσω million miles away, δεν θες να πίνεις και ένα whisky. Δεν θα πίνεις και ένα whisky. Ακόμα και ο Μπαρμπαρής που δεν το αντέχει το τσιγάρο του. Θέλει μια ιδία κίνηση και πάρα πολύ καλά κάνει και διαφυλάται την υγεία του. Σας λέω, δηλαδή, με million miles away και ένα whiskyκι, αν την έκανε την τζούρα του, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, για τσιγάρο δεν θα καπνίζεις. Πούρο, ούτε πούρο. Έχεις δοκιμάσει ποτέ πούρο? Το πούρο είναι πολύ ωραίο πράγμα. Το τσιγάρο είναι βρωμιά. Το πούρο είναι υπεροχή. Θέλω να σου πω. Πίπα. Και δεν κάνω τώρα χαζό κρύο αστιάκι. Μάλιστα. Recreational βότανα. Ούτε. Recreational βότανα, το ακούμε. Τα υπόλοιπα... Recreational βότανα, θα σου εξηγήσω βγαίνοντας. Παραδίδομεν σκυτάλη στον κύριο Νικόλαο Κοντορούση. Αν έχετε κουράγιο, τα λέμε στις 11.30 το βράδυ. Στο Open, την εκπομπή Άνω Κάτω, για μια κοινωνία που έχει πιάσει πάτο. Και εσάβριο 6 ώρα το απόγευμα, εδώ. Ραντεβού ζωντανά ξανά, τη Δευτέρα στις 6. Χαίρετε.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νέες φωτιές άναψαν οι δηλώσεις Βλάχου που εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία, ενώ λέει ναι σε συγκυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ξανά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ παρουσίασε το νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030. Η κυβέρνηση μοιράζει 23 δισεκατομμύρια χωρίς κοστολόγηση και εγκαλεί την αντιπολίτευση. Είχε κοστολογήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά λευκή επιταγή για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, σημειώνει το ΚΚΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να τάζει διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες. Ο Πρωθυπουργός δεν χρειάζεται να τάζει διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες, φίλους του, με τα χρήματα των Ελλήνων, τα οποία εμείς δεν τάζουμε, αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Τέλος, και ο Σωκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επίσημα την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, εκφράζοντας τη λύπη του για το αδιέξοδο που έχει διαμορφωθεί. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρούγιας εισηγήθηκε προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Εγκληματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για παράβαση καθήκοντος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν το μεσημέρι, μία σε δασική έκταση στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς και η άλλη στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Ετωλακανανία σε χαμηλή βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού σήμερα η χώρα λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών εξαιτίας πολύ υψηλών θερμοκρασιών με τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, το Κιλκής να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 με ανώτατη την κατηγορία 5. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να υποβάλει στο Κογκρέσο μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την ανταλλαγή ανταλλαγή τεχνολογίας πυρηνικής ενέργειας. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 30 ημέρες. Και ο καιρός για Ευρωπέμπτη, υποχωρούν οι συνθήκες καύσωνα ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανεμιμέτριας έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Είμαστε πλέον σε παραμονή ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Θα δούμε πλέον επίσημες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Πολύ γρήγορα αφήσαμε το Μουντιάλ και μπαίνουμε πλέον σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό κατά κύριο λόγο, αμφότεροι αγωνίζονται εκτός έδρας. Ο ΜΕ ΠΑΟΚ στο ουδέτερο γήπεδο στην Λιούμπλιν της Πολωνίας απέναντι στην Δυναμό Κιέβο για την δεύτερη προκριματική φάση του Europa League, και ο ΔΕ Παναθηναϊκός στην αντίστοιχη φάση αλλά του Conference League αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Ουγγαρία την ομάδα της ΠΑΞΗ. Δύο παιχνίδια τα οποία, αν μη τι άλλο, περιμένουμε να δούμε το νέο προφίλ και των δύο ομάδων, να δούμε πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, τα νέα πρόσωπα, και φυσικά περιμένουμε να υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, καθότι είναι πολύ σημαντικό ανφότερες οι ομάδες να προχωρήσουν, να δώσουν βαθμούς στην Ελλάδα για να γίνει πιο εύκολη, δηλαδή να δουλέψουν ουσιαστικά και για τους ίδιους για την επόμενη σεζόν. Να ξεκινήσουμε λίγο με τον Παναθηναϊκό, καθότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος απευθύνθηκε στα μέσα ενημέρωσης και μεταξύ των άλλων τόνισε ότι στόχος είναι να προχωρήσουμε, να προκριθούμε. Αυτός είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού σε κάθε παιχνίδι. Αύριο αντιμετωπίζουμε την ΠΑΞΗ και θέλουμε να πετύχουμε νίκη και σήμερα αλλά και μέσα στην έδρα μας. Όταν ρωτήθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού για το βαθμό ετοιμότητας που έχει εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, είπε ότι είμαι ικανοποιημένος από την προετοιμασία των παιχτών, το staff και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Το γήπεδο που παίζουμε αύριο δεν είναι και το καλύτερο, είναι λίγο ξερό, αλλά εμείς ξεκινάμε με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο για να πάρουμε την πρόκριση. Ρωτήθηκε φυσικά ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει μια πιο δύσκολη αποστολή, καθότι δεν έχει το μαξιλαράκι αποκλεισμού όπως καλή ώρα ισχύει κάτι αντίστοιχο για τον ΠΑΟΚ, και θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία στο conference. Είπε ότι το γνωρίζω αυτό από την πρώτη στιγμή που υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Γνωρίζω τέτοιες καταστάσεις, τις έχω αντιμετωπίσει από τότε που ήμουν στην Κοπεχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως στόχος μας είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην League Phase. Τώρα, για το πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, είπε λίγο κάποια απλά πράγματα, ότι μάθαμε και κατανοήσαμε αυτό το οποίο θέλουμε να παρουσιάσουμε, κυρίως οι παίχτες. Δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι γιατί έχει μεσολαβήσει ένα μικρό χρονικό διάστημα. Θέλουμε χρόνο, είμαι αισιόδοξος όμως, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να παίξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να σκοράρουμε και να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί και ο αντίπαλός μας παίζει με δύο επιθετικούς και να έχουμε ιδιαίτερα προσιλωμένη την προσοχή μας. Αυτά δήλωσε καταρχήν ο Νίστρουπ. Λίγο νωρίτερα είχε μιλήσει ο Άνταμ Τσέριν, ο οποίος πλέον είναι και αρχηγός του Παναθηναϊκού και είναι κάτι στο οποίο στάθηκε ο Σλοβαίνος ποδοσφαιριστής και ουσιαστικά εκπροσώπησε τους παίχτες. Αρχικά για την εξέλιξη αυτή τόνισε ότι είμαι στο κλαμπ των παικτών που πλέον είναι αρχηγοί. Ξέρω πως δουλεύουν τα πράγματα μέσα στην ομάδα, είναι τιμή και ευθύνη. Αλλάξαμε προπονητή και έχουμε πλέον ένα νέο κεφάλαιο μπροστά μας, τόνισε ο Τσέριν. Τώρα από εκεί και πέρα για τον αγώνα είπε και γενικά για την ευρωπαϊκή προσπάθεια του Παναθηναϊκού ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο υπάρχει αρκετός δρόμος, υπάρχει στόχος, σημαντικό είναι το αυριανό παιχνίδι. Πρέπει να ξεκινήσει καλά τη σεζόν ο Παναθηναϊκός και πρέπει να δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Τώρα για τη διαφορά σε σχέση με πέρσι, ο Τσέριν τόνισε ότι είναι ένας νέος προπονητής. Αυτό είναι και το σημαντικότερο απ' όλα. Μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς δουλεύουμε σκληρά, το είδατε αυτό και στα φιλικά, είπε. Σημαντικά παιχνίδια όμως υπάρχουν και ξεκινούν τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν έτσι όπως θέλουμε. Ελπίζουμε πλέον να γίνει αυτό πραγματικότητα, τόνισε ο Σλοβαίνος ποδοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού. Αυτά καταρχήν για τα όσα υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου. Να παραμείνουμε όμως στον Παναθηναϊκό, καθότι ξεκινήσαμε με Παναθηναϊκό, να πάμε για την είδηση που σας είπαμε λίγο νωρίτερα αναφορικά με τους αρχηγούς.

0: ηγούς των ομάδων. Πριν η ομάδα αναχωρήσει για την, για την Ουγγαρία, υπάρχει έτσι το γνωστό, η γνωστή μάλλον υποχρέωση για το ποιοι θα είναι αρχηγοί, και έγινε η απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να βρεθούν οι παίχτες που θα είναι οι αρχηγοί της ομάδας. Αρχηγός, αν και είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην ομάδα, αλλά λόγω της προσωπικότητας, της εμπειρίας, είναι ο Στέφαν Ντεφράι, με τον Καλάμπρια να είναι ο δεύτερος αρχηγός ουσιαστικά της ομάδας. Ακολουθεί ο Άνταμ Τσέριν, τον οποίο σας μεταφέραμε πριν από λίγο τα λεγόμενά του, ο νεαρός ο Γιώργος ο Κατρής, ο Ίγκι Ίγκενσον, ο οποίος όμως θα λείψει ολόκληρη τη χρονιά έχοντας υποστεί αυτό το πρόβλημα που έχει με την ρήξη του χιαστού και την επέμβαση την οποία θα χρειαστεί να κάνει, και ο Τσιριβέγια. Η επιλογή των αρχηγών έγινε με δημοκρατικές διαδικασίες εντός εισαγωγικών. Ήταν μια απόφαση μεταξύ του Κοτσόλη, του Τζέικομπ Νίστρουπ, και έκριναν πάνω απ' όλα ότι ο Ντεφράι είναι αυτή η μεγάλη προσωπικότητα που υπάρχει, έχει αυτό το know-how πώς να αντιδράει η ομάδα στην πίεση σε συνθήκες πρωταθλητισμού. Πάνω κάτω τα ίδια κριτήρια είναι και για τον Καλάμπρια, γιατί ήταν και αρχηγός ακόμα και στην Μίλαν και μπορεί να εμπνεύσει τους παίχτες, τους συμπαίχτες του με προσωπικότητα. Απ' την άλλη μεριά θέλησαν να βάλουν ένα αρχηγό και ένα νεαρό παιδί όπως είναι ο Κατρής, ο οποίος έχει έτσι αυτά τα ψυχνικά αποθέματα και δείχνει ότι έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό. Και από την άλλη πλευρά ο Άνταμ Τσέριν είναι ο παλιότερος παίχτης αυτού του Παναθηναϊκού, όσο και αν φαίνεται περίεργο, και ο Τσιριβέγια είναι ένας και αυτός ποδοσφαιριστής που έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αναλάβει μια τέτοια ευθύνη. Συνεχίζουμε για να πάμε να δούμε. Είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην Ουγγαρία. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν είπαμε ποιοι πήγαν εκεί, ποιοι θα είναι στη διάθεση του Νίστρουμ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήδη έγινε γνωστή και φυσικά έχουν ταξιδέψει όλα τα παιδιά. Ο Πένια, ο Τσάβες και ο Κότσαρης, οι τρεις τερματοφύλακες οι οποίες είναι στην αποστολή. Ο Κάτρης, ο Ντουμπά, ο Ντεφράι, ο Τσάπρας, ο Βραντρόλεγγεν, ο Λάβδας, ο Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκοσιτς, Αντίνο Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρη, Μπίνιαρης, Τετέι και Ράστοντερ είναι οι παίχτες οι οποίοι βρίσκονται στην Ουγγαρία για να διεκδικήσουν την πρόκριση, την νίκη κατά πρώτο λόγο και ουσιαστικά την πρόκριση για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι λογικό ακόμα, δεν έχει μπει σε κανονικούς ρυθμούς, δεν είναι ακόμα απόλυτα έτοιμος, ο Γιώργος ο Κυριόπουλος, αλλά και ο Μανώλης ο Σιώπης. Τώρα για τον τελευταίο έχουμε αρκετά, καθότι φαίνεται ότι δεν θα είναι μέσα στους παίχτες που θα συνεχίσουν στην ομάδα του Παναθηναϊκού, καθότι ήδη είναι σε αναζήτηση ομάδων. Υπάρχουν λοιπόν σενάρια τα οποία τον εμπλέκουν για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εκεί είναι προπονητής ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, τεχνικός διευθυντής ο Ζήσης Βρύσας, αν μη τι άλλο το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ξέρουνε τι μπορεί να προσφέρει, ξέρουν το πόσο δυναμικός μπορεί είναι και να συνεισφέρει στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, και φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον και μάλιστα υπάρχει μια φημολογία ότι ήδη άνθρωπος του Παναθηναϊκού πήγε στην Κύπρο και έκανε κάποιες επαφές μαζί τους, αλλά αν μη τι άλλο μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει και συνένεση από την πλευρά του Μανώλη Σιώπη. Έρχεται όμως το ρεπορτάζ και από την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ουσιαστικά φαίνεται να είναι πρώτος στόχος για την ομάδα του Παναθηναϊκού, του Άρη, και ίσως όχι μόνο, βάλτε κάπου στην άκρη και τον Ηρακλή. Ο συγκεκριμένος παίχτης έχει θητεία στον Άρη, γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, είναι μια θέση στην οποία ο Άρης θέλει ενίσχυση και ίσως να παίξει για καταλυτικό ρόλο στο τι θέλει ο ίδιος, στην επιλογή του δηλαδή, στην προτίμησή του για να πάρθει αυτή η απόφαση. Σας λέμε, βάλτε στο παιχνίδι και τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την ομάδα του Παναθηναϊκού, και κατά καιρούς το τελευταίο διάστημα πήγανε αρροί ποδοσφαιριστές δανεικοί στην ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που θέλει σίγουρα να, εμψυχώσει, να ενισχύσει το ρόστερ της και σίγουρα η περίπτωση του Σιώπη θα την ανεβάσει σημαντικά επίπεδο. Αυτά όσο αφορά την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε με το πράσινο ρεπορτάζ, θα πρέπει να πάμε λίγο και στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στην πλευρά της ομάδας της Πάξη. Ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργη Μπόγναρ, παραχώρησε και αυτό συνέντευξη τύπου. Τόνισε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες σεζόν, όταν μετά από δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, τότε το ρόστερ δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένος. Φέτος έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει καλύτερο υλικό από εμάς. Σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας πλάνο. Και τόνισε ότι έχει καταλήξει την ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει, με μοναδικό ερωτηματικό τη θέση του δεξιού χαφ, αφού η Μπερβαντή και Σιέλε είναι τραυματίες. Αυτά από την πλευρά του Ούγγρου προπονητή. Ο Μπάλας Μπάλοκ μίλησε για τους παίχτες της Πάξη, είπε ότι η Πάξη είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ουγγαρία. Ξέρουμε ότι παίζουμε με ένα δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που έχει λαμπρή ιστορία ακόμα και στην Ευρώπη. Εμείς στόχος μας είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε την ομάδα του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά όσο αφορά την πλευρά των παιχτών της ομάδας της Πάξη. Λοιπόν, αφήνουμε τον Παναθηναϊκό και πάμε σιγά σιγά στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, εκεί που ο Μιτελίμπαρ προσπαθεί να δέσει την ομάδα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πανέτοιμη για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και δει για την ομάδα της Νάιμέγεν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος προετοιμάζεται στην Ολλανδία, θα αντιμετωπίσει μια Ολλανδική ομάδα και σίγουρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, στο σημερινό πρόγραμμα ο Βάσκος τεχνικός έδωσε έτσι περισσότερη έμφαση στα τελειώματα, όμως υπάρχει και ένα δίτερμα και εκεί το αναφέρουμε αυτό, γιατί υπάρχουν κάτι κάποια πραγματάκια τα οποία θέλει να δει και να αξιοποιήσει. Ο Ζώτα Σίλβα λοιπόν χρησιμοποιήθηκε πίσω από τον Ελκαμπή, με τον Ντάνι Γκαρθία και τον Μουζακίτη να αποτελούν δίδυμο στον άξονα. Είναι κάτι διαφορετικό. Ο Πορτογάλος έχει αυτή την ποιότητα και το δείχνει αυτή την ευχέρεια που έχει, και ακόμα και στα παιχνίδια και στο διπλό εχθές και σήμερα ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση. Ο LKB και αυτό σιγά σιγά δείχνει να ανεβάζει ρυθμούς και σιγά σιγά βρίσκει και τον δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Και τα θετικά πλέον για τον Μιτελίμπαρ είναι ότι ο Λέρτζο Σιπιόνι μπαίνει πλέον στο πρόγραμμα της επανένταξής του, δουλεύοντας σιγά σιγά με την μπάλα. Τώρα είναι κάποια πράγματα τα οποία τα κάνει ο Μιτελίμπαρ. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, για αρκετή ώρα παρέμεινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Γιώργο Μασούρα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μεταφέρει σε κάθε προπόνηση και με αυτόν τον τρόπο θέλει να έχει μια αμεσότητα με τους παίχτες του Ολυμπιακού, να τους μεταφέρει ακριβώς αυτά τα οποία θέλουν να ακολουθήσουν μέσα στην προπόνησή τους. Για να ολοκληρώσουμε με τον Μιτελίμπαρ, ο οποίος έχει έτσι ένα ωραίο μοτίβο, καθημερινά αφιερώνει χρόνο με τους παίχτες μετά το τέλος της προπόνησης, κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ακόμα και μέσα στα φιλικά, κάποια στιγμή σαν time out τους φωνάζει κοντά για να τους πει τι να προσέξουν, τι να βελτιώσουν κτλ. Ουσιαστικά κάνει ακόμα και ιδιαίτερα στους παίχτες του Ολυμπιακού και με έμφαση στον Παύλο Μαφαίο. Ο δεξιός μπακ έχει μείνει πολλές φορές μαζί του, όπως μεταφέρουν οι άνθρωποι που είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού μετά το τέλος της προπόνησης, και μιλάνε αρκετά προκειμένου να του μεταφέρει τι ακριβώς ζητάει από αυτόν, πώς μπορεί να προχωρήσουν και πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει έτσι όπως θέλει. Κάτι αντίστοιχο έκανε πρόσφατα και με τον Σαντιάγκο Έσε, με τον Ισπανό τεχνικό να προσπαθεί να του δίνει έτσι οδηγίες, και έτσι φαίνεται να προχωράει η προπόνηση του Ολυμπιακού στην καθημερινή μέρα. Θα συνεχίσουμε με τα θέματα του Ολυμπιακού, αλλά πριν πάμε εκεί, Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Ρέτσο, ο οποίος αναφέρθηκε για την προετοιμασία του Ολυμπιακού, αλλά και μια φωτογραφία. Τι εννοεί, θα το μάθετε σε λίγο.
1: Βοηθάει το γεγονός ότι βρίσκεστε εδώ πέρα για την προετοιμασία στις συνθήκες της χώρας, στο κλίμα της χώρας και αντιμετωπίζετε και ομάδες από την χώρα.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα βοηθάει. Αν και τις τελευταίες μέρες δεν είχε αυτό το καιρό που περιμέναμε για προετοιμασία, είχε λίγο παραπάνω ζέστη από ό,τι συνήθως. Αλλά ναι, εντάξει, σίγουρα. Βέβαια, σε οποιαδήποτε χώρα και να παίζαμε, θεωρώ ότι έχουμε δείξει και με κρύο και με ζέστη ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Οπότε απλώς αναμένουμε και προετοιμαζόμαστε.
3: Ολυμπιακός φέτος έχει κάνει προσθήκες, είσαστε αρκετά νέα πρόσωπα εδώ. Βλέποντας τα νέα παιδιά που έχουν έρθει, αισθάνεσαι ότι η ομάδα έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω σχέση με πέρυσι?
2: Ξέρουμε ότι οι νέες προσθήκες θα χρειαστούν χρόνο να προσαρμοστούν. Βέβαια, εντάξει, ο Νταβίτ ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται. Αλλά σίγουρα θα μας βοηθήσουν και η έλευση του Κώστα και του Νταβίτ που ξέρουν ήδη το πλάνο, αλλά και των άλλων παιδιών που θεωρώ ότι σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Και εγώ τους βλέπω και θεωρώ όλοι ότι προσαρμόζονται και νιώθουν χαρούμενοι, που για μένα είναι το πιο σημαντικό όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα.
1: Ξέρουμε πως κάθε χρονιά που ολοκληρώνεται χωρίς τίτλο για τον Ολυμπιακό, το κίνητρο αυξάνεται. Σε πολλά χρόνια φυσικά στην ομάδα, γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα. Πώς περιμένουμε να μπει ο Ολυμπιακός στη σεζόν?
2: Εντάξει, ο στόχος είναι πρώτα να προκριθούμε και να πάρουμε αυτό το εισιτήριο για τους ομίλους του Champions League. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι η ανώτατη διοργάνωση. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας, ο πρωταρχικός. Και από εκεί πέρα, όπως είχα πει και πέρυσι, ο νούμερο ένα στόχος της χρονιάς για την ομάδα κατά με είναι το πρωτάθλημα. Γιατί δυστυχώς πέρυσι δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο μας. Και φέτος το έχουμε βάλει από την αρχή στόχο και θεωρώ ότι φέτος θα το καταφέρουμε.
1: Παναγιώτη, ποια είναι τα στοιχεία που θεωρείς ότι πρέπει να δείξετε ώστε να μπορέσετε να ξεπεράσετε το εμπόδιο της Νάιμεγκερ, που είναι και ο πρώτος βασικός αγωνιστικός στόχος για τη νέα σεζόν?
2: Θεωρώ να μπούμε όπως μπαίνουμε σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι, με αυτή τη δυναμική, με αυτή τη συγκέντρωση, να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, γιατί ξέρουμε ότι θα έχει καλούς παίχτες και προφανώς με τη δουλειά τους κατάφεραν εκεί που είναι. Οπότε να μην το υποτιμήσουμε και σίγουρα να δείξουμε τον εαυτό μας όπως σε κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
4: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Είσαι από 9 χρονών στον Ολυμπιακό. Όταν είχες βγάλει αυτή τη φωτογραφία, τι σκεφτόσουν τότε?
2: Εντάξει, δεν θυμάμαι αυτή τη φωτογραφία, αλλά σίγουρα είναι η πρώτη φωτογραφία που. Δηλαδή, άμα ακούσω Ολυμπιακός, είναι η πρώτη φωτογραφία που μου έρχεται στο μυαλό, γιατί εντάξει, έχει παίξει και παντού. Οπότε...
4: Ναι. Και εγώ τη βρήκα, δηλαδή.
2: Εντάξει, αυτή η φωτογραφία είναι η πρώτη μου. Είναι όλες οι αναμνήσεις, όλες οι χαρούμενες στιγμές που έχω περάσει εδώ πέρα. Και σίγουρα μου θυμίζει από πού ξεκίνησα. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ρέτσο, ο οποίος αναφέρθηκε στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Θα πάμε τώρα να δούμε έτσι και κάποια άλλα θέματα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει και άλλα ζητήματα. Πριν πάω όμως στον Ολυμπιακό, ή μάλλον να ολοκληρώσουμε Ολυμπιακό και μετά θα σας δώσω μια είδηση που έρχεται από την Θεσσαλονίκη επί του πιεστηρίου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σας είχαμε πει ότι ψάχνει παίχτη στην μεσαία γραμμή και μάλιστα από Αραβία μεριά, εκεί θα κινηθεί για να δει πώς θα μπορέσει να πορευτεί. Και σήμερα ήρθε ένα δημοσίευμα το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω κάτω σκιαγραφεί ένα στόχο και μάλλον είναι υπαρκτή είδηση έτσι όπως μεταφέρεται, που έχει να κάνει με την περίπτωση του Φαμπίνιο. Ο 32χρονος βραζιλιάνος αμυντικός χαφ έμεινε ελεύθερος από την Αλντιχάτ που τον ήθελε πάρα πολύ, αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι εκεί οι συνθήκες στα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Μπαχρέιν, σε όλες αυτές τις χώρες, στη Σαουδική Αραβία, είναι δύσκολη, γιατί ο πόλεμος, όπως βλέπετε, αν μη τι άλλο, αντί να τελειώνει, φουντώνει. Και μάλλον αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση του Φαμπίνιο, ο οποίος βρέθηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Μουντιάλ, με την Σελεσάου, έπαιξε κάποια χρονικά, ένα χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη και ο Ολυμπιακός, όταν ενημερώθηκε, μπήκε στο παιχνίδι. Μάλιστα ξεκίνησαν επαφές, θέλουν να το φέρουν στο λιμάνι και αν μη τι άλλο είναι ένας παίχτης που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα ούτε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ούτε για τη δυναμική του, ούτε για την παρουσία του, ούτε για το τι μπορεί να συνεισφέρει στον Ολυμπιακό. Εδώ είναι, αν τον πάρεις, φέρ τον κιόλας, μην το συζητάς καθόλου. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει έτσι το κάτι παραπάνω στην ομάδα του Ολυμπιακού αναφορικά με την ποιότητα την οποία θα φέρει στην μεσοεπιθετική γραμμή και το χρειάζεται πάρα πολύ αυτό η ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Μετελίμπαρ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, έχει ανάψει πράσινο φως και είναι πολύ θετικό σε μια τέτοια εξέλιξη. Θα μείνουμε στα θέματα του Ολυμπιακού και θα πάμε σε ένα άλλο ποδοσφαιριστή που φαίνεται να είναι στο στόχαστρο των Ελευθερολεύκων εδώ και αρκετό καιρό και έχει να κάνει με τον Ελβετό μέσο, τον Ρέμο Φλόιλερ, που είχε ενδιαφερθεί και νωρίτερα είχε βγει στο προσκήνιο το όνομά του, αλλά δεν είχε προχωρήσει. Οι Ερυθρόλευκοι εδώ και αρκετό καιρό παρακολουθούν τον Ελβετό, έχουν κάνει επαφές με την πλευρά του παίχτη και μάλιστα οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι έχουν συζητήσει εδώ και ένα σχεδόν μήνα. Και μάλιστα ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός προσπάθησε να φέρει τον Άμπραμπατ και τον Μπρόζοβιτς, πάντα υπήρχε στο μυαλό των Ερυθρολεύκων η περίπτωση του Φρόιλερ. Ο έμπειρος χαφ είναι μια επιλογή την οποία την έχουν κεντράρει και στοχεύσει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά το τελευταίο διάστημα φαίνεται η συγκεκριμένη περίπτωση να συγκεντρώνει περισσότερες πλέον πιθανότητες και να υπάρχει η περίπτωση, η προοπτική να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Ο Ολυμπιακός, και μάλιστα αυτά μεταφέρονται και από την Ιταλία και δεν είναι και ψέματα, έχει προχωρήσει και μπαίνει στη διαδικασία να καταθέσει και πρόταση και εδώ ισχύει ό,τι σας είπαμε και προηγουμένως για τον Φαμπίνιο και ο Φρόιλερ, όντως σε ομάδα του Περσικού Κόλπου, σκέφτεται και αυτός να επαναπατριστεί εντός Ευρώπης και ίσως αυτό να είναι και ένα κομμάτι που θα μπορέσει να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του Ολυμπιακού για τον εντάξει στο δυναμικό της. Λοιπόν, με Ολυμπιακό προς το παρόν δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα πάμε λίγο αργότερα φυσικά και στα θέματα μπάσκετ και Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Χρωστάμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πριν πάμε στην ΑΕΚ, στην είδηση την οποία σας δώσαμε πριν από λίγο από την Θεσσαλονίκη και έχει να κάνει με τον Άγγελο Μπασινά αλλά και τον Γιάννη Αμανατίδη που είχαν πρόσφατα έρθει στην ομάδα του Ηρακλή για να αποτελέσουν τεχνικό διευθυντή, ένας γενικό διευθυντή ο άλλος. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ανφότεροι αποτελούν τέλος, τους καρατομεί ουσιαστικά Παναγιώτης Μονεβασιώτης και θα έλεγα εγώ και δικαιολογημένα έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί πολύ απλά ο Ηρακλής έχει κάνει μια ομάδα χωρίς να έχει παίχτες αυτή τη στιγμή, έχει ένα ρόστερ 27 παιχτών και οι μοναδικοί παίχτες που έχουν έτσι κάποια γνώση αξία είναι ο Θανασιάδης, ο Βούρος, μέχρι εκεί όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι παίχτες που σαφώς δεν είναι πρώτης επιλογής και τους το έχει καταλογίσει μάλλον αυτό ο κύριος Μονεβασιώτης και γι' αυτό ουσιαστικά τους έδειξε την πόρτα της εξόδου. Λοιπόν, μια που μιλάμε τώρα για Ηρακλή, δεν ξέρω, μάλλον όχι, θα πάμε αργότερα για Ηρακλή, να πάμε για την ΑΕΚ και σε λίγο θα πάμε και στην Θεσσαλονίκη. Για την ΑΕΚ λοιπόν έχουμε τα εξής. Είναι φυσικά η ευρωπαϊκή προσπάθεια την οποία κάνει η ομάδα της Ένωσης και φυσικά οι πιθανότητες της για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-offs του Champions League. Είχαμε χθες τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης. Ιμπέρια Σλόβα Μπρατισλάβας 0-2, Αρχάος Λεχ Πόζναν 1-4, Τούντζι Ναμό Τζάγκρεπ 1-1 και Λάν Ερυθρός Αστέρας 0-4. Ουσιαστικά Σλόβαν, Λεχ Πόζναν και Ερυθρός Αστέρας έχουν προχωρήσει. Η ΑΕΚ θέλει από αυτές τις ομάδες που είπαμε συν την Δυναμό Ζάγκρεπ μία να αποκλειστεί. Άρα πλέον όλο της το ενδιαφέρον είναι μήπως και η Τούν μπορέσει να κρατήσει αυτό το 1-1 το οποίο είχε στο πρώτο παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση για να προχωρήσει παρακάτω. Το Football Match Data, έτσι, αυτή η μηχανή η οποία βγάζει τα στατιστικά και τις πιθανότητες, αναφέρει ότι η ΑΕΚ έχει ένα ποσοστό 35% προκειμένου να μπορέσει να μπει στους ισχυρούς της διοργάνωσης για να έχει έτσι μια πιο ευνοϊκή κλήρωση. Θα δούμε τώρα τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση και τι όχι. Θα συνεχίσουμε με την ΑΕΚ και έχουμε το θέμα ασφαλώς του Κανκούα, ο οποίος χθες μάλιστα σκόραρε με την ομάδα της Χάπολ Μπερσεβάς στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις τις οποίες είχε. Η ΑΕΚ πλέον δείχνει ότι έχει στο χέρι της τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την μεταγραφή. Όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα Ισραηλινά μέσα, είναι πολύ πιθανό να προχωρήσει αυτή η εξέλιξη. Ο 27χρονος χθες παίχτης από την Ζάμπια, όπως σας είπαμε, σκόραρε στο παιχνίδι το οποίο υπήρχε με την Βίγκεκουρ στην ήττα με 2-1 και η Ένωση είχε ενημερώσει τους Ισραηλινούς ότι αν αγωναστεί θα χαλάσει τον deal. Ωστόσο, οι πληροφορίες από το Ισραήλ λένε ότι η μεταγραφή μπορεί να γίνει ακόμα, όλα είναι ανοιχτά και αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παίξει και στο δεύτερο παιχνίδι και από εκεί και πέρα θα φανεί αν κατά πόσο θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία που υπάρχει για 3,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, τόσο θα πληρώσει η ΑΕΚ προκειμένου να τον φέρει στην ομάδα. Είναι ένα ανοιχτό σενάριο. Κλείνοντας τώρα με την ΑΕΚ, έχουμε και την περίπτωση του Λιούμπισιτς. Μέχρι πρώτην ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ολοκλήρωσε ουσιαστικά τη θητεία του, τουλάχιστον για φέτος, καθώς η ΛΑΣΚ Λιτς από την Αυστρία ανακοίνωσε σήμερα επίσημα την απόκτησή του και μάλιστα βγήκαν και σχετικές φωτογραφίες. Ο Λιούμπισιτς θέλει να δει την συγκεκριμένη ομάδα ως ένα σκαλοπάτι για να μπορέσει να ξαναβρει τον εαυτό του, είτε να επιστρέψει στην ΑΕΚ είτε να μπορέσει να πάρει κάποια μεγαλύτερη ευκαιρία. Η ουσία είναι ότι αποτελεί πλέον παρελθόν για φέτος τουλάχιστον από την ομάδα της ΑΕΚ, καθώς δόθηκε δανεικός στην ομάδα της ΛΑΣΚ Λιντς. Αφήνουμε τώρα την ΑΕΚ και σε λίγο θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για να πάρουμε τα νέα από τον Νίκο Πετρουλάκη, ο οποίος θα μας δώσει και έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε. Τώρα, αυτό το οποίο ήθελα να μεταφέρουμε λίγο νωρίτερα μέχρι να έχουμε τη σύνδεση με τον Νίκο, έρχεται να κάνει με τον Καρέτσα, ο οποίος σίγουρα είναι ένα από τα σίριαλ του καλοκαιριού, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής. Είναι στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ, η οποία διακαώς θέλει να τον αποκτήσει. Η επιθυμία του παίχτη είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, αλλά φαίνεται ότι η Ντόρτμουντ επιμένει και μάλιστα, όπως λέγεται, έχουν κλείσει ραντεβού στη Γάνδη με τον οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ, με τον Δημήτρη Ντεκόντε, για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Οι άνθρωποι των Βεσφαλών θα ταξιδέψουν εκεί για να συναντηθούν μαζί τους και έχουν μάλιστα και μία πρόταση η οποία θα είναι ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η πρώτη πρόταση που ήταν γύρω στα 30 εκατομμύρια τότε είχε απορριφθεί. Πάνω κάτω η ομάδα της Ντόρτμουντ θέλει τον παίχτη για να μπορέσει να αποτελέσει τη διάδοχη κατάσταση του Αντιγέμι, ο οποίος παίρνει μεταγραφή στην ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ο Ρέτσας έχει δύο τρομερές σεζόν. Πέρσι κατέγραψε 50 συμμετοχές, 3 γκολ, 18 ασίστ, και στο Βέλγιο έχει πλέον γίνει, είναι κοινό μυστικό ότι θα είναι ένας παίχτης που δεν θα τον έχουν σύντομα κοντά τους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι λίγο να πάμε Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ναι. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με Νίκο Πετρουλάκη από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το αυριανό πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, και μάλιστα επίσημο και ευρωπαϊκό παράλληλα, μέσα στην Πολωνία, σε ουδέτερο γήπεδο, κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου. Ένα παιχνίδι το οποίο περιμένω να το δουν όλοι οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ και όλη η Ελλάδα, βέβαια, για να διαπιστώσει ποια κατάσταση βρίσκεται το ΠΑΟΚ, γιατί θα είναι το πρώτο σοβαρό τεστ το οποίο θα δώσει ο δικέφαλος του Βορρά μετά την εποχή Λουτσέσκου και με την εποχή πλέον Αλέσιο Λύση να έχει ανατύλει. Υπήρχε μια τελευταία έτσι εξέλιξη στο θέμα που έχει να κάνει με έναν παίχτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα διαπιστώθηκε ότι είχε δέκατα, και γι' αυτό το λόγο κλήθηκε εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη ο Λευθέρης Λίρατζης, ο οποίος μπήκε σε μια πτήση της γραμμής μαζί με οπαδούς του ΠΑΟΚ και έφτασε δηλαδή το απογευματάκι, ήταν στο ξενοδοχείο της Αποστολής κυρίως για προληπτικούς λόγους. Πιθανολογείται ότι αυτός ο παίκτης είναι ο Κένι, αν και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει πει επίσημα κάτι για το ποιος είναι ο παίκτης, και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αύριο αν τελικά χρησιμοποιηθεί. Γιατί σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε από πλευράς του ΠΑΟΚ μίλησε ο Τσιφτσής μαζί με τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Επιλέχθηκε ο Τσιφτσής, ο οποίος βεβαίως μετέφερε την αισιοδοξία του για το τι ακριβώς θα γίνει στο αυριανό παιχνίδι. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουν να πάρουν μια νίκη απέναντι στην ομάδα της Ουκρανίας, αλλά εντάξει, δεν θα είναι και κάτι εύκολο. Όπως τουλάχιστον είπε ο Τσιφτσής, έχουμε ελέγξει τον αντίπαλο, τον έχουμε διαβάσει με βίντεο, και τα νέα παιδιά όπως και εμείς θα καταλάβουμε τη φιλοσοφία του coach, πρέπει να την καταλάβουμε. Δεν θα είναι τόσο δύσκολο, γιατί έχουμε προπονηθεί αρκετά σκληρά και είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Τώρα, εάν το ότι ο Τσιφτσής κλήθηκε στη συνέντευξη τύπου σημαίνει ότι θα είναι και βασικός αύριο, δεν το γνωρίζω. Μέχρι τώρα ο Λουτσέσκου, όποιον παίχτη έπαιρνε μαζί του στη συνέντευξη τύπου, ήταν και βασικός. Αν λοιπόν ο Τσιφτσής θα προτιμηθεί από τον Παυλένκα, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ πίστευα ότι ο Παυλένκα θα ήταν ο βασικός τερματοφύλακας. Θα το δούμε αύριο, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι και δεν μπορούμε και να ψυχολογήσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Πρέπει να δούμε και την πρώτη εμφάνιση. Πιθανολογείται λοιπόν ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ σε αυριανό παιχνίδι που αρχίζει 8 η ώρα θα είναι τερματοφύλακας, πιθανότητα ο Τσιφτσής, βάζω και η Παυλένκα. Δεξιά ο Κένι, αν δεν παίξει ο Κένι θα παίξει ο Λίρατζης. Αριστερά ο Μπάμπα, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο. Στα χαφ θα είναι ο Σαφίρης με τον Καμαρά. Δεξιά θα είναι ο Ζίβκοβιτς στην επίθεση, αριστερά ο Τάισον, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Γερεμέγεβα. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα, η πιο πιθανή ενδεκάδα, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο προπονητής στο αυριανό αυτό παιχνίδι που θα γίνει στην Πολωνία. Για τον ΠΑΟΚ, Μάκη, αυτά είναι τα θέματα. Ναι. Για τον Άρη, να πούμε ότι υπάρχουν δύο μεταγραφές που έχουν ολοκληρωθεί. Οι παίχτες αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη θα φύγουν και θα πάνε στην Ιταλία, όπου γίνεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Και μιλάω για ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει με την ομάδα. Είναι ο Γιούρι Σίτς, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αποκτήθηκε από τον Άρη. Και είναι φυσικά και ο παίχτης ο Μπασίρου, ο οποίος ήταν εδώ και μέρες βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα φύγει πιθανότατα μαζί με τον Γιούρισιτς για να πάνε πάνω στην Ιταλία και να μπουν κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας. Και υπάρχει ο Γαλανόπουλος που γέννησε γυναίκα του, θα πάει και αυτός μαζί. Δηλαδή μάλλον τρεις παίχτες θα πάνε μαζί στην προετοιμασία που κάνει ο Άρης στην Ιταλία. Τέλος, στον Ηρακλή είχαμε εξελίξει σήμερα με κάτι που ήταν, μάλλον είχε προαναγγελθεί εδώ και μέρες, όχι επισήμως, αλλά ανεπισήμως. Από τον Ηρακλή αποτελούν παρελθόν ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης. Θεωρώ ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο τα μηνύματα τα πήραμε από τη συνέντευξη τύπου του προπονητή, του κυρίου Ματσάρη, ο οποίος εδώ στη συνέντευξη τύπου είπε ότι εγώ δεν ξέρω κανένα Μπασινά κλπ. Ξέρω μόνο Βασίνα, τον είπε για την ακρίβεια. Ξέρω μόνο τον συνεργάτη μου και οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Μονεβασιώτης αποφάσισε την λύση της συνεργασίας μαζί τους, γιατί θεώρησε ότι δεν έκαναν τη δουλειά που ήθελε ο ίδιος ο κύριος Μονεβασιώτης και περισσότερο την έκανε και ο προπονητής. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν κάποιοι άλλοι παίχτες. Μήπως υπήρχαν και αντιρρήσεις μεταξύ ή διαφωνίες μεταξύ του κυρίου Μπασινά, του κυρίου Αμανατίδη και του προπονητή. Αυτό είναι κάτι. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Τώρα, αφού έχουμε Ηρακλή, να μείνουμε λίγο στο Ηρακλή, γιατί έχουμε και δηλώσεις του Ματσάρη, το οποίες μας έκανε. Μας μίλησε έτσι για το τι σκέφτεται, πώς βλέπει τον Ηρακλή Ματσάρη, ένας προπονητής έτσι με μεγάλες περγαμένες, έτσι αμήν τι άλλο, προπονητής στην Νάπολη πριν 2 χρόνια. Αυτός δημιούργησε την Νάπολη, την έβαλε ξανά στο προσκήνιο του 2012, σε Ίντερ, Μπολόνια, Τωρίνο και άλλες ομάδες. Πάμε να ακούσουμε Βάλτερ Ματσάρη στο Μάχη FM 99,8.
2: Τον ευχαριστεί πάρα πολύ που ήρθε και
3: ο
2: κύριος 94 χρονών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα.
3: Νόνο, ευχαριστώ molto tifoso dell'Iraklis da tanti anni. Ci è venuto a trovare, mi ha fatto tanto piacere.
2: Τον ευχαριστεί πάρα πολύ που ήρθε ο κύριος να μας δει.
3: Ha parlato con i giocatori per dargli forza e coraggio.
2: Μίλησε και με τους παίκτες για να τους δώσει δύναμη και για το μέλλον.
4: Οι δικές του εντυπώσεις μέχρι στιγμής από την προετοιμασία, από την ομάδα, είναι νωρίς βέβαια ακόμη, αλλά να δώσουμε μια εικόνα.
3: Adesso volevo dire proprio questo, che ho trovato, a parte i ragazzi molto attenti, volenterosi, si sono impegnati, abbiamo fatto un bel lavoro fino adesso, e poi devo riconoscere che anche lo staff che mi ha messo la società intorno sono tutte persone squisite e professionali.
2: Αρχικά θέλω να πει και να τονίσει για το πόσο σοβαροί είναι οι παίκτες όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ στην Τολεμαϊδα. Πέρα από τους παίκτες, είναι πολύ ευχαριστημένος και από το staff, όλο το staff και τη συνεργασία που έχει μέχρι τώρα.
3: Spero che siano numerosi quando faremo la prima in casa, ma anche in trasferta, che ci seguino e ci diano una mano. So che è un pubblico caloroso, come piace a me, quindi spero che anche dal punto di vista dei tifosi ci sia questa bellissima unione con la squadra.
2: Ξέρω ότι είναι πολύ ζεστή η φλαπή του Ηρακλή. Θα ήθελα, εννοείται, να δώσω το μήνυμα να είναι όλοι στο γήπεδο, να μαζευτούν όλοι στο γήπεδο, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός.
3: Spero che siano numerosi quando faremo la prima in casa, ma anche in trasferta, che ci seguino e ci diano una mano. So che è un pubblico caloroso, come piace a me, quindi spero che anche dal punto di vista dei tifosi ci sia questa bellissima unione con la squadra.
2: Ξέρω ότι είναι πολύ ζεστή η φλαπή του Ηρακλή. Θα ήθελα, εννοείται, να δώσω το μήνυμα να είναι όλοι στο γήπεδο, να μαζευτούν όλοι στο γήπεδο, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός.
0: Λοιπόν, είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο, η ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 της Χάπολη Ιερουσαλήμ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση που θα αντιμετωπίσει πάλι στην έδρα της Βέρειας. Εκεί γίνονται οι αγώνες. Την Μπακού, για να προχωρήσει η διοργάνωση. Θα πάμε λίγο σε μπάσκετ. Σε μπάσκετ και να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Σε λίγη ώρα στον Ολυμπιακό έρχεται ο Μάκι Ντάιρ. Ο Μάκι Ντάιρ, που είναι ένας παίχτης που έρχεται σε γνώριμα, θα έλεγα, χωράφια, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό και αναμένεται να αποτελέσει έναν παίχτη όπου ο Μπαρτζόκας ποντάρει πολλά επάνω του. Συγκεκριμένα στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί ουσιαστικά η μεταγραφή του. Τώρα, υπάρχει και άλλο θέμα από τον Ολυμπιακό και έχει να κάνει με την περίπτωση του Χεζόνια. Χεζόνια. Ο Χεζόνια είναι ένας παίκτης που το ξέρουμε, αν μη τι άλλο, πολύ καλά. Και υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να συντελέσουν με αυτόν τον τρόπο ώστε να τον οδηγήσουν στην ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, βγήκανε δημοσιεύματα τώρα στην Ισπανία όπου αναφέρουν ότι ο Χεζόνια δεν έχει εξαγοράσει το buyout ύψους 800.000 ευρώ προκειμένου να μείνει ελεύθερος. Αυτό ήταν το οψιόν που υπήρχε για να πάει σε ομάδα του NBA. Η Μάρκα λοιπόν έκανε θέμα στην ιστοσελίδα της και τόνισε ότι πλέον δεν υπολογίζει το Χεζόνια. Ήδη απέκτησε τον Λουάου Καμπάρο και τον Γιάουντεν, αλλά από την άλλη μεριά είναι ξεκάθαρο ότι ο παίκτης ακόμα δεν έχει φύγει, γιατί απλά δεν καταβλήθηκε το ποσό της της ρήτας που υπήρχε. Με άλλα λόγια, αποφάσισε να αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αποσπαστεί από το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, δίχως να είναι ξεκάθαρο το τι θα κάνει στο μέλλον. Τώρα, η ομάδα της Ρεάλ θέλουν να αυξήσουν και άλλο την ρήτρα της αποδέσμευσής τους. Τώρα αυτό δεν είναι και εύκολο να γίνει, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να μείνουν σε αυτές τις 850.000 ευρώ. Η είδηση αυτή έχει δημιουργήσει μεγάλη κινητικότητα σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες και μεταξύ αυτών φυσικά είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν θα ήταν αρνητικός ώστε να δει τον παίχτη να επιστρέφει ξανά στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα μείνουμε στο μπάσκετ και θα πάμε λίγο να ακούσουμε μια συζήτηση που είχε με τον Νίκο Πετρουλάκη ο Μπάνε Πρέλεβιτς με αφορμή την παρουσία του Όσμαν, την παρουσίαση του Όσμαν, αλλά και τη νέα τάξη πραγμάτων που υπάρχει στον ΠΑΟΚ, μια εξέλιξη η οποία αλλάζει ασφαλώς τα δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Μπάνε Πρέλεβιτς και επιστρέφουμε.
5: Όλα αυτά τα χρόνια μια κρυφή ελπίδα μέσα μου,
6: ναι,
5: ότι η ομάδα κάποια στιγμή θα μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό ψηλό επίπεδου και να διεκδικεί τους τίτλους. Είχα ένα όνειρο μέσα μου που εντάξει ήταν λίγο εκτός πραγματικότητας για πάρα πολλά χρόνια.
6: Ναι.
5: Και όμως πλέον είναι πραγματικότητα και το έχουμε ζήσει σήμερα και είμαι τυχερός που συμμετείχα στη σημερινή μέρα. Έτσι, αισθάνομαι ευλογημένος που ήμουν μέρος της παρουσίας του τόσο μεγάλου παίκτη, τον Τσέντι, τον Όσμαν, στο ΠΑΟ, καινούριες μεταγραφείς και κατά την άποψή μου και τολμώ να πω μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας. Άμα την αναλύσουμε, πώς έχει γίνει ότι στην ουσία ο ΠΑΟ μπήκε στην διαδικασία να αγοράσει τον παίκτη από το Παναθηναϊκό και ποιο παίκτη δεν έχει ξαναγίνει.
6: Σωστά. Σε αυτό έχεις απόλυτο και ειδικά όταν τον πήρες από τον Παναθηναϊκό που υποτίθεται ότι είναι δυνατός και πρωταθλητής και Ευρωπαίος κλπ. Έτσι.
5: Δεν το συζητώ. Και μια ομάδα που έχει μπορεί και μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη στο μπάσκετ.
6: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα ακούστηκε στην παρουσίαση και ένα κοινό που έχετε με τον Τζέντι Όσμαν. Ένα κοινό προπονητή.
5: Ναι, έχουμε. Είχαμε. Οι δύο στην αρχή της καριέρας ένα προπονητή, ένα Βόσνιο προπονητή, τον Ρούσμιρ Χαλίλοβιτς. Εγώ όταν ήμουν 16 χρονών και νομίζω και ο Τσέντι στην αρχή της καριέρας του. Και από το NBA ακόμα που ήταν στους Cleveland Cavaliers και μετά όταν ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Μ' αρέσει ο τρόπος που παίζει μπάσκετ. Παίζει για να κερδίσει. Παίζει με πάθος, παίζει με ψυχή που είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή. Δεν το βρίσκεις πολύ. Αρκετοί είναι απλά επαγγελματίες και παίζουν, αυτός όμως παίζει με πάθος του, παίζει με την καρδιά, παίζει για να κερδίσει και το είπε και σήμερα ότι έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλους στόχους και για τον ίδιο και για την ομάδα που ακόμα και αυτό οι παίκτες δεν το δηλώνουν. Πάντα ναι. Οι δηλώσεις των παίκτων είναι ουδέτερες, ήρθα να βοηθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ για την ομάδα. Ο Τσέντι σήμερα ήταν συγκεκριμένος και ουσιαστικός στις δηλώσεις του.
6: Ναι. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κρύο αίμα αυτός και αυτός όπως και εσύ. Δηλαδή παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Το έχει δείξει με τον Παναθηναϊκό πολλές φορές. Σουτάρει από οπουδήποτε γιατί έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Νομίζω δεν ξέρω, βλέπεις πολλά κοινά στοιχεία με τον Όσμαν.
5: Μακάρι να ήμουν και εγώ παίκτης όπως ο Τσέρι.
6: Εντάξει, δεν είναι. Πρόσεχε, εντάξει, όλοι ξέρουμε.
5: Πολυεργαλείο. Είναι πολυεργαλείο. Παίζει πολλές θέσεις και επιθετικά και αμυντικά. Μπορεί να παίξει και σε οργανωμένο μπάσκετ και σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι όντως, είναι ένα πολυεργαλείο. Πολύ ταλέντο είναι. Ένας απλός άνθρωπος χαμηλών τόνων με μεγάλο όνειρα την ομάδα. Είμαστε τυχεροί που τον έχουμε ως ιδιοκτήτη. Δεν κρύβω ότι όσοι ασχολήθηκα εγώ με τα διοικητικά με την ομάδα ήταν όνειρό μου κάποια στιγμή. Το όνειρό μου ήταν κάποια στιγμή ένας τέτοιος άνθρωπος να αναλάβει την ομάδα. Τώρα είναι πραγματικότητα και είμαστε εδώ όλοι να στηρίξουμε, όλοι να έχουμε υπομονή, να στηρίξουμε, να πιστέψουμε στην ομάδα και να απολαύσουμε όλα αυτά που έρχονται. Η ομάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει, αυτό είναι σίγουρο. Το πρωτάθλημα του χρόνου δεν θα είναι όπως τα πρωταθλήματα τελευταίων δεκαετιών. Θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, γιατί και ο Άρης δυναμώνει αγωνιστικά. Μαζί με τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, κάπου έχω διαβάσει ότι και η ΑΕΚ αλλάζει τη σύνθεση μετοχική.
6: Ναι.
5: Μπορεί να έχουμε 5 ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Σίγουρα μεγάλο προβάδισμα έχουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί εδώ και 30 χρόνια κυβερνούν το μπάσκετ. Αλλά πλέον και όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και μέσα και σε αυτές τις ομάδες είναι και ο ΠΑΟΚ, έχουν πλέον ελπίδα και διεκδικώντας κάποια στιγμή θα πετύχεις.
0: Μένουμε σε ρυθμούς μπάσκετ και μένουμε για λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, καθότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τολιόπουλος αναμένεται να βρίσκεται τις επόμενες μέρες στη συμπρωτεύουσα και ουσιαστικά να ανακοινωθεί και επίσημα από την ομάδα των Κιτρινόμαυρων, ο Άρης, ο οποίος και αυτός έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ και φυσικά είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη από τα φαβορή μαζί με τον ΠΑΟΚ για το EuroCup. Τώρα, ένα μήνα πριν από τα προκριματικά του Αυγούστου για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 27, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο Τσούς Ματέο, ανακοίνωσε τα 15 μέλη της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας. Και το λέμε αυτό γιατί η Εθνική μας πρέπει να πετύχει αρκετές νίκες. Η Ισπανία θα είναι αντιπαλός μας. Και ουσιαστικά κλήθηκαν όλοι οι NBAers. Απίστευτο και όμως αληθινό. Σέρχιο Ντελαρέα, Σάντι Αλντάμα, Ούγκο Γκονζάλεφ, τα αδέλφια Έρνα Γκόμεθ, Χουάντσο, ο Μπραντίγια και ο Αντάι Μάρα. Άρα λοιπόν η Φούρια Ρόχα θα έρθει απέναντί μας φουλ για να μας αντιμετωπίσει και εδώ θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η δική μας αποστολή. Την ίδια στιγμή υπήρχαν και οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούμπο που είπε ότι παιδιά, εμένα δεν με κάλεσαν να παίξω στην εθνική ομάδα. Μπορεί και να ερχόμουν, εμένα όποτε με καλούν έρχομαι. Και εδώ υπάρχει τώρα ένα άλλο φάουλ το οποίο έγινε. Αν όντως δεν μπήκε καν η ΕΟΚ στη διαδικασία να προσκαλέσει τον Αντετοκούμπο στα παιχνίδια τα οποία χάσαμε με Πορτογαλία και Ρουμανία, που αν τα είχαμε κερδίσει θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, ή αν ήρθε έστω καν σε επικοινωνία μαζί του για να μπορέσουν να δουν, να κάνουν ένα πλάνο το πώς θα αγωνιστούν. Πραγματικά εδώ τα πράγματα ήταν λάθος 100% για την ομάδα, την εθνική μας ομάδα. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, εκεί τα πράγματα βαίνουν πλέον καλώς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ. Υπάρχει όμως μια περίπτωση η οποία συζητήθηκε και έχει να κάνει τον Baldwin, ο οποίος είναι ένας παίχτης που κίνησε το ενδιαφέρον και φέρεται να συζήτησαν μαζί του, να ρώτησαν μάλλον τι ακριβώς θα γίνει, τι ισχύει, αν μπορεί, αν υπάρχει δυνατότητα να έρθει στην Ελλάδα και τα λοιπά. Παίχτη τον οποίο τον ξέρει καλά ο Ζέλικο Μπράδοβιτς και ασφαλώς θα τον ήθελε στο δυναμικό του. Μέχρι εκεί πάντως τίποτα περισσότερο, κάποιες φήμες που υπάρχουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής φωτιά, παρά μόνο ένας καπνός. Αυτά και με την περίπτωση του Baldwin. Λοιπόν, να κλείσουμε μια που πιάσαμε τα μπασκετικά με μια είδηση που, εντάξει, πάντα ο James είναι ένας παίκτης που μας ενδιαφέρει τι ακριβώς κάνει. Ουσιαστικά έχει αναλάβει πλέον τα ενία της Ανατολού Εφές του Pablo Lasso και θέλει να δημιουργήσει μια καλή έτσι ομάδα για την, να είναι ανταγωνιστική στην νέα σεζόν. Αυτό το οποίο τόνισε ο James είναι ότι εγώ ήρθα εδώ για να γίνουμε πρωταγωνιστές. Αυτό θέλω, αυτό που πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ, σε αυτό το σημείο, έφτασε στο τέλος και η σημερινή μας εκπομπή με Αλέξανδρο Εφρεμίδη που ήταν, Χαραλαμπίδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο με full ρυθμούς, καθώς θα έχουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Καλό σας βράδυ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση με φώτο την πρόορη προσφυγή στις κάλπες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, νέες φωτιές άναψαν οι δηλώσεις Βλάχου που εξέφρασε αμφιβολία για την αυτοδυναμία ενώ λέει ναι σε συγκυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Από την πλευρά του Πρωθυπουργό επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 ενώ παρουσίασε το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2030. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν χρειάζεται να τάζει διότι ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες και τους ολιγάρχες πλουτοκράτες φίλους του με τα χρήματα των Ελλήνων, το οποίο εμείς δεν τάζουμε αλλά δεσμευόμαστε να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Μητρούγιας εισηγήθηκε προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού για παράβαση καθήκοντος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν το μεσημέρι, μία σε δασική έκταση στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς και η άλλη στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Ετωλακαρνανίας, χαμηλή βλάστηση. Και στις δύο περιπτώσεις κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Ευρεία σύσκεψη έγινε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας. Σε ισχύ η απαγόρευση στο ΣΕΙΞΟΥ και σε δασικές περιοχές του Πανοράματος της Τέρμης και του Ερεοκάστρου στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που θα υπάρχει χτύπημα από το Ιράν σε πλοίο στο στενό του Ορμούς. Στην Ιταλία, δεκάδες πυρκαγιές δοκιμάζουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης σε πολλές επαρχίες της Σικελίας με αγροτικές περιοχές, οικισμούς και βασικούς οδικούς άξονες να απειλούνται. Η πιο κρίσιμη κατάσταση καταγράφεται στην Κατάνια, όπου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 11 πυρκαγιές. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, υποχωρεί ο καύσωνας ενώ αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιωνίο. Πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία με την μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

σας κυρίες κύριοι. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Στον ήχο και τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Και για άλλη μια βραδιά ελάτε να κουβεντιάσουμε όπως ξέρετε εσείς. Όχι όπως ξέρω εγώ, όπως ξέρετε εσείς. Γιατί πραγματικά κοπλιμέντα δεν μ' αρέσουν. Στη δουλειά πάνω, όσο ευαίσθητο με βλέπετε, τόσο έτσι επαγγελματίας και σκληρός είμαι και ας φαίνομαι ευγενικό παιδί. Εσείς κάνετε την εκπομπή ενδιαφέρον. Εσείς μου λέτε εκείνα τα ωραία που λες καθυλώνεις τον άλλον. Γι' αυτό κάντε ό,τι μπορείτε να συνεχίσετε σε αυτό το ύφος το κοινωνικό που έχετε, που μου λέτε τις ανησυχίες σας, το τι συμβαίνει, τα ανθρώπινά σας όλα. Αλλά ένα πράγμα, στο λίγο πιο γρήγορο. Όταν έχουμε πολλές γραμμές, σας πιέζω κι εγώ. Εκεί θέλω να με σεβαστείτε και για να μην πλαδαριάζουμε, να μην ακούοντας αυτοί που ακούνε μας κλείνουνε. Όχι εγώ εσάς με ένα προσωπικά μιλάω ή αυτός εμένα. Οι πολλοί που ακούνε, γιατί ξέρετε, σε οποιαδήποτε κομπή, οποιοδήποτε ραδιόφωνο, οποιαδήποτε τηλεόραση, αλλή μόνο αν θεωρείτε πως αυτοί που παίρνουν είναι τηλεθεατές ή ακροατές. Το 1/10.000 λαβαίνει μέρος. Γι' αυτό κάντε ό,τι μπορείτε, σας παρακαλώ, σε ουσίες. 2, 10, 7, 10, 8.000. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ξεκινήσουμε και απόψε να δούμε τι κάνουμε, τι φτιάχνουμε. Να πω όμως να ξεκινήσω κάτι. Μερικές φορές είμαι και λίγο δεικτικός, είμαι και λίγο λάθος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Διαβάζω εκεί πέρα πρώτη εμφάνιση τηλεοπτική της Μέρι Λίντα, της σπουδαίας μας αυτής που χάσαμε. Και διαβάζω παιδιά εκεί ανεβασμένα από τους ρεπόρτερ, δημοσιογράφους που είναι άσχετοι. 1993 σε σύριαλ το Αντένα, 1994 στο Μέγκα και λένε δεν είμαι, δεν είμαι, τους μεν και δεν. Όταν δεν ξέρετε κάτι ρε άνθρωποι, δεν είναι εναντίον του Αντένα τώρα αυτό που λέω εναντίον του Μέγκα. Τα εκτιμώ, τα κανάλια δεν είναι ψωμί, όλα τα κανάλια να πηγαίνουν καλά. Αυτό μου τη είπα είναι πως οι άσχετοι γράφουν. Εγώ τη έκανα την πρώτη λεπτή εμφάνιση και είναι ανεβασμένη εκεί. Ψάξτε λίγο να είστε για να σας σέβονται και ο κόσμος σαν δημοσιογράφοι ρεπόρτερ. 1991-92 έχω την εκπομπή Magic Show και επιλέγω τότε τα μεγαλύτερα ονόματα που μου λέμε τι θες Κακλαμάνη τώρα κάποιος έχει ξεχάσει ο κόσμος και παρουσιάζω εκεί που με τίμησαν. Αυτή η μεγάλη σπουδαία η κυρία του σημερινού τραγουδίου που έφυγε σήμερα, η Μέρι Λίντα, καταφέρνω την σωτηρία την Μπέλου που έχει δώσει.

0: και δεν σε κανένα αφιέρωμα τίποτε και μετά ψάχνονταν. Οι πιο νέοι είναι και πιο αδιάβαστοι. Γι' αυτού σκιζόμαστε να μάθουν λίγο και ιστορικά πράγματα. Δεν γινόταν να μην ξέρει την ΕΡΤ, ο οποίο δουλεύει τώρα, ότι και Έλισσα Κάκου, Νάκη Αγάθου και κάποιοι άλλοι άνθρωποι σημαντικοί ήταν τα πρόσωπα τη ΕΡΤ. Δεν γίνεται να μην τα ξέρουν. Κι όμω ή το κάνουν επίτηδε ή δυστυχώ δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, 2-10 αυτά για τη μεγάλη μα τη Μέρη Λίντα, την οποία τη Μέρη τη Λίντα τη γνώρισα εκεί σε 1-2 εκπομπές. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή, μια κυρία, μια ρουκάλα σαν αξία, τι θα κάτσε να πούμε τώρα. Αυτό παρατηρώ μονάχα είναι πως κάνουν κοινοποίησεις μετά από θάνατο, παιδιά. Άνθρωποι δεν την έχουν δει ποτέ στη ζωή τους. Δεν την ξέρουν καν και κάνουν πως τους λένε μετά και κάνουν τάχα δημοσιογράφη, θυμούνται. Δεν την έχουν δει στη ζωή τους ποτέ, δεν έχουν πει ποτέ. Ασχοληθήκαν μόνο τώρα πήγε στο γυροκομείο. Και αυτοί που πραγματικά την εκτιμούσαν και που βρέθηκαν στο δρόμο της και έδειχναν να την εκτιμάνε, είναι πιο πίσω να φωνάζουν. Άμα δείτε και στο διαδίκτυο εκεί πέρα, επειδή τους ξέρουμε δημοσιογραφικά ποιοι είναι, ποιοι κάνουν εκπομπές και τέτοια, ούτε καν ξέρουν τη Μεριλίδα, τώρα την κλαίνει περισσότεροι. Εμείς ξαναλέω, 1991-92 στην εκπομπή αυτή Magic Show, στο Magic, ένα δυναμικό κανάλι τότε, δυνατό δεύτερο αλλά δυνατό κανάλι. Και είναι ανεβασμένο Μέρη Λίντα σε λίγα γραμμή. Θεός χωρέστηνα, μεγάλη μορφή. Κρίμα γιατί χάνονται οι κορυφές. Αυτό έτσι και κλείνω για τη Μέρη Λίντα. Χάνονται οι κορυφές. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Κακλαμάνη, με κάπα κεφαλαίο. Χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καθυστερημένα. Καθυστερημένα χρόνια πολλά από το Βιβλιοπόλη.
0: Ναι, ναι, το Τάκη, Τάκη. Έλα,
1: το βρήκες, ε. Τι είσαι εσύ ρε παιδί μου. Καλά δεν σου ξεφεύγει, κουνούπι λέμε. Κουνούπι δεν σου ξεφεύγει.
0: Κοίταξε να σου πω, Τάκη μου, γιατί μπορεί να μου ξεφεύγει το κουνούπι. Δεν με πλησιάζουν τα κουνούπια καθόλου, δεν με τσιμπάνε.
1: Ούτε εμένα, ούτε εμένα.
0: Πες μου ρε παιδί μου, τι είναι αυτό.
1: Τι, το αίμα σου είναι.
0: Άρα έχω κακό αίμα.
1: Το αίμα μας είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάντως εγώ είμαι μηδέν ρεύση θετικών. Αν μου συμβεί τίποτα με το αυτοκίνητο, ουέ και αλίμονο να πούμε, θα βρίσκουν αίμα για μένα. Θα βρίσκουν, γιατί δεν
0: βρίσκουν. Είναι από τα δύσκολα.
1: Εύκολο, δηλαδή, εύκολο αίμα, εύκολο αίμα, εύκολο.
0: Εύκολο, ε.
1: Εύκολο, μηδέν θετικό.
0: Δεν ξέρω τι έχω.
1: Η γυναίκα μου είχε αρνητικό.
0: Ωραία ρε παιδί, τα κουνούπια πια κυνηγάνε, ποια αίματα.
1: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω, μπορείς κανέναν άλλον να σου πει. Άλλο μπρες να σου πει για τα κουνούπια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πραγματικά. Πώς θα το πω τώρα, χωλαίνει πλέον, μάλλον, πώς το λένε, κάπως πρέπει να το πούμε.
0: Καλή λέξη όμως χωλαίνει, αν πεις για κάτι που λείπει από κάπου,
1: ναι,
0: που είναι τραυματισμένο κάτι, τραυματισμένο κάτι, αυτή η λέξη το λέει.
1: Κάτι σβήνει πλέον μετά τη Μέρη Λίντα, κάτι σβήνει, κάτι χάνεται. Αυτό θέλω να πω, καταλαβαίνεις.
0: Α, ναι, χωλαίνει το ελληνικό τραγούδι.
1: Μπράβο,
0: και αυτό
1: ναι,
0: μπορεί να βάλουμε χωλένει.
1: Χωλένει και χωλένει. Γιατί χάθηκε η μία, χάθηκε η άλλη.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Χάθηκε και αυτή τώρα τελείωσε. Και σε γυροκομείο λέγεται ότι ήτανε.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Φαντάσου τώρα αυτή η γυναίκα να είναι σε γυροκομείο.
0: Δεν το πιστεύω, ναι, έχεις δίκιο.
1: Δεν το πιστεύω, βέβαια δεν το πιστεύω. Ναι. Ανάβει ένα ρολόι εδώ από κάτω, αλλά για να μου πάρει τους παλμούς. Σε τον άστο, γι' αυτό καλά δουλεύει.
0: Ναι.
1: Είμαι 68 εσίως.
0: Να σε καλά.
1: Ναι, και αυτός ο Άδωνης πόσο καλό παιδί είναι και δεν είδες μέχρι και στις εξετάσεις των να μας γράψουν γιατί...
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, παρακαλώ μου λέει Αλέξανδρος το παιδί από μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Κάν τον κόπο, κάν τον κόπο.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αχ, μισό λεπτό γιατί...
0: Ναι, γιατί ακούγεται, ξέρεις,
1: είμαι και ανάπηρος από πόδι, από μηχανάκι.
0: Ναι.
1: Είμαι ανάπηρος από πόδια από μηχανάκι.
0: Έλα.
1: Ήρθε και έπεσε με 100 χιλιόμετρα πάνω στο γόνατο.
0: Τι λες, Ρετάκη.
1: Το κατάλαβες τώρα, τι σου λέω, και το πώς ζω, να πούμε, είναι θαύμα.
0: Πολλά
1: όταν
0: χρόνια
1: λέω,
0: πριν.
1: Θαύμα, λέμε για θαύμα.
0: Πολλά Έλα. Χρόνια πριν.
1: Το 15 έγινε αυτό που έχασε τη γυναίκα μου. Ακριβώς το 15. Όταν αυτή, εν πάση περιπτώσει, ήταν στο κρεβάτι του πόνου, δηλαδή 5 χρόνια που την είχα στο υγεία,
0: ναι.
1: Εκεί στο, όχι 5 μπαινοβγαίναμε, έτσι, ναι, δεν είναι 5 ναι. Γεμάτα. Την είχα ένα χρόνο στο Μητροπόλιο και πέντε στο Υγεία. Μπαίνω, βγαίναμε. Αλλά είχα την καλή τύχη

0: να τα πηγαίνω πολύ καλά με τον προϊστάμενο ασφαλείας εκεί και μ' αφήνει και έπαιζε το αυτοκίνητο μέσα.
1: Ναι.
0: Για τόλμησε να βάλεις εσύ το αυτοκίνητο μέσα που είσαι συνοδός, ας πούμε, κτλ. Κατάλαβες, δεν μπαίνει μέσα το αυτοκίνητο, μόνο αφήνει το λασενί και φεύγει. Εγώ το είχα μέσα το αυτοκίνητο το βράδυ. Αφού κοιμόμουν μέσα, πώς θα γίνει? Ναι. Αφήσω το αυτοκίνητο απ' έξω.
1: Και πώς ήρθε, ρε εσύ, και έπεσε πάνω σου μηχανάκι με.
0: Με 100 χιλιόμετρα, αγόρι μου, με 100 χιλιόμετρα. Λίγα είναι ή πολλά?
1: Τι λες μωρέ τώρα?
0: Με λοιπόν, τι να σου λέω τώρα. Τέλος πάντων, πιάσαμε τη ζήτηση, άλλος πρέπει να περιμένει. Σε θέλω να σου πω κάτι, σε μένα χρόνια πολλά και είμαι στενοχωρημένος για ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή έγινε παρεξήγηση για τον Α ή Β λόγο, τον οποίο δεν θυμάμαι, αλλά είχα κάτσει και είχα γράψει ένα κείμενο το οποίο το έχω χάσει,
1: ναι,
0: με τη Μαρία από την Πλωτή Αμερικής, η οποία βγήκε, λέει, το πόρισμα, ξέρω εγώ, από κάποιον εκεί και τα λοιπά, να μην ξαναπάρει ποτέ τηλέφωνο στην εκπομπή σου. Λοιπόν, αυτό εμένα προσωπικά με δυσαρέστησε.
1: Περίμενε, για... περίμενε, Ρετάκι μου, περίμενε να το λύσουμε. Περίμενε, δηλαδή,
0: περιμένω.
1: Πήρε κάποιος, να καταλάβω τι είναι.
0: Να καταλάβεις, βέβαια να καταλάβεις. Μα για αυτό το λέμε, για να το καταλάβουμε.
1: Ωραία.
0: Και οι δύο.
1: Πήρε κάποιος.
0: Ναι, πήρε η Μαρία, ρε παιδί μου.
1: Πήρε η Μαρία, που έπαιρνε η καθηγήτριά μας.
0: Η καθηγήτρια, μπράβο,
1: ωραία,
0: των πρακτικών.
1: Ωραία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και τι έγινε τώρα? Κάτι μεσολάβησε, κάτι έγινε και κάποιος της είπε, μπορεί και εσύ, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό,
1: ναι,
0: δεν παίρνω, δεν κόβω το κεφάλι μου, ναι, που
1: ναι,
0: λέμε, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: ότι να μην ξαναπάρει τηλέφωνο ποτέ στην εκπομπή σου. Και πραγματικά νομίζω η Μαρία το έκανε αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Και μπράβο της αυτό.
1: Εγώ δεν της είπα ποτέ.
0: Α, εντάξει.
1: Εγώ τώρα, δεν της είπα ποτέ, λοιπόν, μην ξαναπάρεις.
0: Εγώ δεν το ξέρω λάθος πάντως.
1: Όχι, Τάκη, κάνεις λάθος.
0: Μήπως πήρε δεύτερη φορά?
1: Όχι, μήπως, παιδί μου, μήπως τυχόν έγινε σε αυτά, μήπως, που κάνω εγώ μερικές. Περίμενε, Τάκη. Περίμενε. Γιατί πάει να πήγε να τα λες αυτά που ξέρεις τη Μαρία.
0: Ναι, την ξέρω τη Μαρία.
1: Να τις μεταφέρεις, λοιπόν, να ξέρει να κρίνει. Περίμενε. Εγώ, όταν κάνω παρατήρηση και λέω κλείσε, τελείωσε. Όχι, δεν βγαίνει δεύτερη φορά. Αν αυτό έχει συμβεί και γίνει στη Μαρία, δεν θα το πάρω πίσω εγώ σε κάτι που είναι για όλους και θα έχω 2 μέτρα 2 σταθμά.
0: Όχι,
1: την εκτίμησή μου την έδειχνα όταν έπαιρνε.
0: Ο Γερμανός λέει ένας άντρας για
1: δεν σου είπα ποτέ μην ξανα... Ή μήπως, συγγνώμη, μήπως εννοούσα όταν έλεγα μην παίρνετε σε όλες τις εκπομπές, ρε παιδιά, μην παίρνετε σε μένα, προτιμώ να πάρτε αλλού.
0: Α, δεν ξέρω τώρα, μην με...
1: Τάκη, δεν μου δίνεις όμως καλή απάντηση.
0: Έλα.
1: Ναι, δεν μου δίνεις καλή...
0: Τι απάντηση να σου δώσω, αφού δεν την ξέρω την απάντηση να σου δώσω.
1: Άρα, και πώς παίρνεις και λες ότι σου είπα κλείσε, με ξαναπάρεις?
0: Α, είναι γι' αυτό, ναι. Καλά λες. Καλά λες. Καλά λες. Καλά λες. Καλά, πάει αυτό, πέρασε, ρε, η ιδέα τώρα.
1: Το ξέρω, ρε, Τάκη μου.
0: Εδώ είμαστε φίλοι.
1: Θα πει στη Μαρία.
0: Εγώ είμαι ακροατής. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είμαι ακροατής από τότε που ξεκίνησε ο σταθμός.
1: Σωστό.
0: 4 σταθμούς είχα στα μεσαία κύματα. Και κακώς που το άφησα να μικροφωνίζει το ραδιόφωνο τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Θέλω να σου πω. Αλλά θέλω να ακούω και τη φωνή μου. Κατάλαβες. Δεν με φτάνει που ακούω από το τηλέφωνο. Θέλω να ακούω και από τα ραδιόφωνα.
1: Σωστά.
0: Και να ξέρεις ότι στο σαλόνι δουλεύουν 5 δέκτες ραδιοφωνικοί στην ίδια συχνότητα. 5 ραδιοφωνικοί δέκτες είναι στην ίδια συχνότητα. Σε ποια συχνότητα, για πες εσύ, 99,8. Ναι. Και παίζουν και οι 5, να πούμε, όσο είναι βέβαια καλή ώρα. Και μέχρι και ο Μιχάλης όταν εκπέμπει, ας πούμε, εγώ ακούω και το Μιχάλη με τους 5 δέκτες. Αν τα έχω πενταφωνία,
1: ωραία,
0: εγώ.
1: Άκουσε με τώρα κάτι για να κλείσουμε. Επειδή περιμένω γραμμές.
0: Λοιπόν,
1: επειδή μιλάς και με τη Μαρία, πάρει δεν πάρει, μου κάνει το ίδιο, τόσους χαιρετισμούς. Εγώ έχω ξεχάσει και περιστατικό, αλλά δεν είχα δόλο ειδικά για τη Μαρία, για κανένα ορτά
0: ναι,
1: του λέω.
0: Αγόρι μου, εντάξει, κανένα
1: θα
0: πρόβλημα.
1: Δώσει, θα τη δώσει χαιρετισμού, πάρει δεν πάρει. Άλλο το ένα ορτά.
0: Θα δώσω και στον Γιώργο τον κοινού χαιρετίσματα από σένα, γιατί
1: βεβαίως
0: είναι πολιτός μου φίλος.
1: Τον εκτιμώ,
0: είναι πολιτός
1: τον εκτιμώ και έχω κάνει και σχόλια σε εκπομπές. Πως όλα τα χρόνια ήταν προχωρημένος τότε αυτός.
0: Είναι ο μόνος που δεν ακούστηκε ποτέ ψεγάδι για τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ψεγάδι δεν ακούστηκε για τον Γιώργο.
1: Ναι.
0: Εγώ τον γνώρισα τον Γιώργο μόλις γύρισα από το Λονδίνο το 1980.
1: Ναι. Θα του δώσει χαιρετισμούς.
0: Εντάξει. Ηλία, πες μου κάτι άλλο για να κλείσουμε.
1: Πες μου για να κλείσουμε. Περιμένω
0: πόσα
1: γραμμές.
0: Χρόνια, πόσα χρόνια είσαι στο στερέωμα των ηθοποιών?
1: Πόσα χρόνια είμαι στο στερέωμα?
0: Στο στερέωμα, ναι.
1: Βγήκα επίσημα.
0: Ναι, παιδί μου, που λέμε.
1: Ναι, 78 βγήκα.
0: Α, βγήκε στο 78, οπότε είσαι ούπο λίγα.
1: 77, να με ειλικρινείς, έπαιξα το πρώτο.
0: 77 εσύ, 77 πήγα φαντάρος εγώ.
1: Το 77 είμαι, για την ακρίβεια.
0: 77 πήγα φαντάρος εγώ. 77.
1: Ναι. Λοιπόν, από, τότε είμαι, από τότε είμαι.
0: Καλή. Ναι, ναι, ενεργός. Ενεργός ναι, το ναι, ναι. στερέωμα, τέλος πάντων. Το... Ναι.
1: Ωραία, Τάκη μου.
0: Εντάξει, Λία, μου
1: Τάκη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να ξέρεις ότι ακούω, αλλά δεν παίρνω.
1: Σε δεν πειράζει, όποτε θέλει να παίρνεις. Και θα μεταφέρεις αυτό που σου είπαμε, αγάπη.
0: Κανένα να, πρόβλημα. Να πάντα καλά, με Τάκη. Αγάπη. Πάντα με αγάπη.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάντα
1: να είσαι
0: με
1: καλά.
0: Αγάπη. Καθημερινός να... ακροατής και συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές εκπομπών του σταθμού.
1: Βέβαια. Γιατί έχουμε δυνατές εκπομπές. Βέβαια τα παιδιά όλα κάνουν ωραίες εκπομπές. Ευχαριστώ, Τάκη μου. Ευχαριστώ.
0: Yeah.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, όχι παιδιά, αυτό να το λύσουμε. Το έχετε ξαναπεί για την κυρία Μαρία. Μην μπερδεύετε, ρε παιδιά, όταν κάποιον πορέ Μαρία, μη λέει σκέψε πέντε, σε οποιονδήποτε. Και σε άλλο, το Γιώργο, έχω ρωτήσει κάποια παιδιά. Μην παίρνει το πρωί, παίρνει το μεσημέρι, παίρνει το απόγευμα, όχι μου. Μπράβο. Ερώτηση μπορεί να έχω κάνει. Παίρνει όμως, μην παίρνει σε μένα. Να μην μπασταρδεύεται και ο σταθμός. Δεν μου το έχει πει κανένας από το σταθμό αυτό. Και πιστεύω πως είναι καλή παρατήρηση και συμφέρον για το σταθμό και από τους ακροατές αυτό που λέω. Μπορεί να γίνει αντιπαθητικός, αλλά είναι καλό. Ξένα ακούς τον ίδιο να παίρνει ένα το πρωί. Καλημέρα, κύριε. Γεια σου, κύριε Χίο. Γεια σου, πρόεδρε. Καλά, στον πρόεδρο συγχωριούνται όλοι. Γιατί είναι πρόεδρος κόμματος, είναι ιδιαίτερη εκπομπή. Δεν πιάνετε με τις δικές μας στο Βελόπουλο. Γεια σου, κύριε Σερέτη. Γεια σου, κύριε Κακλαμάνη. Δεν λέει τίποτα αυτό. Είναι σαν ο σταθμός να βάλει 5-10 και να λέει: παίρτε μας τηλέφωνο. Δεν το έχει ανάγκη, ρε παιδιά, ο σταθμός. Και δεν το έχει καμία εκπομπή ανάγκη. Αν αυτό το παραξηγείτε, παραξηγήστε με και με ξαναπάρετε. Ενώ αυτοί οι 5-10 που του το έχω πει. Δεν είναι κακό. Να κάνω μια παρατήρηση που είναι για το καλό του σταθμού και των ακροατών. Είδες τι μου λες, ο Τάκης τώρα. Και όπου και άλλοι μου έχετε βγει και λέτε. Από το πρωί δεν αλλάζω το ραδιομάχη. Για φανταστείτε σε όλες τις εκπομπές να ακούσετε 4-5 άτομα να παίρνουν συνέχεια πώς καπελώνουν τις εκπομπές λαθεμένα. Δεν με συμφέρει αυτά που λέω, αλλά αυτά πρέπει να πω. Γιατί αυτά είναι, μπορεί να τα ακούτε εσείς ψηλό πραγματάκια, αλλά είναι σημαντικά, είναι μεγάλο πράγμα. Και αυτό που ξαναλέω, και ο ίδιος να με ξαναπάρει την άλλη μέρα, δεν έχω πρόβλημα, να μου πει όμως διαφορετικά πράγματα. Μη μασάει λόγια, καλησπέρα, ήθελα να πω, σκέφτηκα. Ένα θέμα διαφορετικό, να κάνει ποικιλία στην εκπομπή. Λοιπόν, μισό λεπτό παιδιά, να διαβάσω λίγο να μην υποτιμώ. 2-17-18.000 ετοιμαστείτε. Ενώ τα μεσημέρια 12 με μία πρόεδρος Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος, που θριαβεύει παντού ο άνθρωπος. Κακά τα ψέματα, μη σας πειράζει κάποιους άλλους. Όπως θριαβεύει ο καθένας του κόμματός σας που πιστεύετε, έτσι πρέπει να λέμε και τη λέξη αυτή εκεί που πρέπει. Λοιπόν, μετά είναι ο Σερέτης ο φοβερός, Γρηγόρης Σερέτης. Μου έχετε πει με τις ιδιαίτερες εκπομπές. Με τα ιδιαίτερα πράγματα και ακούσματα. Μετά είναι ο Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάρδης. Και όλους τους άλλους ανθρώπους που αναφέρω. Λοιπόν, να πάω μισό λεπτό εδώ να διαβάσω. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή εκπομπή με υγεία. Άρε, ουρανία, φαν. Αν ήταν άδειο να κάνω βραβείο, θα επέλεγα 5-10 από εσάς που είστε παντού. Ραδιόφωνο, αυτό στο ράδιο, στο διαδικτυακό κανάλι, παντού. Γιατρός μας, Νάτινα, Ρέθυμνο. Έλληνας κανείς ή Έλληνας κανείς. Όχι. Όχι, γιατρός μας κάτι αφήνει υπονοούμενα η Αθηνά Χρυσανθοπούλου. Αθηνά Χρυσανθοπούλου, γιατρέ μου, σου λέω και τα επίθετο, δεν σε έχω ρωτήσει, αλλά δεν πειράζει. Το ίδιο είναι. Ο τίτλος σε τιμάει στο επίθετό σου. Έλληνας κανείς. Άρα τι εννοείς, γιατί. Μπορείς βλέπεις πολλούς ξένους εκεί. Συνεχίζω. Γεια σου, Δήμο. Ενώ ο Γιώργος Σοκολιόπουλος λέει: Ηλία, πόσα χρόνια σε θυμάμαι από πιστηρικάς. Ωραία, Γιώργη, μεγάλωσε εσύ, ρε φίλε, και φαντάσου πόσο έχω μεγαλώσει εγώ. Σε ευχαριστώ, με θυμάσαι. Να είσαι καλά, φίλε, είσαι αυθόρμητος. Γιώργος, πόσο είσαι τώρα, θα σου πω αμέσως, Γιώργη μου. Να διαβάσω και το επόμενο και μετά θα σου πω. Ο Δήμος, Ηλία μου, ο Δήμος, ο Χριστός ζει ανάμεσά μας, αόρατος ίσως με τη μορφή ενός φτωχού που αγοράζει το ψωμί του μόνος χωρίς κανένας να το κοιτάει. Σωστά. Λοιπόν, Εύα, γεια σου Εύα. Στεριούδα, έχω εις κάτι κινέζικα είναι αυτά, Εύα. Πού να σε βγάλω με αυτά τα κινέζικα, το κινέζικο προφίλ που έχεις. Να είσαι καλά όμως και εσύ, γιατί σε πρωτοβλέπω εδώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου Λιάκουρα. Ομορφόπεδο. Κάποτε ήμασταν ίσως. Τώρα μη μου λες ομορφόπεδο. Τώρα να κοιτάμε κανένα ομορφιά στο μυαλό. Αλλιώς την έχουμε βάψει. Λοιπόν, πάμε με την Σαρφέρ Μπρόγκερ που λες τώρα σε πληροφορώ. Έχω παίξει με την Έρικα. Τι κυρία και τι μάγισσα και τι ωραία γυναίκα. Θεός χωρέστηνα. Έχω παίξει με πολύ μεγάλο έργο. Έτσι θα σε ενημερώσω σε λίγο. Και θα σου πω, ενημερώσω και για την ηλικία στο φίλο μου τον Γιώργο που είπε. Καλησπέρα Ηλία. Γεια σου Μαρία Κόντι. Γεια σου Πάνο. Γεια σου Ηλία Πεχταρά μου. Γεια σου Πάνο. Καλησπέρα Ηλία. Από Αγγλία 35 χρόνια σε παρακολουθώ τηλεόραση, ράδιο και παντού. Ωραία Δημήτρια και εσύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για το μεν Γιώργη, το απαντάω λοιπόν. Πόσο είσαι τώρα? Γιώργο μου, είμαι γεννητής 14 Τετάρτου 1954, φίλε. Πάει αυτό. Βγήκα στο επάγγελμα το 70, είπα πριν το 78, επίσημα με την έννοια κεντρικό θέατρο. Με μεγαθύρια του χώρου, έτσι. Χάτζη Χρήστο, γιατί όταν αυτούς τους ανθρώπους τους, Χάτζη Χρήστο, Φωτόπουλο, τι και τι ήταν εκεί. Αλλά προηγούμενη χρονιά έχω κάνει μια περιοδία με αρχαία τραγωδία με την καταπληκτική Μαλένα Νουσάκη, αυτή την κυρία, τη μάνα της Ελένης Νουσάκη. Τη Μαλένα Νουσάκη σε αρχαία θέατρα, τραγωδία, και το 78 με Χατζηχρήστου, Φωτόπουλους και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Λύθηκαν οι απορίες εκεί στο φίλο μου τον Γιώργο που λέει παρακολουθεί από μικρός, και το φίλο μου από την Αγγλία που μου λέει τόσα χρόνια με παρακολουθεί. Αφού αντέχετε, μια χαρά. 35, στάστε 10, 15, είστε 45. Εγώ σας ρίχνω πολλά χρόνια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου.
2: Ναι. Εγώ είμαι.
1: Ναι, το όνομα.
2: Ναι, κύριε Ηλία. Καταρχήν σας ζητάω συγγνώμη, γιατί κάποιο βράδυ μιλήσα απότομα και μου το κλείσατε. Δεν πειράζει, ντρίβα είμαι.
1: Έλα κυρία Ντρίβα, δεν στο κλείσα.
2: Σας εύχομαι χρόνια πολλά για τη γιορτή σας και σε εσάς και στην κορούλα σας. Και την καμαρώσετε όπως επιθυμείτε.
1: Να σου πω, έχεις παράπονα από μένα που έχουμε μιλήσει, έχουμε πια σκουβέντα για τον Τζάκο.
2: Ναι μωρέ, όχι, ένα βράδυ με πείσατε επειδή είπα μια κακιά κουβέντα για τον Δήμαρχο.
1: Α, κατάλαβα. Καλά έκανα και στο κλεισά.
2: Δεν σας τελείωσα, κύριε Κακραμάνη. Είπα μια κακιά κουβέντα, λέω, έκανα μια κακιά κουβέντα, λέω, κατάκρινα λίγο τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγόπουλο, που βρωμάει σε λαμμένα τα σκουπίδι, αλλά ο καημένος έχει πέσει στη φορά του. Έχασε τη γυναίκα του 46 χρονών.
1: Τι λες μου.
2: Ναι, έχασε τη γενεκούλα του 46 χρονών ο καημένος. Και εγώ να πω τον εαυτό μου λάθος, τον κακολόγησα.
1: Θα σου πω, κύριε Αδριώμου.
2: Λέω ρε το μα.
1: Περίμενε.
2: Δεν το είπα σε κανένα. Σε ένα φίλο μου το είπα.
1: Μετά θα συνεχίσεις. Άκουσε με. Επειδή είσαι ευγενική γυναίκα.
2: Ναι.
1: Και επειδή μου πέσε κάτι για τον Τζάκο που το μετέφερα και μου λέει να είναι καλά. Άκου τον άρχοντα αυτόν. Όταν είπε και το βράδυ, το μάγα, το δήμαρχο τάδε, και είπε, χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου.
2: Ναι, το χαμήλωσε.
1: Χαμήλωσε το όμως, μην μας κουράζει. Λοιπόν,
2: συγγνώμη,
1: όταν είπε ολόκληρη τη λέξη για έναν άνθρωπο, το οποίο πες το να άκου. Δεν με ακούς, περίμενε με λίγο να με ακούσεις. Όταν λοιπόν κάνεις και πεις, δεν πάει κακό, να μου πεις το στραβό του, να μου πεις ό,τι θέλεις. Μη μου το χαρακτηρίζει με αυτή τη λέξη την οποία χαμηλώνει και η αξία αυτού του σχολείου που θέλει να κάνει.
2: Να σας πω, εγώ τον κακολόγησα, μην πω πιπέρι στο στόμα μου, τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, τελείωσε.
2: Και κυρίως ο καημένος είχε χάσει τη γυναίκα του 40, και ήταν οι μέρες που την είχε θάψει τη γυναίκα του 2 ημερών.
1: Άρα λοιπόν εμένα μία νότη, μήπως άλλη κάποια δεν είναι μιμούλη εκεί την ώρα, αυτή τη γυναίκα κλείστο της γρήγορα σε αυτό που είπε. Άκου τι μου λες τώρα.
2: Λοιπόν, ένα σας πω τώρα κάτι άλλο για τα κουνούπια.
1: Ναι, περίμενε με λίγο ακόμη αυτό το δήμαρχο. Η γυναίκα του εκείνες τις μέρες είχε πεθάνει.
2: Ναι, 2 μέρες.
1: Ωραία, και εσύ πώς ήρθε να του πεις αυτήν την κουβέντα, ρε κυρία.
2: Το είπα, δεν το ήξερα και μου λένε.
1: Άρα λοιπόν, καλά στο κλείσα. Πάμε, προχωράμε.
2: Ναι, λοιπόν, για τα κουνούπια, όταν το είδα εγώ σε Λαμίνα το 90, έγινε όλο μου το σώμα, λες και είχα ηλαρά από τα κουνούπια. Από τα κουνούπια. Πήγα σε έναν δερματολόγο, ας πω και γρήγορα, ας πούμε, γιατί να πάρουν καλή σειρά. Πήγα σε έναν δερματολόγο και μου λέει, κυρία Δρύβα, θα σου κάνω μία ένεση. Λέω, μου κάνει ένεση. Ναι, να σου πικράνω, μου λέει το αίμα, να μου πικράνει το αίμα, αλλά μπορεί να πάθει στήρωση, λέει, να μην κάνει. Γιατί παιδιά του λέω, έχω εγγόνια, κοντεύω να έχω δυσεγγόνια. Είναι το γλυκόζι που πηγάνε τον άνθρωπο. Το ξέρουν τα κουνούπια ότι έχει γλυκόζι.
1: Να σου πω, τα κουνούπια τα βλέπω πιο καλούς από γιατρούς.
2: Ναι, ξέρουν τα κουνούπια ότι ο άνθρωπος ο τάδε που πάνε και τον τσιμπάνε έχει γλυκόζι περισσότερο από τον άλλον. Εμένα με κάνουν κάθε καλοκαίρι και εμένα και το γιο μου τζιτζί. Πρέπει να έχω ένα μπουκάλι ξύδι και να ρίχνω ξύδι, να ρίχνω, βάζω φάρμακα, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Άστο, άστο. Τώρα είμαι στην Εράντια εδώ πέρα στην Λιμνώνα, στην Τσαλαμίνα και έχω βάλει χιδάκια. Χιδάκια μέσα, χιδάκια έξω, χιδάκια από εκεί. Αυτό είναι το γλυκόζι του αίματος.
1: Ναι, δεν το κυνηγάνε. Σου λέω.
2: Αυτά για να σας πω και να ζητάω συγγνώμη.
1: Πες μου.
2: Να είσαι πολύχρονος.
1: Σε ευχαριστώ
2: και
1: κύριε
2: Δήμο. Όταν θα έρθω επαφή τέλος την άλλη εβδομάδα με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Θα έρθω με τον Μιχάλη. Με σένα επικοινωνώ και τον Μιχάλη. Επικοινωνώ με τα τραγούδια. Ναι. Και εγώ έχω σπουδάσει και μουσική.
1: Να είσαι καλά, κύριε Δήμο.
2: Θα σας στείλω ένα βάζο. Να σας το δώσει, το οποίο το βάζω αυτό θα έχει μέσα από τη Τσαλαμίνα θρούμπι, θυμάρι.
1: Να σου πω.
2: Και θα γράψω και το όνομά σου.
1: Περίμενε να σου πω τώρα κάτι. Τη θρούμπα που λέμε στο χωριό, ε.
2: Θρούμπι έχει μέσα, το βάζω σε αυτό.
1: Ναι, τι είναι, τι χρήσιμο είναι.
2: Είναι παντού. Το βάζει σαλάτα, εγώ το βάζω στο μπριάμ, το βάζω σκεφτέδες, το βάζω όσο θέλεις.
1: Μη μου στείλεις τίποτα, σου μιλάω τίμια, είναι σαν να το έλαβα και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, βάζω στήλα.
1: Δεν σου κάνω πλάκα, τώρα σε ευχαριστώ και μόνο που το πείσες.
2: Μιχάλη, μια εβδομάδα μας συναντιόμαστε στον Πειραιά.
1: Τίποτα.
2: Έχω ραντεβού με τον
1: Μιχάλη. Να σε καλά, λοιπόν, καλό σου βράδυ και να ξέρεις ότι...
2: Και συγγνώμη.
1: Όχι, μη μου στάσεις καθόλου συγγνώμη. Ξεκαθαρίσαμε
2: τι... Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ,
1: καλό σου βράδυ. Να σε καλά, παιδιά. Έτσι λένε ότι παραξηγήσεις, παιδιά. Η όποια σιγά τις παραξηγήσεις, αλλά άκου τώρα η γυναίκα τι μου είπε. Ανοίξες και. Είναι με. Εγώ δουλεύω και λίγο με τα φυσικά. Μην γελάστε με αυτά. Κάτι μου συμβαίνει στον αέρα. Ξέρω ποιους έχω ένωση από εσάς. Ξέρω ποιους είπα από καλύτερα. Ξέρω τι διαισθάνομαι την ώρα που μιλάτε. Άκου τώρα τη γυναίκα τι μου λέει. Είχε πεθάνει η γυναίκα του δημάρχου που τη το κλείσα μόλις άκουσα που είπε τη λέξη τάδε. Που ούτε το ξέρω. Ούτε ξέρω τίποτε. Σαν να μου έλεγε μία δύναμη. Κλείστο τη που λέει με τον άνθρωπο που χθες επενθούσε τη γυναίκα του, ας πούμε. Πες μου εναντίον κάποιου, όχι δημάρχου, όχι πολιτικού, για το αν δεν έχει κάνει δουλειά, αν δεν τον εκτιμάται γιατί είναι. Ναι, αλλά μην μου λες τώρα προς τη λέξη αυτή. Έτσι, καλά έκανα και το κλείσα. Λοιπόν, όμως και εσύ, ωραίος χαρακτήρας, κυρία Δρύβα, καλά έκανες. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, έλα Ηλία.
1: Έλα.
3: Έλα, καλησπέρα. Τι έγινε, ο Βασίλης από Πατήσια είμαι, ρε Ηλία.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Τι κάνεις.
1: Εδώ, Βασίλη.
3: Καλά είσαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά και για την γιορτή σου.
1: Ναι, μωρά στην αμορφή, ναι. Ζαλίσαμε τον κόσμο.
3: Πέρασε τώρα. Κλάσε,
1: ναι,
3: καλά,
1: ναι, ζαλίσαμε τον κόσμο, άσεμε.
3: Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω. Να πω εντάξει για τους πολιτικούς, τώρα τα λέμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρουμε τι είναι αυτή, ας προσέξει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Ναι. Εγώ θα ψηφίσω Βελόπουλο για πρώτη φορά, καλά τα λέει ο άνθρωπος, ας αφυπνιστεί ο κόσμος, βλέπουν πόσα έχουν κάνει, τι έχει γίνει, τέλος πάντων δεν γίνεται. Τώρα εγώ το πρώτο αίσθημα το κόλλησα το 76, τώρα είμαι 68 χρονών. Και δουλεύω φορτηγό, δηλαδή πήρα σύνταξη από τα λεωφορεία και δουλεύω φορτηγό.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν βγαίνω, ρε, γιατί να κάνω. Και εγώ ήθελα να πάω να αλλάξω το χωριό. Λοιπόν, πού μας καταντήσατε τώρα, εντάξει. Τώρα ο κόσμος σας προσέχει σε αυτές τις εκλογές, γιατί σε άλλη περίπτωση δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, και, κοίταξε, τώρα... να συμπληρώσω και κάτι. Δεν είμαι γραμμένος που θα να σε κάνω ακόμα, αλλά αυτό που λες είναι πιο λογική. Πες μου ποιοι σε προδώσανε, ποιοι μέχρι τώρα και αν ο Βελόπουλος έχει κυβερνήσει για να σε προδώσει. Εντάξει. Δεν έχει κυβερνήσει ο άνθρωπος.
3: Και προσπαθώ και στις παρέες που κάνω και στο καφενείο και αυτά, αλλά ακούω όμως ότι έχει ροή. Βλέπεις ότι όλα τα συστημικά κανάλια δεν λέει τίποτα για τον Βελόπουλο. Λες και δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό εγώ κάτι φορές είμαι σε κάποια σχόλια ακόμη πιο θερμός, γιατί βλέπω τις αδικίες και δεν τις αντέχω.
3: Ναι, ρε, αδικία μεγάλη. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το κόμμα. Τον έχουν στο 6%. Μωρή, είναι δυνατό.
1: Έλα μωρ τώρα, μου είναι αστείο τώρα αυτό.
3: Εντάξει, προς Θεού.
1: Θα το πιστέψω τώρα.
3: Είναι, δεν είναι αντικειμενική καθόλου. Βγαίνουνε μπλα μπλα μπλα και πέρα, εντάξει. Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Θα δείξει όμως σε εκλογές, μην φοβάσαι, ο λαός, ο ελληνικός λαός, φίλε, δεν το βάλει κάτω. Θα τα δούμε στην πορεία όλα.
1: Εγώ πιστεύω πως αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει πιο έξυπνα από κάθε άλλη φορά που πιάνετε κορόιδο.
3: Και πιο πολύ η νεολαία που είναι για τον μέλλον τους, να πάνε όλοι να χαλάσουν 2 ώρες από τη ζωή τους να πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι, γιατί αφήνανε το 30% να βγάζει κυβερνήσεις.
3: Μπράβο. Εντάξει. Τι δηλαδή, τι να μην πάνε να ψηφίσω, τι μαγιά είναι αυτή. Να πάνε, φίλε, για το μέλλον σου. Το φραπόγαλο θα το βρει μετά. Έτσι είναι.
1: Καλά λες.
3: Λοιπόν, και ένα άλλο τώρα. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για ένα θέμα. Εγώ είμαι Καλαβριτινός.
1: Ναι.
3: Έχεις πάει Καλαβρίτα?
1: Ναι, έχω πάει.
3: Ωραία. Όταν πάμε τη διαδρομή από Άνω Διακοφτό, ακράτα Άνω Διακοφτό, φτάνουμε στο Μέγα Σπήλαιο και φτάνουμε Καλαβρίτα, έτσι, ναι. Ανάβαση.
1: Ναι.
3: Πριν το Μέγα Σπήλαιο, Ηλία μου, έχει ένα βουνό αριστερά, το οποίο χειμώνα καλοκαίρι ακούει νερό, βγάζει νερό. Έχουν κάνει ένα τυχείο από κάτω, πέφτουν κάτι πέτρες του μισού τόνου, του ενός τόνου.
1: Τι λες?
3: Και πάνε, στέλνει ο Δήμος ένα μηχάνημα και τα σπρώχνει στην άκρη. Την ώρα που πέφτει αυτός ο βράχος από πάνω.
1: Ναι.
3: Αν περνάει, ξέρεις, τα Καλάβρητα έχουν επισκεψιμότητα. Είναι το κοινωνικό κέντρο, είναι ο Μέγα Σπήλαιο, Αγία Λαύρα. Εάν γίνει την ώρα περνάει ένα πούλμαν με παιδιά ή με άνθρωπους γενικά, τι θα γίνει, ρε φίλε? Το τρένο το κόψανε εξαιτίας αυτού του θέματος που κυλάγαν οι πέτρες από πάνω.
1: Δεν μου λες, να σου πω, Βασίλη μου, κάτι, αν το ξέρεις αυτό. Μήπως από εκεί ξεκινάει ένα που έχει συνέχεια χιόνι, ο Χελμός?
3: Ο Χελμός.
1: Το Χελμό, λες?
3: Ναι, ρε, εσύ, είναι στο Μέγα Σπήλαιο, εκεί φτάνει ο Χελμός.
1: Σοβαρά. Εκεί πήγε το μυαλό μου, στα πες αυτά.
3: Εγώ το έκοψα τη διαδρομή. Πάω από Τρίπολη, κάνω 20-25 χιλιόμετρα παραπάνω. Δεν πειράζει. Πάω από Τρίπολη. Από Λεβίδη.
1: Ναι.
3: Δεν είμαι μέσα από τα Καλάβρητα. Είμαι πιο έξω, κάποια 33 χιλιόμετρα. Προς το Λάδωνα, κάτω, αν ξέρεις.
1: Ναι. Τι λες?
3: Λοιπόν,
1: να σου πω τώρα, συγγνώμη να σου πω κάτι, πέρα από τα ταξίδια, μένεις στα Καλάβρητα, ξέρεις τα Καλάβρητα?
3: Πώς δεν τα ξέρω τα Καλάβρητα?
1: Ποιος φίλος είναι ένα καλό παιδί, μου φέρει και ένα δώρο ιδιαίτερο ωραίο άτιμο, θα σου πω τώρα, το πω στον αέρα, και αν μην το θέλω να το πω, σε μια διαδικτυακή εκπομπή, ένας Τσουρουφλής έχει μια ταβέρνα.
3: Ένας, το όνομα?
1: Τσουρουφλής.
3: Ναι.
1: Το μικρό, το όνομα,
3: νομίζω ο Γιώργος είναι, γιατί εγώ σου λέω είμαι έξω από τα καλά. Ναι,
1: σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Πάντως έχει μια ταβέρνα και είναι, ναι, παίζει και ηθοποιός κατά εδώ και τραγουδάει.
3: Και ηθοποιός και τραγουδάει.
1: Ναι, ναι, το παιδάκι. Παίζει ερασιτεχνικά, δεν έχει σημασία.
3: Ναι.
1: Έχει,
3: ναι,
1: μια πολύ ωραία
3: κάτω
1: ταβέρνα.
3: Στο τρένο
1: εκεί
3: πρέπει να είναι αυτός. Στο τρένο κάτω.
1: Μπράβο.
3: Ε?
1: Ναι. Γρηγόρης, ναι. Γρηγόρης.
3: Μπράβο, ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης.
3: Ναι, λίγο το ξέρω, Ηλία μου, λίγο.
1: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Μετά θα κάνω σχολείο για αυτό το παιδί.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν,
3: το τρένο το κόψαν, Ηλία, γιατί αυτό πρέπει εκεί πέρα να ανοίξουν δρόμο κάτω από το Βοραϊκό, κάπως από αλλού. Εκεί πέρα, εάν φύγει το βουνό από πάνω, μιλάμε, πέφτουν τεράστια κομμάτια. Αν περνάει κανένα αυτοκίνητο από κάτω, κανένα πούλμα, θα το κάνει καλκομανία. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι χρόνια ο δρόμος αυτός. Ναι. Αλλά συνέχεια, ρε φίλε, βλέπεις πέτρες στη μέση στον δρόμο, τεράστιες πέτρες.
1: Και έχει, όπως λες, και έχει κίνηση, ρε παιδί, έχει τουρισμό.
3: Έχει κίνηση. Βλέπεις τώρα το βουνό, είναι το Πρανές επάνω, βγάζει νερό από κάτω, βλέπεις κάτι βράχους επάνω και από κάτω βλέπεις χώμα. Κάποια στιγμή δεν θα σοριαστεί κάτω αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Έχουν κάνει ένα τυχείο από κάτω, 5-6 μέτρα, το οποίο πέφτουν πέτρες και έχει διαλυθεί το τυχείο. Εγώ φοβάμαι να περάσει. Δεν είναι, 5-6 χιλιόμετρα είναι η διαδρομή αυτή. Κατάλαβες. Τέλος πάντων.
1: Ωραία.
3: Ας εκεί υπεύθυνοι και πέρα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Μήπως μας ακούει κανείς, ναι.
3: Ας κόψει το δρόμο από αλλού. Δεν ξέρω τι θα
1: κάνουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
3: Εντάξει, Ηλία.
1: Να είσαι καλά.
3: Αυτό ήθελα να επισημάνω, ρε φίλε, γιατί το είχα,
1: ναι,
3: στο μυαλό μου, να σου πω.
1: Καλά έκανες και άκου μετά κάτι.
3: Μήπως ακούει κανένας και γίνει κάτι.
1: Και άκου κάτι με, θα πω μόλις κλείσω τώρα, γι' αυτό μας θύμισες τώρα το Χελμό. Κλείσε, καλό βράδυ.
3: Γεια. Yeah.
1: Αυτό μας είπε τώρα Βασίλης, παιδιά, που πήγε το μυαλό μου αμέσως στο Χελμό εγώ. Δεν είμαι από εκεί. Έχω περάσει, ποιος ξέρει τώρα, κανιά περιοδία θα έχω πάει, ξέρω τι έχω κάνει. και ο μικρότερος για καμιά δύο-τρεις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί ο Χελμός, εκεί η γυριστή, παιδιά, εκεί διαδραματίζεται το έργο, το κλασικό που μεγάλωσε γενιές και που υποτιμάμε, φουστανέλες και τέτοια, Γκόλφο. Ενό σπουδαίου μα συγγραφέα του Περσιάδη. Γκόλφο, Τάσο και Γκόλφο, που κοροϊδεύουμε. Τάσο, Γκόλφο, Τάσο μου και αυτό, θα μου κάνει αυτό και μου φύγει και ο Κίτσο. Εκεί στο Χελμό γίνεται όλη η δράση αυτού του έργου, παιδιά, του θρηλυκού έργου Γκόλφο. Αυτή η διευκρίνηση, έτσι, α το κάνουμε και λίγο θεατρικά, ιστορικά, να το ξέρουν όποιο ακούει. Εκεί στο Χελμό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή και μετά πω για το φίλο τον Γρηγόρη Τζουριφλή, αυτό το καλό παιδί εκεί με την ταβέρνα. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Λία μου.
1: Καλησπέρα.
4: Το Παναγιώτη μέχρι
1: από τον Παναγιώτη. Καλώς τον Παναγιώτη μου.
4: Τι κάνουμε?
1: Εδώ, Παναγιώτη, εδώ.
4: Έλεγα σήμερα μην σε πάρω τηλέφωνο, αλλά με αυτά που γίνονται εδώ στην περιοχή μας,
1: πες μου,
4: δεν γίνεται.
1: Για να μας πεις κανένα νέο.
4: Έχουμε ένα μπαλαβό εδώ στο Βόλο,
1: ναι,
4: χρόνια τώρα, ο οποίος κάποια δεν μπαίνει, μαστουρώνει με βενζίνα. Και τον μαζεύουν τον αμολάνε, τον μαζεύουν τον αμολάνε και συνέχεια επιτίθεται σε γυναίκες, σε πεζούς. Σήμερα στο Τσάκ προλάβανε κάτι κοριτσάκι που τύξανε μέσα στο λιμανάκι στον Άγιο Νικόλαο, στον Άγιο Κωνσταντίνο του Βόλου, τους πέταξε το μπουκάλι με τη βενζίνα στα μούτρα. Στο Τσάκ προλάβανε.
1: Και πάει και βάζει βενζίνη και την έχει.
4: Κλέβει βενζίνη από το μηχανάκι και σνιφάρει βενζίνη. Δηλαδή αυτό το κράτος, δηλαδή τέτοιους ανθρώπους, αφού τους συλλαμβάνει, γιατί δεν τους κρατάει σε κάποιο ίδρυμα, σε κάτι τέτοιο? Την αδερφή του πριν κάποια χρόνια την έκλεισε στο σπίτι επί 15 μέρες γιατί μαστρομές προσπάθησε να τη βιάσει.
1: Αυτός?
4: Ναι, την αδερφή του. Και πάλι τον αμολύσαν ελεύθερο. Δηλαδή αυτή η δικαιοσύνη υπάρχει σε αυτή τη χώρα ή δεν υπάρχει?
1: Πώς θα μπορούσαν να το βάλουν τον κακομοίρα να τον σώσουν και όλα μην κάνει και τίποτα άλλο και σκοτώσει κανέναν ή σκοτωθεί, να τον βάλουν σε κάνα ψυχία, τι θα πεινάνε
4: κατέτοιν είναι έξω και μετά λένε.
1: Ναι.
4: Να την έλουσε με βενζίνα πατόκορφα τη φουκαριέρα πριν κάνα δύο χρόνια. Το κλείσανε μέσα 6 μήνες στο ψυχιατρίο. Κάτι έκανε εκεί πέρα, και τον ξαμολύσανε.
1: Ήτανε μέσα, Παναγιώτη?
4: Ναι, ναι.
1: Oh.
4: Κάτι έκανε σε κάποια γυναίκα εκεί μέσα, σε κάποιο νοσοκόμα, τον αμολύσανε πάλι, τον διώξανε.
1: Τι ηλικία περίπου είναι ο τύπος?
4: Γύρω στα 40, 42, κάπου εκεί. Κοντεύει τώρα.
1: Ναι. Oh. Τι να... Σε αυτά ξέρεις, είναι και λίγο τι να κάνεις κρίση, αλλά δεν έπρεπε να κυκλοφορεί και ξέρετε, έχουμε ακούσει τόσα κλίματα που λέει είχε κάνει και πάει και ψυχιατρίο, τον είχαν πιάσει, τι να κάνει και η αστυνομία, τον κρατάει.
4: Πολλές φορές.
1: Ναι.
4: Και τώρα τα κοτσάκια που τα εθική ήταν 16-17 χρονών, δηλαδή ήταν με την κόρη μου. Δηλαδή χτύπα ξύλα μου ήταν η κόρη μου, τώρα δεν θα ζούσε καν αυτός, άμα ήταν η κόρη μου.
1: Ναι.
4: Δηλαδή φαντάζομαι εσύ τον λόγο αυτό θα σκεφτούν ο πατέρας των κοριτσιών αυτών που επιτέθηκε.
1: Αυτός τώρα και η αστυνομία, τι να σου κάνουν οι άνθρωποι η αστυνομία αν δεν είναι και πρέπει να γίνει κάπου να... Να οδηγηθεί ο άνθρωπος αυτός, ρε, πάνω.
4: Ο εισαγγελέας την προηγούμενη φορά είχε προτείνει μόνιμη κράτηση στο ψυχιατρίο του Κορυδαλού μέχρι να γίνει καλά. Και ο πρόεδρος το απέρριψε. Δεν μπορούμε, λέει, να το διατάξουμε, λέει, μόνιμη κράτηση.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
4: Τι να πω.
1: Ναι. Σαν περιστατικό. Και για να κλείσουμε, μιλάμε το ότι κάτι μου είπε στην αρχή, δεν κατάλαβα, πίνει και βενζίνη.
4: Ναι, σνιφάρει βενζίνη. Όπως κάποιοι σνιφάρουν κόκκα και τέτοια.
1: Και ξέρεις τι πάει, ναι, η βενζίνη είναι, πιάνει, φαίνεται.
4: Ναι.
1: Του φτιάχνει καλό κεφάλι.
4: Εδώ, αλλά από ό,τι έχουμε μάθει, από ό,τι έχει πει, κάποια και τέτοια δεν το πιάνουν πλέον καθόλου. Μόνο
1: να σου πω επάνω, φαντάσαι καμιά μέρα όπως θα πίνει, να έχει ένα αναπτυράκι, όπως θα έχει τραβήξει τη γουλιά, να τραβήξει μία στο στόμα, θα γίνει μπουρλότο.
4: Τέλος πάντων.
1: Για μότο του
4: καλαμπούρισμα. Άμα δεν κάνει φορά ο δρόμος κατά Βόλο να πιούμε κάτι τσιπράκι.
1: Να σε καλά. Καλό σου βράδυ.
4: Γεια σου, Λέω.
1: Γεια σου, Πάνο μου. Γεια. Ωραία. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, παιδιά. Ωραία, Δημήτρη, εσύ που είσαι από Αγγλία, 35 χρόνια σε παρακολουθώ. Λοιπόν, σε παραδέχομαι, Ηλία, έχεις γιατί έχεις μεγάλη μνήμη. Δεν ξέρω αν έχω μνήμη. Δεν το ξέρω βέβαια. Θυμάμαι ότι μπορώ όμως και νομίζω πως πραγματικά ψιλοκαλά πάμε και στη μνήμη. Μπάμπης λοιπόν, οι Ισβαρδίδες. Καλησπέρα, καλώς για τον Μπάμπη. Λοιπόν, εσύ φίλε Δημήτρη που είσαι Αγγλία, να περνάς καλά φίλε. Γιατί για κάποιο σκοπό έχεις πάει, δεν έχεις τι να κάνει να πας. Πάει να πει ότι δουλεύεις, έπρεπε να φύγεις, έπρεπε να κάνεις. Για καλό σου εύχομαι φίλε και καλά να περνάς. Ρε άρχοντα και καλό προέρετε πάντα Βασίλη Γραμμένε. Λέω αυτή την κουβέντα πάλι για, έχω πει την εκτίμησή μου για αυτό τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του Βελόπουλου εκεί, το Βασίλη το Γραμμένο. Γι' αυτό λέω και καλό προέρετε και του εύχομαι ό,τι καλό και να το εκτιμάει ο κόσμος σε ανθρώπους που είναι πραγματικά χαμηλών τόνων, αξίες και κοντά στον κόσμο. Είναι δικό μου σχόλιο τώρα αυτό για το Βασίλη το Γραμμένο, έτσι. Μην μου ζητάτε εξηγήσεις. Πάμε σε άλλη γραμμή. Ό,τι ώρα θέλετε, παιδιά, πάμε σε γραμμή, μην περιμένετε. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
5: Με ακούτε, εγώ μιλάω.
1: Βέβαια.
5: Λοιπόν, πρώτα από τα χρόνια πολλά και από μένα, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Ήθελα να πω το εξής. Νομίζω ότι ο προφήτης Ηλίας είναι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν πέθανε καθόλου. Το ξέρετε αυτό, το γνωρίζετε.
1: Υποτίθεται να λύθει ουρανούς μέσα σε άρμα.
5: Δεν λύθησε ουρανούς, ο μοναδικός άνθρωπος που δεν πέθανε.
1: Να το πει. Είναι δεδομένο, λέτε.
5: Η πίστη δεν είναι παραξηγητικό.
1: Ναι, εγώ η πίστη πιστεύω. Είναι καλό. Δεν ξέρουμε πώς έγινε έτσι, αν έγινε έτσι και αν πήγε έτσι προς τα πάνω με φλόγες. Τώρα τα ακούω λίγο υπερβολικό, αλλά μακάριος είναι ο ονόματός μου.
5: Ο Θεός έχει πολλούς μεθόδους και πολλά πράγματα. Είναι θέμα πίστεως, δεν είναι θέμα γνώσεως.
1: Ναι.
5: Όποιος το πιστεύει, καλό είναι. Όποιος το πιστεύει, πάλι
1: σωστό.
5: Τι
1: σωστό.
5: Να πω. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για τον κύριο που μιλούσε προηγουμένως. Έχει μεγάλο δίκιο για τους ογκόλυτους που πέφτουνε.
1: Ναι.
5: Αυτό το παρατηρώ εγώ σε πολλά μέρη, αλλά ειδικά όταν πάω στο χωριό μου, σε ορισμένα αβραγώδη μέρη, εκεί προς τη Δημητσάνα, προς τη Ζάτωνα, πέφτουνε όγκοι, μεγάλοι όγκοι. Αλίμονο όποιος τύχει. Είναι θέμα τύχης, αλλά. Εγώ είμαι ερασιτέχνης ψαράς και πηγαίναμε και ψαρεύαμε από τις παραλίες με ένα φίλο. Επηγαίναμε σε ένα μέρος, απ' έξω όμως, απ' έξω πετάγαμε μέσα πετονίες. Και είχε μια σπηλιά και αυτός τέτοια εποχή ο φίλος μου χωνότανε μέσα στη σπηλιά. Παραλία όμως, αλλά σπηλιά βαθιά μέσα. Και μου λέει, έλα και εσύ μέσα στη σπηλιά να έχουμε δροσιά, γιατί ζέστη τέτοια ζέστη τώρα. Εγώ λόγω του, ας πούμε, του μου άρεσε το ψάρμα, καθόμουν. Δεν παίρνω με σπηλιά, γιατί, για θα πέσει σπηλιά. Χα, θα πέσει σπηλιά. Ρέλα μέσα εδώ που είναι δροσιά, όχι δεν έρχομαι, η σπηλιά θα πέσει. Επηγαίναμε εκεί που λέτε κύριε Ηλία μου 5 χρόνια.
1: Mm.
5: Πάμε ένα Σάββατο, καθίσαμε μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ και ψαρεύαμε. Εντάξει, χόμπι είναι αυτό. Φύγαμε, κύριος με σπηλιά, εγώ απ' έξω. Τη νύχτα, δηλαδή Σάββατο το βράδυ τελειώσαμε, τη νύχτα 2 η ώρα της Κυριακής, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω τι να πάμε να κάνουμε στο καφενείο, αλλά πάμε να ψαρέψουμε, μας έχει μείνει και δόλωμα. Και στον δρόμο που πηγαίναμε, στην Κινέτα ήταν αυτό το σημείο.
1: Ναι.
5: Στον δρόμο που πηγαίναμε, φοβάται τη σπηλιά, μην πέσει, φοβάται τη σπηλιά, μην πέσει. Ελά, θα έρθεις με τη σπηλιά μου. Όχι, δεν έρχομαι, θα πέσει σπηλιά. Πάμε εκεί κάτω, κύριε Ηλία μου, τι να δούμε. Τόνους τα χώματα, το βουνό όλο, τα βράχια είχαν κατέβει, πάει σπηλιά. Πώς δεν έπεσε την προηγούμενη μέρα.
1: Πω, άκου.
5: Αυτό το λέω, θα ακούει ο κύριος. Δηλαδή, γελάω τώρα, αλλά γελάω νευρικά, δηλαδή ειρηνικά.
1: Αν έμενες εκεί και μένατε εκεί, εκεί.
5: Δεν σέβεσαι τίποτα. Ούτε έπρεπε να έρθει πλοίο με δαγκάνες, με εγώ άλλους γερανούς. Και ποιο, με τι έξοδα και με τι αυτό. Δεν κατέβαινε δρόμος εκεί. Μόνο με από τη θάλασσα και αν μεγάλο, ας πούμε, ναι. Γερανός έπρεπε. Δηλαδή το βράδυ φύγαμε 10 η ώρα και το πρωί φύγαμε κατά τις 2 ώρα τη νύχτα για να είμαστε πρωί εκεί.
1: Ναι.
5: Και μου λέει και γέλαγε και μου λέει θα έρθίζουμε στη σπηλιά μου, όχι δεν έρχομαι. Γιατί, για θα πέσει στη σπηλιά. Χα. 5 χρόνια πηγαίναμε εκεί ψαρεύουμε συνέχεια.
1: Να σου πω, ναι. Είδες όμως μια διέστηση σαν μια εκτιέστηση.
5: Ναι,
1: που είχες,
5: ναι.
1: Που έλεγες Όχι, δεν τάρθω και εκεί. Την άλλη μέρα έγινε ναι. αυτή, την ίδια βραδιά έγινε αυτό.
5: Την ίδια βραδιά έγινε. Πέντε χρόνια όμως πήγαινα, πήγαινε. Πέντε χρόνια πήγαινε εκεί μέσα και ψάρευε αυτός. Για να έχει δροσιά. Εγώ φοβόμουν και δεν πήγαινα. Λοιπόν, και εκείνη την ημέρα έτυχε και έπεσε την ώρα που λείπαμε. Αυτό ήθελα να πω στον κύριο. Έχει δίκιο ο άνθρωπος αυτός που λέει πέφτουνε βράγια. Πρέπει κάτι να γίνει. Να πάνε μηχανικοί, αυτά που είναι έτοιμα να τα διώξουν, πρέπει κάτι να γίνει. Ή να τον κόψουν τον δρόμο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα να πεθάνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Συγγνώμη, ο Θεός να έχει τον κόσμο καλά.
1: Σωστά.
5: Να αυτά περπατάς. Κύριε Ηλία μου, και άλλη φορά τα ξαναλέμε.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ.
5: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Ακούρε σύπτωση την ίδια βραδιά, γιατί δεν έχει λόγο τώρα. Θα τα έλεγε μετά, πήγα μετά από μια εβδομάδα και είχε πέσει. Λοιπόν, ραδιομάχη παιδιά, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο που όλες τις εκπομπές του μου κάνει εντύπωση και έξω τα συναντά άνθρωπο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μου είπε μια γυναίκα σήμερα ένα πολύ ωραίο. Μου είπε ένα πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε. Μου είπε η Ηλία μου. Πάνω σε αυτά τα θέματα αυτά που εμείς ευτυχώς που υπάρχει το ράδιο μάχη όπως σας το λέω, δεν το λέω τώρα, και ακούμε τις γνώμες εκείνες, δεν τα ακούμε πουθενά άλλου και είμαστε τώρα πιο διαβασμένοι. Μ' άρεσε αυτό το απλοϊκό, το να μου πεις παράδειγμα που μιλάγαμε για άσχετα πράγματα, για ούτε για την εκπομπή τη δική μου τα είχα να μου κάνει κομμάτι, όπου ακούω από σένα κακλαμάνι, τίποτα. Μου είπε τόσο αυθόρμητα το ότι να, δεν είναι τότε μας λέγανε, δεν πω για το θέμα, μην το ξανασκαλεύω τώρα. Εννοούσαμε για το, εννοούσαν για το, για τις εμβολιασμούς. Ευτυχώς λέμε εμείς που είμαστε πληροφορημένοι, που μας ανοίγουν το μυαλό και ακούμε το κάτι άλλο στο ράδιο. Στο συγκρότημα αυτό. Στο alert. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Α, ωραία. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο, παιδιά. Το φύγει. Εκείνο το παιδί που είπαμε στα Καλάβρητα, που είναι κοντά κάτω στο Ντοτό, κάπου είναι εκεί το μαγαζί. Δεν έχω πάει. Με έχει καλέσει το παιδί αυτό. Ήρθε και μου φέρε. Αξίζει όμως τι ήταν. Μου φέρε ένα καταπληκτικό κατασκεύασμα μηχανής που ήταν σαν να ήταν και ένα πάντρεμα δεκαετία του 80 της ταινίας που έχω γυρίσει. Φύλακε σαν λύκων Αγρία Νιάτα και του Φόσκορ, του Δαδύρα, Θεός χωρές τους, σπουδαίους αυτούς. Τα Αγρία Νιάτα, σατανάζα. Εκεί που οδηγούσαμε και μου φέρε μία μηχανή λοιπόν, καταπληκτική, ξύλινη, άρε Γρηγόρη Τσουρφίλη να είσαι καλά, την οποία την έχω εκεί στο κανάλι, και γράφει πάνω Shock Web TV. Πάνω στην γυρισμένα τιμόνια, σαν να ήταν, πώς λέγαμε εκείνες τις παλιές, με τις μεγάλες, τα μεγάλα τιμόνια, Harley. Ναι, ναι, Harley στυλ. Και γράφει Shock Web TV. Τι ωραίο πράγμα, το προσέχω. Να είσαι καλά, ρε Γρηγόρη, αφού φέραμε κουβέντα και λέμε σήμερα. Και λέμε για το για τα μέρη σου φίλε, το Γρηγόρη του Τζουρουφλή που έχει την ταβέρνα εκεί, και βέβαια και άξιο παιδί σε τραγουδιστικό και ηθοποιίστικα, είδω ότι ακολουθεί έστω και ερασιτεχνικά, και καλά κάνει που δεν αφήνει τη δουλειά του, που είναι στήριγμα πάντα και που δίνουμε πάντα αυτή τη συμβουλή εμείς. Εγώ δίνω συμβουλή πάντα. Στηριχθείτε σε κάτι σοβαστό, να είναι στέρεο, και από εκεί κάντε την πλάκα σας, το κέφι σας, το μεράκι σας καλλιτεχνικά, και αν πάει κάτι καλά, ξανοίγεστε περισσότερο στον δρόμο αυτόν. Μην ρίχνετε βάρος πολύ καλλιτεχνικά, να μην πικραθείτε και να μείνετε ξεκρέμαστοι. Και να μην έχετε ανάγκη μετά στο καλλιτεχνικό χώρο να συμβάζετε να κάνετε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω. Γεια σας. Χαμηλώστε. Χαμηλώστε ραδιόφωνο. Με ακούτε. Το ραδιόφωνο.
6: Ηλία.
1: Ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Γεωργία είμαι.
1: Γεια σου κυρία Γεωργία μου.
6: Τι κάνεις.
1: Πώς είσαι.
6: Καλά.
1: Κάθε τόσο
6: σου
1: ακούμε.
6: Κάπως καθυστερημένα, δεν σε πήρα για τη γιορτή σου, γιατί είχα μια βραχνάδα στο λαιμό.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά είσαι.
6: Δεν πειράζει, κρατάει 40 μέρες.
1: Πώς?
6: Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, και να χαίρεσαι τα παιδιά σου.
1: Σε ευχαριστώ και...
6: και την ομιλία.
1: Σε ευχαριστώ, δεν σε ξεχνάω σένα, γιατί μου είχες πει πως διάβασες το έργο και δάκρυσες την ώρα που είχε κάτι σκηνές, μην μου τις θυμίζω κι εγώ.
6: Δεν σε ακούω όμως καθαρά, δεν ξέρω γιατί.
1: Εγώ σε ακούω καλά.
6: Μ' ακούς καθαρά,
1: Εγώ σε ακούω μια χαρά.
6: Εγώ δεν ακούω καθαρά, δεν ξέρω γιατί.
1: Τώρα μ' ακούς. Ή το ίδιο.
6: Ωραία, να σε πάρω και άλλη μέρα.
1: Λέω τώρα, μ' ακούς?
6: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Καλύτερα. Έχω μπει μέσα στο μικρόφωνο.
6: Λοιπόν.
1: Να σε, έχεις ανοιχτή όμως, μήπως σε επηρεάζει αυτό αρνητικά, έχεις ανοιχτό ραδιόφωνο?
6: Τι μήπως?
1: Έχεις δυνατά ραδιόφωνο?
6: Ναι, το ραδιόφωνο το έχω κλείσει.
1: Α, το κλείσες.
6: Είναι ο ασύρματος κάτι έχει.
1: Α.
6: Θα πάρω καινούριο. Λοιπόν.
1: Να είσαι καλά.
6: Πολύ, καληνύχτα.
1: Σε ευχαριστώ.
6: Και να είστε καλά όλοι.
1: Να είσαι καλά, κυρία Γεωργία μου.
6: Γεια σου, παιδί.
1: Ρε άνθρωποι, και μόνο παίρνει από ένα καληνύχτα, καλησπέρα. Και αυτό παρουσία είναι ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, μάλιστα, να κάνω παιδιά, να πάμε τώρα λίγο. Ρε παιδιά, εμείς ψεκασμένοι, τι τρελά πράγματα σημαδεύουμε το μυαλό μας. Ήλιος, 38 βαθμούς σκάω τζίτζικας και πέφτουν κεραυνοί. Τα έχετε ξαναδεί? Αν δεν τα έχετε ξαναδεί, ρωτήστε αυτούς που έγινόταν εχθές και προχθές. Ξέρεις τι είναι να έχεις 40 βαθμούς, να μην έχει συννεφάκι πάνω, να μην έχει τίποτα και να πέφτουν κεραυνοί δίπλα σου? Έτσι, γι' αυτό βάζω και τη λέξη ψεκασμένος στην αρχή, για να σας βοηθήσω αν κανείς είναι αψέκαστος, να κατηγορεί εμάς που τα βλέπουμε λίγο ψεκασμένα όλα, χωρίς άλλο σχόλιο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
7: Μ' ακούτε, φαντάζομαι?
1: Πολύ καλά.
7: Είμαι Ευαγγελία, που είχα πάρει και χτες από Εύβοια, από Ερέτρια.
1: Ναι, κύριε Ευαγγελία μου, ναι.
7: Σας ευχαριστούμε και για την εκπομπή και για την παρέα και που μιλάμε και που μπορούμε και μιλάμε κι εμείς.
1: Ευχαριστούμε.
7: Το καλοκαίρι θέλει ανάλαφρα θέματα, γιατί έχουμε να πολεμήσουμε με τη ζέστη βασικά. Δεν πρώτα απ' όλα.
1: Έχεις
7: να
1: δίκιο.
7: Επιβιώσουμε από τη ζέστη.
1: Έχεις δίκιο.
7: Αλλά υπάρχουν και σοβαρά θέματα τα οποία είναι λίγο δύσπεπτα λόγω της ζέστης. Εγώ θέλω να παρουσιάσω ένα θεματάκι με ανάλαφρο τρόπο, έτσι ένα ανεμολόγιο όπως φυσάνει οι αέριδες. Κατά πού θα πάνε τελικά. Και επειδή πιστεύω πάντα σε ό,τι έχουν πει οι προφήτες, οι Άγιοι, ο Άγιος της εποχής μας, ο Άγιος Παΐσιος, είχε πει για τις ταυτότητες, ότι να μην βιαστείτε να τις πάρετε, γιατί τότε θα είναι σε εξέλιξη ένας πόλεμος, του οποίου η τροπή θα είναι αναπάντεχη. Δηλαδή η έξαρση, η τροπή θα είναι αναπάντεχη, προς το χειρότερο εννοείται. Όλα αυτά που θα συμβούν σε σχέση με τον πόλεμο θα ακυρώσουν όλα τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων κτλ. Ας δεν βιαστούμε λοιπόν, λέει, να τις πάρουμε, γιατί έρχονται γεγονότα. Και επειδή όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες δεν είναι γραφικά πρόσωπα, αλλά πρόσωπα τα οποία φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, και όποιος προφήτη πίστεψε, μισθό προφήτη έλαβε. Έχετε και το όνομα του προφήτη Λί, έτσι. Δίνω καλή πίστη σε αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, είπε, όχι μόνο ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι γέροντες.
1: Ακούσαμε, κύριε Ευαγγελία μου, κάνω μια χάρη. Έχω ενδιαφέρον και ακούσε τόσο καμπάνα, ωραία η φωνή. Περίμενε με να πάμε να αλλάξουμε δευτερόλεπτα, ώρα, ραδιοφώνου και γυρνάμε.
7: Πολύ, περιμένω. Okay,
1: κάνε μου τη χάρη, σε ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ.
8: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, πάμε, κυρία Ευαγγελία.
2: Μάλιστα.
1: Έλα, κυρία Ευαγγελία, μου επιστρέψαμε εδώ. Πάμε.
2: Καλώς ήρθατε πάλι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Μας έχουν δώσει ένα μπούσουλα μέσα σε εισαγωγικά. Όλοι αυτοί οι προφήτες και οι άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι, γνωστοί περισσότερο, ότι αυτός ο μπούσουλας έχει τρία βήματα, βασικά βήματα.
1: Ναι.
2: Όταν θα δείτε, λέει, την πτώση του Ερντογάν, είτε είναι βιολογική, είτε είναι πολιτική. Σε εισαγωγικά η πτώση, έτσι.
1: Ναι.
2: Μπορεί να πέσει πολιτικά, μπορεί να τον σκοτώσουν, μπορεί να πεθάνει, μπορεί.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, μετά από αυτό, το οποίο θα είναι το πρώτο σημάδι, να περιμένετε, λέει, ένα μεγάλο σεισμό στο Αιγαίο και ένα ηφαίστειο που θα σκάσει. Δεν μ' αρέσουν οι καταστροφολογίες, αλλά έχουμε το προηγούμενο με τη Σαντορίνη που κούναγε τελείως ανεξήγητα συνεχόμενα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να μην γίνουν όλα αυτά. Μετά, λέει, από αυτό το σεισμό θα ξεσηκωθούν οι λαθρομετανάστες. Άκου τώρα. Πάρτο, σου λέω, σαν ένα ελαφρύ αφήγημα του καλοκαιριού, μια μυθοπλασία. Πάρτο έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα ξεσηκωθούν αυτοί, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί που θα τρέχουμε να φτιάξουμε τις ζημιές κτλ. Και πάνω στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται. Δηλαδή θα δοκιμάσει η Τουρκία απόβαση από Καβάλα μέχρι Αθήνα και στα νότια της Κρήτης. Αλλά εντωμεταξύ θα έχουν ανέβει και μαλλικοί, αυτοί οι σκληροπυρηνικοί που είναι μαζί με το ΝΑΤΟ και μαζί με την Αμερική. Λοιπόν, και όπως βλέπουμε τώρα, η Αμερική συνέχεια βοηθάει και υποστηρίζει την Τουρκία. Αλίμονο, τι λες τώρα. Λοιπόν, όταν θα γίνει αυτή η θασαρία με τους λαθρομετανάστες, θα έχουμε αυτή την εισβολή. Ας ελπίσουμε να μην γίνει. Λοιπόν, και το τελικό είναι ότι, επειδή το ΝΑΤΟ θα θέλει να αστυνομεύει το Αιγαίο και να μην μπορεί η Ρωσία να βγει στις θερμές θάλασσες μέσω των Δαρδανελίων, τα οποία θα ελέγχει η καινούργια κυβέρνηση των στρατιωτικών γκιουλενιστών της Τουρκίας, τότε και μόνο και τα συμφέροντά της η Ρωσία, τις μέρες μετά την εισβολή θα βοηθήσει, θα επιτεθεί στην Τουρκία με λίγα λόγια, με όση δύναμη έχει, θα του προλάβει το ΝΑΤΟ να την ενισχύσει. Αυτά εν ολίγης, πάρτε το σαν παραμυθάκι, δεν ξέρω πώς θα το πάρετε.
1: Ναι.
2: Αυτά είχα να πω.
1: Ναι, κυρία Αγγελία.
2: Σας ευχαριστώ λίγο πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να μας τρομάζουν αυτά.
2: Όχι, κοιτάξτε, προσπαθούν να βρεφοποιήσουν τον κόσμο. Ακόμα και τη λέξη νεκρός φοβούνται. Δηλαδή λένε έχασε τις αισθήσεις του. Τι εννοούν, τι θέλει να πει ο ποιητής, λιποθύμησε ή πέθανε. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ, παράδειγμα το φέρνω.
1: Σωστά.
2: Ακόμα και τα άσχημα νέα πρέπει, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να οριοποιούμε τις καταστάσεις.
1: Βέβαια.
2: Και να βρεφοποιούμε τον κόσμο συνέχεια, γιατί έτσι τους
1: συμφέρει.
2: Βέβαια,
1: να είμαστε ρεαλιστές στο τι συμβαίνει γύρω μας.
2: Ακριβώς.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, να μην τρώω τον χρόνο των υπόλοιπων.
1: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ,
2: καληνύχτα,
1: παιδιά. Όσο και αν δεν φοβόμαστε, και όσο και αν δεν πάβει όμως, μην είμαστε αφρούφροι καρώματα που λέει όπου όλα καλά πάνε και τέτοια. Είμαστε σε μία, όχι μία γειτονιά, σε μία χρονιά. Δεν υπάρχει τώρα τίποτα, ούτε δίκαιο, ούτε ηθικό, ούτε συμμαχία, τίποτα. Όσο και να λένε και να τσαμπουνάνε, να πω χωριάτικα τη λέξη αυτή. Και ο Θεός βοηθός. Δηλαδή, τη κυρία Ευαγγελία, αυτά σταχυολογώ κάποια, που είναι πολύ σημαντικά, ανεξάρτητα πως δεν αφοβηθούμε και να λέμε, είδα οι Τούρκοι αν δεν είχαν συμπαράσταση και έτσι, μην πω τίποτα, και συμμάχουν και όλων, δεν θα πηγαίνουν ούτε ένα χιλιόμετρο στην Κύπρο. Αλλά τα βρήκαν όλα πρίμα. Όλα τα βρήκαν ωραία. Εντάξει. Θέλει να έχει ο Θεός βοηθός, γνώση είναι οι φύλακες και εσωτερικό μέτωπο που είμαστε κάτι περιόδους κατά διαβόλου. Εκεί βρίσκουν και κάνουν. Αλλιώς γενικά δεν φοβόμαστε. Εντάξει. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Ευαγγελία.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είμαι η Σοφία Τασπάτα.
1: Έλα Σοφία.
3: Τι κάνεις.
1: Εδώ Σοφία.
3: Ακούς.
1: Ναι.
3: Σκοτώσανε το Σταύρο Γεωργίου, τον δικηγόρο,
1: Ναι.
3: Άκουσες.
1: Ναι, τον άνθρωπο. Δεν ήθελα να το κάνω σχόλιο, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί, σαν νέο να το έλεγα ένα κακό ακόμη, δεν μπορώ να τα αναλύσω τίποτα.
3: Μπήκανε μέσα στο γραφείο του,
1: ναι.
3: Του άνοιξε ο άνθρωπος και τον σκοτώσανε, ναι. Μέσα στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό.
1: Δεν
3: περάσαν τον άνθρωπο.
1: Δεν μπορώ να κρίνω και ξέρεις, δεν είχα γνώμη για αυτόν να ξέρω κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τίποτα. Ξέρω μονάχα τον είχα έναν ουδέτερο άνθρωπο και με ψιλοευγένεια έβλεπα. Δεν ξέρω το κακό. Κρίμα και τα παιδιά του, ναι.
3: Βγήκε η γυναίκα του, έφταιγε. Έφταιγε το πέρα. Δεν ξέρω.
1: Έφταιγε
3: το Γιάννη, πώς το λέει, στο Άστερ.
1: Το
3: Γιάννη τον, κάθε Τετάρτη που το έχει η τηλεόραση. Το Γιάννη το Τσιλουτζή, πώς διάβει το λες.
1: Εννοείς στο ράδιο.
3: Είχε τον...
1: Το Τσιτουρί.
3: Ναι, το
1: Τσιτούρι.
3: Είχε τον στη Λαϊκή, τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Το Βελόπουλο έχει πάει συνέχεια αυτές τις μέρες τριαμβεύει στις Λαϊκές.
3: Ναι. Πήγινότανε με τον Κυριάκο. Φιλιά, ο κόσμος. Τον χαιρέταγε, αγκαλιές, φιλιά. Με τα δύο χέρια. Ναι. Πολύ, δεν ξέρω, μακάρι να βγει ο άνθρωπος, μακάρι.
1: Έτσι πάει, σε αυτή την πορεία πάει καλά.
3: Είναι ο μόνος που έχει μείνει και τον βγάλουν στα 100. Δεν τον βλέπονται.
1: Άστο το 7, ακούω και γελάω, σου λέω.
3: Το ξέρω.
1: Έτσι του συμφέρει τώρα, όποιος συμφέρει. Και με βγάζουν κάτι άλλο που έχουν κάνει τα εγκλήματα της.
3: Και θα μπουν πάλι για να μας κυβερνήσουν, θα μας φέρουν πάλι στο. Τι να σου πω, βρίζω και δεν βρίζω πολύ άμα του βλέπω. Δεν ξέρω.
1: Μη βρίζεις, κρυφά βρίζε.
3: Δεν κρυφά βρίζω.
1: Σοφία.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Ηλία μου.
1: Μόλις κλείσεις, άλλαξε τα φώτα.
3: Ξέρεις, όταν το βλέπω, το ακούω στο ράδιο, τον εμπουτζόρο και λέω να είναι ψυχοπαθή.
1: Όχι, και γενικά εγώ ξέρεις, λέω για. Γενικά, όχι αν βρεις, δεν αφήνει υπονοούμενα τώρα και λέω μόνο για το Μητσοτάκη. Λέω. Εγώ πήγε το μυαλό μου, πήγε στο Τσίπρα. Τι ποντάρουνε, πόλη τους έχουνε πες να βοηθάνε.
3: Εγώ, κοίταξε, και τον Τσίπρα τον ψήφισα μία φορά τότε που ήρθε. Αλλά τη δεύτερη δεν τον ψήφισα. Εν τω μεταξύ, το Μητσοτάκη δεν χορεύω καθόλου. Δεν χορτάει τίποτα αυτό.
1: Είναι και ξέρεις κάτι, η Σοφία μου. Αυτό και να κλείσουμε. Είναι και θέμα τι κύματα εισπράττεις από κάποιον να γουστάρεις. Δεν είναι μόνο κομματικά ιδεολογία. Βλέπεις μια φυσιογνωμία και λες αυτόν τον πάω, αυτόν δεν τον πάω, αυτόν είναι παιδί μου εκεί, τον άλλο αρχηγό κόμματος τον πάω. Δηλαδή είναι και θέμα τι σου κατεβαίνει εσένα σαν άνθρωπος κάποιος.
3: Δεν ξέρω, Ηλία μου, δεν ξέρω τι να πω. Μας καταστρέψανε, Ηλία, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ρε σκοτωμή, ρε τα παπίλια. Πού γινόντσαν αυτά τα χρόνια, Ηλία. Δεν τα ξέρω.
1: Ναι, Σοφία.
3: Πολύ δράμα. Ναι. Άσε και ο Σαμάς ο άλλος. Οι άλλοι πάλι Καριστιανού κάνει. Πώς την λέει κάνει. Εντάξει, Ηλία μου, άντε
1: καλή συνέχεια. Καλά σου, καλό σου βράδυ.
3: Γεια σου.
1: Γι' αυτόν, παιδιά, που είμαι τώρα τον άνθρωπο του Γεωργίου, που δεν ήθελα να τον φέρω κουβέντα. Έκλεισε, κυρία Γεωργία, έτσι, ωραία. Κάτι βλακίες που ρέσεις, που είπε ο Έλληνας, εσείς ψηφίζετε, ρε, ψηφίζουμε μαζί. Στην ίδια κάλπη θα ρίξουμε τη διεπτή. Ψιβαρεμένοι άνθρωποι, ρε, είναι, ρε. Πώς κάνω γιατί μνημένος άνθρωπος βρέθηκε και λέει γυμνός, άρα θα είναι κάτι καινούριο σε Εργουλόπουλος. Τι βλάκες που είστε, ρε. Ρε, πόσο τόσο πολύ κάφροι είναι οι Έλληνες, με αυτούς ψηφίζουμε μαζί, ρε παιδιά, και βγάζουμε κυβερνήσεις γενικά ή αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Άκου τώρα να μου κάνει για να κάνει τον πονηρό. Πάει και πού ξέρεις τι κρύβεται, πού ξέρεις πώς γυμνώθηκε, πού ξέρεις τι μπορεί να ήταν στημένο, πού ξέρεις πώς βρέθηκε ο άνθρωπος εκεί, πού ξέρεις αν δεν κοιμότανε γυμνός, πού ξέρεις. Και έχεις το βλάκα τον Έλληνα εκεί να γράφει. Α, μου θυμίζεις, πώς τον είπαμε, Σεριανόπουλο, και λέω να είναι καλά ο καγό, το παιδί ο Φώτης Σεργιούλοπουλο. Δηλαδή ο βλάκας ο Έλληνα να κάνει τον πονηρό, να γράψει εκεί, να δώσει παρόν, θέλει να κάνει. Και αν το ζητήσει και του πει, έλα μιλήσουμε και πες μου, ρε φίλε. Πες μου, ρε φίλε, πόσους μήνες έχει ο χρόνος, μπορεί να μην σου απαντήσει. Πες μου, ρε φίλε, ποιος είναι ο Κολοκοντρώνης και μπορεί να σου λέει ηλιθιότητες. Αυτοί που γράφουν εκεί παιδιά στο διαδίκτυο μέσα πολλές φορές είναι πραγματικά κάφροι που απορώ πώς είναι μαζί σας και ψηφίζουνε. Το μυαλό το σατανικό το ψητονιάκου γυμνός, λέει, βρέθηκε, οπότε μάλλον θα είναι κανένα θέμα σαν τον Πάλτσε, τον που είπα εκείνον τον ηθοποιό. Που είχε βρεθεί, που λίγοι ξέρουν τι βρέθηκε, τι έγινε, τι έκανε. Νομίζω ο κόσμος έξω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Πάμε, πάμε, Έλληνα. Αυτοί μας μπασταρδεύουν. Αυτοί οι Έλληνες μας μπασταρδεύουν και τους πραγματικά καθαρούς Έλληνες και καθαρά μυαλά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, είμαι η Αστασία Παπαβελοκή που σε έχω καιρό να σας πάρω.
1: Γεια σου, κυρία Σπασία, καλό μας, καλό μας επανήλθες μετά από βόλτα καιρό.
4: Μα σας ακούω, αλλά ήμουν στα νοσοκομεία, έχω κάνει εγχείρηση κολλής, έχω κάνει κύλι μετά, άστα να πάνε.
1: Έλα, έκανες τέτοια.
4: Τρέχω και δεν φτάνω με την υγεία μου τώρα τελευταία, με όλα αυτά που συμβαίνουν, εγώ τα έχω πάρει στα σοβαρά και τρελαίνομαι. Λοιπόν, να σας διαβάσω ένα πάνω για τη θρησκεία που είπε και η κυρία Ευαγγελία και όλοι. Και λέω εγώ, θα μου πείτε κι εσείς, έλα Χριστέ μου γρήγορα για δεύτερη φορά να

0: αρμοδίων. Mm. Δηλαδή, εγώ γιατί να τρελαίνομαι που είμαι Ελληνίδα και δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου από τώρα και το εξής. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν αλλοιωθήκαμε τους 4 αιώνες. 400 χρόνια και θα μας αλλοιώσουν τώρα με το έτσι το θέλουν, Μητσοτάκης, Καραμαλίδες, Παπανδρέιδες, όλοι γενικώς Τσίπριδες. Δεν τρέπονται δηλαδή να χασκογελάνε? Ο λαός περνάει καλά και γελάνε αυτοί τώρα? Γιατί εγώ έχω φτύσει αίμα. Αίμα έχω φτύσει. Μου κόψαν το επίδομα και όλο το καλοκαίρι έχω φτιάξει χαρτιά να επανέλθω τα 280 το ενίκιο, ένα ψίχουλο, και έχω τρελαθεί. Το παιδί μου το πληρώνει από τη Γερμανία, αλλά δεν το φτάνουν κι αυτό. Δεν είναι βιομήχανος να τρελαθείς, κύριε Ηλία, να τρελαθείς.
1: Κάνω ό,τι μπορείς, κάνω ό,τι μπορείς και αντέχεις.
0: Εγώ προσπαθώ όμορφα, ελληνικά, θρησκευτικά, γιατί εγώ δεν είμαι με κανένα. Εγώ είμαι με την Ελλάδα μου, με την Ελλαδάρα μας, κύριε Ηλία. Μπορεί να με λένε γραφική, έχω γράψει κομμάτια φανταστικά και έχω γράψει με άλλο και θα μου επιτρέψει να το διαβάσω. Είναι λίγο.
1: Θα μου διαβάσει άλλη φορά.
0: Τώρα.
1: Όχι απόψε, όχι, μου διάβασε και είναι το ωραίο. Όχι, μην τον παρασταλέψουμε. Μου διάβασε ένα ωραίο, τελείωσε. Άλλη
0: γέω.
1: Βραδιά, δεν θέλω άλλο.
0: Δεν θέλω άλλο.
1: Δεν θέλω
0: καιρό να πάρω.
1: Γι' αυτό λέω κάποια φορά πρέπει να κλείνουμε το γραμμή. Δεν με σέβεσαι σε αυτό, είχε καιρό να πάρει, γιατί μάλλον τέτοιο χέρι σου βάλα και τότε. Δεν είσαι όμω σωστό. Μου πε ένα ωραίο, πάνε να χαλάσει την εικόνα. Μου πε κάτι το οποίο όποιοι πιστεύουν, που είναι μεταφυσικό αυτό, έτσι, για οποιαδήποτε δύναμη Χριστού να έρθει. Αλληγορικό είναι και αυτό. Πέρα από την πίστη χριστιανικά. Μην το χαλάσει τώρα, το συζητάω και πας εκεί να πάει να προλάβεις να το πεις και μετά σε χαλάω την καρδιά και λέω για δεν σε αφήνω να μιλήσετε. Είδες που έχεις κανένα 5-6 μήνες να μου πάρεις. Κάτι τέτοιο φαίνεται σου έκανα και τότε. Δεν είσαι όμως, δεν είναι αυτή η συνεργασία. Η άλλη είναι κορόιδα δηλαδή. Όταν λέω κλείσε και μου λέει εντάξει Ηλία μου, είναι τα κορόιδα αυτά, λες και με υπακούνε. Δεν με υπακούνε, σέβονται ό,τι σου λέει για να το λέει αυτός, κάτι είναι. Χάλαγες την εικόνα. Ωραίο ήταν αυτό που είπες. Τελείωσε. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Ευαγγελία είμαι.
1: Γεια σου κύριε Ευαγγελία.
2: Θέλω να πω για το συγκεκριμένο που ακούω και είπατε τώρα.
1: Ναι.
2: Για το ποινικό λόγο.
1: Ναι.
2: Δεν τον σκοτώσανε στα καλά καθούμενα, κύριε.
1: Δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι ειδικά.
2: Ναι. Έπρεπε να ακούσετε τον κύριο Χίο.
1: Ναι.
2: Το απόγευμα.
1: Ναι.
2: Να φρίξετε. Δεν μπορώ να τα βγάλω στον αέρα.
1: Όχι, τα είπε. Τι να τα βγάλεις, ο Χίος τα έβγαλε.
2: Ναι, αλλά και εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω τώρα γιατί...
1: Δεν μπορώ θέλω. Να ξέρω. Ο Χίος ξέρει περισσότερο, ξέρει αυτά που ξέρει ο άνθρωπος και δεν το υποτιμήσω καθόλου το λόγο. Εγώ λέω, δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ γιατί δεν ξέρω στοιχεία. Είδες το σχόλιο που έκανα.
2: Κύριε Ηλία, ναι. Δεν πάει κανείς τυχαία να σκοτώσει τον άλλον και ειδικά ένα ποινικολόγο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ήταν εμπλεγμένος σε πολλές ιστορίες.
1: Ναι.
2: Τεταριστίες και τέτοια.
1: Θα ακούσω
2: έπρεπε
1: πάλι
2: να τον... ακούσετε, ναι, να θα... ακούσετε το Χίο.
1: Θα ακούσω πάλι, θα βάλω τον Στέφανο να τον ακούσω και θα σου πω.
2: Είχε και με τον Άλεξ που είχε χαθεί στη Βέρεια.
1: Όχι, στα Γιάννενα.
2: Στη Βέρεια.
1: Πώς το είπες, τον Άλεξ?
2: Τον Άλεξ, το ξέρω, το παιδάκι που χάθηκε, που εξαφανίστηκε.
1: Όχι το παιδί της εισαγγελέας.
2: Όχι καλέ, τον Άλεξ, 14 ετών το παιδάκι της Νατέλα, πώς λένε τη μάνα του. Δεν το θυμάστε την περίπτωση που κάθηκε το παιδί.
1: Ναι, πάλι. Μια, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ήταν εμπλεγμένος και εκεί.
1: Ναι.
2: Κάθε να γιάσει το στόμα του Στέφανου, χαρτί και καλαμάρι.
1: Πάει
2: και... Τυχαία λέτε να μπει κανένα και να τον σκοτώσαν, τυχαία. Ναι.
1: Δεν μπορώ να ξέρω, σου είπα.
2: Δεν σκοτώνουν, κύριε Ηλία.
1: Αφού άκουσες το Χίο και είπε στοιχεία, σέβομαι αυτό που μου λες. Δεν κάνω κρίση εγώ τίποτε άλλο εδώ.
2: Όχι, αλλά ακούω την κυρία, α το κακομύρι. Ακούω εσάς που λέτε και εσείς, τρίνε έτσι. Δηλαδή,
1: εγώ να σου πω κάτι, άκουσε με κάτι κυρία, άκουσε με κάτι. Εγώ αν δεν έχω συγκεκριμένο να πω κάτι, δεν θα κάνω εδώ πέρα το κοκορό τέτοιο. Εντάξει, θα σεβαστώ αυτό που άκουσα από το Χίο, αλλά δεν μου βάλεις εμένα με το ζόρι να πω κάτι εναντίον χωρίς να υπάρχει να ξέρω.
2: Όχι, δεν καταλάβατε καλά.
1: Λοιπόν, μου κάνεις μάθημα τώρα.
2: Δεν σας κάνω μάθημα.
1: Έμα τώρα απλά... τα μου λες, έκανα, άκουσα την κυρία που είπε γυναίκα, τον κακομοίρη τον σκοτώσανε. Και για το μεγαλύτερο ναι, δολοφόνο, όταν ακούσε ένα φόνο που
2: είναι δυνατόν να
1: έρθω
2: να σας σκοτώσω εσάς. Από τη στιγμή που δεν δίνετε δικαίωμα.
1: Ναι, δεν ξέρεις.
2: Ή που τον βρήκατε γυμνό. Δεν πάει το μυαλό σας γιατί είστε γυμνός.
1: Όχι, το γυμνό δεν μου λέει τίποτα σου λέω.
2: Έπρεπε να ακούσετε το Χίο. Τίποτα άλλο.
1: Σου είπα ξανά. Αφού άκουσες και είπε ο άνθρωπος τέτοια πράγματα, ξέρετε τι γνώμη έχω για το πολλές φορές που κάνω σχολείο το Χίο. Μη μου κάνεις λοιπόν τώρα μάθημα.
2: Δεν σας κάνω
1: μάθημα. Απλώς μου λες, πείπε μια κυρία. Λες, κοίταρε τι
2: σημαίνει.
1: Περίμενε, είπε η γυναίκα η προηγούμενη, είπε. Τι ακούμε τελικά Ηλία μου, όλο αυτό, τον άλλο του κακομοίρη. Το από εκεί πέρα, δεν θα κάνω εγώ την ίδια στιγμή την κρίση και θα κάτσω να λέω να της αλλάξω τη γνώμη που άκουσε ένα ακόμη έγκλημα κάποιος. Λοιπόν, ευχαριστώ. Για χαρά σου. Για χαρά. Λοιπόν, μην πάνε να μου κάνετε. Πες το δικό σου το σχόλιο που θέλεις. Πες αυτό που άκουσες από το Χίο που είναι μια γνώση σε αυτό που λες. Αλλά μην μου προκαλείς τώρα με πάρεις και μου πεις η γυναικούλα πριν και είπα κι εγώ καλά λόγια. Είπα εγώ καλά λόγια. Δεν είχα γνώμη σου λέω για τον άνθρωπο. Τον είχα χαμηλών τόνων χωρίς να ξέρω τι είναι. Αυτή είναι η κρίση μου. Πάμε σε άλλη γραμμή. Να με διαβάζετε. Στο μυαλό εννοώ. Πάμε σε γραμμή παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
1: Γεια σας.
3: Μη πρώτο τέλος μακάριζε. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει το πώς και τι και το γιατί. Αυτά θα τα βρουν οι επιτίδιοι. Αυτοί που ξέρουν να μελετούν όλες τις καταστάσεις.
1: Αφού δεν ξέρω το θέμα, τι να κάνω σχόλιο.
3: Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι να μην ξεχάμε τι γράφουν οι γραφές. Είμαστε στα πιο έσχατα χρόνια. Όλα όσα γίνονται είναι στα έσχατα χρόνια. Πριν όμως ότι είναι και πολλοί και προπάνω κάνουν τους Έλληνες εκμεταλλεύονται την αδυναμία και την καλοσύνη του ελληνικού λαού, γιατί ο λαός είναι καλοσύνη ο δικός μας. Ο Έλληνας είναι καλός.
1: Το πιστεύω.
3: Δεν είναι ούτε κλέφτες, ούτε ανώμαλοι, ούτε άθρησκοι, ούτε τίποτα. Άλλοι τα κάνουν αυτά. Αυτούς που επιτρέψανε και ήρθαν εδώ και τους κάνανε, δώσαν και ελληνική υπηκότητα. Αυτοί μας κλέψανε. Εμένα με κλέψανε μέσα στο λεωφορείο, με στριμώξανε την ώρα που κατέβαινα τη σκάλα και μου πήρανε το πορτοφόλι και ό,τι είχα και δεν είχα μου το πήρανε. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Τι θα αφήσουν πίσω τους. Όλοι θα πεθάνουμε. Ναι. Το timing δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτό.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν. Να μην λέμε τίποτα και να μην μόνο να παρακαλάμε τον Κύριο να μας προστατεύσει, γιατί μας έδωσε τη ζωή, αλλά εμείς τον κάναμε πέρα. Κάθεται στην άλλη άκρη και μας βλέπει, γιατί δεν τον πλησιάζουμε, κύριε μου.
1: Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, παιδί. Περιμένουν 5 γραμμές. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Ναι, να είστε καλά και εσύ.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
3: Ναι,
1: καλό σου βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
1: Πάμε στην επόμενη. Δεν κάνω σχόλιο, παιδιά, καθόλου στη γυναίκα, ή δεν χρειάζεται να, να κάνω. Γιατί είναι, γίνεται χαμό στι γραμμέ, παιδιά. Παρακαλώ.
4: Έλα εγώ, Εμιλία.
1: Καλησπέρα.
4: Έλα, γεια σου, τι γίνεται, καλά είσαι.
1: Καλώς. Ποιος είναι.
4: Παντελής μου.
1: Έλα ρε Παντελή, πλέτε μου όνομα, παιδιά, δεν κάνω το μάγο.
4: Ναι.
1: Κάτι φορές ξέρεις τώρα. Πετυχαίνω καμιά κυρία Σοφία, πετυχαίνω τον Παντελή. Πετυχαίνω. Δεν μπορώ όλους ξέρεις Παντελή που είμαι σε μια υπερένταση εγώ στον αέρα. Εντάξει Παντελή μου, πάμε, προχωράμε.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι έχει πρώτα για αυτό που για τους δημοσιογράφους που είπες ότι εγώ έβγαλα και τα λοιπά, γι' αυτό έχουν και τέτοια ακροαματικότητα τα κανάλια. Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι σεισμολόγοι, νομικοί, αστρολόγοι, τα πάντα όλα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και βεβαίως κοιτάζουν την πάρτη τους. Αυτό στο χώρο αυτό ζεις και εσύ και εγώ που τον έλυσα το ξέρουμε. Και πολύ καλά είπες και για τον κύριο αυτό στα Καλάμπρητα να ασχοληθεί ερασιτεχνικά τεχνικά αν ήταν αυτές οι εποχές. Δηλαδή αν τώρα πήγαινα κι εγώ να μπω στο επάγγελμα δεν θα έβγαινα. Ναι. Και ευτυχώς έτυχα στο θέατρο την ώρα που ανέβαινε πραγματικά και όταν έφυγα το 10 ήταν όταν άρχιζε η πτώση.
1: Ναι.
4: Ιδάλλως δεν θα ασχολιόμουν εγώ επαγγελματικά στο χώρο αυτόν.
1: Εσύ πρόλαβες καλά χρόνια ρε Παντελή.
4: Βέβαια, και ξέρεις ποιος άνοιξε την πληροφορία όταν ήρθε ο Καραμαλής, την έκλεισε την Λυρική. Ξέρεις ποιος την άνοιξε?
1: Ποιος?
4: Όταν ήρθε ο Τίτο, του είπαν πού θέλετε να πάτε, κυρία. Θυμάσαι, εγώ το θυμάμαι το Τίτο, γιατί είχα πάει στην στήλη του Ολυμπίου Διώσια που ερχόταν με το, με το αυτοκίνητο. Ο Τίτο της Ιουγκοσλαβίας.
1: Έλα.
4: Και τους, βεβαίως. Και τους είπε στην όπερα. Και τρέχαν και δεν φτάνανε. Και τότε άνοιξε. Βέστε, δεν σου έκανα
1: πλάκα. Να σου πω, ποια χρονολογία τώρα μιλάμε, ρε Παντελή.
4: Το 76 ήταν που ήρθε ή το 75. Το 76 άνοιξε η λυρική σκηνή.
1: Ναι.
4: Είχε κλείσει για 9 μήνες την είχε κλείσει ο Βλάχος, ο Καραμάναλης.
1: Γιατί την είχε κλείσει. Γιατί υποτίθεται πως ο...
4: Την είχε κλείσει τότε που η Αλβανία είχε 7. Εδώ την κοίταξε να την κλείσει ο Μέγας Εθνάρχης.
1: Ναι, παιδί, πώς την έκλεισε, γιατί αυτός υποτίθεται και είχε δείξει κάτι δείγματα, είδε με ποιους είχε φίλους. Χόρν.
4: Την είχε κλείσει, το λέω εγώ.
1: Κουν, Χόρν, ο Καραμαλής, ο γέρος ήταν και λίγο φιλότεχνος.
4: Άστα τώρα, εντάξει. Το φίλος ήταν, αλλά δεν θέλω να σου πω. Τέχνη πάντως όχι σε τέχνη. Σε άλλα να πούμε.
1: Όταν ήρθε, δεν μόλις τώρα περίμενε, η επταετία την είχε.
4: Βεβαιότατα.
1: Και έρχεται ο Καραμαλής στο 94 και την κλείνει.
4: Και μάλιστα όταν μπήκα εγώ στο θέατρο, ναι, οι πιο πολλοί τα έχουν δική. Και εγώ ήμουν οι 5 άτομα στα Πασόκ. Και έλεγα, γιατί ρε παιδιά, λέει, δεν το ξέρεις. Είχαν πάει, είναι μεγάλη ιστορία, γι' αυτό σου λέω, πιούμε καφέ.
1: Και είχαν πάει. Πάω στον καφέ, εδώ στον αέρα μου πείζε, Παντελία, πιο καφέ, να το κάνω τι.
4: Είχαν πάει,
1: να ακούσω ο κόσμο με ενδιαφέρει.
4: Βεβαίως, είχαν πάει λοιπόν όλοι όταν μπήκα η λυρική, κάποτε ήταν η μοίρα τεχνική. Άλλο είχε ηλεκτρολογείο, άλλο ήταν ρολογά. Άλλος ήταν έμπορος, ναι, και πήγαινε και τα απόγευμα και κάναν πρόβλημα.
1: Ωραία,
4: και
1: παιδί, ο Καραμαλής γιατί την έκλεισε, θυμάσαι.
4: Περίμενα να σου πω και πήγαν μετά στον Πατακό όταν αυτό έτσι με τρόμο για να το δούνε και λέει τι γίνεται ρε παιδιά, τι θέλετε. Και παίρναν 800 δραχμές. Φωνάζει το γραμματέα εν μια νυχτή έγινε 1600. Διπλάσιος μισθός. Και όποιος θέλει άμα ξενίζει να πάμε να τα δει. Νομίζω ο Μελάς ο συνδικαλιστής ο πάρα πολύ καλός, δεξιός, φοβερός συνδικαλιστής, να είναι καλά, πιστεύω να ζει ο Μελάς. Λοιπόν, και μου τα έλεγε γιατί εγώ 5 άτομα ήμασταν Πασόκοι μέσα στο θέατρο. Μην λέμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Επίσης για να τελειώσω με το ένα σχόλιο, απορώ πως ο κόσμος που είναι πατριώτης λένε ότι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ απορώ και δεν είναι η μοναδική. Πολλοί κόσμοι λέει το ψήφισε για να δοκιμάσω, μα δεν βλέπαν ότι είναι μάπα το καρπούζι. Τέλος πάντων, έλα για να μην...
1: Ευχαριστώ, Παντελή μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παντελή μου. Πάμε, γεια χαρά. Για να διαβάσω λίγο, παιδιά. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία από Καστοριά. Γεια σου, Νίκο, φανατικός και εσύ τα βράδια. Αγγελική, η κυρία που διάβασε ποίημα, να βγαίνει συχνά να μας διαβάζει ποίηματα. Συγχαρητήρια που την αφήνετε να διαβάζει. Έχουμε ανάγκη να ακούμε, δυναμώνει η πίστη μας. Να την παίρνετε τηλέφωνο να βγαίνει. Δεν την παίρνουμε τηλέφωνο εμείς. Δεν παίρνουμε τηλέφωνο εμείς, Αγγελική. Αγγέλικα, μάλλον, δεν γράφει Αγγελική. Δεν παίρνουμε τηλέφωνο εμείς, Αγγελική. Όποιος θέλει, και εσείς που βλέπει τώρα τηλεοπτικά, παίρνει τηλέφωνο και μιλάς. 2-10-7-18.000. Άμα κάνουμε αυτή τη δουλειά, να παίρνουμε τηλέφωνο, πάρουμε 5-10 δικούς μας, να λέμε παίρνετε κάθε βράδυ, να κάνουμε τάχα ότι έχουμε θεαματικότητα, ακροματικότητα. Το κάναμε ποτέ στη ζωή μας. Εδώ το παιδί μου προθέσει πήρε και δεν το ξέρω ότι μου έκανε ξαφνικά έκπληξη μέσα σε 4 μέρες που λέω. Πώς το ήρθε και πήρε. Λες και το βάζω εγώ. Και μου ήταν έκπληξη. Και θες και πραγματικά, ας πούμε. Δεν το λέω τώρα για τυπώσεις. Δεν κάνουμε εμείς. Λοιπόν, Αχμέτ, καλημέρα. Γεια σου. Καλό βράδυ, Αχμέτ. Λοιπόν, Ιωάννης, πού είσαι. Και Δηλαδίδης, Ιωάννης και Δηλαδίδης, πού είμαι. Στον ουρανό, δεν με βλέπεις. Έλα ρε Ιωάννη, με ρωτάς τι που είμαι. Σε ένα στούντιο και κάνω εκπομπή. Λοιπόν, γεια σας, πώς είστε. Ο Κόλα, δεν βλέπω τι είναι. Καλησπέρα, ο Μπάμπης. Ωραία. Και για τη μνήμη μου, ο Δημήτρης. Παιδιά, εδώ στο μικρόφωνο, έτοιμος να σας ακούω, να παίρνετε εσείς τηλέφωνο, όπως παίρνετε. Δεν κάνουμε εμείς, Αγγέλα, παίρνουμε την κυρία Ασπασία, πάρε τηλέφωνο και Ασπασία και πες μας. Ό,τι θέλει βγαίνει και λέει ο καθένας. Με χαρά η γυναίκα να πάρει, αλλά να ακούει. Να ακούει. Δεν κάνουμε με το ζόρι τώρα πάσπο. Όχι, θα σου πω τώρα κάτι άλλο. 2-10-7-18.000 και ελάτε να. Να πω ένα σχόλιο. Θέλω για το φίλο μου. Τι ωραίο μαγαζί που έχει στο Μπουρνάζι. Το Gold Café, ρεστοράντο, Παύλος. Ο Παύλος καταπληκτικό, καταπληκτικό μαγαζί. Έτσι χρόνια τώρα δεν τυχαίο να κρατιέται κάποιο μαγαζί και να έχει αυτό live το χειμώνα με ειδικά ονόματα, ενώ ωραία βραδιές εντυπωσιακές με, όταν λέω ειδικά ονόματα, κάνει επιλογή για ωραία διασκέδαση, κυριλέ ο Παύλος, έτσι, το gold εκεί στο μπουρνάζει στο Περιστέρι. Λοιπόν, να έρθουμε να πάμε σε άλλο σχόλιο. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια τα οποία τώρα βρίσκουν ευκαιρία, γινόταν χαμός με εσάς με 4-5 γραμμές συνεχόμενες. Νομίζω πως αυτό που πρέπει, παιδιά, να έχουμε υπόψη μας είναι ακούμε όλες τις γνώμες. Το ξέρω πως είναι μερικές τραβηγμένες, αλλά ας ακούμε και τις τραβηγμένες και ας τις έχουμε υπόψη μας. Δεν παθαίνουμε τίποτα. Και αυτή την γυναίκα που μας πήρε και μας είπε πριν με καθάρια φωνή, και μετά πήρε και άλλη κυρία και μας είπε και για γραφές και τέτοια. Σέβομαι εγώ και εκκλησιαστικά πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που λες και έχουν κάποια φώτιση από, το, από ανώτερες δυνάμεις και έχουν πει ωραία πράγματα. Δεν αμφιβάλλω. Δεν τα δένω όμως και κόμπο, γιατί όταν έχεις πει κάτι και πριν 400 χρόνια, κάποια στιγμή θα βγει και πόλεμος. Κάποια στιγμή θα βγει και αυτό. Έχουν βγει όμως πάρα πολλά. Και αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε και να το σεβαστούμε. Δεν είμαστε θρησκόληπτοι, αλλά δεν μπορούμε και να μην έχουμε σεβασμό για κάποιους οι οποίοι κάτι έχουν να πούν κάτι άλλο. Κάτι εμπνευσμένοι ήταν, τι διάλογο ήταν. Τι έβαλα τη λέξη αυτή, το διάλογο. Από οποιαδήποτε ανώτερο, οποιοδήποτε Θεό σας, Χριστό σας, πιστεύετε. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό. Πιστεύουμε στο Σταυρό. Και έχετε δει πολλοί άνθρωποι, και ανάλογα την πίστη σας, και ανάλογα πόσο πιστεύετε, έχετε δει πράγματα που για άλλους είναι αστεία. Για σας όμως ήταν με ή χωρίς εισαγωγικά θαύματα. Δεν μπορούμε να μην τα σεβαστούμε αυτά. Όταν κάποιος έχει δει μερικά πράγματα που είναι όπως τον άθλο, που ο άθλος είναι κάτι πέρα από το άθλημα. Το λέει δια η λέξη, δηλαδή κάτι το οποίο ξεπερνά τη δύναμη του ανθρώπου να γίνεται. Έτσι και το θαύμα, το να κάνεις κάτι μόνος σου, είναι μέχρι ένα σημείο. Μετά, όταν ένας γιατρός σου λέει εγώ σηκώνω τα χέρια, δεν υπάρχει λογική στην επιστήμη σε αυτό τώρα που έχει. Τώρα επαφιόμαστε κι εσείς συγγενείς στη δύναμη του ανώτερου. Πώς γίνεται και γίνεται μετά και με την πίστη κάποιος γίνεται κυριολεκτικά ξανασύσταση του οργανισμού και συνέρχεται. Τι είναι αυτό στην πίστη που το κάνει? Μην λοιπόν, καλά εσείς στο ραδιόφωνο αυτό έχουμε εκλεκτούς, έχουμε ανθρώπους που πιστεύουν και όχι πιστεύουν θρησκόληπτα, χαζομάρες, υπερβολικά και τέτοια, ενώ έχουν μια δύναμη εσωτερική, εγώ πιστεύω, το οποίο, την οποία δύναμη άλλοι δεν την έχουν. Σας είπα προχθές με έναν τύπο εκεί πέρα, ένα γραφικό βουλευτή, εγώ θα μακάρι κανιά μονομαχία πουθενά να τον πετύχαινα. Δεν τον είχα πετύχει, γιατί δεν είμαι και στα πολιτικά πράγματα για να μπορώ να βρεθώ σε ένα τέτοιο πάνελ. Να είτε ένα από αυτούς τους γελίους, τους γραφικούς που λένε για τον Άγιο Τάδε. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ποιον Άγιο και αν έγινε και ταινία. Όποιοι πιστεύουν, πιστεύουν. Μίλαγε, λέει, βάλε τις σαύρες να μιλάνε, μίλαγε με τη σαύρα. Άρα ήταν σαλεμένος. Και δεν ξέρω πως αυτά τα μυαλά είναι σαλεμένα που δεν πιστεύουν σε τίποτα. Έρευνα ότι πήγαν παρουσιαστής εκεί, αλλά δεν έχουμε παρουσιαστές, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε δυναμικούς ανθρώπους στον αέρα να ξέρουν να βάλουν στις θέσεις τους κάποιους τέτοιους που το παίζουν και υποτίθεται και συγγραφικά το παίζουν πως είναι και λίγο όπως ο άλλος που έλεγε. Αχάς, Αμερικάνοι, οι άλλοι τα παίρνουμε. Άλλος από εκεί. Γραφικός πατριώτης. Και να χάσουμε μερικά νησιά, λέει, μετά από εκεί, μπορεί να τα ξαναπάρουμε, δεν τρέχει τίποτα, λέει. Και αυτούς τους είχαν για πνευματικούς ταγούς και τους βγάλουν στα κανάλια και τους ακούνε, α, μα ανοιχτά το στόμα που εγώ δεν τους άκουγα. Όχι, δεν τους άκουγα. Γελάω όταν ακούω. Του γέλαγα όταν άκουγα τέτοιους ανθρώπους. Όπως και τώρα που κάνω το σχόλιο αυτό με εκείνο το βουλευτή που λέει αυτά τα γελία για σαλεμένα μυαλά, όταν οι ίδιοι έχουν σαλεμένα μυαλά. Που θέλουν να ρίξουν τα πάντα, να μην έχει πίστη στο Έλληνα, να μην φοβάται, να μην πιστεύει στην πατρίδα, να πιστεύει στην οικογένεια, να μπασταρδέψουν τα πάντα, να αλλοιώνουν για να έχουμε το κατάντημα που έχουμε αυτή τη στιγμή της Ελλάδας. Συμφέρει. Συμφέρει τους ανθέληνες, τους ξένους, και έχουν βάλει και τα πιόνια τους εδώ στην Ελλάδα και κάνουν και εδώ, βαράνε τα νταούλια. Λοιπόν, 2-10, 7-10, 8.000, ελάτε να συνεχίσουμε την... Και που έχουμε καταντήσει, γιατί κολλάει τώρα αυτό το σχόλιο που θα κάνω, έχουμε καταντήσει στα σχολεία να έχουν περάσει όλα αυτά τα βαρεμένα μυαλά. Έχω ξαναπεί, απορώ ποιοι κάνουν τα βιβλία μας, απορώ ποια υπουργεία και ποιοι υπουργοί εγκρίνουν. Δεν διαβάζουν τίποτα υπουργοί. Υπουργοί παιδείας το δίνουν στα παιδιά μας. Δηλαδή ό,τι και μα λακία να γράφουν μέσα, πάνε για να το φάνε τα παιδιά μας, να το φάνε σαν πνευματική τροφή. Στην έκτη δημοτικού, δεν βλέπουν ένα βιβλίο που διάβασα και ανατρίγασα που έλεγε υπάρχουν πολλών ειδών οικογένειες. Είναι η οικογένεια που είναι ο πατέρας με τη μάνα, άντρα γυναίκα. Είναι η οικογένεια που είναι άντρας με άντρα. Είναι η οικογένεια που είναι γυναίκα με γυναίκα. Εσάς, σε ποιο είδος οικογένεια είναι, ρε ηλίθιοι, ρε βλάκες, ρε υπουργεία, ρε. Απορώ πως σας έχουν σε αυτές τις θέσεις. Πως θέλετε ένα τέτοιο βιβλίο να περάσει στα παιδιά και να του κάνετε μάθημα. Άκου ρε, άκου σάλεμα στο παιδί. Που ξέρετε τον έκανε, τον γέννησε μια μάνα, που καταλαβαίνει ότι τον έκανε ένα φουστάνι, που ξέρει πώς φοράει παντελόνια, να ξέρετε πώς μπασταρδευτήκανε και αυτά αυτούς τους καιρούς. Ένας πατέρας, και του βάζουνε φωτογραφία και έναν άντρα με έναν άντρα να έχουν αγκαλιά ένα παιδάκι. Μια γυναίκα με μια γυναίκα να έχουν αγκαλιά ένα παιδάκι. Και λέει, εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις, ρε αρπαγμένη, πώς μας καταντήσατε την Ελλάδα έτσι. Και πώς πάτε να κάνετε και μετά λες το παιδάκι αυτό κατεβαίνει με μαχαίρια και πάει έξω από λακωδία αφού του τρελαίνει την ψυχούλα και το μυαλό. Πάμε σε γραμμή. Πάμε σε γραμμή. Ναι. Παρακαλώ.
5: Ναι.
1: Χαμηλώστε ραδιόφωνο. Το έχω πει
5: ναι,
1: χίλιες
5: ναι,
1: φορές.
5: Ναι, κύριε Ηλία. Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε το, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
5: Εχθές εκφράσατε ένα παράπονο.
1: Όνομα δεν άκουσα.
5: Παναγιώτης από Μαρούσι.
1: Έλα Παναγιώτη, έλα κύριε Παναγιώτη.
5: Ναι, λοιπόν, εχθές εκφράσατε ένα παράπονο. Ναι. Εγώ θα σας πω ότι είναι τελειωμένη δουλειά. Δεν τους κάνετε εσείς, γιατί δεν είσαστε, πώς το λένε, σκληροπυρηνικός κτλ. Πάει αυτό. Να ξέρετε ότι θα σας κυνηγήσουν με τον τρόπο τους να φύγετε. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω κι εγώ ένα παράπονο τώρα.
1: Να μου πεις το δικό σου και μετά θα απαντήσω για το δικό μου που λες.
5: Απαντήστε.
1: Έλα κύριε Παναγιώτη, πάμε.
5: Ναι, λοιπόν, γιατί οι Έλληνες που κάνουν τους ξύπνους, τον ξύπνο λαό και τα λοιπά, ναι. Γιατί κυνηγάνε τους ευεργέτες τους.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, τον Καποδίστρια τον εκαθαρίσαμε, τον Κολοκοντρώνη τον εβάλαμε φυλακή.
1: Σωστά.
5: Και πέθανε.
1: Το
5: Μεταξά, ξέρω εγώ να πούμε, ακόμα τον ευρίζουμε. Τον Παπαδόπουλο τον ευρίζουμε που η Αθηναίοι τίποτα άλλο να μην είχε κάνει, μόνο το νερό που έφερε σε 3 χρόνια και δεν έχουν να πούμε κορακιάσει από τη δίψα, φτάνει. Για να μην πω και ένα σωρό άλλα που έχει κάνει. Λοιπόν, γιατί ο Έλληνας έχει αυτό.
1: Πάντα κυνηγάει αυτό που του κάνει καλό.
5: Αυτό που του κάνει καλό. Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα μην νομίζετε ότι θα αλλάξει τίποτα. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Γιατί η σαπίλα και η βρωμιά έχει φτάσει στη βάση. Δηλαδή, πού θα πας, σε πολεοδομία, σε δικαιοσύνη, σε εφορία. Αν δεν τους τα ρίξεις, δεν κάνεις τη δουλειά σου.
1: Ναι.
5: Έχει βρωμίσει πια η Ελλάδα να πει.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, όλοι αυτοί θα ξαναψηφίσουν αυτούς γιατί τους βολεύουν. Τι να πω.
1: Ναι.
5: Και να σας πω και κάτι. Έχω και υπόνοια ότι ο κύριος Βελόπουλος θα συμπράξει με Νέα Δημοκρατία. θα το καταφέρει. Το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό με καρατζαφέρι, με καμένο. Θα τα φτιάξουν έτσι. Θα
1: δεν
5: τα
1: μπορείς όμως κύριε Πανε... Άκουσε με κύριε Πανε... ναι. Με υποθέσεις λέω κι εγώ πως αύριο θα σηκωθεί βουλιουκλάκι και θα κάνουμε θεία σου. Λοιπόν, μη μου λες πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνεις κρίση χωρίς να έχεις δει πράξη.
5: Όχι, όχι, κρίση δεν έκανα, ούτε είμαι σίγουρος ότι θα γίνει έτσι.
1: Έτσι, δεν
5: απλά
1: θέλω.
5: Απλά περνάει από το μυαλό.
1: Δηλαδή, αν μου έλεγες το ίδιο, εάν μου έλεγες το ίδιο για οποιονδήποτε άλλον από την αντιπολίτευση, θα είχα τις αντιρρήσεις μου ανάλογα. Για το Βελόπουλο έχω τις μεγαλύτερες αντιρρήσεις.
5: Ναι, λοιπόν, εντάξει, πρόβλημά σας και πρόβλημά μου να πιστεύω κι εγώ αυτό που θέλω.
1: Ναι.
5: Εντάξει, επειδή έχουμε ξαναδεί αυτές τις καταστάσεις, τώρα μας έχουν μουρλάνει, ο κύριος Βελόπουλος βγαίνει το πρωί και βγάζει μια γραμμή με το ζόρι. Δηλαδή, μας έχουν κάνει ιστορικούς, ανάλυση στην ανάλυση. Ο Βλάχος, ο κρυφοδημοκράτης, ο άλλος, ο κρυφοπασόκος, πώς τον λένε, ξέχασα το όνομά του, από τη Θεσσαλονίκη ο Γρηγοράκης, που βγαίνει και ορίεται και φωνάζει, αλλά να πούμε σε ορισμένα πράγματα είναι κάθετος. Δεν μπορεί να είσαι κάθετος, να δεχτείς και την άποψη του καθενός, να πούμε. Και εκείνος έχει αρχίσει τώρα και κάνει αναλύσεις και κόντρα αναλύσεις.
1: Ξέρεις
5: δεν
1: τι βλέπω.
5: Δεν βγάζει γραμμές ποτέ, να πούμε, γιατί από τον πιο άσχετο άνθρωπο μπορεί να πάρει την πιο χρήσιμη γνώμη.
1: Κύριε Παραγιώτη.
5: Εμένα αυτό δεν είναι δικό μου, άλλος μου το έμαθε,
1: ναι,
5: και μου έκανε ολόκληρη ιστορία για να το θυμάμαι, να μην το ξεχάσω ποτέ.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
5: Να με ρωτήσετε.
1: Βλέπω ότι έχεις στο συγκρότημα αυτό,
5: ναι,
1: είπες σε όλους, για όλους εναντίον. Εσύ.
5: Όχι, όχι.
1: Περίμενε.
5: Εναντίον.
1: Περίμενε με.
5: Ναι.
1: Μίλησες
5: ναι, ναι,
1: τώρα,
5: ναι,
1: μιλήσω από εγώ και μετά
5: ναι,
1: μιλάς πάλι.
5: Ναι, συγγνώμη,
1: πες μου κύριε Παναγιώτη, είσαι ευγενικός άνθρωπος.
5: Ναι.
1: Είπες όλα αυτά και ακούστηκαν
5: ναι,
1: όλα. Δεν είδες λοιπόν πως έχεις το λόγο να πεις χωρίς να στο στερεί κανείς. Γιατί κατηγορείς ναι, ένα συγκρότημα το οποίο σου δίνει το λόγο να πεις ό,τι θέλεις.
5: Ναι, όχι, δεν είπα να πούμε το αντίθετο, γιατί όταν πας να πάρεις ένα τηλέφωνο Φερρυπίν στο Γρηγόρη,
1: ναι,
5: δεν μπορεί να βγάλεις γραμμή.
1: Μπορεί να μπορεί να βγάλεις, ρε κύριε Παναγιώτη, αν το κατηγορήσω το παιδί εγώ.
5: Μια φορά το μήνα που βγάζει γραμμές, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Άμα γίνεται χαμός και δεν μπορεί να βγάλει πολλές, τι να κάνει.
5: Απλά εγώ λέω να πούμε την άποψή μου ότι δεν έχω εμπιστοσύνη πια σε κανέναν.
1: Ωραία, πες μου σε παρακαλώ έναν που έχεις εμπιστοσύνη.
5: Δεν έχω τώρα σε κανέναν.
1: Δεν μπορεί να μην έχεις σε κάποιον βλέπεις καλόν της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να έχει όλα καθάρματα.
5: Όχι,
1: πες,
5: όχι.
1: Πες με έναν του Πασόκ καλόν.
5: Δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί μέσα να πούμε που να μην τα έχει φάει.
1: Πες μου του Κωνσταντοπούλου ένα καλό. Πες μου των μικρών κομμάτων και τα μικρά τα άνθρωποι που είναι και ευγενικοί κάποιοι. Πες μου ένα καλό κάποιο. Πες μου το βρεις κανέναν.
5: Μα σας είπα πριν, από πριν εγώ, ότι αυτούς όλους που είναι μέσα στη Βουλή, εκτός από τον Βελόπουλο, ο οποίος ναι, λέει ορισμένα πράγματα, θα τα τηρήσει όμως. Γιατί του κάνανε μια ερώτηση σε κάποιο κανάλι, αν θα μπορέσει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν απάντησε σταράτα, όχι. Είπε ότι με αυτούς τους ανθρώπους και τα λοιπά και... Με βάζει σε υποψίες, δηλαδή θα διώξουν το Μητσοτάκη να φέρουν κάποιον να πούμε, γιατί μέσα στη Νέα Δημοκρατία τώρα δεν υπάρχει πια καθαρός άνθρωπος.
1: Άκουσε με. Κύριε Παναγιώτη.
5: Ναι.
1: Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, καμιά ελληνική λύση και ναι, το λιγότερο που έχει δεν έχει ανάγκη ο Βελόπουλος από συμπαραστάτης αυτό που θα σου πω. Εγώ ναι, τον ακούω να λέω, εγώ θέλω να κυβερνήσω κύριε. Μη μου λέτε ναι, για συνεργασίες. Πώς ναι, μου μετατρέψει τα λόγια του Βελόπουλου σε άλλα. Και δεν έχω καμία, ούτε τον να είναι καλά ο Βελόπουλος, δεν έχω ανάγκη σε τίποτα. Δεν έχει ανάγκη ακόμη περισσότερο αυτός. Δεν μπορώ μόνο να το αλλοιώνεις και το λόγο. Τον έχω ακούσει 10 φορές να λέει. Πάω να κυβερνήσω κύριε. Εγώ διεκδικώ κυβέρνηση κύριε. Πώς μου το λες λοιπόν ότι είπε, εντάξει, δεν ξέρω να θα συνεργαστώ.
5: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή. Έλα, κοιτάξτε, δεν θέλω.
5: θα σας πω ένα πράγμα.
1: Ναι.
5: Ότι αυτή τη στιγμή
1: ναι.
5: αυτόν θα ψηφίσω. Δεν λέω, αλλά όμως δεν του έχω και εμπιστοσύνη.
1: Εσένα αν έλεγες κατεβαίνεις, θα σου έχει εμπιστοσύνη κανείς.
5: Δεν έχω και εμπιστοσύνη.
1: Περίμενε.
5: Ναι.
1: Ό,τι και να έλεγες εσύ, οποιοσδήποτε.
5: Ναι. Ναι.
1: Έτσι που έχει ο κακομοίρης ο Έλληνας πραγματικά απογοητευτεί πολύ, θα σου έχουν εμπιστοσύνη. Και ας είσαι ο πιο καθαρός άνθρωπος.
5: Κοιτάξτε να δείτε, είναι και ανάλογα το πώς συμπεριφέρεσαι και πώς ακούω να πούμε. Τώρα τι να σας πω.
1: Δεν ακούω τώρα εναντίον σου, ξέρεις κάτι, κάνω διάλογο.
5: Όχι, για όνομα του Θεού.
1: Και μ' αρέσει δημοκρατικά, γιατί είπες και ωραία ποιοι έχουν κάνει έργο στην Ελλάδα και γεννηθήκανε. Είμαστε μαζί σε αυτά. Αλλά τα άλλα που είπες τώρα, αλλά και είπες και για μένα κάτι το οποίο άκουσα με, κύριε. Εγώ τι πιστεύω, κύριε Παναγιώτη.
5: Ναι.
1: Ξέρω τι εννοείς, δεν το ξαναπώ δεύτερη φορά σήμερα. Εγώ είμαι τη πράξη. Φεύγω όταν είναι να φύγω, χωρίς να με ενδιαφέρει τίποτα. Ξέρω τη συνείδησή μου αν πρόσφερα έργο. Αλλά
5: ναι.
1: ξέρω όμως ότι έχει και έξυπνους ανθρώπους εδώ και αυτό που είπα χθες θα το πάρω στα σοβαρά υπόψη και εγώ δεν θα σταματήσω την άλλη εβδομάδα.
5: Δεν ξέρω τι θα κάνετε.
1: Με τους υποτιμάς δηλαδή ότι το κάνουν να με διώξουν, μπορεί να πέσει έξω.
5: Να σας διώξουν, δεν το είπα κατευθείαν, θα σας διώξουν με τον τρόπο τους, κύριε Ηλία μου. Με τον
1: εγώ
5: τρόπο
1: άμα
5: τους...
1: πάρω τρόπο και καταλάβω τρόπο, φεύγω κι εγώ. Για να δούμε όμως μήπως πέσεις και εσύ έξω, ότι μπορεί να είναι έξυπνοι άνθρωποι.
5: Μακάρι.
1: Και είναι αξιοκράτες.
5: Μακάρι, εύχομαι να πέσω έξω σε όλα που
1: και
5: είπα.
1: Είναι αξιοκράτες και καταλάβουν το ότι αυτό που είπα χθες είναι πολύ λογικό σε κάτι και φτιαχτεί ακόμη και αυτό. Δεν είχα κανένα άλλο παράπονο εγώ, την ελευθερία μου έχουν δώσει εδώ.
5: Δεν είπα, απλώς εκφράσατε ένα παράπονο.
1: Να σου πω, δεν θα κάνω και το να μην πεις. Αυτή είναι άμα λες πως είσαι καθαρός άνθρωπος, να λες και ένα παράπονο.
5: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Είναι ορισμένα πράγματα που λέτε και ενοχλούν. Τέλος πάντων.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ και σε περιμένω πάλι να μιλήσουμε.
5: Δεν είχα ξαναπάρει, ειλικρινά σας μιλάω και σας πήρα γιατί σας έχω εκτιμήσει να πούμε.
1: Πιστεύω αφού ακούγεσαι ντόπρος άνθρωπος, τι μου λες τώρα.
5: Τέλος πάντων.
1: Μ' αρέσουν αυτοί, αν δεν σου κάνω κοπλιμέντο, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να σας πω ένα τελευταίο.
1: Ό,τι θες.
5: Τον Παπαδόπουλο τον εκυδέψανε σε δανεικό τάφο.
1: Το ξέρω.
5: Ακριβώς.
1: Και ξέρω που κάποιες... κύριε, άκουσέ με κάτι και ήξερα κρυφά ότι κάναν έρανο οι Παπαδοπούλου να μαζευτούν 60.000 να δίνει το νίκη της η γυναίκα.
5: Ακριβώς.
1: Λοιπόν.
5: Ακριβώς. Αφήστε τα, ξέρω πολλά περισσότερα, αλλά δεν είναι ώρα να τα λέμε.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι ξέρεις, αλλά σου είπα και εγώ κάτι να μην νομίζω ότι είμαι λόγος αντίλογος.
5: Έχετε δίκιο. Να
1: σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά και να έχετε υγεία.
1: Να είσαι καλά, κύριε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, κύριε Παναγιώτη. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι σκληροί παιδιά στην κρίση σε κάτι. Είπα κάτι χθες και μ' άρεσε και οι κεραίες του. Το πιάσαν αμέσως. Ότι εγώ έχω πειραχτεί σε κάτι. Αλλά πάντοτε τι κάνω. Κοιτάω το τελευταίο λόγο, πώς είναι, τι κάνει ο άλλος, πώς μου φέρνει, τι κάνει και λέω αμάν. Εντάξει, λάθος είχα σε αυτή τη γνώμη που έχω, πώς κάτι στραβό βλέπουν. Μπορεί να είναι κάποιοι που δούνε, γιατί πιστεύω πως υπάρχουν καθαρά μυαλά και αξιοκράτες να κρίνουν αυτό που είπα. Αλλά δεν κρύβομαι εγώ να πω, μην πω τίποτα, μην πούνε στον αέρα και μην φύγω από τη. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Κύριε Ηλία, με ακούτε?
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, ο Άγγελος μου.
1: Έλα, κύριε Άγγελε.
6: Για την ονομαστική σας εορτή, χρόνια πολλά.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Άγγελε.
6: 20 Ιουλίου,
1: Ναι, βέβαια.
6: 20 Ιουλίου του 356 π.Χ. στην Πέλα, ποιος γεννήθηκε, ξέρετε?
1: 356. 50, ο μεγάλος.
6: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Η μορφή.
6: 20 Ιουλίου γεννήθηκε. Και η εκκλησία την ίδια ημέρα, ξέρω εγώ, σύμπτωση πρέπει να ήταν, έβαλε και την εορτή του προφήτου Ηλία. Ο οποίος προφήτης Ηλίας ή ο προφήτης ή Εζεκιήλ είχαν δει ένα όραμα, κύριε Ηλία, για κάτι που λέγαμε πιο παλιά. Έτσι αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή. Ότι έβλεπαν ένα άρμα, ένας από τους δύο, δεν θυμάμαι τώρα γιατί τα έχω διαβάσει πριν πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
6: Πετούσε ένα άρμα στον ουρανό, λέει, και έβγαζε πλόγες από πίσω.
1: Ναι.
6: Τι άρμα ήταν αυτό, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι. Ναι, με τα μυαλά τα σημερινά, πάει το μυαλό μας παντού. Πού πήγαινε το άρμα αυτό, όπου?
6: όπως δηλαδή έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τη λίμνη Ταγκανίκα που είναι η μεγαλύτερη λίμνη στην Αφρική.
1: Αφρική.
6: Ήταν ο γέρος της φυλής εκεί και τον ρωτούσε ο δημοσιογράφος μου, μεταφρασή βέβαια, και του είπε ότι οι πρόγονοί τους βγήκαν από τη θάλασσα. Στη θάλασσα, ξέρετε, λόγω της τριβής προσγειώνονται τα διασημόπλια και αυτά που στέλνει η NASA στο φεγγάρι και πάνω, στη θάλασσα πέφτουν. Ναι. Για να σβήνει η τριβή όλο αυτό.
1: Στη θάλασσα, σου ζητώ συγγνώμη, Άγγελε. Στη θάλασσα πέφτει.
6: Ναι, ναι, πέφτει.
1: Όταν πέφτει. Ναι, αλλά περίμενε. Από αυτό είναι πιο εύκολο να γίνει προσγείωση μετά, γιατί είναι απέραντη θάλασσα, να μην πέσουν, δεν μπορεί να τους στείλει πάνω.
6: Είναι η τριβή τεράστια, κύριε Ιλία. Και εκεί πέφτανε στη λίμνη Ταγκανίκα, που είναι η μεγαλύτερη της Αφρικής, και το πιο ωραίο από όλα είναι βέβαια ότι εκεί οι νέοι της φυλής, οι άντρες, πάντα ντύνονταν με καλάμωτες, στολές με σκάφανδρο, με καλάμι τα φτιάχνανε,
1: ναι,
6: και χορεύανε χορούς πιασμένοι χέρι-χέρι, που μόνο ένας λαός χόρευε. Τώρα το έχουν μάθει πολύ παλιά, πιασμένος χέρι-χέρι, μόνο οι Έλληνες χορεύανε πιασμένοι χέρι-χέρι, και το Πυρίχιος έτσι είναι, και τα κριτικά τραγούδια έτσι, που είναι πανάρχια όλα αυτά, ναι. Γιατί στην Κρήτη υπάρχει πανάρχια ελληνική μουσική. Και πάμε πάρα πολύ, κύριε Ηλία. Άκουσα τον κύριο Παναγιώτη. Mm. Εγώ εσάς ακούω, γιατί σας θεωρώ άνθρωπο, αν και δεν πιστεύω στη δημοκρατία, αλλά είστε δημοκράτης, κύριε Ηλία, στις εκπομπές σας. Αφήνετε τους ανθρώπους. Σέβεσαι τον συνομιλητή σας, σέβεσαι τον διάλογο, και είναι σημαντικό αυτό. Το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω. Όσο για τη Δέσποινα του Παπαδοπούλου και τον Γιώργο του Παπαδοπούλου, το κατηγορήσαμε για ένα μεμπετά που είχε στο Λαγονίστη, δεν είχε βίλα, όπως είχε παραδείγματος χάρη ο άνθρωπος του λαού στην Εκάλη. Ο Παπαδόπουλος ένα σπιτάκι είχε φτιάξει και δεν το είχε τελειώσει. Κουφάρι ήταν. Και όμως θυμάμαι μικρό παιδί τις εφημερίδες τότε που βγαίνανε και λέγανε τα νέα του Λαμπράκη. Mm. Που σήμερα ήταν εκεί, αύριο θα ήταν πιο πέρα, εχθές ήταν αλλού. Τέτοια πράγματα διάβαζα τότε μικρό παιδί. Και όσο για τον...
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, Αγγελέ μου, εννοείς τα συγκροτήματα, εκείνο νέα έθνος που είχαμε, ότι είναι εξυγχρονιστής της Ελλάδος με το κεφάλι ειδικό βαλμένο του κυρίου Σιμίτη, θες να πεις αυτά?
6: Για το Σιμίτη δεν μπορώ να σας μιλήσω, κύριε Ηλία, γιατί...
1: Ναι, τον είχαν για μεγάλο εξυγχρονιστή, αυτά τα συγκροτήματα λέω.
6: Ναι, τον είχαν για μεγάλο εξυγχρονιστή, γιατί είχαν, μπορεί να είχαν και ένα είδος συναλλαγή, δεν ξέρω εγώ, γιατί ο Λαμπράκης και το Μεγάρο Μουσικής πήρε, που το ζητούσε η Μακαρίτη Σαϊδί και Μοσχολιού να της το δώσουν και δεν το δίνανε, και ο Νταλάρας το έπαιρνε λες και ήταν σπίτι του, που το παίρνει Μποφίλιου, που το παίρνει ο ένας ο άλλος, ο ένας ο άλλος. Τέλος πάντων, ναι, πρέπει να έχεις μια ταυτότητα. Και θυμάστε, κύριε Ηλία, μια ταινία με το Μουστάκα που έπαιζε βιολί,
1: ναι,
6: που έκανε μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και ήταν αυτός και ο άνθρωπος και ο ηχολήπτης, και ήταν μόνος στο Ολυμπιακό Στάδιο, και του είπε ο ηχολήπτης, τι στεναχωριέσαι, ανήκεις σε κανένα κόμμα, πώς να έρθουν εδώ να σε δούμε. Και όμως η Βύση πούλησε σε 5 ώρες 80.000 εισιτήρια, κύριε.
1: Σοφό αυτό με το αλληγορικό με το Μουστάκα που λες, κύριε Άγγελε.
6: Και όμως η Βύση πούλησε 80.000 εισιτήρια σε 5 ώρες, κύριε Ηλία, για την συναυλία του Σεπτεμβρίου. Και ο Σταυρός, να ξέρετε, δεν είναι χριστιανικό σύμβολο. Ο Σταυρός είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, και στις ανασκαφές της Κνωσού βρήκαν ένα τεράστιο σταυρό από μάρμαρο, παμένος εκεί. Χρησιμοποιήθηκε και αυτός αργότερα βέβαια, όπως και πάρα πολλά άλλα πράγματα. και εσείς να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας και η Λία όπως την κάνατε, και είσαι πολύ πετυχημένος χωρίς να είμαι κόλακας. Χωρίς να είμαι κόλακας. Γιατί εγώ σας ακούω και χαίρομαι να ακούω και τους ανθρώπους και να λένε τις γνώμες τους. Θα τους δώσω μια συμβουλή όμως. Αντιπολίτευση δεν γίνεται βρίζοντας, ούτε να πουλάμε τρέλα. Η αντιπολίτευση γίνεται να παραθέτεις στοιχεία, να παραθέτεις προτάσεις. Έτσι γίνεται η αντιπολίτευση. Τώρα να μπουν και τα δύο πόδια της κυρίας, όπως έλεγε μια τακτική ακροάτριά σας που βγαίνει και συνέχεια. Είχε μια κυρία το που άρρωστη προφανώς, δεν ξέρω ποια εννοούσε, της Νέας Δημοκρατίας μάλλον. Το ένα πόδι στο λάκκο λέει και έρχονταν να μπει και το άλλο. Δηλαδή δεν είναι αντιπολίτευση αυτή. Δεν είναι αυτός είναι αυριανισμός. Αυτός είναι ο αυριανισμός. Ο αυριανισμός. Κύριε Ηλία, σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Άγγελε.
6: Ειλικρινώς σε ευχαριστώ και αν ζούσε σήμερα ο μεγάλος θα ήταν 2.352 ετών.
1: Ο μέγιστος των Ελλήνων εννοείς.
6: Ο μέγιστος, ναι. Άκουσε ρε κύριε Ηλία, γιατί θέλω από καιρό να σου το πω. Κάπου άκουγα στην τηλεόραση για τα καβίρια μυστήρια,
1: ναι,
6: που είναι πολύ πολύ λέει πιο σημαντικά και από τη Σελευσίνα, στη Σαμοθράκη.
1: Σαμοθράκη, ναι.
6: Εκεί υπήρχε ο ναός των καβίρων, ο ναός των μεγάλων θεών, λένε, ιερό νησί Σαμοθράκη. Και αρχιερία, μία από τις αρχιερίες της ήταν και η Ολυμπιάδα.
1: Βέβαια, εκεί γνώρισε και το Φίλιππα.
6: Ναι, εκεί πήγε ο Κέσαρας και προσκύνησε. Πηγαίνανε και προσκυνάγανε σημαντικοί άνθρωποι τότε, του τότε γνωστού κόσμου, εκεί, στα Καβίρια. Και θα σας πω και κάποιο άλλο βράδυ και για το δεύτερο λάβετε φως, για τις 14 μέρες που είχαμε και νύχτες που είχαμε συσκότηση στη Σαμοθράκη και περιμένανε την Τριήρη να έρθει από τη Δήλο φέρνοντας το φως και δεύτε λάβετε φως. Από εκεί είναι, κύριε Ηλία μου, από εκεί. Λοιπόν.
1: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ, κύριε Ηλία.
6: Επίσης, κύριε Ηλία μου.
1: Κύριε.
6: Και δύναμη, δύναμη να έχεις. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ κι εγώ για ό,τι μου λες. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ραδιομάχη. Μπες και πες σε αυτήν την εκπομπή, μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
7: Ηλία, είμαι εγώ.
1: Ναι.
7: Καλησπέρα, η Τζέννη από την Κυψέλη.
1: Βίνα.
7: Τζέννη από την Κυψέλη.
1: Α, η Τζέννη, γεια σου Τζέννη.
7: Καλά είσαι.
1: Να είσαι καλά, Τζέννη, εσύ.
7: Άμα δεν σε τρελάνουνε με αυτά που ακούω, άμα δεν σε τρελάνουνε, πάλι καλά που έχεις τα λογικά σου, Χριστιανέ μου. Πάλι καλά που είσαι έτσι. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Ακούγομαι.
1: Πολύ καλά.
7: Λοιπόν, προηγουμένως μιλάγατε για πίστη, για αγίους, ναι, για θρησκευτικά πράγματα.
1: Ναι.
7: Η κάθε χώρα έχει τους αγίους της. Έχει τις δικές της Παναγίες, καλά η Παναγία την έχουν παντού, την μοναδική με τον Χριστό. Ηλία μου, σε λίγα χιλιόμετρα από εδώ, οι άνθρωποι πιστεύουν κάτι άλλο. Λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, οι άνθρωποι πιστεύουν κάπου αλλού. Εμείς πρέπει να τα πιστεύουμε όλα αυτά. Όλα αυτά που μας λένε.
1: Εννοείς τις διαφορετικές θρησκείες.
7: Εμείς, αν ζήσουμε τώρα σε άλλη χώρα, θα είχαμε άλλους αγίους.
1: Βέβαια.
7: Άλλη Παναγία, δεν ξέρω τέλος πάντων πώς τις λένε.
1: Ναι.
7: Εμείς πρέπει δηλαδή ό,τι μας λένε και εκεί που γεννιόμαστε να το πιστεύουμε αυτό που μας διδάσκουν.
1: Πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτησή σου.
7: Ηλία μου, ψάξω γιατί είναι θέμα ζωής το να πιστεύεις πραγματικά την αλήθεια. Λοιπόν, για τον Παΐσιο που είπατε προηγουμένως, ο Παΐσιος ήταν ένας καλός καλόγερος, ένας άνθρωπος καλός, ένας άνθρωπος που πίστευε. Από εκεί και πέρα, τι σχέση έχει αυτός με τον Θεό, βρε Ηλία μου, τι σχέση έχει αυτός.
1: Ήθιστε, Τζέννη μου, πρόσεξε κάτι. Κάποιοι άνθρωποι που είπες εσύ τώρα καλός άνθρωπος, επειδή ακριβώς είναι σαν να ανυψώνει την καλοσύνη του και φεύγει από τα ανθρώπινα και πάει προς κάτι ανώτερο, Γι' αυτό τους ταυτίζουμε προς τα κάπου. Αλλιώς, όπως λες και εσύ, έχω και εγώ τα ερωτηματικά μου για πολλά από αυτά.
7: Δεν μου λες, εσύ έχεις να κάνεις με χιλιάδες ανθρώπους. Έχεις να κάνεις με ερωτήσεις, να δίνεις απαντήσεις. Αυτός ο άνθρωπος ήταν όλη την ημέρα σε ένα κελί. Δεν είχε τι να κάνει, μάτια μου. Δεν είχε οικογένεια. Δεν είχε να εργαστεί. Δεν είχε το μυαλό του. Δούλευε, ωραία, ήρεμα και απαντούσε ο άνθρωπος ήρεμα και καλά. Εσύ δηλαδή δεν είσαι ένας άνθρωπος σωστός που τραβάς αυτά που τραβάς. Οι άλλοι άνθρωποι, άλλοι.
1: Ναι. Μα ο κάθε άνθρωπος φέρνει το δικό του, τη δική του αγιοσύνη, ρε Τζένι.
7: Δηλαδή είσαι ο Άγιος Ηλίας τώρα που τραβάς αυτά που τραβάς και ακούς αυτά που ακούς.
1: Όχι βέβαια.
7: Πότε.
1: Λέω κάθε άνθρωπος όμως φέρνει τη δική του, αν έχει ταυτότητα καλού ανθρώπου σαν ψυχή και σαν καρδιά, αυτό εννοώ.
7: Εμείς πρέπει να τον ειδωλοποιούμε, να τον κάνουμε ειδωλό.
1: Α, και θες να πεις, επειδή, σωστά, άρα ο καθένας μπορεί να είναι Άγιος Παΐσιος.
7: Φυσικά, ο καθένας μπορεί να
1: ο
7: είναι.
1: Ο σωστός.
7: Και εγώ μπορεί να είμαι, και εσύ. Mm. Αυτό το ξέρει μόνο ο Θεός.
1: Ποιος Θεός τώρα όμως. Τώρα εξήγησέ μου λίγο.
7: Λοιπόν,
1: ποιος κατά τη γνώμη σου Θεός.
7: Ο Θεός της Αγίας Γραφής. Ό,τι λέει εμένα, ό,τι μου πούνε, το ρωτάω και λέω πού το βασίζεται αυτό που μου λέτε στην Αγία Γραφή. Ναι, μπράβο, το πιστεύω. Ο Θεός της Αγίας Γραφής, Ηλία.
1: Ωραία, περίμενε τώρα. Μια ερώτηση, φιλολογούμε, φιλοσοφούμε. Πες μου κάτι. Είδες όμως ότι έρχεσαι αντίθετη σε αυτό που είπες πριν. Λες, δεν έχει κάθε χώρα διαφορετικό κάτι το ανώτερο να πιστεύει. Πώς μου το πας στην Αγία Γραφή τώρα εσύ.
7: Σου πω. Η Αγία Γραφή είναι το πρώτο best seller στον κόσμο. Δεν τη διαβάζουν, την έχουν στο ράφι.
1: Ναι, λοιπόν, παιδί μου, άρα, ό,τι έχει σχέση με χριστιανισμό είναι το πιο σωστό προς το ανώτερο.
7: Φυσικά ο χριστιανισμός είναι το παν. Ήρθε ο Χριστός στη γη. Είναι ιστορικό πρόσωπο ο Χριστός.
1: Βεβαίως.
7: Έκανε θαύματα ο Χριστός. Ο Παΐσιος τι θαύματα έκανε, Ηλία μου. Έκανε νεκραναστάσεις ο Παΐσιος. Για πες μου, όχι μόνο ο Παΐσιος, με τον κατηγορό τον άνθρωπο.
1: Ναι, ναι, γενικά εννοείς, ναι, γενικά.
7: Λοιπόν, άκουσε με, είσαι ένα πολύ καλό άτομο, Ηλία. Είσαι σπάνιο πλάσμα, είσαι σπάνιος άνθρωπος. Πρόσεξε, ψάξε το μόνο σου. Το θέμα της πολιτικής δεν με αφορά, είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν μπορώ να τους ακούω καθόλου. Αλλά το θέμα της θρησκείας, ο Θεός, είναι ένας και μοναδικός. Και ένας είναι ο Ιησούς Χριστός, ένας. Λοιπόν, δεν θέλω να σε κουράσω άλλο, γιατί εγώ περίμενα πολύ ώρα τον κύριο που έλεγε τα προηγούμενα, αυτά που έλεγε ο κύριος.
1: Να σου πω, Τζένι, είσαι εσύ, πήρες ένα βράδυ και πες μόνο μια κουβέντα ότι είμαι ακριβοδίκαιος και έκλεισες.
7: Μπράβο, μπράβο. Ναι, βρε Ηλία μου, όπως το αισθάνομαι το λέω.
1: Σε περίμενα να μου ξαναπάρεις τηλέφωνο, σε ευχαριστώ. Κλείνω με σένα, σε ευχαριστώ γιατί μου δίνουν τα παιδιά ότι πρέπει να κλείσω. Ευχαριστώ, σε περιμένω πάλι.
7: Καλό βράδυ.
1: Σε περιμένω πάλι, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια.
7: Καλό βράδυ.
1: Να σε καλά, Τζέννη. Σε θυμόμουν εσένα που είπε ακριβοδίκαιο και έκλεισε. Λοιπόν, παιδιά, από μένα που είμαι εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Καγκλαμάνης. Κλείνουμε γρήγορα, γιατί φωνάζει και έχει δίκιο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Ραντεβού αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που λάβατε μέρος, μιλήσατε, μας ακούσατε έστω και μισό λεπτό. Ραντεβού αύριο το βράδυ 9 με 10. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Η ώρα είναι 11.

ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Ελάτε να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Είναι απαραίτητο. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Ναι, ελάτε να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας. Είναι απαραίτητο. Μια όμορφη και φανταστική καλησπέρα, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές εδώ στο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Πήραμε σκυτάλι από τον φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Πήραμε σκυτάλι. Με δροσερά. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου παραμένει. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Για τα μηνυματάκια σας, που είναι πανεύκολο να στείλετε μηνυματάκι και στο Viber και το απλό το μήνυμα, το 693-84-00-856. Βέβαια όλα αυτά επαναλαμβάνονται για καθ' όλη την διάρκεια της εκπομπής μας. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, για τη συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Θα τα διαβάσω και τα μηνύματάκια όλα. Με τη σειρά, με τη σειρά. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Το λέμε, το τονίζουμε με τη χρυσή πλακέτα. Τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, γιατί είναι το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Καλυψούς 110 στην Καλυθέα, με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες της. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με το γραφείο 210-95-99-380.

δροσερές σαλάτες, κρέπες αλμυρές γλυκές, μακαρονάδες. Και λέμε απλά, πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, είναι στο κέντρο του Μενιδίου, αλλά και με delivery. Κυρία Γαριφάλιου, καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο μου. Καλησπέρα στο Βαγγέλη. Τώρα πάμε μαζί με τον Μιχάλη και έχουμε να πούμε πολλά και να ακούσετε πολλά.

Λοιπόν, αναφορά θα κάνουμε, γιατί μιλούσα στο τηλέφωνο τώρα και με την Μαρία μας εδώ από την Πλατεία Αμερικής, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γαριφάλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή ακρόαση εύχομαι σε όλους. Θα περάσουμε όμορφα. Να καλησπερίσουμε τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Από νωρίς νωρίς, Βαγγελάκο μου, σήμερα, έτσι. Τον κύριο Καρουμπάλι εκεί με το ταξί. Σήμερα δυσάρεστες ειδήσεις πάντα ακούμε. Βέβαια είναι και η κατεμιά του Κούλι, έτσι. Τι να κάνουμε. Είναι και αυτό που λέγεται η κατεμιά του Κούλι. Άλλη μια σπουδαία φωνή, άλλη μια σπουδαία καλλιτέχνη. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά πάνω σε αυτό. Στα 91 της χρόνια αυτή η σπουδαία καλλιτέχνη έφυγε από κοντά μας, η Μέρι Λίντα. Η Μέρι Λίντα είχε πιάσει μικρόφωνο στα 91 της χρόνια, ναι. 1η Οκτωβρίου του 2021 ήταν η τελευταία φορά που έπιασε μικρόφωνο σε μια γιορτή που είχαν διοργανώσει στο γυροκομείο Αθηνών. Εκεί βέβαια πέρασε τα τελευταία της χρόνια, στο γυροκομείο των Αθηνών. Βέβαια ήταν επιλογή της. Ένιωθε οικεία, το κλίμα την πρόσεχαν. Ήταν επιλογή της εκεί στο γυροκομείο Αθηνών, όπως την είχαν αγαπήσει ο κόσμος και εκεί το ίδιο, έτσι, στο γυροκομείο που ήταν. Στο γυροκομείο των Αθηνών. Τελευταία φορά και συνέντευξη που είχε δώσει, το μικρόφωνο όμως 1η Οκτωβρίου του 2021 τραγούδησε για πρώτη φορά. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και εμείς πρέπει να κάνουμε μια αναφορά σε αυτή την μεγάλη κυρία. Ερωτευμένη βέβαια και αυτή, θα τα πούμε στην πορεία, να ακούσουμε το τραγουδάκι, να την κάνουμε την αναφορά. Λοιπόν, τραγούδι με την Μέρι Λίντα. Και θα κάνουμε αναφορά, γιατί αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι έχουν αφήσει το στίγμα.

Λοιπόν, Μαρία μου, καλησπέρα στην πλατεία Αμερικής, στην Μαρία μας και τον Γιώργο της στην πλατεία Αμερικής. Όμορφες καλησπέρες. Βαγγέλη μου, το αφήνουμε, έτσι, το μηνυματάκι. Το αφήνουμε, κύριε Βαγγέλη, το μηνυματάκι, δεν το διαγράφουμε. Λοιπόν, η Μέρι Λίντα, το πραγματικό της βέβαια όνομα, το καλλιτεχνικό Μέρι Λίντα, το πραγματικό της, δεν έχει σημασία, εμείς έτσι τη μάθαμε, έτσι θα τη λέμε, Μαρία Δημητροπούλου. Μαρία Δημητροπούλου ήταν από τις πρώτες και η μοναδική ίσως που τραγούδησε μέσα στο Λευκό Οίκο. Το 1964, πρόεδρος τότε της Αμερικής, ο Τζόνσον Ονίλντον, το λέω καλά το λέω, ο Τζόνσον Ονίλντον, σε μια περιοδία που είχαν κάνει στην Αμερική, γιατί πήγαν και πάνε τραγουδιστές στην Αμερική, στην Ομογένεια. Κάποιος συνεργάτης εκεί από το Λευκό Οίκο τους είχε ακούσει και είχε μείνει έκρηκτος. Ήταν μαζί με τον Χιώτη, τον αγαπημένο της βέβαια, έτσι. Και ερωτευμένη, μεγάλη καψούρα. Μεγάλη της καψούρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τους είχαν ακούσει και εκείνες τις ημέρες που τραγουδούσαν είχε γενέθλια όντως ο πρόεδρος της Αμερικής, ο κύριος Λίντον, ο Τζόνσον, και τους προσκάλεσαν. Πήγανε όντως στο Λευκό Οίκο. Ξεσήκωσαν το Λευκό Οίκο, όντως. Σηκώθηκαν και χόρευαν. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι με αυτή την φανταστική. Με αυτή τη φανταστική φωνή, με αυτή τη φανταστική κυρία. Μέρι Λίντα. Ερωτευμένη βέβαια, όπως είπαμε. Μανώλης Χιώτης, μεγάλος έρωτας. Και είπαμε, θα το θυμόμαστε. Η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που τραγούδησε και ξεσήκωσε το Λευκό Οίκο στην Αμερική. Κύριε Γιώργο μου, Γαριφάλου, θα τα πούμε στην πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή αναφορά, όντως. Χρειάζεται. Έχει και μια κόρη, έτσι, η οποία ήταν δίπλα της. Καλησπέρα, Τάκη μου. Καλησπέρα στον φίλο μου, τον Βιβλίο.

Λοιπόν, μια θερμή παράκληση όμως, έτσι. Μην κάνετε στο τηλεφωνικό κέντρο αναπάντητες. Θερμή παράκληση. Λοιπόν, άλλο ένα πανέμορφο τραγουδάκι και θα πάμε στα δικά σας. Βαγγέλη μου, δεν έχει σημασία. Και τα τραγούδια θα τα προλάβουμε όλα. Τα πάντα όλα θα προλάβουμε. Τα πάντα. Λοιπόν, περασμένες μου αγάπης. Λίντα Χιώτης, η μεγάλη της αγάπη, έτσι. Λοιπόν, στα 91 της έγραψε και άφησε ιστορία η Μέρι Λίντα. Θερμή παράκληση. Δεν θέλω να μου κάνετε αναπάντητες στο τηλεφωνικό κέντρο. Βλέπω μόνο το τηλεφωνικό κέντρο. Ειλικρινά το λέω. Να πω καλησπέρες όμορφες και στην ουρανία μας. Ουρανία μου, καλησπέρες. Καλή και όμορφη βραδιά. Καλησπερίζουμε τη Βίκη μας από το Γαλάτσι. Δεν σε έχω ξεχάσει, Τιτανά. Ρομπίνιο, παλικάρι μου, καλησπέρες όμορφες. Κωστάκι μου, όχι τέτοια ώρα, σε παρακαλώ. Κώστα μου, όχι τώρα.

Βέβαια τέτοια ανώματα, τέτοιοι άνθρωποι, τέτοια ανώματα, τέτοιες φωνές δεν θα σβήσουν ποτέ. Πάντα θα είναι δίπλα μας και πάντα θα είναι εδώ. Πάντα θα τραγουδιέται, έτσι. Αλλά αυτή η ψυχή, έτσι, που είχε στο χειροκομείο των Αθηνών, για αναφέρουμε για την Μέρι Λίντα, έτσι, που έφυγε στα 91 της. Την είχα δει τη συνέντευξη, δεν την παρακολούθησα σήμερα που έφυγε, όχι. Και συνέντευξη και που τραγούδησε για την Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας στο χειροκομείο των Αθηνών. Τέλος πάντων, καλό παράδεισο να έχει, να ευχηθούμε ένα καλό παράδεισο. Πάμε στα δικά σας τα μηνυματάκια τώρα. Λοιπόν, Ρομπίνιο, τα μεγάλα πνεύματα πάντα συναντιούνται, Λεβεντάκο μου. Καλησπέρες όμορφες, εύχομαι καλή ξεκούραση, είχατε δουλίτσα. Έχουμε κάποιο νέο πάνω στην δολοφονία που έγινε χθες. Έμαθα κάποιον Αιγύπτιο έχουν συλλάβει, τώρα το λέω, με κάθε επιφύλαξη. Για τον μεγάλο δικηγόρο. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Θάνο, τον ερωτικό μετανάστη, τον φίλο μας τον καλό, τον ερωτικό μετανάστη από Ηλιούπολη. Εγώ τον ξέρω Θάνο από Ηλιούπολη. Μπορεί να πήγε τώρα με το μεγάλο του έρωτα Θεσσαλονίκη μεριά, αλλά εγώ έτσι τον ξέρω. Θάνο μου, καλώς όρισες στα Πάτρια Εδάφη. Αν και ακουγόμαστε παντού, έτσι. Τον φίλο μου τον Τάκη, το παιδί της NASA, που το έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ, έτσι. Βρε σαν τα χιόνια, μας επισκέφτεται η Δημητρούλα. Αρκαδία Λακωνία, καλησπέρα. Καλησπέρα Μιχαλάκη μου, τι κάνεις παλικάρι μου. Δημητρούλα, είπα, καλά. Ζεσταίνομαι λίγο, αλλά καλά. Εσείς. Τώρα η ζέστη δεν έχει να κάνει παιδάκια. Η μισή Ελλάδα λέει βροχές, χαλάζια και άλλη μισή καίγεται, φλέγεται. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Κώστα τον Πυροσβέστη. Τον Κώστα τον Πυροσβέστη από την ΕΜΟΔΕ. Είναι σε επιφυλακή αυτές τις μέρες όλοι οι πυροσβεστικοί, έτσι. Βέβαια έχει δώσει πεντάρι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Πεντάρι, έτσι. Πεντάρι. Να έχουμε πρόληψη. Λοιπόν, και είναι όλοι σε επιφυλακή. Μικροεστίες βέβαια, αλλά τις προλαβαίνουμε. Κωστάκι μου, να έχετε μια όμορφη και ήσυχη βάρδια. Δεν πειράζει σήμερα, άμα δεν φας και τίποτα. Μέλια! Ωεό! Καλησπέρα στο ταξιτζί μου, φιλαράκι μου καλό. Καλησπέρα στον Γιώργο, τον ταξιτζί από τον Άγιο Δημήτριο. Τον Άγιο Δημήτριο, εκεί πέρα στον Μπραχάμι μεριά. Γιώργο μου, τι κάνεις, φιλαράκι μου καλό. Ήταν όντως, έτσι, ένα αγαπημένο ζευγάρι. Μέρι Λίντα με τον Χιώτη, αγαπημένο. Ήταν καψούρα καταρχήν. Η Μέρι Λίντα το έχει δηλώσει. Μόλις τον πρωτοείδε, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Είναι αυτό που λένε, μόλις τον πρωτοείδε, τάβλα. Και απόλυτη καψούρα. Τέλος. Όντως, ένα πανέμορφο ζευγάρι. Μετά οι εξελίξεις, βέβαια.

Πώς είναι οι μεγάλοι έρωτες, έτσι. Πώς είναι οι μεγάλοι έρωτες, και είναι το τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Έρωτας είσαι, αλλά πάνω σε αυτό βάζουμε και το μου όμως, έτσι. Να τα λέμε. Το ξωτάκι μου. Το ξωτάκι. Αυτά να τα λέμε. Λοιπόν, Ρομπίνιο, αν έχουμε κάποιο νέο, αν έχουμε κάποιο νέο, να το πούμε. Πάμε στη Φωτεινίλα μας εκεί, να σου πούμε όμορφη καλησπέρα. Φωτεινή μου, καλησπέρα. Από το Ρέντι, κοπελιά τώρα, ερωτευμένη, και ποιος δεν είναι, έτσι. Με τέτοιες ζέστες τώρα, ερωτευμένη, έτσι. Μένα μ' αρέσει. Χριστέ μου, έρωτας είσαι για το κορίτσι με το τικρός που δεν έχασε το δρόμο.

όταν οδηγούμε προσέχουμε, έτσι. Τα μάτια μας 14 όταν οδηγούμε. Ξέρω που το τονίζω. Εγώ πιο πολύ. Τώρα το έχω εγώ το μικρόφωνο. Τώρα πιο πολύ.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά σας μηνυματάκια, γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Έχουμε και άλλα τραγουδάκια στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Όμορφες καλησπέρες. Χαρούλα μου, τα δώρα Θεού τα στέλνει ο Θεός. Όπως ακριβώς το είπες, έτσι. Καλησπέρες, όμορφες Μιχάλη μου. Είναι από την Ελευσίνα η Εύη μας. Εύη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Εύχομαι και σε σένα να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, αυτό το διάβασα, παλικάρι μου, είναι πάνω από τα κεντρικά αυτό που έχει έρθει με την. Αναφέρομαι στην δολοφονία του μεγαλοδικηγόρου, έτσι, που έγινε χθες, το αργά και το είπαμε η πρώτη, εδώ το μεταδώσαμε. Ήταν βέβαια ζωντανή εκπομπή. Έχει συλληφθεί ένας Αιγύπτιος. Λοιπόν, πρώτο ανάκριση θα γίνει, τώρα να μην λέμε βαριές κουβέντες, εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς. Εγώ μηνυματάκια και τραγουδάκια. Τον φίλο μου τον Στέφανο, Στεφανάκο μου, φοιτητή μου, καλησπέρες όμορφες. Καλή βραδιά. Καλησπέρες όμορφες και καλή ακρόαση έχει στείλει η Σόνια μας από το Περιστέρι που είναι σε αναμονή. Σόνια μου δεν έχει ταράτσα σήμερα. Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία λέει, σαν τα χιόνια που είπα, σαν τα χιόνια, έτσι. Μακάρι λέει σαν τα χιόνια, λέει, γιατί θα δροσιζόμουν κιόλας. Μπορώ να πω ότι δεν έχει δίκιο. Τάκη μου, να σε καλά, παλικάρι μου, τον φίλο μου τον Τάκη.
1: Κάθε σου,
0: το παιδί της Νάσα.
1: Θέλα να ήμουν εκεί, κάθε σου λύπη και χαρά να δει.
0: Τώρα θα την εξετάσουμε την περίπτωση. Πολύ σύνθετη περίπτωση, έτσι. Καλησπέριζω. Το ξωτάκι θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, έτσι.
1: Ετοιμάζεσαι όταν αρχώνεσαι και κλαίσω.
0: Για να δω τώρα μία ψαροταβένα σε γλυφάδα. Ψαροταβένα σε γλυφάδα, αν το βλέπω καλά, τώρα θα το δω.
1: Εκείνη η φωνή που λέει σ' αγαπάω πολύ.
0: Λοιπόν, καλησπέρα Έφη μου, καλησπέρα στο 515 την Έφη από το Εγάλεο. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κάθε σου ώρα και στιγμή θα θέλα να ήμουν εκεί. Κάθε σου λύπη και χαρά να
0: αντιμετωπίζεσαι.
1: Όταν χάσεις
0: το νου στο τικρό. Το νου σου έλεπε τα κάθαρο τώρα, όλα τα βλέμματα πάνω σου.
1: Για τη δουλειά που.
0: Και θα σημειώσω αυτό που είπε και ο φίλος σου. Συνεργάτης ο Πέτρος.
1: Κάθε σου

αυτό, να μην ξεχάσουμε το έμπλεξε. Έτσι. Εντάξει, τώρα μην το ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε πραγματάκια. Μπορεί να τα έβαψαν, μπορεί να τα σβέστοσαν, που λένε, αλλά μην ξεχνάμε πραγματάκια.

0: Γιώργο μου, μην νομίζεις ότι σε έχω ξεχάσει και την οικογένεια. Τον φίλο μου τον Γιώργο αναφέρομαι από τα μέγαρα μεριά. Και την Έλενα, και την Έλενα και την Λένα. Πατσανάκηδες και μεγάλο το σόι. Μεγάλο το σόι και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστο. Λοιπόν, πάμε στην Γλυφάδα τώρα, είναι ο Γιάννης μας. Καλησπέρα με πολλά πολλά αλφα. Γιάννης από Γλυφάδα. Δεν κόβω εγώ τις τρέλες με το Μαργαρί. Θα τα ακούσουμε, Λεβέντη, ούτε εγώ τις κόβω. Τώρα συμμαζεύτηκα βέβαια, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να τα λέμε, τον φίλο μου τον Βαγγέλη που έρχεται τώρα ο καιρός και θα τα πληρώσει όλα, τον καρουμπαλιέ και με το ταξί. Καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον Σάκη το Μπουσδούνι εδώ. Το Σάκη το δικό μας το παιδί, το δικό σας το παιδί.
1: Η ώρα μία και εμείς.
0: Πάμε στην Μπέκη μας. Μπέκη μου καλησπέρα στην Νίκαια. Καλησπέρα να έχουμε μια όμορφη βραδιά. Ζηστάθηκα κι εγώ σήμερα. Λίγο.
1: Όλες οι σκέψεις μου εσύ.
0: Αν και το θερμόμετρο, αν και το θερμόμετρο δεν έδειχνε 36-37.
1: Η ώρα μία και μισή.
0: Ήτανε λίγο κάπως υγρασία, πάρα πάρα πολύ υγρασία. Να κολλάνε τα ρούχα σου, αυτή που φορούσαν βέβαια πολλά πολλά.

Να φτάσει στον προορισμό σου με νοιάζει. Γιώργο μου, νομίζω ότι σε ξέχασα στην Πυρκάλαιο, στα Μέγαρα. Όχι, ούτε καν. Είναι το επόμενο τραγουδάκι με τον Πλούταρχο. Είναι αφιερωμένο για το γυναικάκι σου, όπως μου το λες. Στην Πυρκάλαιο εκεί ο φίλος μου ο Πέτρος εκεί. Δύναμη, δύναμη, δύναμη. Πέτρο μου, είμαστε δυνατοί. Δεν κολώνουμε, δεν πέφτουμε καταρχήν. Καλησπέρα στη Ρίτα μας από το Εγάλιο. Είναι μεγάλη απώλεια, Ρίτα μου. Μεγάλη απώλεια, έτσι. Για την Μεριλίντα κάναμε αναφορά με τα τραγουδάκια μας. Είπα, ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που τραγούδισε μέσα στο Λευκό Οίκο, παιδιά. Στα γενέθλια του Προέδρου της Αμερικής, του Τζόνσον Λίντον. Καλά, το έχω το εγγλέζικο, έτσι. Το στάκι το έχω, φετούζα το πάω, έτσι. Όχι. Είπα εγγλέζικο και έρχονται μου σαφιρέοι. Χριστέ μου! Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα να ακούσει το τραγουδάκι του, είναι αφιερωμένο για το γυναικάκι του, εκεί που αγαπάει. Αλλά θα πούμε καλησπέρες όμορφες στο 531. Είναι η Μαρία από την Πετρούπολη. Μαράκι μου Πετρούπολη, καλησπέρα. Γιατί να μην σε στέλνω εγώ, ρε παιδιά, τι είμαι. Από πάγο, κάθε άλλο, εμείς τα ψαράκια. Εμείς τα ψαράκια, είμαστε λίγο θερμό αίμα. Αλήθεια, αλήθεια. Θα δώσω στο Σάκη το μπουζούνι τα χαιρετίσματα, παλικάρι μου. Αλλά ο Σάκης, Γιώργο μου, θα τα ακούσει το τραγουδάκι ολόκληρο, μην αγχώνεσαι. Μέγαρα, θα τα ακούσει, αλλά ο Σάκης, είπαμε, έχει διαλέξει με τι θα πάει. Θέλει να πάει λιτά. Θα πάει με το Τικρός, με τη Μαρία. Βέβαια, εμείς ακολουθούμε, βέβαια.

0: όλα λέει είσαι εσύ. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ρούμπο από το δάσκαλο. Τον δάσκαλο. Από το κάτω εγάλο να τον καλησπέρισω. Βαγγέλη μου, καλησπέρες όμορφες σε σένα. Καλησπέρες, να σε πάντα καλά, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, Δανάη μου, τι κάνεις. Πάμε στο Περιστέρι μεριά, φεύγουμε από το ένα, πάμε στο άλλο τώρα. Πάμε στο Περιστέρι. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα βαίνουν καλώς. Έχουμε κι άλλο τραγουδάκι. Τραγουδάκια είμαστε εδώ να λέμε. Αλλά σύμφωνα, παιδάκια, σήμερα Τετάρτη είναι 22, Όπω 22 Ιουλίου. Πάει και φεύγει και αυτός ο μήνας, παιδιά, να τελειώνει το καλοκαίρι. Λοιπόν, Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Είναι της Μαρίας της Μαγδαληνής σήμερα. Ξέρετε. Δεν θα πω περισσότερα, έτσι για τη Μαρία τη Μαγδαληνή.
1: Ό,τι πιο όμορφο.
0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, εσύ με το τικρός, το νου σου. Βαγγέλη μου, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί μου είπες όσοι οδηγούν αυτό το μαδί 28. Το 28 είναι μάλλον κάτι σημαδιακό νούμερο για σένα.
1: Υπάρχει στη ζωή μου.
0: Εγώ αν θα έλεγα ένα νουμεράκι θα έλεγα το 110 π.χ. Λέμε τώρα. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει εκεί. Θα έλεγα το 110, θα μου πεις μεγάλα, είσαι 110 χρονών. Πολλοί μπορεί να θα τον μπέρδευαν. Να καλησπερίσουμε μετά από πάρα πολύ καιρό την φίλη μας την Δώρα. Την Δώρα από τον Ταύρο. Το 804 18 18 18 04.
1: Εσύ λάμπεις πιο πολύ.
0: Αυτό που οδηγάνε μηχανές.

0: Dancing Love is πιο πολύ. Αλλά να οδηγούμε και να είμαστε λίγο προσεκτικά. Στο λόφο κουζέιν η Μαρία μας εκεί. Μαρία μου, δεν θέλω μελαγχολίες. Δεν μελαγχολούμε, δεν πέφτουμε ψυχολογικά και ηθικά. Είπαμε, βάζουμε χρώμα στη ζωή μας. Όλα θα τα καταφέρουμε. Όλα θα γίνουμε.
1: Γράφουμε.
0: Λοιπόν, στην φίλη μου την Σόνια, να της πω ότι το τραγουδάκι αυτό που έχει ζητήσει για τον πυροσβέστη της καρδιάς της. Αυτό το έχεις μάθει από εδώ, έτσι. Πολλά τραγουδάκια που είναι λίγο... Αυτό το τραγουδάκι το έχεις ακούσει από εδώ. Κόβω το κεφάλι μου, δεν το συζητάω. Τώρα ό,τι και να πεις, θα πεις μια δικαιολογία. Πάμε στο φίλο μου τον Πέτρο και από την Πυρκάλ. Πετράκο μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Και καλησπέρες. Και πάντα δυνατός, το ξαναλέω, έτσι. Πάντα δυνατός. Καλησπέρα Παντελή μου και σε σένα. Παντελάκο μου, καλησπέρα. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν, παιδιά. Όλα, μη μου αγχώνεστε. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε. Και το τραγουδάκι για τον μπαμπά σου, Στεφανάκο μου, Κόκοτα. Και το τραγούδι για τον μπαμπά σου θα ακουστεί. Και για την Κλειφάδα μετά, το φίλο μου τον καλό. Γιαννάκο μου, το δικό σου μετά με τις φλέβες, βρε. Και δεν ξέρω ποιο εφημερεύει.

Πετράκο μου, δύναμη, πάμε έτσι. Δεν το βάζουμε κάτω με τίποτα. Θα δώσουμε χρώμα στη ζωή μας. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Αυτά τουλάχιστον που λέω είναι αφορολόγητα. Ό,τι και να κάνει, όπως και να το κάνει, δεν εφορολογούνται ακόμα, είπαμε. Χριστάκο μου, και καλησπέρα και καλημέρα, λεβέντη μου. Ο Χρήστος μας από Πετρέλωνα. Αχ, το παλεύω κι εγώ με τη ζέστη. Τι παλεύω κι εγώ με τη ζέστη. Να καλησπερίσουμε και να καλημερίσουμε την Δέσποινα τη Σαλονικιά. Δεσποινάκι, έχω ένα παλικάρι εδώ. Καιρό τώρα, έτσι. Αυτή η σεζόν, η δεύτερη σεζόν, νομίζω, έτσι. Ο φίλος μου ο Θάνος, Ηλιούπολη το λέω. Ερωτεύτηκε, πήγε Θεσσαλονίκη μεριά. Τώρα εσύ ακούς Θεσσαλονίκη και ξέρω σου έρχεται λίγο κάπως. Αλλά εντάξει, παιδάκια, έτσι γίνεται. Άλλος εδώ, άλλος εκεί. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, και καλησπέρα και καλημέρα να ακούς.

693. Θα το ξαναπώ, 693 84 00 8 56. Έχω ξεχάσει τον φίλο μου, τον Δημήτρη από την Καλή Πολύ. Καλησπέρα παλικάρι μου και καλημέρα και όλα ταυτόχρονα. Δημήτρη μου, πάντα ευγενικός. Στην Μαρία μας με το λουλουδάκι το τρικουάζ. Αν και πρέπει να τα έχεις αλλάξει τώρα το λουλουδάκι, έχεις βάλει άλλο χρώμα. Μαρία, καλησπέρα Μιχάλη λέει. Πώς είσαι, όλα καλά? Και εμείς εδώ λέει την παλεύουμε, φιλιά πολλά. Εγώ δεν την παλεύω, άμα την παλεύω θα ξυπνήσει. Δεν την παλεύω. Καπάκια, υγρασία να κολλάει.

Σκέφτομαι λίγο κάτι με τον φίλο μου τον Γιώργο που τα λέγαμε και από τα μέγαρα μεριά, έτσι. Τα στο τηλέφωνο λίγο. Γιώργο μου, θησαυροφυλάκιο πολλές φορές γίνεται, έτσι. Κατά ψύκτης γίνεται πολλές φορές θησαυροφυλάκιο. Έτσι, το νου σου μου ήρθε τώρα λίγο φλασιά με τα χταποδάκια κτλ. Κτλ, έτσι. Κανόνισε το, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Δέσποινα, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι. Δεν το πάντα με καλό σκοπό, έτσι. Θα έρθει καιρός και θα πας. Είπαμε, πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Βάζουμε και τη δουλειά στη μέση. Εντάξει, ήταν και μια επιλογή σου όμως το να δεχθείς. Συζητάω και μια φίλη μας καλή εδώ που την ξέρα χρόνια. Έτσι, που είναι στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν είναι τόσο αρεστό να είναι εκεί, δεν αρέσει. Κατάλαβες πως το λέω, δεν ξέρω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Λοιπόν, Δανάη μου, και εγώ χάρηκα. Να είσαι πάντα καλά, να είμαστε όλοι καλά. Καλησπέρα και καλημέρα στην φίλη μας την Ζέτα. Ζέτα μου, να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά, αντέχουμε. Καλάκια, αντέχουμε. Κάτι ρε παιδάκια, δεν έφτασε το θερμόμετρο. Απλά έχει λίγο παραπάνω υγρασία. Λίγο παραπάνω υγρασία. Λοιπόν, με τον Βασίλη τον Τερλέγκα έχει παραγγείλει τραγουδάκι ο φίλος μου ο φοιτητής, εδώ ο Στέφανος. Συνομήλικη βέβαια, δεν. Του ρίχνω λίγο. Συμφοιτητές δεν είμαστε. Βέβαια, εγώ θα γίνω αιώνιος φοιτητής, θα με διαγράψουν, ε. Πάμε μοναδικός με τον Τερλέγκα για τον παπά του. Είναι ευχάριστο, έτσι. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γιώργο μου με το ταξί. Λοιπόν, καλησπέρα και καλημέρα, λέει. Μιχάλη και φίλοι, μαχόμενοι ακροατές. Καλή βραδιά. Γεωργία μας από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, να είσαι καλά. Χαιρετίσματα σε όλους, λέει Γεωργία.

Άκου τώρα ένα μηνυματάκι. Ένα μηνυματάκι που έχει εδώ ένα ταξιτζή. Καλά, τι σε μουρλό, λέει. Το λέγαμε και στο χωριό μου, έτσι. Ω, Παναγία μου, βέβαια το περνάει το αυλάκι λίγο. Καλά, τι σε μουρλό, λέει. Τι δεν κάνει ζέστη. Τι δεν κάνει ζέστη. Ωραίο, ωραίο, έτσι. Τα ρήφα μου θα το κρατήσω, το σημειώσω. Θα το σημειώσω, θα το έχω και θα το λέω αυτό. Σε συγκυρίσω εγώ, άστο. Φώτη μου Κολωνάκη, θα ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι για να ανέβουμε και λίγο και θα πάμε και στο Λόβο Σκουζέ. Είναι η Μαρία μας εκεί. Μαρία μου, θα το κοιτάξω και το δικό σου τραγουδάκι. Έχουμε βέβαια και την εναλλακτική μας. Στην φίλη μου τη Χρύσα, να πω καλημέρα. Καλημέρα, Μιχάλη, λέει, ζεσταίνεσαι. Χρύσα μου, καλημέρα, ζεσταίνομαι. Δεν ζεσταίνομαι, κολλάω. Κολλά τα ρούχα μου, υδρώνω.

Λοιπόν, φωτάκο μου και το δικό σου τραγουδάκι εκεί με τον γείτονα λαό και κολονάκι, εδώ γινόμαστε λέει ένα, έτσι. Τώρα φορολογούνται όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει κανένα αφορολόγητο. Τώρα και οι γιατροί αυτοί που λέγανε κάποτε στο κολονάκι με μηδενικέ δηλώσει το ένα το άλλο, δεν την γλιτώνει κανένα από τον κούλι. Και είναι και γείτονα εκεί. Μάλλον τα ήξερε και τον υποστηρίξανε, τον εστηρίξανε τι εκλογέ. Τώρα πάρτε τα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Δημητρούλα. Εδώ. Αλήθεια, έχει δίκιο. Για κοίτα η Δημητρούλα. Τι κοίτα η Δημητρούλα. Έχει δίκιο ο Ταρίφας, λέει, που σε είπε Μουρλό. Αλήθεια, αλήθεια. Θα τον κανονίσω για τον Ταρίφα, για σένα. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Ευαγγέλη, άλλος ταξιτζής εδώ. Έχουμε με τους ταξιτζίδες εδώ, μεγάλο μπλέξιμο. Ο παλικάρι το άλλο τώρα, το παλικάρι το άλλο που μου στέλνει το μηνυματάκι αυτό, ο Γιώργος ο ταξιτζής. Βέβαια τα έχει βάλει με τη τιμή του πετρελαίου και ξεσπάει εδώ σε μένα. Κοίτα από τον Άγιο Δημήτριο με το Mercedes. Έχει ανέβει τιμή του πετρελαίου και τα έχει βάλει με μένα. Εγώ δεν έχω θέμα τέτοιο. Λοιπόν, εσύ κύριε Βαγγελάκο μου, το μηνυματάκι, τι είπατε λέει πριν, ότι είστε αιώνιος φοιτητής. Λάθος λέει, είστε αιώνιος. Αυτό μετά τις 25-26 του μηνός. Κράτα το μηνυματάκι, μην το σβήσεις κάπου. Η δική μου πατρίδα. Λοιπόν, και το μαράκι μας από το λόφο σκουζέ. Ένα από τα δύο, Μαρία μου, έτσι. Και θα έχουμε. Θα κοιτάξω και το άλλο.

το καλύτερο μήνυμα που πήρα τώρα. Καλημέρα, καταρχήν λέμε μια καλημέρα, έτσι. Είναι και τη Μαγδαληνή σήμερα, α μην το ψήφιζαν. Καλημέρα στην Ειρήνη μα την Καλιανιώτη. Κορίτσι μου, έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ σου βγάζω το καπέλο μου. Παρόλο που δεν φοράω, έτσι, δεν το έχω με το καπέλο. Καπέλο μόνο τότε στο στρατό. Εκείνο το καπέλο του ναυτικού τότε ασπιρίνη ήταν. Ειρήνη μου, καλημέρα. Α μην το ψήφιζαν. Α μην το ψήφιζαν, ναι.

Λοιπόν, συμφωνείτε πάρα πολύ από ό,τι βλέπω έτσι με τον ταξιζί. Ρομπένιο, για πάρε λίγο θέση παλικάρι. Άκου τώρα και Δημητρούλα. Τώρα γιατί να πούμε τώρα, ειλικρινά το λέω. Θα ακούσει το τραγουδάκι Σόνια γιατί επιμένει ότι την ξέχασα που δεν την έχω ξεχάσει. Μάλλον τα αγόρι της έχει και δίκιο τώρα, έτσι. Και έχει λίγο δίκιο, δεν το συζητάμε. Θα περιμένουμε όμως τραγουδάκι από την φίλη μας από την Αγία Παρασκευή, την φίλη μας την Ειρήνη. Μανώλη μου, τι κάνεις στην Καλλιθέα. Καλημέρες, καλημέρες όμορφες και σε σένα. Την έχω κι εγώ αυτή την απορία με τα γυμναστήρια, έτσι. Να το λέω, παρατηρούσα κι εγώ. Κοντά δεύτερη δουλειά τώρα στη δουλειά και γυμναστήριο. Πάνε γυμναστήριο. Εντάξει, βέβαια, οι καύσεις τώρα θα γίνεται. Παναγία μου. Λοιπόν, να ακούσει λίγο η Σόνια μας το τραγουδάκι, γιατί είναι κάπως στεναχωρημένη. Έχουν αδειάσει τα βαζάκια και με το αγόρι της. Είναι αυτό που λέμε και επιφυλακές, τι να τους κάνουμε.

0: Σε ζάλισε το κρασί που είχε φέρει από το χωριό με την ταμουζάνα στο νιά μου, γι' αυτό. Σε ζάλισε το κρασάκι. Μην το πίνεις. Πιες καλύτερα και την πυρίτσα την άλλη, την μπλε που δεν έχει αλκοόλ μέσα. Γι' αυτό και το τραγουδάκι, έτσι. Γι' αυτό και το τραγούδι. Λοιπόν, θέλω να με βοηθήσει η Ειρήνη μου με το τραγουδάκι λίγο, έτσι. Λοιπόν, για την Αγία Παρασκευή εννοώ. Βοήθησε με, με τον τραγουδιστή. Και θα τα βρούμε. Θα το βρούμε. Δεν το συζητάμε. Θα το βρούμε. Λοιπόν, καλή βάρδια. Καλή βάρδια να πω στην φίλη μας την Έλενα. Ελενάκι μου, από τον Ταύρο. Πάνε για βαρδιούλα. Εμείς θα κρατάμε παρέα. Όσο μπορούμε, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, εσένα Γιώργο δεν θα βρω πανηγύρι πουθενά. Τα πανηγύρια που γίνονται, ρε παιδάκια, λίγο πολύ όλοι ξέρετε το πανηγύρι, έτσι. Τα πανηγύρια. Αν δεν το πάρω και το ταψί ολόκληρο με το χαλβά. Ουέ και λίμωνο. Άχτι το χώρο, παιδάκι μου, να το πετύχω αυτό το χαλβά των φαρσάλων. Ολόκληρο θα το πάρω. Όπως είναι απάνω με εκείνο το κουπόνι και τον άγγλο που έχει απάνω. Το κουπόνι. Πώς θέλω να γυρίσω. Ειρηνάκι μου, περιμένω να με βοηθήσεις λίγο για να ακούσουμε το τραγουδάκι, έτσι. Ποιος το λέει. Καλά, είχα καταλάβει εγώ ότι κάτι γινόταν. Ωεό.
1: Κάποιο βράδυ σου είχα πει πως θέλω.
0: Τα πάντα κοιτάω, λεβέντη μου, και το γυμναστήριο. Τα πάντα κοιτάζω. Γιατί σου κινεί την περιέργεια. Μπορώ και κοιτάζω. Έλα, Ρομπινιό. Πες μου λίγο την ταβέρνα, στείλε μου την ψαροταβέρνα στην Κλειφάδα που είναι. Πώς τη λένε, δεν έχω θέμα.

Λοιπόν, ορίστε, μαράκι μου, το άκουσε το τραγουδάκι. Θα τα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Η Μαρία μας το 531. Να πούμε καλημέρα στην. Το άκουσα γι' αυτό. Στην Ατζελίνα από τα Πατήσια. Το άκουσα γι' αυτό. Μία η ζέστη, λέει. Μία τα τραγουδάκια σου, λέει, έχει γίνει μερμελάδα. Άντε τώρα. Άντε τώρα εγώ να βγάλω άκρη. Μία τα τραγούδια εδώ. Τι τραγούδια να βάλω, πυροσβεστικά. Μία τα τραγούδια, μία η ζέστη. Τέλος πάντων, μερμελάδα. Καλό είναι, γλυκιά είναι. Να έχει λίγο ζάχαρη μέσα. Λοιπόν, για τον κύριο Καρακώστα το τραγουδάκι που θα ακούσουμε με τον Νότι τον Σφακιανάκη, είναι ο ιδιοκτήτης της Ψαροταβέρνα και στην Κλειφάδα μεριά. Δάνειο ζωής. Ειρήνη μου, θα το προσπαθήσουμε να το βρούμε το τραγουδάκι. Θα το προσπαθήσουμε. Και να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, η δώρα μας από τον Ταύρο. Να αφιερώσει, να κάνει αφιερωσούλα για την αδερφούλα της, την Λένα, και για τον Νίκο. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι και από μένα. Λοιπόν, δώρα, Νίκος και Έλενα. Καλά τα λέω, καλά τα θυμάμαι. Καλά τα θυμάμαι. 693-84-00-856 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Είπαμε, η συνήθεια έχει γίνει λατρεία.

λοιπόν, αφού να φανταστούμε δεν φυσάει πάνω στα ψηλά τα βουνά, τώρα ό,τι και να πω εγώ, αφού πάνω στα βουνά δεν φυσάει και λιώνε, καλά, η Πελοπόννησο δεν έχει πάρει, έτσι. 40 διάρια έχουν χτυπήσει. More than tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών Περιφέρειας Νομού Αττικής. Τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, ναι, καλά το λέω, καλά το ακούτε. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο με την χρυσή πλακέτα τα τελευταία χρόνια. Το More Than Tax είναι Καλυψούς 110. Καλυθέα, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Είναι εδώ. Εδώ στο μάχη. Επίσης, η φανταστική πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί μία πίτσα δεν κάνει τη διαφορά. Έχουμε πολλά περισσότερα. Δροσερές σαλάτες, αλμυρές, γλυκές. Γλυκές, όχι σαλάτες. Α, να τα λέμε εδώ, σας έπιασα. Σαλάτες δροσερές, κρέπες αλμυρές και γλυκές. Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63. Και τώρα πάμε για την Αγία Παρασκευή, να το ακούσει η Ειρήνη το τραγουδάκι, για να ανέβουμε λίγο, ε. Το έχουμε ανάγκη. Μαρίνο μου, τι κάνεις, καλημέρα. Στο 528. Με θυμάσαι, λέει, καλημέρα, είμαι ο Μαρίνος από Εξάρχεια. Καλημέρα. Μαρίνο μου, καλημέρα. Γιατί να μην σε θυμάμαι, ρε λεβεντάκο μου, Αλτσχάιμερ δεν έχω. Μπορεί να με πάνε μουρλό, μπορεί τρελό, μπορεί ερωτευμένο. Γιατί να μην σε θυμάμαι. Λοιπόν, άκου τώρα μηνυματάκι. Στο δάνειο ζωής οι δόσεις είναι άτοκες. Θα τα ακούσουμε το λαουδάκι, μια και μιλάτε για δόσεις, έτσι. Δεν ξέρω, πολύ φέτος όλοι, κατά 90% και μεγάλο το νούμερο που λέω και το λέω με έγκυρες πληροφορίες, θα έχετε να πάρετε να πληρώσετε. Τι να που ξέρετε με την επιστροφή φόρου κάποτε, δεν υπάρχουνε. Φέτος θα περάσετε όλοι, θα περάσουμε μάλλον, γιατί πέρασα κι εγώ. Βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Θα περάσουμε όλοι από το ταμείο, του κούλι. Φέτος, κάνοντας την φορολογική σας δήλωση, γι' αυτό λέμε και επιμένουμε, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, θα περάσετε όλοι από ταμείο. Τέλος, είναι αυτός ο κύριος που μειώσε τους φόρους, που λέει, που βγαίνει και κουνάει το χέρι στη τηλεόραση, έχουμε μειωθεί φόροι, έχουνε μειωθεί εκείνα, έχουνε μειωθεί τα άλλα. Τώρα, τέλος του μηνός αυτού, τι ώρα, να, ώρα, κοιτάω και την ώρα. 24 του μήνα λίγοι με τις φορολογικές δηλώσεις. Τέλος, έτσι. Από τον επόμενο μήνα είναι η πρώτη δόση που πρέπει να πληρωθεί. Με γεια μας. Με γεια μας. Να τον χαιρόμαστε. Πάμε για την Ειρήνη μας στην Καλιανιώτη και εύχομαι πάντα, κορίτσι μου, η Αγία Παρασκευή, Ειρηνάκη μου, τα καλύτερα. Έλα να τα ακούσω τώρα, γουδάκι, στη ζάλισσα. Χριστέ!

0: αγκαλιά.
1: Δέστονα, δέστονα, δέστονα. Στο έχω ξαναπεί πάλι. Έχω πετάξει σπόντα πάλι. Το έχει καταλάβει βέβαια, έτσι. Μπορεί να τον ευαίσθησες τώρα. Το τραγουδάκι που ακούσαμε. Έτσι, λοιπόν, έχω πάρει ένα μηνυματάκι από ένα ταξιτζή. Ήταν με μια πελάτησα μέσα, έτσι. Για να το δω, να το διαβάσουμε τώρα εδώ πέρα. Καλά τα λέει. Εδώ, εδώ, με ακούτε, έτσι, με ακούτε. Δημητρούλα, θα έρθω και σε σένα. Λοιπόν, είμαι στο ταξί με πελάτησα και μου λέει, κάνε δεξιά, κάνω. Βέβαια, είναι πάρα πολλοί που μπαίνουν μέσα σε ένα ταξί και λένε στον ταξιτζή το δρόμο. Στρίψα από εδώ, τράβα από εκεί. Νομίζω ότι είναι κανένα τίποτα, έτσι, που έχουν τα μεγαλύτερα πτυχία. Και τους λέμε, εντάξει, κάνουν υπομονή, δουλειά τους είναι οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Και μου λέει, κάνε δεξιά, κάνει δεξιά ο ταξιτζής. Και μου λέει, όχ, λάθος έκανα, αριστερά ήθελα να πω. Εκεί της πετάει ο ταξιτζής, λάθος δρόμο πήρα με καρδιά μου. Θέλει να ακούσει το τραγουδάκι τώρα, γι' αυτό μου το λέει, έτσι. Λοιπόν, η Μαργαρίτα μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Μαργαρίτα μας. Το 409, το μηνυματάκι της Μαργαρίτας έχει έρθει από την Αίγινα. Βρε, σ' αξίες ο Θεός να πας στην Αίγινα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε και την Αίγινα εδώ. Βεντούζα. Λοιπόν, άλλο ένα μηνυματάκι από επαρχία είναι η Δήμητρα. Να σου φέρω ένα γλυκό κεράσι, λέει, και ένα παγωμένο νεράκι. Να κεράσει σήμερα εσύ, κεράσει αύριο εγώ. Α, κεράσει. Γιατί όχι.

Λοιπόν, πώς σε έβγαλε ο δρόμος με τα Λεβεντάκο μου, μια και λες σε κάνεις την κριτική και καλά την κάνεις την κριτική, έτσι. Πώς σε έβγαλε ο δρόμος μετά. Ρίξατε την ανάποδη ζαριά, τ' άκουσες το τραγουδάκι για τον ταξιτζή μας εκεί. Ολαλά. Λοιπόν, πάμε στο Γέρακα, στον φίλο μου τον Δημήτρη, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Δημήτρη μου, δεν μπλέκω πέρα από έτσι. Πω, Παναγία μου, Παναγία μου. Κίτρινη φυλή. Κίτρινη φυλή. Πήγε βεντούσα λίγο και η Λανάκης, αλλά το έβαλε στα πόδια και εκείνος εκεί. Εδώ αντέχουνε, είναι εφερία, τα μεγαλύτερα πτυχία. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Δημήτρη, να του πω μια όμορφη καλημέρα από τον Γέρακα. Να καλημερίσω τον φίλο τον Στράτο που χαρίζει όλο το πρόγραμμα σε μένα από την πλατεία Αμερική στο Παλικάρι. Αλλά θα κάνεις λίγο υπομονή για το τραγουδάκι όμως τώρα, έτσι. Για τον Στράτο το λέω. Ολαλά, ολαλά. Πήγες εκεί ρε θερίο, ρίξατε ζαριά. 693-84-00-856. Λοιπόν, μεγάλο ευχαριστώ. Μαργαρίτα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα χρόνο, να πήγαινα και στον Άγιο, να ανάψω κανένα κεράκι. Ο Άγιος Νεκτάριος νομίζω είναι και έτσι.

Για πες μου, Εφη μου, με το χέρι στην καρδιά, μισό λεπτάκι. Πήγε και έκανε τη φορολογική δήλωση πρώτη-πρώτη. Για πες μου τώρα, εσένα πώς σου ήρθε η φορολογική δήλωση, αν πεις εσύ μία πας, μία δεν πας.

Λοιπόν, Δημήτρη μου, ωραίο το τραγουδάκι έτσι με την Κατερίνα Κούκα στο Γέρακα. Έτσι. Να καλημερίσω και τον φίλο μου τον Κώστα από την Γλυφάδα. Από τον, ναι, καλά το λέω, από Γλυφάδα, το 881. Πού χάθηκε σε το Μασούρα, Σιλεβεντάκο μου. Εγώ είμαι καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Χρωστάω το τραγουδάκι και για τον φίλο τον Μαρίνο που έστειλε από τα Εξάρχεια. Θα το ακούσουμε, θα το ακούσουμε, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, τώρα πήρα ένα μηνυματάκι με κάτι σουβλάκια, ε. Μαρίνο μου, δικό σου είναι το τραγουδάκι και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Άρη μου, καλό βράδυ, καλό σου βράδυ, φίλε μου καλέ. Καληνύχτα, καλό ξημέρο, Μάρη μου. Τώρα πήρα κάτι σουβλάκια τώρα, ήταν τα σουβλάκια, τώρα με πήρε μια λιγούρα. Πω πω πω, είναι τέλεια, τέλεια. Αλήθεια, μια λιγούρα, τώρα με πιάσαν κάτι σουβλάκια, καλά το πάτε.

Λοιπόν, εφη μου, τώρα μην μου βάλει quiz. Εάν θες μου λες, σου ήρθε επιστροφή ή να στο τέτοιο. Εάν θες μου λες τώρα, είχε άσους πολλούς, είχες επιστροφή ή να πληρώσεις, ήταν μηδενικό. Εάν θες μου λες. Το έχω κάψει στο μυαλό τώρα, μην το κάψω και έρθω από σένα. Έλεος. Εάν θες μου λες, καλοπροαίρετα το ρώτησα.

Εάν το θυμάμαι, δεν σου τάζω έτσι. Γιατί πολλές φορές έχω πει η συνήθεια είναι άσχημο πράγμα. Γίνεται συνήθεια, άσχημο, κακό πράγμα. Στεφανάκο μου, για σένα αναφέρομαι έτσι. Ακαδημαϊκέ μου πολίτη. Θα το λέω. Λοιπόν, καλό βράδυ, Μίστερ Λι. Καλό βράδυ, παλικάρι μου. Να σε καλά. Είναι μια συνήθεια. Δεν κόβεται τόσο εύκολα. Που έχει αλίμονο. Καλό είναι. Τώρα το ακαδημαϊκός πολίτης ακούγεται καλύτερα γιατί έχει τελειώσει. Και να σου ευχηθώ καλή σταδιοδρομία. Καλό βράδυ, παλικάρι μου. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Η Φωτεινή μου μας έχει ζητήσει τραγουδάκι. Ξέρετε την καρδιά, Φωτεινή από το Ρέντι. Ζει μεγάλες στιγμές. Θα κάνω όμως ένα σχόλιο πριν ακούσουμε το τραγουδάκι. Εγώ δεν αφήνω καρφίτσα να πέσει κάτω, έτσι. Κάποια κυρία εδώ έχει πάρει, μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι ότι χρωστάω και τις Μιχαλούς, έτσι. Και θα σηκώσει το λάβαρο της Επαναστάσεως. Κάτι αναφέρει με ένα λάβαρο Επαναστάσεως. Λοιπόν, αυτό το λάβαρο της Επαναστάσεως, τώρα εντάξει, τώρα χτυπάω και λίγο ξύλο, έτσι. Γιατί καταλαβαίνω λίγο. Το έχω. Μπορεί να με έπε το άλλο μουρλό και πέρα να το έγραψε. Άσο, το κανονίσω, το χρωστάω. Εντάξει, έχει απομείνει λίγο. Παρόλα τη ζέστη, λίγο μια λουδάκι έχει. Θα μπορούσε να σηκωθεί χθες, προχθές, πριν ένα χρόνο, πριν δύο, πριν τρία. Δεν ακούγεται. Εγώ που το ξέρω σαν Μιχάλης, μου ακούγεται λίγο κάπως. Εμένα σαν Μιχάλη Οικονομόπουλο που το είδα τώρα διαβασμένο, μου ακούγεται λίγο κάπως. Γιατί πριν. Ε, ωραίο. Γιατί όχι πριν. Να στείλουμε μια καλημέρα στον Πειραιά, εκείνο ο Γιώργος μας. Καλημέρα στο 3181, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, δύναμη, δύναμη, πάντα και μάχη. Ολαλά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Στράτο από την Πλατεία Αμερικής για την αφιεροσούλα.

πώς τα περνάμε τα 40 κύματα, έτσι. Πώς τα περνάμε. Γι' αυτό να φέρα λίγο και με τον Λάβαρο και της Ελευθερίας. Δεν είναι κακό. Απ' τη μία λέμε εκείνο πάμε κάνουμε στην εκκλησία και από την άλλη του να στείλουμε να πάει να κάνει. Εγώ ξέρω. Μα πεις, εντάξει, δεν το συζητάω, σταματάω. Λευτέρη μου, Αγρινιώτη μου, τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπάχαλο το Αγρίνιο. Μπάχαλο, διχασμένο το Αγρίνιο. Έχει κάνει ένας ανεξάρτητος βουλευτής, μάλλον εκεί. Πω. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Λοιπόν, στον φίλο μου τον καλό, πάμε στην ομάδα Δίας. Να πω μια όμορφη καλημέρα, καλή βραδιά, βάρδια καλή σε όλη την ομάδα Δίας και ειδικά πάνω στο Μαρούσι. Καλημέρες όμορφες. Γεια σου φιλαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία, Καλυθέα. Ηλία μου, καλημέρα Καλυθεώτη. Χρονιά σου πολλά κιόλας για προχθές, παλικάρι μου Ηλία. Χρονιά σου πολλά.

να τα αφήσω σιγά σιγά, έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Εντάξει, κυρία, συγγνώμη, τα ανέφερα επειδή ψυχούλα είναι μόνο το δίκιο. Άστο να πάει στα κομμάτια, επειδή στα ψήλο ξέρω. Αλλά εντάξει, ψυχούλα είναι, ψυχή είναι. Αν πει να το σκεφτόντουσαν και πριν. Δεν το σκεφτήκανε πριν. Δεν το σκεφτήκανε. Τώρα τι ψυχή θα παραδώσει ο καθένας είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Δεν κρίνουμε εμείς. Είναι ο μεγάλος επάνω. Έχεις απόλυτο δίκιο, συγγνώμη. Δεν το αναφέρω πάλι. Αλλά εντάξει, μου βγήκε σαν ανθρώπινη ψυχούλα. Τίποτα άλλο παραπέρα. Αν πεις όλα εδώ πληρώνονται. Έλατε. Έλατε. Λοιπόν, τραγουδάκι, άλλο ένα τραγουδάκι πανέμορφο από το Μάχη 99,8 για το Λόφο Σκουζέ που είπε η Μαρία μας. Όχι ότι είπε τα καλά και θα σας βάλω τραγουδάκι. Τις κρατάμε συντροφιά και θα τις λείψουμε στις διακοπές. Μαρία μου, ποτέ μη λες. Θα σου πω λίγο και κάτι. Σήμερα σε πάρα πολλές περιοχές της Αθήνας είχε διακοπή ρεύματος σε πολλές περιοχές. Για αρκετή ώρα. Είναι αυτό με την πράσινη ανάπτυξη που λένε. Με τα φορτίζει το φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες, είδες πόσο ωραία λειτουργεί το σύστημα του Κούλι. Διακοπές ρεύματος ένα καλοπέδιο σε πάρα πολύ πολλές περιοχές. Για αρκετή ώρα. Τι άλλο. Να πάτε πάλι. Λοιπόν, θα αναφερθώ και σε σένα. Ακούσε το ραγουδάκι Μαρία από τον Λόφο, η Μαρία μας από τον Λόφο Σκουζέ και στην Έφη. Όχι ότι δεν ήξερα, γιατί και εγώ εργαζόμενος είμαι, υπάλληλος είμαι και πλήρωσα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που παίρνει επιστροφή φόρου. Θυμάμαι κάποτε με τις παχές αγελάδες και μετά πήγα για εγώ για δουλειά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Περίμενα όταν Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 και μετά το 5, 6, 7, 8. Περιμέναμε να μας έρθει επιστροφή φόρου να πάμε και για καλοκαίρι. Να πάμε να κάνουμε και διακοπές, επιστροφή φόρου. Ας πάτε να τα δείτε πουθενά. Ας πάτε όλοι, περνάτε από το ταμείο. Όλοι τώρα θα πάτε εκεί, στο Μαξίμου. Όχι για τους τσολιάδες, να πληρώσετε. Και να πάτε να το ξαναψηφίσετε πάλι.

0: Κώστας Τουρνάς με την Ελπίδα. Η Ελπίδα είναι αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία, έτσι. Λοιπόν, ο Μαράκη, δεν νομίζω να έχει παράπονο, έτσι. Θα ακούσουμε τώρα τραγουδάκι για την Έλληνα εδώ, την Έννη Στολή, το κορίτσι μας, την Έννη Στολή. 56-15, Ελληνάκι μου, να σε πάντα καλά. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Ωραία, καλώς τον να από την Πεντέλη. Βάχεται μία αλφα δροσούλα, όλα καλά. Πας στο το καθιερωμένο δρομολόγιο. Λοιπόν, και στα παιδιά που έχουν βάρδια, τουλάχιστον οι πυροσβεστικοί, είναι σε επιφυλακή, έτσι. Έχει δώσει πεντάρι και για αύριο κλιματική αλλαγή, το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και το Υπουργείο Ταυτόχρονα Προστασίας του Πολίτη. Και είναι σε επιφυλακή. Τα παιδιά εκεί έχουν τις βαρδιούλες τους. Υπομονή, υπομονή, θα περιμένουν. Δημητρούλα, το κέρασμα είναι άλλο. Άλλο το κέρασμα. Γεωργία μου, δεν γίνεται τέτοια ώρα, στο ξαναπεί πάλι με γαρά. Δεν γίνεται, ωραίο. Οικονομόπουλο, παιδιά, γεια σου Οικονομόπουλο, λέει.
1: Ζηλεύεις και άδικα κλαις.
0: Οικονομόπουλος παρακαλώ λέγομαι. Μάλλον σου ήρθες ένα Οικονομόπουλος Μιχάλης. Αυτό είναι το πραγματικό μου, έτσι. Γεια σου Μιχάλη Οικονομόπουλο, με τις τραγουδάρες σου δεν μ' γράψει. Αλλά τέλος πάντων, μάλλον έχει πάρει τώρα βασάλια από την εφορία και τρέμουν τα χεράκια της που γράφει το μηνυματάκι. Ωεό. Άκου τώρα,

0: για μας χωρίς.
1: Δεν είναι άσημο, δεν είναι. Υγεία να έχουμε, υγεία Βασίλη μου να έχουμε και όλα τα καλά. Χαμόγελο και θετική ενέργεια, καλημερίζω το παιδί στον νέο κόσμο. Καλημέρα Βασιλάκι μου, κάλιο αργά παρά ποτέ που λένε. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Υπάλληλοι, και η κοπέλα υπάλληλος είναι, και εγώ υπάλληλος, έτσι. Και δύο-τρία που έχω ρωτήσει, αλλά εντάξει, ξέρω. Που είπα για το λογαριασμό, θα περάσουμε όλοι να πληρώσουμε από την ΑΔΑΕ εκεί πέρα την εφορία. Την γνωστή την εφορία. Άπαντες. Είπα 90%, λίγο είπα. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, έχω πάρει δύο παρατηρησούλες για σταμάτη γονίδι, δεν έχει ακούσει η μία, έτσι. Η μία, και θα ακούσουμε. Για να μην τη μαλώσω. Αν και δεν μαλώνω. Λοιπόν, Γεωργία μου, έχουμε χρόνο, θα το προσπαθήσω για το τραγουδάκι, δεν είναι της ώρας. Μέγαρα, ξέρω πόσα λεπτά έχουμε ακόμα. Ξέρω το πόσα λεπτάκια έχουμε, Μεγαριώτησα. Γεια σου, λαμπρό, παλικάρι μου, ομάδα Δίας. Η ομάδα Δίας.

Δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, δεν μαλώνω, δεν μαλώνω που λέει ο Ζήκος. Έτσι μαλώνεις ρε που λέει. Μαλώνεις, μαλώνεις, δεν μαλώνω. Να μεγάλο ευχαριστώ όμως στα παιδιά. Ηλία μου, χρόνια σου πολλά, είναι σαν την ήπια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στα παλικάρια εκεί πέρα. Παρέτσα, αυτό έχει λείψει, παιδιά. Αυτό έχει λείψει. Παρέες τα οικογενειακά, οι φίλοι, το να βγαίνουμε. Έχει αλλάξει η κοινωνία, μας έχουν αλλάξει την κοινωνία. Όλοι με ένα κινητό στο χέρι, εδώ και να βγουν έξω. Να βγουν έξω, να πάνε να πίνουν μια μπύρα, καθόλου εκεί πέρα. Ακριβοπληρώνουν και την μπύρα και το ποτό, ή τον καφέ. Και καθόλου με ένα κινητό στο χέρι. Τι απολαμβάνουν, δεν κάθονται στο μπαλκόνι τους. Λοιπόν, πάμε για τα παιδιά που είναι Καλλιθέα και Μοσκάτο. Νεολαία μας εδώ. Λοιπόν, καλημέρα Βάσο μου. Καλημέρες όμορφες. Το 165 είναι η Βάσο μας από τον Πειραιά. Καλημέρα, θα την κάνουμε την προσπάθεια.

πάμε λίγο να μεταφερθούμε στη Βορειοανατολική Αττική. Έτσι γράφει το μηνυματάκι, να δώσουμε χαιρετισμούς, αγωνιστικούς μάλλον χαιρετισμούς, από το μεγάλο, το ψηλό κτίριο, έτσι. Στην ομάδα Δίας εκεί στα παιδιά, να είναι πάντα καλά. Βορειοανατολική, λέει, Αττική, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Είδες, φτάσανε. Φτάσανε ήδη. Λοιπόν, Βάσο μου, πήρε ό,τι 165 το τραγουδάκι που λες δεν μετανιώνω, είναι η Βόσου με τον Ηλιδάκι, έτσι, πανέμορφο τραγουδάκι. Θα τα ακούσουμε, τι να κάνουμε. Θα ψάξουμε τώρα και για τη Γεωργία μας από Μέγαρα, θα μείνει παραπονούμενη. Θα έχουμε κι άλλο γονίδι, θα ακούσουμε κι άλλο τραγουδάκι, παιδάκια. Θα προλαβαίνω, 3 ώρες εκπομπή είναι. Κάναμε και μία μικρή για την Μέρι Λίντα. Τα 4-5 τραγουδάκια σχεδόν. Ήταν μια μικρή αναφορά. Βουνό η κυρία, τι λέτε τώρα. Είπαμε, η πρώτη κυρία που πήγε και τραγούδησε και ξεσήκωσε το Λευκό Οίκο το 1964 επί προεδρίας, έτσι το ξαναλέμε. Τζόνσον Λίντον ήταν ο πρόεδρος, όταν ήταν τα γενέθλιά του που τους κάλεσε και πήγανε. Είναι μοναδική, τι να πούμε τώρα. Πάμε, Βάσο μου, πυριώτησα να το ακούσουμε το τραγουδάκι. Να σε πάντα καλά, Βάσο, χαμόγελο.

0: σε μια αγάπη, σε μια σχέση να το πω έτσι. Σε αγάπη, σχέση. Δεν το παραπάνω για το γάμο. Σχέση, και ο γάμος, μια σχέση. Θα γίνουν λάθη, θα κάνουμε λάθη. Όταν όμως αυτό που έχουμε ψελίσει τα χείλη μας, όταν το χτυποκάρδι έχει γίνει με την αγάπη, το σε λατρεύω που εγώ το έχω πάνω απ' όλα. Ναι, μεν η αγάπη είναι ένα συνέστημα, βγαίνει από μέσα μας, έτσι. Και λέμε σ' αγαπάω, αλλά μπορούμε να το πούμε στο παιδί μας, στον αδερφό μας, στη μάνα μας. Να μας το πούνε. Το σε λατρεύω είναι κάτι ξεχωριστό. Όταν έχει ακουστεί, όταν έχει βγει από τα χείλη μας, το έχουμε ψελίσει, το έχουμε πει. Και όπως λέω, πάνω σε μία σχέση, είτε είναι γάμος, είτε είναι οτιδήποτε λάθη θα γίνουμε. Δεν πάβει όμως αυτό το τραγουδάκι που ακούσαμε πριν. Άμα πεθερός έχει καραμπίνα, τα δηλώνουνε αυτά. Λεβεντάκο μου, μήπως έχει περάσει δεκαετία, σου πω εγώ τα μυστικά. Θα την κατασχέσουμε. Τον φίλο μου τον Δημήτρη από την Καλλιπόλη. Εγώ να τα ρίφα εδώ. Καλημέρα Μιχάλη, Θανάσης, μαχόμενος ταξιτζής. Τώρα να το πω έτσι για τον κύριο Μητσοτάκη αναφέρεται. Λεβέντη μου.
1: Δεν φτάνει μόνο μια καρδιά, ήθελα να χακιάλει.
0: Κάναμε δικά μας, εμείς κάναμε τα λάθη έτσι.
1: Και με τις δυο να σ' αγαπώ και λίγο θα ήταν πάλι.
0: Δεν είπε, θα το ακούσουμε το λογοδάκι. Θανάση μου, ταξιτζή μου, δεν πήρε το τσαντάκι του. Όλοι τον κατακρίνανε τότε, τον κάνανε, τον εράνανε. Πήρε 41 τάκατα. Ξεχνάμε. Λοιπόν, ας βάλουμε μυαλό την επόμενη φορά. Λάθη κάνουμε όλοι. Όπως είπα και πριν και με τις σχέσεις. Θα πεις άλλο η σχέση, άλλο οι εκλογές. Θανάση μου, καλημέρα, ταξιτζή μου. Λοιπόν, το 565 Θανάσης ταξιτζής μας εδώ.

Για τη μέσα είσαι εσύ. Λοιπόν, το τραγουδάκι ξέρετε πως ξεκίνησε. Το έχουμε αναφέρει πάρα πάρα πολλές φορές. Είναι αγαπητό. Όντως ένα υπέροχο τραγούδι. Είχε ξεκινήσει σαν μαντινάδα. Και έδειξα εσένα. Και ωραία φανταστική ερμηνεία από τον μοναδικό. Καθένας έχει τη μοναδικότητά του με τον αντίπα. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη λέει. Θα ήθελα να αφιερώσω. Δυνατά πήγα, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, λέμε Διονυσία μου καταρχήν. Αναφέρομαι σε σένα. Στο 7927 που είναι η Διονυσία μας. Καλημέρα Μιχάλη. Θα ήθελα να αφιερώσω, λέει, στον Πέτρο στο λιμάνι και σε όλα τα παιδιά της Βάρδιες. Είναι το επόμενο τραγουδάκι. Διονυσία μου, όλα καλά. Ήταν από τότε που είχε στείλει ένα λουλούδι με ένα τριαντάφυλλο, νομίζω, εδώ. Λοιπόν, για πάμε, Πέτρο. Λοιπόν, και για όλα τα παιδιά που έχουν Βάρδια στο λιμάνι, αλλά ειδικά στον Πέτρο. Ειδικά στον Πέτρο. Καλό βράδυ, Ρίτα μου, καλό βράδυ στο Εγάλαιο. Καλό βράδυ και όνειρα γλυκά. Λοιπόν, τραγουδάκι για τη Διονυσία μας και είναι για τον Πέτρο. Εδώ, Σιγή Χθείος. '41 δεν είχε πάρει ακριβώς, αλλά λίγο κάτι, παρακάτω. Εμείς το στρογγυλέψαμε.

Λοιπόν, τυχερός να είναι ο Πέτρος και να πάνε όλα καλά, Διονυσία μου. Και να πάνε όλα καλά και για όλα τα παιδιά που μας ακούνε κάτω στο λιμάνι. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, ε. Άλλο τώρα είναι πουλημένο, το πουλήσανε. Δεν έχει καμία σημασία, πουλημένο. Μόνο το λιμάνι, τα αεροδρόμια, τα πάντα όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Λοιπόν, ωραίο αυτό το 41% τελικά. Τόσο δεν ήταν, παρακάτι. Το παιχνίδι της εξουσίας, λέει, είναι ένα θέατρο που κερδίζει όχι αυτός που ξέρει καλύτερα, αλλά αυτός που παίζει καλύτερα. Λεβέντη μου, άκουσα να σου πω λίγο τώρα κάτι. Είναι όντως ένα παιχνίδι. Λοιπόν, σε ένα κανάλι κοίτασα λίγο, πέρασε ένα πάνελ που ήταν καλεσμένοι. Ήταν μια κυρία εκεί πέρα που και να πάει, δεν βάνει γλώσσα μέσα, κυρία Βούλδευση. Δεν έχω να κρύψω. Με μια καινούργια τώρα που κατεβαίνει με ένα καινούριο κόμμα με την Ελπίδα, έτσι. Κουβέντα τώρα που είπε καλά, έχει πολύ μεγάλο θράσος αυτή, ρε παιδάκι μου. Αυτή και το Σπύρο, αυτή και το Σπύρο, άμα θα μου δώσουν, όχι μαστίγιο. Ειλικρινά το λέω, εντάξει, παίρνω την πρωτοβουλία και το λέω, δικό μου είναι όλο αυτό. Την κυρία εδώ πέρα, αναφέρεται σε μια κυρία καινούρια τώρα. Το Ελπίδα είναι καινούρια. Κόμμα τώρα δημιουργήθηκε και λέει, εμένα με ξέρουν, είμαι 20 χρόνια, λέει, ήμουν και δημοσιογράφος, ήμουν και βουλευτής, 20 χρόνια, εσένα. Εντάξει τώρα η κυρία, ότι οι άλλοι ήταν λίγο πιο επιφυλακτικοί. 20 χρόνια και κάνω και πόθεν έσχες. Κυρία Βούρδεψε όλα αυτά, ε. Δεν τη ρώτησε όμως ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα και φτάσαμε εδώ που έχουν φτάσει οι μισθοί και η ακρίβεια. Ναι, καλά τα λες. Σε ξέρει ο κόσμος 20 χρόνια, μπουρου. Ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα, ποιος μας έφτασε εδώ σε αυτό το χάλι, κυρία μου. Δεν ξέρω στι μένα είναι, ρε παιδάκι μου, στα πάνε, δεν τους τα λένε, δεν μιλάνε, δεν κάνουνε. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, αν θα προλάβουμε και Μητροπάνο. Και Μητροπάνο, Αλέξη μου. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Γιώργο από τον Πειραιά, Χρυστά Μητροπάνο. Όλος ο Πειραιάς είναι εδώ. Αφού η Διονυσία. Με τον Πέτρο και όλα τα παιδιά στο μεγάλο λιμάνι. Θα φωνάξω. Χριστέ!

0: τώρα αυτό δεν είναι καλό τώρα. Πετάς τώρα μια κουβέντα τώρα. Ξέχασα λέει να σου πω, το μηνυματάκι ότι είμαι λέει και εγώ καταβλακιώτησα. Καλό βράδυ κάνει συνέχεια. Καλό σου βράδυ. Πετάμε τώρα καταβλακιώτησα. Πελοπόννησος ήταν κράτος κάποτε. Κάτω από τα βλάκια Πελοπόννησος. Άκου τώρα, πετάμε και εγώ καταβλακιώτησα. Από πού είσαι παιδάκι μου? Πες μου την καταγωγή, εγώ γιατί τη λέω? Όλοι λαλά, εγώ γιατί το λέω? Λοιπόν, να προλάβουμε και για τα παιδιά που πίνουν την παγωμένη την πυρίτσα πριν τον πάγο. Και είπαν να πάω να πιω κι εγώ, να με κεράσω την πυρίτσα πριν τον πάγο. Αχαΐα. Εκεί που η Αχαΐα πρώτα φημιζότανε με τα λουκούμια, έτσι. Λουκούμια Αχαΐα στα καλύτερα. Τα μεγάλα, κοίτα, κόκκινα πάνω, με τη ζάχαρη την άχνη. Άντσε πια πατρινιά. Ολαλά.
1: Δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο.
0: Καλό ξημέρωμα, Μαρία μου, στο ήλιο, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδάκια, δεν προλαβαίνουμε τώρα από όλες. Καληνύχτα, δεν πειράζει, να ακούσουμε δύο τραγουδάκια.
1: Μια στάση εδώ.
0: Κάνουμε στάση, δεν κάνουμε.
1: Κάκο στο δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο.
0: Μάλλον έχει πεθερό με γραμπίνα.

0: ξανά μεγάλο ευχαριστώ. Παναγιώτη μου, δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Παλικάρι μου, όλοι κάτι έχουμε. Και με τις δουλειές μας. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Όλα καλά. Όλα καλά. Ό,τι μπορεί να είναι καλά. Ό,τι μπορεί. Δεν λέμε ότι δεν είμαστε καλά. Ψάχνουμε γιατί δεν είσαι καλά. Τι έχεις, τι έγινε, γιατί το ένα. Λέμε καλά και τελειώνει το παραμύθι. Λοιπόν, με όλο αυτό που εμείς αναφέραμε χθες, με τον, αυτόν τον μεγάλο τον δικηγόρο, τον κύριο Τσι, και την 3η Σεπτεμβρίου που έγινε, έγινε σύλληψη σε έναν Αιγύπτιο. Είναι αυτό που λένε με τους μετανάστες που έχουμε, η Σάρα και η Μάρα. Θα πω και κάτι άλλο, θα με βρίσετε. Θα με λέτε και ρατσιστή, θα με λέτε το ένα. Θυμάμαι και μία άλλη δολοφονία που είχε γίνει ένα μεγάλο ηθοποιό, στο Παγκράτη νομίζω. Έτσι πάλι μετανάστες ήταν. Τώρα λαθρέως ή το ένα ή το άλλο πήγα να το πω και όλα δεν έχει σημασία. Η Σάρα και η Μάρα, εισερχόμενοι εδώ στην Ελλάδα. Αδίστακτοι άνθρωποι. Αδίστακτοι. Πάντως έγινε πάντως σύλληψη ενός Αιγύπτιου για τη δολοφονία του δικηγόρου αναφέρομαι, έτσι, που εμείς αναφέραμε χθες από τα πρώτα λεπτά.
1: Αν δεν ήσουν...
0: Λοιπόν, σταμάτης Γονίδης, δεν υπάρχει χρόνος. Τέλειο το ραγουδάκι, έτσι. Παναγιώτη μου, κι εγώ.

0: καθένας μπορεί να εκφραστεί πάνω σε αυτό που λέγεται τραγούδι με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι. Κάτι σημαίνει, κάτι μπορεί να σημαίνει για τον καθένα, ναι. Έχουμε και τη νύχτα. Καλό σου βράδυ, Δώρα μου, να είστε πάντα καλά, να περνάτε καλά. Αλλά πάτε και τον Αύγουστο πάλι, βέβαια, καλά είστε. Μάλλον τα μισθά τρέχουνε. Και μετά λέμε δεν φτάνουν οι μισθοί. Για πες μου, Μάγκελ, με αυτοί που δεν είναι ρατσιστές. Τέλος πάντων, δεν έχω χρόνο, παιδάκια, μα εγώ και 54, έτσι. Και 54. More than tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. Ήταν μαζί μας εδώ στο Μάχη 99,8 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Σας επιλέγουμε πάντα τα καλύτερα για εσάς. Επίσης, η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, η πιτσαρία Ζεάκη στο Μενίδη που κάνει τη διαφορά. Εθνικής αντιστάσεως 63 με ένα πλούσιο και φανταστικό μενού. Ήταν δίπλα μας. Εσείς να είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, να μαθαίνετε πάντα πρώτοι τα καλύτερα και τα πιο αληθινά. Τα αληθινά, όχι τα ψεύτικα. Η νύχτα βέβαια είναι λίγο ξελογιάστερα. Όχι, Βαγγελάκι μου, δεν αφήνω να πες τίποτα κάτω καρφίτσα. Άκουσες για τα τραγουδάκια σου, Έφη μου. Σήμερα μια χαρά σε πήγε, έτσι δεν έχεις παράπονο. Καλό βράδυ. Θα πληρώσεις και την εφορία σου, να μάθεις άλλη φορά, να ξέρετε τι επιλέγετε. Τώρα, θα μου πείτε ρε παιδιά. Θα μου πείτε τώρα, αφού σας έλεγε τότε, πέσανε τα κανάλια όλοι, θα καταργήσει. Υπάρχει το μακεδονικό τότε με τις πρέσπες. Θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκολο. Θα κάνει, το πιστέψατε. Ναι, έχετε για τη μία, έχετε δίκιο. Θα καταργήσουμε το νόμο του Κατρούγκολο. Θα φέρουμε το μακεδονικό. Θα καταργήσουμε εκείνο. Θα κάνουμε το άλλο. Θα δώσουμε εκείνο. Εντάξει, λογικό είναι. Τάζει, λέει. Εντάξει, να πω τι.
1: Νύχτα ξελογιάστρα.
0: Τάζω σκύλο, η σκύλα λέει μια παροιμία. Το λέμε εμείς καταπλακιώτες αυτό.

Αυτά πληρώνουμε τώρα, κορίτσι μου, αυτά πληρώνουμε τώρα. Τα λάθη που έχουμε κάνει, πάρα πολλά λάθη. Λοιπόν, ευχηθώ καλή αυριανή. Κάπου μπορεί να ξέχασα κάτι, να μου διέφυγε κάτι. Κάναμε μια μικρή αναφορά. Και καλό παράδεισο να έχει μέρη Λίτσα. Αυτό το όνομα, Μέρη Λίτσα, έτσι. Δεν ήταν το καλλιτεχνικό, έτσι. Ταυτότητα. Λοιπόν, Μαρία Δημητροπούλου ήταν το όνομα, έτσι. Μέρη Λίτσα, όμως εμείς έτσι το μάθαμε, έτσι θα μείνει, έτσι θα γραφτεί στην ιστορία. Η αξέχαστη Μέρη Λίτσα. Ηρωίδα. Περνάει πλέον στην ιστορία, πέρασε μάλλον στην ιστορία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Εσείς να είστε πάντα εδώ στο Μάχη 99,8. Δεν είναι μόνο η συνήθεια έγινε λατρεία, λέμε την αλήθεια. Να ευχηθώ καλή αυριανή, να είμαστε και αύριο. Αύριο βέβαια λένε οι μετεωρολόγοι μας θα έχουμε πτώση. Από αργά θα έχει πτώση η θερμοκρασία, να το δούμε. Εσείς να πίνετε υγρά. Να μην αφήνετε το σώμα να φυτατωθεί. Να πίνετε υγρά. Καλή αυριανή. Σας αγαπώ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτή ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Έχουν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό όταν ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, α, μην τα ξεχνάμε αυτά, εντοπίστηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβριακή στάση, όπως ακούω από τους μπάτσο δημοσιογράφους της γειτονιάς, αυτά που τους λένε οι αστυνομικοί τα υιοθετούν. Στο γραφείο επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε ένα γραφείο από το οποίο παρέλαβναν σκληρή αμπορή ναρκωτικών, άνθρωποι της φυλακής και νεαρά αγόρια. Και νεαρά αγόρια.
1: Και έχει απόγνωση ο λαός όσο συνεχίζει.
0: Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, επαναλαμβάνω, γνωστό κομματικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, εντοπίστηκε σκοτωμένος, κυριολεκτικά από το ξύλο. Είχε κάνει το γραφείο. Εγώ τον Σταύρο Γεωργίου, τον δικηγόρο, το γνωρίζω από την περίοδο του 2004, όταν ασχολήθηκα πάρα πολύ με μια προσωπική του υπόθεση. Ένα παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο τον έστελνε στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες. Εξετάζουμε τα πάντα. Αν εμένα με βρουν σκοτωμένο, θα μπορούσαν να μου προσάψουν 1500 πράγματα. Άλλωστε, εκείνη τη νύχτα της 27ης Ιουλίου ήταν έτοιμη να φέρουν την κάσα να με βάλουν μέσα και να πούνε ότι ήταν μια δολοφονία, είτε για ληστεία, είτε να βγάλουν μια προκήρυξη και να πούνε ότι τον σκότωσε 17 Νοέμβρη. Ποια 17 Νοέμβρη όμως? Η σημερινή 17 Νοέμβρη της μαφίας ή η 17 Νοέμβρη των αριστερών συμβολέων θανάτου? Ο συγχωρεμένος Σταύρος Γεωργίου ήταν κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, γνωστός ποινικολόγος. Είχε ασχοληθεί με πάρα πολλές δύσκολες υπόθεσεις. Εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν ανοίγουμε καμία υπόθεση για να ρίξουμε λάσπη σε κανέναν. Ανοίγουμε τις υποθέσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο και τον ελληνικό λαό που μας ακούει και να του πούμε όλη την αλήθεια. Ούτως ή άλλως, κάνουμε ένα αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Σήμερα θα σας πάω και 10 λεπτά παραπάνω γιατί μου τα φάγατε. Τι είδε η αστυνομία στο μέρος συμβάντος? Είναι σοβαρό το θέμα, διότι αφενός ήταν αναγνωρίσιμος δικηγόρος, αφετέρου ήταν ένας δικηγόρος που ήταν ανακατεμένος σε πάρα πολλά. Πέραν του αστυνομικού ρεπορτάζ που έρχεται και αντυχεί στα αυτιά μας, ότι βρέθηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση, με στα αίματα, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που ακολουθούν το συγχωρεμένο. Είναι η περιβόητη υπόθεση του 2004, όταν ήρθε στα χέρια μου ένα παραπεμπτικό. Είχα ασχοληθεί προσωπικά με την υπόθεση και έβαγα και πολύ λάσπη. Και είχα φάει και πολλές ύβρις από το συγχωρεμένο. Τον είχαν βγάλει στον τηλεοπτικό σταθμό Alter του κύριου Γιαννίκου και του κύριου Κουρή και με καθίβριζε. Γιατί τόλμησα, μόνον εγώ. Εγώ, δεν ξέρετε, δεν ευλογάω τα γένια μου. Αλλά θα πρέπει να παραθέτω τα δημοσιογραφικά γεγονότα. Μόνο εγώ λοιπόν είχα τολμήσει και η εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν ήταν η εφημερίδα Εσπρέσο, που έχει περάσει στα χέρια του κυρίου Λαβρεντιάδη. Ο κύριος Λαβρεντιάδης είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, την περίοδο 2012-2013 είναι ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Και την περίοδο 2012-2013, αφού ανοίξαμε την παρένθεση, δήλωνε φορολογία εισοδήματος 20.000 ευρώ. Έχετε ακούσει κανένα δισεκατομμυρίουχο επιχειρηματία να δηλώνει φορολογία εισοδήματος 20.000 ευρώ? Δηλαδή ο κύριος Λαβρεντιάδης, μιας και το έφερε η συζήτηση για την ιδιοκτησία της εφημερίδας Εσπρέσο, όπου τότε εργαζόμουν και απολύθηκα μετά, δήλωνε στην εφορία 20.000 ευρώ. Όπως σας τα λέω. Κύριε Πιτσιλή, 20.000 ευρώ δηλώνει ο κύριος Λαβρεντιάδης στην εφορία? Μη μου πει κανένας αυτό, γιατί έχω τη φορολογική του δήλωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι δούλευα σε έναν ολιγάρχη και είχα βγάλει το θέμα της υπόθεσης Γεωργίου. Ο Γεωργίου είχε συλληφθεί στον μπαρ Φλόγα, στον Γκάζι, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, από το τμήμα Ηθών της ελληνικής αστυνομίας. Είχα συνομιλήσει με τις τότε αστυνομικές πηγές. Το αδίκημα ήταν ασέλγια σε ανήλικο. Λίγα λόγια δηλαδή, ο καταστηματάρχης του εν λόγω καταστήματος έσπρωχνε 15χρονους Αλβανούς σε πλούσιους πελάτες και θαμώνες του καταστήματος. Δεν ξέρω αν η υπόθεση του 4, η οποία πήγε στο ακροατήριο και στην οποία ο μακαρίτης Σταύρος Γεωργίου αθωώθηκε πανηγυρικά λόγω μιας κατάθεσης που έδωσε υπέρ του ένας δικαστικός συντάκτης που μου λένε ότι τρώει ψωμάκι τώρα από τον κύριο Λαβρεντιάδη. Είδατε τη συνάφεια, έχει το ένα όνομα με το άλλο. Δεν χρειάζεται να πω το όνομα του δικαστικού συντάκτη, είναι γνωστός στους πάντες. Έβγαινε και αυτός στο δελτίο του Άλτερ όταν ανέλυαν τα θέματα για την τρομοκρατία. Ο Σταύρος Γεωργίου, συγχωρεμένος, είχε μπλακεί ενεργά και στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου παιδιού τότε, του

υπόθεση την οποία υπερασπιζόταν ο Γεωργίου ήταν μια σοβαρότατη και σκληρή υπόθεση παιδεραστίας. Ο Άλεξ Μεσχισβίλη είχε πέσει θύμα παιδεραστίας, το οποίο το απέκρυψαν όλοι. Δώσαμε μια μεγάλη δημοσιογραφική μάχη για να βγάλουμε στο φως την αλήθεια. Και απέναντί μας ήταν ένας τεράστιος ανασταλτικός παράγοντας που λεγόταν Αγγελική Νικολούλη. Το φως στο τούνελ, σας είπα, θέλω από εδώ να λέω αλήθειες. Όσο καιρό είμαι, υπάρχω και κάνω αυτή την εκπομπή. Εδώ θα λέγονται μόνο αλήθειες. Τα ψέματα έξω από αυτό το στούντιο. Ένας ανασταλτικός παράγοντας για να βγει αλήθεια στο φως τότε, που μπορεί να έχει και σημερινή σχέση με τη δολοφονία Γεωργίου, ήταν το φως στο τούνελ, που έπαιξε ένα βρώμικο ρόλο στην υπόθεση αναζήτησης του Άλεξ Μεχισβίλη. Δυστυχώς η κυρία Νικολούλη ήρθε απέναντί μας. Και ενώ προσπαθούσαμε με στοιχεία, τράνταχτα στοιχεία, να αποδείξουμε ότι η απαγωγή ή η δολοφονία του μικρού παιδιού είχε σχέση με παιδεραστικές δραστηριότητες μιας ολόκληρης περιοχής ενηλίκων, οι οποίοι πλήρωναν ανήλικα παιδιά για να λένε ψέματα, αντιμετωπίσαμε τρεις ανασταλτικούς παράγοντες. Την κυρία Νικολούλη, τον μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου και τον ιδιωτικό ερευνητή και πολυδιαφημισμένο Γιώργο Τσούκαλη. Και οι τρεις επέμεναν στο ίδιο σενάριο. Ότι τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα, ο Βορειοπυρώτης, ο Ρουμάνος και ο Αλβανός, ήταν αυτά που έβαλαν το παιδί με στο καρότσι για να το πετάξουν στην Μπαρμπούτα, σε ένα ποτάμι της περιοχής και να το εξαφανίσουν. Με τη διαφορά ότι δεν βρέθηκε ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά του. Ο Γεωργίου ήταν ένας αμαρτωλός δικηγόρος όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Σας είπα ότι θέλω να λέω αλήθειες από εδώ και θέλω να λέω προσεγμένες αλήθειες. Γιατί έχουμε απέναντί μας και μια κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοσία, η οποία είναι δαμόκλειος σπάθης στο κεφάλι μας. Το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικαίωμά του. Το ποιον υποδέχεται ο καθένας στο γραφείο του, το οποίο είναι και υπνοδωμάτιο, είναι και πάλι δικαίωμά του. Το τι βίτσια, το τι προσωπικά πάθη, το τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχή ενός ανθρώπου και πάλι είναι δικαίωμά του. Όταν όμως, κυρίες και κύριοι, ψάχνεις το κίνητρο μιας δολοφονίας και κάνεις χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, είσαι υποχρεωμένος να αναφέρεις κάποιες αλήθειες. Η εκτίμησή μου είναι ότι η δολοφονία του κομματικού στελέχους Νέας Δημοκρατίας και γνωστού ποινικολόγου, θαμώνα των τηλεοπτικών παραθύρων Σταύρου Γεωργίου, είναι μια υπόθεση που έχει σχέση ή με τη φυλακή, δηλαδή ή κάποιος μπήκε μέσα και τον σκότωσε στο ξύλο, κυριολεκτικά τον σκότωσε στο ξύλο, γιατί βρέθηκε χτυπημένος με κλωτσιές και μπουνιές. Δεν βρέθηκε κάποιο μαχαίρι. Και η σκηνή του εγκλήματος μοιάζει πάρα πολύ με τη σκηνή δολοφονίας του γνωστού ομοφυλόφιλου συγγραφέα Μένιου Κουματαρέα. Μοιάζει πάρα πολύ με τη σκηνή εγκλήματος του ομοφυλόφιλου συγγραφέα, ο οποίος το έγραφε και στο βιβλίο του, ψωνιζόταν στη Λεωφόρο Συγκρού, και μοιάζει πάρα πολύ πλην του μαχαιριού με την υπόθεση δολοφονίας του γνωστού ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου. Έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση είτε ναρκωτικών, δηλαδή φυλακές, τις οποίες επισκεπτόταν ο Μακαρίτης, είτε έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση προσωπικών παθών. Εγώ δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος για να δώσω τις απαντήσεις. Έχω όμως τη τηλεφωνική γραμμή μια γυναίκα από το παρελθόν, η οποία είναι η γνωστή επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας και δικαστηριακή ψυχολόγος, αλλά και δικαστική πραγματογνώμονας σε πάρα πολλές

0: επικίνδυνες υποθέσεις. Και θέλω να καλησπερίσω την κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Χριστίνα μου, καλό σου απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Χίο. Χαίρομαι που σας ξανακούω. Και είναι, μιλήσατε για την υπόθεση του Σαριανόπουλου, γιατί και σε αυτή την υπόθεση είχα παρουσιαστεί και είχα αξιολογήσει τα γεγονότα. Και βέβαια αυτά που υπόθηκαν για την δολοφονία του δεν έχουν και πολύ σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία βέβαια δεν ήρθαν ποτέ στην επιφάνεια, όπως φαντάζομαι και στην υπόθεση του γνωστού δικηγόρου δεν θα έρθουν στην επιφάνεια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε συνεργαστεί μαζί, αν θυμάστε, ναι, στην υπόθεση του Άλεξ.
0: Ναι.
1: Την ξέρουμε πολύ καλά την υπόθεση του Άλεξ. Απλά ο κόσμος δεν την ξέρει. Είναι τυχαίο που και εκείνη την εποχή ήταν προεκλογική περίοδος, το 2006. Και ήταν τότε υπουργός δημόσιας τάξης, υπουργός του πολίτη, ο ίδιος άνθρωπος που είναι και σήμερα. Μου κάνει εντύπωση, ο προεκλογική κύριος, περίοδος.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Βέρεια.
1: Θυμάστε τότε, ήτανε της Βέρειας υπουργός.
0: Βέβαια.
1: Πολιτευτής.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Έτσι, έτσι. Και θυμάστε τότε για την υπόθεση του Άλεξ, γιατί και εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε ποτέ. Και κάθε φορά που σκέπτομαι και τα λόγια του συγγραφέα που ήταν από τη Βέρεια, του κυρίου Ταξί, συγχωρεμένου.
0: Ναι, του Μακαρίτη Ταχτσί.
1: Του Μακαρίτη, ναι, Ταχτσί, ναι,
0: ο οποίος στραγγαλίστηκε στο σπίτι του φορώντας γυναικεία ρούχα, διότι δεν έκρυβε τις προσωπικές του πεποιθήσεις ο σταμόνας της Λεωφόρου Συγκρού, έτσι.
1: Και έλεγε, πότε θα αντιληφθείτε επιτέλους ότι υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι καλύτερα να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Αυτό θα κάνουμε και στη δολοφονία αυτή του δικηγόρου.
0: Έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, διότι ήταν γνωστός. Ήταν τηλεοπτικός δικηγόρος.
1: Ήταν τηλεοπτικός, αλλά ήταν και ο δικηγόρος που είχε αναφερθεί στην υπόθεση της Φλόγα, το Μπαρ Φλόγα. Και θυμάστε πολύ καλά, κύριε Χίου, τι ακριβώς έγινε στο Μπαρ Φλόγα.
0: Ναι,
1: τι ήταν το Μπαρ Φλόγα.
0: Το Μπαρ Φλόγα ήταν, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν ένα κατάστημα υποδοχής πλουσίων πελατών ως θαμώνων, οι οποίοι πλήρωναν τον ιδιοκτήτη ή το σερβιτόρο ή οποιονδήποτε άλλον για να βρίσκει νεαρά αγόρια και να τροφοδοτεί τους πλούσιους υπαλλήλους επαμοιβή. Αυτό ήταν το Μπαρ Φλόγα.
1: Δεν έβρισκαν μόνο, είχαν ολόκληρα άλμπουμ με τις φωτογραφίες, την προσωπικότητα του παιδιού, την ηλικία. Και εκεί πήγαιναν και ζητούσαν, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, αν θέλουν ξανθό, μελασσινό, ηλικία κτλ. Εκεί λοιπόν, αν θυμάστε, πιάστηκε και ο κύριος Γεωργίου.
0: Ναι,
1: στα γενέθλιά του ήθελε να πάρει δύο παιδιά στις 13 Φεβρουαρίου, κάτι τέτοιο ήταν τα γενέθλιά του, και για τα γενέθλιά του ήθελε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του. Αυτά όμως δεν τα λένε. Απλά εκείνη την εποχή αδικήθηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματικά συνέλαβαν και προχώρησαν την κατάσταση, και γι' αυτό το λόγο δυσμενός μεταφέρθηκαν στο πουθενά.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Αυτά είναι μερικές από τις ιστορίες. Τώρα, λυπάμαι. Εγώ την περίμενα αυτή την εξέλιξη.
0: Γιατί το λέτε, γιατί το λέτε αυτό?
1: Με τα φυσικά το περίμενα ότι κάποια στιγμή έτσι θα εξελιχθεί το τέλος. Όμως, πέρασε πολύ καιρός. Και λέω ευτυχώς ο άνθρωπος την γλίτωσε. Όμως φαίνεται ότι δεν ξεπεράστηκαν πολλά από τα πράγματα τα οποία είχαν εξελιχθεί στην περίοδο από το 2006 μέχρι σήμερα.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε μια μεγάλη εμπειρία με τη δικαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, που είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της δικαστικής και εγκληματολογίας και της εγκληματολογίας, έτσι. Τι σας βγάζει η περιγραφή που έχουμε μέχρι στιγμής από τη σκηνή του εγκλήματος? Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει.
1: Αυτά που άκουσα,
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επειδή δεν πήγατε επί τόπου, έτσι, ούτε εγώ. Αλλά από αυτά που ακούσαμε, ένας άγνωστος μέχρι στιγμής, πιθανότατα νεαρός δολοφόνος, χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον Μακαρίτη, τον δικηγόρο, στο πρόσωπο και σε όλα τα μέρη του σώματος, τον χτύπησε πάνω σε ένα έπιπλο, δεν χρησιμοποίησε αμβλή όργανο, δηλαδή μαχαίρι,
1: όργανο.
0: Παρά μόνο θλόν όργανο, δηλαδή κάποιο αντικείμενο ή ένα ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. Βρέθηκε, κατά τις περιγραφές, επαναλαμβάνω, αστυνομικών συντακτών, βρέθηκε γυμνός και σε εμβριακή στάση. Έχετε μια μεγάλη
1: αίματα.
0: Και πολύ αίμα, ναι, και πολύ αίμα. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία. Τι σας βγάζει η σκηνή του εγκλήματος, να το πούμε έτσι λίγο να μην το πούμε εκλαϊκευμένα, αυτό λέω, να το πούμε ένα ιδιαίτερο τρόπο.
1: Νομίζω το θίξατε κι εσείς και είπατε ότι πρέπει να ήταν νέος το άτομο αυτό που στέρισε τη ζωή του δικηγόρου. Πρέπει να ήταν νέος με πολύ οργή. Με πολύ οργή για κάτι που δεν πήρε ή για κάτι που έδωσε και δεν ανταμείχθηκε με το σωστό τρόπο. Για μένα η όλη σκηνή είναι μια σκηνή που αφορά ή κάποιον του οποίου το παιδί έχει βιώσει παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση. Άλλωστε μην ξεχνάτε και στην υπόθεση της Μέριας, γιατί τα παιδιά όλα συμφώνησαν, ένα παιδί είχε σεξουαλικά κακοποιηθεί. Και όταν θα τελειώσουμε με την υπόθεση αυτή σήμερα, θα πω και σε εσάς για πρώτη φορά κάτι που δεν έχω ομολογήσει σε κανέναν. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι νέος, δυνατός, που σημαίνει ή υπάρχει υπόθεση που κάποιο μέλος της οικογένειάς του, ιδιαίτερα παιδί, έχει κακοποιηθεί. Και επομένως ήταν θυμός στην ψυχή του και στο μυαλό του και έτσι πίστευε ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το δικηγόρο, ή πραγματικά ήταν μια σεξουαλική πράξη, ενήλικες άνθρωποι ήταν, και επομένως μέσα σε αυτή τη διαδικασία πολλές φορές οι σχέσεις αυτές εξελίσσονται με βιαιότητα, είτε γιατί είναι επιθυμητή στην ειδονιστική αντίληψη, είτε γιατί υπήρχαν σχέσεις οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν σε όποια συμφωνία είχε γίνει. Σε γενικές γραμμές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είμαι λάθος, αλλά αυτά μου δείχνουν από αυτά που άκουσα.
0: Σας βγάζει περισσότερο ένα έγκλημα προσωπικών παθών ή σας βγάζει μια ιστορία που μπορεί να έχει σχέση, γιατί ο συγχωρεμένος δικηγόρος ήταν προβεβλημένος δικηγόρος και ασχολείται με πάρα πολλές υποθέσεις ναρκωτικών από τις φυλακές, κυρίως με αλλοδαπούς μεγαλέμπορους ναρκωτικών. Μήπως έχουμε να κάνουμε μια δεύτερη τέτοια περίπτωση ή συγκλίνεται περισσότερο στην προσωπική επαφή?
1: Εγώ συγκλίνω στην προσωπική επαφή. Οι αντιδράσεις υποθέσεων, είτε του ποινικού κώδικα είτε ναρκωτικών, δεν αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Η βιαιότητα που υπήρξε από αυτά που άκουσα έχει να κάνει είτε με οργή, γιατί έχει υπάρξει το άτομο που ο δολοφόνος, ο θήτης, έχει υποστεί κάποια μεγάλη, αν θέλετε, προσβολή και πόνο, είτε προσωπικό είτε για μέλος της οικογένειάς του, ή ήταν μία σχέση μεταξύ ενηλίκων.
0: Συναλλαγής,
1: αλλά μία σχέση η οποία μπορεί να είχε, αν θέλετε, και μία ειδονιστική τάση βιαιότητας.
0: Καταλαβαίνω, ναι, για να μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Μπορεί να είχε κάποια σχέση με σαδιστικά ή μαζοχιστικά κριτήρια, τα οποία πολλές φορές οδηγούν σε υπερβάσεις. Συγκρίνεται καθόλου την υπόθεση αυτή, και ενώ η αστυνομία συλλέγει στοιχεία? Ξέρετε, είναι και κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν ήταν και κουμπάρος της κυρίας Βόρζανμπεργκ? Δεν το θυμάστε αυτά, στη δίκη?
0: Παρακαλώ,
1: που
0: δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ παρακολούθησα.
0: Ήταν, ήταν κουμπάρος της Ευρωβουλευτού της
1: κυρίας
0: Βόρζανμπεργκ.
1: Ναι. Η οποία ήταν και η δικηγόρος του στο δικαστήριο. Ήταν 5 ή 6 οι οποίοι κάθισαν στο εδόλιο που είχαν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη δίκη ο συγχωρεμένος δικηγόρος είχε αθωωθεί με την παρουσία ενός δικαστικού συντάκτη, ο οποίος κατέθεσε υπέρ του. Αυτό ήταν πραγματικά ανομολόγητο, εξωπραγματικό για μένα.
1: Ήταν μια φοβερή σκηνή στο δικαστήριο που την παρακολούθησα, όπως σας είπα, τη δίκη. Ήταν όπως το ηκτρό μηδέν που λέει ο Λόκο. Μιζεράμπιλε ρίζουν.
0: Αθλειότητα, αθλειότητα, ναι.
1: Αθλειότητες. Τέλος πάντων, αυτό ήταν στο παρελθόν. Αν θυμάστε και την επιστολή που έστειλαν στον Άγιο Πάγο για την υπόθεση στον Μπαρ Φλόγα. Πολλά. Πάρα πολλά. Εγώ σας λέω, περνούσαν τα χρόνια και λέω ότι γλίτωσε αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο ίσως να είναι πέραν κάθε λογικής και φαντασίας, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, οι ταινίες αντιγράφουν τη ζωή. Υπάρχει ενδεχόμενο το παρελθόν με την υπόθεση Άλεξ να σχετίζεται με τη δολοφονία Γεωργίου? Δηλαδή κάποιος από αυτούς
1: ήταν
0: που...
1: Ήταν η πρώτη σκέψη, ναι, που έκανα.
0: Κάποιος
1: και...
0: Και εμένα. Κάποιος από αυτούς που ρίχτηκε στην υπόθεση Άλεξ να επέστρεψε από το παρελθόν.
1: Πριν 2 μήνες, κύριε Χίο, πήρα ένα
0: είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να το σκέφτεστε έτσι.
1: Έτσι, και έχω και στο μυαλό μου τι θα μπορούσε να ήταν. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, μια και το θίγεται. Πριν από 2 μήνες πήρα ένα email από μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν θέλω να πω το όνομα, όπου ένα από τα 5 παιδιά, αν θέλετε, μπόρεσε να ξεφύγει, γιατί όπως γνωρίζετε, 1 ή 2 από τα παιδιά που είχαν κατηγορηθεί κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, ναι, από κάποιους.
0: Επιμένετε σε αυτό?
1: Επιμένω. Και έχω στοιχεία. Το ένα λοιπόν από τα 5 παιδιά που είναι και σήμερα στην σε μια ευρωπαϊκή χώρα μου στείλε ένα email και μου λέει τα εξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας στηρίξατε τότε. Θέλω να σας πω ότι είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, εργάζομαι, είμαι ο μόνος που ψεύτηκα. Και θέλω να σας πω ότι δεν μπορώ, θέλω να γίνει αναψηλάφιση της δίκης του Άλεξ, γιατί δεν μπορώ εγώ να νομίσουν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους είναι δολοφόνος. Γιατί όπως ξέρετε, κυρία Αντωνοπούλου, ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε ποτέ.
0: Είχε σχέση με τον δολοφονημένο Γεωργίου το παιδί?
1: Το παιδί αυτό όχι. Το παιδί που είχε σχέση με τον συγχωρεμένο.
0: Εννοώ υπερασπιστική σχέση δικηγορική.
1: Όχι, δεν είχε. Όχι. Αλλά μια και μιλήσατε για σχέση, επειδή υπήρχε αυτή η σχέση με ένα από τα παιδιά, αυτό το παιδί εξελίχθηκε με ναρκωτικά, είχα πάει στη δίκη του και πολλές φορές αναρωτιέμαι τι έχει γίνει.
0: Θέλω με το χέρι στην καρδιά, επειδή εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και το ξέρετε, να εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, θέλω να ρωτήσω, εκτός από τον συγχωρεμένο, δολοφονημένο καταρχήν Γεωργίου, στην υπόθεση του Άλεξ, κοιτάξτε να δείτε που πάμε τώρα στο παρελθόν, έτσι, φαίνεται κάποιο ένστικτο, ίσως το δικό μου δημοσιογραφικό και το δικό σας δικαστηριακό, να μας οδηγεί πάλι εκεί. Αλλά εκτός από τον συγχωρεμένο Γεωργίου, στην υπόθεση του Άλεξ είχε άμεση εμπλοκή μια δημοσιογράφος, η κυρία Αγγελική Νικολούλη, και ένας ιδιωτικός ερευνητής, ο κύριος Τσούκαλης. Αυτή τι ακριβώς σχέσεις είχαν μεταξύ τους? Αυτό ρωτώ, τι σχέσεις είχαν μεταξύ τους?
1: Θυμάστε και τον κύριο Πολύδωρα. Ήταν και ο κύριος Πολύδωρα στη μέση. Ήταν πολύ, είχαν παρενέβη στην υπόθεση του Άλεξ. Αλλά αυτοί που θόλωσαν την υπόθεση ήταν τα ονόματα που αναφέρατε, κύριε Χίο. Δυστυχώς.
0: Δεν έπαιξε καλό ρόλο στην υπόθεση, κυρία Νικολούλη. Εγώ το είχα πει και δημόσια, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Δεν έπαιξε καθόλου καλό ρόλο.
1: Όχι, έπαιξε το ρόλο της συγκάλυψης. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος εκείνη, πολιτικά, αν θυμάστε. Και μην ξεχνάμε ότι όλα τα μπάρια κονσομασιών όπου δούλευε και η μάνα του Άλεξ, σε ένα μπαρ για κονσομασιών, αλλά αυτά δεν τα είπανε, ήταν εργαζόμενοι και είχαν αυτά τα μπαρ, αρκετοί δικηγόροι στη Βέρεια, αλλά κυρίως τα ανήψια του υπουργού. Εγώ τα αναφέρω στο βιβλίο μου, όπως ξέρετε. Έχω γράψει ένα βιβλίο.
0: Το ξέρω.
1: Βέβαια το ξαναδιαβάσω.
0: Για ποιον υπουργό μιλά? Ένα λεπτό.
1: Η ιστορία μιας εξαφάνισης.
0: Βεβαίως. Αλλά για ποιον υπουργό μιλάτε, τα ανήψια υπουργού? Τι είναι, στο Πολύδωρα ή το Χρυσογοίδη?
1: Όχι, ενώ τον υπουργό δημόσιας τάξης, τότε που είναι και σήμερα.
0: Τον κύριο Χρυσογοίδη. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, έτσι. Μιλάμε για απίστευτες συμπτώσεις.
1: Απίστευτο. Πραγματικά έτσι. Είναι σαν να ξαναζώ τη ζωή μου, γιατί μην ξεχνάτε ότι και ξύλο έφαγα και το γραφείο μου έσπασαν και μας κυνήγησαν να μας δολοφονήσουν. Επομένως η υπόθεση Άλεξ δεν ήταν απλά η εξαφάνιση ενός παιδιού. Ήταν ένας υπόκοσμος που ζούσε και εκμεταλλευόταν παιδιά και συνεχίζει άλλωστε, όπως γνωρίζετε, η Βέρεια και η Αθήνα θεωρούνται οι δύο πόλεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Δεν λέω τίποτα καινούριο, ούτε σοκαριστικό. Απλά αρκεί να ακούμε αυτά και να κατανοούμε τι συμβαίνει. Είστε εκεί, κύριε Χίο, είπα κάτι που δεν
0: προσπαθώ να είμαι εδώ. Προσπαθώ να είμαι εδώ.
1: Έτσι ήθελα να αρχίσω να ξαναδιαβάζω το βιβλίο μου, γιατί έχει πολλά πράγματα μέσα τα οποία θα έχουν μια καινούργια αξιολόγηση τώρα. Πράγματα, υπήρχε δηλαδή μια τέτοια συγκάλυψη φοβερή, μην ξεχνάτε. Εγώ είχα πάει και στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας,
0: πριν η Βουλγαρία
1: ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Το οποίο θεωρεί το σκλαβοπάζαρο σεξουαλικών.
1: Έτσι. Και ζητούσα στοιχεία από την εισαγγελία για κάποιον Έλληνα της περιοχής όπου είχε παντρευτεί 150 γυναίκες, τις οποίες είχαν φέρει από τη Βουλγαρία στη Βέρεια.
0: Να μιλάτε για τον Κατσαρό, έτσι.
1: Είναι πολλά. Είναι
0: αυτός,
1: πολλά.
0: Αυτός αγαπητή κυρία...
1: τώρα δεν κινδυνεύω, έχω ναι. κάνει σε τέτοια ηλικία που ναι. χάρη θα μου κάνουν.
0: Κυρία Δονοπούλου, αυτός ζει ο Κατσαρός.
1: Κατσαρός πέθανε.
0: Α, πέθανε.
1: Πέθανε ο Κατσαρός.
0: Πέθανε και πήρε τα μυστικά όλα μαζί
1: του. Έχουμε πολλά στοιχεία του Κατσαρού και έχουμε και την ομολογία μιας γραμματέως η οποία είχε φτιάξει το διαβατήριο του Άλεξ με άλλο όνομα για να φύγει από την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί καθόλου και υπάρχει απόλυτη συγκάλυψη και γνωρίζουμε και γιατί υπάρχει απόλυτη συγκάλυψη.
0: Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Θεωρείτε, μιας και καταπιαστήκαμε με το παρελθόν του κυρίου του Μακαρίτη, του συγχωρεμένου, του δολοφονημένου Γεωργίου, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αμυδρό το παιδάκι να ζει?
1: Ο Άλεξ.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι ζει ο Άλεξ. Δεν υπάρχει αμφίβολο, δεν έχω σταματήσει ποτέ να το λέω. Και όταν η Νατέλα μου έκανε μήνυση γιατί λέω ότι ζει το παιδί της, η πρόεδρος του δικαστηρίου της είπε γιατί κάνατε αυτή τη μήνυση. Η κάθε μάνα θα έλεγε ότι μακάρι να ζει. Εδώ η μάνα της Κύπρου, είπε η πρόεδρος, μετά από τόσα χρόνια ακόμα ψάχνουν να δουν αν τα παιδιά του ζουν. Και μας κάνει εντύπωση, είπε η πρόεδρος, ότι προχωρήσατε εναντίον του ατόμου, κάνατε μήνυση που προσπαθεί να σας δώσει ελπίδες. Αυτά είναι περίεργα πράγματα. Ασφαλώς και αθωώθηκα. Ο κύριος Γκαβέλας είχε την υπόθεση τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, είναι πολλά, κύριε Χίο, και όταν το άκουσα, ξαναήρθαν αυτά και ξαναδιαβάζω το βιβλίο μου που λέει ότι η υπόθεση Άλεξ δεν είναι μόνο η ιστορία μιας τραγικής εξαφάνισης, αλλά και η ιστορία μιας περίεργης συγκάλυψης. Αυτά λέω στο βιβλίο μου. Άραγε οι ένοχοι είναι τα πέντε παιδιά που κατηγορήθηκαν ή μήπως κάποιοι άλλοι που κρύβονται από πίσω?
0: Υπήρχε περίπτωση, υπάρχει μάλλον περίπτωση από τη σκηνή του εγκλήματος που ακούμε αυτά που ακούμε, γιατί η αστυνομία δίνει αυτά που θέλει, όπως έδινε και στην υπόθεση Άλεξ. Η αστυνομική διεύθυνση Μαθίας έπαιξε πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση του Άλεξ και το ξέρουμε όλοι μας. Υπάρχει περίπτωση να ο δράστης να μην είναι ένας και να είναι παραπάνω, να είναι δύο?
1: Όχι. Είναι ένας, η πόρτα ήταν ανοιχτή, εκτός κι αν έκανε πάρα πολύ ζέστη και έβγαλε τα ρούχα του, αλλά γυμνός και σε εμβριονική στάση, είναι συμβολική.
0: Ναι, είναι αντιληπτό, ναι, είναι αντιληπτό.
1: Είναι συμβολική.
0: Θεωρείτε ότι ο δράστης είναι Έλληνας ή αλλοδαπός από την εμπειρία σας?
1: Για μένα Έλληνας.
0: Έλληνας, α.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντωνοπούλου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμώς για την παρουσία σας.
1: Και εγώ, κύριε Σιώ.
0: Είχα πολύ καιρό να σας ακούσω.
1: Και... δεν βγαίνω πια. Ναι, υπάρχουν και... νέοι. Και εντάξει. Καλό είναι που βγαίνουν στη τηλεόραση.
0: Εύχομαι να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε στα δικαστήρια.
1: Συνεχίζω. Γιατί... έχω πολλές υποθέσεις. Ασχολούμαι με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Αλλά, κύριε Χίο, θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς υπάρχει ένας χώρος που λέγεται σπίτι του παιδιού, που υπάρχουν ψυχολόγοι που εξετάζουν τα παιδιά και δυστυχώς η προσπάθεια που κάνουν είναι να ενοχοποιήσουν πατεράδες ότι έχουν σεξουαλικά κακοποιήσει τα παιδιά τους.
0: Ναι,
1: ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαζύγια και διαφορές. Είναι φοβερό, είναι τραγικό μανάδες να εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους, να τα πετάνε μέσα σε διαδικασίες ψυχιατρικής εξέτασης, την προσπάθειά τους να εκδικηθούν. Το σπίτι του παιδιού πρέπει να βρεθεί με ανθρώπους που έχουν γνώση, όχι με ψυχολόγους οι οποίες, αν θέλετε, συνεχίζουν να ενοχοποιούν χωρίς στοιχεία ανθρώπους, να ταλαιπωρούν παιδιά και να ταλαιπωρούν γονείς. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ και όταν πήγαμε στα δικαστήρια εγώ έχω τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις αθώθηκαν. Πάμε στη φύση.
0: Κύριε Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ θερμώς για την παρουσία σας.
1: Και εγώ, κύριε Χίλ.
0: Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, την οποία τη γνωρίζω από το 2004-2005, από την υπόθεση του Άλεξ Μισχισβίλη, που δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει τώρα η ανθρωποκτονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με την υπόθεση του Άλεξ? Έχει και πολύ μεγάλη. Και καλό θα είναι να προβληματίσει αυτό την ελληνική αστυνομία. Εμείς θα περιμένουμε από την αστυνομία, γιατί είναι το τμήμα ανθρωποκτονιών αναγκατεμένο σε αυτήν την ιστορία. Θα πρέπει να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα κομματικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και γνωστός ποινικολόγος. Και επίσης μην ξεχνάμε και ένα κόμμα, έτσι, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση της δολοφονίας του πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ότι ο Μακαρίτης ο Γεωργίου, ο δολοφονημένος Γεωργίου, είχε σχέση για τη συμμετοχή του ως πολιτική αγωγή στην δίκη της 17 Νοέμβρη. Ήταν γνωστή η εμπλοκή του δικαστικά στη δίκη της 17 Νοέμβρη και αυτό έχει μια σημειολογική αξία, όπως επίσης και στην υπόθεση της μικρής Άννη, η οποία είχε βρεθεί κατακρεουργημένη από τον κατηγορούμενο τότε πατέρα της. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έφυγε η μεγάλη σπουδαία τραγουδίστρια, η Μέρι Λίντα, στα 91 της χρόνια. Το τραγούδι που επιλέξαμε είναι ένα τραγούδι με έναν άνθρωπο που αγάπησε, όπως είχε πει η ίδια, όσο τίποτα στη ζωή της. Αν και καλό είναι να μην πιστεύουμε εμείς οι άντρες τις μεγαλοστομίες των γυναικών. Σ' αγάπησα περισσότερο από τον εαυτό μου, σ' αγάπησα περισσότερο από τη ζωή μου, θα γεράσουμε μαζί και κάτι τέτοιες μπούρδες που ακούω πολλές φορές στα ερωτικά ζευγαράκια και την επόμενη μέρα τον βρήκανε το Μανολιό αλλιώς και τη γυναίκα του Καβαλά. Μέρι Λίντα.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Πολύ αποκαλυπτική η συνομιλία που είχαμε νωρίτερα με την επίκουρη καθηγήτρια σταξιοκοπιά, αλλά μια έγκριτη δικαστηριακή ψυχολόγο και πραγματογνώμονα, την κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, για την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Εκτίμησή μου είναι ότι είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Έχουμε να κάνουμε με μια προσωπική ιστορία. Μια τραγική προσωπική ιστορία. Όπως προσωπική ιστορία ήταν και η δολοφονία Κουμανταρέα, η δολοφονία Σεργιανόπουλου και η δολοφονία Ταχτσή. Πάμε σε κάτι άλλο. Για το Ταμείο Ανάκαμψης τα πάμε χτες. Ο κ. Σπυρακάκης πρέπει να λογοδοτήσει. Τα βγάζουν σήμερα. Τα γράφαμε πριν από 1,5 χρόνο. Για τα σπιτάκια ανακύκλωσης Τεξάν τα έχουμε γράψει πριν από 1 χρόνο. Ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή σε αυτή την ιστορία. Διότι κερδίσανε μέχρι και 80 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω όμως να σας πάω στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και θέλω να του απευθυνθώ σε πρώτο πρόσωπο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Αμήνης επί κυβέρνησης Μητσοτάκης, την πρώτη τετραετία. Έχετε υπόψη σας. Α, θέλω να σημειώσω επίσης ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης τότε, είχε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις και κουμπαριές με έναν από τους κατηγορούμενους και καταδικασθέντες στην υπόθεση των υποκλοπών, του κυρίου Λαβράν. Να χαίρεστε το κουμπαράκι σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αλλά πέραν του κυρίου Λαβράνου, ο οποίος ξέρουμε ότι είχε και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Ντίλιαν, θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κάποιες πληροφορίες που έχω συλλέξει εδώ και καιρό μου λένε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι επί των ημερών σας οι συσσωρευμένες μίζες από τα οπλικά συστήματα, για τα οποία δεν ήσασταν μόνον εσείς αρμόδιος, είχατε και άλλους πάνω το κεφάλι σας. Είχατε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τότε αγοράσαμε, αν δεν κάνω λάθος, και κλείσαμε την υπόθεση των Μπελχάρα. Κλείσαμε επίσης τα γαλλικά αεροσκάφη. Κάποιοι ισχυρίζονται, οι οποίοι είναι έγκυρες πηγές, οπότε ήσασταν κι εσείς θύμα του Predator. Γιατί σας παρακολουθούσαν, κύριε Παναγιωτόπουλε? Κουμπάρε του κύριου Λαβράν, γιατί σας παρακολουθούσαν? Ξέρετε τι μου είπαν κάποιες πηγές που είναι εγκυρότατες? Ότι επί των ημερών σας και πιθανότατα και εν αγνία σας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνανε πάρτι για τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Και το Ταμείο της Μαφίας, κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας είχε φτάσει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτά τα είχατε πάρει χαμπάρι. Είχατε πάρει χαμπάρι ότι από την φιλοτιμία τη δική σας, γιατί εγώ σας θεωρώ εντιμότατο, καβαλιώτης και εντιμότατος, οι καβαλιώτες είναι έντιμοι άνθρωποι, επί των ημερών σας το Ταμείο της Μαφίας, από ό,τι μου έχουν πει, για τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων είχε φτάσει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια. Και μου είχαν αναφέρει ότι εκεί κοντά στη Λεωφόρο Συγκρού, στον παράδρομο, εκεί που το βράδυ κάνουν πιάτσα τα τραβεστή, εκεί κοντά, υπάρχει ένα λογιστικό γραφείο του λεγόμενου λογιστή της μαφίας. Το ξέρετε? Όχι. Πού να το ξέρετε? Μα εσείς δεν έχετε σχέση με τις μίζες. Άλλοι είχαν σχέση με τις μίζες επί των ημερών σας. Το ερώτημα είναι γιατί σας παρακολουθούσαν. Αυτός λοιπόν ο λογιστής της μαφίας είχε δεχόταν συνεχώς στο γραφείο του έναν εκτελεστή της μαφίας που κατηγορήθηκε για δολοφονία Καραϊβάς. Ο λογιστής της μαφίας, σε συνεργασία με κάποιους άλλους κύκλους, ακούστε λίγο να μάθετε, οι πηγές είναι αναμφισβήτητα αξιόπιστες, προσπαθούσε να ξεπλύνει το συγκεκριμένο μεγάλο ποσό του ενός δις, των 800 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων, και φώναξε κάτι παιδιά από την πιάτσα, τα οποία ζήτησαν ένα
15% κύριε Παναγιωτόπουλε, να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Τα γνωρίζετε αυτά εσείς? Όχι. Μα πώς θα τα γνωρίζετε εσείς? Αυτά τα έκαναν ανέντιμοι άνθρωποι και ήσασταν πάντα ένας έτοιμος υπουργός. Αλλά από την, επί των ημερών σας το Ταμείο της Μαφίας είχε φτάσει της κυβερνητικής μαφίας. Της κυβερνητικής μαφίας. Είχε φτάσει στα 800 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Και ζητήσανε αυτοί οι μαφιόζοι, οι συνεχιστές, 15% για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα της μαφίας. Και ο εκτελεστής της μαφίας, με τον οποίο συνομιλούσαν πολιτικά πρόσωπα στον Κορυδαλό, τα οποία θέλουν να κάνουν και κόμμα, ζήτησε το 3%. Ο εκτελεστής της μαφίας ζήτησε 3% από το Ταμείο της Μαφίας, κύριε Παγιωτόπουλε. Τα ξέρετε αυτά? Όχι. Γιατί εσείς είστε έτοιμος άνθρωπος. Και κάτι ακόμα. Είχε ζητήσει ο εκτελεστής μαφίας, ο οποίος είχε αναλάβει τη δύσκολη δουλειά, να σκοτώσει το Σκαφτούρο, να σκοτώσει τις ανταγωνιστές, στα σκούρτα Βιωτίας. Ζήτησε 8 εκατομμύρια οφειλόμενα από τις δολοφονίες που έχει κάνει, που είχε κάνει, από συγκεκριμένο ποινικό παραβατικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 8 εκατομμύρια! 8 εκατομμύρια άξιζαν οι δολοφονίες, κύριε Παναγιωτόπουλε, που είχε κάνει το εκτελεστικό πρόσωπο της μαφίας για την παρακυβέρνηση! Για την παρακυβέρνηση! Για την παρακυβέρνηση! Στην οποία συμμετείχατε κι εσείς! Όχι! Πάει πολύ! Πάει πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε! Θα πρέπει να το ψάξετε το θέμα. Είστε κουμπάρος με τον κύριο Λαβράνο. Ρωτήστε τον Γιάννη. Ρωτήστε τον Γιάννη. Και αν δεν μπορείτε να ρωτήσετε τον Γιάννη, ρωτήστε τον Γρηγόρη, τον Θανάση, τον Παναγιώτη. Ρωτήστε τους. Είχαν μαζευτεί στο γραφείο του λογιστή της μαφίας και ζητούσανε 15% επί των 800 εκατομμυρίων δολαρίων των αμυντικών εξοπλισμών σε μίζες που είχε μαζευτεί από μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. 15% για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Και ο Λάλλας ο εκτελεστής που συνομιλούσε με τον Κλεζάκο, τον υπασπιστή του Σαμαρά, ζήτησε 3% προμήθεια. 3% και 8 εκατομμύρια κόστησαν οι δολοφονίες.